στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτύπημα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Πάμε.
2: Ο Μανώλης ήρθε, ρε.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλο-Γερμανο-Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάκη.
7: Καλημέρα.
8: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
9: Λούντερσάιτ. Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας. Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σ' όλο λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και παρέα θα πάμε μαζί μέχρι και τις 8. Εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 69-074-83-484 το Viber, για να πούμε τις καλημέρες μας. Σε ένα πρωινό άκρος φθινοπορεινό θα τολμούσα να πω, καθότι έχει δροσούλα έξω. Έχει δροσούλα έξω, η αλήθεια είναι αυτή. Έχει και ένα αεράκι το οποίο θα λέγαμε ότι ξυρίζει. Και σαν να έπεσε λίγο απότομα η θερμοκρασία, δεν ξέρω, αλλά έτσι το ένιωσα. Βγήκα έξω αρχικά με το κοντομάνικο. Εγώ ατρόμητος, ρε παιδί μου, ναι. Κάνω να πάω να μπω στο αυτοκίνητο. Μελάνιασε ψυχή μου μέχρι να φτάσω στο αυτοκίνητο. Οπότε λέω ξαναγύρνω πίσω να πάρει ζακέτα. Θυμήθηκα τη σχολημένη τη μάνα μου που έλεγε ζακέτα να πάρει. Ήταν σαν να βούιζε η φωνή της στα αυτιά μου. Ξαναγύρισα πίσω να πάρω ζακέτα, δεν είναι. Άμα κυκλοφορείτε με δίκυκλο, μπουφανάκι οπωσδήποτε αυτή την ώρα. Είναι, έχει κρύο. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι ο χειμώνας θα μπει έτσι λίγο δυναμικά, έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Ευελπιστώ να πω την αλήθεια να μην έχουμε έτσι βαρύ χειμώνα, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα όσον αφορά το θέμα της, της θέρμανσης. Εκεί είναι το ζητούμενο, ότι η θέρμανση έχει γίνει φέτος είδος πολυτελείας. Το πετρέλαιο θα ξεκινήσει γύρω στο 1,65-1,70, κάπου εκεί θα είναι η τιμή εκκίνησης, όπως όλα δείχνουν. Οπότε έχουμε καταντήσει να ζεστάμε το σπίτι μας να είναι πραγματικά πολυτέλεια. Εκεί μας έχει φέρει ανεκδίγητη αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλων των υπολείπων. Καλημέρα σας, καλημέρα. Είναι, τι μέρα είναι σήμερα? Τετάρτη. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα που λέμε. Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη του 2026. Είμαστε στα μέσα και αυτής της εβδομάδος. Δεν ξέρω, κάποιοι μετράνε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Καθίστε, περιμένετε. Περιμένετε, μη βιάζεστε, μη βιάζεστε. Δεν είναι. Ακόμα τα πατάκια του αυτοκινήτου έχουν κόκκουσά μου από την παραλία. Καθίστε, σιγά σιγά. Έχουμε ένα τριμινάκι μπροστά μας, γεμάτο.

Πάντως αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου, οπότε φαίνεται ότι έχει πέσει αρκετά. Χθες ήταν στους 20, δηλαδή μιλάμε για μια μεγάλη διαφορά, 6 βαθμοί κάτω. Στην Αττική είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Η Αττική χθες τέτοια ώρα είχε 21-22 αν θυμάμαι καλά. Και ξέρετε, αυτός ο καιρός τώρα είναι ο καλύτερος καιρός για να αρρωστήσει κάποιος, για να κρυώσει, να την αρπάξει. Γι' αυτό προσέχετε, έχετε το νου σας, τα λέω για να τα ακούω κι εγώ, γιατί κι εγώ δεν προσέχω σε πολλές εκ των περιπτώσεων, η αλήθεια είναι αυτή. Και μην έρθω κανένα πρωινό και μ' ακούτε να κάνω εκπομπή σαν τον αείμνηστο τον Βασίλη τον Γκάρα.

Λοιπόν, για πάμε να στείλουμε καλημέρες εδώ στα μηνύματα στο Viber, σε εσάς που ξυπνάτε πρωί-πρωί και συντονίζεστε εδώ στην παρέα μας. Κατερίνα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Η Γερμανία φαντάζομαι παγωμένη, για να έχουμε εμείς 14, εκεί πέρα θα έχετε 5, 6, πόσο έχετε αυτή την ώρα, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ντίνο στο Βόλο, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στη Νέα Σάντε του Κιλκής, στο φίλο τον Κώστα, στον Πασχάλη καλημέρα, 15 βαθμοί και 55% υγρασία λέει, φθινοποριάζει, ποιος νοιάζεται. Πασχάλη, ακόμα κάνεις μπάνια στη θάλασσα, αλήθεια? Δεν ξέρω, υπάρχει κόσμος ο οποίος ακόμη κάνει μπάνιο στη θάλασσα? Το λέω γιατί έχει πέσει θερμοκρασία, όχι τίποτα. Ο Κωνσταντίνος μου λέει Λάρισα 14 αυτή την ώρα. Η Κατερίνα 9, όχι λέει, σήμερα έχουμε καλό καιρό, 9 βαθμοί. Για Γερμανία μιλάω. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Τετάρτης με υγεία λέει και καλή εκπομπή. Στο Γιάννη καλημέρα, με υγεία και ευλογία. Κρυώνω, γέρασα λέει μάλλον. Κάποτε με το βρακί έβγαινα, χαμπάρι δεν έπαιρνα. Κάτσε ρε, δεν γεράσαμε κουμπέρι μου. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα τω Θεώ, ξυπνήσαμε και σήμερα. Σε ευχαριστούμε λέει, για την πρωινή ενημέρωση και πολύ δροσερό η σημερία σήμερα. Έχει δροσούλα έξω. Μαζέψτε από τώρα δροσιά για το επόμενο καλοκαίρι, βάλτε μέσα σε σακούλες, δεν ξέρω. Εδώ άλλοι πουλάνε αέρα κουπανιστό, υπάρχουν κάποιοι στο εξωτερικό που πουλάνε αέρα, ναι. Λέει σε αυτή τη σακούλα μέσα έχει αέρα από το Ντουμπάι ας πούμε, και ανοίγεις εσύ τη σακούλα, της αγοράζεις 1,5 ευρώ αέρα κοπανιστό και ανοίγεις τη σακούλα ρε παιδί μου και μυρίζεις πως μυρίζει ο αέρας από το Ντουμπάι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 21 βαθμούς. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Χρήστο από τις Αχαρνές Αττικής. Όντως λέει θέλει μπουφανάκι με το μηχανάκι, η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα στη Γιάννα από την Αθήνα. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Εδώ Λιτόχωρο 14. Λέει, άσε λέει, βάλαμε μακριές μπιτζάμες. Με το πετρέλαιο όπως έχει φτάσει, μας βλέπουμε pullover στο σπίτι μέσα. Πουλόβερ, καμιά θερμενόμενη κουβερτούλα, γιατί όχι. Πέρασμε ωραία φέτος το χειμώνα. Αγκαλιαστείτε κιόλας, η κυβέρνηση μας φέρνει πιο κοντά. Να το δείτε έτσι πιο θετικά το πράγμα. Θα αγκαλιαστείτε λίγο με τη γυναίκα σας, θα έρθείτε λίγο πιο κοντά έτσι. Θα κάνετε κανέναν Έλληνα ακόμη, τη διαδικασία την ξέρετε. Θέλω να πιστεύω δεν έχει αλλάξει κάτι. Ξέρω εγώ με τόσα που αλλάζουν στην κοινωνία. Και θα λύσουμε κάπως έτσι και το δημογραφικό. Για σας νοιάζεται η κυβέρνηση, δεν νοιάζεται για κανέναν άλλον, μην νομίζετε. Γεια σου Θοδωρή μου, καλημέρα στην Κρήτη. Τη μουσική έχεις βάλει απίστευτη. Ναι, έτσι λίγο. Κρήτη, τη μουσική έχεις βάλει απίστευτη. Ναι, έτσι λίγο να ξυπνάω.

μπάνιο. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Προβλέπω, λέει, βαρύ χειμώνα και πώς θα ζεσταθεί ο Κοσμάκης με τόσο ακριβό πετρέλαιο. Θα υπονοήσω το γνωστό σύνθημα για τον Γκούλη. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία. Καλημέρα στο Σταύρο Στά στην Καλεοφορία των Αθηνών. Καλημέρα και στον Κώστα στο Λατομείο, στον Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Φέτος θα περάσουμε ωραία. Με την ακρίβεια, με το πετρέλαιο στα ύψη. Με το σούπερ μάρκετ να είναι πανάκριβο. Ο Βαγγέλης λέει η θερμοκρασία της θάλασσας είναι Αυγούστου, το έξω είναι το πρόβλημα. Ναι, το έξω είναι το πρόβλημα, εννοείται. Το να μπεις μπαίνεις, δεν βαριέσαι. Όταν θα βγεις όμως να είσαι εδώ, που θα αρχίσεις να ψάχνεις όλα τα μέλη του σώματός σου και θα λες πού πήγανε.

Για πάμε λίγο έτσι και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να κάνουμε μία βόλτα και να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Τα Νέα, που λέει μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη, ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Ο Μπαράκ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά την ώρα που Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ λέει μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 4, το 22 ξεκίνησε, το 23, το 22 νομίζω, δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω, έχει μείνει τίποτα ζωντανό εκεί πέρα στην Ουκρανία? Έχει μείνει τίποτα όρθιο? Δεν ξέρω πραγματικά. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Φρένο λέει στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και όταν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με αρχηγό τον κύριο Χρυσοχοίδη παίρνει μέτρα, καταλαβαίνετε ότι θα πάει άπατο. Μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στόχος η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να ξυπνήσει αυτός ο κοιμισμένος ο Έλληνας και να μην του δώσει τρίτη θητεία. Άμα του δώσει τρίτη θητεία, την απαυτώσαμε, σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει κανένας και τίποτα ζωντανό. Δεν είναι σταθερότητα. Αν το θεωρείτε σταθερότητα εκεί στην κυβέρνηση, το να ανεβαίνουν τα καύσιμα, να ανεβαίνουν τα προϊόντα, να ανεβαίνουν τα είδη πρώτης ανάγκης και οι μισθοί να είναι καθυλωμένοι, τότε ευχαριστούμε πολύ, αλλά τέτοιου είδους σταθερότητα, ειλικρινά το λέω, δεν θα πάρουμε. 100 παραβάσεις με πατίνια την ημέρα, στοχευμένη έλεγχη της τροχέας, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Όπου εντάξει, η κατάσταση με τα πατίνια έχει ξεφύγει, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν υπολογίζουν τίποτα, δεν σέβονται τίποτα. Ιδιαίτερα οι πιτσιρικάδες οι οποίοι τα νοικιάζουν, και απορώ τους γονείς που τους δίνουν χρήματα στις κάρτες για να νοικιάζουν τέτοια πατίνια. Είναι σαν να λένε στο παιδί τους ότι εντάξει, πάρ' το και πάνε σκοτώσεις. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ντόρα εναντίον Κυριάκου, λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Σύγκρουση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένας γενικός αναβρασμός, υπάρχει μια γενική αναμπουμπούλα, βλέποντας ότι καταραίουν τα ποσοστά και η φθορά είναι πολύ μεγάλη. Μάλιστα η Ντόρα Μπακογιάννη σηκώνει το δάχτυλο και τα βάζει και με τους βουλευτές οι οποίοι έχουν πάρει ψηλά τον Αμανέ, και θα το συζητήσουμε και αυτό μετά και θα σας βάλω και το σχετικό ηχητικό που έδωσε συνέντευξη στην άλλη τη δημοσιογραφάρα, στον Άρη τον Πορτοσάλτε, όπου πετάει το γάντι στους υπουργούς να κατεβάσουν λίγο την μαγιά και αυτήν, και μάλλον μπορεί να απευθύνεται και προς τον κύριο Γεωργιάδη η κυρία Μπακογιάννη, γιατί και αυτός την έχει δει πολύ έτσι. Οπότε ναι, είναι λίγο στριμωγμένα τα πράγματα.

0: και τα έχει πάρει τώρα. Απίθμενο θράσος, λέει, νυχτερινή τροπολογία για να αμνηστεύσουν τους φραπέδες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλο ένα μεγάλο ζήτημα είναι αυτό, που θα το δούμε και αυτό εν συνεχεία, και αναφέρεται σε όλο αυτό το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου μέσα στη νύχτα, την ώρα εμείς που ασχολούμαστε με το θάνατο του Μαζονάκη, τις πλασμαφαιρέσεις και όλα αυτά, αυτοί οι κύριοι περνάνε κάτω από το χαλί τροπολογίες, ούτως ώστε να μην πάει κανένας φυλακή από αυτούς που φάγανε τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα, ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ο κύριος Δένδιας είναι στο Κάιρο, μάλιστα, κοινό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου αναφέρει. Και υπάρχει και ο Ευρωπαϊκός Συναγερμός για τα καύσιμα, μέτρα στήριξη ζητάει η βιομηχανία. Βέβαια στο εξωτερικό υπάρχουν μέτρα στήριξης. Οι λαοί στις χώρες του εξωτερικού βλέπουμε ότι στηρίζονται όσο μπορούν από τις κυβερνήσεις. Εδώ πέρα η δική μας η κυβέρνηση, είπαμε ότι αδυνατεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και βέβαια μας κοροϊδεύει ο Μητσοτάκης λέγοντας ότι για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πρέπει να πάρουμε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δεν υφίσταται, γιατί πολλές χώρες μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κάποιες μάλιστα τον μείωσαν και σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα, ούτως ώστε να μπορεί ο κόσμος να αγοράσει φθηνά καύσιμα, και δεν ρώτησαν κανέναν. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μεγάλο παραμύθι που είπε ο Μητσοτάκης, ότι δήθεν θα πρέπει να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει, και άμα ανατρέξουμε σε παλαιότερες συνεντεύξεις τις οποίες έχει δώσει, το έχει πει και ο ίδιος ότι δεν αντέχει ο προϋπολογισμός να μειώσουμε τους φόρους στα καύσιμα, γιατί είναι η κύρια πηγή εσόδων στα κρατικά ταμεία. 13,5 δισεκατομμύρια εισπράξεις και 20 εκατομμύρια αφίξεις το επτάμηνο, λέει άλλο άρθρο, και αναφέρεται στις τουριστικές εισπράξεις. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πρωτοσέλιδο έχει τον Πρωθυπουργό. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση, λέει, λόγω των καυσίμων. Κρατάνε ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εισπράττουν περισσότερους φόρους. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Καταστρέφουν τη ζήτηση αυξάνοντας τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τις οποίες αρνούνται να φορολογήσουν. Δεν μπορείς να φορολογήσεις κάποιον ο οποίος σου δίνει δύναμη. Δεν μπορείς να φορολογήσεις κάποιον ο οποίος σε στηρίζει. Όλοι αυτοί, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, στηρίζουν την Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι ένα κόμμα χρεοκοπημένο και χρωστάει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ, και για να μπορεί να υπάρχει χρηματοδοτείται από τους φίλους τους, τους ολιγάρχες. Και οι ολιγάρχες βέβαια δεν το κάνουν αυτό επειδή έχουν, αγαπούν τη Νέα Δημοκρατία, έχουν ιδεολογία τέλος πάντων, το κάνουν γιατί εκεί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στην κοινωνία. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης, κυβερνάνε τα δηληστήρια, κυβερνάνε οι πολυεθνικές, κυβερνάει. Γενικότερα η χώρα έχει γίνει ένα μεγάλο προτεκτοράτο όπου κυβερνούν άλλοι και δεν κυβερνάει η ίδια η κυβέρνηση η οποία εκλέχθηκε από τον λαό. Δίκη τεμπών, καταθέσεις θρήνος και κατηγορώ. Άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό με τα τέμπη, όπου προσπαθούν εδώ και 3-3,5 χρόνια οι άνθρωποι να βγάλουν άκρη, να κλείσουν τους υπεύθυνους στη φυλακή, αλλά οι υπεύθυνοι είναι τόσο καλαγατζωμένοι στις καρέκλες τους, που πραγματικά έχουν εξαγοράσει και την ίδια τη δικαιοσύνη, μια δικαιοσύνη η οποία εμπέζει συγγενείς των θυμάτων αλλά και φίλους. Και βλέπουμε όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται έξω από την δικαστική αίθουσα. Εφημερίδα Εστία, και η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Νόμιμος ο φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προς αθώωση και οι βουλευτές. Και συνεχίζει λέγοντας ότι το κοινοβούλιο καλείται να θεσπίσει ακαταδίωκτο για τους αγρότες που δήλωσαν παράνομα εκτάσεις Natura ή δασικές για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμύριων. Εποφελούνται από την νομιμοποίηση και οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Νόμιμες οι επιδοτήσεις, αθώοι βουλευτές. Παραγράφεται το σκάνδαλο για την εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο. Γιατί με Νέα Δημοκρατία Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Είπα, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Από τη στιγμή που εμείς είμαστε κοιμισμένοι και καθόμαστε και ασχολούμαστε μονίμως με το μαζονάκι, με το ένα, με το άλλο, και δεν κοιτάζουμε λίγο, γιατί τώρα όλα τα μέσα έχουν πέσει πάνω από το μαζονάκι. Το μόνο που δεν έχουμε μάθει είναι τι εσώρουχα φορούσε τη στιγμή που έκανε την πλασμαφαίρεση ο άνθρωπος. Μόνο αυτό δεν έχουμε μάθει. Κατά τα άλλα, όλα έχουν εξεψαχνίσει τα πάντα. Και ξέρετε κάτι, κύριοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, εάν όλη αυτή την έννοια που είχατε για να βγάλετε προς τα έξω τα πάντα για το μαζονάκι, την είχατε για την πολιτική ζωή του τόπου και βγάζατε τα σκάνδαλα, τώρα δεν θα φτάναμε σε σημείο να λέμε ότι περνάνε νύχτα τροπολογία, η οποία τροπολογία αθώνει φραπέδες, φρέντους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και βουλευτάδες της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι φάγανε ευρωπαϊκό χρήμα. Δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα, αλλά σε μια χώρα όπου τα κανάλια και τα μέσα έχουν πληρωθεί και έχουν πληρωθεί αδρά από την ίδια την κυβέρνηση για να μην μιλούν ή για να βγάζουν μόνο αυτά τα οποία θέλει η κυβέρνηση να βγάζουν, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καμία σωτηρία από πλευράς δημοσιογραφίας τουλάχιστον. Και πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστη. Ξεκινάει το τετραήμερο, λέει, των κεντρικών εκδηλώσεων. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Έχουν είναι το φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή στο πάρκο Τρίτσι στην περιοχή του Ήλιον. Ήταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, τώρα πήγε εκεί στην Αθήνα. Okay, έχουν και αυτοί τα δικά τους, παιδί μου, δεν αντιλέγω. Εφημερίδα Κόντρα, εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιά στα βασικά είδη διατροφής, λέει η εφημερίδα. 4 ευρώ πάνω η φέτα, στα ύψη τα σιτηρά σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Ξέρετε τι μου βγαίνει να... Διαβάζοντας όλες αυτές τις ειδήσεις, τι μου βγαίνει να πω? Καλά να πάθουμε. Καλά να πάθουμε, γιατί είμαστε ένας λαός κοιμισμένων ανθρώπων. Πιο κοιμισμένο λαό από τον Έλληνα δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις. Εκεί πέρα θα τους ψηφίζεις συνέχεια. Μα του κλέβουν τα χρήματα, μα του κλέβουν τη ζωή, μα τον βάζουν πρόστιμα, μα πληρώνεις φόρους από εδώ και από εκεί. Αυτός ο μισθός πια όταν τον παίρνεις φορολογείται από 15 πλευρές. Ναι, αλλά κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Και αυτή η κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει φρένο σε όλα αυτά. Απειλούνται, λέει, με ερήμο σε ολόκληρες περιοχές στη χώρα, μείωση γεννήσεων 42% μέσα σε μία 15ετία από τότε που ξεκίνησαν τα μνημόνια και μετέπειτα. Δηλαδή, βαρόμετρο φτώχειας, λέει άλλο άρθρο, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση αυτό το πράγμα, ειλικρινά, και το βλέπουμε και το ζούμε και το βιώνουμε. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό που σας λέω, ότι δυστυχώς μυαλό δεν έχουμε βάλει. Και πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας One Voice. Μπούχτισε ο κόσμος, λέει, κλείνει την τηλεόραση. Προβληματισμός στους καναλάρχες. 35 χρόνια ανακυκλώνονται τα ίδια πρόσωπα. Και να πω ότι έχουν να πούνε κάτι, δεν έχουν να πούνε και τίποτα απολύτως. Τα ίδια και τα ίδια. Και ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι πολλοίς κόσμος έχει κλείσει την τηλεόραση και έχει γυρίσει το βλέμμα του είτε στο ραδιόφωνο είτε στο διαδίκτυο. Ντόρα Μπακογιάννη, μισό χρόνο πριν τις εκλογές, λέει, Ντόρα πήρε το όπλο της, πυροβολεί τους αλαζόνες υπουργούς, γιατί πρέπει λιγάκι, όπως έλεγα προηγουμένως, να κατεβάσουν τον πήχη και όλη αυτή τη μαγιά, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να βλέπει υπουργούς αλαζόνες. Γενικότερο ο κόσμος όμως δεν θέλει να βλέπει τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η πλήρης αλήθεια. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πολίτικα. Λαγριεύουν τα ήρεμα νερά στο στόχαστρο τουρκικός θαλασσόλικος. Η Αθήνα, λέει, παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του στόλου των προκλητικών γειτόνων. Σε πλήρη ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις μας στο Αιγαίο. Σε πλήρη ετοιμότητα είναι και η κυβέρνηση να χαρίσει το μισό Αιγαίο. Εγώ έτσι το βλέπω, και παρακολουθώντας τις εξελίξεις και βλέποντας ότι το σύστημα προωθεί το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα και τον βγάζει μάλιστα και δεύτερο στις στιμένες αυτές δημοσκοπήσεις, θεωρώ ότι μετά τη Μακεδονία ο επόμενος στόχος είναι το ξεπούλημα του Αιγαίου, και επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να το κάνει, θα έρθει να το κάνει ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος θα μπορέσει να το κάνει και ανέμακτα ως αριστερός τάχαμουδίθι. Δεν διάσα από την τριμερή στο Κάιρο, κλείδωσε ο αμυντικός άξονας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο, και προαναγγελία Κεραμέως, επιδότηση μισθού και εισφορών για εργαζομένους στην ορεινή Ελλάδα. Πια σταυγό και κούρευτο γενικότερα. Όλα αυτά δεν θα έπρεπε να χρειάζονται σε μια χώρα η οποία αμυγός στηρίζεται στα πόδια της. Εφημερίδα απογευματινή, εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, σφραγή χρυσοχοΐδες στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. Ντόναλντ Τραμπ έχει δίλημα να κάνει συμφωνία με το Ιράν ή να το εξολοθρεύσει. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Όχι, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το πρόβατο της Ευρώπης. Είναι το σκουπίδι της Ευρώπης, είναι ο κάδος απορριμμάτων της Ευρώπης, όπως θέλετε πείτε το, γιατί το πρόβατο έχει και μια αλφα αξία, ρε παιδί μου, καταλαβαίνετε. Εδώ πέρα μας αντιμετωπίζουν σαν πουθενάδες, σαν ένα τίποτα, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πραγματικά. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα, η ώρα είναι 6:30 και πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, να επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω. Μηνυματάρες στο Viber 6907483484 για καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Η Κατερίνα μου λέει ναι, η μουσική για χαλάρωση, αλλά τα θέματα της εκπομπής για τσίτωμα τα νευρά. Ναι, εντάξει, μην χαλαρώσουμε πολύ πολύ και μας πάρει. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
8: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
9: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
8: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
10: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Πίσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό. Επανήλθαμε, Focus FM 103,6. Στη δικτύωση είναι και το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα και αυτό το πρωινό ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε μπορείτε να το κάνετε ευθύς αμέσως εκεί, σηκώνοντας απλά το κινητό σας τηλέφωνο και πληκτρολογώντας αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τώρα, έρχονται πολλά πράγματα στο φως της δημοσιότητας γύρω από το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη και έχει βγει ένα ρεπορτάζ όπου υπάρχει ένα κέντρο μακροζωίας στα νότια προάστια των Αθηνών, υπόσχεται ευεξία με ενέσιμες και ενδοφλέβειες θεραπείες. Είχε εγκαινιαστεί από τον κύριο Γεωργιάδη, από τον κύριο Θεμιστοκλέους, από τον κύριο Πατούλη. Μάλιστα, θα σας βάλω να ακούσετε και το ηχητικό. Ο επιστημονικός διευθυντής της συγκεκριμένης κλινικής περιέγραφε σε podcast πόσο ευεργετική είναι για τους υγιείς ανθρώπους μια διαδικασία σαν και αυτήν την οποία παρανόμως υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης εκεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Και είναι το πώς μας κοροϊδεύουν έτσι οι τύποι αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει ένα μεγάλο σκάνδαλο σε αυτή τη χώρα, ένα μεγάλο έγκλημα, κάτι και να μην είναι από πίσω ένας της Νέας Δημοκρατίας. Ειλικρινά, εγώ προσωπικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Λέω, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Δεν γίνεται δηλαδή κάθε φορά που ακούμε να συμβαίνει κάτι από πίσω να είναι κάποιος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε λίγο να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα. Και να επανέλθουμε να το πιάσουμε λίγο το θέμα, να το αναλύσουμε πιο διεξοδικά.
1: Γιώργος Μαζωνάκης, ακόμη και αν η ίδια τα έχει διαγράψει.
2: Να σε ευχαριστήσω πολύ και εσένα, Κατερίνα. Τα ιδιωτικά ιατρία που υπόσχονται αναζωογόνηση και ευεξία με διάφορες μεθόδους φαίνεται ότι είναι πολλά. Ένα τέτοιο είχε εγκαινιάσει πριν από λίγους μήνες και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αποκαλώντας το μάλιστα ως την πρώτη κλινική αντιγύρανση στην Ελλάδα. Η κλινική αυτή όμως διαφήμιζε ιατρικές πράξεις για την ενίσχυση της μακροζωίας που προκαλούν ερωτήματα.
3: Την ώρα που οι αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε κέντρα μακροζωίας και ευεξίας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Κολωνάκι, ένα τέτοιο κέντρο μακροζωίας στα νότια προάστια υπόσχεται έγκαιρη πρόληψη ασθενειών, ευεξία με ενέσιμες και ενδοφλέβειες θεραπείες, χειρουργική μιας ημέρας, αλλά όχι μόνο.
4: Πλέον είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification ή κάθαρση αίματος.
3: Αυτό το κέντρο είχε εγκαινιαστεί προμηνών από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους και τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη.
5: Εγώ η αλήθεια είναι, ίσως όσοι είστε ενεργοί στα social media, θα έχετε δει ότι έχω ήδη έρθει εδώ πέρα. Γιατί όταν ήρθα την πρώτη φορά το διαφήμισα κιόλας.
3: Αυτά έλεγε ο Υπουργός Υγείας τον περασμένο Μάρτιο, κόβοντας την κορδέλα στο συγκεκριμένο κέντρο, αποκαλώντας το ως την πρώτη κλινική αντιγύρανσης και ευζωίας στην Ελλάδα. Μόνο που ο επιστημονικός διευθυντής αυτής της κλινικής περιέγραφε σε podcast πόσο ευεργετική είναι για τους υγιείς ανθρώπους μια διαδικασία σαν κι αυτή.
4: Μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος. Συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό.
3: Μπορεί ένα κέντρο μακροζωίας όπως παρουσιάζεται να πραγματοποιεί τέτοιες ιατρικές πράξεις?
6: Η πλασμοθέρεση γίνεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία και σε πολύ συγκεκριμένες παθήσεις, μόνο εκεί, και είναι 5 τα δημόσια νοσοκομεία στα οποία, στην Αττική, στα οποία μπορεί να γίνει πλασμαθέρεση.
3: Όταν την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή το θάνατο Μαζωνάκη, μέσα σε ένα ιατρείο κλήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης να τοποθετηθεί για την επίσκεψή του στο συγκεκριμένο κέντρο, εκείνος είχε σπεύσει να το υπερασπιστεί.
7: Δεν έχει καμία σχέση αυτή η κλινική με αυτό το ιατρείο.
8: Μην κάψουμε
7: μαζί με τα χαρά και τα χλωρά.
3: Μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, ωστόσο, είναι αρκετή για να προκαλέσει πλήθος ερωτημάτων. Στις παροχές του συγκεκριμένου κέντρου εμφανίζονται και οι ενδοφλέβειες θεραπείες. Όταν ο επισκέπτης πατήσει σε αυτή την επιλογή, προκύπτει σφάλμα στην επίσημη ιστοσελίδα του κέντρου. Το γιατί απαντάται έπειτα από μια κλήση στο συγκεκριμένο πολυιατρείο.
9: Δεν μπορώ να κάνω κάποια ενδοφλέβεια θεραπεία αυτό το διάστημα.
10: Να ανασταλεί προς το παρόν, μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, δηλαδή μέχρι να ξεκαθαρίσουν.
8: ξεκαθαρίσει το νομοθετικό πλαίσιο με όλα αυτά που γίνανε αυτό το διάστημα.
3: Όσα έγιναν αυτό το διάστημα λοιπόν πάγωσαν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ακόμη και εκείνες με ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών.
8: Σίγουρα υπάρχουν συσκευάσματα που είναι συγκεκριμένα και από τον ΕΟΠ, αλλά από εκεί πέρα είμαστε όλοι εν αναμονή όσον αφορά τα ενδοφλέβια.
3: Επιτρέπονται όμως έστω αυτές οι ιατρικές πράξεις να γίνονται στο συγκεκριμένο κέντρο?
10: Αν μιλάμε για θεραπείες αναζωογόνησης με γνωστοιχεία, βιταμίνες κτλ., δεν επιτρέπονται, διότι δεν έχουν άδεια από τον ΕΟΠ τέτοιου είδους συσκευάσματα.
11: Η κλινική αυτή ούτε παρέχει ούτε ποτέ παρήχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης.
3: Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Μέγκα με το συγκεκριμένο κέντρο μακροζωίας μας ενημέρωσαν ότι πλασμαφαίρεση δεν γινόταν ποτέ. Ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης ενημέρωσε με ανάρτησή του ότι η εταιρεία προτίθεται να κινηθεί νομικά.
0: Αστεία πράγματα που θα κινηθούν νομικά. Αστεία πράγματα. Βέβαια βλέπουμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης ήταν εκεί πέρα και έκανε και διαφήμιση της συγκεκριμένης κλινικής και τα λοιπά. Τώρα, για να το πιάσουμε λίγο το πράγμα από την αρχή, έτσι, η πλασμαφαίρεση δεν είναι μια απλή διαδικασία του τύπου πάω ρε παιδί μου να κάνω ένα lifting και σηκώνομαι και φεύγω και όλα μια χαρά και είμαι εντάξει. Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση, όπως λέγεται, γίνεται μόνο όταν υπάρχει κάποια σαφής ιατρική ένδειξη για να απομακρυνθούν παθογόνες ουσίες από το πλάσμα του αίματος. Όπως κάποια αυτοαντισώματα, κάποιες παθολογικές πρωτεΐνες ή τοξίνες, κάτι τέτοια πράγματα τέλος πάντων όπως τα έχω διαβάσει, και γίνεται η αντικατάσταση του πλάσμα με φυσιολογικό πλάσμα ή αλβουμίνη όπως τη λένε, και δεν εφαρμόζεται για ευεξία σε υγιή άτομα. Είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται να γίνει σε κάποιον ο οποίος είναι υγιής. Τώρα, οι ενδείξεις κατατάσσονται σε κατηγορίες. Είναι συνολικά 4 οι κατηγορίες. Είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής, είναι η θεραπεία δεύτερης γραμμής ή υποστηρικτική αλλιώς όπως λέγεται, η εξατομικευμένη απόφαση και η μη αποτελεσματική ή η μη αποτελεσματική θεραπεία. Τώρα, κάποια παραδείγματα συχνών ενδείξεων είναι η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, είναι θεραπεία πρώτης γραμμής, συχνά επίγουσα, είναι το σύνδρομο υπεργλειότητας και ορισμένες θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στο να κάνει ένας ασθενής πλασμαφαίρεση. Μετά είναι κάποια νευρολογικά νοσήματα, κάποια νεφρολογικά επίσης. Όταν κάποιος πάει να κάνει μία μεταμόσχευση για να γίνει απευαισθητοποίηση πριν από την συμβατή μεταμόσχευση, η αντιμετώπιση απόρριψης μεσολαβούμενης από αντισώματα. Επίσης γίνεται σε περίπτωση οξείας υπατικής ανεπάρκειας ως γέφυρα για να γίνει η μεταμόσχευση. Οπότε λοιπόν είναι μερικές από τις επίγουσες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση και δεν γίνεται σε καμία μα καμία των περιπτώσεων για να νιώσει κάποιος ευεξία, πιο νέος κτλ. Τώρα, κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να πραγματοποιηθεί μια πλασμαφαίρεση? Αρχικά να πούμε ότι δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο, μπορεί να γίνει μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Πρέπει να υπάρχουν οργανωμένες μονάδες θεραπευτικής αφαίρεσης, αιμοκάθαρσης, πρέπει να υπάρχει μονάδα εντατικής θεραπείας όπου θα είναι σε εντυμότητα εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός και φυσικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης όποιων επιπλοκών δημιουργηθούν, γιατί μπορεί να σου ρίξει απότομα την πίεση για παράδειγμα και να βρεθείς στα τάρταρα, μπορεί να πάθεις μια ανακοπή, μπορεί κάτι να συμβεί. Θα πρέπει να υπάρχει άμεσα μονάδα εντατικής θεραπείας, εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε επιπλοκή. Και βέβαια δεν γίνεται ως μια αυθημερών εξωτερική διαδικασία, δηλαδή πάω, κάνω πλασμαφαίρεση, είμαι μια χαρά, φεύγω. Χρειάζεται νοσηλεία αυτό το πράγμα. Και βέβαια χρειάζεται και μια προετοιμασία. Πρέπει να γίνει ένας προηχαιρετικός αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος για να δούνε τον αιματοκρίτη του ασθενού, τα αιμοπετάλια, ηλεκτρολίτες, ιδιαίτερα το ασβέστιο, την πήξη του αίματος, για να ξέρουν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ασθενής και αν μπορεί να κάνει μια πλασμαφαίρεση. Επίσης γίνεται αξιολόγηση αγκιακής πρόσβασης και καρδιοαναπνευστικής κατάστασης και απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται μετέπειτα, εφόσον όλα είναι υπό πλήρη έλεγχο, είναι να διαχωρίζεται το αίμα με φυγοκέντρηση, να αφαιρείται το πλάσμα και να γίνεται μετέπειτα αντικατάσταση. Η διάρκεια της συνεδρίας είναι από 1,5 έως 4 ώρες περίπου, ανάλογα τον ασθενή, και ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από το τι πάσχει ο κάθε άνθρωπος. Συχνά χρειάζεται 5 με 7 φορές για να μπορέσει να καθαρίσει εντελώς όλο το πλάσμα. Και βέβαια, ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης πρέπει να έχει έναν συνεχή έλεγχο των ζωτικών του σημείων, της αρτηριακής πίεσης, αλλά και της πυκτικότητας του αίματος και των ηλεκτρολιτών. Και βέβαια πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή αν υπάρχει ενεργή λίμωξη, αν υπάρχει σοβαρή αιμορραγική διάθεση, αν είναι ασταθής η καρδιαγγειακή κατάσταση, ενώ η διαδικασία θεωρείται γενικά ασφαλής, okay, αλλά ασφαλής όταν τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα, αλλά να ξέρετε ότι μπορεί να εμφανιστούν και επιπλοκές. Οπότε λοιπόν, επειδή η πλασμαφαίρεση είναι μια εξειδικευμένη θεραπεία, η οποία δεν γίνεται για λόγους ευεξίας, αλλά γίνεται για σοβαρές απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις και εφαρμόζεται μόνο με τεκμηριωμένη ένδειξη από ειδικούς γιατρούς. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται σε κάποιο ιατρείο ιδιωτικό να μπορέσει ένας ασθενής να κάνει πλασμαφαίρεση. Και αυτό το λέω γιατί πολλοί πέφτουν θύματα αυτών των απατεώνων και υπάρχουν πολλοί απατεώνες οι οποίοι τάζουν ευεξία, τάζουν νεότητα και όλοι λίγο πολύ θέλουμε να παραμείνουμε νέοι, κακά τα ψέματα. Έχουμε αυτήν την ματαιοδοξία. Αλλά το θέμα είναι ότι πέφτουμε θύματα αυτών των απατεώνων οι οποίοι τα τάζουν αυτά τα πράγματα και δεν βάζουν, ας πούμε, βάζουν μάλλον ανθρώπινη ζωή σε δεύτερη μοίρα και σου λέει να πάρουμε τα φράγκα και από εκεί και πέρα δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει. Ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν, από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ, εγκαινίασε μια τέτοιου είδους κλινική, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος την χάνει να είναι και υπουργός υγείας αυτής εδώ της χώρας, και λέει ότι, θα σας βάλω να τον ακούσετε, η κλινική στην οποία βρέθηκα και με κατηγορούν, λέει ότι δεν έκανε πλασμαφαίρεση, ναι, αλλά παρόλα αυτά τη διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση, όχι ο Άδωνης, η ίδια η κλινική. Πάμε όμως να ακούσουμε λίγο τη θέση του κυρίου Γεωργιάδη και θα συνεχίσουμε και παρακάτω.
12: Υπάρχει μια καταγγελία, ένα δημοσίευμα για σας που σας συνδέει με κλινικές που έκαναν πλασμαφαίρεση, ότι τις διαφημίζατε ιδιωτικές.
13: Λοιπόν, είπα από την πρώτη στιγμή ότι ένας από τα πράγματα που θα προσέξουμε σε αυτή την τραγωδία που συνέβη είναι πάμε να κάψουμε τα χλωρά, με τα ξερά και τα χλωρά. Εγώ πράγματι έχω παραστεί και έχω διαφημίσει, και από γιατί το έχω κάνει με μεγάλη χαρά, μια πολύ μεγάλη κλινική που φτιάχτηκε στα νότια προάστια για μακροβιότητα, longevity και ευεξία κλπ. Από ένα πολύ γνωστό και μεγάλο επενδυτή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
12: Και κάνει αυτή η κλινική πλασμαφαίρεση του longevity.
13: Αφήστε να ολοκληρώσω, θα σα λυθούν όλες οι απορίες.
12: Ελάτε κύριε Υπουργέ, ελάτε.
13: Λοιπόν, στα εγκαίρια της κλινικής αυτής, που ήταν χιλιάδες κόσμος, ήμουν βεβαίως εγώ, ήταν και ο πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, γιατί το κράτος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στηρίζει αυτή την επένδυση, είναι πολύ μεγάλη επένδυση.
12: Ωραία.
13: Αυτή η κλινική δεν κάνει πλασμαφαίρεση.
12: Δεν κάνει.
13: Ούτε έκανε ποτέ, ούτε κάνει σήμερα, ούτε έκανε κατά το παρελθόν, ούτε έχει βάλει ποτέ στο site της. Ούτε το έδειξα εγώ. Εγώ, αν φανταστείτε, έχω ανεβάσει tweet μέρα που πήγα. Όχι tweet, αυτό ένα βίντεο που κάνω. Που έχω γυρίσει όλη την κλινική. Δηλαδή, μπορεί να δουν το βίντεο μου που έχω γυρίσει όλου του
0: ανθρώπου. Ναι, ναι, ναι, αγόρι μου.
13: Δεν πάει κλασμαφαίρεση.
0: Σιγά θα το έδειχνε.
13: Όταν αυτό μου, όταν είχα πάει. Γιατί πήγα να έρθω για όλου
14: του ανθρώπου. Ξαπλώσει, δοκιμάζεται ένα διάδρομο, είστε σε μια καρέκλα.
12: Ναι, ναι, ναι, τι φωτογραφίε.
13: Ρώτησα, δεν έχετε πλασμαφαίρεση. Γιατί την πλασμαφαίρεση, αν κάνει Google στο εξωτερικό, την έχουν πολύ σε κέντρα ευεξία. Σε κλινικό περιβάλλον όμω, σε μεγάλα κέντρα. Πήγε στην Ελβετία. Εκεί που είσαι και μέθυλα, δηλαδή κοντά. Ναι, αλλά δούμε κάτι. Πλασμαφαίρεση υπάρχει ως τεχνική. Ναι. Δεν είναι παράνομη πλασμαφαίρεση αυτή καθ' αυτή.
15: Είναι
13: παράνομο ήταν ότι το έκανε στο ιατρείο. Αν είχε κλείσει η κυρία Γάκα μια συμφωνία με μια ιδιωτική κλινική, είχε βάλει το ίδιο μηχάνημα μέσα σε μια ιδιωτική κλινική. Και αντί φυσικά το κάνει η ίδια που είναι άνευ ειδικότητας. Το έκανε ένα νευρολόγο με δύο νοσηλεύτες. Ήταν μια χαρά νόμιμη διαδικασία. Το λέγανε συνούμαστε.
0: Okay. Όχι, ρε Σιάδων. Και πάλι δεν ήταν νόμιμη διαδικασία. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, δεν πηγαίνεις να κάνεις πλασμαφαίρεση γιατί τι να κάνω σήμερα, έχω 7 χιλιάρικα, δεν πάω να κάνω μια πλασμαφαίρεση. Πρέπει να συντρέχει λόγος για να κάνεις πλασμαφαίρεση. Δεν είναι ότι, δηλαδή μας κοροϊδεύει ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι Υπουργός Υγείας, έτσι, και σας λέει ότι πάντα να κάνετε πλασμαφαίρεση είναι νόμιμη άμα την κάνετε σε ένα ιδιωτικό πολυνοσοκομείο, ρε παιδί μου, που έχει όλες τις προϋποθέσεις και αυτά. Το ξαναλέω, η πλασμαφαίρεση είναι κάτι το οποίο γίνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δεν ενδείκνυται να γίνεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απόλυτα υγιής.
13: Η συγκεκριμένη κλινική λοιπόν στον Αντεπλάσια δεν έκανε, δεν κάνει, ούτε έκανε στο παρελθόν, ούτε κάνει σήμερα πλασμαφαίρεση, δεν έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεση. Τι βρήκανε?
0: Τι βρήκανε?
13: Η κλινική αυτή έχει πάρα πολλούς γιατρούς, 26 γιατρούς, να θυμάμαι καλά. Και έναν επιστημονικός πέδινος γιατρός. Βρήκαν μια συνέντευξη αυτού του γιατρού στην Άντια Μπουλέ, σε ανύποπτο χρόνο, που έλεγε τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης. Και είπανε, α, δείτε τη φωτογραφία, είναι αυτός που είναι εκεί που είναι και ο Γεωργιάδης, ναι. Άρα αυτός που διαφημίζει την πλασμαφαίρεση.
12: Ωραία. Το διευκρινίζει.
0: Πώς τα μπάλωσες έτσι, ρε άδε. Πώς τα μπάλωσες έτσι, ρε άδε. Και το site. Το site τους εκεί πέρα που λέει για αυτήν τη διαδικασία, ας πούμε, και πατάς και βγάζει error 404. Γιατί το απέσυραν τώρα που γίνεται όλη αυτή η αναμπουμπούλα? Γιατί πραγματικά? Και πριν λίγες μέρες ο ίδιος ο Άδωνης δεν ήταν που έλεγε ότι απαγορεύονται διαροπάλου τέτοιου είδους διαφημίσεις? Αλλά από ό,τι φαίνεται για τη Νέα Δημοκρατία όλα επιτρέπονται και τίποτα δεν απαγορεύεται. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας και ο κύριος Πατούλης, έτσι, δεν ήταν μόνο ο Άδωνης, διαφήμιζαν αυτήν την ιδιωτική μονάδα η οποία έκανε παράνομα πλασμαφαίρεση. Και τώρα μας είπε ότι παίρνει μέτρα κατά των απατεώνων, όπως αποκάλεσε το δίδυμο των προφυλακισμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι έκαναν παράνομα πλασμαφαίρεση. Αλλά στις, για να δω πόσο του μηνός ήταν, 28/11/25, έχει ανεβάσει ο ίδιος ως Υπουργός Υγείας ένα βίντεο στο οποίο διαφήμιζε την κλινική μακροζωίας, την οποία επισκέφτηκε και θαύμασε και δοκίμασε μάλιστα και τα μηχανήματά της, και την οποία, όπως ακούσατε στο βίντεο από τον επιστημονικό διευθυντή, γίνεται πλασμαφαίρεση. Αλλά εντάξει, είπαμε ότι δεν διαφήμιζε τη συγκεκριμένη κλινική μόνο Άδωνης. Εξίσου καλή στήριξη πρόσφερε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο οποίος επισκέφτηκε το χώρο στις αρχές του καλοκαιριού τώρα φέτος, του 26, και άφησε και αυτό το δικό του αποτύπωμα και έγραψε μάλιστα στα social media. Επισκεφθήκαμε την τάδε κλινική, να μην την κάνω και διαφήμιση, μια σύγχρονη δομή παροχής υπηρεσιών υγείας με σημαντική παρουσία στο χώρο της πρόληψης, της ιατρικής φροντίδας, της ευεξίας και της μακροζωίας. Αυτό έγραψε ο κύριος Πατούλης. Και για πάμε λίγο να ακούσουμε σε podcast το τι ακριβώς είπε. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από αυτή την κλινική. Για το... Γιατί μιλάει ακόμη ο Άδωνης? Κάτσε λίγο να... Εντάξει, αρκετά μίλησες, Σπύρο μου. Για πάμε λίγο να ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος αυτός ο οποίος είναι πίσω από την κλινική αυτή, η οποία υπόσχεται θαύματα με πλασμαφαιρέσεις.
15: Και πλέον είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification ή κάθαρση αίματος.
0: Πάρτο.
15: Είναι μια πολύ σύγχρονη θεραπεία, έχει αρχίσει και...
0: 19 Δευτέρου του 2026 σε podcast τα λέει ο άνθρωπος, ο οποίος...
15: Μπαίνει σε εφαρμογές στον γενικό πληθυσμό που έχει τέτοια προβλήματα για να απομακρύνει βαρέα... μέταλλα, τοξίνες και όχι μόνο αυτοαντισώματα, έχει βρεθεί ότι βοηθάει σε αυτοάνωσα νοσήματα. Ουσιαστικά η επιστήμη σήμερα αναπτύσσει όλους τους πιθανούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
0: Κοίτα να δεις που τελικά η συγκεκριμένη κλινική κάνει πλασμαφαίρες. Άδωνη, δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο διευθυντής της κλινικής, τα λέω εγώ. Αυτούς τους ανθρώπους τώρα εμείς τους έχουμε, τον έχουμε υπουργό υγείας αυτό. Και τον άλλο, τον Πλεύρη, που είχε σωματείο μαζί με τους ψευτογιατρούς. Και βγαίνει ο Άδωνης και λέει ότι ναι, το να κάνεις πλασμαφαίρεση σε μια κλινική η οποία είναι, έχει όλα τα απαραίτητα τα οποία πρέπει να έχει, είναι ok, είναι normal, είναι νόμιμο. Όχι, δεν είναι νόμιμο. Δεν μπορείς να κάνεις πλασμαφαίρεση έτσι, δεν έχω τι να κάνω, πάω σήμερα να κάνω πλασμαφαίρεση. Δεν γίνεται. Και εύχομαι να μην χρειαστεί κανένας άνθρωπος πραγματικά να κάνει πλασμαφαίρεση. Αλλά όταν έχεις υπουργό υγείας έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ιδέα από υγεία, καταλαβαίνετε ότι θα βγαίνει και θα λέει τέτοιες μπαρούφες. Το ζητούμενο είναι ότι πολλοί άνθρωποι παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα, εμπιστεύονται κάτι τέτοιους τύπους κομπογιανίτες για να τους πάρουν τα χρήματα και τους τάζουν χρόνια νεότητας, καλύτερη έτσι δομή στο σώμα τους και όλα τα σχετικά. Ο Άδωνης προσπαθεί βέβαια να διαψεύσει όλα όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και ισχυρίζεται μάλιστα σε ανάρτησή του ότι η συγκεκριμένη κλινική δεν κάνει πλασμαφαίρεση, ενώ από ό,τι είδαμε ο διευθυντής της κλινικής λέει ότι ναι, κάνουμε πλασμαφαίρεση και είναι μία μέθοδος η οποία είναι αποτελεσματική κτλ. Είναι ο επιστημονικός διευθυντής της κλινικής, καθώς όπως ακούσατε και στο ηχητικό το οποίο έβαλα προηγουμένως, είναι αρκούντος επεξηγηματικός για την συγκεκριμένη μέθοδο. Και έτσι, για να μην κάνω και τον γιατρό, ρώτησα το αγαπημένο ChatGPT του Υπουργού τι είναι το Plasma Purification και απάντησε το ChatGPT ότι σημαίνει κυριολεκτικά κάθαρση ή καθαρισμός του πλάσματος του αίματος. Συνήθως περιγράφει, λέει, μια ιατρική ή αισθητική διαδικασία κατά την οποία αφαιρούνται από το πλάσμα συγκεκριμένες ουσίες όπως πρωτεΐνες, λιπίδια, αντισώματα ή άλλοι παράγοντες και στη συνέχεια το αίμα επιστρέφει στο οργανισμό. Ο όρος όμως δεν είναι από μόνος του συγκεκριμένη ιατρική θεραπεία. Μπορεί να χρησιμοποιείται για διαφορετικές τεχνικές όπως η πλασμαφαίρεση ή άλλες μορφές εξωσωματικής επεξεργασίας του αίματος. Αυτό γράφει το ChatGPT. Έτσι, για να καταλάβουμε λίγο τα ψέματα τα οποία πάει να μας πουλήσει ο Άδωνης, για να πείσει ότι δεν έκαναν πλασμαφαίρεση στην κλινική την οποία ο ίδιος διαφήμιζε και τελικά βλέπουμε ότι κανονικότατα κάνανε πλασμαφαίρεση. Αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι υπουργός υγείας της Ελλάδος. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο τον εμπιστευόμαστε για να λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έναν άνθρωπο ο οποίος διαφημίζει απατεώνες και ανθρώπους που παίζουν με τη ζωή του καθενός. Ωραία πράγματα. Καλά πηγαίνουμε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 παρά 10 δεύτερα. Δεν το κατάλαβα κιόλας. Κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εντός λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω. Μηνύματα και απορίες στο 69-074-83-484 για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Οπότε δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε χθες ότι ο διάλογος της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη ξανάρχισε μερικά λεπτά αφού απείλησε ξανά από καθέδρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή τη φορά να αφανίσει το Ιράν. «Έχω να λάβω μια σπουδαία απόφαση», είπε, «να κλείσω συμφωνία με το Ιράν ή να αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία, να του στείλω στην κόλαση. Ελπίζω πως θα πάρουν τις σωστές αποφάσεις πριν να είναι πολύ αργά». Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος, έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό ομόλογό του. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρθηκε στις γνωστές προκλητικές θέσεις της Άγκυρας για Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κυπριακό. Πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχία και η ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και πρέπει πλέον να τερματιστεί η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία υποβάλλεται, καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως ανανόμασε τα κατεχόμενα, και να εγκαθιδρύσει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με αυτό το κράτος, όπως το αποκάλεσε. Αν σταματήσει η κυβέρνηση να σέρνεται πίσω από τις γελίες δηλώσεις της Τουρκίας, ας αφήσει τους θεμενάδες περί διεθνούς δικαίου και ας οριοθετήσει επιτέλους ΑΟΣ με την Κύπρο, διότι έτσι διασφαλίζει στην πράξη το Καστελόριζο και τελειώνει την Τουρκία, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Φωτιά έχει πάρει στο μεταξύ η πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την ακρίβεια και την συνεχή άνοδο των τιμών των καυσίμων. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία, ενώ σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Ανωδική η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,20 πλέον η τιμή της αμόλυφθης βενζίνης και του πετρελαίου. Εκτόξευση τιμών και στην χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος εκτινάχθηκε στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αύξηση κατά 23,8% κατέγραψε κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή των καυσίμων και των λιπαντικών για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Έρευνα στην Ρόδο για τον πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του κατά την διάρκεια επιχείρησης για την διάσωση δύο αναρριχητών στην περιοχή Πλουμάδες. 7 νεαροί συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, καθώς κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα αγόρια ηλικίας 14, 16, 17 και 19 ετών, τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025, φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και διακινούσαν ακατέργαστη κάναβη στην περιοχή της Κηφισιάς Αττικής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας σήμερα με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα πελάγι από βόρειες διευθύνσεις θα φτάνουν τοπικά τα 6 υποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει και νέα πτώση. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι με εντάσεις 3 έως 4 υποφόρ. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 14 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια τώρα της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κοστέρμε.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Χάνει Βίδα το κλειδί και το κλειδί τη Βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε όλοι όσοι άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας στην ραδιοφωνική μας παρέα. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Καλημέρα, καλό πρωινό. 7 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρόλο. Είναι η μέρα Τετάρτη σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη του 2026. Σε ένα παγωμένο πρωινό του Σεπτέμβρη είναι η αλήθεια, που μπήκε λίγο απότομα το κρύο. Έτσι φθινοπόριασε λίγο απότομα, είναι η αλήθεια. Και δεν ξέρω τι θα γίνει έτσι στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, στη Φλόρινα, στο Περτούλι, σε κάτι χωριουδάκια έτσι που είναι ορεινά, που πρέπει να ξεκινήσουν να ανάβουν θέρμανση, γιατί εκεί πέρα φαντάζομαι το βράδυ, αν εδώ πέρα 5 ώρα το πρωί είχε 14 βαθμούς, φαντάζομαι εκεί θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Κατερίνα μου, να χαίρεσαι την κόρη σου, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμεί, με υγεία, ευλογία, όλα τα καλά να έχετε. Δεν θα πω πόσο χρόνο γίνεται. Δεν της φαίνεται πάντως, πιο μικρή φαίνεται. Καλημέρα. (69) 074-83-48-4 το Viber, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Και λέγοντας όλα αυτά για τον Άδωνη, τέλος πάντων, και την όλη αυτή την κατάσταση με τη διαφήμιση της κλινικής πλασμαφαίρεσης, θυμήθηκα τον Πρωθυπουργό. Τον Πρωθυπουργό την περίοδο του κορονοϊού.

0: ανθρώπινης θεραπείας. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς?
1: Και κοίτα να δεις που τελικά είχαμε τέτοια ένδειξη. Είχαμε μια τέτοια ένδειξη, είχαμε τη μελέτη που έγινε από τους κυρίους Τσιόδρα και Λίτρα, όπου έλεγε πως το μεγαλύτερο ποσοστό, νομίζω ότι πάνω από 90% είναι το ποσοστό, των ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύτηκαν εκτός μονάδος εντατικής θεραπείας δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι στη φυλακή όμως, αυτός ο άνθρωπος κυβερνάει ακόμη. Και ο κόσμος του έδωσε άλλη μια τετραετία. Η αποχή του την έδωσε την τετραετία, αυτό να το ξέρετε. Και θα το λέω μέχρι τις εκλογές. Μπας και ξυπνήσω τον κόσμο όσο μπορώ δηλαδή να πάει να ψηφίσει. Το 41% που πήρε το πήρε μέσω της αποχής. Δεν το πήρε επειδή πήγαν και τον ψήφισαν, το πήρε επειδή πήγαν και δεν ψήφισαν. Ναι, γιατί είπαμε, ο Έλληνας είναι, τα ξέρει όλα ρε παιδί μου, είναι πανέξυπνος, πάνσοφος, όλα τα σχετικά. Αυτά μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι δεν έχει ενδείξεις ότι υπάρχουν προβλήματα στους ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν εκτός μονάδος εντατικής θεραπείας. Και τελικά περίπου 2.000 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους έτσι. 2.000 άνθρωποι περίπου. Μιλάμε για τρελό νούμερο. Αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος τώρα και είναι πρωθυπουργός της χώρας. Και αυτός και ο Άδωνης και όλοι τους. Όλοι τους. Αλλά ξέρετε τι γίνεται τώρα. Όσο εμείς ασχολούμαστε με όλα αυτά. Γιατί, ναι, εντάξει, θα ασχοληθείς και με αυτό το πράγμα. Και θα ασχοληθείς γιατί βλέπεις ότι πίσω από μια κατάσταση είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Ότι πίσω από όλη αυτή την κατάσταση είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει έγκλημα που να έχει γίνει σε αυτή τη χώρα και να μην είναι ένας αποδάφτσος από πίσω. Και πόσο μάλλον όταν ο άλλος είναι και υπουργός υγείας. Τραγικά πράγματα. Αλλά όσο γίνεται όλο αυτό το πράγμα, γίνεται άλλο ένα έγκλημα. Και ένα έγκλημα εις βάρος των αγροτών γίνεται αυτή τη στιγμή. Χθες το βράδυ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όχι χθες, προχθές το βράδυ, με συγχωρείτε. Πέρασε μια τροπολογία, μια διάταξη μάλλον, που στην ουσία δίνει ασυλία σε όσους πήραν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, αντί οι κύριοι αυτοί να ψάξουν ποιοι πήραν παράνομα λεφτά και να τους ζητήσουν να τα επιστρέψουν πίσω αυτά τα χρήματα με τους νόμιμους τόκους και να πάνε να δικαστούν για κλοπή κρατικού χρήματος και να πάνε και στη φυλακή, τι κάνουνε? Φέρνουν ρυθμίσεις, οι οποίες ρυθμίσεις έρχονται για να τους προστατεύσουν. Αυτό δεν είναι αντιμετώπιση ενός σκανδάλου. Αυτό είναι συγκάλυψη. Και στη Νέα Δημοκρατία τον όρο συγκάλυψη το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Πάμε λίγο να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
2: Λοιπόν, πέρασε μια τροπολογία χθες το βράδυ, εδώ μπροστά μου τα χαρτιά, άρθρο 71 και άρθρο 74, που προσπαθεί στην ουσία να αθωώσει όλους όσους έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις.
3: Έχουμε την τροπολογία, συνάδελφοι, στο κοντρόλ, το έχουμε το σημείο αυτό. Αν το δείξουμε, παρακαλώ πάρα πολύ,
4: για να μας εξηγήσετε ακριβώς.
3: Ο κύριος Μόσχος, για να μπορούσαν να αντιληφθούν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι μας. Αυτή είναι. Εξηγήστε μας, κύριε Μόσχο, τι λέει τα σημεία που αναφέρεστε, τι λένε.
2: Ωραία. Εκεί στο Β κάτω, αν δείτε σε αυτό το άρθρο που λέει ήταν καλλιεργούμενα ή τελούσαν σε καθεστώς αγρανάπαυσης ή από άλλη επιλέξιμη κατά το ενωσιακό πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής γεωργική δραστηριότητα. Αυτό είναι τα παράνομα βοσκοτόπια που είχαν επιδοτήσει και μας λέει εδώ πέρα πώς θα το πληρώσουν στο δεύτερο κομμάτι που δείξατε. Μας λέει στην ουσία ότι δεν θα λάβουν υπόψη τους δασικούς χάρτες. Και ότι εδώ που λέει η διόρθωση αναμόρφωση των δασικών χαρτών και δεν επηρεάζει την αποδεικτική ισχύ των δασικών χαρτών έναντι κάθε άλλη διοικητική ή δικαστική αρχή. Δηλαδή για τα έτη 2018-2022 δεν θα λάβουν υπόψη τους δασικούς χάρτες που υπάρχουν και όταν κάποιοι δήλωναν δάσος για βοσκότοπο θα θεωρείται νόμιμο ότι μπορούσαν τότε να πάρουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα έρθει τώρα αναδρομικά σε όλους αυτούς που έχουν καταδικαστεί να πάνε στο εφετείο και να πούνε ότι σήμερα αυτό, βάσει του τότε νόμου που άλλαξε σήμερα, θεωρείται νόμιμο. Εν ολίγης είναι σαν να επιτρέπουν στους ανθρώπους που δεν έχουν ζώα να δηλώνουν ένα δάσος για βοσκότοπο και να λάβουν γι' αυτό επιδότηση. Και γίνεται συγκεκριμένα φωτογραφικά αυτή η τροπολογία για αυτούς τους συγκεκριμένους αγρότες, κτηνοτρόφους τέλος πάντων, τι δήλωναν, που δήλωναν παράνομα κάποια δάση, όπως γινόταν εδώ στην Καστοριά. Θυμάστε που είχαμε πει ότι είχαν 50.000 στρέμματα ιδιωτικό βοσκότοπο στο Γράμμο, στο βουνό. Γίνεται γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να μπορούν να πάρουν επιδότηση και για τότε να γίνει καθάριση σε κάποιους που χρωστάνε χρήματα που είναι σε έλεγχο γιατί είχαν κατηγορηθεί από τότε, αλλά και για αυτούς που έχουν πάρει να βγουν λάδι.
3: Άρα λέτε ότι δημιουργείται μια ευμερνέστερη διάταξη, η οποία στην ουσία καθαρίζει και προσφέρει.

0: ασυλία σε άδικες πράξεις του παρελθόντος, γιατί πάντα μια δυσμενέστερη διάταξη προηγείται και επικρατεί της δυσμενέστερης, έτσι είναι ο νομικός μας δικαιικός πολιτισμός, με αποτέλεσμα να προσφέρει ασυλία σε αγρότες οι οποίοι πήραν παράνομες αδειοδοτήσεις, με αποτέλεσμα να τους κλείνει το μάτι προεκλογικά. Είναι κάπως έτσι?
1: Έτσι ακριβώς, και δεν δίνει ασυλία μόνο σε αυτούς, θα δώσει και στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί λέει μέσα στο σχέδιο νόμου ότι με βάση το καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο της έκδοσης της απόφασης, ώστε να μην καταλογίζεται στο όργανο του οργανισμού πληρωμών η μη χρήση στοιχείων των οποίων η αποδεικτική ισχύ τελούσε τότε σε αναστολή. Δηλαδή θα τη βγάλουν λάδι όλοι όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκεκριμένα για τα βοσκοτόπια με αυτή την τροπολογία.
2: Ωραία πράγματα. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Δεν νοείται αγρότης να ξαναστηρίξει αυτό το κόμμα. Δεν νοείται, πραγματικά. Περνάνε τροπολογίες για να αποφύγουν τη φυλακή οι γαλάζιες ακρίδες και τα γαλάζια στελέχη οι οποίοι συμμετείχαν στο μεγάλο αυτό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φάγανε τα χρήματα των αγροτών, διαλύσανε τον αγροτικό κόσμο, διαλύσανε τον κτηνοτροφικό κόσμο, έχουν διαλύσει όλη τη χώρα και περνάνε τροπολογίες για να μην πάνε φυλακή και για να μην επιστρέψουν τα χρήματα. Ο εισαγγελέας κοιμάται πραγματικά, αντί να βάλει ένα φρένο σε όλη αυτή την ασυδοσία που έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα λεφτά κάνανε φτερά, και θα το ξαναπώ και ακόμη μια φορά. Εάν χρήμα το οποίο ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφεραν και το διασπάθησαν με τέτοιο τρόπο, φανταστείτε τα χρήματα τα οποία ελέγχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών τι γίνεται. Φανταστείτε εκεί πέρα τη μεγάλο φαγωπό τι γίνεται. Γι' αυτό και οι υπέρογκοι φόροι, γι' αυτό και τα καύσιμα στο Θεό, γι' αυτό και το πετρέλαιο φέτος δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε. Δεν υπάρχουν χρήματα στα κρατικά ταμεία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος. Οπότε υπερφορολογούν τους πάντες, κερδίζουν βέβαια οι ολιγάρχες, τρώνε οι γαλάζιες ακρίδες και την πληρώνουμε εμείς. Το μάρμαρο το πληρώνουμε εμείς. Πόσο άδικο είναι αυτό για όλους εμάς οι οποίοι εργαζόμαστε, τα χρήματά μας τα φορολογούν από δύο και τρεις μεριές, δεν μας μένει τίποτα για να μπορέσουμε να βγάλουμε το μήνα, να μπορέσουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς, και αυτοί κάνουν πάρτι εκατομμυρίων και δεν πάει και κανείς στους φυλακή, ψηφίζουν τροπολογίες για να τα νομιμοποιήσουν όλα. Δεν είναι έγκλημα αυτό το πράγμα? Δεν είναι ένα οικονομικό έγκλημα αυτό εις βάρος μιας μεγάλης μερίδας ανθρώπων η οποία μοχθεί στα χωράφια κάθε φορά για να μπορέσει να παράξει, και αυτή την παραγωγή φροντίζουν να τη διαλύσουν, και βλέπουμε ότι έχουμε γεμίσει χωράφια με φωτοβολταϊκά? Δηλαδή είναι ωραίο πράγμα αυτό, είναι ωραία εικόνα αυτή, να ερημώνουν τα χωριά, να ερημώνει η Ήπεθρος. Κάποτε τα παιδιά σε παλαιότερες γενναίες λέγανε ότι θα γίνω αγρότης, ρε παιδί μου, θα ακολουθήσω το επάγγελμα του πατέρα μου, θα γίνω αγρότης. Είναι ένα επικερδές επάγγελμα και είναι και ένα ωραίο επάγγελμα. Μπορεί να είναι κουραστικό, μπορεί να μοχθείς, αλλά το αποτέλεσμα σε δικαιώνει, έτσι. Αλλά το καταφέρανε οι άνθρωποι αυτοί τώρα να κάνουν τους νέους να μην θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτιά. Γιατί σου λέει ότι δεν βγαίνω, δεν πάει το πράγμα. Τι να το κάνω άμα είναι να είμαι όλη μέρα στο χωράφι, να μην βγαίνει ο λογαριασμός, να πληρώνω, να μην παίρνω χρήματα. Τι να το κάνω, έτσι. Να χρωστάω μηχανήματα, λοιπάσματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και δεν ασχολούνται οι νέοι, δεν ασχολούνται πλέον με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Σου λέει ότι δεν γίνει, θα πάω στην Αθήνα, σου λέει, θα φύγω από το χωριό μου, θα πάω στην Αθήνα να δουλέψω σερβιτόρος. Και φεύγουν τα παιδιά, τα νέα από το χωριουδάκι τους και πηγαίνουν στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και δουλεύουν για 3 και 60. Και όχι τίποτα άλλο, συρρυκνωνόμαστε κιόλας. Δηλαδή έχουν μειωθεί οι γεννήσεις δραματικά. Δραματικά όμως. Και το εισόδημα των Ελλήνων, αυτό και αν δεν έχει μειωθεί, 22,3% λέει κάτω από το 2010. Ακόμη και την περίοδο που ήταν τα σκληρά μέτρα λιτότητας που μας λέγανε, οικονομική κρίση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, Ακόμη και τότε ήμασταν καλύτερα από ό,τι είμαστε τώρα. Οι Έλληνες είναι αυτή τη στιγμή φτωχότεροι από ό,τι ήταν το 2010. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα στη χώρα μας είναι 22,3% χαμηλότερο από το 2010, όπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατά 25,4%. Μόνο Ελλάδα και Γαλλία έχουν μείνει κάτω από τα επίπεδα του 2010, αλλά στη Γαλλία η πτώση ήταν μόλις 0,6%. Εδώ μιλάμε ότι η πτώση είναι 22,3%, φανταστείτε δηλαδή. Το μεγαλύτερο, σχεδόν η πλειοψηφία των Ελλήνων δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Μιλάμε για ένα ποσοστό πάνω από το 87%. Και οι υπόλοιποι είναι οι ολιγάρχες φυσικά, οι οποίοι εντάξει αγρόν αγοράζουν, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα γιατί έχουν τα φράγκα, γιατί η κυβέρνηση δουλεύει για αυτούς. Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στους πολίτες της που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Γιατί πάνω από το 87% δηλώνει τουλάχιστον κάποια δυσκολία στο να μπορέσει να ανταποκριθεί οικονομικά στην καθημερινότητά του, στο να βγει ο μήνας. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 42,5% και εδώ στην Ελλάδα είμαστε στο 87,1%. Το διανοείστε αυτό το πράγμα, διανοείστε πόσο φτωχοί έχουμε γίνει. Και γυρνάει και μας λέει ο άλλος ότι ο λαγοκέφαλος, πώς τον λένε δεν θυμάμαι, ότι η κρίση, μη στεναχωριέστε, τα 2,5 και 3 ευρώ βενζίνη δεν είναι κρίση. Όχι, από 5 ευρώ και πάνω να αρχίσετε να ανησυχείτε. Μα άμα φτάσει τα 5 ευρώ η βενζίνη, θα το έχουμε το αυτοκίνητο, το πετάξουμε στον κρεμό καλύτερα. Δεν αξίζει να έχεις αυτοκίνητο μετά. Και το τραγικό, το άλλο τραγικό είναι ότι ένας στους 4 Έλληνες δίνει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για να μπορεί να έχει το αυτονόητο, να μπορεί να έχει ένα σπίτι, να μην κοιμάται στα παγκάκια. Πάνω από το 40% του εισοδήματος για να μπορεί απλά να έχει σπίτι. Και βάλε και όλα τα υπόλοιπα με τα ρεύματα, νερά, ίντερνετ, σούπερ μάρκετ. Τι σου μένει? Τίποτα, μηδέν στο πηλίκον. Στη χώρα μας αυτή τη στιγμή το 26,4% των οικοκυριών, όπου... μάλλον όχι, το 26,4% ζει σε νοικοκυριά όπου τα έξοδα της στέγασης απορροφούν τουλάχιστον το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος. Σχεδόν ο μισός μισθός δηλαδή πηγαίνει στο να νοικιάσεις ένα σπίτι. Και κανείς από την κυβέρνηση δεν λέει να κάνουμε κάτι, να ανοίξουμε ακίνητα. Οι τράπεζες έχουν πόσα ακίνητα τα οποία έχουν κλειστά, ούτως ώστε να μπορέσει να σκάσει αυτή η φούσκα επιτέλους. Έβλεπα χθες μια αγγελία η οποία έδειχνε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αν έχεις το Θεό σου, ένα κλουβί 35 τετραγωνικά, 35 τετραγωνικά, έτσι, το διαφήμιζε η μεσήτρια, το οποίο το πουλούσαν 117.000 ευρώ, 35 τετραγωνικά. Και επειδή κάπου μου τη βάρεσε, τη σχολίασα από κάτω και λέω, μα είναι δυνατόν 117.000 ευρώ για ένα κλουβί 35 τετραγωνικών? Και μου λέει, ναι λέει, αλλά δες το σαν επένδυση ας πούμε, γιατί είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ένα κλουβί είναι επαναθεμάτο, ένα κλουβί το οποίο είναι 35 τετραγωνικά, δύο βήματα να κάνω θα πάω από τη μια άκρη του στην άλλη, και το πουλάνε 117.000 ευρώ, που κάτω από άλλες συνθήκες θα το δίνανε 30-40 χιλιάρικα το πολύ και θα παρακαλούσανε κάποιον να πάει να το πάρει. Τώρα εδώ πέρα γίνεται χαμός, λένε 117.000 ευρώ γιατί μπορούν, γιατί ο καθένας πουλάει όσο θέλει και νοικιάζει όσο θέλει, δηλαδή οι τιμές έχουν ξεφύγει κατά πάρα πολύ. Και μάλιστα αυτό το οποίο αναφέρω, ότι οι Έλληνες οι περισσότεροι δίνουν το 40% του εισοδήματός τους για στέγη, είναι από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 7,7% και εμείς είμαστε στο 40%. Διανοήστε δηλαδή την τεράστια διαφορά η οποία υπάρχει. Και μάλιστα το 14,9% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ σοβαρή ηλικία αλλά και κοινωνική στέρηση. Δηλαδή σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των συνανθρώπων μας που ζουν σε αυτήν την χώρα δεν μπορούν να αγοράσουν υλικά, αγαθά τα οποία ενδεχομένως θα θέλανε, και έχουν κοινωνική στέρηση, δηλαδή ζούνε κοινωνικά αποκλεισμένοι, δεν μπορούν να πάνε για έναν καφέ, είναι ο είδος πολυτελείας έχει καταντήσει να είναι ο καφές. Δηλαδή πράγματα αδιανόητα, πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα. Τα ακούς και λες ότι πώς είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, να έχουμε φτάσει σε τέτοια τραγικά σημεία και ο κόσμος ακόμη να κοιμάται. Και πώς είναι δυνατόν ακόμη αυτή η κυβέρνηση να βρίσκεται στα πράγματα και να μην έχει πέσει. Που κάτω από άλλες συνθήκες σε άλλες χώρες μια τέτοια κυβέρνηση θα είχε φύγει, κλωτσιδών θα είχε φύγει από τα κυβερνητικά έδρανα. Αλλά εδώ πέρα όχι. Εδώ όχι, είναι τα πράγματα έτσι. Η ώρα είναι 7:30 και θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και θα επανέλθω με το τελευταίο ημίωρο να πιάσουμε λίγο και το θέμα των καυσίμων. Να το δούμε λίγο και αυτό το θέμα. Το πιάσουμε και το θέμα των καυσίμων. Μας έχει τσουρουφλής και δεν είναι μόνο η βενζίνη και το πετρέλαιο που ανεβαίνει, είναι ότι συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Και πού θα φτάσει πια? Πού θα φτάσει όλο αυτό το πράγμα? Πάμε να το δούμε μετέπειτα.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
2: Παρέα ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό. 7 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6 και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Σερμές. Στο πρωινό της Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό, δροσερό πρωινό. Ζακέτα να πάρετε, έχει ψυχρούλα έξω. Και έλεγα στην αρχή της εκπομπής που διάβαζα τα πρωτοσέλιδα για την κυρία Μπακογιάννη, όπου πέταξε το γάντι στους υπουργούς της, στους υπουργούς μάλλον της κυβέρνησης, όπου να αφήσουν, λέει, την αλαζονία. Ναι, γιατί ο κόσμος, λέει, δεν τα σηκώνει αυτά τα πράγματα, γιατί βλέπουν ότι η φθορά είναι μεγάλη. Και σε μια τέτοια συγκυρία πραγμάτων πρέπει να κερδίσουν το χαμένο έδαφος. Και για να κερδίσουν το χαμένο έδαφος πρέπει να δείξουν ένα λίγο πιο κοινωνικό πρόσωπο. Μάλλον εγώ πιστεύω ότι το καμπανάκι μπορεί να χτυπούσε για τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν ξέρω. Πάμε όμως λίγο να ακούσουμε τι είπε η κυρία Μπακογιάννη.
1: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να.
2: Τον Γκάλαμον που λέγαμε, χάρη να ξεπαλικεί το καλάμι.
1: Το είπα μια φορά και για άλλη μια φορά έγινα πρώτο θέμα.
2: Αυτό είναι το 90 έκφραση
1: του. Του πατέρα μου έκφραση, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δεν το λέω εγώ. Είτε να μην το πει ο πολίτης. Κάτσε ρε φίλε. Κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.
3: Όπου συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
4: Χώρα.
3: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Και μία χώρα πάει και δίνει. Μία. Αυτή τη Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει άλλη.
0: Δεν υπάρχει άλλη. Όχι. Δίκιο έχεις. Δίκιο. Η κυρία Μπακογιάννη τα έχει πάρει, από ό,τι καταλαβαίνω, με πολλούς υπουργούς οι οποίοι την έχουν δει κάπως και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά έτσι τον Αμανέ. Και πιστεύω ότι το καμπανάκι χτυπάει και για τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος και αυτός σε πολλές εκ των περιπτώσεων την έχει δει έτσι πολύ, πώς να το πω, πολύ μαγκιά, ρε παιδί μου. Οπότε ναι, ναι, πρέπει λιγάκι να συμμαζευτούν, λέει, γιατί έχουμε χάσει έδαφος πάρα πολύ και δεν γίνεται, θα πάει στα τάρταρα το κόμμα. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα η ελληνική λύση έρχεται πρώτη σε πολλές εκλογικές περιφέρειες και είναι κάτι το οποίο το φοβούνται κιόλας εκεί στο κυβερνών κόμμα, οπότε σου λέει ότι κάτσε λιγάκι γιατί θα μας πάρει εμπάρι ο Βελόπουλος και θα χάσουμε το παιχνίδι, όχι τίποτα άλλο, αλλά ο Βελόπουλος αρνείται να κάνει και συμμαχία με τον οποιονδήποτε, έτσι, πόσο μάλλον δε με τη Νέα Δημοκρατία, οπότε... Σου λέει ότι άμα δούμε ξαφνικά αντιπολίτευση το Βελόπουλο, δύσκολα τα πράγματα για μας. Βέβαια είπαμε ότι το σύστημα τώρα προωθεί τον Τζίπρα. Εμένα αυτό μου βρωμάει. Μου βρωμάει πάρα πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου βρωμάει πάρα πολύ, γιατί δεν είναι δυνατόν τώρα από το πουθενά ξεφύτρωσε ο Τσίπρας ένας αποτυχημένος, απόλυτα αποτυχημένος πρωθυπουργός και να μου τον κάνετε αντιπολίτευση στις δημοσκοπικές. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Κάτι θέλουν να ξεπουλήσουν. Όπως πουλήσανε την Μακεδονία, όπως περάσανε το τρίτο μνημόνιο, όπως κόψανε τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλο, όπως γίνανε όλα αυτά τα άσχημα τα οποία γίνανε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα φυσικά. Γιατί άμα δείτε έτσι λίγο την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ θα καταλάβετε ότι ήταν ένα κόμμα του 3% με τα βίας έμπαινε μέσα στην Βουλή και ξαφνικά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα από 3% τα ποσοστά του πήγαν στο 35% και έγινε κυβέρνηση. Γιατί έγινε κυβέρνηση? Για να μπορέσει να περάσει όλα αυτά τα οποία δεν μπορούσαν να περάσουν οι άλλοι. Γι' αυτό τον κάνανε κυβέρνηση τον Τσίπρα. Και χαρίσανε το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιάνους και έγιναν όλα αυτά τα οποία έγιναν. Τώρα πολύ φοβάμαι ότι θέλουν να παραχωρήσουν μάλλον κυριαρχικά δικαιώματα στην Τουρκία και επειδή δεν μπορούν να τα κάνουν οι ίδιοι τους, γιατί λίγο πολύ μιλάνε και η κυρία Μπακογιάννη που είχε πει ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο και τα λοιπά. Πόσο προδοτικό αυτό το πράγμα να το λέει μια υφυπουργός, τι είναι, της βουλευτής τέλος πάντων της κυβέρνησης. Θέλουν να μαγειρέψουν κάτι στο Αιγαίο πιστεύω και γι' αυτό τον ανεβάζουν πάλι τον Τσίπρα, γιατί είναι η εύκολη λύση να μπορέσουν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα και επειδή γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και στην κυβέρνηση αλλά και γενικότερα στο σύστημα ότι ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη, σου λέει ότι ξαναβάλτονα μέσα, ανέβασέ τον να τον χρησιμοποιήσουμε και μετά θα ξαναβγούμε εμείς ως κυβέρνηση σωτηρίας, όπως και έγινε βέβαια, για να πούμε ότι είδατε με Τσίπρα τι πάθατε. Η δεύτερη φορά τον ψηφίσατε, είδατε τι πάθατε, ξαναψηφίστε μας. Ήμουνα υπέρ μέχρι ένα σημείο ότι ο κόσμος είχε δοκιμάσει κάτι ας πούμε διαφορετικό, που εντάξει πόσο διαφορετικό μπορεί να ήταν, το μισό Πασόκ είχε εισχωρήσει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ τότε, αλλά τέλος πάντων λες ότι από Πασόκ και Νέα Δημοκρατία ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ για να δούμε κάτι διαφορετικό, μέχρι εκεί είμαι υπέρ. Όταν είδαμε όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα από όλα όσα έλεγε, δεν αύξησε τους μισθούς, δεν αύξησε τις συντάξεις, δεν προστάτευσε την πρώτη κατοικία, φέρανε εδώ πέρα τα φαντς, ο Τσίπρας τα ψήφισε τα φαντς, μην το ξεχνιόμαστε, και βγαίνει και λέει ότι και κράζει τα φαντς και τις τράπεζες και τα λοιπά, τώρα που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, ο ίδιος τα ψήφισε. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε κοντή μνήμη και να σκεφτόμαστε και να θυμόμαστε τι έχει συμβεί στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Οπότε λοιπόν, τον ξαναφέρουν πάλι στην επιφάνεια, γιατί κάτι θέλουν να δώσουν. Θέλουν να δώσουν κάτι το οποίο οι ίδιοι δεν μπορούν. Και εμένα το μυαλό μου πηγαίνει στο Αιγαίο, να παραχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Εκεί πάει το μυαλό μου εμένα. Προσέχετε τι θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές. Προσέχετε, πραγματικά σας το λέω. Είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές της μεταπολίτευσης. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε όλους τους τομείς, και στην εξωτερική πολιτική και στην εσωτερική πολιτική και παντού. Η Ελλάδα βάλεται από πολλούς παράγοντες, ακόμη και από την ίδια την Ευρώπη. Οπότε λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το τι θα κάνουμε, το ποιους θα ψηφίσουμε, και καλό είναι να μην διασπαζόμαστε, ρε παιδί. Πάμε προς μια κατεύθυνση που να πάρει και να σηκώσει, μπας και καταφέρουμε και βγάλουμε μια κυβέρνηση, και μια κυβέρνηση η οποία θα βοηθήσει τουλάχιστον τον τόπο, μια κυβέρνηση που να έχει ένα πρόγραμμα και να μας πει ότι ξέρετε τι, μπορώ να κάνω αυτά, αυτά και αυτά, με αυτόν, αυτόν και εκείνον τον τρόπο, θα κοστίσει τόσο, τόσο, τόσο και απλά τα πράγματα. Είναι κρίμα, πραγματικά είναι κρίμα να τυραννιόμαστε. Είμαστε μια πολύ πλούσια χώρα, πιστέψτε με. Είμαστε μια πολύ πλούσια χώρα, αλλά έχουμε λάθος διαχειριστές. Εμείς τους εκλέγουμε, δεν εκλέγονται μόνοι τους. Εμείς τους βάζουμε σε αυτές τις θέσεις. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την κατάδια μας. Γι' αυτό πολλές φορές παρεξηγέμαι όταν το λέω, αλλά δυστυχώς λέω καλά να πάθουμε. Καλά να πάθουμε, γιατί τους ίδιους και τους ίδιους τους ανακυκλώνουμε, τους ξανανακυκλώνουμε. Και δεν έχουν τον φόβο του λαού ότι, ξέρεις τι, αν εγώ αυτά που λέω δεν τα τηρήσω, ο λαός θα με πετάξει έξω από το πολιτικό παιχνίδι και δεν θα ξαναδώ θέση μέσα στη Βουλή, όχι κυβερνητική θέση, ούτε καν ως βουλευτής δεν θα μπορέσω να μπω, ούτε καν ως παρατηρητής από πάνω από τα θεωρία να είμαι. Αλλά ποντάρουνε στο γεγονός ότι είμαστε σαν λαός, είμαστε κοιμισμένοι. Πραγματικά είμαστε κοιμισμένοι. Δηλαδή τόσα χρόνια, επιτρέπετε τώρα 50 χρόνια να έχουμε μέσα στη Βουλή Πασό και Νέα Δημοκρατία. Τόσα χρόνια να έχουν καταχραστεί τόσο χρήμα, να χρωστάνε τόσα, πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ χρωστάνε. Έχουμε φτάσει σε σημείο το κράτος να χρωστάει τρελά δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια χρήματα τα οποία δεν πρόκειται να αποπληρώσει ποτέ προς τους ιδιώτες, για να δημιουργεί ο Μητσοτάκης πρωτογενή πλεονάσματα και να δίνει τα χρήματα στην Ευρώπη. Είναι δυνατόν? Ναι, έτσι και εγώ θα μπορέσω να έχω στο σπίτι μου, ας πούμε, πλεόνασμα, άμα δεν πληρώνω ρεύμα, άμα δεν πληρώνω τις υποχρεώσεις μου, την εφορία μου και αυτά, ναι, θα έχω πλεόνασμα. Λογικό είναι, λογικό μου ακούγεται. Το ίδιο πράγμα κάνει η κυβέρνηση, με τη διαφορά βέβαια ότι εγώ άμα δεν πληρώσω θα μου κόψουν το ρεύμα. Το Μητσοτάκη δεν του κόβουν τίποτα. Ήρθε η ώρα να του κόψουμε τα πόδια όμως, και μιλάω πολιτικά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξαναπάρουν εξουσία στα χέρια τους. Πώς θα γίνει, πώς να το πούμε? Και προσπαθώ να καταλάβω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν, συνεχίζουν και στηρίζουν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Κάτι χαμηλοσυνταξιούχους, κάτι χαμηλόμισθους, κάτι που ψοφάνε από την πείνα, να μου βρωμάει το στόμα τους από την πείνα και λένε ζήτω Μητσοτάκης, και προσπαθώ να τους καταλάβω. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί. Δηλαδή τι καλό έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο? Πείτε μου ένα καλό το οποίο έχει κάνει. Κάποιοι θα μου πούνε τα εξοπλιστικά. Όχι. Δεν είναι. Τι να το κάνω που μου παίρνει εξοπλιστικά και η Τουρκία είναι μονίμως μέσα στο Αιγαίο. Η Τουρκία πετάει μονίμως πάνω από τον ένα αέριο χώρο της Ελλάδος. Οι λαθρομετανάστες είναι μέσα, έρχονται κατά χιλιάδες. Τι να τα κάνω τα εξοπλιστικά που μου παίρνει για να πάρετε τις μίζες από κάτω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Για μένα τι έχετε κάνει σαν φορολογούμενο πολίτη? Μου μειώσατε το φόρο? Όχι. Μου αυξήσατε το μισθό? Όχι. Κάνατε κάτι στα σούπερ μάρκετ να μπορώ να πάω να ψωνίσω τα είδη πρώτης ανάγκης? Όχι. Μου δημιουργήσατε ιδανικές συνθήκες για την εργασία μου? Όχι. Τίποτα δεν κάνατε. Το μόνο που κάνατε είναι να αυξήσουν τα κέρδη τους οι ολιγάρχες. Τίποτα. Οι τράπεζες τρελά κέρδη, δισεκατομμύρια κέρδη. Οι ολιγάρχες το ίδιο. Πάροχοι ενέργειας, σούπερ μαρκετάδες, ιδιοκτήτες δηληστηρίων. Όλοι έχουν κερδίσει, τα ντερά τους έχουν κερδίσει. Ο Έλληνας, κάτσε να μην πω που να κάτσεις, και πείνα όλη μέρα. Και δούλευε για να πληρώνεις λογαριασμούς κάτω από συνθήκες εργασίας οι οποίες δεν σου αξίζουν, αλλά είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Και μετά σου λένε ότι είσαι και τεμπέλης. Έρχονται και σου λένε ότι είσαι και τεμπέλης. Που το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον το 50%, κάνει και μια δεύτερη δουλειά για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην ακρίβεια την οποία μας έχει επιβάλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να κάνει τα γούστα των ολιγάρχων. Ωραία πράγματα. Και εμείς θα συνεχίσουμε να τους ψηφίζουμε αυτούς τους ανθρώπους για να μας σώσουν, για το καλό μας. Και το καλό δεν το βλέπουμε να έρχεται από πουθενά. Γιατί δεν μας σώζουν τόσα χρόνια, αλήθεια? Δεν κυβέρνησαν πρώτη φορά, έχουν κυβερνήσει και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί δεν μας σώσαν όλα αυτά τα χρόνια? Η Νέα Δημοκρατία πάντα ήταν το κόμμα των πλουσίων. Όσα χρόνια τη θυμάμαι, θυμάμαι ότι πάντα ήταν το κόμμα των πλουσίων. Αλλά πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση. Είναι μια εγκληματική οργάνωση η οποία δεν κυβερνάει αυτή, δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης, όχι. Κυβερνάνε οι ολιγάρχες. Το Μητσοτάκη τον έχουν σαν βιτρίνα. Γιατί είναι ο Μητσοτάκης? Γιατί το χάπα το Έλληνας θα πάει να τον ψηφίσει επειδή τον λένε Μητσοτάκη. Όχι γιατί έχει κάνει κάτι. Όχι γιατί έχει δουλέψει στη ζωή του και είναι εκεί που είναι επειδή πραγματικά το αξίζει. Όχι. Επειδή τον λένε Μητσοτάκη. Γι' αυτό τον ψηφίσαμε. Και σου λέει ότι βρήκανε κάποιοι πρόσφορο έδαφος και είναι από πίσω του και κάνουν κουμάντο αυτή στην κοινωνία. Ο Μητσοτάκης είναι απλά το πιόνι. Και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Προφανώς αυτά έχει συμφωνήσει. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα, στα σούπερ μάρκετ και πουθενά. Γιατί η συμφωνία που έχει κάνει με τους ολιγάρχες είναι αυτή. Τα δάση τα έχουμε κατακάψει για να φυτέψουμε ανεμογεννήτριες. Τον αγροτικό κόσμο τον έχουμε διαλύσει για να φυτέψουμε στα χωράφια του φωτοβολταϊκά. Και πάει λέγοντας. Και η Ελλάδα καταστρέφεται. Ωραία πράγματα. Και κάτσε δούλευε εσύ, Ελληνάκο, για να πάρεις 7,5-8 κατοστάρικα, να πληρώνεις 5 ενίκιο και με 3 και να μην πω τι να πάρεις. Δεν βγαίνει το σούπερ μάρκετ. Δεν βγαίνει τίποτα, δεν βγαίνει ο μήνας. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ με τον ελληνικό λαό σηκώνω τα χέρια ψηλά, πραγματικά. Δεν ξέρω, εγώ είμαι ο παράλογος. Τα βλέπω τόσο στραβά τα πράγματα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο. Ειλικρινά, ως οδηγός λεωφορείου, μιλάω με πάρα πολύ κόσμο. Και γκρινιάζει ο κόσμος. Και όλοι μιλάνε για την ακρίβεια. Όλοι, δηλαδή, όλο τον κόσμο τον ακούω να μιλάει για την ακρίβεια, για την κατάσταση η οποία επικρατεί στη χώρα. Τι στα κομμάτια κάνετε που να πάρει και να σηκώσει, δηλαδή? Γιατί όταν έρχεται η ώρα να αποφασίσετε, λέτε, εγώ δεν πάω να ψηφίζω, παιδιά, είναι στημένα όλα. Και ακόμη και στημένα να ακούσουν, άντε, είναι στημένα. Άντε, να πάω με το μέρος σου, είναι στημένα. Πάνε να ψηφίσει, τι σε πειράζει? Φας και 5 λεπτά από τη ζωή σου και τι έγινε? Εντάξει, δεν λέω για κάποιους οι οποίοι είναι μακριά και δεν μπορούν να πάνε στον τόπο καταγωγής τους να ψηφίσουν. Οκ, το δέχομαι. Μέχρι εκεί το δέχομαι. Γιατί εντάξει, είναι πολλά τα έξοδα. Λες, άμα είναι μακριά, οκ. Που θα είναι και μια καλή ευκαιρία να πας να δεις και λίγο τους γονείς σου. Τέλος πάντων. Αλλά να έχεις το εκλογικό κέντρο δίπλα σου, 2 λεπτά από το σπίτι σου, για να λες, εγώ δεν πάω να ψηφίσω γιατί δεν ξέρω εγώ τι, μαγιά. Και μετά βγαίνεις και διαμαρτύρεσαι, α, η ακρίβεια, α, η φτώχεια, α, δεν βρίσκω δουλειά, α, το ένα, α, το άλλο, α, συχτήρ. Πραγματικά δηλαδή. Και υπάρχει και νόμος ο οποίος λέει ότι όποιος δεν πάει να ψηφίσει έχει κυρώσεις. Αυτός ο νόμος γιατί δεν εφαρμόζεται? Γιατί δεν τους συμφέρει να εφαρμοστεί? Γιατί η αποχή τους συμφέρει, από εκεί να καταλάβετε. Γιατί βγάζουν μόνοι τους κυβερνήσεις. Οι ολιγάρχες πήγαν όλοι και ψήφισαν. Εσείς δεν πήγατε όμως, να το αποτέλεσμα, 41%. Πάρτε τα τώρα και σταματήστε να γκρινιάζετε μέχρι να έρθουν οι επόμενες εκλογές, να δω εκεί τι θα κάνετε. Άντε να σας δω. Πάμε στο Viber, στα μηνύματα, στο 69 07 483 48 και 4, στο Χρυσοβαλάντη, καλημέρα. Τι γίνεται στην Ελλάδα, λέει, ότι να είναι, από τη μία διαφημίζουμε τα κέντρα, από την άλλη θα κινηθούν νομικά για πόσο κουτορνήθια μας έχουν, λέει. Κρίμα για το Μαζονάκι. Οι Έλληνες ξυπνάτε επιτέλους. Φτάνει πια το παραμύθι. Είμαι θυμωμένος γιατί ένας νέος άνθρωπος έφυγε. Δεν είναι μόνο, ξέρεις τι, δεν είναι μόνο ο Μαζονάκης. Είναι όλο το πράγμα το οποίο κρύβεται από πίσω. Ο Μαζονάκης είναι η κορυφή του παγόβουνου. Από κάτω κρύβεται ένας ολόκληρος μηχανισμός ο οποίος τα στήριζε όλα αυτά τα πράγματα. Για όνομα του Θεού, ειλικρινά. Ειλικρινά δηλαδή, είναι απίστευτα όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Στο Χρήστο καλημέρα από Χουργκάντα της Αιγύπτου. Έλα ρε, στείλε μας καμιά φωτογραφία από εκεί πέρα ρε Χρήστο, είσαι σε ένα έτσι ξεχωριστό μέρος με 34 βαθμούς παρακαλώ, εντάξει εκεί πέρα. Έχει ζεστού. Στείλε μας έτσι καμιά φωτογραφία, κανένα βίντεο έτσι όταν είστε σε ωραίες περιοχές. Στο Σπύρο καλημέρα από την βροχερή σήμερα Αλόνισο με μέτριους ανέμους. Η Πόμπη από τον Πειραιά στέλνει την καλημέρα της. Από το δροσερό Πειραιά με 28 βαθμούς σήμερα. 28 βαθμούς στον Πειραιά, 14 είχαμε το πρωί όταν ήρθα εδώ πέρα. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα με 5, ναι, στις 6 το πρωί. 5 βαθμούς στη Φλόρινα, 6 ώρα το πρωί. Φανταστείτε τώρα εκεί πέρα θα πρέπει να ανάβουν οι άνθρωποι θέρμανση. Δεν γίνεται. Καλημέρα στην Κύρα, καλή Τετάρτη. Η Βέρα λέει το πόσο πουλάει ο καθένας είναι εντελώς άλλο πράγμα από το πόσο πουλιέται τελικά. 4.000 το μέτρο είναι τα νεόδμητα. Μόνο 4. Έχονται κάτι τρελές τιμές. Πραγματικά κάτι τρελές τιμές που λες ότι πρέπει, μην είναι δυνατόν. Καλημέρα στον Άκη. Λίγο για τη δωρεάν παιδεία που ακόμη στο 5ο Γυμνάσιο Λύκειο Ρεοκάστρο δεν έχουν βάλει λεωφορείο για τη μετακίνηση των μαθητών. Μπορείς να μιλήσεις, μπας και γίνει κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Τι εννοείς δεν έχουν, δεν υπάρχει αστικό λεωφορείο. Στο 5ο Γυμνάσιο Λύκειο Ρεοκάστρο δεν έχουν βάλει λεωφορείο για τη μετακίνηση των μαθητών. Θέλεις να μου στείλεις λίγο λεπτομέρειες να δω τι ακριβώς γίνεται. Το έχεις γράψει, βλέπω, και άλλες μέρες. Για να δούμε λίγο το τι γίνεται, το τι μελιγενέστε και γιατί δεν έχει λεωφορείο για να μετακινηθούν οι μαθητές. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα με 16 βαθμούς από τον Άγιο Φλόρο Καλαμάτας. Κυβέρνηση αχρήστων, λέει, σε ένα καναπεδά το λαό. Η Βούλα καλημέρα, λέει, ζούμε με το Στανιό 15 χρόνια και ακόμη περιμένουμε να αλλάξει. Ντροπή μας, λέει, χάσαμε την αξιοπρέπεια και δεν θέλω να ακούω ότι ο Έλληνας είναι επαναστάτης. Όχι, ο Έλληνας δεν είναι επαναστάτης, είμαστε επαναστάτες του καναπέ, δυστυχώς. Καλημέρα στον φίλο τον Αρχοντή, πολύ καλά μας κάνουν. Λέει, στις εκλογές ο Ελληνάκος ήθελε αποχή, δήθεν από άποψη. Να, αυτές οι απόψεις μας φάγανε. Το ξαναλέω, θέλετε να πούμε ότι είναι στημένες οι εκλογές? Γιατί έτσι σας βάω, ωραία, είναι στημένες οι εκλογές. Πάντε να ψηφίζετε. Σε στημένο παιχνίδι, ναι, πάντε να ψηφίσετε. Γιατί όχι. Γεια σου Παναγιώτα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Στην Αναστασία καλημέρα με υγεία. Η Άννα μου λέει, σε ό,τι αφορά το στεγαστικό δεν μπορεί να ελπίζουμε σε καμία και ειδικά σε αυτή την κυβέρνηση των αρίστων επιτελικών μπλε ακρίδων να επέμβει προκειμένου να έρθουν τα ενίκια στην ελληνική πραγματικότητα του βασικού μισθού, του φιλοδορήματος δηλαδή. Ίσως να πρέπει να σφυροκοπούμε, να καυτηριάζουμε, να καταδεικνύουμε την απληστία των σύγχρονων μαυραγωρητών ιδιοκτητών, να τους εκθέτουμε όσο και όπως μπορούμε και γενικότερα ίσως να πρέπει να έρθουμε σε σοβαρή αντιπαράθεση με όσους στηρίζουν ακόμη αυτή τη συμμορία, όποια σχέση και να έχουμε μαζί τους. Δεν τζακώνουμε για τα πολιτικά, δεν υφίσταται πλέον, γιατί εδώ δεν μιλάμε για πολιτική αλλά για τη ζωή μας, την οποία ο φίλος, ο γείτονας, ο συγγενής μας καταστρέφει ψηφίζοντας τους συμμορίτες. Τέλος πάντων, μου γράφεις πολλά, να μου έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Τώρα σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, ξέρεις τι, δεν είναι ότι φταίει και ο άλλος ο οποίος έχει ένα σπίτι και το πουλάει το νοικιάζει, γιατί ο άλλος βρίσκει πρόσφορο έδαφος και σου λέει ότι εφόσον μπορώ να οικονομήσω και εφόσον μου δίνει το κράτος τη δυνατότητα, γιατί να μην το κάνω. Το ίδιο το κράτος έπρεπε να βάλει ένα φρένο και ένα πλαφόν σε όλη αυτή την κατάσταση, αλλά... Καλημέρα στη Γωγό, τη φάση λέει τα SMS για επιστράτευση, ισχύει? Δεν μου έχει έρθει κάτι, πιστεύω ότι δεν έχω γεράσει αρκετά ακόμη και δεν με παίρνουν επίστρατο. Εντάξει, κατά καιρούς παίρνουν κάποιους ανθρώπους επίστρατος για επανεκπαίδευση και τα λοιπά, θεωρητικά ισχύει. Στην Περσεφόνη καλημέρα. Παλιά έλεγαν ότι δεν μειώνουν το ΦΠΑ στα καύσιμα γιατί θα υποφεληθούν οι πλούσιοι και οι τουρίστες. Τώρα μας λένε δεν τους αφήνει η Ευρώπη. Ενώ στην οδηγία της Ευρώπης για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, όταν ρωτήθηκε πέρσι στη Δέθο Κούλης, απάντησε πως δεν γνωρίζει το θέμα καν. Ναι, σας κοροϊδεύει ρε παιδιά, τι να λέμε τώρα. Κοροϊδεύει τον κόσμο, ξέρει πως παίζει το παιχνίδι του. Γεια σου Άννα μου, καλημέρα από το Μάχιγκεν της Γερμανίας. Έχει αρχίσει να σφίγγει το κρύο εδώ σε μας, λέει. Λυπάμαι πολύ για την κατάδεια του Έλληνα και πόσο έχει, 7 βαθμούς Κελσίου. Όντως σφίγγει το κρύο εκεί πέρα. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Αυτό που είπες μου το έλεγε ο πατέρας μου, λέει, πριν 50 χρόνια Νέα Δημοκρατία, κόμμα πλουσιών, και το άλλο πράγματι έχω ανθρώπους που δουλεύουν σε δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Και υποφαινόμενος αυτός που σας μιλάει, ο οποίος δεν είναι κάποιος βολεμένος, δουλεύει από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 τα ξημερώματα μία, για να μπορεί να έχει μια αξιοπρεπή ζωή. Έτσι, τι να λέμε τώρα. Τώρα, πόσο αξιοπρεπές είναι να δουλεύεις όλη μέρα και να μην απολαμβάνεις τίποτα, τι να πω. Ξέρετε πόσες φορές έχω σκεφτεί, βλέπω, ας πούμε, κάποιοι φίλοι μου, ας πούμε, που θα πάνε για καφέ. Και λέω, ρε γαμώτο, να μπορούσα κι εγώ έτσι ένα απόγευμα να πάω να πιω ένα καφεδάκι έτσι. Αν δεν μπορώ, δεν μπορώ, πανάθεμάτο. Καλημέρα στον Αποστόλη. Μη συμπερδεύουν, λέει, γκρινιάζουν γιατί έτσι έχουν μάθει, αλλά οι περισσότεροι τον έχουν ψηφίσει και είναι βολεμένοι. Καλημέρα στην Μέρη. Μου στέλνει και φωτογραφία ένα πρόβατο. Θεωρώ ότι είναι δικό σου το πρόβατο και δεν είναι κάποιο ψηφοφόρο. Ο Σάκης από την Λίμνη Κωνσταντίας λέει: πόσα δίκαια έχεις. Μακάρι όλοι οι Έλληνες να ακούγανε και όχι να μιλάνε. Απλά οι Έλληνες αντίθετο μιλάνε χωρίς να ακούνε. Στον 773, καλημέρα, λέει: αυτό που συμβαίνει στον νέο Έλληνα πολίτη δεν έχει εξήγηση. Κάτι γίνεται στο μυαλό του, αφού τόσα χρόνια δεν έχει αλλάξει κάτι με την αποχή. Ας δοκιμάσουμε τη συμμετοχή. Αυτό λέω, ρε παιδιά, αυτό λέω, αλήθεια. Με την αποχή τα αποτελέσματα τα είδατε. Είναι αυτά. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Ραγδαία φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, διάλυση της ελληνικής οικογένειας, διάλυση της υπαίθρου, διάλυση όλου του πρωτογενούς τομέα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αποχής. Ελάτε με τη συμμετοχή να δοκιμάσουμε που να πάρει και να σηκώσει. Δεν είναι επανάσταση η αποχή. Είναι σαν να γίνεται πόλεμος και εσύ να λες: δεν παίρνω το όπλο μου να πάω, και το όπλο σου είναι η ψήφο σου αυτή τη στιγμή. Πάρτο και πήγαινε που να πάρει. Ο Άκης μου λέει: δεν έχουν βάλει λεωφορείο για τη μετακίνηση των μαθητών, δηλαδή κτέλ για τα περιφερειακά χωριά και περιοχές. Τόσα χρόνια μας βάζαν και τώρα μας εκβιάζουν έμεσα να στείλουμε τα παιδιά στο δρυμό που έχει λεωφορείο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, να μιλήσω με το ΚΤΕΛ, με την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, να δω γιατί δεν μπαίνει λεωφορείο εκεί πέρα και να σου απαντήσω, Άκη μου, να το δω ειλικρινά. Μακάρι να μπορέσω να βγάλω μια άκρη. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό, το κρύο πρωινό της Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Θεού θελούντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης, να ντυθείτε ζεστά τώρα το πρωί, γιατί κάνει κρύο, έχει ψυχρούλα. Το μεσημέρι μην ξεγελιάστε και αρρωσταίνετε, δεν είμαστε για τέτοια, και το Εθνικό Σύστημα Υγείας υπολειτουργεί. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλό πρωινό.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τρίωρη συνάντηση με μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας είχαν στη Νέα Υόρκη στενοί συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ. Πήγε πολύ καλά, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρθηκε στις γνωστές προκλητικές θέσεις της Άγκυρας για Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κυπριακό. Πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και πρέπει πλέον να τερματιστεί η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία υποβάλλεται. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως ονόμασε τα κατεχόμενα, και να εγκαθιδρύσει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με αυτό το κράτος, όπως το αποκάλεσε. Ας σταματήσει η κυβέρνηση να σέρνεται πίσω από τις γελίες δηλώσεις της Τουρκίας. Ας αφήσει τους θεμενάδες περί διεθνούς δικαίου και ας οριοθετήσει επιτέλους ΑΟΣ με την Κύπρο, διότι έτσι διασφαλίζει στην πράξη το Καστελόριζο και τελειώνει την Τουρκία, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, σε πτώση και το φυσικό αέριο με φόντο τα σημάδια πρόοδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Για τις επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις δοκιμάζονται από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Το ΠΑΣΟ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία, σημειώνει ότι η μείωση ιδιωτικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Στο μεταξύ, στην χώρα μας ανωδική η τιμή παραμένει στα καύσιμα, στα 2,20 η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Αύξηση κατά 23,8% κατέγραψε κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή των καυσίμων και των λιπαντικών για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας της ορό της 25χρονης που έχασε τη ζωή της από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας σήμερα, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία σημειώνει περαιτέρω πτώση. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, ασθενής η άνεμη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 14 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, Δεντρολίβανο και Ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

μέτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρήγα. Και τι θα πει Ελλάς.

και στον Άδωνη σήμερα. Άδωνη, Σπύρο. Σπύρο, καλημέρα. Καλημέρα και σε ένα Μάνο. Τι λέει η ΕΕ του Λιονταριού, όλα έτοιμα. Είμαστε, θα είναι στο πενταετές. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερη, ειδική καλημέρα στην υπόγα του Υπουργείου Υγείας, εκεί στον Σπυρίδωνα. Εκεί έχει βάλει όλα τα τρόλ του σήμερα να παρακολουθούν Focus FM, γιατί το κάζο που έπαθε χθες μετά τις αποκαλύψεις μας εδώ γύρω από την υπόθεση της πλασμαφαίρεσης, την οποία διαφήμιζε ο επικεφαλής, επιστημονικός διευθυντής της κλινικής, την οποία διαφήμισε και εγγενίασε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, του έχουν βάλει φωτιά στα μπατζάκια. Έχει πιάσει στασίδι σε όλα τα κανάλια, βγαίνει δεξιά και αριστερά και προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Ειδικά φτάσαμε στο σημείο, και θα τα εξηγήσω λίγο παρακάτω, να έχουμε μπιφ. Μπιφ. Παιδιά, έχουμε μπιφ. Τσέκαρε λίγο αν έχουμε κάποιο πρόβλημα στο TikTok, γιατί μου λένε εδώ πέρα κάτι με ήχο ψάχνουν να βρουν. Τσέκαρε λίγο γενικότερα πώς είναι η ήχη μας σε γενικές γραμμές. Ωραία, τα ακουστικά δεν είχαν ήχο. Ωραία, τώρα θα έχετε και ήχο κανονικά. Είχαμε μπιφ. Πλακωθήκαμε με τον Άδωνη χθες στο Twitter. Μονομαχία στο Ελπάσο. Έγραφα αυτός, έγραφα εγώ. Έγραφα αυτός, έγραφα εγώ. Τον έλεγα εγώ, αυτός πετούσε την μπάλα στην κερκίδα. Έλεγε τα δικά του. Μας απείλησε. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Ο ίδιος λέει δεν σε απειλώ για δικαστήρια. Ναι, δεν θα σου κάνω εγώ μήνυση. Θα σου κάνει μήνυση η εταιρεία. Κατεβάστε. Ζητούσε να κατεβάσουμε. Παιδιά, συγγνώμη, πρέπει να κατεβάσω τα post. Ο υπουργός δεν θέλει να μαθευτεί η αλήθεια. Πρέπει να κατεβάσω τα post. Ο υπουργός δεν θέλει να μαθευτεί η αλήθεια. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Focus FM 103,6. Παιδιά, τι έχει πάθει ο Άδωνης. Ακούει Focus και παθαίνει, να μην πω τι, κοκομπλόκο. Εντάξει. Κοκομπλόκο, Άδωνη. Άδωνη, κοκομπλόκο, αδελφέ μου. Καλημέρα. Μηνύματα στο Viber 6907 483 484. Διευκρινίζω, γιατί μου ρωτάνε αν ανεβάζω άτομα στην εκπομπή. Εδώ ένας φίλος Ντάς από το TikTok. Αδελφέ μου, κάνω ραδιοφωνική εκπομπή. Δεν κάνω εκπομπή στο TikTok. Οπότε δεν ανεβάζω άτομα όπως κάνουν συνήθως διάφορα live στο TikTok. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις, όπως καταλάβατε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο TikTok, στο YouTube και στο Facebook. Ζωντανά είμαστε κανονικά. Μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια. Αν πιάσω κανένα, μπορώ να το σχολιάσω. Μηνύματα στο Viber 6907 483 484. Και γίνεται ο κακός χαμός, παιδιά. Του έχουν βάλει χέρι του Άδωνη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ζόρι τραβάει και προσπαθεί τώρα να βγει να κάνει το. Να βαφτίσει το κρέας ψάρι ή το ψάρι κρέας, ανάλογα. Ανάλογα. Καλημέρα λοιπόν και σήμερα. Καλώς ήρθατε. Η μέρα είναι Τετάρτη σήμερα, έτσι, να τα λέμε και αυτά. 23 του Σεπτέμβρη. Η μέρα Τετάρτη. Είναι η σύλληψη του Ιωάννου του Προδρόμου. Και από ό,τι βλέπω εδώ, στο ημερολόγιο μου γιορτάζει η Ξανθήπη, η Πολυξένη και ο Ράιδος Παρθένου. Μάλιστα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά στη φίλη μου την Πολυξένη, την Καραμίχα, που ήμασταν για πάρα πάρα πολλά χρόνια αντάμα στο δημοσιογραφικό team του Μακεδονία TV. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε για να σας πω τι έχει γίνει εχθές, σε περίπτωση που δεν ήσασταν χθες στην παρέα μας. Αν πήρατε απουσία, ακούστε λίγο εντάχει πώς έχει το σκηνικό. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης χθες ξεμπροστιάστηκε από τον Focus FM 103,6 και στη συνέχεια και από μια πολύ μεγάλη μερίδα των μέσων ενημέρωσης, αλλά το ξεκίνημα, να ξέρετε, από εδώ έγινε. Βρήκαμε. Βάζω πληθυντικό. Προσπαθώ να καλύψω. Βρήκαμε, λοιπόν, βρήκαμε. Κρύβεται λόγια. Μία συνέντευξη ενός γιατρού, και μάλιστα όχι ενός τυχαίου γιατρού, του επιστημονικού διευθυντή της κλινικής που εγγενίασε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, κλινική μακροζωίας, και στην οποία πήγε και έκανε και βιντεάκι, αλλά influencer. Πήγε και δοκίμασε διάφορα μηχανήματα και διάφορες θεραπείες longevity. Μακροζωίας, τέλος πάντων. Longevity. Longevity είναι το σωστό. Αυτός το λέει longevity. Longevity, κάπως έτσι το λέει. Καλά, αυτός είναι δελαντζέρης. Longevity είναι το σωστό. Λοιπόν, wellness. Wellness, μακροζωία και πάει λέγοντας. Ευζωία και τα λοιπά.

0: Ως γνωστό πλέον και μετά το θάνατο του Μαζονάκη, ο οποίος επήλθε κατά τη διάρκεια πλάσμα αφαίρεσης που έγινε σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, που απαγορευόταν να γίνει πλάσμα αφαίρεση, διότι στην Ελλάδα η πλάσμα αφαίρεση γίνεται μόνο σε νοσοκομεία και μόνο για περιπτώσεις θεραπείας όπως προβλέπει το νοσοκομιακό πρωτόκολλο της χώρας. Όχι για lifestyle θεραπείες, όχι για μακροζωία, όχι για αποτοξίνωση, για lifestyle λόγους. Καλά μέχρι εδώ, καλά μέχρι εδώ. Σήμερα μάλιστα, να ξέρετε, στο πλαίσιο της εκπομπής θα δώσω τον λόγο και στην άλλη πλευρά, σε επιστήμονες οι οποίοι το έχουν σπουδάσει αυτό το πράγμα και βλέπουν αυτές τις ημέρες να λέγονται πράγματα τα οποία είναι πραγματικά, έχουμε φτάσει κοντά στους κομπογιανίτες να καίγονται και κάποιοι άνθρωποι που το έχουν σπουδάσει το συγκεκριμένο θέμα. Ποιο έχουν σπουδάσει και τι έχουν σπουδάσει θα το συζητήσουμε. Και να ξέρετε, αν έχω ενστάσεις απέναντι στον καλεσμένο μου που θα έρθει μετά τις 10, που εκπροσωπεί αυτό το κομμάτι της ιατρικής, θα τις θέσω και να τις θέσετε κι εσείς. Για παράδειγμα, ακούω δημοσιογράφους, δημοσιογραφάρες, Ευαγγελάτος και κάτι άλλο, κάτι άλλα νέα φρούτα. Έκανε, λέει, υδροθεραπεία και αφυδατώθηκε. Ρε άνθρωπε του Θεού, όταν κάνεις υδροθεραπεία, γιατρός δεν είμαι, αλλά όταν κάνω υδροθεραπεία, σημαίνει ότι αυξάνω το νερό μέσα στον οργανισμό μου. Πώς είναι δυνατόν όταν αυξάνω τον οργανισμό με το νερό μέσα στον οργανισμό μου να αφυδατώνομαι? Να πάθω διάρρεια και να με πάει mayday, mayday, αμόλυσέ τα όπου βρεις, να το καταλάβω να αφυδατωθώ. Άμα έχω 2-3 μέρες διάρρεια, να το καταλάβω ότι αφυδατώνομαι. Λέτε συνέχεια το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι έκανε υδροθεραπεία μία μέρα πριν και ήταν, λέει, αφυδατωμένος ο Μαζονάκης. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δεν συνάδει με τη λογική. Το κλείνω, θα το συζητήσουμε μετά. Επιστρέφω στον Άδωνη. Ο οποίος Άδωνης Γεωργιάδης εχθές ζορίστηκε πάρα πολύ, γιατί εντόπισε αυτή την συνέντευξη του γιατρού, του επιστημονικού διευθυντή της κλινικής ευζωίας, μακροζωίας, longevity, που εγγενίασε ο Άδωνης στα νότια προάστια της Αθήνας. Και σας την έβαλα χθες να την ακούσετε, όπου ξεκάθαρα μιλούσε για θεραπείες που γίνονται εκεί, μεταξύ αυτών και η πλάσμα, πώς το είπαμε, πλάσμα purification, κάθαρση αίματος. Πλάσμα purification. Και έλεγε ότι αυτό γίνεται με δύο καθετήρες, ένα στο ένα χέρι, ένα στο άλλο χέρι, φλεβοκαθετήρες. Μιλούσε για ενδοφλέβιες θεραπείες. Και αυτό αυτομάτως οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Άδωνης διαφήμιζε μια κλινική στην οποία ο γιατρός της, ο επιστημονικός διευθυντής, περιέγραφε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σου το έχω στείλει, είναι το τελευταίο βίντεο λίγο. Ρίχτω μια να το επαναλάβουμε για να καταλάβετε και να δείτε μετά πώς παρεξηγήθηκε μαζί μας ο Άδωνης. Για βάλτε σε παρακαλώ πολύ το βίντεο, να ακούσουμε λίγο τι λέει αυτός ο γιατρός, ο οποίος γιατρός, όταν ο Άδωνης επισκέφτηκε τη συγκεκριμένη κλινική, ήταν ο γιατρός που τον ξενάγησε, ήταν ο ξεναγός του Άδωνη. Ήταν ο ξεναγός του Άδωνη. Δηλαδή, μισό λεπτό να σας τον δείξω λίγο. Πού είσαι αγόρι μου, πού είσαι αγόρι μου, πού είναι τα αγόρι μου εμένα, πού είναι τα αγόρι μου, θα το βρω τώρα, μισό λεπτό λίγο, τον έχω εδώ, όλους φακελωμένους, όλοι φακελωμένοι, πού είσαι αγόρι μου, βγες, γιατί κρύφτηκες, πού είσαι, μην τρέπεις. Λοιπόν, να τους, δες το, να, κούκλος, κουκλάκι ζωγραφιστό, δες τους, εδώ, μαζί, αυτοί οι δύο. Άδωνης Γεωργιάδης και ο γιατρός, Καλατζής αν δεν κάνω λάθος λέγεται, που είναι ο επιστημονικός διευθυντής της συγκεκριμένης κλινικής μακροζωίας, ήταν δίπλα-δίπλα. Αυτός τον έκανε ξενάγηση στα μηχανήματα. Για βάλτε τον να ακούσουμε λίγο τι λέει στην Μπουλέ σε συνέντευξή του.
1: Δώστε. Μια πιο επιθετική ενίσχυση του οργανισμού με ουσίες οι οποίες είναι έντονα ισχυρές στην αποτοξίνωση, όπως είναι γλουταθιόν, π.χ. ενδοφλέβια χρήση γλουτοθιόνης, η βιταμίνη C, οι άλλων βιταμινών που βοηθούν τα μονοπάτια αποτοξίνωση στο σώμα μας. Εκεί γινόμαστε πιο παρεμβατικοί. Εκεί τα χορηγούμε σε υψηλές συγκεντρώσεις ενδοφλέβια για να επιταχύνουμε το αποτέλεσμα της αποτοξίνωσης. Και πλέον είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification ή κάθαρση αίματος. Είναι μια πολύ σύγχρονη θεραπεία, έχει αρχίσει και μπαίνει σε εφαρμογές στον γενικό πληθυσμό που έχει τέτοια προβλήματα, για να απομακρύνει βαρέα μέταλλα, τοξίνες και όχι μόνο αυτοαντισώματα. Έχει βρεθεί ότι βοηθάει σε αυτοάνωσα νοσήματα. Ουσιαστικά η επιστήμη σήμερα αναπτύσσει όλους τους πιθανούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
2: Τι σημαίνει αυτό με το πλάσμα, μπορείς να μας το εξηγήσεις?
1: Ναι, έχουμε πάλι μία θεραπεία η οποία πατάει σε μία βασική, θα το λέγαμε, διαδικασία που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την αιμοκάθαρση. Άρα είναι μία γνωστή αρχή, η οποία βέβαια απαιτούσε συγκεκριμένα κριτήρια, είχε διάφορες επιπλοκές, διάφορες παρενέργειες, αλλά πλέον κρατώντας αυτή την αρχή με πιο, θα το λέγαμε, σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία πιο εκλεπτισμένα, φίλτρα πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι. Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό. Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεργασία.
0: Και συνεχίζει ο γιατρός, το έβαλα και χθες. Φτάνει. Και λέει, είπαμε, μιλάει για συγκεκριμένα μηχανήματα που παίρνουν το ένα από το άλλο, το βάζουν εκεί πέρα σε έναν ασκό, έχει δύο φλεβοκαθετήρες, ενέσιμες θεραπείες και πάει λέγοντας, τα κάνουμε. Και λέει παρακάτω ότι αυτό το προτείνει για υγιείς ανθρώπους. Το προτείνει ο γιατρός αυτός, άμα το συνεχίσω, δεν θέλω να χάνω χρόνο τώρα, αλλά επειδή το έχω βάλει χθες, γι' αυτό σας λέω. Λέει ότι αυτή είναι μια διαδικασία την οποία την προτείνουμε για υγιείς ανθρώπους να την κάνουν μια φορά το χρόνο. Και μάλιστα να γίνεται διπλή συνεδρία στην αρχή. Γιατί με την πρώτη ενεργοποιούνται οι τοξίνες και φουντώνουν, και κάνεις και τη δεύτερη και τις παίρνει όλες τις τοξίνες που φούντωσαν. Και ξεφουντώνουν οι τοξίνες. Και αισθάνεσαι αμέσως τη διαφορά, λέει η Μπουλέ, η οποία πήγε και έκανε και αυτή. Δεν ξέρω αν έκανε πλασμαφαίρεση, αλλά σίγουρα λέει, το λέει μόνη της, ότι πήγε εκεί και έκανε την προκαταρκτική εξέταση. Της βρήκαν τα βαρέα μέταλλα. Λέει. Της βρήκαν τα βαρέα μέταλλα. Φτερνίζεται το λιοντάρι. Άρα, λέω αλήθεια. Φτερνίζεσαι, δεν βρήχας. Ναι, σήμερα σε βλέπω τα ζάμω αργά. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, γιατί πήρε έκταση η αποκάλυψη του Focus FM. Και γράφει χτες, ξαφνικά στο Twitter, κατά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές. Γιατί έχει γίνει τώρα ο κακός χαμός, έτσι. Το έχει πάρει γραμμή και ο Βελόπουλος, το έχει πάρει γραμμή και ο Πολάκης και γίνεται μάχη. Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές. Η κλινική αυτή ούτε παρέχει, ούτε ποτέ παρήχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα του site Βελόπουλου, ναι, να ξέρω από κάτω έχει βάλει το δημοσίευμα του Focus FM, έτσι. Λοιπόν, το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθις συκοφάντης Παύλος Πολάκης, είναι, έβαλε όλους, Βελόπουλο, Πολάκη μέσα κτλ. Είναι ψευδές και συκοφαντικό και η εταιρεία αυτή θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών. Η εταιρεία αυτή είναι μια τεράστια για τα ελληνικά δεδομένα επένδυση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να εμπλέκουμε τους ξένους επενδυτές στις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες. Εσωτερική πολιτική διαμάχη, μάλιστα. Η Ελλάδα έχει τεράστιο συμφέρον να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις και στο longevity, αλλιώς όλους αυτούς θα τους τραβήξει η Τουρκία. Σταματήστε τα ψέματα. Και από κάτω έχει βάλει το δημοσίευμα του Focus FM. Τι λες ρε εσύ, Άδωνη, σοβαρά? Και το απαντάω λοιπόν εγώ του Σπύρου. Καταρχάς, Άδωνη Γεωργιάδη, του λέω, εσύ ψεύδεσαι. Διότι υπάρχει συνέντευξη του γιατρού που σε συνοδεύει στην κλινική μακροζωίας, την οποία εσύ εγγενίασες, ο οποίος μιλάει ανοιχτά για θεραπεία καθαρισμού αίματος, plasma purification. Αν δεν το γνωρίζεις, θα το αναρτήσω εκ νέου το βίντεο και περιμένω το σχόλιο σου. Το ανήρτησα. Ποτέ δεν έκανε σχόλιο. Από εκεί και πέρα, από πού προκύπτει ότι το site που ανέδειξε το θέμα είναι του Βελόπουλου? Αν έχεις κάποιο αποδεικτικό στοιχείο, καλό θα ήταν να το προσκομίσεις. Αλήθεια, το γεμί το τσέκαρες και σου βγάζει Βελόπουλος? Σε ρε τις βγάζει το γεμί, να ξέρετε. Δεν βγάζει Βελόπουλος. Σε ρε τις βγάζει. Λοιπόν, λογικό να προσπαθείς να πετάξεις την μπάλα στην κερκίδα, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά. Πάντως, Άδωνη, από τα Νανογιλέκα στο Longevity, ο δρόμος είναι μακρύς. Και να μην ξεχάσω και τα χειρόγραφα που τόσα χρόνια, ενώ ήξερες ότι τα παρουσίασες πρώτος, σιωπούσες χερέκακα όταν έβριζε τον Βελόπουλο όλο σου το κόμμα και εσύ παρίστανες τον ανήξερο μαζί με τον κολλητό σου, τον Πορτοσάλτε. Κακή συνήθεια το ψέμα. Ιστερόγραφο. Τελικά, η εστίαση θα πάει καλύτερα φέτος σύμφωνα με τα δικά σου στοιχεία ή πάλι θα διαψεύσει η τεχνητή νοημοσύνη τα fake news που διαδίδεις? Ιστερόγραφο 2. Έρχεται το βίντεο με τη δήλωση του γιατρού. Ποτέ. Το ανέβασα. Δεν μου σχολίασε ποτέ. Κάτω από αυτό το post, βέβαια, μου γράφει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ο γιατρός πουθενά στο βίντεο δεν λέει ότι το κάνει σε αυτή την κλινική. Άκου. Μιλάμε, λέει, για την πλασμαφαίρεση, αλλά δεν το λέμε ότι το κάνουμε εδώ. Απλά μιλάμε. Και ο γιατρός αυτός δεν εργάζεται κατά αποκλειστικότητα εκεί, αλλά σε πολλές άλλες δομές. Κάνετε λάθος. Κατεβάστε την ανάρτηση για να μην βρεθείτε στα δικαστήρια. Όπα, μας απειλεί κιόλας. Με απειλεί ότι θα βρεθώ στα δικαστήρια. Δεν εργάζεται, λέει, εκεί ο γιατρός. Ποιος? Ο επιστημονικός διευθυντής. Ο επιστημονικός διευθυντής. Σπύρο, μου λες για τον επιστημονικό διευθυντή, δεν μου λες για έναν γιατρό ο οποίος απλά είναι συνεργάτης. Είναι επιστημονικός διευθυντής. Πριν από 7 μήνες ήταν η συνέντευξη. Η συνέντευξη αυτή ήταν πριν από 7 μήνες στην Μπουλέ. Και παρουσιάστηκε ως επιστημονικός διευθυντής. Άρα λοιπόν, δεν μπορείς να μου λες ότι είναι ένας γιατρός της σειράς απλός συνεργάτης. Είναι επιστημονικός διευθυντής. Και μου λες κιόλας ότι έχω κάνει λάθος, κατεβάστε την ανάρτηση για να μην βρεθείτε στα δικαστήρια. Και το απαντάω λοιπόν εγώ του Σπυρίδωνα. Προσπερνάω την απειλή, σε εισαγωγικά η λέξη, περί δικαστηρίων και απορώ. Εσείς τόσες ημέρες δηλώνετε στα κανάλια ότι δεν είστε σε θέση να ξέρετε τι θεραπείες γίνονται σε κάθε κλινική και ιατρείο. Πώς γίνεται τώρα και ξέρετε ότι σε αυτή την κλινική δεν γίνονται πλασμαφαιρέσεις, τις οποίες περιγράφει ο γιατρός, που είναι επιστημονικός διευθυντής στο συγκεκριμένο κέντρο? Και μάλιστα πολλά σημεία τη σχεδόν μια μισή ώρα περίπου ήταν η συνέντευξη, 1 ώρα και 17 λεπτά για την ακρίβεια, συνέντευξη, μιλάει για θεραπείες που γίνονται εκεί. Την είδατε άραγε τη συνέντευξη? Αν δεν την είδατε, να τη δείτε. Γιατί μάλλον θα την εξαφανίσουν σύντομα. Αν την εξαφανίσουν, μην ανησυχείτε, την έχουμε κρατημένη. Σας το λέω, μην μπείτε στον κόπο και κατεβάζετε βίντεο. Την έχω κρατημένη τη συνέντευξη. Είναι πάντως να απορεί κανείς γιατί αντί τους Έλληνες υπερασπίζεστε τους επενδυτές του Longevity. Και μιας και κάνατε τον κόπο να απαντήσετε, δεν μας λέτε τελικά εάν βρήκατε στο γεμί τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και τον Focus FM? Ίσως να το ξεχάσατε, λέω, στην πρώτη σας απάντηση και γι' αυτό σας το ξαναθυμίζω. Όπως επίσης ξεχάσατε να μας απαντήσετε και τις επιστολές. Κυρίως το εμπαρόδο. Γι' αυτά δεν απάντησε ποτέ. Μην σας κουράζω με αυτά. Και μου απαντάει λοιπόν ξανά ο Άδωνης. Είχα άλλη δουλειά, δεν είχαμε. Με τον Άδωνη ασχολούμουν χθες το βράδυ. Και μου γράφει. Διότι, κύριε, τους ρώτησα όταν πήγα τι γνώμη είχαν για την πλασμαφαίρεση. Και μου εξήγησαν ότι δεν την παρέχουν διότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας. Αν δεν το ξέρετε, σε πολλά κέντρα παγκοσμίως παρέχεται αυτή η τεχνική, αλλά εδώ στην Ελλάδα επιτρέπουμε μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον, δηλαδή εκεί που υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστεί άμεσα μία επιπλοκή. Δεν θα σας πάω εγώ στα δικαστήρια, αλλά η κλινική που προέρχεται από μία σοβαρή χώρα και εκπροσωπεί σοβαρούς επενδυτές. Στα εγγένεια σας είπα, παρίστατο και μίλησε και ο πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σταματήστε επιτέλους να μιλάτε για πράγματα που δεν γνωρίζετε. Θαύμα! Θαύμα! Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης πήγε σε αυτή την κλινική και έκανε τα εγγένεια και την ξενάγηση τον Νοέμβριο του 2025. Και πήγε δηλαδή, θέλει να μας πει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο διορατικός Άδωνης Γεωργιάδης, το 2025 τον Νοέμβριο και τους ρώτησε για την πλασμαφαίρεση. Άκου τώρα, άκου. Πήγε εκεί και τους ρώτησε το 2025 για την πλασμαφαίρεση. Και του είπαν ότι δεν κάνουμε πλασμαφαίρεση. Δηλαδή, τέτοια διορατικότητα, Άδωνη, αυτό το απαντάω. Μπράβο, ρε Άδωνη, λέω. Διορατικότητα να ρωτήσεις όταν τους επισκέφτηκες το 25 για την πλασμαφαίρεση. Πραγματικά, το ότι ενδιαφερθήκατε να μάθετε αν κάνουν πλασμαφαίρεση εκείνη την περίοδο είναι εντυπωσιακό. Θα ήταν άραγε κάτι που θα επιλέγατε εσείς για τον εαυτό σας ως θεραπεία μακροζωίας? Θα το προτείνατε στους Έλληνες? Πάντως, επειδή δεν είδατε τη συνέντευξη, σας επισυνάπτω και μια φωτογραφία με το χρόνο ακριβώς, για να μην κουράζεστε να τη βλέπετε ολόκληρη. Είναι στο λεπτό 34, όπου μιλάει ξεκάθαρα για κάθαρση πλάσματος. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης που πήγε το 2025 εκεί, θέλει να μας πει ότι τους ρώτησε για την πλασμαφαίρεση. Και το κάνει και καλύτερο, διότι εδώ, θα τον δείτε τώρα, βγήκε το βράδυ χθες το απόγευμα, τι ώρα ήταν τέλος πάντων, βγαίνει και σε μια τηλεόραση και λέει το εξής. Έλα σε μένα, αδελφέ μου. Λέει το εξής.
3: Υπάρχει μια καταγγελία, ένα δημοσίευμα για εσάς που σας συνδέει με κλινικές που έκαναν πλασμαφαίρεση, ότι τις διαφημίζατε.
0: Χαμός έγινε στα τηλεόραση.
3: Ιδιωτικές.
4: Λοιπόν, είπα από την πρώτη στιγμή,
0: ναι, τι είπε,
4: ότι ένας από τα πράγματα που θα προσέξουμε σε αυτή την τραγωδία που συνέβη είναι πάμε να κάψουμε τα χλωρά, με τα ξερά και τα χλωρά.
0: Ναι.
4: Εγώ πράγματι έχω παραστεί και έχω διαφημίσει και από γιατί το κάνει με μεγάλη χαρά.
0: Μεγάλη χαρά.
4: Μια πολύ μεγάλη κλινική που φτιάχτηκε στα νότια προάστια, ναι, για μακροβιότητα, longevity και ευεξία κλπ. Από ένα πολύ γνωστό και μεγάλο επενδυτή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
3: Καλά μαλέκου. Αυτή η κλινική πλασμαφαίρεση του longevity.
0: Καλά μαλέκου.
4: Ολοκλώσει, θα σας λυθούν όλες οι απορίες.
3: Ελάτε κύριε Υπουργέ, ελάτε.
4: Λοιπόν, στα εγκαίρια της κλινικής αυτής, που ήταν χιλιάδες κόσμος, ήμουν βεβαίως εγώ, ήταν και ο πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, γιατί το κράτος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στηρίζει αυτή την επένδυση, πολύ μεγάλη επένδυση.
3: Ωραία.
4: Αυτή η κλινική δεν κάνει πλασμαφαίρεση.
3: Δεν κάνει.
4: Ούτε έκανε ποτέ, ούτε κάνει σήμερα, ούτε έκανε κατά το παρελθόν, ούτε έχει βάλει ποτέ στο site της. Ούτε το έδειξα εγώ. Εγώ, αν φανταστείτε, έχω ανεβάσει tweet μέρα που πήγα. Όχι tweet, αυτό το βίντεο που κάνω. Που έχω γυρίσει όλη την κλινική. Δηλαδή, μπορεί να δουν το βίντεο μου, έχω γυρίσει όλους τους ορόφους. Και φυσικά πουθενά δεν υπάρχει πλασμαφαίρεση. Μάλιστα, θυμάμαι τον εαυτό μου όταν είχα πάει. Γιατί πήγα να ενημερωθώ για όλη
5: την. Απλώ δοκιμάζετε ένα διάδρομο, είστε σε μια καρέκλα.
3: Ναι, ναι, ναι. Φωτογραφίες.
4: Ρώτησα, δεν έχετε πλασμαφαίρεση. Γιατί την πλασμαφαίρεση, αν κάνει Google στο εξωτερικό, την έχουν πολύ σε κέντρα ευεξία. Σε κλινικό περιβάλλον όμως, σε μεγάλα κέντρα. Πήγε στην Ελβετία.
0: Εκεί που σκεφτείτε, δηλαδή, κοντά.
4: Ναι, καλά, δούμε κάτι. Πλασμαφαίρεση υπάρχει ως τεχνική. Δεν είναι παράνομη η πλασμαφαίρεση αυτή καθ' αυτή.
6: Είναι
4: παράνομο ήταν ότι το έκανε στο ιατρείο. Αν είχε κλείσει η κυρία Γάκα μια συμφωνία με μια ιδιωτική κλινική, είχε βάλει το ίδιο μηχάνημα μέσα σε μια ιδιωτική κλινική. Και αντί φυσικά το κάνει η ίδια που είναι ανεφιδικότητα, το έκανε ένα νεφρολόγο με δύο νοσηλεύτες, ήταν μια χαρά νόμιμη διαδικασία. Το λέγανε στο νου μας.
3: Okay.
0: Όχι, δεν ήταν νόμιμη διαδικασία.
4: Δεν ήταν νόμιμη.
0: Δεν ήταν νόμιμη διαδικασία. Δεν ήταν. Νόμιμη διαδικασία θα ήταν στην Ελλάδα μόνο εάν υπήρχε λόγος θεραπείας. Όχι λόγος lifestyle θεραπείας. Άδωνη. Συνέχισε.
4: Ούτε έκανε στο παρελθόν, ούτε κάνει σήμερα πλασμαφαίρεση. Δεν έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεση. Τι βρήκανε. Κλινική αυτή έχει πάρα πολλούς γιατρούς. 26 γιατρούς, αν θυμάμαι καλά. Και έναν επιστημονικός παίδινος γιατρός. Βρήκαν μια συνέντευξη αυτού του γιατρού στην Άντια Μπουλέ σε ανύποπτο χρόνο που έλεγε τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης. Και είπανε, α, δείτε τη φωτογραφία, είναι αυτός που είναι εκεί που είναι και ο Γεωργιάδης, άρα
3: συγκεκριμένη...
4: αυτός που διαφημίζει την πλασμαφαίρεση.
3: Ωραία, το διευκρινίσατε.
0: Διαφήμιζε, λέει, τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης. Άδωνη, σε ρωτάω, τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης, τα οποία λες εσύ ότι διαφήμιζε ο γιατρός, που τα διαφήμιζε για lifestyle λόγους. Συμφωνείς με τη διαφήμιση, συμφωνείς με τη θεραπεία, είσαι υπουργός υγείας. Συμφωνείς με τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης για lifestyle λόγους. Θα την έκανες εσύ στον εαυτό σου για μακροζωία. Θα την πρότεινες στους Έλληνες, σε ρωτάω. Και μιλάμε για το 2025 που πήγες εκεί και τους ρώτησες. Αν πιστέψεις αυτό που λες. Η συνέντευξη δόθηκε πριν από 7 μήνες. Άρα υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο κενό όπου θα μπορούσε αυτή η κλινική να έχει βάλει τέτοια μηχανήματα. Τα οποία τα περιγράφει ο γιατρός μέσα στη συνέντευξή του. Τι έχουμε, παρέμβαση Άδωνη Γεωργιάδη. Για βάλει κάτι θέλει να πει ο Άδωνης, παρακαλώ.
7: Ρε Στεφανέ, τα μάλα να βαράς κι εσύ. Βαράνε οι άλλοι που δεν έχουν δει από πλασμαφαίρεση. Βαράς κι εσύ. Εμείς είμαστε φιλαράκια, εγώ το σέβομαι. Μην ξεκινάς έτσι. Μου τα έχω σκοντά. Που παραδέχομαι, εντάξει. Αλλά εντάξει, δηλαδή, εγώ φαίνω κάθε πρωί στην εκπομπή σου. Δίνω το παρόν, δεν είναι σωστό να μου. Δηλαδή, με έχει πιάσει το παράπονο. Μακάρι, ένα δικό μου κανάλι και ραδιόφωνο, και θα το λέω ειλικρινά, θα με ψάχνετε όλοι.
0: Τι έγινε, Σπυράκο, τι θέλει να πει κι άλλα. Ναι, άντε βάλτο να.
7: Σε πάνε, με ρωτάνε πολύ, ποιο είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας. Εγώ του λέω ξεκάθαρα. Λοιπόν, αν προκοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, το θαυμάζω.
0: Μετά την πλασμαφαίρεση.
7: Αν την προσευχή μου που γεννήθηκα στην Ελλάδα, γιατί αλλού θα πήγα να πάρει με τις κούπες.
0: Ισχύει.
7: Και τρίτον, ναι, ακούω Focus FM και Στέφανο Δαμιανίδη για να διορθώνω τον εαυτό μου. Δηλαδή το πράγμα είναι ξεκάθαρα. Τρία πράγματα.
0: Άδωνη, Focus θα λες και θα κλαις. Αν έχεις κάκαλα, ανοιχτή πρόσκληση. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Αλλά αν θα έρθεις εδώ, θα απαντήσεις για όλα. Και όταν λέω για όλα, θα απαντήσεις και για τα εγκλήματα της μαύρης περίοδου του κορονοϊού, στα οποία δεν τολμάτε να μιλήσετε. Δεν τολμάτε να μιλήσετε. Βάλε λίγο και το βίντεο. Βάλε λίγο και το βίντεο.
6: Ανίποτη τραγωδία συνέβη στο χωριό Καρίτσα της Λάρισας, όπου ένα 15χρονο παιδί έσβησε μπροστά στα μάτια των γονιών του, οι οποίοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, αλλά το ασθενοφόρο έκανε 56 λεπτά για να φτάσει. Η μητέρα του 15χρονου ξεσπά μιλώντας στο ΜΕΓ.
8: Η κλήση του ΕΚΑΒ έγινε στις 9.
0: Δεν χρειάζεται να ακούσουμε άλλο. Δεν χρειάζεται να ακούσουμε τη χαροκαμένη τη μάνα. Ένα 15χρονο έσβησε. Προχθές ένας άντρας των ενόπλων δυνάμεων. Παραπροχθές ένας φοιτητής. Σβήνει ο κόσμος. Ενδείξεις λέει για πρόβλημα στην καρδιά, στο μυοκάρδιο. Είχε κάνει τεστ, αλλά δεν τα είχαν βρει. Δεν θα μείνω στο ότι το ΕΚΑΒ έκανε 56 λεπτά να πάει. Αν έχεις κάκαλα, εδώ. Εδώ. Εδώ! Σε λίγο θα έχω τον Δημήτρη Τογάκη, ο οποίος σε περνούσε χθες πυρονοκορδέλα παράλληλα με μένα. Στα ίδια post. Ήταν από κάτω ο γιατρός και βαρούσε. Και εγώ δεν είμαι γιατρός. Εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος που μου αρέσει να ψάχνω λίγο παραπάνω. Ο Δημήτρης Τογάκης είναι γιατρός. Έχει κάνει χιλιάδες μεταμοσχεύσεις. Γνωρίζει πολύ καλύτερα από ό,τι γνωρίζεις εσύ που είσαι αγράμματος ιατρικά για αυτά τα ζητήματα τα οποία εσύ διαφημίζεις τόσο ανέξοδα. Εν τω μεταξύ, η όλη φάση ξέρεις ποια είναι. Ότι έκατσε και έκανε ένα μακρύ κατεβατό και εξηγούσε μετά από αυτά τα όλα τα σχετικά και για τον Ανοβογιλέκο. Τον αναστάτωσα καλά χθες. Άσε. Γι' αυτό με στέλνει τα μηνύματάκια ο άλλος. Κατάλαβες. Διάλειμμα και έρχομαι με Δημήτρη Γάκη. Πάμε.
9: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
10: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αυχένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
13: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
14: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
15: Να μας κρατήσουν και σερ.
16: Για άλλη την ημέρα.
17: Και μένα μια ξαπλώστρα.
18: Μακριά από σας.
19: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
20: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
21: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
22: Καλά,
2: Οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
16: Αφού ήρθαμε με Σίτζετς.
21: Σίτζετς και είσαι ήδη εκεί. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
22: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
23: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
24: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου. Πηγαίνουμε και στο τέλος του Σεπτέμβρη. Τον φάγαμε και το Σεπτέμβρη και σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία να φάμε και το 26 και να πλησιάζουμε και σε εκλογές σιγά σιγά. Έχω μία απορία πριν να πάω στον γιατρό, τον κύριο Γάκη, ο οποίος θα μας βοηθήσει λίγο παρακάτω για τη συνέχεια της εκπομπής. Έχω μία απορία. Δεν ξέρω αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Πόσες φορές λέτε να έχει ελεγχθεί το συγκεκριμένο ιατρείο στην Καρνεάδου από τον Ιατρικό Σύλλογο? Ξέρει κανένας? Ξέρετε πόσες φορές έχει ελεγχθεί? Υπήρξαν καταγγελίες από ό,τι γνωρίζω. Πόσες φορές είχε πάει ο έλεγχος? Μήπως να ρωτήσω κάποιους επίσημους? Έτσι δεν κάνουμε, ρε Σημάνο? Να ρωτήσουμε τους επίσημους. Ποιος είναι ο επίσημος, ρε παιδί μου, για να μας πει πόσες φορές έχει πάει ο Ιατρικός Σύλλογος να κάνει έλεγχο? Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο Γιώργος Πατούλης. Ναι, θα μπορούσε να είναι ο Γιώργος Πατούλης, θα μπορούσε να είναι ένας υπεύθυνος να μας ενημερώσει. Το αφεντικό του Γιώργου Πατούλη ποιος είναι? Υπουργός Υγείας. Ποιος είναι εκεί? Ο Άδωνης. Άρα λοιπόν, ο Γιώργος Πατούλης και ο Άδωνης είναι οι δύο θεσμικοί παράγοντες, το λέει και ο Ντάρη, το Λιουδάρη. Το λέει και ο Μάνος Βασλάνογλου. Έτσι. Συμφωνεί κιόλας, βρυχάτε. Ναι. Οπότε είναι δύο θεσμικοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να μας πούνε με βεβαιότητα πόσες φορές πήγε εκεί. Ακούστε αυτό λιγάκι, παρακαλώ.
25: Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι ο Ιατρικός Σύλλογος με τις αρμόδιες επιτροπές που αποτελούνται από δύο γιατρούς και έναν υπάλληλο του Συλλόγου, ναι, πήγανε τέσσερις φορές.
0: Τέσσερις.
26: Αν θέλουν να κάνουν τα σταυμάτια, δεν θα πηγαίνουν 8 φορές.
0: Το πιάνε
27: 6 φορές.
28: Ρε παιδιά, να οργανωθούμε, ρε παιδιά.
25: Πήγανε τέσσερις φορές.
26: 8 φορές.
27: 6 φορές.
28: Ρε παιδιά, να οργανωθούμε, ρε παιδιά, να οργανωθούμε.
27: 6 φορές.
26: 8 φορές.
25: Πήγανε 4 φορές.
28: Να οργανωθούμε, ρε.
0: 4 λέει ο
25: ένας. Να πούμε ότι πράγματι ο Ιατρικός Σύλλογος.
0: Το καταλάβαμε. 4 φορές λέει ο ένας. 8 βγαίνει και λέει ο Άδωνης. Και βγαίνει ξανά ο ίδιος ο Άδωνης και διαψεύδει τον εαυτό του και λέει ότι πήγαν 6. 4, 8 ή 6. 6, 8 ή 4. Να κάνει μάνα. Κύριε Γάκη, καλημέρα.
29: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
29: Τι να γίνει, έχουμε με το στόμα ανοιχτό. Αυτά τα οποία βλέπουμε ούτε σε αφρικανική χώρα δεν θα τολμούσαν να γίνουν. η ξεδιαντροπιά περισσεύει, τα ψέματα είναι πλέον συνήθειά τους, είναι δεύτερη φύση τους και δεν έχουν την παραμικρή τσίπα για να παραιτηθούν ή να τους παραιτήσουν. Απίστευτα πράγματα.
0: Επειδή ξέρω ότι παρακολουθούσατε χθες και εσείς τη στιχομηθεία τη δική μου με τον Άδωνη και εσείς συμπληρώνατε από κάτω με επιστημονικά επιχειρήματα, θέλω σας παρακαλώ πολύ να μου εξηγήσετε όλη αυτή η συζήτηση γύρω από την πλασμαφαίρεση και αυτά τα οποία έλεγε ο Άδωνης μετά τις αποκαλύψεις του γιατρού, ο οποίος ο συνόδευε σε εκείνο το κέντρο μακροζωίας, αν για σας είναι ένας λόγος να απολογηθεί ο Άδωνης και να οδηγηθεί ενδεχομένως και σε παρέτηση.
29: Ασφαλώς, και κυρίως αυτό το χούι του να απειλεί τους πάντες που θα αρθρώσουν αντίρρηση απέναντί του με μηνύσεις και θα σας δείξω εγώ, εννοώντας φυσικά ότι έχει και άκρες στη δικαιοσύνη, είναι εξοργιστικό, είναι αηδιαστικό. Λοιπόν, αυτός δεν έχει καμία ιδέα φυσικά από ιατρική, θα μου πείτε σε τι έχει, αλλά πάση περιπτώσει ας τα παραβλέψουμε αυτά τα πράγματα. Η πλασμαφαίρεση, η αφαίρεση δηλαδή του πλάσματος, έχει διάφορες τεχνικές, δεν είναι μία τεχνική, είναι μία πλειάδα τεχνικών ανάλογα με το τι θέλουμε να αφαιρέσουμε από το πλάσμα, από το υγρό δηλαδή στοιχείο του αίματος.
0: Σε αυτές όμως τις πιθανές, σε αυτές όμως τις πιθανές εφαρμογές της πλασμαφαίρεσης, υπάρχει κάποια από τις εφαρμογές η οποία γίνεται για λόγους lifestyle ή η πλασμαφαίρεση πρέπει να γίνεται μόνο για θεραπευτικούς λόγους?
29: Η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ επικίνδυνη μέθοδος. Είναι πολύ πιο επικίνδυνη από την αιμοκάθαρση. Χρησιμοποιεί πολύ συχνά τα ίδια μηχανήματα ή παρόμοια μηχανήματα, ή μηχανήματα τα οποία για να λανσάρουν οι εταιρείες τα χαρακτηρίζουν ως εξειδικευμένα μηχανήματα πλασμαφαιρέσεως, είναι οι αρχές και ο τρόπος λειτουργίας τους είναι ο ίδιος.
0: Το λέει και ο γιατρός στη συνέντευξή του, ότι η αρχή είναι κοινή και είναι η αρχή της αιμοκάθαρσης.
29: Σωστά. Αλλάζει το φίλτρο. Στο μεν φίλτρο της αιμοκάθαρσης χρησιμοποιεί ένα φίλτρο με το οποίο αφαιρείται η ουρία, αφαιρούνται τα προϊόντα του μεταβολισμού και επαναφέρονται, αφαιρείται κάλιο, νάτριο και χορηγείται από την άλλη πλευρά της μεμβράνης διάλειμμα με σωστό κάλιο, σωστό νάτριο για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ώστε να εξασφαλίσουμε την ισορροπία μέσα στο κυκλοφορικό σύστημα του οργανισμού. Mm-hmm. Στις διάφορες μορφές πλασμαφαίρεσης, ανάλογα με τι θέλουμε να αφαιρέσουμε. Θέλουμε να αφαιρέσουμε κάποιες ουσίες, χρησιμοποιούμε ειδικά φίλτρα. Μπορούμε να κάνουμε και άνοσο προσρόφηση, δηλαδή να περάσει το πλάσμα και να προσρόφησουμε χρησιμοποιώντας ειδικά αντισώματα, να προσρόφησουμε τοξικά αντισώματα για τον οργανισμό και ούτω καθεξής.
0: Αλλά επαναλαμβάνω, γιατρέ μου, ότι αυτά στην Ελλάδα τουλάχιστον επιτρέπονται μόνο για περιπτώσεις παθήσεων, όχι για lifestyle.
29: Σωστικές για τη ζωή.
0: Μάλιστα.
29: Το τονίζω. Σωστικές για τη ζωή. Όχι για φτιασιδιώματα. Αυτά είναι επικίνδυνες ακρότητες και
0: Όταν ένας γιατρός περιγράφει μια τέτοια διαδικασία, είτε γίνεται είτε δεν γίνεται σε μια κλινική στην οποία εργάζεται, ως μια διαδικασία που προτείνεται να γίνεται μία φορά ετησίως και μάλιστα με διπλή συνεδρία σε υγιείς ανθρώπους, αυτό συνάδει με τον κώδικα δεοντολογίας της ιατρικής?
29: Θα συνείδε εάν είχαμε κάποιες αθρήσεις κάποιων τοξικών ουσιών, διότι αυτός είπε ότι πρέπει να γίνεται και δεύτερη συνεδρία δύο μέρες μετά, διότι αυτές οι ουσίες οι οποίες υπάρχουν και αφαιρούν με την πρώτη συνεδρία υπάρχουν διαλυμένες και στους ιστούς και απελευθερώνονται από τους ιστούς για να πραγματοποιηθεί το ισοζύγιο μεταξύ ιστών και αίματος. Καλό είναι λοιπόν, λέει, να γίνεται και δεύτερη συνεδρία για να αφαιρεθεί και αυτό το πλεονάζον.
0: Αυτό ήθελε να κάνει και η ΓΑΚΑ με το Μαζονάκι όμως, έτσι. Αυτό του έλεγε.
29: Ναι. Λοιπόν, Αυτά είναι επικίνδυνες απλουστεύσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται κουμπογιανίτικα, θα μου επιτρέψετε να πω, διότι θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Παρακαλώ.
29: Η σύζυγός μου πριν παραιτηθεί αγανακτισμένη από την κατάντια στην οποία έχει φέρει το ΕΣΥ μετά από 25 χρόνια υπηρεσίας ως νοσηλεύτριας, είχε τοποθετηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σαν νοσηλεύτρια στη μονάδα τεχνητού νεφρού. Ξέρετε πόσο καιρό την εκπαίδευα. Ποια, μία η οποία τα υπόλοιπα από τα 25 χρόνια ασχολιόταν με νεφροπαθείς στη μονάδα μεταμοσχεύσεων του Ιπποκρατίου, της Θεσσαλονίκης. Ασχολιόταν δηλαδή με νεφροπαθείς.
0: Πόσο καιρό εκπαιδεύονταν?
29: 6 μήνες.
0: 6 μήνες για έναν τόσο έμπειρο άνθρωπο, έτσι.
29: 6 μήνες για έναν τόσο έμπειρο και υπεύθυνο άνθρωπο, ούτως ώστε να ξέρει και το παραμικρό που θα μπορούσε να συμβεί στη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, το παραμικρό πρόβλημα το οποίο ειδοποιούσαν τα αλάρμ, πώς θα το διορθώσει, πώς θα αντιδράσει και πώς θα αντιδράσει σωστικά. Και ήταν υποχρεωμένοι, όπως όλες οι νοσηλεύτριες στις μονάδες τεχνητού νεφρού, να είναι σε όλη τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης πάνω
0: παρούσα.
29: Από το κεφάλι. Πάνω από το κεφάλι, καθισμένοι δίπλα στον αιμοκαθερόμενο.
0: Και εδώ έχουμε επιτρέψει σε άσχετους ανθρώπους, σε ανειδίκευτους ανθρώπους, να κάνουν τέτοιου είδους διαδικασίες στο όνομα του φτιασιδώματος, κύριε Γάκη. Και μας τη λέει εμάς ο Άδωνης ο Γεωργιάδης τώρα.
29: Όταν αφαιρούμε το πλάσμα, δεν αφαιρούμε μόνο τα αντισώματα, τις διαλυμένες ουσίες που υπάρχουν μέσα σε αυτό. Αλλά εδώ, επειδή δεν έχουν δυνατότητα να έχουν κρύο κατεψυγμένο πλάσμα, δηλαδή πλάσμα ανθρώπινο, να σας δώσω να καταλάβετε, διότι δεν θα τους δώσει καμία αιμοδοσία εκτός νοσοκομείου να χορηγηθεί, εδώ λοιπόν χρησιμοποιούν λευκοματίνη. Τι σημαίνει χρησιμοποιώ λευκοματίνη? Μαζί με την αφαίρεση του πλάσματος που κάνει, αφαιρεί και τρομακτικά χρήσιμες ουσίες, όπως είναι οι παράγοντες της πήξεως. Δίνει δηλαδή λευκοματίνη, η οποία δεν έχει παράγοντες της πήξεως και μπορεί να αρχίσει να αιμορραγεί ο άρρωστος εκείνη την ώρα να σου κάνει εγκεφαλικό επεισόδιο.
0: Μάλιστα.
29: Με καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα, απόλυτα, ναι. Άρα, επειδή με πιέζει ο χρόνος, λοιπόν, γιατρέ μου, να ρωτήσω κάτι. Είναι εκτεθειμένος λοιπόν ο Άδωνης.
29: Κάναν την πιο επικίνδυνη μορφή.
0: Ναι. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, με αυτές τις αποκαλύψεις που προέκυψαν χθες, είναι εκτεθειμένος γιατί υπερασπίζεται αυτή η διαδικασία?
29: Μα καταρχάς, τι έχει να κάνει τον διαφημιστή αυτού του κέντρου? Έχετε ξαναδεί εσείς υπουργό να πηγαίνει σε κέντρο το οποίο υποτίθεται ότι ελέγχει και το οποίο υποτίθεται ότι είναι στην δικαιοδοσία του να εξασφαλίζει τις σωστές συνθήκες και να το διαφημίζει? Τι είναι αυτός? Είναι διαφημιστής? Να το καταλάβω δηλαδή, αν είναι ένα μοντέλο το οποίο το βγάζουμε για να διαφημίζει το τσιγάρο, το παπούτσι, το αυτοκίνητο, το ποδήλατο και το καταξύ.
0: Μάλιστα, ωραία.
29: Αυτό είναι γελοιότητες.
0: Είστε ξεκάθαρος.
29: Δεύτερο. Ο γιατρός στο βίντεο το οποίο ανεβάσατε, σαφέστατα αναφέρεται σε μία μορφή πλασμαφαίρεσης. Αυτός ήταν εκείνος που τον ξενάγησε, αυτός ήταν που τον έκατσε στο κρεβάτι σε αυτό το βιντεάκι. Και σας λέει ότι θα σας μηνύσει, γιατί δεν ήταν σε εκείνη την συγκεκριμένη εταιρεία, εν πάση περιπτώσει. Βρέστε μου σας παρακαλώ το βιντεάκι. Το πλήρες βιντεάκι το οποίο είχε αναρτηθεί, δεν μπόρεσα να το βρω εγώ. Και στείλτε το μου, να σας πω εγώ αν υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μέσα, γυρίζοντας το αργά-αργά.
0: Σε αυτό το βίντεο δεν υπάρχει. Το είδα, εγώ το έχω γυρίσει. Στο βίντεο του Άδωνη του Γεωργιάδη δεν υπάρχει βίντεο πλασμαφαίρεσης.
29: Ήταν γραμμένο. Αν μπείτε σε αυτά τα site που κρατάνε τις παλιές αναρτήσεις, ήταν γραμμένο.
0: Το site της εταιρείας πάντως, το κομμάτι του wellness, πλέον η σελίδα του δεν λειτουργεί. Και σε επικοινωνία που κάνανε συνάδελφοι με την ιστοσελίδα, τους είπανε δεν λειτουργεί, γιατί τώρα μέχρι να ξεκαθαρίσει όλη η υπόθεση, θα παίξουμε λίγο άμυνα, να δούμε λίγο το νομικό πλαίσιο. Άρα παραδέχονται ουσιαστικά, ναι, ότι υπήρχε κενό σε αυτό το νομικό πλαίσιο.
29: Θα το βρείτε σε αυτά τα site στα οποία ψάχνετε παλιές δηλώσεις οι οποίες έχουν αποσυρθεί κλπ. Θα το βρείτε αυτό. Άμα το ψάξετε, θα το βρείτε.
0: Θα το βρω.
29: Και είμαι σίγουρος ότι θα το βρείτε.
0: Θα το βρω. Θα το βρω. Γιατί
29: αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος άνθρωπος επιχειρηματολογούσε, ήταν κατηρτισμένος επ' αυτού και ήταν ο συνεργάτης του. Τώρα, τι συζητάμε.
0: Τι συζητάμε.
29: Θα σας μηνύσει γιατί ο συνεργάτης του έλεγε αυτά τα πράγματα. Είναι δηλαδή πραγματικά και μόνο που άρθρωσε αυτό το λόγο απέναντι σε έναν ερευνητικό δημοσιογράφο ή σε ερευνητικούς δημοσιογράφους είναι χαρακτηριστικό του διωγμού που υφίσταται ο υγιής τύπος, η υγιής δημοσιογραφία στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ μου, εντάχει μέσα σε ένα λεπτάκι τώρα όσο γίνεται αυτό, διαβάζω πριν από λίγη ώρα να αναρτήσατε ένα σχόλιο στο Facebook σχετικά με τις ειδικές δοκιμασίες οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν κατά την νεκροτομή στον Γιώργο Μαζονάκη. Κάτι δεν σας αρέσει από αυτά που έχουν γίνει, αν καταλαβαίνω καλά.
29: Ναι, γιατί χτες ο κύριος Λαμπρόπουλος είχε την πληροφορία, αυτός ο ερευνητικός συνάδελφός σας, δημοσιογράφος,
0: ναι,
29: ναι, είχε την πληροφορία ότι οι ιατροδικαστές είπαν ότι βρέθηκε ισχυμία στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα, δηλαδή έμφραγμα. Και επειδή εγώ ξέρω ότι αυτοί οι ιατροδικαστές ήταν και οι ιατροδικαστές των Τεμπών, όπου δεν έστειλαν δείγματα για τοξικολογική. Είναι ιατρική αμέλεια, είναι πρωτοφανές, είναι αγυρτία αυτό που έγινε και έγινε κατ' εντολήν για να μην διαπιστωθεί ποια ήταν η τοξική ουσία η οποία προκάλεσε την έκρηξη και τον θάνατο των παιδιών στα Τέμπη. Αυτοί είναι οι ίδιοι, δύο. Και γιατί κάναν δύο. Γιατί κάναν δύο την δικαστική ενωσυγκρίνωση, δεν έχουμε και πολλούς. Τέλος πάντων, και ανέφεραν ότι είναι έμφραγμα. Δεν ανέφεραν πουθενά ότι έγιναν οι ειδικές δοκιμασίες για την ανίχνευση της εμβολής εξ αερός, που είναι η κύρια επιπλοκή. Αν ένας αγύρτης, ένας που δεν είναι καλά εκπαιδευμένος, κάνει αιμοκάθριση ή πλασμαφαίρεση.
0: Άρα θα έπρεπε να γίνει ειδική εξέταση το για θέμα, εμβολή αέρος, έτσι.
29: Ναι. Ναι, ακριβώς. Εκεί η καλύτερη μέθοδος είναι στέλνουμε το πτώμα να κάνει εξωτερική τομογραφία.
0: Μάλιστα.
29: Αυτό εφαρμόζεται παντού, διότι είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος για να ανακαλύψεις φυσαλίδες αέρας στις καρδιακές κοιλότητες, στις πνευμονικές φλέβες, στα αγγεία του εγκεφάλου κ.ο.κ. Διότι κάθε φυσαλίδα αέρος στα μένα αγγεία συμπεριφέρεται σαν έμβολο, στη δε καρδιά καταλαμβάνει το χώρο που θα έπρεπε να πάρει το αίμα το οποίο επιστρέφει, με αποτέλεσμα να μην γεμίζει η κοιλότητα με αίμα.
0: Κατανοητό.
29: Και να κάνει έμφραγμα ο ασθενής. Δηλαδή
0: αυτό δεν έγινε. Αυτό δεν έγινε πάντα.
29: Της εμβολής εξ αέρος. Είναι το έμφραγμα.
0: Ναι.
29: Αυτοί επιχείρησαν να εμφανίσουν το έμφραγμα. Άρα, δηλαδή, αύριο θα μας πούνε ότι είναι έμφραγμα ο Μαζονάκης, ο καημένος, και γι' αυτό πέθανε. Δεν έφταιγε η κυρία.
0: Ναι, άρα αυτό που λέτε είναι ότι ναι, είχε έμφραγμα, αλλά θα έπρεπε να έχει γίνει αυτή η διαδικασία με τον αξονικό τομογράφο, προκειμένου να φανούν οι φυσαλίδες ενδεχομένως οι οποίες μπορεί να προκλήθηκαν από την πλασμαφαίρεση. Αυτό λέτε.
29: Ναι, και αυτό που λένε αυτοί ότι στείλαμε για ιστολογική και τοξικολογική εξέταση. Η ιστολογική δεν μπορεί να διαπιστώσει φυσαλίδες.
0: Μάλιστα.
29: Διότι με το που πας κόβεις τον ιστό και πας να τον μονιμοποιήσεις, εξαφανίζονται. Δεν είναι μέθοδος διάγνωσης της εμβολής εξ αέρος η ιστολογική. Η μόνη είναι είτε η αξονική τομογραφία, είτε την ώρα που ανοίγεις το πτώμα, ανοίγεις το περικάρδιο προσεκτικά. Πρώτα παρακεντάς. Και αν σου έρθει αφρός, αίμα αφρός μέσα στη σύρυγγα, είναι παθογνωμονικό.
0: Μάλιστα.
29: Το ότι είχε εμβολή εξ αέρος. Μετά γεμίζεις την περικαρδιακή κοιλότητα, είναι σαν λεκανάκι με νερό, όπως κάναμε με τις αμπρέλες που είχαμε φούει στο ποδήλατο.
0: Ναι, ναι.
29: Και ανοίγεις την καρδιά και βλέπεις ότι βγαίνει η φυσαλίδα. Αυτή είναι η διάγνωση.
0: Μάλιστα. Γιατρέ μου, δεν έχω άλλο χρόνο.
29: Αυτή είναι η διάγνωση εδώ και δεκάδες χρόνια.
0: Δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Καλημέρα.
29: Να είστε καλά. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, διότι προσπαθούν, μου φαίνεται, να αλλάξουν αρκετά πράγματα.
0: Ναι, ισχύει. Να είστε καλά. Θα μιλήσουμε, γιατί θέλω να κάνουμε και μια κουβέντα για τους θανάτους. Γιατί η υπερβάλλουσα θνησιμότητα κρατάει μια πολύ πολύ υψηλή καμπύλη σε σχέση με το 2020 τον Ιανουάριο, όπου σχεδόν ήταν στα χαμηλότερα επίπεδά της, και από τότε και έπειτα με ένα πικάρισμα το 22, είναι μια ανηφόρα η οποία τράβηξε από το 20 μέχρι το 22, μετά έχει μια φθήνουσα αλλά αρκετά υψηλή, σχεδόν 5 και 6 φορές πιο πάνω από ό,τι ήταν 7 φορές πάνω. Συν 7,19% αν τα λέω καλά. Να τα πούμε αυτά.
29: Έχουμε σταθερά αυξημένη υπερβάλλουσα θνησικότητα. Έχουμε σταθερά μειωμένη γονιμότητα.
0: Μπράβο μας.
29: Και τα δύο είναι καταστροφικά. Είναι αθρηστική η ζημία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιατρέ μου, θα τα πούμε άλλη στιγμή αυτά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
29: Θα χαρώ. Καλημέρα.
12: Focus 103,6.
0: Δελτίο ειδήσεων και του καθυστέρησα. Πάμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνάντηση με μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας είχαν στη Νέα Υόρκη οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ. Πήγε πολύ καλά, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αναφέρθηκε στις γνωστές προκλητικές θέσεις της Άγκυρας για Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κυπριακό. Πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχιακή ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και πρέπει πλέον να τερματιστεί η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία υποβάλλεται. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως ονόμασε τα κατεχόμενα, και να εγκαθιδρύσει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με αυτό το κράτος, όπως το αποκάλεσε. Αν σταματήσει η κυβέρνηση να σέρνεται πίσω από τις γελίες δηλώσεις της Τουρκίας, ας αφήσει τους θεμενάδες περί διεθνούς δικαίου και ας οριοθετήσει επιτέλους ΑΟΣ με την Κύπρο, διότι έτσι διασφαλίζει στην πράξη το Καστελόριζο και τελειώνει την Τουρκία, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στη Νέα Υόρκη σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο θα απευθύνει ομιλία στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, σε πτώση και το φυσικό αέριο, με φόντο τα σημάδια πρόοδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Μειώσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, πλαφών στις τιμές και στα περιθώρια κέρδους, αλλά και απευθείας ενισχύσεις επιστρατεύουν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απέναντι στην εκτόξευση των τιμών, με αρκετές χώρες να προχωρούν ήδη σε δεύτερο γύρο παρεμβάσεων. Στην Ελλάδα, όπου η φορολογική επιβάρυνση της βενζίνης παραμένει από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη ανέρχεται σε 0,70 ευρώ ανά λίτρο. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αναζητά τρόπους για να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων, επιμένει ωστόσο να αρνείται τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία. Σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Τροπολογία για τη μείωση του κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο εφετείο σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου είχε καταφύγει για βοήθεια.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού, με αίσθητη πτώση της θερμοκρασίας, αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι και μετά. Νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 16 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπε στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
11: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας Δελ 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας.

0: Και σας υποδεχόμαστε και σήμερα εδώ με μια διάθεση αποκάλυψης και μια ξεκάθαρη διάθεση ενημέρωσης. Θα είμαστε μαζί όπως κάνουμε καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 11. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε περίπου στη μέση της σημερινής εκπομπής. Και σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνεισφέρει, αυτός και η ομάδα του, τα μέγιστα στην υπόθεση του εγκλήματος των Ντεμπών. Μια υπόθεση την οποία εγώ προσωπικά επιμένω να την παρακολουθώ, όχι απλά για να βγω από την υποχρέωση, αλλά γιατί με ενδιαφέρει η ουσία της. Και αυτά τα οποία ακούστηκαν και εχθές από καταθέσεις συγγενών για την υπόθεση των Ντεμπών, γιατί σε αυτό το σημείο είμαστε. Οι συγγενείς είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το λόγο τώρα και οι συνήγοροι τους συγκλονίζουν, πραγματικά συγκλονίζουν. Πριν να πάω παρακάτω όμως και να υποδεχτώ σε λίγη ώρα και τον κύριο Βασίλειο Κοκοτσάκη, να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίτης Group και συνεργάτες. Για όλους όσοι θέλετε να έχετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης και να του αναθέσετε να σας εξυπηρετήσει για τα κτηματομεσητικά τα οποία σας απασχολούν, Πεσιρίτης Group και συνεργάτες, τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71, 6940 66 70 71. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, είναι οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για το γεγονός ότι εξυπηρετούν πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Οπότε, για όλους εσάς που θέλετε να αναθέσετε σε κάποιον μεσίτη την διαχείριση των κτηματομεσητικών σας, με τη βεβαιότητα ότι δεν θα παραχωρήσει την δική σας περιουσία, την ελληνική περιουσία, σε χέρια ξένων, αυτός δεν είναι άλλος από τον Γιάννη τον Πεσιρίδη και τους συνεργάτες του. 6940 66 70 71. Τώρα, θέλετε απεριόριστο ίντερνετ, θέλετε απεριόριστο χρόνο ομιλία σε σταθερά και κινητά, θέλετε απεριόριστα SMS, μήπως θέλετε να μιλάτε στην Ευρώπη, σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, απεριόριστα σε κινητά και σταθερά, ή μήπως θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να μιλάτε και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για 500 λεπτά δωρεάν και όλα αυτά μέσα σε ένα πακέτο κινητής τηλεφωνίας. Θέλετε να ψάξετε και να βρείτε φθηνότερο πακέτο από αυτό που θα σας προτείνω εδώ σήμερα στον Focus FM 103,6. Δεν θα βρείτε. Όλα αυτά μπορείτε να τα έχετε με 18 ευρώ και 12 λεπτά. 18 ευρώ και 12 λεπτά μόνο για τους ακροατές του Focus FM 103,6. Απεριόριστα SMS, απεριόριστα κινητά, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα σταθερά, απεριόριστες κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 500 λεπτά επιπλέον σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει. 18 ευρώ και 12 λεπτά τελική τιμή το μήνα μόνο στην προσφορά του Focus FM 103,6 και μπορείτε να καλέσετε στο νούμερο που θα σας δώσω και να τους πείτε Focus FM 103,6 για να είστε κι εσείς ο επόμενος από τις εκατοντάδες, είναι η αλήθεια, ακροατές του Focus FM που έχουν κάνει αυτήν ακριβώς αυτό ακριβώς το συμβόλαιο. Χωρίς ψηλά γράμματα, χωρίς προϋποθέσεις, μπορείτε να μπείτε με το παλιό σας νούμερο του κινητού να το κρατήσετε και να μπείτε κι εσείς σε αυτή την ομάδα που μοιραζόμαστε το κινητό Focus. 6951 957 332. 6951 957 332. Focus FM 103,6 θα τους πείτε ή θα τους γράψετε. Είτε τηλέφωνο, είτε μηνυματάκι. Εντάξει. Εν αναμονή της παρέμβασης του κύριου Κοκοτσάκη εδώ στο ραδιόφωνο μας στον Focus FM 103,6, θέλω να ακούσετε ένα πραγματικά συγκλονιστικό απόσπασμα από τη μητέρα της Αναστασίας, την κυρία Μαρία Ντόλκα, η οποία λέει ότι ουσιαστικά έστειλε το παιδί της να σπουδάσει και δεν γύρισε ποτέ και περνάει πυρηνοκορδέλα αυτούς που πρέπει να τους περάσει πυρηνοκορδέλα. Ακούστε τη λίγο χθες έξω από το δικαστήριο στη Λάρισα, τη δήλωση την οποία έκανε. Τι έγινε και δεν παίζει? Τώρα θα παίξει, περίμενε. Τώρα θα παίξει. Σωστά. Πάμε.
1: Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου γιατί ήμουνα η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών.

0: όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν αβάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα, έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους, που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου, ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει, αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή, λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, 6 μήνες φοιτήτρια και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί. Έφταιγαν όλοι, όλοι. Και αυτοί που ήξεραν, και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο, και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία, και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για τον μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου, σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά.
1: Λοιπόν, πραγματικά συγκλονιστικές αυτές οι μαρτυρίες και δεν πρέπει να χάνουμε το ενδιαφέρον μας από τη δίκη των Ντεμπών. Και ξέρετε, θα το πω όχι γιατί έχω τον Βασίλη τον Κοκοτσάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, θα το πω γιατί έτσι είναι. Γιατί έτσι είναι. Αυτά τα οποία είπε η Μαρία Ιντόλκα και για την ηρωική, την είχε χαρακτηρίσει ο Βασίλης ο Κουκουτσάκης, προσπάθεια την τελευταία στιγμή με το χειρόφρενο, το emergency brake του οδηγού της εμπορικής, όπου φρενάρισε και έφυγε η μηχανή πάνω στον τοίχο και δεν είχαμε αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή η μετοπική σύγκρουση των δύο τρένων, γιατί δεν είχαμε μετοπική σύγκρουση. Όλα αυτά, όταν τα κανάλια έλεγαν για μετοπικές συγκρούσεις, η ομάδα Κοκοτσάκη τα είχε αποδομήσει και τα είχε πει από πολύ νωρίς. Η αλήθεια είναι αυτή. Και έκανε λόγο για ήρωα, για μια ηρωική προσπάθεια που έσωσε πάρα πολλές ζωές. Γιατί φανταστείτε τι θα είχε γίνει αν είχαμε μετοπική, και αυτή η μετοπική είχε γίνει και λίγο πριν, δηλαδή μέσα στο τούνελ. Δράμα η κατάσταση. Αλλά και αυτό το οποίο είπε σχετικά με τον μηχανισμό θανάτου, τον ασφυκτικό θάνατο, που για 3,5-4 λεπτά περίπου έβλεπαν το θάνατό τους να έρχεται και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, και αυτός ο θάνατος οφειλόταν στην πυρόσφαιρα, που κάποιοι θέλουν να μας πούνε ότι έχει εγκαταληφθεί η εξέταση της πυρόσφαιρας, ακόμα και συγγενείς. Και η αλήθεια είναι ότι από κάποιους έχει όντως εγκαταληφθεί, γιατί μάλλον, εμένα δεν μου αρέσει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, μάλλον η αιτιολογία του όλου κακού πίσω από το αφήγημα των κακών ελαίων σιλικόνης ενδεχομένως να αποφέρει αποζημιώσεις μαμούθ από μια μαμούθ εταιρεία. Αλλά το διατάφτα είναι ότι δεν εξηγείται η δημιουργία της πυρόσφαιρας από τα ελαία σιλικόνης και αυτό έχει αποδειχθεί νομίζω από τις πολύ εμπεριστατωμένες, επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες, πραγματογνωμοσύνες, τεχνικές εκθέσεις της ομάδας Κουκουτσάκη. Ο κύριος Κουκουτσάκης είναι στην έλεγχη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Κουκουτσάκη, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
1: Δεν λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Εδώ πριν από λίγο καιρό, από τις τελευταίες κουβέντες που κάναμε, μας είχατε προαναγγείλει και είχατε σχεδόν, ήσασταν κάθετος ως προς το ότι εσείς έχετε ολοκληρώσει ό,τι μπορούσατε να προσφέρετε σε αυτή την έρευνα για το έγκλημα των Ντεμπών. Είχατε και μια ανακοίνωση πριν από μερικά 24 ώρα που ουσιαστικά βάλατε την σφραγίδα σε αυτή την αποχώρηση, με παρακαταθήκη βέβαια όλες αυτές τις τεχνικές εκθέσεις, έτσι.
2: Ας ελπίσουμε ότι αυτή η δήλωσή μας και η κινητικότητα ή το ενδιαφέρον που πιθανό να υπάρξει να επιστρέψει το μυαλό σε ορισμένον την κεφαλή.
1: Ναι.
2: Άκουσα και εγώ αυτά που είπε η κυρία Ντόκα, όπως ακούω και πολλά άλλα. Άκουσα και αυτά που είπατε. Και μάλλον έχω καταλάβει τελευταία από τα μηνύματα που παίρνω κυρίως στο διαδίκτυο και επειδή αυτά επαναλαμβάνονται και η γραφή τους σε μένα κάπου με πάει, δηλαδή το είχα πει και παλαιότερα, ναι μεν έχουν το όνομα κάποιου ανθρώπου, αλλά το γνωστικό πεδίο του συγκεκριμένου ανθρώπου δεν είναι τέτοιο ώστε να γράφει για αυτά τα πράγματα, που σημαίνει ότι από κάπου διακινείται και διακινείται ότι ο λόγος για τον οποίο όλοι αυτοί γύρισαν την πλάτη σε εμάς όχι ατομικά, αλλά στο να βάλουν στο νομικό τους οπλοστάσιο το σύνολο όλων αυτών των οποίων είπατε, είναι ακριβώς αυτό το οποίο υπονόησε η κυρία Ντόκα, η οποία πράγματι έχει δίκιο όσον αφορά τον ασφυκτικό θάνατο, γιατί αυτό προκύπτει. Καλό θα είναι βέβαια κάποτε να λένε και το όνομά τους, αυτό αποφεύγουν να το λένε. Δεν υπάρχει άλλη αμοιβή για μας. Σε μια εποχή που αμφισβητείται κάτι, και δεν είναι προσωπικό ούτε είναι επιστημονικός εγωισμός. Είναι μια αναγνώριση για να πάει αυτή η δουλειά παρακάτω, γιατί αν την αναφέρεις αλλά αφηρημένα και χωρίς να την προσδιορίζεις, αυτή θα είναι ένα μέρος της αξίας της, γιατί ναι, δεν πάει παρακάτω. Αυτό που αντιλαμβάνομαι λοιπόν είναι ότι η διολύσεις των μηχανών, αυτό που είπατε προηγουμένως, για κάποιους αποτελεί κόκκινη γραμμή απέναντι σε εμάς. Δεν το κατάλαβα αυτό, δεν το έχω καταλάβει ούτε από την στιγμή που πληροφορήθηκα τότε στις αρχές ότι οι γονείς αυτών των ανθρώπων δεν ήταν δεκτοί πουθενά. Και εννοώ ότι δεν θεωρούνταν, ας πούμε,
1: κατά
2: την ευρία έννοια των μηχανοδηγών, ότι αυτοί ήταν νεκροί όπως τους άλλους. Δηλαδή κάποιοι τους θεωρούσαν 55-2. Αυτό για μας και για μένα δεν θα μπορούσε ποτέ να σταθεί και σε όλη τη διάρκεια των ερευνών δεν στάθηκε. Όταν ερευνάς μια υπόθεση δεν ψάχνεις να βρεις ένα βολικό πόρισμα που να βολεύει κάποιους.
1: Ναι.
2: Αυτή ήταν η δική μου και στη συνέχεια η δική μας, γιατί σιγά σιγά γέμισε η ομάδα από επιστήμονες, η παρακαταθήκη. Ότι λέγαμε ότι ναι, θα συνεργαστούμε μαζί σας, αλλά αν δεν σας αρέσει το πόρισμα, εμάς ποσός μας ενδιαφέρει. Κάπου έτσι στον δρόμο αφήναμε και στη διαδρομή, δηλαδή είχαν στην αρχή πολλούς και σιγά σιγά αφήναμε κόσμο, αυτό είναι αλήθεια. Έχω αποφασίσει λίγο να μην είμαι πάρα πολύ ευγενικός πλέον.
1: Ναι.
2: Γιατί θα πρέπει αυτό που άκουσα από την κυρία Ντόκα να περάσει στην κοινωνία. Αυτό το λεγόμενο ασφυκτικό θάνατο, διότι όλοι αυτοί που κουβεντιάζουμε είμαι σίγουρος σε 99%, μάλλον οι 99% δεν έχουν ιδέα τι κουβεντιάζουν. Ιδέα.
1: Λέτε.
2: Ναι.
1: Λέτε,
2: επίσης από τους 200, αν πω 300, δεν ξέρω πόσοι είναι οι νομικοί εκεί, Είμαι σίγουρος ότι το 90% δεν έχουν ανοίξει καν ούτε μία από τις εκθέσεις να διαβάσουν. Διαβάζουν ό,τι υποθέτω λένε τα μέσα ενημέρωσης. Και απευθύνομαι πάλι σε αυτούς, σε όλους αυτούς, να πω το εξής. Συγκεκριμένο. Και μετά θα πούμε για όλα αυτά τα οποία λέτε και για ποιο λόγο φύγαμε,
1: ωραία,
2: φύγαμε
1: και δεν αυτό, έχουμε... Πείτε αυτό για να πάμε σε ένα διάλειμμα και να γυρίσουμε να έχουμε όλο το χρόνο.
2: Πάτε και τώρα, δεν
1: έχουμε... Όχι, όχι. Πείτε αυτό και θα πάμε αμέσως μετά.
2: Εάν ήμουν στο δικαστήριο, θα απέφθαινα στην έδρα μία ερώτηση. Μία και μόνο ερώτηση. Έχουμε μία πυρόσφαιρα. Τι είναι η πυρόσφαιρα? Είναι ένα οπτικό φαινόμενο, αλλά δεν είναι μόνο οπτικό φαινόμενο. Είναι ένα γεγονός. Είναι ένα πραγματικό γεγονός, το οποίο έχει σάρκα. Έχει σάρκα.
1: Ναι, μεταφορικά. Ναι.
2: Ναι. Δηλαδή, έχει ορισμένα πράγματα. Να τα πω για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Έχει θερμοκρασία. Έχει όγκο. Έχει διαστάσεις. Αυτά μας τα δίνει. Όταν πήγαμε να ερευνήσουμε κάτι, επειδή μας είχαν αφαιρέσει οτιδήποτε γύρω, ξέρουν πολύ καλά ότι αφαίρεσαν το, κατέστρεψαν το πεδίο έρευνας, μετακίνησαν τα αντικείμενα. Όταν μετακινηθεί κάτι δεν μπορεί να ερευνηθεί. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι πήγαν στο κουλούρι και ερευνήσαν, μπούρδες λένε. Μόνο το πεδίο μιλάει. Όλα τα άλλα είναι κακέκτυπα. Αλλά τόσο ιδέα είχαν που ερευνούσαν και αυτό βγάζανε αυτά τα οποία βγάζανε και δώσαν άλοθη σε πολλούς να ξεστρίψουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό. Γιατί όλοι αυτοί που είπαν οτιδήποτε είπαν, αυτό το οποίο είχαν και αυτό θα έλεγα και στην έδρα, δεν ερεύνησαν αυτό που είχαν. Και ποιο είναι? Οι διαστάσεις της πυρόσφαιρας. Κάποιος είπε είναι 80 μέτρα. Ωραία. Πέστε μας κύριε, την υπολογίσατε πώς, με ποιο τρόπο? Για να μην λέω λοιπόν τι κάνανε οι άλλοι, θα επεκτείνω το ερώτημα. Εμείς πήραμε αυτό το γεγονός. Το είδαμε όλο. Η φυσική, η χημεία και τα μαθηματικά μας δίνουν και τα μηχανήματα σήμερα και βέβαια η φυσική παρουσία σε ένα χώρο, το δικαίωμα και την δυνατότητα να μετρήσουμε αυτό το γεγονός. Τι κάνουμε? Πολύ απλό είναι. Το μαθαίναμε στο Λύκειο. Να μετρήσουμε τη διάμετρο της πυρόσφαιρας και αφού μετρήσουμε τη διάμετρο της πυρόσφαιρας να βρούμε τις διαστάσεις της, πηγαίνοντας βέβαια και στο χώρο να μετρήσουμε από το σημείο της κάμερας μέχρι το σημείο στο οποίο είναι η σύγκρουση. Όταν λοιπόν βρούμε τη διάσταση, θα μετρήσουμε τον όγκο. Αφού έχουμε την περίμετρο, θα βρούμε και τον όγκο. Ο όγκος αυτός λοιπόν έχει ένα περιεχόμενο. Αν δεν ήταν φωτιά, θα ήταν αέρας. Άρα εμείς τι κάνουμε? Θα μετρήσουμε τον αέρα. Είναι πολύ εύκολο. Έτσι μετρήσαμε, και αυτό θα ήταν το ερώτημα, 139.000 κυβικά μέτρα αέρα. Η δική μου ομάδα, οι δικοί μου επιστήμονες κατέληξαν ότι τα 139.000 κυβικά μέτρα αέρα εκτοπίστηκαν από κάποιο υλικό. Το υλικό αυτό ήταν έφλεκτο, γι' αυτό ανεφλέγει. Ποιο είναι αυτό το υλικό το οποίο μπορεί να εκτοπίσει και να αναφλέγει σε 9,8 δευτερόλεπτα και εγοντάς ή εκτοπίζοντας 139.000 κυβικά μέτρα που είπαμε εμείς. Κάποιος άλλος να πει που είναι 150, δεν έχει σημασία. Στο μετρήσει να πει αυτό που είχε αυτός. Όταν εμείς λοιπόν το μετρήσαμε, βάλαμε για να κάνεις ένα πείραμα πρέπει να βάλεις ένα θεωρητικά καύσιμο υλικό. Βάλαμε λοιπόν τη βενζίνη. Το πιο απλό. Το πιο απλό και ένα από τα πολύ πολύ έφλεκτα, τη βενζίνη, την κοινή βενζίνη που χρησιμοποιούμε στα αυτοκίνητά μας. Η βενζίνη λοιπόν είναι 1 προς 13. Ένα κιλό βενζίνης, ένα λίτρο βενζίνης και 13 λίτρα αέρα.
1: Άρα δεν είναι βενζίνη.
2: Έτσι λοιπόν εντοπίσαμε και βάλαμε το ποσό, αν ήταν βενζίνη λέμε, θα είχαμε αυτούς τους τόνους.
1: Ναι.
2: Κάναμε όμως το εξής. Μόλις το κράτος έβγαλε το πόρεσμα, το οποίο δεν θέλει να ακούσει, είναι κουφό. Η Ένωση Χημικών, η Ένωση Μηχανικών, η Ένωση όλων, τίποτα δεν θέλει να ακούσει. Δεν διαβάζουν τίποτα, δεν θέλει να διαβάζουν. Λέμε εμείς δεχόμαστε ότι είστε έλαιος σιλικόνης. Για να πάρουμε τώρα το έλαιος σιλικόνης να κάνουμε την ίδια αναγωγή. Ξέρετε πόσο έλαιος σιλικόνης βγάζει ο δικό μας ο υπολογισμός. Ο μετριοπαθέστατος υπολογισμός.
1: Πόσο?
2: Άνω των 25 τόνων. Αφήστε αν μπορούσε να το κάνει αυτό. Δεν μπορούσε. Αφήστε αν υπάρχει οξύδιο του πυρητίου που θα είχε χιονίσει όλη η περιοχή.
1: Θα έπρεπε να δούμε πάνω από 25 τόνους έλαιος σιλικόνης δηλαδή.
2: Μα υπήρχε.
1: Όχι βέβαια, ούτε καν, ούτε κατά διάνοια.
2: Είχαμε διαθέσιμο 25 τόνους που δεν είχε, είχαμε δύο, αλλά ούτε αυτή καήκανα, δεν πάει περίπτωση.
1: Ούτε κατά διάνοια, αυτό... τι 25, τι λέτε τώρα κύριε Κουκουτσάκη.
2: Αν λοιπόν κάνανε αυτή την ωραία, γι' αυτό και στην έκθεση των πραγματογνωμών του δημοσίου δεν υπάρχει υπολογισμός πυρόσφαιρες. Αφού δεν τους έβγαινε τα κουτσιά, πώς θα την υπολογίσουν. Και σε ποιους απευθύνονται, σε κουτούς. Αυτό πώς θα ακουστεί στην αίθουσα. Αν λοιπόν το δικό μας το υλικό, η δική μας η δουλειά, ήταν πάρα πολύ καλό για να κάνουμε επικοινωνία. Ήταν πάρα πολύ καλό για να επικοινωνήσουμε την κοινωνία. Ήταν πάρα πολύ καλό για να το πάρουμε ως όχημα να πάμε σε μια διαδήλωση. Ήταν καλό για να κάνει όλα τα άλλα. Αλλά δεν είναι ικανό. Είναι ικανό και είναι στη δικογραφία, στα αναγνωστά έγγραφα. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι το υποστήριξαν δεν μπορούν και δεν πρέπει να είναι στην αίθουσα ή δεν καλούνται να είναι στην αίθουσα. Αυτός είναι και ο μοναδικός λόγος για τον οποίο τερμάτισε η ερευνητική μας διαδικασία, διότι εμείς θεωρούμε ότι ο κύκλος αυτής της προσπάθειας έληξε. Προσπάθησα να το πω που δεν το είπα πουθενά αλλού, το είπα στο φίλο του Νταμιανίδη, έτσι όπως ακριβώς το αισθάνομαι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει ο κύριος Κουκουτσάκης είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί δεν ξέρω τι θα απαντούσε αυτή η έδρα. Δεν ξέρω ποιοι πρέπει να απαντήσουν, γιατί πραγματικά θα πρέπει να μας πείσουν ότι υπήρχαν 25 τόνοι ελαίου σιλικόνης εκεί πέρα από μόνο και μόνο την ύπαρξη αυτής της πυρόσφαιρας. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα. Δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Βέρεια.
5: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
6: Καλημέρα από Καρδίτσα.
7: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
9: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού... Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Ο Μάνος Ασλάνογλου είναι στην κονσόλα του ήχου. Και έχουμε φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας, στο ραδιόφωνο μας. Και τον ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr, αλλά και μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βάλει Ο ίδιος λέει το λιθαράκι του, εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από λιθαράκι. Έχει συνεισφέρει τα μέγιστα αυτός και η ομάδα του στην αποκάλυψη και στην ενεργοποίηση της κοινή γνώμης σε ό,τι έχει να κάνει με το έγκλημα των Ντεμπών. Γιατί αν δεν ήταν αυτή η ομάδα, αυτό το οποίο ακούγεται γύρω από τα ηχητικά, εντάξει, γιατί είχαν πει σε γονείς ότι τα παιδιά τους είχαν ακαρίο θάνατο. Και μετά γονείς άκουγαν τα παιδιά τους να ψυχοραγούν για 3-3,5 λεπτά και να βλέπουν το θάνατό τους να έρχεται και να μην μπορούν να το αποφύγουν. Αυτό κατάφερε να το περάσει στην κοινή γνώμη η ομάδα του Κουκουτσάκη, που πάντρεψε τον ήχο από το 112 με τα βίντεο. Και μπόρεσε ο κόσμος να καταλάβει ότι από αυτή τη σύγκρουση, που δεν ήταν με τοπική, γιατί αν ήταν τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα, είχαμε ανθρώπους οι οποίοι επέζησαν, αλλά κάηκαν ζωντανοί. Σε θερμοκρασίες οι οποίες αναπτύχθηκαν, που δεν θα μπορούσαν επουδενή να αναπτυχθούν ούτε με έλαια σιλικόνης, ούτε με τον αφρό των καθισμάτων, ούτε μπορεί να οφείλονταν σε air condition φρέων, χημικές τουαλέτες, πυροσβεστήρες και άλλα τέτοια που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, ούτε σε φιάλες αερίου, ούτε σε ηλεκτρικά τόξα και πάει λέγοντας. Και είναι κρίμα που δεν διαφαίνεται να θέλουν μεγάλη μερίδα συγγενών να εκμεταλλευτούν αυτές τις τεχνικές εκθέσεις, οι οποίες είναι, ξαναλέω, επιστημονικά τεκμηρωμένες από ανθρώπους απολύτως καταρτισμένους, από δικαστικούς πραγματογνώμονες, από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν. Ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης τη φωτιά τη γνωρίζει ως ολίγη στην Ελλάδα, καθότι και πυροσβέστης. Κύριε Κοκοτσάκη, καλημέρα και πάλι.
2: Καλημέρα.
1: Όταν σας λέει ευθέως ψεκασμένο ο Νίκος ο Πλακιάς και σας προσβάλλει αρκετές φορές, όχι μία και δύο, αρκετές φορές, σήμερα αν θέλατε να του στείλετε ένα μήνυμα, αν σας ζητάω, αν θέλετε να του στείλετε ένα μήνυμα, τι θα του λέγατε, ποιο θα ήταν αυτό?
2: Θα μπορούσα ευχαρίστως. Νομίζω ότι μπορεί και να το έχει κάνει ο άνθρωπος. Εγώ δεν θα αντιδικήσω ποτέ σεβόμενος ακριβώς τη θέση στην οποία είναι. Επειδή ακριβώς ξέρω τι έζησε και επειδή ακριβώς ξέρω τι αισθάνθηκαν οι άνθρωποι του, αυτό το σέβομαι, γιατί έχω και ένα μήνυμα και μια αποστολή, μια εντολή από τα ίδια τα παιδιά. Το έχω πει πολλές φορές, έτσι το αισθάνομαι. Η εντολή των παιδιών είναι να ολοκληρώσω και να αποκαλύψω το τι του συνέβη. Θα μπορούσα βέβαια να του δώσω τα βιβλία της εκθέσης να τα διαβάσει, γιατί έχω πει ότι είμαι σίγουρος ότι δεν τα έχουν διαβάσει. Η κυρία Ντόλκα είπε προηγουμένως μια κουβέντα. Αφού πω ότι το χειρότερο, το πιο αρνητικό ρόλο στην υπόθεση αυτή, μια και δικάζεται τώρα, τον έχουν προσφέρει τα συστημικά μέσα ενημέρωση. Όχι γιατί δεν ενδιαφέρονται. Είναι κατ' επίφαση το ενδιαφέρον τους. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουν και η επιλογή το τι παρουσιάζουν. Δηλαδή από αυτή τη δουλειά την οποία κάναμε εμείς, δεν είναι παράπονται, η διαφήμιση που μας έχει είναι πολύ μεγάλη έτσι κι αλλιώς, και αρνητικά αν θέλετε. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Εστέρισαν την πληροφορία από μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, ο οποίος παρακολουθεί αυτά τα μέσα και δεν ακούει το Δαμιανίδη, το Σεχήν. Στέρισαν το δικαίωμα στην πληροφόρηση αυτών των ανθρώπων. Είπε η κυρία Ντόλκα προηγουμένως ένα αριθμό, 4. Αυτό που κάναμε εμείς, και με δική μου αν θέλετε επιμονή συνεχώς προς τους επιστήμονες.
1: Στα λεπτά λέτε, 4 λεπτά που ναι. Περίμεναν...
2: Τι είναι αυτό άραγε, το άκουσε κάποιος και είπε τι. Πάλι θα έκανα ένα ερώτημα, όπως θα κάνουμε και για το ερώτημα γιατί αγνοήθηκε όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία δεν μιλάμε για υποθέσεις. Μιλάμε για στοιχεία που βρέθηκαν και παραδόθηκαν. Τι είναι αυτό το 4. Τι ερευνήσανε, το μηχανισμό, την εξέλιξη της πυρόσφαιρας και της επακούλης πυρκαγιάς. Τι είχαμε, την πυρόσφαιρα. Μετά τι είχαμε, μας προέκυψαν τα ηχητικά. Να πούμε λοιπόν το εξής. Τα ηχητικά είναι γνωστά στο επίσημο κράτος, γιατί το επίσημο κράτος τα πήρε.
1: Βέβαια.
2: Το 112 είναι κράτος. Και διοικείται από την πυροσβεστική υπηρεσία, αν δεν κάνω λάθος. Άρα λοιπόν τα πήραν. Τα μετέφρασαν και κάπου τα έδωσαν. Εμείς τα πήραμε λάθρα το 24. Το Σεπτέμβριο του 24. Έχω την βεβαιότητα ότι κάποιοι ενημερώθηκαν πολύ νωρίς και το αξιολόγησαν όπως το αξιολόγησαν. Όταν είχαμε λοιπόν τα ηχητικά, το ότι κάναμε, είχαμε την ιδέα να το παντρέψουμε με την εικόνα, είναι απλά όποιος κάνει έρευνα και ασχολείται χρόνια με την έρευνα έχει τα εργαλεία, τα ξέρει τα εργαλεία. Διότι εμείς είμαστε στην έρευνα, άμα είσαι πραγματογνώμονας, ερευνάς και έχεις πράγματα που δεν τα έχουν οι άλλοι που ορίζονται περιστασιακά και αυτό δεν είναι ένα προνόμιο λόγω εμπειρίας ή τίποτα άλλο. Το 4 λοιπόν προκύπτει ως εξής. Διαβάζοντας, ακούγοντας μάλλον τα ηχητικά, τα δύο που είναι, από τα δύο κινητά τηλέφωνα, αλλά παράλληλα ακούσαμε και την ίδια αυτό το απόμακρο μήνυμα του αυτόματο, το ακούσαμε σε τηλέφωνο ζωντανού. Παράξενο σας φαίνεται?
1: Δεν μου φαίνεται λοιπόν, παράξενο, γιατί τα ξέρω.
2: Αυτός που βγήκε έξω τηλεφωνούσε στο 112. Βγήκε στα πρώτα δύο λεπτά, στο 1,5 λεπτό. Όταν πήρε το 112, όταν αυτοί που το σήκωσαν από το 112, που ενώ μιλούσαν στην αρχή με τα τηλέφωνα της εφαρμογής και νόμιζαν ότι μιλούσαν με ανθρώπους, όταν μιλούσαν με τον κανονικό άνθρωπο, δεν καταλάβαινε τι τους έλεγε. Εμείς όμως πίσω από αυτά ακούαμε στο κέντρο του 112 τους ανθρώπους αυτούς που ακούγαμε και στα κανονικά ηχητικά της εφαρμογής. Κατέγραφε δηλαδή το τηλέφωνο, ναι, του ζωντανού, το περιβάλλον που ήταν μέσα στην αίθουσα στο 112. Συνδέσαμε όλα αυτά. Και τι ακριβώς βρήκαμε, πέραν της πραγματικής ώρας συγκρούσεως, που είναι διαφορετική από αυτήν που είναι. Ούτε αυτό το διάβασαν. Ούτε αυτό. Ότι η ώρα της σύγκρουσης, αν πεις, έχει σημασία. Ξέρω εγώ, μπορεί και να έχει. Τι να πω. Είναι διαφορετικά κάποια λεπτά. Διότι εναρμόνισαν με ένα ρολόι το οποίο είναι λάθος. Το ρολόι της κάμερας του Ευαγγελισμού είναι κατά 3 λεπτά λάθος. Ενώ το ρολόι των τηλεφώνων που πήραν στο 112, επειδή ρυθμίζεται από τα κινητά τηλέφωνα μέσω του ίντερνετ, είναι το σωστό. Αυτά τα ρολόγια λοιπόν συγχρονίσαν, μας έδωσαν την κανονική ώρα αφαιρωμένων των 20 δευτερολέπτων, προσθέτοντας ή αφαιρώντας ανάλογα παραμέτρας, που χρειάζεται να ενεργοποιηθεί. Όταν λοιπόν αυτά τα πράγματα τα ακούσαμε, νιώσαμε κάπως περίεργα. Διότι κάποια στιγμή σταματάνε οι άνθρωποι να μιλάνε. Να μιλάνε και καταλαβαίνετε, δεν μιλάνε, δεν είναι στο καφενείο να μιλάνε.
1: Βέβαια,
2: που ακούμε μέσα. Έχουμε δει πολλές φορές ότι έχουμε ορκιστεί ότι το τελευταίο κομμάτι της συνομιλίας δεν θα το πούμε ούτε θα το παίξουμε ποτέ. Όμως, έχουμε μια διαφορά από τότε που σταματάνε οι άνθρωποι να κάνουν το οτιδήποτε που ανακούγεται, από το τελευταίο το ίστατο μέχρι την κραυγή αγωνίας, σταματάνε, μια απόλυτη ησυχία απόκοσμη, αλλά κάτι άλλο συνεχίζει να δουλεύει. Και αυτό που συνεχίζει να δουλεύει είναι το ηχογραφημένο μήνυμα του 112. Λέω λοιπόν το ερώτημα στο φίλο μου το Στέφανο το Δαμιανίδη. Τι είναι αυτό το υλικό, πάω στο 4 και στον ασφιχτικό θάνατο που είπε η κυρία Τόπου. Τι είναι αυτό το υλικό, το οποίο μπαίνει μέσα στο χώρο του Β2. Ας υποθέσουμε ότι είναι Β2, γιατί κάποια αυτά τα πρόσωπα εμείς, σύμφωνα με τα ευρήματα, δυστυχώς της πολύ αδικημένης Ανούμπης, που δεν πήγαν να κάνουν ούτε αυτό που έκανε Ανούμπης, όταν βρήκε δηλαδή τα κομμάτια των ανθρώπων να ταυτοποιήσουν, γιατί αυτή είπε που τα βρήκε.
1: Και κυνηγημένης.
2: Ταυτοποιήσουν ακριβώς που είναι οι άνθρωποι, το κάναμε και αυτό.
1: Και κυνηγημένης Ανούμπης.
2: Και κυνηγημένης.
1: Κυνηγημένης. Ανηλαιός, ναι.
2: Βρήκαμε λοιπόν ότι στα 3 και κάτι λεπτά από το σημείο της σύγκρουσης και ανάφλεξης, πυρόσφαιρας και όλα αυτά, οι άνθρωποι πεθαίνουν. Πάβει κάθε ίχνος ζωής. Και όταν λέω το κυριολεκτό, διότι η τεχνολογία σήμερα σου επιτρέπει, μπορεί να μην γίνεται δεχτή στα δικαστήρια, αλλά σε εμάς τους ερευνητές μας επιτρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα. Ότι οι ενδείξεις ζωής από τους ήχους είναι περίπου στα 3. Το τηλέφωνο όμως και τα 2 συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι στα 5. Στα 5 σταματάνε και αυτά. Λέτε να τους τελειώσει η μπαταρία ταυτόχρονα τον ήχο, δεν νομίζω.
1: Προφανώς ήταν τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες που κάηκαν τα τηλέφωνα.
2: Το τηλέφωνο από... Τι είναι αυτό που μπορεί να σκοτώσει και τους 2? Και τα μηχανήματα και τους ανθρώπους. Η φωτιά.
1: Η θερμοκρασία.
2: Όταν όμως έχουμε διαφορετικά ή υψηλή θερμοκρασία. Όταν όμως έχουμε διαφορετικό τέλος από και στους 2, άρα το τέλος του ενός είναι διαφορετικό του άλλου. Όχι όσον αφορά μόνο τον χρόνο, αλλά και το είδος θανάτου. Έτσι βγαίνει το ασφιχτικό που είπε η κυρία Ντόκα. Έτσι βγαίνει και το έχω ελάχιστο οξυγόνο. Όταν ακούμε κάτι, αυτή είναι η δουλειά του ερευνητή. Πρέπει να ακούσει, γιατί κάτι θέλει να σου πει αυτό το παιδί. Αν δεν μπορέσει να το ερμηνεύσει, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
1: Άρα τους στερήθηκε το οξυγόνο, ασφυκτικός ο θάνατος και μετά κάηκαν.
2: Όταν η αθερμοκρασία αυξηθεί, μπορεί να έχει οξυγόνο, δεν μπορεί να το αναπνεύσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ασφυξία,
2: ασφυκτικός ο θάνατος.
1: Ασφυξία και μετά κάψιμο.
2: Είναι ο κατακλυσμός φωτιάς.
1: Ναι.
2: Γιατί στο τέλος, αν δεν δείτε τη συνομιλία, έρχεται η διαπίστωση. Για πριν γίνει ο αποχαιρετισμός.
1: Ναι.
2: Το βλέπει δηλαδή στο βάθος.
1: Ναι.
2: Να έρθει.
1: Ναι. Ναι. Και ξαναεπανέρχομαι εγώ στο ερώτημα. Αυτοί οι οποίοι σας χαρακτηρίζουν ψεκασμένο. Αυτά δεν τα ξέρουν, κύριε Κοκοτσάκη.
2: Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Γιατί... Εγώ επειδή ξέρω
2: δεν
1: και εσείς και ξέρω ότι ξέρετε
2: να μιλήσει ποτέ
1: και ξέρω, ξέρω ότι
2: μόνο
1: ξέρετε.
2: Μας αφορίζουν,
1: είπατε
2: μόνο
1: κάτι,
2: μας αφορίζουν και μας βρίζουν.
1: Είπατε κάτι το οποίο μπορεί αυτό να μην το έχει καταλάβει ο κόσμος. Υπήρχε ζωντανός ο οποίος είχε το τηλέφωνο στα χέρια του και μιλούσε με το 112. Και ο οποίος...
2: Είδατε τώρα ότι δεν παίζει πουθενά αυτά τα οποία λέμε.
1: Οποίος...
2: Στον Στέφανο, τα λέμε και στον Σαχίνη. Ό,τι μπορείτε να κάνετε.
1: Και
2: δεν
1: ο οποίος άνθρωπος μετά βρέθηκε νεκρός.
2: Δεν υπάρχει άλλος να μας ακούσει, αγαπητέ Στέφανε. Δεν παίζουμε.
1: Ξέρετε κάτι.
2: Είναι δεδομένο ότι δεν παίζουμε. Είναι εντολή αυτή.
1: Ναι.
2: Είναι εντολή να μην παίζουμε.
1: Και το
2: δεν προβληματίζει κάποιος αυτό.
1: Και το πρόβλημα είναι ότι, τώρα δεν θέλω να το πω δημόσια, αλλά είναι τόσο άδικο άνθρωποι οι οποίοι έχουν μιλήσει με το θάνατό τους. Δικά σας λόγια δανείζομαι, κύριε Κουκουτσάκη, εσείς το έχετε πει ότι οι νεκροί μίλησαν. Με τον τρόπο με τον οποίο πέθαναν. Ένας εξ αυτών είναι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν ζωντανός, τον είδανε κιόλας και μετά βρέθηκε νεκρός. Ακόμα και το περιβάλλον του, τέλος πάντων, να είναι μέσα σε αυτούς οι οποίοι πολεμάνε αυτό το οποίο
2: πολεμάνε. Ας μην το προσδιορίζουμε. Δεν
1: το προσδιορίζω. Δεν θα το προσδιορίσω. Okay. Αλλά είναι κρίμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Μα σε λένε ψεκασμένο, σε λένε συνωμοσιολόγο, σε λένε το. Δηλαδή
2: τι ακριβώς σημαίνει ψεκασμένο,
1: αυτός ο οποίος έχει επιβεβαιωθεί κατά πολλούς τρόπους τα τελευταία 4-5 χρόνια σε όλα όσα έχουν συμβεί στην ανθρωπότητα. Αυτός
2: δηλαδή,
1: είναι ψεκασμένο.
2: Είναι ιδιαίτερα ψεκασμένο. Δηλαδή παίρνει κάποια ψεκαστήρια, ψεκάζει ένα άνθρωπο. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ψεκάζουν.
1: Ξέρετε κάτι, για εμάς τους ψεκασμένους, να το πω έτσι για να καταλάβετε. Το να μας λέει κάποιος.
2: Δεν το κατάλαβα ποτέ για αυτό.
1: Ναι, το να μας λέει κάποιος ψεκασμένο είναι πολύ παράσημο κιόλας. Αλλά. Όταν εδώ έχουμε νεκρούς, όταν έχουμε μια τραγωδία την οποία προσπαθούν να την εξηγήσουν με όρους αποζημίωσης, δυστυχώς, ξεπερνάει κάθε ανοχή.
2: Το καταλαβαίνω αυτό όμως. Είναι ανθρώπινο είναι. Η υπόθεση αυτή είναι τραυματική. Μπορεί κάποιος να τους κουράζει. Μπορεί κάποιος να τους έχει βασανίζει και θέλει να τελειώσει μια ανοχή. Και αυτό ανθρώπινο είναι. Ο θάνατος από τη φωτιά είτε είναι με το ΕΛΕΣ ελικόνης είτε είναι από οτιδήποτε άλλο είναι θάνατος από τη φωτιά.
1: Δεν
2: υπάρχει ωραίος θάνατος από φωτιά και καλό θάνατος και κακό θάνατος.
1: Φυσικά. Να πω λίγο σαν εξέλιξη γιατί τώρα ενημερώνομαι ότι η σημερινή δικάσιμος, η δίκη πήρε αναβολή για την Τρίτη. Για την ερχόμενη Τρίτη. Το λέω και αυτό γιατί τώρα με ενημέρωσαν και επειδή εδώ στον Focus FM κύριε Κοκοτσάκη παρακολουθούμε το δικαστήριο γιατί πρέπει να το παρακολουθούμε και το παρακολουθούμε σωστά το παρατηρήσατε. Δεν το παρακολουθούμε όπως το παρακολουθούν απλά και μόνο για να βγουν από την υποχρέωση τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί αυτή τη δήλωση της Ντόλκα, της κυρίας Ντόλκα, παίξανε 30 δεύτερα στο κρεσέντο της. Ενώ εδώ στο Focus FM την παίξαμε και μία και δύο φορές και τα 5 λεπτά που μιλούσε. Και η κυρία Ντόλκα και άλλοι συγγενείς οι οποίοι βρίσκονται εκεί και καταθέτουν αυτές τις ημέρες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είχαμε σήμερα την αναβολή, θα το μάθω. Αλλά αυτό είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής ότι έγινε πήρε αναβολή για την επόμενη Τρίτη.
2: Μου επιτρέπετε, γιατί
1: παρακαλώ.
2: Το έχουμε αυτή σε εκκρεμότητα, γιατί το προλαλήσατε. Και είναι, φαντάζομαι, και ένα θέμα το οποίο ευθέως μου το έχουν πει, ότι αυτό είναι αιτία στην οποία έχουν γυρίσει κάποιοι πλάτη. Για το θέμα της διολίστης.
1: Ναι.
2: Έχουμε απευθύνει και εκεί συγκεκριμένα ερωτήματα. Να πούμε πού στηρίζεται αυτό. Έχουμε το σώμα των μηχανοδηγών. Έχουμε τον μηχανοδηγό της επιβατικής και τον μηχανοδηγό της εμπορικής.
1: Mm-hmm.
2: Σύμφωνα με το πόρισμα του κράτους και τα δύο τρακάρουν μούρι με μούρι. Με τοπική. Το ένα σώμα δεν λέω τι βρήκαμε
1: mm-hmm.
2: και το άλλο σώμα είναι ανέπαφο. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι κάτι άλλο συμβαίνει εδώ. Δεύτερο. Το ένα ας πούμε είναι τυχαίο. Πάμε στο δεύτερο. Το μέτωπο της ίδιας της μηχανής. Το μέτωπο της ίδιας της μηχανής είναι όπως το βλέπουμε, αναγνωρίσιμο. Μια χαρά μηχανή, το τζάμι δεν έχει σπάσει. Φαίνεται ότι κάτι το πήρε από την πάνω μεριά και όχι από την κάτω. Ας πούμε ότι και αυτό είναι σύμπτωση. Πάμε το τρίτο. Μπροστά οι μηχανές έχουν δύο σίδερα, τα οποία τα λένε κρουστήρες. Βγαίνει για την κρούση, για να κουτουλάνε δηλαδή, πριν δέσουν κάπου. Ναι. Εν πάση περιπτώσει είναι κρουστήρες. Κάνετε πολύ δυναμικό στοιχείο αυτό. Και αυτά είναι ανέπαφα. Πρώτα θα τράκαραν αυτά, γιατί είναι η δουλειά τους. Και αυτά είναι ανέπαφα. Το σασί. Το είναι αυτό που λέμε και στα αυτοκίνητά μας. Άμα το σασί πάρει, το αυτοκίνητο είναι άχρηστο. Ούτε και αυτό είναι πειραγμένο. Έρχομαι τώρα και μετράω και λέω πού βρίσκεται αυτή η μηχανή. 56 μέτρα πίσω, πιο πριν, 56 μέτρα πιο πριν από το σημείο που έγινε η σύγκρουση. Τι βρίσκομαι στο σημείο σύγκρουσης? Στο σημείο σύγκρουσης βρίσκομαι το πρώτο βαγόνι της εμπορικής, όχι βαγόνι, ό,τι έμεινε από το βαγόνι.
1: Ναι.
2: Ούτε κρουστήρες μείνανε.
1: Τίποτα.
2: Ούτε και έχει απομειωθεί κατά 60%. Δηλαδή από το 20 μέτρα, το 60% των 20 μέτρων, τα 12 δηλαδή, έχουν εξαφανιστεί. Και πού τα βρίσκουμε, τα 12 μέτρα, σαν μπάλα σίδερων, κάτω από τις λαμαρίνες που πήγανε μπροστά λόγω της συγκρούσεως, της μηχανικής ενέργειας. Α, λοιπόν, όταν πήγαν τα σίδερα που πήγανε μπροστά, και όχι μόνο πήγανε μπροστά, αλλά και η τσιμεντένια κολόνα, η οποία είναι το στιθέο από πάνω του τούνελ, έχει ένα πολύ σοβαρό τραύμα από τις λαμαρίνες που πήγανε σαν μαχαίρια και κόψανε όπως κόψανε και το κομμάτι της επιβατικής. Αν λοιπόν αυτά τα σίδερα που πήγανε μπροστά οι λαμαρίνες, κάτι έπρεπε να βρούνε. Δεν βρήκανε τίποτα. Οι μούροι τους, το μαχαίρι δηλαδή που έχουν μπροστά, το λεπτό σημείο των λαμαρινών, δεν είναι χτυπημένο. Γιατί ένα κομμάτι είναι που βρήκαν την επιβατική. Το υπόλοιπο όμως τμήμα τους δεν είναι χτυπημένο. Γιατί δεν βρήκαν τίποτα μπροστά τους. Τι έλειπε λοιπόν από μπροστά τους, που κανονικά θα ήταν μπροστά τους. Οι δύο μηχανές. Αυτά δεν είναι υποκειμενικά.
1: Αυτά αποδεικνύονται στην πράξη, δεν είναι κάτι.
2: Αλλά έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα. Τόσο καλά ερευνήσαν την περιοχή, ή τόση πρεμούρα έχουν να μην ερευνήσουν, ότι ξέχασαν στα 100 μέτρα ένα τμήμα της δισκόπλακας. Το βρήκαμε εμείς. Το βρήκε ο Νίκος ο Ντούβρας, που είχε πάει για αποστολή, γιατί αυτός ήταν, έπρεπε να πάει, γιατί αυτός ήταν ο ειδικός της ομάδας μας επί των μετάλλων. Το βρήκε. Κάναμε όλη τη διαδικασία και το παραδώσαμε. Ζητήσαμε να γίνει πραγματογνωμοσύνη και να μας πούνε πού ανήκει. Η πραγματογνωμοσύνη έγινε κατά το ίμιση. Δηλαδή, είπε ότι είναι, ναι, τμήμα πέδησης τρένου, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι ως τρένο. Δεν έγινε η ειδική έρευνα που ζητούσαμε, γιατί όλα τα ανταλλακτικά έχουν αριθμούς. Να μας πούνε αν ήταν το συγκεκριμένο τρένο. Γιατί δηλαδή, γιατί δεν έγινε αυτό. Γιατί δεν έγινε αυτό, είναι το
1: γιατί
2: άλλο.
1: Γιατί δεν εξυπηρετεί το αφήγημα, κύριε Κουκουτσάκη, το φαντάζεστε.
2: Κοιτάξτε, είναι, τώρα αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει τον οικοκύριό μας.
1: Καλά, ναι.
2: Και αυτή ήταν η τελευταία έκθεση του Αυγούστου. Πού κανείς που δεν έδωσε πάλι σημασία. Γιατί δεν ενδιαφέρει να δώσουν σημασία. Στην τελευταία έκθεση του Αυγούστου έχουμε μια φωτογραφία. Πού τη βρήκαμε? Αυτή είναι η αστυνομία. Η αστυνομία έκανε, φωτογράφησε από την ειδική της υπηρεσία που είχε πάει για τις αναγνώριση των θυμάτων, φωτογράφησε τα πάντα. Αυτός φωτογραφίζει πολλές φορές, μπορεί και να μην ξέρει τι φωτογραφίζει, είναι υποχρεωμένος να ξέρει. Φωτογραφίζει λοιπόν εκτός γραμμών, πάνω στη γραμμή μάλλον, αλλά εκτός συγκρούσεως, στο σημείο εκείνο περίπου που το βρήκαμε κι εμείς, από μόνοι μας εκτός γραμμών, ένα κομμάτι της δισκόπλακας, από αυτό που έλειπε. Άρα, και επίσης, ένα κομμάτι της γραμμής ανόδου στραβωμένο.
1: Άρα, άρα το κομμάτι που βρήκατε ήταν το κομμάτι το οποίο έλειπε από εκείνη τη φωτογραφία.
2: Εγώ δεν λέω τίποτα.
1: Τι κάνει
2: αυτό. Εμείς παίρνουμε λοιπόν αυτά τα δεδομένα. Και κάνουμε το συμπέρασμα ότι οι μηχανές έχουμε και το δεδομένο της ακαριαίας πέδης.
1: Ναι.
2: Μα ένα δευτερόλεπτο, αν το μετρήσουμε, θα δούμε ότι δεν φτάνουν στο ένα δευτερόλεπτο η απόσταση από το σημείο συγκρούσεως μέχρι το σημείο της πέδης. Μας λείπει κάτι, πέραν το αυτό που είπατε, ότι αν θα πάμε, αν θα γινόταν μέσα στο τούνελ, θα είχαμε χειρότερα. Φυσικά αυτό θα γινόταν. Αυτό γιατί να το κρύψουμε από τους γονείς και να μην το μάθουν οι γονείς. Γιατί πρέπει να μην υποθεί στη δικογραφία αυτό.
1: Η έρευνα η οποία κάνετε...
2: κάποιος το χαλάει σε κάποιο
1: τώρα δεν έχει σημασία. Η έρευνα είναι έρευνα τώρα. Τι πάει να πει χαλάει
2: ελάτε
1: το φήμα.
2: Τώρα, ελάτε τώρα που αν πάμε στην αναγωγή θα δείτε ότι δεν μπορείτε κύριε να υποστηρίζετε ότι ήταν υδρογονάνθρα και εσύ την ίδια ώρα να λέτε ότι δεν έγινε εκτροπή. Θα σας πω γιατί. Αυτό που μας προβλημάτισε από την πρώτη στιγμή είναι το, στο οπτικό ότι έχουμε σύγκρουση ανάφλεξη. Αφού αποκλείσαμε την περίπτωση έκρηξης που θα γινόταν αυτό, όταν έχουμε κρυφτικά έχουμε σύγκρουση, ναι, έκρηξη. Ναι. Όταν έχουμε ανάφλεξη δεν υπάρχει κύριε, δεν την ξέρουν τη φωτιά, αλλά δεν ξέρουν τη χημεία. Για να έχουμε ανάφλεξη, ακαριέ αν θέλετε, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε διαρροή. Για να προλάβει να δημιουργήσει έστω και για λίγο χρόνο το λεγόμενο αεριόδες νέφος.
1: Ναι.
2: Αυτό το αεριόδες νέφος κάνει την πυρόσφαιρα. Αν δεν έχουμε αεριόδες νέφος, πυρόσφαιρα δεν μπορεί να γίνει. Και αυτό θέλει χρόνο. Μικρό μεν, αλλά θέλει χρόνο. Όσο μικρότερος είναι ο χρόνος, τόσο μεγαλύτερη είναι η πτυτικότητα του υλικού αυτού.
1: Και εδώ είχαμε μικρό χρόνο.
2: Τον ελάχιστο λοιπόν χρόνο που είχαν, που μπορεί να είναι 1,5 με 2 δευτερόλεπτα. Σίγουρα όμως είναι. Μπορούσε να το κάνετε όλες οι λικόνες.
1: Όχι, με τίποτα.
2: Ποιο είναι αυτό το πτυτικό. Αν όμως ταυτόχρονα έχουμε σύγκρουση ανάφλεξη, τότε δεν βγαίνουν τα κουτιά.
1: Μάλιστα.
2: Άρα πιο μπροστά πρέπει να, είχε, να υπήρχε η εκτροπή που ανάδευσε αυτό το υλικό, ίσως στραπάθαρε, του δώσε το δικαίωμα να κάνει.
1: Εγώ θα πω
2: όλο
1: κάτι.
2: Αυτό το απομόνωσε ο Παπαδάκης. Έδειξε όλα τα αεριώδη νέφη αφού απομόνωσε ο άνθρωπος, έκανε δουλειά. Δεν ασχολήθηκε κανείς.
1: Κύριε Κοκοτσάκη, θα τα ξαναπούμε σίγουρα, αλλά θα πω μόνο κάτι γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί έχω κάνει υπέρβαση χρόνου. Ότι είναι πολύ κρίμα να γίνεται η συγκάλυψη από την πολιτεία. Πάρα πολύ κρίμα και το καταλαβαίνω. Είναι ακόμα μεγαλύτερο κρίμα να συνηγορούν κάποιοι σε αυτή τη συγκάλυψη. Αυτό δεν θα πω τίποτα άλλο.
2: Κύριε Κοκοτσάκη, κακό είναι ότι δεν θα ακουστούμε.
1: Θα ακουστούμε. Θα έρθει η ώρα, αρκεί να είμαστε έξυπνοι. Άμα είμαστε λύθοι, δεν θα ακουστούμε. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Focus 103,6.
1: Δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτσια, επιστρέφω και θα δώσουμε το λόγο σε λίγο. Μην φύγετε. Μην φύγετε. Σε λίγο, ένας γιατρός θα είναι εδώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται σοβαρά, όχι ως κομπογιανίτης, με ζητήματα μακροζωίας. Θα είναι εδώ, θα μας συστηθεί και θα συζητήσουμε για όλα τα θέματα ανοιχτά, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Και άμα θέλουμε να θέσουμε ερωτήματα, θα τα θέσουμε. Και εσείς το ίδιο. Σε λίγο. Μην φύγετε. Εδώ τον έχω στο στούντιο του Focus FM 103,6. Διάλειμμα, έρχομαι.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σειδωμένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη Νέα Υόρκη σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα απευθύνει ομιλία στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προκλητικός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο Τούρκος Πρόεδρος, ζητώντας την διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αν σταματήσει η κυβέρνηση να σέρνεται πίσω από τις γελίες δηλώσεις της Τουρκίας, ας αφήσει τους θεμενάδες περί διεθνούς δικαίου και ας οριοθετήσει επιτέλους ΑΟΣ με την Κύπρο, διότι έτσι διασφαλίζει στην πράξη το Καστελόριζο και τελειώνει την Τουρκία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent σε πτώση και το φυσικό αέριο με φόντο, τα σημάδια πρόοδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μειώσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, πλαφών στις τιμές και στα περιθώρια κέρδους, αλλά και απευθείας ενισχύσεις επιστρατεύουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απέναντι στην εκτόξευση των τιμών. Στην Ελλάδα, όπου η φορολογική επιβάρυνση της βενζίνης παραμένει από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέρχεται σε 0,70 ευρώ ανά λίτρο. Η κυβέρνηση δηλώνει πως αναζητά τρόπους για να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων, ωστόσο επιμένει να αρνείται πεισματικά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι η μείωσή του θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Τροπολογία για τη μείωσή του κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Περίπου 10 λεπτά κράτησε η 33η συνεδρίαση στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών, καθώς οι μάρτυρες που επρόκειτο να καταθέσουν δεν προσήλθαν τελικά στο δικαστήριο. Η δίκη θα συνεχιστεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Τραγωδία τα ξημερώματα στη Βίτολη του Δήμου Μακρακόμης, καθώς μια 32χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο ίδιο της το σπίτι μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε. Στο εφετείο σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου είχε καταφύγει για βοήθεια.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.

0: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού, με αίσθητη πτώση της θερμοκρασίας, αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι και μετά. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, οι άνεμοι πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 17 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
5: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
7: energasgroup.com. Για να είσαι σίγουρος 103,6%.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εσείως έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, Focus 811 το όνομα της εκπομπής μας. Εκπέμπουμε στους 103,6 από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, για να μην ξεχνιόμαστε, τη Θεσσαλονίκη μας. Εκπέμπουμε μέσω διαδικτύου κυριολεκτικά για οπουδήποτε στο πλανήτη Γη, όπου ζουν, υπάρχουν και αναπνέουν Έλληνες. Καλημέρα σε όλη τη χώρα. Καλημέρα εκτός Ελλάδος, στην Κύπρο μας, που και εκεί η Ελλάδα είναι. Καλημέρα στη Βόρεια Ήπειρο. Καλημέρα στην Ομογένεια. Γερμανία, Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία. Σε παντού, παντού. Όπου υπάρχουν Έλληνες, σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου. Στην Ασία, μας ακούνε από την Κίνα. Καλημέρα. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Πολυπληθέστατε και σήμερα η παρέα μας. Και πριν να πάω παρακάτω, φυσικά, να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η καμπινοτεχνική. Για όλους εσάς που ψάχνετε να δώσετε μια εντελώς νέα, μια ξεχωριστή, μια μοναδική αισθητική στο σπίτι σας, σε όλους εσάς που αναζητάτε την καλύτερη εκδοχή του σπιτιού σας, ήρθε η ώρα να ανακαλύψετε την καμπινοτεχνική και την Δήμου Constructions. Είναι όχι απλά bathroom experts, είναι house experts. Είναι ειδικοί σε ανακαινήσεις, ειδικοί σε τοποθετήσεις καμπίνας μπάνιου. Είναι εδώ, στη Θεσσαλονίκη, και μπορώ να πω ότι είναι και επαναστάτες. Φέρνουν την επανάσταση στο σχεδιασμό, στην κατασκευή καμπίνας, στην ανακαίνιση στο σπίτι, με πάνω από 1000 τελειωμένες δουλειές, με χιλιάδες ικανοποιημένους απολύτως πελάτες. Πολλοί από αυτούς είναι Folkware. Μην το σκέφτεσαι, κλείδωσε τώρα το ραντεβού σου και επισκέψου το κατάστημά του στην Πέτρου Συνδίκα 70, να μιλήσεις με τον Δημήτρη το Δήμου, τον επικεφαλής, να μιλήσεις με τη Γεωργία. Μπορείτε να καλέσετε στο σταθερό το οποίο θα σας δώσω, 2310-831-807, 2310-831-807, το απευθείας τηλέφωνο του γκουρού της ανακαίνησης και της καμπίνας, του Δημήτρη του Δήμου, φίλος καλός, εξαιρετικός, και να ξέρετε,

0: 2-31-0 8-31 8-07 και 6-9-4-2 0-12-9-05. Πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο είναι καυτό. Είναι από αυτά τα οποία τα αποφεύγουν όπως ο διάολος το λιβάνι τις τελευταίες ημέρες οι δημοσιογράφοι. Έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίος, παιδιά, ξέρει να μας πει για υδροθεραπεία, για παράδειγμα, εντάξει. Ξέρει να μας πει ενδεχομένως και για την πλασμαφαίρεση. Ξέρει να μας πει για όλες αυτές τις θεραπείες οι οποίες συζητιώνται πολύ έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Απέναντί μου έχω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σπουδάσει στην Αυστραλία, που έλεγα νωρίτερα. Ξανά καλημέρα στην Αυστραλία. Έχει πτυχία σε κορυφαία πανεπιστήμια της Αυστραλίας, στο Charles Sturt και στο Southern Cross. Είναι τα δύο πανεπιστήμια στα οποία έχει σπουδάσει. Κλινικός γεροντολόγος, φυσιοπαθητικός γυρίατρος για μακροζωία και υγεία. Ο κύριος Νικόλαος Βρούσγος. Τα λέω καλά, κύριε Βρούσγε?
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Σωστά, καλημέρα. Τα είπαμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Focus FM.
1: Να είστε καλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχω μία συνομιλία με τον κύριο Βρούσγο τις τελευταίες ημέρες, όπου οφείλω να ομολογήσω ότι αντιλαμβάνομαι την αγωνία του ανθρώπου, ο οποίος βλέπει να μαστιγώνεται, συσσαγωγικά, αυτό το οποίο έχετε σπουδάσει. Από κάθε ανθρώπου, δηλαδή, μου στέλνει ανατακτά χρονικά διαστήματα, μου λέει ο Τάδε είπε αυτό. Με αποκορύφωμα να μου στέλνει εχθές ο Ευαγγελάτος, λέει, είπε για την. Πώς τη λένε, ο Κουσουλός. Ο Κουσουλός είπε, μπορεί να τα έχουν πει και οι δύο, για την υδροθεραπεία, ότι κάνοντας υδροθεραπεία παθαίνουμε αφυδάτωση.
1: Ναι.
0: Που συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αφυδάτωση παθαίνουμε από τη διάρρεια.
0: Ακούστε τι έχει πάθει ο άνθρωπος τώρα. Ακούστε τι έχει πάθει. Θα μας τα πει λίγο, αλλά κάνουμε μια κουβέντα. Για να δείτε λίγο τους δημοσιογράφους. Γι' αυτό εγώ έχω ζητήσει χιλιάδες φορές και θα ξαναζητήσω συγγνώμη από πολύ κόσμο, κύριε Βρούσγε, για τη συμπεριφορά των δημοσιογράφων. Πήγανε πριν από λίγες μέρες συνάδελφοι από το τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα στο ιατρείο σας.
1: Ναι.
0: Στο γυριατρείο, ναι. Λοιπόν.
1: Όχι, όχι. Στο κέντρο εναλλακτικών θεραπείων.
0: Μάλιστα. Πήγανε στο κέντρο εναλλακτικών θεραπείων. Και του ζήτησα να κάνετε μια συνέντευξη για την υδροθεραπεία.
1: Ακριβώς.
0: Ο λόγος είναι ευνόητος τώρα, έτσι. Προηγήθηκε της πλασμαφαίρεσης του Άντωνη, λέω. Μπορεί και να κάνει γι' αυτός. Του Μαζονάκη. Προηγήθηκε τις προηγούμενες ημέρες υδροθεραπεία και πολλοί φτάνουν να κάνουν τώρα συνδυασμούς. Οπότε ήθελε το Μέγκα να έχει μια συνέντευξη ενός ανθρώπου για την υδροθεραπεία. Πάει πολύ ωραία το συνεργείο, έρχεται, στείνεται κάμερες. Πόση ώρα μιλήσατε?
1: Αρκετά λεπτά. Δεν κράτησα ώρα, αλλά αρκετά λεπτά.
0: Αρκετά. Κάνετε, ναι. Ήταν δήλωση δύο
1: όχι,
0: λεπτά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ήταν, ξέρω, 10-15 λεπτά. Κάνετε,
1: το ανέπτυξε όλο το θέμα.
0: Το αναπτύξατε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Έκατσαν εκεί οι δημοσιογράφοι, σας ακούσανε. Εύλογα λοιπόν και εσείς κάνατε, φεύγοντας, την ερώτηση. Ρε παιδιά, πότε θα παίξει?
1: Θα σε ειδοποιήσουμε.
0: Θα ειδοποιηθείτε.
1: Μπορεί και αύριο.
0: Ναι. Δεν τον ειδοποίησε ποτέ κανένας. Και χθες το απόγευμα λοιπόν, ο κύριος Βρούσγος, που τον έχω απέναντί μου, έχοντας ανοιχτή την τηλεόραση του Μέγκα, στην εκπομπή του Ευαγγελάτου, ξαφνικά βγαίνει ένας κύριος, ο κύριος Βρούσγος. Αν το δείτε λίγο, μισό λεπτό να σας γυρίσω λίγο την κάμερα. Μισό λεπτό λίγο. Εδώ. Κάτσε να σας γυρίσω και την κάμερα λίγο. Στη γύρισα στο YouTube. Μισό λεπτό να το βάλω και καλά, έτσι να το βλέπετε λοιπόν. Να σας γυρίσω και λίγο εσάς εδώ στο TikTok να το δείτε τον άνθρωπο. Να δείτε λίγο τον άνθρωπο. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο θα σας πω. Ωραία, τον βλέπετε τον άνθρωπο, τον κύριο Βρούσγο. Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Αυτός είναι ο κύριος Βρούσγος. Το λέω για τους φίλους ακροατές που μας βλέπουν ζωντανά. Το βλέπετε, είναι ένας 76 ετών είστε.
1: 76, ναι.
0: Γερός να είστε.
1: Χρονολογικά.
0: Όχι, ναι, τα βιολογικά θα μας τα πείτε μετά. Εντάξει, έχει πάει ο άνθρωπος, έχει πάει το συνεργείο, του έχουν κάνει συνέντευξη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, χθες κάθεται και βλέπει έναν άνθρωπο.
1: Σαν εμένα, αλλά σε πιο όμορφο.
0: Σε πιο όμορφο. Σαν εσάς. Σε πιο όμορφο.
1: Σε πιο...
0: Και έλεγε αυτός ο άνθρωπος αυτά που είπατε εσείς.
1: Αυτά που είπα επιγραμματικά.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή βλέπω και ένα χέρι να δείχνει πίσω, που έχω έτσι έναν πίνακα φωτισμένο, για να δείχνω τις ακτινογραφίες παχαίως εντέρου με σκιαγραφικό, το πώς παραμορφώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Το έντερο. Και λέω, αυτό είναι δικό μου, το δικό μου γραφείο.
0: Αλλά αυτός είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Συγγνώμη, σας βάλανε στο AI.
1: Καλά τα λέει.
0: Σας βάλανε στο AI.
1: Έτσι νομίζω.
0: Σας έκανε το ειδικό τμήμα γραφικών του Ευαγγελάτου AI και είπε
1: έτσι
0: αυτά τα
1: πράγματα. Νομίζω.
0: Τι, δεν, δεν τους αρέσατε και είπαν να βάλουν κάποιον άλλον?
1: Εάν με έβλεπα και με αναγνώριζα, θα έλεγα με βγάλω στον
0: δεν
1: αέρα.
0: Γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν. Εντάξει. Η δημοσιογραφία ελληνική δημοσιογραφία εν έτη 2020.

0: 26.
1: Τι να πω, μπορεί να κάνει και λάθος, να είδα τον εαυτό μου, μία με αναγνώρισα, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ναι. Κύριε Βρούζγε, πολλά έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες. Εσείς έχετε σπουδάσει το αντικείμενο. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα άλλα πρωτόκολλα ισχύουν σε σχέση με το εξωτερικό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Να σας πω τι γίνεται.
0: Παρακαλώ.
1: Να πούμε για την υδροθεραπεία ή γενικά για τις εναλλακτικές.
0: Ας ξεκινήσουμε μια να κλείσουμε το κεφάλαιο της υδροθεραπείας.
1: Ωραία. Στην Αυστραλία το γνωρίζουν εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη διαδικασία. Εκεί οι άνθρωποι είναι συνδρομητές. Αυτοί δηλαδή που είναι πολλοί κόσμος, συνδρομητές υγείας. Δηλαδή το κάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς να έχουν πρόβλημα, για να μην έχουν προληπτικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ισχύει στην Αυστραλία. Εδώ στην Ελλάδα, ειδικά σε εμάς, αυτοί που έρχονται, είναι πολύ βαριές περιπτώσεις της σκυλιότητας κυρίως. Εμείς βέβαια σε εμάς δεν έρχονται celebrities, ούτε χρεώνουμε 1500.
0: Στο δικό σας κέντρο εννοείται.
1: Στο δικό μας κέντρο. Ναι, ναι. Εμείς χρεώνουμε 100. Μείον το 24%, μείον η νοσηλεύτρια.
0: Συγγνώμη λίγο. Μισό λεπτό. Αυτά τα οποία έχουμε ακούσει είναι ότι σε αυτά τα ιατρία εισαγωγικά του Κολονακίου χρεώναν την υδροθεραπεία 1000 ευρώ,
1: 1500 και.
0: 1500 και.
1: Ναι.
0: Και εσείς κάνετε το ίδιο πράγμα ακριβώς με 100.
1: Καλύτερο. Ξέρω ακριβώς τι κάνανε και ξέρω τι κάνουμε εμείς.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω λιγάκι κάτι ακόμα. Για να το καταλάβουμε. Για να μην υπάρξουν παρεμηνίες.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ, δηλαδή, εσείς αυτό το συστήνετε κάποιον άνθρωπο που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα όπως είναι η δυσκολιότητα, μου είπατε.
1: Ναι. Έχω μερικά έτσι ζωντανά περιστατικά να σας τα πω, να καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε χρόνο. Απλά θέλω να καταλάβω. Είναι κάτι το οποίο είναι μια διαδικασία που εσείς την προτείνετε όταν κάποιος άνθρωπος έχει ένα ζήτημα, έτσι, όχι απλά για το lifestyle.
1: Όχι, δεν έρχονται. Ποιος να έρθει για το lifestyle να δώσουν 100 ευρώ στη Θεσσαλονίκη?
0: Αφού 1500 δίνουν στο Κολονάκι.
1: Στο Κολονάκι. Στην Καλαμαριά.
0: Οι celebrities.
1: Που κλείνουν τα μαγαζιά σοριδών και ανοίγουν φαρμακεία.
0: Παρακαλώ, πείτε μου λίγο, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Ναι.
1: Λοιπόν, σε εμάς έρχονται ακραίες περιπτώσεις που δεν μπορούν να βρουν λύση ούτε από τον γαστρεντερολόγο ούτε από τα νοσοκομεία. Έχω πάει και σε γραφεία γαστρεντερολόγων, στα ιατρία τους, έχω μιλήσει μαζί τους. Μου λένε μισό λεπτό, περίμενε δύο λεπτά, μιλάω στο τηλέφωνο. Πάρε δύο εφεκόλ, ξαναπάρε δύο εφεκόλ και ξανά εφεκόλ και εφεκόλ ή ντουφαλάκ.
0: Φάρμακα είναι αυτά, ναι.
1: Τέτοιες περιπτώσεις. Σε εμάς έρχονται παράδειγμα, νεαρός 18 ετών,
0: ναι.
1: 7 χρόνια είχε βαριά δυσκυλιότητα, με αποτέλεσμα να έχει, το λέω πιο λαϊκά για να το καταλάβουν, να έχει μπλοκάρει κάτω το σύστημα αφόδευσης στο ορθό. Φανταστείτε το λαιμό του μπουκαλιού, είχαν αφυδατωθεί τα κόπρονα, είχαν δημιουργήσει το λεγόμενο μεγάκολο. Το παιδί αυτό, στην προσπάθεια του οργανισμός για να αφοδέψει να μην σκάσει, είχε μια ψευδοδιάρρεια συνεχή, ανεξέλεγκτη, λερωνόταν συνέχεια, βρωμοκοπούσε, δεν έβγαινε από το σπίτι. Δεν είχε κοινωνικότητα. Ένα παιδί στην εφηβεία. Η μητέρα του νοσηλεύτρια, σε μεγάλο νοσοκομείο, φτάσανε σε σημείο οι γιατροί να του πούν: δεν πάει άλλο η περίπτωσή σου. Πρέπει να κόψουμε το έντερο, να σου βάλουμε παραφή συνέδρα σακουλάκι. Σε έναν έφηβο.
0: Πάει, καταστράφηκε η ζωή του.
1: Τυχαία μας βρήκε.
0: Ναι.
1: Μία συνεδρία, λύθηκε το πρόβλημα. Χοροπηδούσαν μάνα και γιος.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω και συγκινούμε.
0: Εντάξει. Όχι, είναι κατανοητό αυτό το.
1: Και το παιδάκι λέει: πάμε να πετάξουμε, λέει, τα ρούχα, να πάρουμε καινούργια ρούχα. Τέτοια περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Κοπελίτσα 22 ετών. Τέτοιες περιπτώσεις, συνέχεια. Είχε μπλοκάρει και αυτή. Βγήκε στα νοσοκομεία, γαστρεντερολόγους, μέρες ολόκληρες. Έφτασε στο σημείο να μην μπορεί να φάει. Φανταστείτε το νεροχή της όταν βουλώνει, δεν παίρνει από πάνω άλλο, ούτε να πιει νερό. Τυχαία μας βρήκε, χρειάστηκε δύο συνεδρίες. Μία σήμερα, παραδείγματος χάρη, μία αύριο.
0: Αυτή είναι μία διαδικασία που όπως διευκρινίσατε.
1: Θα σας εξηγήσω πώς γίνεται.
0: Όχι, δεν έχει σημασία να εξηγήσω.
1: Όχι, γιατί
0: γίνεται.
1: Υπάρχουν δύο τρόποι υδροθεραπείας. Άλλη κυρία 50 ετών, αυτή το αντίθετο. Είχε καθημερινές διάρειες μέχρι και 15 τη μέρα, επί μήνες. Είχε χάσει 40 κιλά. Πήρε του κόσμου τις αντιβιώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν γινόταν τίποτα. Τυχαία μας βρήκε, όλοι τυχαία μας βρίσκουν. Από το διαδίκτυο, δεν ξέρω, ο ένας με τον άλλον. Μία συνεδρία χρειάστηκε. Μας πήρε τηλέφωνο μετά ένα μήνα. για να μας ευχαριστήσει, διότι δεν το πίστευε ότι από την άλλη μέρα θα είναι καλά. Έρχονται γιατροί, καρδιολόγος, μεγάλο γιατρός.
0: Υδροθεραπείες στα νοσοκομεία τα ελληνικά γίνονται, στα δημόσια νοσοκομεία?
1: Δεν γίνονται, επειδή έχω, μπορεί να κάνουν κάποιον υψηλό υποκλεισμό με ένα λίτρο νερό, ένα κουβαδάκι με το λάστιο, κάπως έτσι. Τις περισσότερες φορές δεν δουλεύει αυτό. Άλλες φορές σε γεροκομεία και άλλα ιδρύματα και τα λοιπά δεν μπαίνουν καν στον κόπο να κάνουν υψηλό υποκλεισμό ή κλείσμα. Τους κάνουν δακτυλική. Ξέρετε τι είναι δακτυλική?
0: Με
1: το μεγάλο δάκτυλο να βγάλουν τους κοπρόληθους.
0: Ναι, προφανώς αυτό είναι, είναι τέτοιο, είναι βασανιστήριο.
1: Ναι. Λοιπόν, έχω συζητήσει με γαστρεντερολόγους, έχω πάει στα γραφεία τους. Τους λέω, σας παρακαλώ, θέλουμε εμείς συνεργασία. Δεν θέλουμε μόνοι μας να έρχονται κάποιοι να μας λένε έχω πρόβλημα. Λένε, δεν υπάρχει περίπτωση γαστρεντερολόγος να σου στείλει κάποιον παραπεμπτικό. Του λέω, γιατί? Λέει, γιατί δεν μπορεί να στείλει ο γαστρεντερολόγος, ο γιατρός, σε ένα κέντρο εναλλακτικών θεραπείων.
0: Μάλιστα.
1: Παραπεμπτικό. Τους λέω να φέρουμε γιατρό. Εγώ θέλω να φέρω γιατρό. Βέβαια, τη διαδικασία αυτή στο κέντρο το δικό μας το κάνει νοσηλεύτρια. Εξειδικευμένη νοσηλεύτρια. Λέω να φέρουμε γιατρό. Προσπαθούμε εδώ και πόσους μήνες να φέρουμε γιατρό και ο ιατρικός σύλλογος δεν μας απαντάει.
0: Έχετε επικοινωνήσει με τον ιατρικό σύλλογο Θεσσαλονίκης?
1: Βεβαίως. Η ίδια η γιατρός έχει επικοινωνήσει κατ' επανάληψη.
0: Α, έχετε γιατρό ο οποίος έχει επικοινωνήσει?
1: Έχουμε γιατρό που θέλουμε να τη φέρουμε να είναι αυτή μέσα εκεί, να, να μεταφέρει την έδρα της από το σπίτι της στο Ασκληπείο.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν θέλω να ασχολούμαι. Εγώ θέλω να προείσταμαι. Κυρίως να ασχολούμαι με τα σεμινάρια, γιατί έχουμε και σχολή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Άρα η υδροθεραπεία, εάν και εφόσον γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα, είναι μια θεραπεία η οποία μπορεί να προσφέρει λύση.
1: Μας λένε οι άνθρωποι που έρχονται ότι επιτελούμε κοινωνικό έργο.
0: Ναι, επουδενή δεν θα το κάνατε σε κάποιο τραγουδιστή ή σε κάποιον influencer ο οποίος έρχεται εκεί πέρα γιατί θέλει να κάνει αποτοξίνωση.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Να πιάσουμε την ιστορία της μακροζωίας με υγεία. Γιατί από το έντερο, στο έντερο των ανθρώπων, στον πλανήτη Γη, των πολιτισμένων ανθρώπων, δεν είναι όπως το φανταζόμαστε ένα σωλήνας. Παραμορφώνεται. Έχει κατακράτηση κοπράνων, σύν του ότι παίρνει αντιβιωτικά ο άνθρωπος έμεσα ή άμεσα, χημικά, παντός είδους. Καταστρέφουν το μικροβίωμα. Έχουν γίνει άπειρες ιατρικές έρευνες για το μικροβίωμα του εντέρου. Τα 103 εκατομμύρια φιλικά που συμβιούν μαζί μας.
0: Τώρα ανοίγουμε μια μεγάλη κουβέντα, ξέρετε.
1: Μέχρι να γίνουν
0: εχθρικά. Θα σας πω κάτι. Ανοίγουμε μια μεγάλη κουβέντα γιατί. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή η επίσημη ιατρική επενδύει σε δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι στα φάρμακα.
1: Ναι.
0: Και δεν επενδύει τώρα. Εντάξει. Ναι. Το έχουμε δει και με τα εμβόλια.
1: Ναι.
0: Κατά κόρον το είδαμε με τα εμβόλια να συμβαίνει.
1: Από μετά το σχίσμα της ιατρικής που έγινε το 1860 περίπου.
0: Και εκεί, και εκεί έχουμε σχίσμα.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ωραία. Παντού τα σχίσματα αυτά, τα σχίσματα μας κυνηγάνε.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, θεραπείες οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν απλά και βάζοντας τον οργανισμό να προσφέρει αυτοίαση, γιατί αυτό που λέτε εσείς είναι ένας καθαρισμός του εντέρου, άρα μετά το έντερο κάνει τη δουλειά του σωστά.
1: Ναι, όχι μόνο καθαρίζει από τους παθογόνους, μικροοργανισμούς, από τα κόπρανα κτλ., από τις τοξίνες.
0: Ναι.
1: Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα πάμε στον καρκίνο του παχαίως εντέρου. Θα πάμε αλλού.
0: Επειδή δεν θέλω να πάμε αλλού,
1: πάμε
0: επειδή
1: αλλού.
0: Εγώ καταλαβαίνω, αλλά όταν μιλάμε για καρκίνο, μιλάμε για μια φαρμακοβιομηχανία η οποία χρόνια τώρα επιμένει στο φάρμακο. Επιμένει στη χημειοθεραπεία, επιμένει σε κάποια συγκεκριμένα σχέδια και δεν θέλει να δει οτιδήποτε άλλο εναλλακτικό έρχεται. Αυτά βέβαια, ξέρετε, καμιά φορά όταν μιλάμε για αυτές τις ασθένειες, γιατί ο κόσμος προσπαθεί να πιαστεί. Από τα μαλλιά, να πιαστεί από κάπου. Έχουμε και τους επιτίδιους οι οποίοι μπαίνουν σε αυτό το κομμάτι.
1: Εμείς δεν δεχόμαστε ασθενείς που μας λέει έχω καρκίνο.
0: Ναι. Όχι, καλά κάνετε και το λέτε εσείς, αλλά στην Ελλάδα, ξέρετε, έχουμε ζήσει τη φραπελιά. Παλιότερα έχουμε ζήσει το νερό του Καματερού. Τώρα ζούμε την Καρνεάδου. Η κυρά μας η μαμή που χρεώνανε 1500 ευρώ για να κάνουν αυτό που εσείς το κάνετε με 100. Και θέλετε να έχετε και την πιστοποίηση, γιατί απευθύνεστε στον Ιατρικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης, τους λέτε φέρε εδώ έναν γιατρό. Ένα γιατρό. Να είμαστε καλυμμένοι.
1: Έχουμε γιατρό. Έχουμε, και δεν μπορούμε
0: όχι, φέρε. Έχουμε τον γιατρό. Δώστε του την άδεια. Κάντε λίγο αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Ορίστε τα πτυχία μας και τα λοιπά και αυτά που πρέπει να έχουμε για να κάνουμε να προχωρήσουμε. Και δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν γιατί. Γιατί φοβούνται ή γιατί δεν θέλουν να τα χαλάσουν με αυτούς οι οποίοι τους προμηθεύουν με φάρμακα και τους στέλνουν, ταξιδάκια και κάνουν κρουαζιέρες τζάμπα.
1: Έχουμε χρόνο
0: νησιά.
1: Να τα πούμε.
0: Έχουμε, ναι. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Ωραία.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για να μπορούμε να έχουμε μετά μπροστά μας ένα 25 λεπτό γεμάτο για να τα πούμε.
1: Γιατί είναι πολύ σοβαρά αυτά που θα
0: πούμε. Ωραία. Πάμε διαλυματάκι.
2: FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αυχένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-942670. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και λέμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον κύριο Βρούζγο. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Αφού πρώτα σας πω εντάχει ότι μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy, η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται σε εξεδικαστικούς διακανονισμούς. Για όλους όσοι θέλετε να βρείτε λύσεις σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με χρέη προς το δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers, αν θέλετε να παγώσετε πληστηριασμούς περιουσιών, αν θέλετε να παγώσετε διαταγές πληρωμής, αν θέλετε να βρείτε λύσεις σε αυτό το βραχνά, πραγματικά βραχνάς, τα χρέη προς τρίτους και προκαλούν και πολύ άγχος, πάρα πολύ άγχος και πολλές φορές μη διαχειρίσιμο άγχος. Η AG Economy, να ξέρετε, είναι ένα υπερόπλο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους. Από όπου μας ακούτε, είναι πανελλαδική η κάλυψη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3250-652. 210-3250-652. Η AG Economy και σήμερα εδώ μαζί μας στον Focus FM 103,6. Η Vulcom, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας επίσης και πρέπει να σπεύσετε, γιατί μέχρι σήμερα το απόγευμα στις 5 τελειώνουν τα σταθερά συμβόλαια για φυσικό αέριο. Μετά τις 5, επειδή είναι τόσο καλή η κυβέρνησή μας και μας προστατεύει από το να μην πληρώνουμε υπέρογκους λογαριασμούς σε ρεύμα, σε φυσικό αέριο και πάει λέγοντας, μέχρι τις 5 η ώρα σήμερα υπάρχουν δύο εταιρείες οι οποίες ακόμα τώρα που μιλάμε κάνουν σταθερό συμβόλαιο για φυσικό αέριο. Ο Δημήτρης Βούλτσιος από τη Vulcom μου είπε να σας μεταφέρω, το είπε και χθες ο ίδιος, ότι ακόμα και αν πλησιάζει σε λήξη το συμβόλαιό σας, είναι προτιμότερο να πληρώσετε μία μικρή ρήτρα και να κάνετε ένα καινούργιο σταθερό παρά να το αφήσετε να λήξει και μετά να πάτε σε κειμενόμενο, διότι θα το πληρώσετε πανάκριβο. Από όπου και αν με ακούτε λοιπόν, σας παρακαλώ δηλαδή, κάντε το. Από όπου και αν με ακούτε, κάντε ένα τηλέφωνο τώρα στη Vulcom. Και για ρεύμα και για φυσικό αέριο, αν έχετε στο σπίτι σας. Δεν θα πληρώσετε τίποτα ούτως ή άλλως. Οπότε μπορείτε να τους καλέσετε, να ζητήσετε τη συμβουλή τους για το τι μπορείτε να κάνετε προκειμένου να βγει κατά τη οικονομικότερα ο χειμώνας, ο οποίος θα είναι δύσκολος, που έχουμε μπροστά μας σε ενεργειακό και σε άλλα επίπεδα, αλλά το ενεργειακό σίγουρα ζεματάει. Καίει τις τσέπες μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Vulcom για όλη την Ελλάδα 210-208-808. 210-208-808. Η Vulcom είναι και σήμερα μαζί μας. Και αν θέλετε να βάλετε λέβητα αερίου, τότε ένα όνομα, μια ιστορία. Energas Group. Η Energas Group είναι η εταιρεία η οποία εμπιστευόμαστε εδώ στο Focus FM για τοποθετήσεις λέβητα αερίου. Όμορφα, ωραία, οικονομικά, τον καλύτερο λέβητα της αγοράς θα έχετε με την Energas Group. Αναλαμβάνει και όλη τη χαρτούρα, τη γραφειοκρατική, δεν θα τρέχετε σε υπηρεσίες. Θα σας κάνει και δωρεάν την αυτοψία του ακινήτου σας, σέρβις όποτε χρειάζεστε, και μπορείτε να επισκεφτείτε ή να καλέσετε και ένα από τα δύο καταστήματα που έχει στη Θεσσαλονίκη. Το ένα είναι στην Καλαμαριά και το άλλο είναι στην Περαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα της Καλαμαριάς 2310-486-684. 2310-486-684. Και το κατάστημα στην Περαία έχει τηλέφωνο 2392-400-400. 2392-400-400. Energas Group και σήμερα μαζί μας στον Focus FM 103,6. Και επειδή σας έχω κάνει το κεφάλι έτσι και ενδεχομένως να έχετε πόνους από αυτά που ακούτε, θα πάτε στη Unispine Ελλάς άμα θέλετε να κάνετε δωρεάν θερμικό μασάζ για να απαλύνετε τον πόνο στο σώμα σας, όπως είναι στα γόνατα, στους αγκώνες, στη μέση, στον αφιένα, στα χέρια, στους καρπούς και πάει λέγοντας. Η Unispine είναι ένα σαλόνι που εξειδικεύεται σε δωρεάν, προσέξτε με λίγο, δωρεάν, μία ώρα θα πάτε να κάνετε κάθε μέρα δωρεάν θερμικό μασάζ. Με ειδικά μηχανήματα, να πάτε να ξαπλώσετε πάνω. Το έχω κάνει και εγώ έτσι, πάρα πολύ ωραία. Πέρασα μία ώρα, υπέρυθρη έτσι, θερμοκρασία, μια χαρά, ωραία περάσαμε. Καλά, εγώ δεν πονάω. Πλέον πήγα να το δοκιμάσω, τέλος πάντων. Περισσότερο μου άρεσε, να σας πω την αλήθεια, οι φόκουερς που ήταν εκεί πέρα μαζεμένοι και κάναμε και πηγαδάκια. Μαζεύονται εκεί κάθε πρωί, κάθε απόγευμα. Μαζεύονται εκεί. Έχει πρωινά τμήματα, έχει απογευματινά τμήματα. Καλέστε στο 2310-942670. 2310-942670, κλείστε το ραντεβού σας. Ανοίγει τα πρωινά 10 με 2-2.30 και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη νομίζω είναι τα απογευματινά τμήματα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και να τους ρωτήσετε για το πότε μπορείτε να πάτε. Σίγουρα είναι δωρεάν, αυτό σας το λέω. Σίγουρα θα ξαλαφρώσετε και θα τους κάνετε χάρισμα τον πόνο στη Unispine. Διστόμου 28, Τέρμα Παπάφη, κάτω Τούμπα, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Unispine Ελλάς και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, για εσάς που μου λέτε, καλή μου, κάτσε να δω ποιος, η Στέλλα νομίζω το έστειλε. Η Στέλλα λέει, συγγνώμη λέει, άκου ρε Σιμάνο. Συγγνώμη λέει, αλλά με αυτό το σακάκι είσαι σαν τον Ταμτάκο. Αυτό το σακάκι σαν τον Ταμτάκο. Αυτό ξαναδες το λίγο. Τι γελάς ρε. Τι ναι ρε. Ρε εσύ, άκου λίγο. Πήγαινε στην πόρτα να δεις αν έρχομαι. Έλα εδώ λίγο, έλα εδώ, Θοδώρα. Έφυγε, μας έκλεισε την πόρτα. Αυτό το σακάκι σαν τον Ταμτάκο. Και το λες εσύ που φοράς μπλούζα Batman.
1: Τι έχει ο Batman.
0: Τι έχει ο Batman, ρε. Και θα πεις εσύ που φοράς μπλούζα Batman, αν αυτό το σακάκι που φοράω είναι σακάκι σαν τον Ταμτάκο. Καταρχάς τον Ταμτάκο τον ξέρεις. Ποιο, πώς το λένε το όνομα του κανονικό. Ζει ο Ταμτάκος ή πέθανε. Τι όχι. Τι όχι. Τι έκανε. Έχει πεθάνει. Είσαι σίγουρος. Σίγουρος. Το πέτυχε. Γελάς Στέλλα, γελάς. Λοιπόν, Μόσιος. Κύριε Βρούζγε, καλημέρα και πάλι.
2: Καλημέρα.
0: Εδώ ο άνθρωπος ο οποίος είναι μαζί μας και σήμερα, κλινικός γεροντολόγος, φυσιοπαθητικός γυρίατρος για τη μακροζωία και την υγεία. Κάπως έτσι.
2: Ναι.
0: Έτσι. Επιτυχία.
2: Δυστυχώς αυτά που έμαθα εγώ στην γεροντολογία γυριατρική ήταν ότι τα περισσότερα προβλήματα υγείας των ηλικιωμένων και κατ' επέκταση πλέον των ανθρώπων είναι ιατρογενή.
0: Ναι.
2: Λάθος διαγνώσεις, λάθος θεραπείες, παρενέργειες φαρμάκων και ούτω καθεξής.
0: Ναι, η Big Pharma είναι ένα μεγάλο θέμα.
2: Ναι,
0: εντάξει, είπατε, λέγαμε πριν στο διάλειμμα ότι... λέγαμε πριν στο διάλειμμα με τον κύριο Βρούσγο ότι αντί να κλείνουν τα ογκολογικά, γίνονται περισσότερα.
2: Ο καρκίνος του παχαίου εντέρου θερίζει και αρχίζει και σε μικρότερες ηλικίες.
0: Ναι.
2: Κάντε μια έρευνα να δείτε.
0: Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πόσο περισσότερο πάνω έχει πάει.
2: Συνέχεια ανεβαίνει. Το 2024.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν πρέπει να το δείξω ή όχι.
0: Ναι, άμα θέλετε, δείξτε το.
2: Το 2024.
0: Έχει ένα μεγάλο.
2: 500, σαν... Είναι 500 σελίδες.
0: Τι είναι αυτό.
2: Μία έρευνα.
0: Έρευνα. Ποιανού.
2: Αίτηση για έρευνα.
0: Ναι.
2: Μάζεψα μια ομάδα μεγαλογιατρών.
0: Α, δική σας, εσείς την έχετε κάνει, δηλαδή.
2: Μάζεψα μια ομάδα μεγαλογιατρών. Πλήρωσα οικονομολόγους, διεθνούς κύρους.
0: Mm-hmm.
2: Κάναμε μία 500 σελίδων εργασία.
0: Mm-hmm.
2: Και τη στείλαμε στο Horizons, στις Βρυξέλλες, στο πρόγραμμα Horizons.
0: Για να περάσει, να δημοσιευθεί.
2: Όχι. Να χρηματοδοτηθεί μια έρευνα.
0: Ναι.
2: Γιατί εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα ερευνητικό κέντρο που να έχει μέσα όλο το team των γιατρών και τα mm-hmm. μηχανήματα,
0: mm-hmm.
2: ώστε να μπορούμε να δεχόμαστε δωρεάν ασθενείς από το Θεαγένιο και άλλα νοσοκομεία που έχουν πρόβλημα καρκίνου στα, ακόμη όταν βρίσκεται στο επιθήλιο πριν πάει παραμέσα,
0: ναι.
2: ή έχουν προκαρκινικά συμπτώματα κτλ. Για να αποδείξουμε ή να καταρρύψουν, αν θέλουν, τους προκαλώ, ότι με αυτή τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε, εάν μπορούσαν, εάν είχαν συνεργαστεί γαστρεντερολόγοι και νοσοκομεία, πιθανόν να είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα και στην πρόληψη και στη θεραπεία.
0: Mm-hmm.
2: Διότι, αν γινόταν κάτι τέτοιο, θα μπορούσαμε να έχουμε σαν αυτό 100, 200, 300.
0: Αυτό τι είναι?
2: Αυτό έχω ένα. Δεν μιλάει για καρκίνο, αλλά έτυχε μία κυρία η οποία είχε έρθει κάποτε και έκανε υδροθεραπεία να μου τηλεφωνήσει και να πει, κύριε Βρούσγο, με βοηθήσατε πάρα πολύ. Λέω, να είσαι καλά, λέω, πώς σε βοηθήσαμε. Λέω, έχω στοιχεία. Λέω, τι στοιχεία έχεις? Έχω, λέει, στοιχεία, κολονοσκόπηση το 13 μαζί με φωτογραφίες από την κολονοσκόπηση, κολονοσκόπηση μετά το 16, όπου οι κολονοσκοπήσεις αυτές και τα ευρήματα λέγανε ότι έχω φλεγμονή, έχω εγκολπώματα, φλεγμονή, εγκολπώματα κτλ. Ήρθα μετά, λέει, σε εσάς το 24 τον Φεβρουάριο, έκανα μία υδροθεραπεία και μετά ένα μήνα, τον τρίτο του 24, έκανα, λέει, μια κολονοσκόπηση και όλα λένε φυσιολογικά, εξαφανίστηκαν, λέει, μέχρι και τα εγκολπώματα. Της λέω, δεν είναι δυνατόν. Η διεθνής βιβλιογραφία.
0: Αυτό είναι μία περίπτωση όμως.
2: Ναι. Η διεθνής βιβλιογραφία λέει ότι τα εγκολπώματα από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν δεν φεύγουν ποτέ.
0: Ναι.
2: Λέω, αυτό ή θαύμα έγινε ή έκανε λάθος, λέω, ο γαστρεντερολόγος. Μα λέει, έχω και φωτογραφίες από την κολονοσκόπηση του πριν και το μετά.
0: Ναι. Πάντως, αν λέω ότι αυτό μπορεί να είναι μία, επειδή μας ακούει πολλοί κόσμος. Επειδή μας ακούει πολλοί κόσμος.
2: Εννοείται ότι έτσι, ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστή περίπτωση, πρέπει να το βλέπουμε.
0: Συγγνώμη λίγο, είπατε κάτι πριν. Ότι εσείς ουσιαστικά, δηλαδή, στο κέντρο το οποίο έχετε, εκεί που χρεώνανε 1500 ευρώ για την υδροθεραπεία, εσείς πληρώνετε. Μαύρα, μαύρα τα δίνατε 1500.
2: Ναι, ναι.
0: Εσείς χρεώνετε 100 δηλωμένα, 24% μείον δηλαδή. Φαντάζομαι την κάνει η νοσηλεύτρια που είπατε, άρα ναι, πληρώνετε και η νοσηλεύτρια.
2: Είναι μόνιμη υπάλληλος.
0: Εσείς μπαίνετε μέσα.
2: Μα εγώ δεν το έκανα για να βγάλω χρήματα.
0: Γιατί
2: εγώ ήρθα ως συνταξιούχος. Εγώ το έκανα έτσι για μια τρέλα, γιατί όλα αυτά στην Αυστραλία διδάσκονται σε μεγάλα κρατικά πανεπιστήμια και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή η λεγόμενη εναλλακτική, που δεν είναι εναλλακτική, είναι η φυσική, ας πούμε, με φυσικούς τρόπους, μια άλλη παράλληλη ιατρική. Υπάρχει παντού.
0: Ναι, ακόμη. Αλλά βλέπουμε τώρα, κύριε Βρούζη, συγγνώμη που δεν θέλω να κάνω συνειδητή.
2: Ναι, όχι, όχι.
0: Επειδή βλέπουμε πάρα πολλούς αετονίχηδες με πολλά λεφτά, πατάνε πάνω σε αυτό το κομμάτι της παράλληλης πορείας με την ιατρική.
2: Το λέω
0: γιατί υπάρχει μια χώρα που λέγεται Κίνα, η οποία η ιατρική της Κίνας έχει άλλες αρχές με τη σύγχρονη ιατρική του δυτικού κόσμου.
2: Το ίδιο και οι Ινδίες.
0: Και ναι, όλοι γενικότερα.
2: Ναι.
0: Και η Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, και η Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό το φάρμακο σου είναι η τροφή σου. Δεν το είπε ο Κουνφούκιος.
2: Η Ελλάδα του μπαζωμένου Ιπποκράτη.
0: Όχι, ναι. Του Ιπποκράτη λέω, δεν λέω για τον μπαζωμένο.
2: Τον έχουν μπαζώσει.
0: Τον έχουν μπαζώσει, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Η Ελλάδα, δηλαδή, πάνω σε αυτό το κομμάτι της ιατρικής, της αυτοίασης και τα λοιπά του οργανισμού μας και μέσω της διατροφής και. Δηλαδή, έβλεπα χθες, για να καταλάβετε, μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Δεν έδειξε τίποτα.
2: Όχι, okay.
0: Αλλά είχε μιλήσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για το μυστικό της μακροζωίας του. Και ο ίδιος έλεγε, ξεκίνησε από τη γερή κράση. Που είναι, εντάξει, είναι το DNA, τα γονίδια. Εντάξει, τα έκανε τώρα. Κάποιος έχει γονίδια πολύ δυνατά, ναι, και πολύ, ναι, διαφορετικά. Ναι, διαφορετικά. Τέλος πάντων, πολύ πιο ισχυρά σε κομμάτι της κράσης. Και μετά όμως έλεγε για τη διατροφή του, για την άσκηση. Δηλαδή, βασικές αρχές.
2: Και πολλά άλλα.
0: Μακριά από φάρμακα και ενδοφλέβιες θεραπείες.
2: Το γνωρίζετε ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ο ΠΟΗ, έχει δώσει εδώ και χρόνια νόρμα, οδηγία. Σε όλα τα κράτη, στα Υπουργεία Υγείας, που το έχω στείλει εγώ και διαδοχικά και στα Υπουργεία Υγείας, να συμπεριλάβουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας την παραδοσιακή τους ιατρική, ναι, στην εξέλιξή της σήμερα.
0: Ναι. Δεν.
2: Ωραία. Εντάξει.
0: Εντάξει, μπορεί να το έχει κάνει απλά γιατί υποκριτικά.
2: Όχι.
0: Α, εγώ το έκανα.
2: Όχι. Όχι. Το λέει, αλλά λέει την επιστημονική κτλ. Το ζήτημα είναι στην Ελλάδα ότι επειδή εναλλακτικές μορφές θεραπείας, εντός εισαγωγικών, ας το πούμε, ναι, ή εκτός, δεν ανήκουνε στην ουσία, είναι ένα καδ στην εφορία. Δηλαδή ο καθένας, εσείς σήμερα, ο άλλος, ο αύριο, όποιος, πάει και παίρνει αυτό το καδ μέσω του λογιστή του και λέει, εγώ ανοίγω ένα γραφείο και θεραπεύω, κάνω ό,τι θέλω. Δεν υπάρχει έλεγχος. Οπότε αυτό το εκμεταλλεύονται. Δηλαδή, παράδειγμα σας δώσω, εμείς έχουμε μια σχολή, προσπαθούμε να την αναβάσουμε στα επίπεδα του πανεπιστημίου του εξωτερικού. Έρχεται κάποιος να γραφτεί. Συμβαίνει συχνά. Και λέει, σιγά, θα κάθομαι εγώ, θα δώσω 4.500. Μα του λέω, οι αντίστοιχες σπουδές στην Αυστραλία, στον Καναδά, είναι 200-300.000 δολάρια. Εδώ είναι 4.500 σε εμάς. Λοιπόν, θα δώσω, λέει, 4.500 και θα κάτσω να μελετώ. Δεν πάω να πάρω ένα gadget, ένα μηχανάκι, αφού μπορώ.
0: Εντάξει,
2: να πάρω.
0: Αυτά είναι στον κάθε άνθρωπο πώς το.
2: Ναι, καταλάβατε. Δηλαδή, ναι, υπάρχει αυτό. Υπάρχει και το άλλο που ανακάλυψαν πεδίο δόξης λαμπρό.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα.
2: Στην Αυστραλία κανένας γιατρός δεν ασχολείται με εναλλακτικά. Τους λένε, ή γιατρός θα είσαι, ή φεύγεις από τον ιατρικό σύλλογο. Και κάνε ό,τι θέλεις.
0: Ναι.
2: Το ξέρετε ότι.
0: Εδώ ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι, ναι, ο Έλληνας. Το έχω πει και άλλες φορές. Αυτό το έλεγα στην περίοδο του κορονοϊού, κύριε Βούζγε.
2: Ναι.
0: Ο Έλληνας, όταν του μιλάει η λευκή ποδιά, προσέχει. Το έχει αυτό, ρε παιδί μου. Όταν του μιλάει ο γιατρός, τον ακούει. Και επειδή ακριβώς αυτοί κατάλαβαν ότι φορώντας μια ποδιά του γιατρού μπορούν να πουλάνε
2: ό,τι
0: ματζούνι θέλουν και να χρεώνουν όσο θέλουν, εκμεταλλεύτηκαν ακριβώς αυτό. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν θα είμαι αρνητικός με στοιχεία όταν έχουμε κάποιες θεραπείες οι οποίες πηγαίνουν ένα βήμα δίπλα από το mainstream ιατρικό κομμάτι της φαρμακολογίας, που ούτε αυτό μπορώ να το δαιμονοποιήσω.
2: Όχι.
0: Το κοιτάω όμως πολύ επιφυλακτικά πλέον, γιατί δυστυχώς οι Big Pharma παίζουν πολύ βρώμικο παιχνίδι και έχουμε αποκαλύψεις οι οποίες έρχονται από τις ΗΠΑ και για τον αυτισμό, και περιμένω να δω πότε θα έχουμε τις αποκαλύψεις για τα εμβόλια και δεν θα κουραστώ να το λέω, γιατί εκεί πέρα έγινε μεγάλο κακό.
2: Από τον Γκένεντι.
0: Από τον Γκένεντι,
2: που ήθελα να τον φέρω στην Ελλάδα τότε όταν είχε πάει στο Βερολίνο.
0: Και εγώ είχα φτάσει πολύ κοντά τότε να τον κάνουμε συνέντευξη, μετά τον έκανε υπουργό υγείας ο άλλος.
2: Ναι.
0: Ο Γκένεντι. Ο Γκένεντι, γιατί έχω κάνει συνεντεύξεις και με τον Πίτερ Μακάλο και με τον Νίκολας Χάλσερ και με άλλους. Το Ρόμπερτ Μαλόν, που είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι από αυτούς τους ιδρυτές της τεχνολογίας mRNA. Πλέον, με άλλα δεδομένα βγήκε ο Γκένεντι όταν ξεκίνησε να είναι υπουργός υγείας των ΗΠΑ, και μετά τον είδαμε τάτσι μίτσι κότσι λίγο με τις Big Pharma, με τον Μπουρλά.
2: Δεν μπορούν να κάνουν βήμα. Θα τους καθαρίσουν όπως καθαρίζουν εμψυχρό. Το ξέρετε ότι στο εξωτερικό, στην Αυστραλία εν προκειμένου και στην Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, υπάρχει ειδικότητα φυσιοπαθητικού, naturopathic medicine λέγεται, ογκολόγου.
0: Μάλιστα.
2: Και υπάρχουν και association.
0: Άρα υπάρχουν δηλαδή προσεγγίσεις για τον καρκίνο από την πλευρά
2: μικτές, μακριά. Και υπάρχουν μικτές κλινικές ογκολογικές,
0: ναι,
2: που έχουν τον naturopath oncologist, τον φυσιοπαθητικό ογκολόγο.
0: Πλαίσιο χρειάζεται.
2: Και τον άλλον ογκόλο.
0: Βούληση και πλαίσιο.
2: Μαζί συνεργάζονται αρμονικά.
0: Εγώ το ακούω. Το ακούω. Αλλά χρειάζεται βούληση από την πολιτεία και πλαίσιο. Σε εσάς που τους λέτε, παιδιά, εγώ δεν θέλω να είμαι κομπογιάννητης. Εγώ δεν θέλω να κάνω πλασμαφαίρεση και να μην έχω άδεια.
2: Μακριά από μένα.
0: Έτσι. Ναι. Θέλω να έχω τη δυνατότητα για την υδροθεραπεία, για παράδειγμα, να έχω έναν γιατρό, ο οποίος τον έχω τον γιατρό.
2: Τον έχω.
0: Δώστε του την άδεια να έρθει να είναι μέσα στο
2: φόρο μου. Να επιβλέπει.
0: Να είναι
2: προϊστάμενος.
0: Για να είμαστε καλυμμένοι κι εσείς και εμείς, ναι, και όλοι.
2: Γιατί εμείς δεν έχουμε το ακαταδίωκτο.
0: Και τι κάνουνε. Ναι, καλά, το ακαταδίωκτο. Και τι κάνουνε, κύριε Βρούζγε, τα στραβά μάτια.
2: Ναι.
0: Στις καλένδες.
2: Έχω
0: και ειδικά τώρα, και ειδικά τώρα με αυτά που έγιναν, να ξέρετε, θα κρυφτούνε κιόλας πίσω από τις καλένδες.
2: Ήμουν και στην έκθεση, είχα
0: στάντ. Μέσα εδώ είχατε περίπτερο, ναι.
2: Και εδώ, και μετά πήγα και στη Σερέξπο. Εδώ στο περίπτερο ενημερώνω τον κόσμο, όλοι θετικοί. Μόλις έγινε αυτό και πηγαίναμε να τους πούμε μια κουβέντα, λέγαν Μαζονάκης.
0: Αυτό είναι, αυτό το λέμε, το κοντά στα.
2: Και μετά την έκθεση θα είχαμε συνάντηση εδώ με τον Ιατρικό Σύλλογο, να τους πείσουμε, παιδιά, τι θέλετε άλλο να κάνουμε.
0: Streaming δια του αραβών.
2: Τώρα.
0: Τώρα.
2: Τι θέλετε να
0: κάνετε. Γιατί μας είπα, υποκριτικό. Διότι
2: να διαμορφώσετε το χώρο να κάνετε.
0: Στην Αθήνα, για παράδειγμα. Τώρα αυτά είναι αστεία τώρα να το συζητάμε. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, ο Πατούλης, ο οποίος έβγαινε και έλεγε για τους κουμπουγιανίτες της Καρνεάδου. Ήταν πρόεδρος σε εταιρεία η οποία είχε wellness και longevity και δεν συμμαζεύεται.
2: Έχω επιστολή του Πατούλη.
0: Τι λέει.
2: Και όλων αυτών που ασχολούνται με τη longevity με προσκαλούν να μιλήσω.
0: Εσάς.
2: Ναι, ήμουν έτοιμος να πάρω μέρος.
0: Σε αυτό το συνέδριο που ακυρώθηκε.
2: Όχι, σε αυτά δεν παίρνω εγώ σε συνέδρια. Στο longevity, γιατί με ενδιαφέρει ο ιατροτουρισμός στην Ελλάδα.
0: Εντάξει.
2: Να μην θα έρθω να κάνω μόνο τα δόντια, τα μάτια, ρε παιδιά, αλλά αυτά τα κάνουν και στις χώρες τους. Θέλουν κάτι στην χώρα του Ιπποκράτη να δουν και κάτι άλλο.
0: Τώρα λέτε κάτι διαφορετικό, έτσι. Γιατί αυτοί δεν το προσεγγίζουν έτσι το longevity. Δεν το προσεγγίζουν έτσι. Δεν θέλουν να πουλήσουν Ιπποκράτη.
2: Το ξέρω.
0: Θέλουν να πουλήσουν μηχανήματα.
2: Παρόλα αυτά όμως, με δέχτηκαν. Με δέχτηκαν.
0: Ναι.
2: Ετοίμασα τα χαρτιά. Λέω, δηλαδή, θα βάλετε εκεί που βάζετε όλους όλους και το ασκληπείο με αυτά που προσφέρουμε. Λένε ναι. Τους ξανά στείλα email. Ήμασταν στο τελικό στάδιο πριν γίνει αυτό. Λέω, το σκεφτήκατε καλά. Εγώ λέω, δεν είμαι γιατρός του Ιατρικού Συλλόγου. Δεν είμαι καν γιατρός. Μπορώ να πω ότι είμαι υδραυλικός των αποχετεύσεων. Δεν κάνω, λέω. Μπορεί να είμαι, λέω, στον Σύλλογο Γεροντολόγων, Γεριάτρων κτλ. Αλλά δεν έχω σχέση με. Λέω, αν με θέλετε, εγώ προχωράω. Και έγινε αυτό και μείναμε έτσι.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Βρούζγε, δεν έχω άλλο χρόνο. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Πείτε μου λίγο για την πλασμαφαίρεση, αλήθεια. Να γίνετε.
2: Δεν
0: για lifestyle.
2: Η αλήθεια είναι ότι μου είχαν τηλεφωνήσει πριν κάποιους μήνες και από το Ντουμπάι και από το Ισραήλ και με ρωτούσαν αν κάνουμε πλασμαφαίρεση στην κλινική μας. Λέω, εμείς δεν ασχολούμαστε με επεμβατικά ιατρικά θέματα. Δηλαδή αυτά είναι, αγγίζουν την ιατρική. Δεν κάνουμε. Κάνουμε άλλα πράγματα. Και μάλιστα είχε έρθει και μια ομάδα από το Ισραήλ και να δουν τι κάνουμε. Λέω, αυτά κάνουμε εμείς. Κοίταξε, υδροθεραπεία κτλ. Ήπια πράγμα, ήπιες προσεγγίσεις κτλ. Και τότε λέω, τι είναι αυτό, και άρχισα να το ψάχνω λιγάκι. Είδα, λέω, αυτό τι είναι. Εδώ θέλει ολόκληρη εγκατάσταση. Πιο κάτω από εμάς είναι το Αχίλιον που κάνει αιμοκαθάρσεις. Τα χέρια μου Αχίλιον. Πού, στο. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Τίποτε, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Γεια σας.
1: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, έχουμε 4 λεπτά στη διάθεσή μας. Διαβάζω μηνύματα. Τι λέει, δυστυχώς οι γιατροί έγιναν δολοφόνοι. Είναι πολλά τα λεφτά. Σπανίζουν οι καλοί. Πρέπει να είσαι τυχερός. Συγγνώμη, λέει για τον Πινελίκη. Τι να σου πω, ρε σιέφη. Να σου πω ότι διαφωνώ ιδιαιτέρως. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο των 901. Ναι, ναι, Στέλλα, τώρα γελάς. Ακούς εκεί ταμτάκο στο κουστούμι. Το σακάκι. Καλημέρα, Στέφαν. Παρακαλώ, στείλτε μου το όνομα και τη διεύθυνση. Δεν μπορώ να κάνω τώρα τέτοια. Αυτό. Ψάξτε το όνομα του γιατρού που φιλοξένησα. Βρούσγος Νικόλαος. Μπορείτε να τα βρείτε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, γιατρέ μου. Κύριε Βρούσγε. Να πάει ο Κερίδης, λέει γιατροθεραπεία. Λέτε να πάει ο Κερίδης γιατροθεραπεία. Άλλο. Α, δεν το λέω αυτό που λέτε, δεν το λέω. Λοιπόν, καλημέρα. Είμαι, λέει ο Γιάννης Γιαννίδης, η δημοσιογράφη είχε μιλήσει σχετικά για μία θέση. Αδελφέ μου, εδώ που επικοινωνείς, δεν ξέρω σε ποιο να το μεταφέρω αυτό. Μανώ, έχει ένα νούμερο σε 855 τελειώνει. Έχει στείλει ένα μήνυμα. Δεν ξέρω ποιος είναι, να το δει λίγο ο Γιώργος ο Δαμιανίδης. Το 855. Γεια σου, Τζόνι. Καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα. Ο Αντώνης λέει: καλημέρα, Στέφανε. Θυμάμαι που είπε ο Σπύρος έξω από τα νοσοκομεία να ανάβουν ένα κεράκι μπροστά μου στην εικόνα. Ναι, να το ανάβουμε ένα κεράκι. Καλημέρα στον 670. Η βουλγαροποίηση, λέει, της κεντρικής Μακεδονίας προχωράει κανονικά. Α, την κάμερα δεν γύρισα. Κλείσε λίγο.

0: Ακούσε και τα ταμτάκο τώρα, ρε φίλε. Δηλαδή. Τέτοια. Αλλά τόσο ξέρετε. Εγώ φταίω τώρα, μυαλό θα σα βάλω. Άντε τώρα. Άντε, μπράβο. Τι λέει εδώ, Κερίδη, Στέφανε. Ναι, ναι, θέλει άλλα, άλλα εργαλεία. Θέλει. Άλλα εργαλεία. Αυτά δεν είναι. Τι να του κάνουμε. Καλημέρα, καλημέρα και στο φίλο των 532. Καλημέρα, Στέφανε. Τετάρτη, καλό φθινόπωρο και επίσημα με υγεία τα Τέμπη να δώσει. Δεν βλέπω τη δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Ναι. Αρμπέν, καλημέρα και σε σένα. Δεν τον πρόλαβα. Δεν τον πρόλαβα να το ρωτήσω αυτό που λες για τον, τον Κουκουτσάκη. Επόμενη φορά ίσως. Μου στέλνετε βίντεο, ρε παιδιά. Λάζαρε, μου στέλνετε, πολύ μου στέλνετε βίντεο, τα οποία δεν μπορώ να τα διαβάσω την ώρα που κάνω εκπομπή, να τα ανοίξω. Δεν γίνεται. Όχι, κατεβατώ ολόκληρο. Τόμος παρέα, αναφορά. Με νίκια σπιτιών. Όχι, μάλλον ο Κώστας την έκανε. Σήμερα εγώ δεν μίλησα για νίκια σπιτιών. Μεγάλο, μεγάλο το μήνυμά σου. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Πιο μικρά μηνύματα, παιδιά. Καλημέρα στη Θεοδώρα στο Χαλάνδρη. Καλημέρα, Στέφανε. Δεν πρέπει να μας στέει μόνο ο Άδωνης για αυτά που κάνει, αλλά και οι 70.000 ηλίθιοι που τον ψήφισαν. Να είσαι καλά, λέει ο φίλος ο Απόστολος. Βάλε λίγο τον Άδωνη, λίγο τα δύο τα ηχητικά. Βάλε το πρώτο. Που, τι μου λέει ο Άδωνης, τι μου λέει ο Άδωνης. Άδωνη, για βγαίνεις λίγο. Βγες λίγο, Άδωνη.
1: Ρε Στεφανέ, άμα δεν βαράς και εσύ, βαράνε οι άλλοι που έχουν δει από πλασμαφαίρεση, βαράς και εσύ. Εμείς είμαστε φιλαράκια, εγώ δεν σέβομαι. Πριν έτσι. Μου τα έχω κοντά. Που παραδέχομαι, εντάξει. Αλλά εντάξει, δηλαδή, εγώ βγαίνω κάθε πρωί στην εκπομπή σου, δίνω το παρόν, δεν είναι σωστό να μου. Δηλαδή, δεν έχει πιάσει το παράπονο. Μακάρι, ένα δικό μου κανάλι, καροδιόγουνο, και θα το λέω ειλικρινά, θα με ψάχνετε όλοι.
0: Πες και το άλλο, αγόρι μου.
1: Σε πάνε, με ρωτάνε πολύ, ποιο είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας. Εγώ του λέω ξεκάθαρα. Λοιπόν, κάθε πρωί κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, το θαυμάζω. Δεύτερο, κάθε προσευχή μου που γεννήθηκα στην Ελλάδα, γιατί αλλού θα πήγα να πάρει με τις κούπες. Και τρίτον, ακούω Focus FM και σε φέρνω Δαμιανίδη για να διορθώνω τον εαυτό μου. Δηλαδή τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
0: Τα πιάσαμε.
1: Τρία πράγματα.
0: Τρία πράγματα, απλά. Αύριο λοιπόν ξανά στην ίδιο μέρος, στην ίδια ώρα, με την ίδια αποκαλυπτική διάθεση, θα προσπαθήσω να ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές γιατί σήμερα δεν είχαμε χρόνο. Τι? Ποιος αυτός μιλάει, Μίμος? Αυτός δεν είναι Μίμος, αδελφέ μου. Είναι ο Δημήτρης Ντούλιας. Ένα όνομα, μια ιστορία. Δημήτρης Ντούλιας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε. Ναι, τώρα άμα είσαι. Πρέπει να το καταλάβεις ότι κάνει μιμείται τον Άδωνη. Με τον Άδωνη μπινελικωνόμαστε τα βράδια στο Twitter. Ναι, δεν έχουμε άλλη δουλειά και βρίζει ένα τον άλλο. Βρίζει. Αντιπαράθεση. Και αυτός κύριος ήτανε και εγώ κύριος ήμουν. Και... κορυφής. Με λέει γυναίκα μου, τι κάνεις? Λέω μαλώνω με τον Άδωνη. Άσε ρε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Γεια σας, αύριο. Τα λέμε, έρχεται η Δέσποινα Μποτίτση. Κυριάκος Βελόπουλος πιο κάτω. Γεια σας.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς?

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα απευθύνει ομιλία στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Αντώνιο Κουτέρες. Προκλητικός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τούρκος Πρόεδρος, ζητώντας τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αν σταματήσει η κυβέρνηση να σέρνεται πίσω από τις γελίες δηλώσεις της Τουρκίας, ας αφήσει τους θεμενάδες περί διεθνούς δικαίου και ας οριοθετήσει επιτέλους ΑΟΣ με την Κύπρο, διότι έτσι διασφαλίζει στην πράξη το Καστελόριζο και τελειώνει την Τουρκία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κάτω από τα 100 δολάρια το Brent σε πτώση και το φυσικό αέριο με φόντο τα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μειώσεις φόρων, πλαφών στις τιμές και στα περιθώρια κέρδους αλλά και απευθείας ενισχύσεις επιστρατεύουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απέναντι στην εκτόξευση των τιμών των καυσίμων. Στην χώρα μας, όπου η φορολογική επιβάρυνση της βενζίνης παραμένει από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυφθη ανέρχεται σε 0,70 ευρώ ανά λίτρο. Η κυβέρνηση δηλώνει πως αναζητά τρόπους για να συγκρατήσει τις τιμές, ωστόσο επιμένει να αρνείται τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι η μείωση του θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Τροπολογία για τη μείωση του κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Περίπου 10 λεπτά διήρκησε σήμερα η συνεδρίαση στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών. Οι μάρτυρες που επρόκειτο να καταθέσουν δεν πρόσληφθαν τελικά στο δικαστήριο. Η δίκη θα συνεχιστεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβας τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 14χρονος που επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομιλικό του στα Λαγκαδίκια. Ο ανήλικος είχε συλληφθεί την περασμένη Πέμπτη όταν και σημειώθηκε το περιστατικό μέσα στο σχολείο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αίσθητη πτώση της θερμοκρασίας σήμερα, αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι και έπειτα. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 18 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

η διαφορά της ελληνικής λύσης και βγαίνει από τις ομιλίες, γιατί τις άκουσα από το πρωί καθόμουν και τις άκουγα όλες, των εκπροσώπων των κομμάτων, είναι ότι κάποιοι εδώ εκπροσωπούν το παρελθόν, τον 20ο αιώνα, και εμείς εκπροσωπούμε το μέλλον. Είναι τελείως διαφορετική η αντίληψή μας. Δεν μένουμε στήρα σε ιδεολογήματα, ιδεολειψίες του παρελθόντος. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς θέλουμε μια Ελλάδα διαφορετική. Μια Ελλάδα με ενωμένους Έλληνες, χωρίς καμία ιδεολογική αγκύλωση, είτε αριστερός είτε δεξιός, που αφορούν τον 20ο αιώνα. Για εμάς, αυτός που αγαπάει την Ελλάδα και θέλει να ενώσει τους Έλληνες είναι δεκτός στην δική μας λογική. Προτείνει να πάμε στο μέλλον η ελληνική λύση και να μην ασχολούμαστε με το παρελθόν. Για εμάς, η τέταρτη ελληνική δημοκρατία πρέπει να διαφέρει σε ποιοτικά χαρακτηριστικά από την μεταπολίτευση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια συντακτική εθνοσυνέλευση. Για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας, να βελτιώσουμε το συνταγμά μας, πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς, οργάνωσης μιας πολιτείας που θα απεξαρτήσει την πολιτική κομματική εξουσία από τη δικαιοσύνη, από τις νομές και δομές του κράτους, ώστε να έχουμε μια εξουσία υπέρ των πολιτών και όχι των καπιταλιστών, ολιγαρχών και όλων αυτών των αιμοδιψών.

θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα με τη διαφορά μας. Όλοι μιλούν για φορολόγηση. Μόνο εμείς μιλάμε για αποφορολόγηση των Ελλήνων. Όλοι μας λένε πώς θα φορολογήσουν, ποιον θα φορολογήσουν, γιατί θα το φορολογήσουν και μόνο η ελληνική λύση μιλάει για αποφορολόγηση και οριζόντιο φόρο. Αυτό τα λέει όλα. Πόσο διαφορετική είναι η πολιτική της ελληνικής λύσης από την πολιτική των υπόλοιπων. Βέβαια, εμείς λέμε και το εξής. Θα αποφορολογήσουμε τις φοροαπαλλαγές των ολιγαρχών. Τι σημαίνει αυτό, εντός εισαγωγικών όλα αυτά, έτσι. Σημαίνει ότι 9 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μόνο οι φοροαπαλλαγές που έχουν ολιγάρχες πλουτοκράτες. Την ώρα που η Ελλάδα περνάει κρίση, θεωρούμε αδιανόητο να υπάρχουν φοροαπαλλαγές για κάποιους οι οποίοι κερδίζουν δισεκατομμύρια. Και είναι κολλητοί του Μητσοτάκη, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Έχετε ακούσει κανέναν από αυτούς να λέει αυτά? Δεν θα τα ακούσετε ποτέ. Γιατί η υπηρεσία τους προς την ολιγαρχία είναι δεδομένη. Προς πλουσίους, όχι φτωχούς. Όπως επίσης, αυτή η ιστορία που εμένα με ενοχλεί ως άνθρωπο, με την προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά των τριών κομμάτων, του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και του Μητσοτάκη, να πλειοδοτήσουν στα επιδόματα. Βέβαια, ο Μαρινάκης ως λαγός της κυβέρνησης επιχείρησε να σταματήσει τα επιδόματα ανεργίας, όταν έχουμε 134 ανέργους, όπως τα ακούτε, βουλευτές στο Κοινοβούλιο. Είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα και των οικογενειών που δεν δούλεψαν ποτέ τους και πήραν την καρέκλα είτε από το κόμμα, από το μπαμπά, τη μαμά. Και αυτοί οι άνθρωποι νομοθετούν για την ανεργία στη χώρα μας. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε. Και μόνο η ελληνική λύση μπορεί να τα επιλύσει. Και εμείς υποσχόμαστε μισθούς αξιοπρεπείς. Όχι επιδοματάκια της φακής. Και το κυριότερο, φίλες και φίλοι, αυτό που είπα στη Βουλή και κανένας δεν το έκανε θέμα, δεν είναι τυχαίο βέβαια, η ιστορία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την έκθεσή της για την ενέργεια στην Ελλάδα, η οποία ξεκάθαρα λέει ότι η κυβέρνηση εγκλημάτισε στο θέμα της ενέργειας. Έκλεισε τους λιγνίτες, το μείγμα μας είναι αρνητικό, δηλαδή σημαίνει ότι δεν έχουμε πόρους ενεργειακούς, ενώ η Ελλάδα διέθετε τους λιγνίτες, εμείς τους κλείσαμε και θέλει να ανοίξει data centers ο Πρωθυπουργός όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για έγκλημα. Ό,τι λέει η ελληνική λύση επιβεβαιώνεται. Ό,τι σας λέμε επιβεβαιώνεται. Εσείς κρατηθείτε από αυτά που λένε οι άλλοι, τα ψέματά τους. Και θέλω να πάμε γρήγορα φίλες και φίλοι στο θέμα της σημερινής εκπομπής γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο θέμα αφορά, και πρέπει να το πω, αυτό που η ελληνική λύση εδώ και πάρα πολλά χρόνια επέμενε στην κυβέρνηση η οποία ουδέποτε το υλοποίησε. Τα drones. Έχει αλλάξει, φίλες και φίλοι, ο πόλεμος. Τα drones. Έχει αλλάξει, φίλες και φίλοι.

γίνει και να αντιμετωπιστούν τα ντρόουν στον Τούρκο, γιατί εκεί φτάσαμε πλέον. Να ξέρετε. Το ότι έχουμε αεροσκάφος δεν σημαίνει ότι έχω 4 πυράβλους, 5 πυράβλους και θα εξαπολύσω σε 2.000 ντρόουν 5 πυράβλους και τους κατεδαφάσω όλα τα ντρόουν. Δεν γίνεται. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Πρώτο βήμα. Έγκαιρη ανίχνευση. Αυτό για να γίνει χρειάζονται αντιντρόουν και αντίμετρα. Είμαστε έτοιμοι? Άποψη. Όχι όσο πρέπει να είμαστε. Η άμυνα πρέπει να εντοπίζει τα σμήνη όσο το δυνατόν νωρίτερα. Για το σκοπό αυτό συνδυάζονται ραντάρ, ηλεκτροοπτικοί και υπέρυθροι αισθητήρες. Τα έχουμε αυτά? Ακουστικά συστήματα και άλλες μέθοδο εντοπισμού. Όσο και να ψάχνω, υπάρχει πρόβλημα. Δεύτερον, συνδυασμός αισθητήρων και μια ενιαία εικόνα. Αυτό αφορά τον θόλο, του Αχιλλέως και τα λοιπά, μόνο που εκεί έχουμε ένα μειονέκτημα. Δεν κρατάμε εμείς τα κλειδιά. Τα κρατάει το Ισραήλ. Ο αλγόριθμος θα είναι των Ισραηλινών. Και εδώ αρχίζει πλέον η ουσία, ο συνδυασμός, η ενιαία εικόνα και αισθητήρες, να ξέρουμε ποια είναι τα πραγματικά drones και ποια είναι τα αεροσκάφη. Αλλιώς θα βαράμε πυράβλους του κουτρούλ το γάμο. Θα χτυπάμε δηλαδή με πύραυλο που κάνει 5 εκατομμύρια δολάρια ο ένας Patriot, δεν ξέρω τι άλλο, ένα drone που κάνει 10 χιλιάρικα. Έτσι δεν μπορείς να κάνεις άμυνα. Το μεγάλο πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού πολέμου είναι το α και το ω για να αποκτήσεις αντιντρόουν τακτική. Τι σημαίνει αυτό? Ένα μέρος της αντιμετωπίσεως μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό πόλεμο χωρίς να έχουμε φυσική καταστροφή του ντρόουν. Μπαίνει στο λογισμικό, ηλεκτρονικός πόλεμος, ντρόουν, ανάλογα με την περίπτωση, παρεμβάλλεις και το οδηγείς εκεί που θέλεις εσύ. Στη θάλασσα π.χ. Αντί στην ξηρά. Αυτά έπειτα από το 19 να τα κάνει η Ελλάδα. Το 17-18 ξεκίνησε ο Ερντογάν και σήμερα παράγει ο γαμπρός του χιλιάδες drones. Και εμείς περιμένουμε από έναν θόρο το Αχιλλέα όταν γίνει και εφόσον γίνει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Δεν γίνεται έτσι. Και επίσης δεν μπορείς να πυροβολάς τα πάντα. Δεν γίνεται να πυροβολάς τα πάντα. Είναι το κρισιμότερο σημείο αντιμετωπίσεως των drones. Γι' αυτό χρειάζεται μια ιεράρχηση. Ποια είναι αυτή? Ποιος στόχος απειλεί άμεσα? Μια κρίσιμη εγκατάσταση, δηληστήρια. Ποιος μπορεί να αγνοηθεί προσωρινά και ποιος πρέπει να εξοδετερωθεί πρώτος? Επίσης, χρειάζεται πολυεπίπεδη άμυνα. Την έχουμε? Όχι. Δεν την έχουμε. 6 χρόνια, 7 χρόνια ουρλιάζω, φωνάζω γι' αυτό. Διότι η σύγχρονη προσέγγιση των πολέμων έχει διαφορετικά επίπεδα. Πρώτα έρχεται η ανίχνευση και η παρακολούθηση. Στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει η ηλεκτρονική παρεμβολή όπου είναι εφικτό και τελικά φυσική εμπλοκή με κατάλληλα συστήματα. Έχει κύματα άμυνας. Το κυριότερο δε να έχεις φθηνά μέσα που είναι εξίσου σημαντικά. Και η οικονομία κλίμακος είναι το α και το μέγα για τα drones. Ένα φθηνό drone μπορεί να υποχρεώσει τον αμυνόμενο να χρησιμοποιήσει ένα πανάκριβο μέσο. Ένας Patriot για να χτυπήσει ένα drone των 10.000 ευρώ. Και το λέω αυτό γιατί? Γιατί το βασικότερο, φίλες και φίλοι, σε ένα μήνος εκατοντάδων ή χιλιάδων drones είναι η προστασία των κρίσιμων υποδομών. Και κρίσιμες υποδομές είναι τα δηληστήρια, είναι οι πηγές, νερό, έτσι, είναι αεροδρόμια, είναι λιμάνια και όταν σηκωθούν 3.000 drones δεν ξέρω αν και κατά πόσον έχετε καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορείς να σηκώσεις 300 αεροσκάφη για να κατεβάσεις 3.000 drones, γιατί μετά θα σε γυμνώσεις εσύ χρησιμοποιώντας όλους τους πυράβλους σου. Η άμυνα δεν αφορά μόνο την κατάληψη των drones. Όχι μόνο αυτό. Αφορά και τη μείωση των συνεπειών εάν κάποια περάσουν. Και τα περάσουν κάποια. Εδώ δεν είμαστε έτοιμοι. Το κυριότερο για μια χώρα είναι η αντοχή της άμυνάς της. Να αντέξει η άμυνά της. Μια ομάδα σμήνους drones έχει ένα στόχο. Να κορέσει την άμυνα. Να υπάρχει κορεσμός της άμυνας. Να φύγουν όλοι οι πύραυλοι, όλα τα αντιεροπορικά, όλα τα αντιδρόνς και μετά να μείνει γυμνή η άμυνά μας. Έχει τη δυνατότητα η Τουρκία? Την έχει. Κατασκευάζει χιλιάδες drones, κατασκευάζει. Η Ελλάδα κατασκευάζει? Τα παραμύθια που σας λένε,
κάτι ρομποτοειδή, κάτι περίεργα.

φουρφουράκια ετοιμάσαμε. Για να μην, μην λέω ψέματα. Άρα έπρεπε ταχύτατα να αμυνθούμε. Το σύστημα λοιπόν πρέπει να λειτουργήσει. Πρέπει να λειτουργήσει αδιάλειπτα. Ακόμα και όταν κάποιες θητήρες, σταθμοί ή μέσα εμπλοκής βγουν εκτός λειτουργίας. Τι πρέπει να κάνεις λοιπόν για να έχεις αισθητήρες θόλο κανονικό, διασπορά των αισθητήρων σε όλη την περιοχή και την επικράτεια της Ελλάδος. Για να μην παραλύσει το σύστημα. Το νέο μοντέλο εντοπίζω, συνδυάζω, αξιολογώ, ιεραρχώ, αντιδρώ, είναι το μοντέλο το δικό μας. Το μοντέλο που λέει η ελληνική λύση. Η αντιμετώπιση λοιπόν των drones δεν θα κριθεί από ένα υπερόπλο. Δεν βρέθηκε ακόμα το υπερόπλο. Θα κριθεί από τους αισθητήρες που έχουμε ανά την επικράτεια για εντοπισμό και ανίχνευση των επικίνδυνων drones και των ακίνδυνων drones. Γιατί υπάρχουν και ακίνδυνα drones. Αυτά που έχουν μια κάμερα επάνω. Ο ηλεκτρονικός πόλεμος στα συστήματα διοίκησης και ελέγχου και τα μέσα εμπλοκής είναι το α και το ω, φίλες και φίλοι. Το α και το ω. Τώρα, όταν μιλάμε για Νέα Δημοκρατία, από το 2019 βρείτε τα βίντεό μου. Φώναζα, ούρλιαζα, δεν μ' άκουγε κανένας. Αλλά είπαμε, εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι να κυβερνήσουμε. Και όταν κυβερνήσουμε θα δείτε μια κυβέρνηση ελληνική, κοινωνική, λαϊκή, πατριωτική, τίποτα άλλο. Που θα υπερασπίζεται την Ελλάδα, θα υπερασπίζεται τους Έλληνες.

Πάμε και στην αρχαία Ελλάδα στα γρήγορα. Θα μιλήσουμε για τα ρομπότ στην αρχαία Ελλάδα. Οι πρώτες αναφορές για ύπαρξη ρομπότ μηχανισμών, έτσι ρομπότισα και αυτά που βλέπετε τώρα, είναι στην αρχαία Ελλάδα. Ο όρος περιέγραφε αντικείμενα, αυτόματα, έτσι τα αποκαλούσαν, τα οποία ήταν όντα σχεδιασμένα ώστε να εκτελούν από μόνο τους συγκεκριμένες λειτουργίες ή εντολές. Υπήρχαν. Ο κυριότερος δημιουργός των πρώτων ρομπότ στον κόσμο ήταν ο Ήφαιστος. Έτσι τουλάχιστον λέμε. Ο θεός μεταλλουργίας και των εφευρέσεων, ο οποίος στη μυθολογική παράδοση, βλέπετε μιλάω για μύθο τώρα έτσι, μπορούσε να δίνει κίνηση, το γράφει στα ομηρικά έπι, στα άψυχα δημιουργήματά του. Τεχνικά. Ανάμεσα στα δημιουργήματα αυτά ήταν και οι χρυσές γυναικείες μορφές του ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς, οι οποίες σύμφωνα με τις πηγές τραγουδούσαν για να υμνήσουν τον Θεό. Ο Παυσανίας πάντως δεν πίστευε ότι υπήρξαν πραγματικά και τις παρομοιάζει με τις σιρήνες του ομηρικού έπους. Ο Όμηρος στην Ιλιάδα, για να τα λέμε όλα, αναφέρει ότι τον υποστήριζαν ακόμη και στη βάδιση και την ορθοστασία, καθώς ο Ήφαιστος αντιμετώπισε κινητικές δυσκολίες. Ήταν κομματάκι κουτσός. Το πιο γνωστό ημιαυτόματο ή αυτόματο ήταν ο Ταλός, Ιτάλος. Ο γιγάντιος χάλκινος φρουρός της Κρήτης, στις φλέβες του οποίου έρε θεϊκό αίμα. Δηλαδή από την αρχαιότητα οι Έλληνες φανταζόταν τα αυτόματα και τις μηχανές κτλ. Δεν είναι κάτι που το φανταστήκαμε τώρα. Ο Δίας τον είχε δωρήσει στους κατοίκους της Κρήτης, γεννήθηκε ιδέων άνδρων κτλ. Για την προστασία του νησιού, μέχρι που οι Αργοναύτες και συγκεκριμένα οι Μύδια με τέχνασμα κατάφεραν να τον εξοδερώσουν. Ο Ήφαιστος δεν περιοριζόταν με βάση τη μυθολογία σε ανθρωπόμορφα δημιουργήματα. Η χάλκινη τάβρη της Κιολχίδας που έβγαζαν φωτιά από το στόμα και τα ρουθούνια τους ήταν επίσης δικό του έργο. Πάμε όμως φίλες και φίλοι στη νεότερη ιστορία. Γιατί μπορώ να πω και για τον Ιάσονα, έτσι, σύμφωνα με τον ψευδοήινο, είναι αναφορά αυτή. Αυτό ήταν και ο Αετός που έτρωγε καθημερινά το ύπαρ του Προμηθέως, αν και η εκδοχή αυτή δεν εμφανίζεται συχνά σε αρχαίες πηγές. Αναφέρονται επίσης τέσσερα, παρακαλώ, τέσσερα, όχι ένα-δύο, τέσσερα αυτόματα άλογα που έσαιναν την αδαμάντινη άμαξα των καβύρων και μπορούσαν όπως και οι τάβροι να εκτοξεύουν φωτιά. Αυτά είναι στη σφαίρα της μυθολογίας, όχι της ιστορίας. Υπάρχουν και εντυπωσιακοί τρίποδες του Ηφαίστου, τους οποίους περιγράφει ο Όμηρος επακριβώς, μέσα από τη φαντασία του, μέσα από παλαιότερες αναφορές, δεν ξέρω. Μπορούσαν να κινούνται μόνοι τους και να μεταφέρουν το κρασί στα συμπόσια των Θεών, περιορίζοντας έτσι το έργο των Ινοχώων. Όμως ο Ήφαιστος δεν ήταν ο μόνος που αποδίδεται σε αυτόν μυθολογικά η κατασκευή τέτοιων δημιουργημάτων. Δεν ήταν ο μόνος. Ο Πλάτωνας μιλά για τον Δέδαλο και τα αγάλματά του, τα οποία φαινόταν τόσο ζωντανά, ώστε λεγόταν ότι μπορούσαν να κινηθούν και να φύγουν. Γι' αυτό λόγο, σύμφωνα με την παράδοση, όπως τα ακούτε, έπρεπε να τα δένουν από κάπου ώστε να μην απομακρύνονται. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν είναι στις ίδιες πηγές, φίλες και φίλοι. Το ενδιαφέρον, αν θέλουμε να βρούμε τα αυτόματα, πρέπει να πάμε στην ελληνιστική περίοδο. Όπου εκεί είχαμε τα αυτόματα του Ήρωνος. Αυτόματοι μηχανισμοί. Ναοί που άνοιγαν αυτόματα οι θύρες τους. Πρώιμο στάδιο των ρομπότ. Έτσι. Αυτόματα για να παίρνουν εκμαστεύσεις νερού. Για να κάνουν αυτό που λέω καμιά φορά, υδρομάστευση. Αυτόματα όπου άκουγες να κελαϊδούν με διάφορους μηχανισμούς και γρανάζια διάφορα πουλιά. Ακόμη και ο υπολογιστής των αντικυθύρων είναι η πρώιμη μορφή ενός ρομπότ αυτόματου, αυτοματοποιημένου ρομπότ με γρανάζια και μηχανισμούς που μπορούσε να διακρίνει και να διαφοροποιηθεί και να σου δείξει σελήνη και τα λοιπά κύκλους των πλανητών. Όλα αυτά ήταν αυτόματα, τα πρώιμα ρομπότ. Όταν λοιπόν ένας λαός χιλιάδες χρόνια πριν έχει κατασκευάσει τέτοιους μηχανισμούς, θα μου πει κάποιος πώς εξαφανίστηκαν όλα αυτά. Εξαφανίστηκαν από τη βαρβαρότητα των Ρωμαίων και από την ηλιθιότητα κάποιων που στο όνομα του χριστιανισμού, όπως οι Βυστιγότθοι, οι Οστρογότθοι, οι Αλαμάνοι, αυτά τα βάρβαρα ανθρωποφάγα γερμανικά φύλλα, ισοπαίδωσαν βιβλιοθήκες, ισοπαίδωσαν περγαμηνές, κατέστρεψαν το φως του πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού, στο όνομα του Χριστού. Ο Χριστός δεν είπε ποτέ κάψτε. Αυτοί κατέβηκαν κάτω και έκαναν ό,τι βρίσκανε. Στο όνομα της δημοκρατίας γίνεται ο βιασμός της δημοκρατίας σήμερα. Φταίει η δημοκρατία. Δεν φταίει η δημοκρατία. Φταίει εμείς που τα ανεχόμαστε όλα αυτά. Εδώ δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος από αμέλεια, θέλετε,
εκούσια ή ακούσια ο τραγουδιστής ο Μαζονάκης και δεν υπάρχει μια παρέτηση ενός υπουργού, ρε παιδιά. Και κρύβουν όλοι τα ονόματα αυτών που πήγαιναν στο γιατρό. Γιατί έδιναν μαύρο χρήμα όλοι. Πληρώναν με μαύρο χρήμα 10 χιλιάρια για 15 χωρίς αποδείξεις. Το πρώτο που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, η πολιτεία, οι ιδιοκτησίες αρχές είναι να μας βγάλουν τις φορολογικές δηλώσεις του ανθρώπου αυτού. Πόσα χρήματα δήλωνε. Για δείτε ότι αμφιβάλλω αν δήλωνε παραπάνω από 30-40 χιλιάρικα. Και πόσες εταιρείες διέθετε ταυτόχρονα που έκοβε αποδείξεις. Για να δείτε ποιοι κλέβουν, πώς κλέβουν και πώς οι πλούσιοι, οι ευυπόλοιποι, οι πολιτικοί, οι τραγουδοποιοί, πάνε και πληρώνουν μαύρο χρήμα. Και χάθηκε ένας άνθρωπος, δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος και δεν βγαίνουν τα ονόματα όλων αυτών που πήγαιναν εκεί. Θα δούμε τι πήγαιναν να κάνουν. Και βγαίνει ο κάθε κακομύρης πατούλης, κακομύρης, κακόμυρο άτομο και λέει τις ανοησίες του και τις βλακίες του. Αποτυχημένος περιφερειάρχης, αποτυχημένος πολιτικός, έχει άποψη. Κακομύρη τον είπε το περιβάλλον του, εγώ τον είπα. Ο Κακομύρης ο δύσμυρος που θέλει να κατέβει στις εκλογές. Πού πας βρε Κακομύρη. Καλά σου λέει το οικογενειακό σου περιβάλλον. Πού πας βρε Κακομύρη. Και έχεις και άποψη και για την ελληνική λύση. Σταματώ εδώ.

0: Πάμε σε ένα ιστορικό γεγονός που κανένας δεν ξέρει. Ξέρετε ότι έχει γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλήνων και Κινέζων? Ο άγνωστος πόλεμος μεταξύ αρχαίων Ελλήνων και Κινέζων. Έγινε πόλεμος. Αυτά που δεν ξέρουμε σας λέω, παιδιά. Ξέρουμε ότι πήγαμε στην Ινδία. Ναι. Έγινε πόλεμος κανονικός μεταξύ αρχαίων Ελλήνων και Κινέζων. Η Ελλάδα θεωρείται, έτσι, και θεωρούμε όλοι, ότι είναι και η Κίνα από τους πιο ξεχωριστούς πολιτισμούς του κόσμου. Είναι δεδομένο. Οι αρχαιότεροι πολιτισμοί, αν θέλετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωστόσο, άγνωστος στους πολλούς ανθρώπους είναι ότι οι δύο χώρες πολέμησαν μεταξύ τους. Στην αρχαιότητα. Είναι ιστορικό γεγονός, δεν είναι παράμυθι αυτό που θα σας πω. Πολεμήσαμε με τους Κινέζους, το μογγολικό αυτό φύλλο, εκείνη την περίοδο. Είναι μεταξύ του 104 και 102 π.Χ. Πολύ μετά το Μεγάλο Αλέξανδρο. Και αφού ήδη οι Ρωμαίοι είχαν καταλάβει την Ελλάδα, εμείς, σε αντίθεση με τις ουλιόλιστες περιοχές της Μεσογείου, το σκηνικό αυτής της επικής αντιπαραθέσεως ήταν η Κεντρική Ασία. Στην Κεντρική Ασία λοιπόν έγινε ένας πόλεμος μεταξύ αρχαίων Ελλήνων και Κινέζων. Το Ελληνοβακτριανό Βασίλειο, κληρονόμος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η πανίσχυρη δυναστεία των Χάν της Κίνας ήρθαν σε ρήξη. Δείτε, βάλτε Βακτριανοί που είναι. Βακτριανοί Έλληνες, ξέρουμε ότι υπήρχε βασίλειο ελληνιστικό εκεί. Ξέρουμε και τον Πτολεμαίο, την Αλεξάνδρεια, ξέρουμε λίγο τον Σέλευκο, ξέρουμε τον Αντίγονο. Δεν ξέρουμε αυτό όμως, την Βακτριανή, όπου βρέθηκε ένας αμύθιτος θησαυρός ελληνικός, τον οποίο τον βρήκε ο Σαριανίδης, ο Μακαρίτης, ο τεράστιος αυτός αρχαιολόγος, επί Σοβιετικής Ενώσεως, ένας πλούτος αμύθιτος και απίστευτος. Για ποιο λόγο έγινε το πόλεμος, ξέρετε? Για μια ράτσα λόγου. Τα ουράνια άλογα. Ήταν μια περιοχή όπου υπήρχαν τα άλογα αυτά, και λεγόταν ουράνια άλογα, που θεωρούνταν ασύγκριτα. Τα καλύτερα άλογα της εποχής. Αυτή η περιοχή λοιπόν που ήταν αφισβητήσιμη και από το κρατήδιο το ελληνιστικό, από την Βακτριανή και από τον Κινέζο Χάν, ήταν η περιοχή που πυροδότησε τη σύγκρουση. Τι την πυροδότησε? Τι ήταν αυτό? Δημιουργηθέν, έτσι να το πω έτσι, από τα θράσματα της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου, το Ελληνοβακτριανό Βασίλειο άνθιζε στην περιοχή που σήμερα ονομάζεται Αφγανιστάν και Τατζικιστάν. Οι δύο περιοχές που ήταν οι Βακτριανοί ήταν το Αφγανιστάν και το Τατζικιστάν. Δύο περιοχές. Αυτό ήταν το ελληνιστικό βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που συνέχισε να υπάρχει για δύο αιώνες και παραπάνω μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σήμερα το ονομάζονται έτσι. Συνδυάζοντας ελληνική τέχνη, φιλοσοφία και πολιτισμό με τις τοπικές παραδόσεις, λειτουργήσε ως φάρος του ελληνιστικού κόσμου. Από την άλλη πλευρά ήταν η δυναστεία των Χάν. Η δυναστεία των Χάν, με ηγέτη τον αυτοκράτορα Γου, βρισκόταν σε μια συνεχή άνοδο. Τα δύο βασίλεια ήταν το ένα δίπλα στ' άλλο. Τατζικιστάν και η Κίνα κοντά. Στη μέση ήταν αυτή η περιοχή που είχε τα καλύτερα άλογα της αρχαιότητος. Ήταν αποφασισμένοι λοιπόν να επεκτείνουν τα σύνορά τους, να ενισχύσουν το στρατό τους και οι δυο και να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στην Ασία. Να μεγαλώσουν δηλαδή τα βασίλειά τους. Κεντρικό μέλημα όμως για να γίνει αυτό ήταν η απόκτηση των θρυλικών αλόγων Φερεγκάνα. Έτσι λεγόταν. Φημισμένων για την ταχύτητα και τη δύναμή τους. Δηλαδή τα άλογα αυτά ήταν τα πιο δυνατά άλογα, γι' αυτό και οι Μογγόλοι αργότερα, αφού χάθηκε ο πόλεμος βέβαια, χάθηκε το βασίλειο Βακτριανής. Οι Μογγόλοι, αν θυμάστε καλά, οι Τούρκοι και όλοι αυτοί που ήταν από εκεί, ήξεραν καλά να υπευρούν όπως και οι Άραβες, αλλά τα πήραν από εκεί. Είναι η ράτσα η απίστευτη. Έτσι, οι δρόμοι των δύο αυτοκρατοριών διασταυρώθηκαν στα σύνορα του Ελληνοβακτριανού Βασιλείου. Ο Ζανγκ Γιουάν, έμπιστος απεσταλμένος του αυτοκράτορα, έφερε πίσω από την κοιλάδα Φεργκάνα συναρπαστικές ιστορίες για αυτά τα μεγαλειώδη άλογα. Πήγε δηλαδή εκπρόσωπος εκεί, ενώ ήταν ελληνική περιοχή ή μη ελληνική περιοχή της Βακτριανής. Είδε τα άλογα, πήγε στον αυτοκράτορα και του λέει: κοίταξε να δεις, εκεί δεν έχει άλογα. Εκεί δεν έχει, ξέρω εγώ, αυτοκίνητα, έχει Πόρσε, έχει ό,τι θες. Σε μια δεκαετή λοιπόν αποστολή, ακούστε, στη Δύση, ο Γιουάν έκανε το εξής. Σύλλεξε πληροφορίες και πόρους για να ενισχύσει τη δύναμη της δυναστείας. Οι αφηγήσεις του έξαψε. Άναψαν την επιθυμία του ίδιου του Χάν που θα οδηγούσε σε πόλεμο. Οι διπλωματικές προσπάθειες για να αποκτήσουν, ακούστε, το αλογά κατέληξε σε βία. Γιατί φοβούμενος τη δύναμη του ελληνικού βασιλείου, ο Κινέζος Χαν δεν ήθελε πόλεμο, απλά τους λέει δώστε μου τα άλογα να τα πληρώσω. Το ελληνικό βασίλειο, γνωρίζοντας ότι αν δώσει τα άλογα θα αποκτήσει τεράστια ισχύ, περιτριγισμένη λοιπόν από τα βουνά Τιάν Σαν και Παμίρ, η κοιλάδα Φεργάνα δεν ήταν απλώς μια γεωγραφική τοποθεσία. Ήταν το σημείο συναντήσεως των καθιστικών πολιτισμών της Ανατολής. Καθιστική, έτσι, τάξη. Και των ομαδικών λαών της Δύσης. Ο πόλεμος σημαδεύτηκε από εξαντλητικές, πόλεμος μεταξύ Ελλήνων και Κινέζων. Υλικοτεχνικές δυσκολίες. Λυσαλαία αντίσταση από τους Έλληνες. Επιτέθηκαν οι Μογγόλοι εναντίον του κρατηδίου της Βακτριανής. Λυσαλαία μάχες επιμαχών. Ο στρατηγός Λι Γουαγκλή, ηγέτης των Κινέζικων δυνάμεων, εξαπέλυσε επίθεση το 104 π.Χ. Το 104. Χωρίς επαρκή προετοιμασία. Για το σκληρό έδαφος υπέστη μια ταπεινωτική υποχώρηση μετά την πρώτη του προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά, η δυναστεία των Χαν δεν ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει. Έκαναν μια δεύτερη μεγαλύτερη αποστολή. Προετοιμασμένοι. Αυτή τη φορά χρησιμοποίησαν μια τεράστια δύναμη πεζικού, τεράστια, υποστηριζόμενη από το υπηκό και με ανεφοδιασμό με ζώα. Η κίνηση αυτή έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα στους Έλληνες για την αποφασιστικότητα και τη στρατηγική σκέψη της δυναστείας Χαν. Η δυναστεία των Χαν, η δεύτερη επίδοση, αποτέλεσε ουσιαστικά στον πόλεμο μεταξύ Ελλάδος και Κίνας αριστούργημα στρατιωτικής τακτικής και άψογης εκτέλεσης, συνδυάζοντας αδυσόπιτες τακτικές πολιορκίας, έξυπνες στρατηγικές, όπως η εκτροπή της ιδρεύσεως της πόλης. Οι Χαν τι έκαναν? Η πόλη κεντρική που έλεγχαν οι ελληνικές δυνάμεις είχε υδροδοτηθεί από συγκεκριμένη διαδικασία. Είχαν κάνει ένα πολύ ωραίο σύστημα ίδρευσης. Τι κάνε? Φράγματα, εκτροπή του νερού, με συνέπεια να έρθει η νίκη. Η κατάκτηση λοιπόν των ουρανίων αλόγων και η ίδρυση του κράτους μαριονέτα στα εδάφη των ηττημένων Ελλήνων σηματοδότησε μια στρατιωτική νίκη και από εκεί πέρα άρχισε να ανθεί η κινέζικη ηγεσία και κυρίως η επόμενη Χαν. Αυτό δεν θα το μάθετε ποτέ. Ο Ελληνοκινέζικος πόλεμος. Έτσι είναι ο τίτλος. Ελληνοκινέζικος πόλεμος. Πολέμησε η Ελλάδα με την Κίνα. Τα λέω για να ξέρετε, για να γνωρίζετε τι ελάχιστες πληροφορίες διαθέτουμε από το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού. Απειροελάχιστες. Ρωτήστε χίλιους ιστορικούς. Δεν θα το ξέρουν αυτό, παιδιά. Χίλιους, όχι ένα, χίλιους. Γεια σας.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Πίσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ως εισαγωγή να πω ότι η διαφορά της ελληνικής λύσης και βγαίνει από τις ομιλίες, γιατί τις άκουσα από το πρωί καθόμουν και τις άκουγα όλες, των εκπροσώπων των κομμάτων, είναι ότι κάποιοι εδώ εκπροσωπούν το παρελθόν, τον 20ο αιώνα, και εμείς εκπροσωπούμε το μέλλον. Είναι τελείως διαφορετική η αντίληψή μας. Δεν μένουμε στήρα σε ιδεολογήματα ιδεολειψίας του παρελθόντος. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς θέλουμε μια Ελλάδα διαφορετική. Μια Ελλάδα με ενωμένους Έλληνες, χωρίς καμία ιδεολογική αγκύλωση, είτε αριστερός είτε δεξιός, που αφορούν τον 20ο αιώνα. Για εμάς, αυτός που αγαπάει την Ελλάδα και θέλει να ενώσει τους Έλληνες είναι δεκτός στην δική μας λογική. Προτείνει να πάμε στο μέλλον η ελληνική λύση και να μην ασχολούμαστε με το παρελθόν. Για εμάς η τέταρτη ελληνική δημοκρατία πρέπει να διαφέρει σε ποιοτικά χαρακτηριστικά από την μεταπολίτευση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια συντακτική εθνοσυνέλευση. Για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας, να βελτιώσουμε το συντάγμά μας, πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς, οργάνωσης μιας πολιτείας που θα απεξαρτήσει την πολιτική κομματική εξουσία από τη δικαιοσύνη, από τις νομές και δομές του κράτους, ώστε να έχουμε μια εξουσία υπέρ των πολιτών και όχι των καπιταλιστών, ολιγαρχών και όλων αυτών των εμποδιψών. Όλα αυτά είναι συνάρτηση της εξαρτήσεως του ελληνικού λαού. Εκεί εμείς δεχόμαστε τον ελληνικό λαό ως φωτοδότη των δικών μας θεωριών, απόψεων και αντιλήψεων. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε σήμερα, να καταλάβω κι εγώ? Το σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που είναι πάνω από το ελληνικό σύνταγμα, όπως η κυρία Μπενάκη κατά το παρελθόν επανέλαβε Πολάκης. Με σύνταγμα με ΜΚΟ που δεν μπορεί να τσελέξει κανένας. Σύνταγμα όπου φόρουμ παγκόσμια δίνουν εντολές σε κυβερνήσεις ή το Ευρωκοινοβούλιο ή η Ούρσουλα, που δεν είναι εκλεγμένη, να δίνει εντολές και να εκτελεί ο Πρωθυπουργός τα όσα θέλει η Ούρσουλα. Όχι. Με ατζέντα 2030 για δίθεν μια παγκόσμια ειρήνη και νέα τάξη, με το τέλος των εθνών, με ένα παγκόσμιο στρατό, ένα παγκόσμιο αστυνομικό σώμα, ένα τέλος της οικογένειας, μια woke ατζέντα, με ένα παγκόσμιο νόμισμα χωρίς χρήμα, αχρήματη κοινωνία, με ένα έλεγχο της γονιμότητος και έλεγχο του πληθυσμού, όπως έλεγε στον Ταβός εκείνος με τα γυαλάκια ο περίεργος τύπος, ο κοντός, ο κοντοπίθαρος, που βράβευσε τον κύριο Μητσοτάκη κατά το παρελθόν ως νέο διάτοντα αστέρα, για την ψηφιακή ταυτότητα και social και χρήμα που θα ελέγχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή και προσωπικούς αριθμούς, ούτε σύνταγμα υπάρχουν, ούτε νόμοι. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Άλλη ιδεολογική μας διαφοροποίηση, και είναι ουσιαστική. Σύνταγμα και κληρονομικό δικαίωμα στις βουλευτικές έδρες δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν εδώ μέσα υπάρχουν γόνοι βουλευτών 100 ετών, ο Πρωθυπουργός είναι από το 1878 εδώ, οι Μητσοτάκηδες. Παραπάνω είναι, Παπαδρέου, όλοι αυτοί. Και δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και βουλευτές που δεν ξέρουμε. Ανήψια, ξαδέρφια. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε, για ποια εκπροσώπηση του ελληνικού λαού μιλάτε? Για πείτε μου εσείς, είναι αντιπροσωπευτικό το κοινοβούλιο? Όχι. Απόδειξη. Εμείς τι θέλουμε? Αναλογικότητα από όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, και κτηνοτρόφους και αγρότες και μελισσοκόμους και αλληλείς και ιδιωτικούς υπάλληλους και μικρομεσαίους. Αυτό δεν είναι δημοκρατία ούτε σύνταγμα. Επαγγέλματα βουλευτών, ακούστε τα νούμερα. 131 συνάδελφοι εδώ μέσα, όχι ένα σχέδιο. 131, το 43,7%, μιλάμε για σύνταγμα, για δημοκρατία. Μαλώνουμε εδώ μέσα, να φύγει ο Φλωρίδης, να κάτσε ο Φλωρίδης, έξω ο Φλωρίδης, μέσα ο Φλωρίδης, μέσα ο Βορίδης, μέσα ο Φουντουκίδης, ο Παρίδης και όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει. Ακούστε το. 131 άτομα εδώ μέσα είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Δεν σας λέω συγγενείς που ανδρώθηκαν, γαλουχτήθηκαν σε ένα κόμμα, υποκομματίδιο, πρόεδροι νεολαίας και τα λοιπά, γενικές γραμματείς, και έγιναν βουλευτές. Αυτό είναι δημοκρατία, αυτό είναι κοινοβούλιο. με 131 άτομα εδώ μέσα που δεν δούλεψαν μία μέρα, που δεν έχουν ένα ένσημο, που δεν έχουν μοχθήσει οι ίδιοι να αποκτήσουν τα όσα απέκτησαν, τους δώσαν την καρέκλα και έγιναν βουλευτές. Αυτήν τη δημοκρατία σας θα την καταστήλουμε, θα την καταργήσουμε. Θέλουμε εκπροσώπηση από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε στη δημοκρατία μας? Πώς γίνεται η διαδικασία επιλογής της αγεσίας του Αρείου Πάγου? Για πείτε μας. Ποιος επιλέγει την ανώτατη ηγεσία στην Ελλάδα, τη δικαιοσύνη? Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, η ίδια η κυβέρνηση. Δεν λαμβάνονται υπόψη κριτήρια αξιοκρατικά και θεσμικά κριτήρια όπως η επιτηρίδα. Ο τελευταίος γίνεται πρώτος. Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται ο τελευταίος να γίνεται πρώτος. Εσείς που μιλάτε για μεταρρύθμιση, για επιτελικό κράτος, για αξιοκρατία, με αυτά εκλεγήκατε τα ψέματα. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Όταν έχουμε κυβερνήσεις όπως του Τσίπρα, ο οποίος απάλλαξε ολιγάρχη από κακούργημα αλλάζοντας το ποινικό κώδικα. Για ποια δημοκρατία μιλάτε εδώ μέσα, που νομοθετεί ο Πρωθυπουργός για τον εαυτό του και την οικογένειά του? Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επέτρεψε σε βουλευτές, συζύγους και παιδιά να έχουν offshore, γιατί η οικογένειά του μπορεί να έχει offshore. Σύζυγός του, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Για ποια δικαιοσύνη μιλάτε? Για ποια δημοκρατία μιλάτε? Όταν τα κακουργήματα γίνονται πλημελήματα με την αλλαγή από το Τσίπρα του ποινικού κώδικα και αφορά και παιδεραστία, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία, κύριοι. Ούτε σύνταγμα είναι αυτό. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Όταν δικαστές αποφασίζουν με πολιτικά κριτήρια συμπαθούν ή αντιπαθούν κάποιον, για ποια δικαιοσύνη μιλάτε? Με δικαστές που σπρώχνονται από τα κόμματα για να ανέβουν στο εφετείο, να γίνουν εφέτες ή πρόεδροι πρωτοδικείων, για ποια δικαιοσύνη μιλάτε? Όταν δικαστές για την τσέπη τους αποφασίζουν να μην κοπούν μισθοί και συντάξεις, αλλά για το λαό, το φτωχό, αποφασίζουν να κόβονται και είναι συνταγματικό, για ποια δικαιοσύνη μιλάμε εδώ μέσα? Θέλετε να δώσω παραδείγματα δικαστών? Για μένα, και το λέω γιατί έχω ένα φάκελο τεράστιο με δικαστές που αποφασίζουν είτε με κομματικά κριτήρια είτε υπέρ των ολιγαρχών. Χατζη Αθανασίου Αναστασία, Χασάπη Ελπίδα, Παπαδοπούλου Διονυσία, Μίγδου Ελένη. Δεν θα έπρεπε να δικάζουν. Λόγω ανεπάρκειας. Ας το λέω έτσι κομψά. Ανεπάρκειας, κύριε Βορύδη. Δεν λέω κάτι άλλο. Εγώ δεν λέω ότι πιέστηκαν από κάποιον να αποφασίσουν κάπως. Τα λέω για να καταλάβετε ότι εδώ εμείς μιλάμε. Ο κόσμος έξω πονάει, βογκάει και γελάει με αυτά που βλέπει εδώ μέσα. Ακούστε, επειδή θέλετε προτάσεις, να ας μιλήσουμε λοιπόν ως ελληνική λύση για την άμεση δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία. Γιατί εμάς, λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία είναι το α και το ω για τη δημοκρατία. Άρθρο 1. Οι εξουσίες δεν υπάρχουν υπέρ του λαού έτσι όπως το κάνατε. Κάνετε λάθος. Ασκούνται από το λαό, το σωστό είναι. Και πρέπει να ασκούνται. Πώς? Με δημοψηφίσματα. Τα οποία πρέπει να τα κάνουμε επιτέλους στη χώρα μας πράξη όπως κάθε ευρωπαϊκό κράτος. Αλλά τρέμετε τα δημοψηφίσματα. Άρθρο 5. Όχι σε ψηφιακή δουλεία και έλεγχο του πολίτη. Άρθρο 51. Υποχρεωτική αυτοπρόσωπη παρουσία στις εκλογές για να είναι αδιάβλητες. Χθες έκανα λόγο αναφορά για τη Singular και τις δουλειές που πήρε, κυρία συνάδελφε. Ξέρετε πόσα λεφτά πήρε η Singular, η εταιρεία, ακούστε, σε ποια χώρα του κόσμου? Μια εταιρεία που παίρνει από κράτος λεφτά, ασυμβίβαστο, να κάνει και τις εκλογές στη χώρα αυτή. Μια εταιρεία που έχει σχέση με το κράτος, την κυβέρνηση δηλαδή, γιατί δυστυχώς το κράτος με την κυβέρνηση ταυτίζεται στην Ελλάδα, η Singular, παίρνει δουλειές. Περίπου ένα δις. Ένα δις. Και μου λέτε εμένα ότι αυτή η εταιρεία θα είναι αδιάβλητη? Μην πω και για τις επιστολικές ψήφους. Ο Μανολόπουλος, φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη. Απλά η λογική είναι λογική, και να σας πω και κάτι. Η πολιτική πρέπει να έχει και ηθική. Χωρίς ηθική στην πολιτική δεν υπάρχει πολιτική. Υπάρχει αυτό που έχουμε σήμερα. Κομματοκρατία, φαυλοκρατία. Πάμε στο πολιτικό σύστημα. Τέλος στην ασυνδοσία. Το φωνάζουμε. Δεν συμμετέχουν σε εκλογές κόμματα που χρωστούν σε τράπεζες. Τελεία και παύλα. Αυτό πρέπει να μπει στο Σύνταγμα. Αποβάλλονται. Γιατί υπάρχει κοινωνική αδικία. Δεν μπορεί το φυσικό πρόσωπο ή η εταιρεία που χρωστάει λεφτά να τις παίρνουν το σπίτι, τα ακίνητα, αλλά ένα κόμμα, κύριε Βορύδη, να μην το ακουμπάνε ενώ χρωστάει 500-600 εκατομμύρια. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Αυτά βλέπει ο κόσμος. Τα βλέπει. Και δεν οδηγείται στην ελληνική λύση μόνο. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο. Δεν κομπορημονεύομαι. Όχι. οδηγείται στο χειρότερο. Οδηγείται στην αποχή. Και αποχή είναι συνενοχή στο ότι βγαίνει πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Άρθρο 51. Επιτέλους τέλος στους ισόβιους βουλευτές. Άντε το πολύ τρεις θητείες να έχουμε, ρε παιδιά. Μπαίνει ο άλλος βουλευτής 25 χρονών και βγαίνει 95 από εδώ μέσα. Χριστός και η Παναγία, δηλαδή επάγγελμα είναι ο βουλευτής. Λειτουργήμα είναι. Τα έχουμε μπερδέψει. Σταθερή τετραετία, εκλογικοί ευρυδιασμοί με άλοθη, οτιδήποτε τέλος. Θα πηγαίνουμε μέχρι 4 χρόνια για να ξέρουμε τι γίνεται. Πλην των εθνικών θεμάτων. Εθνικών θεμάτων όμως, παιδιά, γιατί εδώ ερμηνεύουμε τα εθνικά θέματα κατά μας βολεύει. Άρθρο 61. Υποχρεωτική παρουσία βουλευτών. Όποιος δεν έρχεται δεν θα πληρώνεται. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι σύνταγμα για να μπορεί ο άλλος να πει ότι εδώ κάτι κάνουμε. Τέλος η βουλευτική ασυλία. Άρθρο 81. Τα προτείνουμε κανονικά εμείς. Υπουργοί μόνο άνθρωποι που δούλεψαν. Αν δεν έχεις 5 με 6 χρόνια ένσημα, δεν θα είσαι βουλευτής εκπρόσωπος του απλού ελληνικού λαού. Δεν γίνεται. Τελειώνει το πανεπιστήμιο. Μπαίνει στην ΟΝΕΔ, μπαίνει στη ΔΑΠ, στην ΠΑΣΠ, δεν ξέρω που αλλού. Τρίβεται και παίρνει κανένα μισθουλάκο και άντε μετά γίνεται βουλευτής. Αληθές το ότι είπα. Και για μας και αληθές και σοφό είναι. Και σοφό και σωστό. Δεν μιλάω για την κατάρριξη της υπερευθύνης υπουργών, δεδομένο είναι. Ενότητα 4. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Άμεση εκλογή από το λαό. Άμεση! Όχι παιχνιδάκια τα σούλακα, κλαμάνι, Σαμαρά που το φορτωθήκατε τώρα. Τον υποσχέθηκε να τον κάνει πρόεδρος Δημοκρατίας και το φορτώνησε τώρα. Αυτά τα παιχνίδια σταματήσουν. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας θα εκλέγεται από το λαό. Δικαιοσύνη. Τα είπα. Δεν θέλω να πάω παρακάτω. Παιδεία. Τα είπα. Προστασία πρώτης κατοικίας, απαραίτητη προϋπόθεση. Τέλος στην ασυδοτία των φαντς, πρέπει να μπουν όρια. Και το όριο είναι, ξέρετε πού, όταν δεν προστατεύουμε τον πολίτη, αυτό αντιβαίνει στο Σύνταγμα. Σημαντική προϋπόθεση για μας. Όταν δεν προστατεύεις τον πολίτη, συγκρούεσαι με το Σύνταγμα. Ο πολίτης είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται την προστασία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και από το Σύνταγμα. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και το εννοώ, για ποια δημοκρατία μιλάτε όταν οι ελεκτικοί μηχανισμοί υπολειτουργούν, όταν σήμερα δίνει εντολή η αστυνομία να ελεχθεί, ο εισαγγελέας να ελεχθεί, ο ιατρικός σύλλογος έκανε καλά τη δουλειά του με αυτόν τον Κοπογιαννίτη εκεί που είχατε το φίλο σας. Νεοδημοκράτης ήταν, παιδιά. Νεοδημοκράτης. Γνωστός νεοδημοκράτης. Δεν έχω πιστοποιητικό φρονημάτων, αλλά η παρέα ήταν όλη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν κάνω παρέα με Νέα Δημοκρατία βουλευτές, ένα καλημέρα, καλησπέρα έχουμε, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει τώρα, υπάρχει αστική ευγένεια. Τα κάνουμε, θα μιλάμε κιόλας. Δεν μαλώνουμε, πλακωνόμαστε στο ξύλο όλη μέρα. Δεν γίνεται. Υπάρχει αστική ευγένεια. Συνάδελφοι είμαστε. Πάμε λοιπόν στον κύριο αυτό. Ποια είναι η δημοκρατία αυτή που οι ελεκτικοί μηχανισμοί, ο κάθε Κοπογιαννίτης κανονικός, δεν ελέγχεται και χάνονται ζωές και δολοφονούνται ζωές? Πείτε μου εσείς. Και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα γινόταν τίποτα. Σας το λέω γιατί δεν είμαστε όλοι ίσοι πολίτες. Κάποιοι πολίτες είναι περισσότερο ίσοι από κάποιους κοκκούς πολίτες. Και έγινε ο ντόλος γιατί ήταν ο Μαζονάκης, τον οποίο δολοφόνησε το κράτος, το επαναλαμβάνω, και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ο υπουργός, με μια συγγνώμη. Εδώ επικρατεί άκρατη στάφου σιωπή. Δεν μιλάει κανένας. Δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος. Εγκληματική αμέλεια. Δολοφονία είναι. Δολοφονία είναι. Η σιωπή μήπως έχει να κάνει και με το Μιχό? Γιατί η ατζέντα έπαιρνε να βγει των πελατών. Γιατί έχουμε και άλλες παραβιάσεις και παραβάσεις εκεί. Να σου πω παραδείγματος χάρη. Φοροδιαφυγής. Ξέρω τι σας λέω. 10 χιλιάρικα η επίσκεψη, 100 έκοβε αυτός. Αυτά είναι σε ατζέντα, φαντάζεστε, πολιτικό ή ευυπόλυτο πολίτη να δίνει 10 και να παίρνει 100 ευρώ απόδειξη ή να μην παίρνει απόδειξη. Αυτά τα λέω γιατί. Γιατί δείχνει τη σαπίλα ενός κράτους που έγινε από το 1974. Γι' αυτό αυτό το κράτος, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πρέπει να το επανιδρύσουμε και θα το επανιδρύσουμε ως κυβέρνηση Ελληνική Λύση. Και εδώ μαλώνουμε για ένα σωρό πράγματα που για μένα είναι πέραν της λογικής. Να σας πω, εδώ και ένα μήνα μας ζαλίσατε με το ότι αποπληρώνονται τα χρέη. Ότι αποπληρώνουν τα χρέη, λέγανε, ξέρετε, του 35, 45, 75. Ξέρετε ποια είναι η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου σήμερα, κύριοι? 4,3%. Αυτό σημαίνει πλέον οι έξοδοι μας στις αγορές είναι απαγορευτικοί. Τι κάνετε λοιπόν? Πληρώσετε με 1,7% δάνεια και τώρα θα πάρουμε με 5 και 6%. Βάλετε μέσα τη χώρα. Και κομποριμονεύετε. Πώς θα αποπληρώσουμε το χρέος? Σπάσατε ένα κουμπαρά 15,3 δις, εγκληματίσατε εις βάρος της ελληνικής οικονομίας, του ελληνικού λαού. Έβγαινε ο Πρωθυπουργός και πιαρακάκησε και μας λέγανε ζήτω, το πληρώσαμε. Πληρώστε πρώτα τα χρέη σας, τα 600 εκατομμύρια στις τράπεζες και μετά με τα λεφτά του ελληνικού λαού να κάνετε τους μάγκες και τους άπλες. Και όταν φτάσουν τα καύσιμα στα 3 ευρώ, δυστυχώς έχουμε εξελίξεις δραματικές, να δω τι θα γίνει στο τέλος. Εγώ το έλεγα, θα πεινάσει ο ελληνικός λαός. Έρχεται πιστική κρίση. Να προετοιμαστούμε, να στηρίξουμε το πετροκινητομέα. Δεν με ακούγατε. Τώρα θα δεχτούμε εμείς την πλέμπα όλοι οι υπόλοιποι που δεν φταίμε για τα εγκληματικά σας λάθη που κάνατε με τους αγρότες, φθινοτρόφους, αλλαγείς μελισσοκόμους. Και κάτι άλλο. Δημοκρατία μόνο με προπαγάνδα δεν γίνεται. Θα μάθετε τα νέα. Κανένας Θεσσαλονικιός υπάρχει εδώ, ρε παιδιά? Όχι. Όλοι είστε Αθηναίοι από Θράκη κτλ. Σήμερα το μετρό που εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός πάλι ήταν 4 ώρες κλειστό στη Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι καταβαίνανε με λεωφορεία από ανάληψη και πανεπιστήμιο γιατί είχε πρόβλημα το μετρό. Κάθε εβδομάδα σαν την αντιβίωση το μετρό Θεσσαλονίκης. Κάθε εβδομάδα και σταματάει. Ακούστε λίγο, ή θα σοβαρευτείτε και θα τελειώσετε ένα έργο που λέγεται μετρό. Από το αεροδρόμιο μέχρι τη Σύνδο, μην ξανακόψετε κορδέλες επιτέλους. Μην ξανακοροϊδεύετε το λαό της Βόρειας Ελλάδος. Και ας έχω και τα δυσάρεστα τώρα. Δεν σας βλέπω να βγάζετε Χριστούγεννα. Μα ξέρετε. Το Δεκέμβρη έχουμε τη δίκη του Πρέντατορ. Μην τολμήσετε και πάρετε αναβολή. Ή πιέσετε δικαστές να κρατήσουν κόλλημα. Ξέρετε τι εννοώ. Δικαστικό προβληματάκι, τυπικό, αναβολίτσα. Το Δεκέμβριο θα το πιείτε το ποτήρι όλο το Δεκέμβριο. Όλο. Ακούσατε τον Κεσέ, τι είπε? Μετά την απόφαση για τον τερματισμό της έρευνας στην Κύπρο για την υπόθεση του Μαύρου Βαν, ο Ντίλιαν έστειλε μήνυμα. Τι λέει? Ελέγξτε τα κινητά σας. Αν υπήρχε δικαιοσύνη στη χώρα, έπρεπε το κινητό του Δημητριάδη, το κινητό του Πρωθυπουργού, το κινητό αυτό που καταγγέλει ο Ντίλιαν, να τα ανοίξουν πάρα αυτά. Για να δούμε με ποιος συνομιλούσε ο Ντίλιαν, με ποιους μιλούσε. Όχι να περιμένει αποδείξει δικαιοσύνη από τον Ντίλιαν για να αποδείξει το πούλησε το συγκεκριμένο Predator. Τρέμετε λοιπόν. Χριστούγεννα δεν θα βγάλετε ως κυβέρνηση και θα είναι υπέτεια η ελληνική λύση, γιατί ο τόπος πρέπει να ξεβρωμήσει από το Predator. Και κλείνοντας να πω το εξής. Η Ελλάδα έχει μια τραγωδία. Τη βιώνουμε όλοι μας. Η τραγωδία της Ελλάδος είναι ότι, δυστυχώς θα το πω, η δίθεν κεντροαριστερά μισεί το έθνος και το γένος των Ελλήνων και η δίθεν κεντροδεξιά στρέφεται κατά του κράτους. Ξεπουλάει τα πάντα. Έναντι πινακίου φακής. Και το ένα και το άλλο είναι καταδικαστέα, είναι μεμτά, είναι απορριπταία από την ελληνική λύση. Και εμείς λέμε στον Έλληνα, Έλληνα, το μέλος σου, αν δεν ξυπνήσεις, θα είναι το εξής. Θα χρωστάς για τα επόμενα 50 χρόνια τα μαλλιά της κεφαλής σου, σε δάνεια, πιστωτικές κάρτες. Δεν θα πάρεις σύνταξη ποτέ ή θα πάρεις 500 ευρώ με το ζόρι και θα φτάνουν για 5-10 μέρες. Θα βγεις η σύνταξη στα 70, 75, 80 και αν βγεις, γιατί δεν υπάρχει σύνταξη, θα εργάζεσαι για 500 ευρώ, θα έχεις έξω τα 1500 ευρώ, θα πληρώνεις υπέρογκους φόρους και στο τέλος πρέπει αυτό να το αλλάξει.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο. Το λόγο έχει...

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα απευθύνει ομιλία στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Αντώνιο Κουτέρες. Προκλητικός χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αν σταματήσει η κυβέρνηση να σέρνεται πίσω από τις γελίες δηλώσεις της Τουρκίας, ας αφήσει τους θεμενάδες περί διεθνούς δικαίου και ας οριοθετήσει επιτέλους ΑΟΣ με την Κύπρο, διότι έτσι διασφαλίζει στην πράξη το Καστελόριζο και τελειώνει την Τουρκία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Μειώσεις φόρων, πλαφών στις τιμές και στα περιθώρια κέρδους αλλά και απευθείας ενισχύσεις επιστρατεύουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απέναντι στην εκτόξευση των καυσίμων, με αρκετές χώρες να προχωρούν ήδη σε δεύτερο γύρο παρεμβάσεων. Στη χώρα μας, όπου η φορολογική επιβάρυνση της βενζίνης παραμένει από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέρχεται σε 0,70 ευρώ ανά λίτρο. Η κυβέρνηση τονίζει ότι ψάχνει τρόπους για να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων, επιμένοντας ωστόσο να αρνείται τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Τροπολογία για τη μείωσή του κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Περίπου 10 λεπτά κράτησε σήμερα η 33η συνεδρίαση στη Λάρισα για την δίκη των Τεμπών, καθώς οι μάρτυρες που επρόκειτο να καταθέσουν δεν προσήλθαν τελικά στο δικαστήριο. Η δίκη θα συνεχιστεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 14χρονος που επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομιλικό του στα Λαγκαδίκια. Είχε συλληφθεί την περασμένη Πέμπτη, όταν και σημειώθηκε το περιστατικό μέσα σε σχολείο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε αρκετές περιοχές. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι και μετά. Στην Θεσσαλονίκη γενικά αιθρίος καιρός με νεφώσεις, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 19 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levita σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
7: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά. Οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
13: Αφού ήρθαμε με Σίτζετς.
11: Σίτζετς και είσαι ήδη εκεί.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
15: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλωσορίσατε στον Focus FM. Είστε συντονισμένοι 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας μας. Από την Θεσσαλονίκη μας εκπέμπουμε 16 λεπτά μετά τις 12. Στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία η Δέσποινα Ποτίτση απέναντί μου, τον ευχαριστώ θερμά. Όχι μία, η Δέσποινα Ποτίτση απέναντί μου, τον ευχαριστώ θερμά.

Είχαμε για βουτιές μέχρι και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά πλέον είναι καθαρά φθινοπορεινό. Μη σας πω, χειμωνιάτικο θύμιζε το σκηνικό του καιρού σήμερα το πρωί. Βέβαια, αναμένεται βελτίωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο στους 18-19 βαθμούς Κελσίου. Και ξεκινώντας να ρίξουμε και μια ματιά πώς θα πάμε κυκλοφοριακά εδώ στην Θεσσαλονίκη, γιατί ένα θέμα καθημερινά το έχουμε, αλλά ωστόσο σήμερα, ναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά βλέπω, όλα καλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μακάρι έτσι να κυλήσει η μέρα.

Ο Δημήτρης μας ακούει από την Κόρινθο. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ αγαπημένε μας. Ο Δημοσθένης εννοείται εδώ. Με 25 βαθμούς συννεφιά στον Πειραιά, πρώτη μέρα χωρίς κλιματισμό. Wow. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτό το μεσοδιάστημα. Είναι καλό, άνοιξη, φθινόπωρο, που δεν χρειαζόμαστε ούτε θέρμανση ούτε ψήξη. Βέβαια μακάρι να κρατήσει έτσι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αργότερα θα αλλάξουμε τις ρυθμίσεις στα κλιματιστικά, στο ζεστό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα φέτος, το γνωρίζουμε όλοι. Καλωσορίζουμε τον Πασχάλη μας, εδώ τον Γιάννη. Να είσαι καλά αγαπημένε μας. Τι μου στέλνετε, 1670. Για τις καταγγελίες Βελόπουλου για τις εκλογές. Ναι, τα έχει πει και τα έχει ξαναπεί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τι έγινε, αγχώθηκαν κάποιοι? Κυρία Ελένη, να είστε καλά. Από τις Σέρρες μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Στην Κύπρο τους χαιρετισμούς μας. Μαθαίνουμε ότι χάκαραν ελληνική πλατφόρμα για online αγορές, ελληνική πλατφόρμα, και μάλιστα φαίνεται ότι επηρεάστηκαν και τα ονόματα και τα επώνυμα και τηλέφωνα. Ναι, είναι ρίσκο σε κάθε περίπτωση που έγινε λοιπόν, και μάλιστα εταιρεία ενημερώνει η ίδια τους πελάτες της, γιατί από αυτό το περιστατικό φαίνεται ότι βγήκαν πολλά στη φόρα και διευθύνσεις βλέπω μάλιστα, αλλά δεν επηρεάστηκαν, λέει η εταιρεία, τα δεδομένα των πιστωτικών καρτών. Μένει να το δούμε βέβαια και αυτό. Μόλις το αντιλήφθηκαν, λέει, προχώρησαν άμεσα στην αντιμετώπιση του περιστατικού, έλαβαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και σε κάθε περίπτωση, τώρα προσωπική συμβουλή είναι, μην χρησιμοποιείτε και αυτές τις αγορές κάρτες στις οποίες ενδεχομένως να έχετε μεγάλα ποσά, αν έχετε, αν υπάρχουν.

Στη Νέα Υόρκη, Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μίλησε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος να λύσουμε, λέει, τα ζητήματα στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο. Ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους. Αύριο είναι προγραμματισμένο να μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Να δούμε τι θα απαντήσει, τι θα πει στον Ερντογάν. Θα μιλήσει για την Κύπρο, για γαλάζια πατρίδα, για παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, για καθημερινές παραβάσεις, παραβιάσεις FIR Αθηνών. Μένει να τα δούμε. Προς το παρόν πάντως συνεχίζει τις επαφές με κολοσσούς τεχνολογικών, λέει, εταιριών, συναντήσεις για θέματα επενδύσεων στο επίκεντρο τεχνητή νοημοσύνη, νέα τεχνολογία με AI και βέβαια όπου καθίσει όπου σταθεί με την ευκαιρία συζητά, τους μιλά και για την επιστολική ψήφο.

Λέτε τελικά να γίνονται όλες αυτές οι συναντήσεις όχι για την τεχνολογία αλλά για να μαζέψει ψήφους? Μα, δεν θέλω να το πιστέψω.

Από την άλλη, και η ομιλία Τραμπ στο επίκεντρο απείλησε το Ιράν και τι δεν είπε, θα τους οδηγήσω στην κόλαση, δεν θα επιβιώσουν, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Και βέβαια όλο αυτό προκάλεσε αντιδράσεις στην αίθουσα από την Νορβηγία, αντιπροσωπεία από Κούβα, από το Ιράν, λογικό ήταν, αποχώρησαν κατά την διάρκεια της ομιλίας του. Μετά τα γύρισε, είναι λέει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης, τα συζητήσαν κατά την διάρκεια της υπόλοιπης, έτσι, των υπόλοιπων ωρών, και είναι λέει σε θετική κατεύθυνση τώρα τα πράγματα, μάλιστα.

Καλησπέρα κυρία Δέσποινα, είμαι 43 ετών, παντρεμένος με 3 γιους, δουλεύω 16 ώρες κάθε μέρα, αλλά πραγματικά δεν ξέρω πώς θα βγει ο χειμώνας φέτος. Ειλικρινά πρώτη φορά, να πω την αλήθεια, φοβάμαι λίγο, αλλά ο Θεός είναι μεγάλος, υγεία και ευημερία εύχομαι. Ο Κώστας μας γράφει, μας στέλνει μήνυμα από το γυμνό Ευβίας. Να είσαι καλά, γερός, δυνατός, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, με 3 παλικάρια νομίζω δεν έχεις ανάγκη, Κώστα. Όλα καλά θα πάνε, όχι γιατί μας στηρίζει αυτή η κυβέρνηση, αλλά γιατί έχουμε πείσμα, επιμονή, υπομονή και στο βάθος κάπου πρέπει να παραμένουμε και αισιόδοξοι. Πραγματικά πώς αλλάζουν οι καιροί. Ήμασταν εδώ στον Focus FM πολλούς μήνες πριν, που λέγαμε ότι θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά για τα οποία μας μιλούν και συζητούν τώρα τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και εκτός, διεθνή δίκτυα. Όλο αυτό που έρχεται δυστυχώς θα το ζήσουμε. Το θέμα είναι να είμαστε καλά για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε, να βρούμε λύση σε κάθε περίπτωση.

Μιλάμε για τα καύσιμα, για τον ενεργειακό Αρμαγεδόν που έρχεται, αλλά θυμηθείτε με ότι θα έχουμε και πρόβλημα επιστηστικό. Και αν υπάρχουν έτσι προϊόντα, θα είναι απαγορευτικά. Διάβαζα για την τιμή της φέτας. Πιστεύουν άνθρωποι της αγοράς ότι θα φτάσει μέχρι και 16 ευρώ το κιλό. Δηλαδή είδος πολυτελείας η φέτα. Γιατί δεν υπάρχει γάλα, γιατί έχουν σφαγιαστεί τόσα εγωπρόβατα, όχι με τη μία ζωονόσο, όχι με αυτό, όχι με το άλλο. Το θέμα είναι ότι θα φτάσουμε να πληρώνουμε σε χρυσό την φέτα. Η φέτα που δεν έλειπε από κανένα ελληνικό τραπέζι. Δηλαδή κάντε το εικόνα, 16 ευρώ το κιλό. Δεν ξέρω πού πάμε. Ήδη έχει πλησιάσει 20 ευρώ το κιλό το μοσχάρι. Ένα 20 θα πληρώνουμε και τη φέτα. Μάλλον δεν θα πληρώνουμε, γιατί δεν θα μπορούμε να τα πάρουμε. Θα τα βλέπουμε απλά εκεί στις βιτρίνες των σούπερ μάρκετ.

0: Οι μεσάζοντες πρέπει να κοιτάξει η κυβέρνηση, δηλαδή να κοιτάξει κάτι να κάνει με τους μεσάζοντες. Αν δεν κάνει κάτι με τους μεσάζοντες, δεν πρόκειται να γίνει κάτι ουσιαστικό.
1: Η ακρίβεια είναι ακρίβεια. Το θέμα είναι ότι δεν παίρνει λεφτά ο κόσμος. Και μετά ο καθένας τι ακρίβεια υπάρχει. Ένα εργοστάσιο, μια βιοτεχνία δεν πουλήσει το προϊόν της. Αφού δεν παίρνει λεφτά ο κόσμος, σου φαίνεται ακριβά.
2: Η σύνταξη μισθός μέχρι τέλος του μήνα φτάνει.
1: Τι να φτάσει, άμα παίρνει.
3: Έπαιρνα 800. Έπαιρνα κανονική σύνταξη. Και με την κατεβάσαν 450.
4: Μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με 450 ευρώ.
3: Δεν μπορώ. Δυσκολεύομαι. Αγοράζω φάρμακα.
5: Μπορεί τα βγάζω πέρα.
6: Όλοι τα βγάζουν πέρα, ήθελε να πει ο επόμενος συνταξιούχος, αλλά το θέμα είναι πώς τα βγάζουν πέρα. Απλά επιβιώνουν οι άνθρωποι. Με σύνταξη κάτω από 500 ευρώ. Ναι, πώς μπορείς να ανταπεξέλθεις. Απλά ζεις. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή την στιγμή και τα πράγματα δυστυχώς θα δυσκολέψουν. Και μισή, πάμε διαφημιστικό διαλυματάκι αγαπημένοι μου. Μένετε εδώ, δεν θα αργήσουμε, επιστρέφουμε σύντομα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου, 37 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Focus FM στους 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από Θεσσαλονίκη. Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μαζί και τη μία πάμε προς το μεσημεράκι, Τετάρτη σήμερα 23 του Σεπτέμβρη. Η συνεδρίαση σήμερα για την δίκη για το έγκλημα των Τεμπών κράτησε περίπου 10 λεπτά. Δεν υπάρχει προηγούμενο, ειλικρινά. Οι μάρτυρες που ήταν να καταθέσουν δεν πήγαν στο δικαστήριο, οπότε η δίκη τώρα πάει για την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Χθες η κυρία Ντόλκα, είναι η μητέρα της Αναστασίας, κατέθεσε και έτσι ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση χθες. Δεν θέλω να σας μεταφέρω εγώ τα όσα είπε στην κάμερα η κυρία Μαρία. Περίμενα, λέει, 3,5 χρόνια να μιλήσω και σήμερα μιλάω για την κόρη μου Αναστασία. Μίλησε για τον τραγικό ασφυκτικό θάνατο που είχε το παιδί της. Μπορούμε να βάλουμε το ηχητικό, Γιώργο? Ναι.
1: Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου, γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν αβάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα, έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουνε οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους, που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου, ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουνε απαντήσεις και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή, λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, 6 μήνες φοιτήτρια και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί. Έφταιγαν όλοι, όλοι. Και αυτοί που ήξεραν, και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο, και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία, και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για το μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου, σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλινογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όταν σκοντάφτω, οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε? Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθώωσατε, μωρέ? Τον εγκληματία. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω.
0: Πραγματικά ανατριχιαστικά όλα αυτά που ακούστηκαν. Δεν υπάρχουν λόγια, λέει, για μία μάνα που χάνει το παιδί της. Το θέμα είναι τι λόγια να πει σε μία μάνα που της δολοφόνησαν το παιδί της, που όπως είπε το έστειλαν να σπουδάσει και μου το σκοτώσατε. Τα ακούτε, φοβόσαστε, λέει, γιατί δεν έρχεστε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Θα λογοδοτήσετε. Θα λογοδοτήσετε, θα έρθει, λέει, η ώρα που θα δικαστείτε. Και αν δεν γίνει αυτό, τότε το βράδυ να μην κοιμάστε. Το θέμα είναι, έχουν τύψεις όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Πολλές φορές αναρωτιέμαι. Είναι η κατάρα της μάνας, μας γράφει ο Πασχάλης, και πιάνει.

0: Μια δίκη που συνεχίζεται, μια δίκη που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να οδηγεί κάπου, με όλες αυτές τις αναβολές, με τις εντάσεις, με τις ενστάσεις, με τις απουσίες. Ροκανίζεται ο χρόνος και να δούμε τι θα βγει από αυτήν την τραγική πραγματικά ιστορία, από το έγκλημα των Ντεμπών. Και όμως, λέει, απίστευτο, το ξαναψήφισαν. Γνωρίζουμε, αρχοντή μου, τον τρόπο με τον οποίο εκλέγεται ξανά ο κάθε Καραμανλής, έτσι. Δεν πάει να καεί ολόκληρο χωριό, δεν πάει να σκοτωθούν κόσμος, κοσμάκης, αρκεί να κυκλοφορούν σακούλες με χρήματα. Αρκεί να βολεύεται ο περίγυρος και όλα καλά. Η Φιλιό, νωρίτερα το μηνυματάκι βέβαια που αναφερόμασταν στα θέματα της ακρίβειας, να θυμηθούμε, λέει, τι έλεγε ο Σκυλακάκης, δεν μειώνουμε το φόρο στα καύσιμα γιατί θα ευνοηθούν οι πλούσιοι, γιατί οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητο. Εντάξει, είναι δηλώσεις που δεν ξεχνιούνται, είναι από αυτές τις δηλώσεις που ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Ειδικός φόρος κατανάλωσης την ώρα που πόσες ευρωπαϊκές χώρες και τους φόρους μειώνουν και στηρίζουν με άλλους τρόπους τους καταναλωτές, αλλά εδώ δεν κάνουμε βήμα πίσω. Μακάρι να διαψευστούμε, μακάρι να το ξανασκεφτούν, αλλά σε κάθε περίπτωση περιμένει, λέει, από την Ευρώπη ο Πρωθυπουργός το πράσινο φως για να περάσει στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη χώρα μας, μια χώρα που παραμένει από τις υψηλότερες όσον αφορά τη φορολογική επιβάρυνση των καυσίμων σε σχέση με τις υπόλοιπες. Το θέμα είναι, αγαπημένοι μου, και αυτή είναι η αλήθεια, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαγόρευσε ποτέ στα κράτη-μέλη της να μην προχωρήσουν στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Απλά βάζει ένα επίπεδο, ένα πλαφόν. Δηλαδή αυτό που προβλέπεται είναι 35,9 λεπτά ανά λίτρο. Εμείς είμαστε, σου λέει, μέχρι εκεί έχεις περιθώριο. Εμείς είμαστε, χρεωνόμαστε με 70 λεπτά για κάθε λίτρο βενζίνης. Το θέμα είναι ότι εάν πιεστεί ενδεχομένως να προχωρήσει ο Πρωθυπουργός του Υπουργείου Οικονομικών σε κάποια μείωση του φόρου, προς το παρόν πάντως δεν βρίσκεται στις επιλογές. Στρέφει το βλέμμα αλλού, σε fuel pass, σε επιδόματα, έτσι για τα μάτια του κόσμου. Να είχαμε να λέγαμε. Στην Πολωνία,
1: τα κάψιμα, τα πιο φτωχά νοικοκυριά θα χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο, γιατί δεν έχουν αυτοκίνητο. Ο βαρύς φόρος στα κάψιμα είναι στη βενζίνη και είναι τεράστιος φόρος. Τα φτωχά νοικοκυριά δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώς θα το κάνουμε, το μεγαλύτερο κομμάτι των συνταξιούχων, πάρα πολύ άνευ και τα λοιπά, δεν έχουν αυτοκίνητο. Αυτοί δε που έχουν δύο ή τρία αυτοκίνητα, που δεν τους λες και τους φτωχούς της κοινωνίας, θα ωφεληθούν περισσότερο. Οπότε.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο, ευχαριστώ και την Φιλιό που μας υπενθυμίζουν έτσι αυτά που ακούγονται κατά καιρούς. Ο συνταξίουχος, δηλαδή, μόλις θα βγει στη σύνταξη, το αυτοκίνητο δεν το μετακινείς, το αφήνεις στην άκρη. Γιατί δεν, δηλαδή, αλήθεια τώρα μας τρελαίνεται. Εν τω μεταξύ, οι συνταξιούχοι με το που αποχωρούν από την εργασία εργάζονται περισσότερο. Εκτός το ότι πρέπει κανονικότατα να εργάζονται για να συντηρήσουν το σπίτι, γιατί δεν βγαίνει με τη σύνταξη, αναλαμβάνουν και άλλους ρόλους. Βοηθούν τα παιδιά, πάνω κάτω οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Εννοείται πως χρειάζονται το αυτοκίνητο και σε κάθε περίπτωση. Αλήθεια τώρα αυτός ο διαχωρισμός, που τρελαίνομαι, δεν μπορώ να ακούω τέτοιες δηλώσεις.
2: Όμως δεν την πάει να την βάλει ο άνθρωπος των 500 ευρώ. Τη βενζίνη, την οποία διαμαρτυρόμαστε στα 2 ευρώ, την βάζουν οι παραγωγικές μονάδες της κοινωνίας.
3: Αυτές που στην πορεία. Και οι φτωχοί έχουν αμαξιάρι. Ο κ. Σκυλακάκης είπε μια ανοησία. Αυτό δεν καλύπτει.
1: Τα κάψιμα, τα πιο φτωχά νοικοκυριά θα χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο, γιατί δεν έχουν αυτοκίνητο.
3: Και οι φτωχοί έχουν αμάξι. Μα παλιό αμάξι, μα μικρό αμάξι. Και οι φτωχοί έχουν αμάξι, ειδικά οι οικογενειάρχες. Δεν μπορούν να μην έχουν αμάξι.
4: Ο κ. Σκυλακάκης το είπε άκομψα, αλλά είπε αυτό που λέμε εδώ.
5: Αυτό που είπε ο κ. Σκυλακάκης ήταν σωστό.
0: Ήταν σωστό. Ναι.

Ναι, ότο στόπ λοιπόν. Οι φτωχούλιδες, οι πλεμπαίοι στη δουλειά τους. Καλά, το θέμα είναι μη μένουμε μόνο στις μετακινήσεις. Γιατί είπαμε, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Πολυμήχανοι είμαστε, θα βρούμε κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Εννοείται πως θα ταλαιπωρηθούμε περισσότερο. Θα ματώσουμε, θα κόψουμε από αλλού. Ίσως να τη βγάλουμε την άκρη, μα το θέμα δεν είναι, δεν μένει το πρόβλημα μόνο στα καύσιμα. Είναι ότι η μεγάλη αυτή εκρηκτική άνοδος της τιμής των καυσίμων επηρεάζει 1000 υπηρεσίες, τρόφιμα. Δεν είναι, είναι συνολικό το πρόβλημα. Δεν είναι το θέμα πώς θα έρθω στη δουλειά μου, πώς θα μετακινηθώ με το αυτοκίνητό μου, αν θα μπορέσω να πάω στη δουλειά μου, σε μια εκδρομή, σε μια υποχρέωση. Θα πληρώσω διπλά και τριπλά πολλά περισσότερα. Δηλαδή εστιάζουν εκεί. Δεν είναι μόνο αυτό, τέλος. Ορίστε. Α, λέγαμε για τη φέτα. 16 κιλά, ευρώ το κιλό. Και φυσικά χθες αυτό σκεφτόμουν, γιατί πήραμε μία γεύση από τις συνθήκες του χειμώνα. Μιλάμε για την τιμή στο ντίζελ, στην αμόλυβδη. Είμαι περίεργη να δω πού θα κάτσει η μπίλια με το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί που θα μπει ο πύχης. Οι φορείς της αγοράς δεν είναι αισιόδοξοι. Θα είναι δύσκολος, βαρύς ο χειμώνας, λένε. Και δεν ξέρω πόσα νοικοκυριά θα είναι, το σίγουρο θα είναι χιλιάδες, πόσες χιλιάδες που δεν θα καταφέρουν τελικά να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις υψηλές τιμές, που θα ψάξουν εναλλακτικούς τρόπους να κρατήσουν τα σπίτια τους ζεστά. Σε κάθε περίπτωση, ναι, είναι και τα καυσόξυλα, ναι. Αλλά και οι τιμές και σε αυτά έχουν αυξηθεί. Και μια οικογένεια, ένα σπιτικό σε μια ορεινή ή μειωρινή περιοχή της χώρας χρειάζεται τόνους. Δεν θα μείνει σε ένα και σε δύο για να ζεσταθεί το χειμώνα. Περισσότερες οικογένειες κόβουν από εδώ, κόβουν από εκεί, μέχρι και για τα σχολικά, για να τα απεξέλθουν στη μόρφωση των παιδιών τους. Κόβουν από βασικά, από τρόφιμα, προκειμένου να μορφωθούν τα παιδιά τους, να πάνε στο σχολείο, να πληρώσουν λογαριασμούς ρεύματος, να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Δεν ξέρω, κυρία Μαρία, συμφωνώ μαζί σας, αλλά σε κάθε περίπτωση μένει να τα δούμε όλα αυτά. Μην ξεχνάμε ότι λόγω της ακρίβειας ο κόσμος θα στραφεί σε φθηνά τρόφιμα. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Θα τρώμε ό,τι να είναι. Συμφωνώ, Νικολέτα, ανεξέλεγκτα. Ποιος ελεγκτικός μηχανισμός? Ανύπαρκτος. Δεν θέλετε, Αρμπέ, να τις ακούτε αυτές τις φωνές, γιατί εκνευρίζεστε. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι τα μεταδίδουμε γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην θυμούνται. Κάποιοι να μην έτυχε να ακούσουν τις δηλώσεις αυτές όταν υπόθηκαν. Καλό είναι να τους να επαναφέρουμε έτσι λίγο τη μνήμη μας. Το καταλαβαίνω, κατανοητό, δεν θέλετε ούτε καν να τους ακούτε. Τα είπε όλα η Μανούλα. Κρίμα και ντροπή σε όλο το κυβερνητικό σχήμα, γράφεται, με αφορμή την κυρία Ντόλκα και αυτό το ξέσπασμα, αυτήν την οργή για την κόρη της. Περίμενα, λέει, τόσα χρόνια να μιλήσω. Δεν υπάρχουν λόγια, Δημοσθένη. Αν είχαν τύψεις, γράφει ο Παναγιώτης, θα είχαν παραιτηθεί από μόνοι τους εδώ και πολύ καιρό, αλλά μάλλον δεν έχω.

Σκέφτεται να παραγγείλει καμήλα, λέει, ως μέσο μεταφοράς για να εξυπηρετηθεί ο Πασχάλης. Είδος πολυτελεία στο αυτοκίνητο για τους συνταξιούχους με το φαγητό. Αναρωτιέται τι γίνεται, γιατί μας στερούν το πιο απλό, το πιο σημαντικό συνάμα. Ναι, το λιγότερο δεκατόνι ξύλα. Ναι, έτσι είναι. Και έχουμε και τη Βούλκομα, αγαπημένη μου. Μην ξεχνάμε πως μέσα σε αυτές τις απίστευτες αυξήσεις ρεύματος έχουν σταματήσει και τα σταθερά προγράμματα. Οπότε επικοινωνήστε με τη Βούλκομ, γιατί προς το παρόν, ακόμη τουλάχιστον, υπάρχουν δύο εταιρείες που έχουν σταθερά προγράμματα με σχετικά συμφέρουσα τιμή. Οπότε στο 2310-208-808 επικοινωνία με την Vulcom για να σας ενημερώσουν για αυτά τα δύο προγράμματα. Επαναλαμβάνω, τηλέφωνο επικοινωνίας με την Vulcom 2310-208-808.

0: Εν τω μεταξύ έχουμε πρόβλημα με, με την ελιά, με την συγκομιδή της ελιάς, με την τιμή της ελιάς. Δεν παραδίδουμε τον ιδρώτα μας, λένε οι ελαιοπαραγωγοί από το Παγκαίο. Κρατούν κοινή γραμμή με τους παραγωγούς της Χαλκιδικής. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά. Άρχισαν και κινητοποιήσεις. Βγήκαν στους δρόμους οι αγρότες, στον κόμβο Ορφανού. Μπορούμε να πάρουμε μια γεύση λίγο τι λένε οι άνθρωποι.
1: Είμαστε παραγωγοί και είμαστε πάρα πολύ αγανακτισμένοι με αυτές τις τιμές που μας παρουσιάσανε φέτος. Προτιμάμε τη φυλακή παρά αυτή την τιμή. Τα λάδια μας από πέρυσι είναι απούλητα. Τα λάδια κάνουμε μπάνιο στις μπανιέρες και δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση έχουμε φτάσει. Μας φέρνουν στο απροχώρητο. Προτιμάμε πάλι, το λέω, τη φυλακή παρά με αυτή την τιμή να παραδώσουμε την ελιά μας, η οποία είναι pop παραγωγή της περιοχής και θέλει στήριξη. Τίποτα παραπάνω.
2: Πλέον έχουμε αναλάβει κάτι από τους παππούδες μας, τους πατεράδες μας. Αυτό που κάνουμε τώρα σε αυτή την εποχή δεν βγαίνει. Πρέπει να τα παρατήσουμε και να αλλάξουμε επαγγέλματα. Βιωσιμότητα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα για τους νέους αγρότες.
3: Αυτές οι τιμές είναι κάτω του κόστους παραγωγής. Δεν υπάρχει βιωσιμότητα.
4: Θέλω να απαντήσουν αυτοί που κυβερνάνε. Ποιος νόμος ψηφίσαν υπέρ του Έλληνα αγρότη? Πρώτον. Δεύτερον, ένα εθνικό προϊόν που στηρίζει χιλιάδες χρόνια την Ελλάδα. Ποια είναι τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση? Πάει να καταστραφεί και αυτό. Η Ελλάδα αποτελείται, όπως είπε ο Σεφέρος, ο Ελίτης, δεν ξέρω πώς, αποτελείται από τρία πράγματα. Από την ελιά, το κλίμα και τα καράβια. Τα ελιά την καθάρισαν, τα μπέλια μένουν όλα απόλυτα. Θέλω να καθαρίσουν και την ελιά.
0: Και όπως τονίζουν από τον Αγροτικό Σύλλογο, η πρώτη κατηγορία πληρώνεται ένα 10 ευρώ το κιλό και η τιμή φτάνει ακόμη και τα 0,60 ευρώ, δηλαδή περίπου στο μισό σε σχέση με πέρυσι. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, οπότε ως πρώτη αντίδραση ήταν αυτή η κινητοποίηση. Βγήκαν στους δρόμους και επίσης σταμάτησαν την συγκομιδή. Είπα και επαναλαμβάνω, σε κοινή γραμμή με τους χαλκιδικιώτες ελαιοπαραγωγούς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συμμετοχή. Ήταν η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μένετε σταθερά εδώ στον Focus FM. Έρχεται κοντά στο σύστημα ο Γρηγόρης Σερέτης. Την αγάπη, τα φιλιά μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην CapCar όλες τις εποχές. CapCar Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας CapCar SKG, ενοικίασης αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες καλέστε στο 6989-396-132.
9: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394-020-560.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες.
12: Πίλσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Go Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
14: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους, για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
15: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζρα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
14: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
16: κι αν έχετε ζήσει,
14: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.

Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννινα στους 94,8. Flash Κρήτης στους 95,8. Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97,8. Και Νέο FM στη Θεσσαλία 103,3. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Λοιπόν, ξεκινώντας να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Νίκο, στον Βασίλη, στον Δημήτρη, στον Γιώργη, στον Κυριάκο, στον Άγγελο, στη Δέσποινα, εκεί στον Ούλη και εννοείται και στον κουμπάρο μου που τον έχω αδυναμία. Ένας είναι ο Αντώνης. Ένας. Για να μην αρχίσω να λέω ιστορίες από τα παλιά και μάθουν οι συνεργάτες σου. Διάφορα! Διάφορα! Λες να πούμε καμιά ιστορία από τα παλιά! Τα χαιρετίσματά μας εκεί στην παρέα. Ο καλύτερος είναι, ο καλύτερος. Πέρα από καρδιά, έχει και πέτρινα χέρια. Είναι να μην του γυρίσει το μάτι. Είναι να μην πέσει η κουρτίνα. Υγεία να έχετε. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι σημαίνει.

0: Λοιπόν, θα έχουμε πρόβλημα. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι συμβαίνει, γιατί έχουμε ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής. Άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Βγήκε η Χρυσή Αυγή και έβγαλε ανακοίνωση. Και τι λέει η Χρυσή Αυγή? Ούτε μία σχέση, λέει, έχει το κίνημα της Χρυσής Αυγής με το κόμμα που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Άλλωστε, λέει, όπως έχει αναφέρει ο Κασιδιάρης, έχει πλήρως αποκοπεί από τους ανθρώπους και το χώρο της Χρυσής Αυγής οριστικά. Το ίδιο, λέει, επιβεβαίωσε και η δικηγόρος του, η οποία είναι νεοδημοκράτησα, σε συνέντευξή της, δηλώνοντας πως ο ίδιος αποκηρύσει τις θέσεις και τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Και αναρωτιέται η Χρυσή Αυγή, ο ίδιος ο Κασιδιάρης, λέει, τα πιστεύει όλα αυτά? Δεν γνωρίζει τόσα χρόνια τις θέσεις και την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής? Ήταν 7 χρόνια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, λέει. Τι άλλαξε και αποκηρύσει τις θέσεις και τις ιδέες της Χρυσής Αυγής ο Κασιδιάρης? Συνεχίζει αυτή η ανακοίνωση και λέει: ενημερώνουμε όλους τους Έλληνες πατριώτες, επειδή καλλιεργείται σκοπίμως μια σύγχυση, ότι ουδε μία σχέση έχει ο Ηλίας Κασιδιάρης και η πιθανή κομματική του συνδυασμή με τη Χρυσή Αυγή. Έτσι, γιατί κάποιοι υποστηρίζατε Χρυσή Αυγή τόσα χρόνια και τώρα από ό,τι φαίνεται θα βγάλετε άχνα που τον τελείωσε η Χρυσή Αυγή τον Κασιδιάρη. Γιατί τον τελείωσε, το ξεκαθάρισε η Χρυσή Αυγή. Δεν έχουμε καμία σχέση, λένε, με τον Ηλία Κασιδιάρη και με τη δικηγόρο του, η οποία είναι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία ανήκει, το έχει δηλώσει. Ανήκει στη Νέα Δημοκρατία η δικηγόρος του. Λογικό είναι η Χρυσή Αυγή να βγει και να πει ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τα κόμματα και με τον Κασιδιάρη και με τη δικηγόρο την νεοδημοκράτησα. Τελεία και παύλα. Να δω τώρα εσείς όλοι τι θα υποστηρίξετε και για ποιο λόγο θα αρχίσετε να βρίζετε. Άντε μένα με βρίζετε έτσι, επειδή είστε κακοπροαίρετοι και έχετε με μένα κόμπλεξ. Τη Χρυσή Αυγή θα τη βρίσετε τώρα? Φταίει και η Χρυσή Αυγή που βγάζει ανακοινώσεις κατά του Κασιδιάρη? Φταίνε όλοι, αλλά δεν φταίει μόνο η Ηλίας, δεν έχει κάνει τίποτα λάθος με τη δικηγόρο την νεοδημοκράτησα. Σας είχα διαβάσει το άρθρο. Να το ξαναδιαβάσω το άρθρο για το τι έλεγε για τη Βάσο Πανταζή και για τα νέα της Υπήρου. Ένα blogspot που έλεγε όταν ο αδερφός της, ο οποίος είναι κολλητός του Κυρανάκη, έκανε την πρώτη του κόρη, πήγε ο Κυρανάκη στο μεευτήριο και πήγε και η Πανταζή και έχουν φωτογραφία όλοι μαζί. Αυτά τα γνωρίζετε. Καλά, εντάξει, ο καθένας μπορεί να βγαίνει και να λέει ότι έχει διψήφιο αριθμό. Πλέον οι δημοσκοπήσεις έχουν καταργηθεί για εμένα. Που δεν υπήρχαν και ποτέ δημοσκοπήσεις που λέγαν την αλήθεια. Ο καθένας παρουσιάζει τη δικιά του δημοσκόπηση. Βγαίνει, ας πούμε, τώρα η Κωνσταντοπούλου και λέει: είμαι παράδειγμα, είμαι πρώτο κόμμα. Βγαίνει ο Κασιδιάρης, λέει: είμαι πρώτο κόμμα. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, λέει: εγώ θα είμαι αυτοδύναμος. Βγαίνει και η Καριστιανού, δεν έβγαινε και έλεγε ότι θα βγει αυτοδύναμη? Ο καθένας λέει τα δικά του, με τις δικές του δημοσκοπήσεις. Εγώ ξέρω ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή έχει σοβαρό πρόβλημα με την ακρίβεια, έχει σοβαρό πρόβλημα με το πετρέλαιο. Και βλέπω στην πολιτική σκηνή να σφάζονται για το ποιος θα μπει και ποιος θα βγει και ποιος θα αναλάβει την εξουσία. Αν δεν ξέρετε πολλά όμως. Δεν ξέρετε το ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο, υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία δίνουν εργολαβίες, χρησιμοποιούν απευθείας αναθέσεις για να κάνουν τη δουλειά τους και φτάνουμε σε ένα σημείο να μην ξέρουμε αν τελικά τα αποτελέσματα είναι αληθινά. Θα σας βάλω μια μικρή ανάλυση που είχα κάνει για τη Space Hellas και τη Singular Logic, να μην τα λέω δύο και τρεις φορές, για να καταλάβετε επίσης πώς ανταλλάξανε, κατά την προσωπική μου άποψη, τα μνημεία της χώρας και για πόσα λεφτά, για να μπορούν να έχουν μαζί τους συγκεκριμένες εταιρείες που συλλέγουν τα δεδομένα της εκλογικής διαδικασίας.
1: Υπάρχει μια εταιρεία, η εταιρεία Space Hellas, η οποία τι έχει κάνει? Έχει εξαγοράσει
0: την εταιρεία που αναλαμβάνει τη συλλογή και έκδοση των αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών. Τη Singular Logic. Okay. Αυτή η εταιρεία Space Hellas φέρεται να ανέλαβε τη διαχείριση των πολιτηρίων των αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Έπειτα από μια ανάθεση οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, της Μενδώνη δηλαδή. Μεταξύ των χώρων των αρχαιολογικών που αναφέρονται, περιλαμβάνονται η Ακρόπολη, η Κνωσός, η Βεργίνα, η Δελφή, η Μυκήνες και η Επίδαυρος. Το συνολικό μίσθωμα είναι 607.000 ευρώ. 15.700 είναι το μίσθωμα της Ακροπόλεως. Δηλαδή, η εταιρεία Space Hellas νοικιάζει την Ακρόπολη όσο ένα κατάστημα στην Ερμού, όσο ένα κατάστημα στη Λεωφόρο Νίκης. Σας φαίνεται λογικό? Εγώ δηλαδή αν ήθελα να πάρω να νοικιάσω την Ακρόπολη με 20 χιλιάρικα, όχι 15.700. Θα μπορούσα? Και ο αμαρτωλός όρος της διακηρύξεως τι είναι? Ακούστε. Ο πλειοδότης να έχει λέει υλοποιήσει έργο πληροφορικής αξίας 1.000.000 ευρώ την τελευταία τριετία. Και άκου τώρα. Μήπως κέρδισαν τον διαγωνισμό με αυτή τη σύμβαση για τις εκλογές? Γιατί η θυγατρική είναι Singular Logic. Η εταιρεία ελληνικά αναμνηστικά, εκεί είναι Singular Logic. Η εταιρεία ελληνικά αναμνηστικά,

0: τα χρυσοφόρα πολιτήρια των αρχαιολογικών χώρων όλης της χώρας, τα οποία τα επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες και που τα παραχωρούν στη μητρική εταιρεία της Singular Logic, της εταιρείας δηλαδή που σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών εκδίδει τα αποτελέσματα των εκλογών που επικυρώνονται αργότερα. Είναι αυτό νόμιμο? Ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός? Οφείλει εξηγήσεις η Υπουργός, η Λίνα η Μενδώνη. Και θέλετε να σας πω και το καλύτερο? Η Space Hellas αγόρασε επιπλέον 39,93% της Epsilonet. Ξέρετε ποια είναι η Epsilonet? Όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, όσοι κόβετε τιμολόγια, οι λογιστές σας γνωρίζουν ποια είναι η Epsilonet και πως έχει εισβάλει στο παιχνίδι και υποχρεωτικά πρέπει οι επαγγελματίες να πληρώνουν την Epsilonet. Πάλι στη Space Hellas. Και ποιοι είναι πίσω από τη Space Hellas? Η οικογένεια Μανολόπουλου, η Alpha Bank, ο Παναγιώτης Μπέλος. Και ρωτάω, δώσανε τόσο τζάμπα τους αρχαιολογικούς χώρους στη μητρική εταιρεία της Singular Logic πριν τις εκλογές? Και ποιος μου λέει εμένα το ότι εφόσον πήραν αυτή τη δουλειά δεν θα βοηθήσουνε? Ποιος μου το λέει εμένα αυτό? Μπορεί κανένας να με βγάλει τρελό? Πείτε μου, σκέφτεστε κι εσείς το ίδιο πράγμα? Βρε τι μαθαίνει κανένα. Εσείς πώς το βλέπετε το πράγμα? Τυχαία είναι όλα αυτά? Τυχαία? Δεν νομίζω. Αξιοποιούν τα πιόνια τους, παίζουν το παιχνίδι τους και εσείς κάθεστε και μαλώνετε μεταξύ σας. Και αυτός είναι και ο στόχος τους, να υπάρχει η διχόνοια ανάμεσά μας και να μπορούν όλοι αυτοί να κρατάνε τη συσπήρωσή τους για να μπορούν να έχουν τους βολεμένους ψηφοφόρους τους. Αλλά όταν έχεις υπομονή, τίποτα δεν είναι μακριά, λένε. Έχουμε ένα ηχητικό όπου ο υπουργός ρωτάει δημοσιογράφο. Ακούστε εδώ, υπουργός ρωτάει δημοσιογράφο αν έχει πάρει μπάφο. Ακούστε εδώ ερώτηση που κάνει ο άλλος. Έχεις πάρει, τον λέει μπάφο, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στην τηλεόραση. Άκου εκφράσεις στην Ελλάδα. Ο υπουργός ρωτάει τη δημοσιογράφο, έχεις πάρει μπάφο? Βάλε, βάλε να τα ακούσουμε, να το σχολιάσουμε.
1: Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες θα το δέχεται, θα του πει: κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση? Και θα πει: μετά τι καλή ιδέα έχεις, ρε φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου? Αυτά τα λέτε στα παράτερα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή. Φίλε, φανταστική ιδέα, πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου? Αυτά τα λέτε στα παράτερα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή. Ιδέα, πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου? Αυτά τα λέτε στα παράτερα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή. Ιδέα, πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου? Αυτά τα λέτε στα παράτερα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
2: Άκου τώρα τι ρωτάει, πώς έχεις πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή? Στην τηλεόραση αυτά. Το εσουρού που είναι, ρε παιδιά, το εσουρού εκεί? Πού είναι το εσουρού να ζητήσει τα αρέστα από τον Άδωνη Γεωργιάδη? Τι λες ρε άνθρωπε, στην τηλεόραση? Είναι δυνατόν να μιλάς αυτόν τον τρόπο, να ρωτάς τον δημοσιογράφο αν έχει πάρει μπάφο? Ρε θα τρελαθούμε τελείως. Θα τρελαθούμε τελείως. Αλλά βλέπεις, είναι επιλεκτική η δικαιοσύνη, είναι επιλεκτικές οι δημόσιες υπηρεσίες, είναι επιλεκτικές οι ανεξάρτητες αρχές. Και ποιος το λέει αυτό για τον μπάφο, ε? Με τη φαρμακευτική κάναβη και με την τώρα τι κάνατε ρε Άδωνη τελικά? Με τα φαρμακεία κάτι χρυσές δουλειές, τα ξέχασες αυτά? Τα ξέχασες και αυτά. Τελικά καταλήγω σε αυτό που αναφέρανε πολλοί όταν έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Που λέγανε, κοίτα πρέπει να πεθάνεις για να σε αγαπήσουνε. Και όσο ζεις θα σε μισούνε. Και επίσης το καταλάβαμε αυτό και από κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ο οποίος είπε ότι ένα μήνα τον έπαιρνε τηλέφωνο ο Μαζωνάκης και δεν το σήκωνε, λέει ο Οικονομόπουλος. Γιατί είχε πολλές δουλειές. Και βγήκε μια κιουρά και τον έκραξε. Καλά τον έκανε. Συμφωνώ μαζί της. Και ποιος είσαι ρε Οικονομόπουλε να πούμε που ένα μήνα σε έπαιρνε ο Μαζωνάκης και δεν βρήκες 5 λεπτά να σηκώσεις το τηλέφωνο? Ποιος είσαι? Ποιος? Κατέβα από το καλάμι. Ένα μήνα σε έπαιρνε ο Μαζωνάκης και δεν βρήκες 5 λεπτά να το σηκώσεις. Η φίρμα, ο Οικονομόπουλος. Αυτό όμως αποδεικνύει κάτι. το ότι όσο ζούσε ο Μαζονάκης, όλοι αυτοί που πήγαν.

0: ήταν στην κηδεία του και ρίχνανε τα κροκοδίλια δάκρυα. Δεν τον βοηθούσαν όπως θα έπρεπε, ούτε του μιλούσαν όπως θα έπρεπε. Ήτανε μόνος. Τι πήγατε στην κηδεία? Δεν βρήκες τον χρόνο να σηκώσεις το τηλέφωνο 5 λεπτά και πήγες στην κηδεία? Βάλε να ακούσουμε τι λέει αυτή η κιούρα. Εγώ συμφωνώ μαζί της.
1: Ποιος είσαι ρε μεγάλε? Σε καλή δηλαδή επί ένα μήνα ο Γιώργος Μαζωνάκης και δεν βρίσκεις ούτε 5 λεπτά να σηκώσεις το τηλέφωνο? Ποιος είσαι ρε μεγάλε? Υπάρχει και μια ιεραρχία στο χώρο της νύχτας που τη σέβονται όλοι.
2: Είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις ο Νίκος.
1: Ποιος είσαι ρε μεγάλε που λέει και ο λαός. Και μάλιστα έλεγε σε δικούς του ανθρώπους.
2: Εγώ οφείλω.
1: Γιατί είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Γιατί δεν με παίρνει ένα τηλέφωνο να βγούμε έξω? Τον είχαν εγκαταλείψει όλοι. Και μη βλέπουμε τώρα τα κροκοδίλια δάκρυα και τα ψηφιακά likes και τις καρδούλες.
0: Συμφωνώ μαζί της. Έτσι υποκριτές. Μόλις πέθανε τον αγαπήσατε και όσο ζούσε τον βρίζατε, τον φωνάζατε. Δεν του σηκώνατε τηλέφωνα και συμπεριφερόσασταν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, να σας πω και κάτι ακόμα. Ξέρετε, δεν θα σας προδώσουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι ξένοι. Δεν μπορούν να σε προδώσουν αυτοί ούτε να σε πληγώσουν. Συνήθως σε πληγώνουν και σε προδίδουν εκείνοι που βοήθησες, που έσωσες, που ήσουν δίπλα τους. Σε πληγώνουν εκείνοι που προσπάθησες να θεραπεύσεις. Και σε απογοητεύουν εκείνοι στους οποίους είχες απλώσει το χέρι σου για να τους σηκώσεις όταν είχαν πέσει. Το θέμα είναι ότι πολλοί διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους και μετά δεν βοηθάνε κανέναν, που αυτό δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να αλλάξεις την καρδιά σου γιατί όλοι είναι αχάριστοι. Γιατί μόνο αν συνεχίσεις με τον ίδιο τρόπο θα βρεις κάποιον που θα εκτιμήσει. Αν συνεχίσεις και εσύ σαν αυτούς, θα γίνεις σαν αυτούς. Και οι περισσότεροι αυτό έχουν πάθει εκεί πέρα έξω. Αφροδιτούλα, δεν εμφανίστηκες για τα ασφαλιστικά μέτρα στο δικαστήριο. Για ποιο λόγο? Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν εμφανίστηκε, ζήτησε αναβολή για τα ασφαλιστικά μέτρα. Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αργά ή γρήγορα θα μάθει όλος ο κόσμος για την άρση ασυλίας. Θα μάθει όλος ο κόσμος γιατί κατηγορείσαι για την πλαστογραφία. Μα έκανε ασφαλιστικά μέτρα η γυναίκα. Σήμερα στο πρωτοδικείο δεν εμφανίστηκε και ζήτησε αναβολή για τα ασφαλιστικά μέτρα που η ίδια κατέθεσε το 2025. Ενάντια σε όλους αυτούς που μιλήσανε για την υπόθεση των υπογραφών. Και δεν ήρθε. Το έχετε ξαναδεί εσείς αυτό? Να καταθέτει κάποιος ασφαλιστικά μέτρα και να μην έρχεται στο δικαστήριο. Προσπάθησε να μας φημώσει. Προσπάθησε να μας εκφοβήσει με αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα. Γιατί εγώ το ονομάζω αυτό δικαστικό bullying. Ναι, είναι δικαστικό bullying. Όταν σου έρχεται αγωγή, όταν σου έρχεται εξώδικο, όταν σου έρχεται μήνυση, όταν σου έρχεται γενικά ένα χαρτί το οποίο θα σε οδηγήσει σε δικαστική αίθουσα, ενώ ξέρεις ότι είσαι αθώος, αλλά και μόνο για την ταλαιπωρία και μόνο για τα χρήματα που θα ξοδεύσει σε δικηγόρους, ενώ αυτοί δεν ξοδεύουνε, γιατί είναι οι ίδιοι δικηγόροι ή γιατί χρησιμοποιούν τα χρήματα που δίνει ο Ευρωπαίος πολίτης ή ο Έλληνας πολίτης. Μιλάμε για δικαστικό bullying. Και δες πώς τα φέρνει η ζωή. Ενώ πήραμε δικηγόρο, ενώ έγιναν ό,τι έγιναν, δεν εμφανίζεται και στη δικαστική αίθουσα. Δεν εμφανίζεται η Λατινοπούλου και στο πρωτοδικείο. Γιατί έγινε άρση ασυλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Για την πλαστογραφία? Γιατί στέλνουν το θέμα στην ελληνική δικαιοσύνη? Ποια ελληνική δικαιοσύνη τώρα? Ποια ελληνική δικαιοσύνη? Και γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ξαναπώ, δεν έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα? Όλοι εσείς που υποστηρίζετε την Αφροδιτούλα, γιατί δεν μας λέτε για ποιο λόγο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν παίζουν όλη μέρα, κάθε μέρα, το ότι έχει γίνει άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πλαστογραφία. Για ποιο λόγο? Άμα το είχε κάνει ο Γρηγόρης, άμα το είχε κάνει κανένας άλλος, θα έπαιζε όλη μέρα. Θα έπαιζε. Γιατί δεν παίζει δηλαδή για την Αφροδιτούλα? Γιατί βγήκε ο Δημητριάδης στη συνέντευξή του και είπε ότι είναι φίλη του? Γιατί βγήκε ο ανιψιός του Πρωθυπουργού και είπε ότι είναι φίλη του η Λατινοπούλου? Γι' αυτό δεν παίζει? Γιατί δίνει τη γραμμή το Μαξίμου? Ρωτάω να μου πείτε για ποιο λόγο, δεν μου φαίνεται φυσιολογικό. Μια τέτοια απόφαση τόσο σοβαρή και να μην έχει ακουστεί κύχα τους δημοσιογράφους παπαγάλους που είναι κομματικά στελέχη. Κύχ δεν βγάλατε. Κύχ. Για ποιο λόγο? Θα σας πω εγώ για ποιο λόγο. Γιατί το 2019 η Αφροδίτη Λατινοπούλου κατέβαινε με τη Νέα Δημοκρατία, βρε. Λάχανα, λάχανα. Αλλά έχετε μνήμη χρυσόψαρου, πού να θυμάστε. Εδώ δεν θυμάστε τι έγινε χθες. Ό,τι σας παρουσιάζουν, το έχουμε ξαναπεί, ατζέντα θεμάτων. Ό,τι σας παρουσιάζουν στην τηλεόραση, αυτό συζητάτε. Ό,τι σας παρουσιάζουν στο διαδίκτυο, αυτό λέτε. Έτσι είναι τα πράγματα. Και αν ρωτήσεις κανέναν τι γινότανε παλαιότερα, θα σου πει έλα ρε, ποιος ασχολείται τώρα. Έλα μωρέ τώρα. Έλα μωρέ τώρα εδώ, έλα μωρέ τώρα εκεί. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Η αδιαφορία και το ότι δεν ακούτε κανέναν και τα ξέρετε όλα. Αυτά μας κατέστρεψαν, οι εγωισμοί. Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο δεξί και αριστερή είναι το ίδιο μαγαζί. Το έχω πει πάμε πολλές φορές ότι συνεργάζονται και ο Τσίπρας και η Νέα Δημοκρατία και κάτι άλλα πιόνια, Πασόκ. Το Φάμελο τώρα, τι να τον αναφέρω το Φάμελο. Ο Φάμελος έχει φύγει από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Χλιαρός, ο Κομπάρσος. Κομματικός σιγαστήρας ήταν ο Φάμελος. Από τη στιγμή που έγινε πρόεδρος δεν ξανακούστηκε τίποτα. Αλλά έχω από μια συνέντευξη ένα απόσπασμα. Είχα μια συζήτηση με τον Αναστάσιο Μπερέτα. Δεν έχει καμία σχέση με τα όπλα, με τις καραμπίνες. Γιατί έχουμε και κυνηγούς ακροατές. Μη χαίρεστε. Θα μπορούσε κάλλιστα να ονομάζεται Αναστάσιος Μπενέλη. Αλλά λέγεται Αναστάσιος Μπερέτας. Και δεν έχει καμία σχέση, λέω, με τις καραμπίνες. Μιλούσαμε για αυτό που είχε γίνει στη Μάνδρα το 2017. Και τι λέει σε κάποια φάση ο Αναστάσιος? Λέει ότι πήγε μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δουρού ο Τζιτζικώστας. Πήγε μάρτυρας υπεράσπισης της υπουργού που τώρα είναι πρόεδρος του Τσίπρα. Ποιος? Ο Τζιτζικώστας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτό που φώναζα και δεν με πιστεύατε ούτε τότε και με λέγατε είσαι τρελός και λες ψέματα και τα λες για κάποιο λόγο, ότι ανταλλάξανε οι Σιριζέοι με τους Νοδημοκράτες την αθώωσή τους για τη Μάνδρα και το Μάτι με τα Τέμπη. Ανταλλάξανε την αθώωσή τους. Γι' αυτό πήγε ο Τζιτζικώστας μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου. Βάλε να την ακούσουμε την ομολογία του Αναστάσιου Μπερέτα. Καραμπινάτη ομολογία.
3: Στο πρωτόδικο λοιπόν ήρθανε υπεράσπισης της Ρένας Δούρου, Σπύρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ποτέ δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα σε ένα τέτοιο δικαστήριο, ήρθε ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Λοιπόν, ήρθανε υπεράσπισης της Ρένας Δούρου, Σπύρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ποτέ δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα σε ένα τέτοιο δικαστήριο, ήρθε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
0: Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήρθε μάρτυρας υπεράσπισης για τη Μάνδρα.
3: Φυσικά, μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου.
0: Μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου ο Τζιτζικώστας.
3: Σωστά. Ούτε εγώ μπορούσα να το πιστέψω αυτό το πράγμα, ούτε κανένας. Ως που το είδαμε και γραπτά, γιατί εκείνη η μέρα εγώ δεν ήμουν στο δικαστήριο, το είδαμε γραπτά όλη τη δήλωσή του, όλη την κατάθεσή του.
0: Το πολιτικό σύστημα πιο ενωμένο με ποτέ απέναντι στον Έλληνα πολίτη. Σιριζέοι με νεοδημοκράτες μαζί.
3: Τότε που βγήκε η αθωωτική απόφαση για τη Ρένα τη Δούρου, βγάλαν και ανακοινώσεις τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Το ένα κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία ότι τη σκοφαντούσατε τόσα χρόνια και πέσατε παιχνίδια εις πολιτικά εις βάρος της. Και οι άλλοι λέγανε η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη κτλ. Δηλαδή παίρναν και θέατρο.
0: Και βγάζανε και ανακοινώσεις για να κοροϊδεύσουν τον κόσμο.
3: Ακριβώς. Και λυπάμαι γιατί και εγώ τότε αυτά δεν τα γνώριζα.
0: Δεξί και αριστερή λοιπόν το ίδιο μαγαζί.
3: Κυριολεκτικά.
0: Αυτοί είναι όλοι μαζί από τη μία πλευρά και ο Έλληνας πολίτης από την άλλη είναι διχασμένος. Και είναι διχασμένος για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί συγκεκριμένοι άνθρωποι τον διχάζουν. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι μέσα τους έχουν μίσος. Οι οποίοι κάθε φορά που εμφανίζονται όλος τυχαίως προεκλογικά έρχονται για τη διάσπαση. Και έτσι βοηθάνε το σύστημα αυτό, το οποίο λένε ότι πολεμάνε. Μπορεί εσείς να τρώτε σανό, εγώ δεν τρώω όμως σανό. Και τα είχε πει συνεργάτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος να βγει στον αέρα, αλλά περιμένει. Θα έχουμε αποκαλύψεις από εβδομάδα. Θα έχουμε σοβαρές αποκαλύψεις και νέους καλεσμένους για να ακουστούν αλήθειες τις οποίες δεν ξέρετε. Για αυτούς που πήγανε μέσα σε δικαστικές αίθουσες και είπανε ότι εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη. Εμπιστεύονται, είπανε, την ελληνική δικαιοσύνη. Ξέρετε τι είναι αυτή η δήλωση? Είναι σαν να λένε το ότι υποδουλώνομαι, το ότι θα κάνω ό,τι μου πείτε, αρκεί να πάρω αυτό που θέλω. Γιατί δεν υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης ο οποίος έχει αντίληψη και νοημοσύνη που θα παραδεχθεί μπροστά στους εισαγγελείς και στους δικαστές και θα πει ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Πώς εμπιστεύεσαι την ελληνική δικαιοσύνη όταν από τις 10 Σεπτεμβρίου βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Ευάγγελου Μπακέλα, μήνυση από εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ κατά του Ταλ Ντίλιαν και για το σκάνδαλο των υποκλοπών? 13 μέρες ολόκληρες ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει στα χέρια του καταγγελία, μήνυση για κατασκοπία εναντίον της χώρας μας και δεν κάνει τίποτε. Τι στάση είναι αυτή? Πώς να δηλώσει ο άνθρωπος εκεί πέρα έξω που τα ακούει όλα αυτά εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη? Αυτά τα λένε όσοι έχουν στόχο. Αυτά τα λένε όσοι έχουν σκοπό. Καλά, για τον Τσίπρα δεν θα πω τίποτα. Τι να πω για τον Τσίπρα? Που λέει ότι ο πολιτικός δεν θα έπρεπε να είναι επάγγελμα. Πού δούλεψες ρε Τσίπρα? Πού έχεις δουλέψει ρε Τσίπρα? Να πηγαίνεις να ανάβεις κάνα χεράκι στους εφοπλιστές και στους καναλάρχες που σε στηρίζουνε και στους επιχειρηματίες. Να πηγαίνεις να ανάβεις κάνα χεράκι, γιατί άργος θα ήσουν αλλιώς. Άργος. Εντελώς άργος. Μιας και αναφερθήκατε όμως σε επαγγελματίες πολιτικούς, θυμήθηκα το Φαραντούρη. Φαραντούρη τι λέει? Εσένα μπορούμε να σε ονομάζουμε χειρολεκτικά ακρίδα. Γιατί πηδάς από κόμμα σε κόμμα. Και ξέρεις, η ακρίδα όταν είναι έτοιμη να πηδήξει δεν ξέρει ούτε αυτή που θα καταλήξει. Αυτό είναι το πρόβλημα με την ακρίδα. Θεωρεί ότι έτσι πως θα πηδήξει θα πάει αριστερά. Θα πάει δηλαδή προς το κόμμα της Καριστιανού, έτσι πίστευε η ακρίδα. Θα πάω προς το κόμμα Καριστιανού και έτσι όπως πήδηξε στο άλμα, φύζηξε ένα αεράκι και τον πήγε στο Πασόκ το Φαραντούρη. Θέλει ζυγοστάθμιση ο Φαραντούρης. Ήθελε να πάει προς την Καριστιανού και επειδή δεν έγινε το deal, πήγε στο Πασόκ. Φοβερός ιδεολόγος. Μιλάμε πολύ σταθερός στις απόψεις του. Καλύτερα να γινώσουν απιανίστας που το έχεις κιόλας ρε Φαραντούρη. Δεν γίνεται να αλλάζεις γραβάτες κάθε μήνα. Το έχουμε πει. Να αλλάζει κάθε μήνα χρώμα, τη γραβάτα χρώμα. Απορώ πόσα λεφτά έχεις δώσει για γραβάτες. Παλιά ήσουνα με μπλε γραβάτα. Έλα τα ξέρουμε. Παλιά ήσουνα με μπλε γραβάτα. Μετά πήγες στο ΣΥΡΙΖΑ, φόρεσες κόκκινη γραβάτα. Μετά ήθελες να βάλεις κιτρινούλα γραβάτα. Την αγόρασες, δεν πρόλαβες να τη βάλεις και τώρα είσαι με πράσινη γραβάτα. Ο γραβατωμένος, ο Φαραντούρης. Έχει αλλάξει 5 κόμματα να πούμε. Και μας λέει τι, ότι θα βοηθήσει την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα να βοηθήσει, σε είδα στη ΔΕΘ. Μπροστά ήταν ο Ανδρουλάκης με τις κάμερες και τελευταίος κατατρεγμένος ήσουν εσύ από πίσω με το φάκελο στο χέρι. Είναι φοβερό, είναι φοβερό το τι ζούμε και ποιοι μιλάνε. Έχουνε και θράσος και βγαίνουν και μιλάνε. Βγαίνουν και μιλάνε αυτοί κιόλας για την Ελλάδα. Τόσο δράσος έχουνε και μας μιλάνε για την πολιτική σκηνή και για ιδεολογία και για λύσεις. Ποιες λύσεις? Δεν μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου. Ψάχνεις πολιτική στέγη κάθε μήνα. Ρε εσύ, είναι απίστευτο. Αλλά φυσικά τους δίνουν βήμα όλοι αυτοί στα κανάλια για συγκεκριμένο λόγο. Εγώ ξαναλέω, ξέρετε εσείς όλοι εκεί πέρα έξω το ότι η Χρυσή Αυγή έβγαλε ανακοίνωση? Το έπαιξε κανένα κανάλι? Όχι, γιατί δεν το έπαιξε το κανάλι? Για ποιο λόγο? Η ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής λέει, το διαβάζω κατά λέξη, ουδεμία σχέση έχει το κίνημα της Χρυσής Αυγής με το κόμμα που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Άλλωστε γράφει, όπως αναφέρει προσφάτως ο Ηλίας Κασιδιάρης, έχει πλήρως αποκοπεί από τους ανθρώπους και το χώρο της Χρυσής Αυγής οριστικά. Το ίδιο επιβεβαίωσε και η δικηγόρος του, η οποία είναι νεοδημοκράτησα, το προσθέτω εγώ, σε συνέντευξή της, δηλώνοντας πως ο ίδιος αποκηρύσει τις θέσεις και τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Και αναρωτιούνται οι χρυσαυγίτες, τα πιστεύει αυτά που λέει ο Κασιδιάρης? Δεν γνώριζε τόσα χρόνια τις θέσεις και την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής? 7 χρόνια εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής ήταν. Τι δεν γνώριζε? Επειδή σας πουλάει εσάς παπά. Και συνεχίζουν και λένε, ενημερώνουμε όλους τους Έλληνες πατριώτες, επειδή καλλιεργείται σκοπίμως μια σύγχυση, ότι ουδεμία σχέση έχει ο Ηλίας Κασιδιάρης και η πιθανή κομματική συνδυασμή που θα στηρίξει με τη Χρυσή Αυγή. Τον γυρνάνε την πλάτη οι χρυσαυγίτες. Τελειώνουνε το θέμα και λένε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τον Κασιδιάρη. Απλά πράγματα, και δεν θα τη δείτε αυτή την ανακοίνωση να παίζει πουθενά. Γιατί? Γιατί αυτή η ανακοίνωση δεν εξυπηρετεί το σύστημα. Το καταλαβαίνετε, αυτή η ανακοίνωση δεν βοηθάει το σύστημα. Που μου φωνάζετε, φώναζα εγώ από την εκπομπή παλαιότερα, κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Και βγήκανε κάποιοι επειδή τους είπε ο Κασιδιάρης και φωνάζανε, κούλι πονάς και φταίει ο Έλον Μάσκ. Ρε, φωνάζατε, κούλι πονάς και φταίει ο Έλον Μάσκ. Και τα πιστεύατε αυτά που λέγατε, τα πιστεύατε ρε. Πιστεύατε δηλαδή ότι ο κούλις πονάει γιατί ο Έλον Μάσκ έβαλε μια τελεία και ανέβασε ένα tweet? Ο κούλις πονάει γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ο λαός έχει αφυπνιστεί. Γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ο λαός ξέρει τι γίνεται με τα σκάνδαλα. Γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ο λαός είπε τέλος η Νέα Δημοκρατία. Τέλος το Πασόκ. Και κανονικά το ίδιο θα έπρεπε να έχουν πει και όλοι οι υπόλοιποι. Και όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά πού να το πείτε? Πού να το πείτε? Ντρέπεστε, φοβάστε. Φοβάστε να πάτε κόντρα στο σύστημα. Είναι φοβερό. Μου λέει ο άλλος τώρα, και γιατί έχουνε 31%? Μα δεν έχουνε 31% στη Νέα Δημοκρατία. Μην πιστεύετε ότι σας λένε. Γιατί έχει, λέει ο άλλος, 31%? Ποιος έχει 31%? Δεν έχουν 31%. Επειδή σας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τα ψέματά τους. Στατιστικά. Στατιστικά. Αυτά που δείχνουνε οι δημοσκοπήσεις δεν βγαίνουνε. Ο Μητσοτάκης έχει κάτω από 22%. Να το ξέρεις. Μου λέει ο άλλος, και γιατί λες ό,τι λες για αυτό το νέο κόμμα? Γιατί δεν είναι νέο αυτό το κόμμα πρώτα απ' όλα. Αυτό το κόμμα έχει μέσα μόνο 3 Σπαρτιάτες. Το 2023 πήγατε ψηφίσατε Σπαρτιάτες κάποιοι. Και μπήκανε μέσα οι Σπαρτιάτες στη Βουλή. Οι μισοί υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι μισοί γίνανε ανεξάρτητοι για να μην χάσουν την καρεκλίτσα τους. Αυτοί εδώ πέρα τώρα που είναι στο κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης, φύγανε από το κόμμα Σπαρτιάτες για να μην χάσουν την καρέκλα. Γιατί οι άλλοι τρεις που είπανε ότι είναι Σπαρτιάτες χάσαν την καρέκλα και είναι η μόνη φορά που η Βουλή λειτουργεί με 297 βουλευτές. Που αυτό δεν γίνεται. Για ποιο λόγο δεν παρατήσανε, για ποιο λόγο δεν παραμείνανε Σπαρτιάτες αυτοί οι τρεις τώρα που έβαλε στο κόμμα ο Κασιδιάρης. Για ποιο λόγο. Για να μην χάσουν τη Μαμαλίγκα, για να μην χάσουν τον Πικικίνη. Για ποιο λόγο. Και μου λέτε εσείς κάτι καινούριο με ποιους. Με τους τρεις βουλευτές από τους Σπαρτιάτες. Τι κάνανε οι Σπαρτιάτες ρε παιδιά δηλαδή στη Βουλή, να καταλάβω εγώ. Πού ήταν οι Σπαρτιάτες όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά τα ονόματα που ανακοίνωσε τα ξέρατε. Είναι μέσα στη Βουλή αυτή όλα αυτά τα χρόνια. Τα ξέρατε αυτά τα ονόματα, δεν τα ξέρατε. Εγώ την αλήθεια τη λέω. Εγώ δεν τους ήξερα καν αυτούς ποιοι ήταν. Κι όμως όλα αυτά τα χρόνια ήταν μέσα στη Βουλή αυτοί οι τρεις. Και λένε τι, ότι θα σώσουν την Ελλάδα πάλι ποιοι. Αυτοί που ήταν μέσα στη Βουλή τόσα χρόνια και δεν κάναν τίποτα. Δεν μου φαίνεται φυσιολογικό. Και επειδή δεν μου φαίνεται φυσιολογικό, προφανώς και θα το σχολιάσω. Προφανώς. Εδώ έχουμε πολύ σοβαρότερα ζητήματα. Εδώ πέρα θα έρθουν δύο άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν διοικητικούς μηχανισμούς να μιλήσουν για το Ισλάμ την Κυριακή στο Ρέντι. Ο Σούρα και ένας ακόμα. Τα διάβαζα το πρωί. Θα έρθουν την Κυριακή στο Ρέντι οι Ιεραπόστολοι της Ανατολής. Εδώ ορκιστήκανε στο ελληνικό κοινοβούλιο 4 άνθρωποι τις προηγούμενες εκλογές στο Κοράνι. Εδώ πλέον έχει γελιοποιηθεί η κατάσταση. Όταν μιλάμε για κβαντική πολιτική, όταν βγαίνει Καριστιανού και λέει ότι θα βγει αυτοδύναμη, όταν βγαίνει ο καθένας και λέει ότι έχει διψήφιο αριθμό, όταν ο καθένας πουλάει το δικό του πρόλογο, να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά, έχουμε πρόβλημα. Και ο ελληνικός λαός μόνιμα να είναι στο πέρα δόθε. Και να μην ξέρει τι συμβαίνει. Θα σας πω εγώ τι συμβαίνει. Τα κόμματα μας διχάζουνε. Αυτό συμβαίνει. Και αυτό εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα έχει μόνιμα κάποιους σταθερούς ψηφοφόρους. Τους συμφέρει να εμφανίσουν ένα Κασιδιάρη και να διχαστεί ο πατριωτικός χώρος. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί έχουν σταθερούς ψηφοφόρους. Ποιοι είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας? Αυτοί που έχουν πάρει καμιά εργολαβία. Αυτοί που έχουν βολέψει κάνα παιδί πουθενά. Αυτοί που έχουν πάρει κάνα φράγκο από κάνα σκανδαλάκι όπως το ΠΚΠ. Θυμάστε τι γινότανε. Αυτοί που είναι ακόμα στο ότι είναι έθιμο η ψήφος και το ότι επειδή ο παππούς τους ψήφιζε Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσουν και αυτή η Νέα Δημοκρατία. Και έχει τέτοιους σταθερούς τύπους οι οποίοι δεν θα αλλάξουν. Γιατί απλώνουν το χέρι και ζητάνε. Και έχουν και τα κονέ, έχουν και κάνα γνωστό. Να, ο άλλος σου λέει: εγώ τον Βαρτζόπουλο. Δεν έβγαινε ο Βαρτζόπουλος και έλεγε: εντάξει, μωρέ, εξυπηρετήσαμε έναν Έλληνα πολίτη. Από πού και ως πού ένας Έλληνας πολίτης να παίρνει τηλέφωνο τον υπουργό και να ζητάει εξυπηρέτηση? Τι είναι ο υπουργός, κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών? Τα ίδια και αριστεροί με το ΚΚΕ. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένοι τύποι οι οποίοι παίζουν ένα παιχνίδι. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς πρέπει να υποστούμε το πετρέλαιο το οποίο θα πάει στο 3 ευρώ. Πώς θα αλλάξει αυτό? Θα μου απαντήσετε πώς θα αλλάξει αυτό. Εδώ επιχειρούν να νομιμοποιήσουν τις επιδοτήσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το καταλαβαίνετε? Τι θα κάνουμε εμείς είναι το θέμα. Όχι τι θα κάνουν αυτοί όλοι οι εθνοσωτήρες, οι δίθεν εθνοσωτήρες. Αυτοί παλεύουν να σώσουν την πάρτη τους. Έχουν βρει το κόλπο. Σου λέει πάω εγώ να δουλέψω. Άσε θα πούμε στον ελληνικό λαό ότι θα τον σώσουμε και θα μας ταΐζει μια ζωή. Αυτό είναι το παραμύθι. Αυτό είναι. Σου λέει θα πάω εγώ να δουλέψω. Άσε θα τους πω ότι θα τους σώσω. Να με βάλουν στη Βουλή. Ένα με άνετος. Το καταλαβαίνετε? Το αντιλαμβάνεστε αυτό που σας λέω? Εγώ εδώ πέρα μιλάω για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Μιλάω για θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Έρχεται το φακέλωμα. Δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Πώς θα πάμε κόντρα στους αυτοματισμούς, στην τεχνητή νοημοσύνη στους ψηφιακούς νόμους, όταν από τη στιγμή που είσαι κακοπληρωτής σου λένε στην τηλεόραση ότι θα βαθμολογείσαι διαφορετικά και δεν θα έχεις δικαιώματα. Ακούγεται αυτό στην ελληνική τηλεόραση και δεν ανοίγει ρουθούνι. Δεν θα έχεις, σου λέει, δικαιώματα αν είσαι κακοπληρωτής. Τι λες ρε μεγάλη σοβαρά? Κακοπληρωτής σε ποιον? Στις ιδιωτικές εταιρείες που έχουν στήσει καρτέλ και βάζουν ό,τι τιμή θέλουνε? Κακοπληρωτής σε ποιον? Σε ένα κράτος που φορολογεί τα λεφτά που έχω, τα λεφτά που έβγαλα, τα λεφτά που θα δώσω, τα λεφτά που θα επενδύσω. Φορολογεί 10 φορές αυτό το κράτος. Και στην τελική, άντε, εγώ είμαι κακοπληρωτής και δεν έχω δικαιώματα. Αυτοί όλοι οι πολιτικοί που χρωστάνε εκατομμύρια, οι δημοσιογράφοι και οι λοιποί, δεν είναι κακοπληρωτές. Αυτοί γιατί έχουν δικαιώματα? Δεν καταλαβαίνετε τι λέμε? Εδώ έχουμε πολιτικά πρόσωπα τα οποία μπλέκονται σε 10 υποθέσεις. Είναι μέσα στις δικογραφίες, τα ονόματά τους και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και βλέπεις την τηλεόραση να βγαίνει η Μαριζέτα Αντωνοπούλου και να σου λέει πώς μπορεί να αισθανθούν οι άνθρωποι που πάνε για μπότοξ μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Και λες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι να τρελαίνεσαι. Το ότι συζητάνε στην τηλεόραση πώς θα νιώσουν οι άνθρωποι που θα πάνε για μπότοξ μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Σε πιάνει μούρλα. Λες, δεν γίνεται ρε φίλε, έρχονται όλα αυτά τα προβλήματα πάνω μας. Κάθε παιδί Ελληνάκι που γεννιέται, αν γεννηθεί, γιατί έχουμε και υπογεννητικότητα, γεννιέται με 70 χιλιάρικα χρέος στο κεφάλι. Και αυτοί μου συζητάνε για αυτούς που θα πάνε για μπότοξ. Μα βέβαια. Γιατί θέλουν να σας έχουν αποβλακωμένους. Θέλουν να σας έχουν σε συγκεκριμένες δεξαμενές. Να μαλώνετε μεταξύ σας, να είστε διχασμένοι. Γιατί αν ενωθείτε, θα τους πάτε τρένο. Αυτό θέλουν και χρησιμοποιούν κάθε τρόπο για να σφύρουν τη διχόνια. Θα σας εξηγήσω τι γίνεται και στην Ευρώπη, γιατί με ρωτάτε. Για να καταλάβετε σε τι κατάσταση ζούμε. Προχθές, μετά από τη σαρωτική ήττα του ΤΣΕΝΤΕΙΟΥ στη Γερμανία, αλλά και την προσωπική συντριβή του καγκελαρίου του Μέρτς, βγήκε και έκανε μια δήλωση ο Μέρτς. Ότι τα μηνύματα από αυτές τις εκλογές είναι ότι πρέπει να τρέξουν γρηγορότερα οι μεταρρυθμίσεις. Όπου ακούς μεταρρυθμίσεις, βάλε στο μυαλό σου αύξηση ορίων. Είτε είναι συνταξιοδότησης, είτε είναι χρημάτων, είτε οτιδήποτε. Και θα πέσει εννοείται και ψαλίδι σε επιδόματα και κοινωνικές παροχές. Διαλύσανε τις κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη, χωρίς να τους νοιάζει κάποιο πολιτικό κόστος. Και στη Γερμανία και στην Ελλάδα και στη Γαλλία ο Μακρόν παντού. Δεν τους νοιάζει το πολιτικό κόστος. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είναι πολιτικοί. Είναι εντεταλμένοι τεχνοκράτες. Και έχουν ένα στόχο, να διαλύσουν την κοινωνία. Να σας κάνουν εργατικά χέρια, να σας κάνουν καταναλωτές. Η Ευρώπη πριν από 10 χρόνια ενεργειακά ήταν αυτάρκης. Είχε πάμφθινο φυσικό αέριο που ερχόταν από τη Ρωσία. Υπήρχαν συμφέρουσες συνθήκες. Το 2000 οι περισσότερες κουζίνες σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη βάζανε εγκαταστάσεις που δουλεύουν με φυσικό αέριο. Και οι πολίτες πληρώνανε ελάχιστα για την ενέργεια. Και μετά ήρθαν οι Αμερικανοί. Και έψησαν τους Ευρωπαίους ότι μπορούν να διαλύσουν εύκολα τη Ρωσία. Και να τις αρπάξουν τα ενεργειακά αποθέματα. Όχι σαν χώρες, σαν πρόσωπα. Δηλαδή αυτοί οι ίδιοι θα διέλυαν τη Ρωσία, θα έπαιρναν τις πηγές φυσικού αερίου και πετρελαίου για να έχουν προσωπική περιουσία. Θέλανε να γίνουν μεγιστάνες μέσα σε μια μέρα. Και απευθύνθηκε η Ρωσία στην Κίνα, που είναι ανταγωνιστικές χώρες, έτσι. Οι Κινέζοι είναι πάντα μεθοδικοί, το είδαν σαν εναλλακτικοί. Γιατί με το Ιράν όλο και πιο δύσκολα γινόντουσαν τα πράγματα. Και με την Ινδία το ίδιο. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η Ευρώπη σήμερα καταραίει και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά. Φτιάχτηκαν κάποιοι πολιτικοί της Ευρώπης που εκπροσώπησαν αυτά τα σχέδια με το να ανέχονται διάφορες παράλογες αποφάσεις που δεν ήταν τυχαίες, γιατί έπεφταν και χρήματα κάτω από το τραπέζι. να έχουμε τους πολίτες να ανέχονται τις κυβερνήσεις που ψήφισαν, λες και είναι ποδοσφαιρικές ομάδες. Φανατικά. Χωρίς να κατανοούν ότι η πολιτική είναι υπάλληλη του λαού. Και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Αυτοί δεν κάνουν τίποτα για το λαό, δεν κάνουν τίποτα για την πατρίδα. Αυτοί απλά ακούνε τι έχουν να τους πούν οι πρεσβείες και εκτελούν εντολές. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, πόσο καιρό το λέμε. Και δεν καταλαβαίνετε. Πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι ενωμένος και να μην ακούει τον καθένα τι του λέει. Γιατί λένε ψέματα. Πουλάνε το δικό τους παραμύθι, τη δική τους προπαγάνδα, καταλάβετε το. Τώρα να πάω έξω και να ρωτήσω 10.000 άτομα ποια είναι η λύση και πώς θα σωθεί η Ελλάδα, κανένας δεν θα ξέρει να μου απαντήσει. Κι όμως θα μου πούνε ότι είναι φανατικοί και ότι υποστηρίζουν κάποιο πρόσωπο της πολιτικής σκηνής. Ενώ δεν ξέρουν πώς θα σωθεί η Ελλάδα, δεν ξέρουν ποιες είναι οι λύσεις. Και σήμερα υποστηρίζουν, αύριο βρίζουν. Και αντίστοιχα οι πολιτικοί απειλούν, εκφοβίζουν. Με κάθε τρόπο για να κερδίσουν αυτό που θέλουν. Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά μία με τέσσερις. Για να ακούτε την αλήθεια, για να αποκτήσετε επιτέλους μια αντίληψη. Γιατί ήρθε και επιστράτευση. Ήρθε και μήνυμα για επιστράτευση σε πολλούς και διάφορους. Να μην αναφέρω περισσότερα. Γιατί ήρθε επιστράτευση. Τι ετοιμάζει ο Μητσοτάκης. Υπάρχει περίπτωση να κάνει σε συνεννόηση με τον Ερντογάν θερμό επεισόδιο για να πάνε για το επόμενο καλοκαίρι οι εκλογές. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το τρομερό ξέρεις ποιο είναι. Το ότι έβλεπα τώρα υποστηρίζουν την δικηγόρο του Κασιδιάρη που είναι νεοδημοκράτησα κάποιοι που λένε ότι είναι εθνικιστές. Δηλαδή δεν ξέρουν καν τι είναι. Υποστηρίζεται νεοδημοκράτησα. Δηλώνει εθνικιστής ο άλλος και υποστηρίζει την νεοδημοκράτησα. Παράλληλα είδα ένα που μου στείλανε. Ο άλλος γράφει στο προφίλ του είμαι αντιναζί. Αντινεοναζί βασικά. Είμαι αντινεοναζί. Και υποστηρίζει Κασιδιάρη. Δεν μπορώ να σας καταλάβω, αλήθεια. Προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει στο μυαλό σας και δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ. Πραγματικά είναι φοβερό. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και για μένα πρέπει να κατεβούν όλοι στις εκλογές. Και ο λαός να αποφασίσει. Αλλά μέσα στο μυαλό σας τι γίνεται. Να λες ότι είσαι αντινεοναζί και το ότι υποστηρίζεις Κασιδιάρη. Πώς γίνεται αυτό. Πάλε ένα τραγούδι του Μαζονάκη τώρα που αναφέραμε τόσες φορές το Μαζονάκη. Να πάμε τη δεύτερη ώρα να συναντήσουμε την κυρία Λίνα Στρίδου. Να μιλήσουμε λίγο για τον πρωτογενή τομέα. Γιατί με έχουν κάψει τον εγκέφαλο όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω. Με έχουν κάψει τον εγκέφαλο. Δεν ξέρουν ούτε αυτοί τι θέλουν, δεν ξέρουν ούτε τι είναι. Μιλάνε για ιδεολογία. Άλλα λένε ότι υποστηρίζουν, άλλα πάνε και ψηφίζουν. Μας έχετε κουράσει. Μας έχετε κουράσει. Βάλε τραγούδι. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα, δεν φεύγει κανένας.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός αύριο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλίες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στον απόϊχο, στον υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, κάνοντας λόγο μάλιστα για απάνθρωπη απομόνωση. Επιθυμούμε τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος. Αν σταματήσει η κυβέρνηση να σέρνεται πίσω από τις γελίες δηλώσεις της Τουρκίας, ας αφήσει τους θεμενάδες περί διεθνούς δικαίου και ας οριοθετήσει επιτέλους ΑΟΣ με την Κύπρο, διότι έτσι διασφαλίζει στην πράξη το Καστελόριζο και τελειώνει την Τουρκία, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι το Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα επιταχύνθηκαν τον Αύγουστο σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χώρα μας το ντίζελ κατέγραψε ετήσια αύξηση 30,6%, ενώ μέσα σε ένα μήνα ακρίβηνε κατά 6,5%. Η κυβέρνηση δηλώνει πως αναζητά τρόπους να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων, επιμένει ωστόσο να αρνείται τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία, σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Τροπολογία για τη μείωση του κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Περίπου 10 λεπτά διήρκησε η συνεδρίαση στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών, καθώς οι μάρτυρες που επρόκειτο να καταθέσουν δεν προσήλθαν τελικά στο δικαστήριο. Η δίκη θα συνεχιστεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσα, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν πυροσβεστικά οχήματα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού σήμερα με αίσθητη πτώση της θερμοκρασίας, αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας και βελτίωση αργότερα. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις κατά διαστήματα, οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο αυτήν την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Θέλεις οικονομία, Θέλεις μασούτι.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμβα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1:00 με 4:00.
13: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
14: του. Τη μέση οδό.
13: Ακριβώς.
14: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
13: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος, και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
15: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
5: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
15: Ποια δημοκρατία?
5: Δεν υπάρχει.
15: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
5: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
15: Όχι.
5: Στους πολιτικούς.
15: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
5: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
15: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
5: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
15: Δεν πειράζει.
5: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
15: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
14: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
16: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
14: Τι να του πω.
16: Στα 67 του.
14: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
17: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Λίνα Στρίδου. Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ερέτη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus.
17: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, κυρία Λίνα. Άμα μπορείτε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο να μιλάτε.
18: Ναι. Μ' ακούτε τώρα?
17: Πάλι λίγο από το βάθος σας ακούμε.
18: Να βγάλω τα ακουστικά στιγμή. Τώρα με ακούτε?
17: Τώρα μια χαρά, ναι.
18: Ωραία, οπότε εγώ δεν θα σας ακούω καλά. Λοιπόν,
17: κυρία Λίνα, για πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με τον πρωτογενή τομέα. Τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά που αναφέρατε και προχθές που βγήκατε στην τηλεόραση. Εξηγήστε λίγο να καταλάβει το ακροατήριο.
18: Λοιπόν, κύριε Σερέτη, φέτος η χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους αγρότες και γενικά για τον πρωτογενή τομέα. Σχετικά με το ΟΣΔΕ και πάλι. Επανήλθαμε στο ίδιο θέμα που μιλούσαμε τόσα χρόνια. Υπάρχει μια αναστάτωση με τη σύνταξη των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή καλεί τους αγρότες να τρέξουν να κάνουν δηλώσεις, αιτήσεις δηλαδή, τη στιγμή που η ΑΔΕ έχει βγάλει μια πλατφόρμα η οποία δεν είναι έτοιμη, έχει πολλές ατέλειες, έχει δυσλειτουργίες. Σήμερα να σκεφτείτε ότι σε Αθηνή ζωντανού ανθρώπου, όταν κάποιος συντάκτης πέρασε, προσπάθησε να ολοκληρώσει την αίτηση, τον έβγαζε πεθαμένο. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές δυσλειτουργίες, τα κύδα αυτή τη στιγμή και τα γραφεία γενικά δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το έργο, γιατί η ΑΔΕ έπρεπε να προετοιμαστεί από τον Φεβρουάριο του 2026 και η πλατφόρμα να είναι έτοιμη, πανέτοιμη, και οι δηλώσεις να ξεκινήσουν το Μάιο, Μάρτιο, όπως ξεκινούσαν κάθε χρόνο. Φέτος υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, ξεκίνησαν στις 4 Αυγούστου και δίνουν προθεσμία λοιπόν μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Και μάλιστα λένε ότι όσοι προλάβουν να κάνουν τη δήλωση μέχρι τις 25 9ου Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν τον Οκτώβρη. Και όσοι κάνουν αιτήσεις μετά τις 25 Σεπτέμβρη θα πληρωθούν τον Νοέμβριο. Τη στιγμή πώς θα πληρώσουν, τη στιγμή που η πλατφόρμα τους δεν λειτουργεί, δεν είναι ολοκληρωμένη. Λοιπόν, από την ΑΔΕ δεχόμαστε μηνύματα ότι θα τα τακτοποιήσουν, έκαναν κάποιες προσπάθειες, έκαναν κάποιες βελτιώσεις, αλλά και πάλι η πλατφόρμα αυτή είναι ατελής. Δεν ξέρω για ποιον λόγο, διαμαρτυρόμαστε όλοι, γεωπόνοι, λογιστές, ιχθυολόγοι, τους έβαλε όλους μέσα στο παιχνίδι το ΟΣΔΕ, γιατί λέει ο κύριος Πιτσιλής άνοιξε το επάγγελμα, δεν έχουν την αποκλειστικότητα μόνο τα ΚΙΔ να κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ, αλλά και πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως θα ασχοληθούμε, θα ήθελα να ασχοληθώ με έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο των τεχνολόγων γεωπόνων, επιστήμονες έμπειροι που καθημερινά βρίσκονται στο χωράφι με τεχνογνωσία και γνώση, βρίσκονται δίπλα στον αγρότη. Μέσα σε αυτό το κατάλογο, στο δελτίο τύπου, εξ αρχής τους είχε απορρίψει ότι δεν θα μπορούν, δεν θα κάνουν δηλώσεις ως ΔΕΗ τεχνολόγοι. Για τους δικούς τους λόγους δεν ξέρουμε γιατί απέρριψε αυτόν τον επαγγελματικό κλάδο και πρόσθεσε τους ιχθυολόγους π.χ. Στη συνέχεια, με αγώνες της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Γεωπόνων και προσωπικά θα το πω και δικού μου αγώνα, προσπαθήσαμε, πετύχαμε να εντάξει και τους τεχνολόγους η ΑΔΕ μέσα στη διαχείριση των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Το δελτίο τύπου, ότι εντάσσονται και οι επαγγελματίες τεχνολόγοι και οπόνοι, βγήκε στις 20 Αυγούστου του 2006. Από τότε έως σήμερα ο επαγγελματικός αυτός κλάδος περνάει ένα γολγοθά. Και θα πω γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένα τα αφημί τους ακόμη. Η ΑΔΕ δεν άνοιξε τα αφημί τους για να έχουν δικαίωμα στην εργασία και πάρα πολλοί βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι στους αγρότες τους. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Σερέτη, όταν βλέπουμε μια τόσο καραγαλαία αλληλουχία καθυστερήσεων, το μυαλό όλων μας και δικαιολογημένα πάει στο αν υπάρχει στημένο παιχνίδι σκοπιμότητας, θα λέγαμε. Πρώτα είχαμε τον πλήρη αποκλεισμό των τεχνολόγων, όπως σας είπα. Έναν κλάδο με επιστημονική κατάρτιση. Μετά από αγώνες, επαναλαμβάνω, βρήκαμε το δίκιο μας, μας ενέταξε μέσα στο ΟΣΔΕ με απόφαση Πιτσιλή. Και τώρα που ήρθε η ώρα να ανοίξει το σύστημα, μας λένε ότι η λίστα των αφημί που δόθηκαν από την Πανελλήνια Ένωση, από την ΠΕΠΤΕΔ, είχε λάθη. Μπορεί να είναι και έτσι. Να το δεχτούμε. Ότι υπήρξε ένα ανθρώπινο ή τεχνικό λάθος στη μεταφορά των στοιχείων από την Ένωση. Και γεννιέται ένα τεράστιο ερώτημα. Γιατί αυτό το λάθος γίνεται βούτυρο στο ψωμί των αρμοδίων για να κρατούν το σύστημα ακόμη και σήμερα κλειδωμένο? Μήπως, λέμε εμείς τα μέλη της ΠΕΠΤΕΔ, της Πανελλήνιας Ένωσης, βολεύει κάποιος να μείνουν οι τεχνολόγοι εκτός αγοράς και να κατευθυνθούν σειροδών οι αγρότες μαζικά σε μεγάλα κέντρα υποδοχής δηλώσεων? Αν θέλουμε να μιλήσουμε, κύριε Σερέτη, με αποδείξεις για το ποιος κερδίζει από αυτό το μπάχαλο που γίνεται φέτος, πρέπει να κοιτάξουμε τις ημερομηνίες. Εν συντομία θα αναφέρω ότι το δελτίο τύπου, ότι εντάσσονται και οι τεχνολόγοι γεωπόνοι στο ΟΣΔΕ, ανακοινώθηκε με εντολή Πιτσιλή και Υπουργού στις 25/8. Στις 8/9 έστειλε η ΠΕΠΤΕΔ, η Πανελλήνια Ένωση, την λίστα με τα αφημί, τα λάθος αφημί, με τα αφημί, τα λάθος αφημί.

0: που βρίσκεται σε υπολειτουργία, να σας πω τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Ότι με τα αφημί μας κλειδωμένα, οι πελάτες αγρότες χάνουν την πληρωμή του Οκτωβρίου. Άρα δεν θα πληρωθούν τον Οκτώβρη όπως ανακοινώνουν. Αν αυτό δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός και έμεσος εκβιασμός για να αλλάξουν η παραγωγή γραφείο και να πάνε αλλού και να προλάβουν τα λεφτά τους, τότε τι είναι? Να μας απαντήσουν οι ακροατές λοιπόν. Μ' ακούτε κύριε Σερέτη?
1: Βέβαια σας ακούω, με προσοχή και θα κάνω τις
0: ερωτήσεις. Ως επαγγελματίες ζητούν οι τεχνολόγοι και ο Πόνι εξηγήσεις και από τη διοίκηση της ΠΕΠΤΕΓ, Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων, αν όντως στείλανε λάθος λίστα, να βγουν να ενημερώσουν τον κόσμο, τους επαγγελματίες, τα μέλη τους, που τα μέλη είναι οικονομικά εντάξει με τις υποχρεώσεις τους, πληρώνουν τη συνδρομή τους. Κανένας δεν βγαίνει επίσημα να ενημερώσει. Να βγουν λοιπόν να το πούν, αν έκαναν λάθος στη λίστα. Δεν μπορεί ένα γραφειοκρατικό λάθος της Ένωσης, και τα βάζω με την ΠΕΠΤΕΓ αυτή τη στιγμή, να γίνεται άλοθη για να καταστρέφονται επαγγελματίες και παραγωγοί. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε απόγνωση. Θα μου πείτε, μπορείτε να μου κάνετε εύλογα την ερώτηση, μήπως υπερβάλλω και είναι απλώς ανικανότητα του κράτους? Όχι κύριε Σερέτη, αυτή τη στιγμή οι τεχνολόγοι οπόνοι βρίσκονται σε πανικό και ακολουθούν έναν γολγοθά, περνάνε. Η ανικανότητα λοιπόν κύριε Σερέτη έχει ένα όριο. Όταν η ανικανότητα οδηγεί σταθερά στο να ευνοούνται οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς και να πλήττονται οι τεχνολόγοι, τότε πάβει να λέγεται ανικανότητα και αρχίζει να μας θυμίζει μεθόδευση, στοχευμένο παιχνίδι, μπλοκάρισμα. Όταν το MyAgro, η πλατφόρμα τους δηλαδή όπως την ονόμασαν, σέρνεται αυτή τη στιγμή, δεν δουλεύει, δεν κλείνουν οι δηλώσεις, δεν οριστικοποιούνται από τα λάθη της ΑΔΕ. Τα αφημί είναι κλειδωμένα την ώρα που τρέχει η προθεσμία της προκαταβολής. Οι αγρότες είναι τρομοκρατημένοι. Σας μεταφέρω όπως τους μιλώ. Τους μιλώ το κλίμα σας μεταφέρω όπως βρίσκομαι δίπλα τους, κοντά τους κάθε μέρα. Και οι ίδιοι λένε ότι πρόκειται για ένα στημένο παιχνίδι. Στην πράξη είτε έγινε εσκεμμένα είτε έγινε από διαφορία. Δεν μας ενδιαφέρει. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και η ΠΕΠΤΕΓ, η Πανελλήνια Ένωση, αλλά και η ΑΔΕ. Θα μου πείτε εσείς ποιος φταίει τελικά? Να το πάρουμε έτσι, να πάρουμε αυτό το ερώτημα. Ποιος φταίει, η ΠΕΠΤΕΓ ή η ΑΔΕ? Λοιπόν, φταίνε και οι δύο. Ο καθένας με άλλο βάρος. Η ΠΕΠΤΕΓ, αν έκανε λάθος, όφιλε να το λύσει χθες. Αλλά η ΑΔΕ και το Υπουργείο έχουν την τελική ευθύνη του συστήματος. Δεν μπορείς να κλειδώνεις έναν ολόκληρο κλάδο επειδή κόλλησε μια ψηφιακή διασταύρωση ληστών. Για λίστες πρόκειται. Ας ανοίξουν τα αφημί όλων των πτυχιούχων γεωπόνων βάσει των πτυχίων τους και ας αφήσουν τα προσκόμματα. Οι παραγωγοί χάνουν τα λεφτά τους αυτή τη στιγμή και την ηρεμία τους. Οι επαγγελματίες γεωπόνοι κοντεύουν να πάθουν εγκεφαλικό. Είμαστε σε καθεστώς ομοιρίας. Κύριε Σερέτη, άμα θέλετε να σας αναφέρω και μερικά παραδείγματα, να δείτε τι συμβαίνει εδώ, στον κάμπο των Σερών, από όπου κατάγουμε. Να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Λοιπόν, χθες μίλησα με έναν παραγωγό, ήρθε ένας παραγωγός της περιοχής μας, ο άνθρωπος ζει αποκλειστικά από τα χωράφια του, δεν κάνει άλλη δουλειά. Μου λέει, σε παρακαλώ, αν δεν με γράψεις μέχρι τις 25 του μήνα, του Σεπτέμβρη, εγώ τον Οκτώβρη, για να πάρει την προκαταβολή όπως λέει ο Πιτσιλής, εγώ τον Οκτώβρη δεν θα έχω να πληρώσω τα πετρέλαια και τα λοιπάσματα για τη νέα σπορά. Χάνω την προκαταβολή. Και εγώ έπρεπε να τον κοιτάξω, κύριε Σερέτη, στα μάτια αυτόν τον άνθρωπο και να του πω ότι το αφήμι μου είναι κλειδωμένο. Γιατί οι ΑΔΕ και οι ΠΕΠΤΕΓ παίζουν πινκ-πονκ με τις λίστες τους. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε, γιατί δεν ήθελε, με εμπιστεύεται τόσα χρόνια. Έφυγε λοιπόν με δάκρυα στα μάτια και πήγε σε ένα μεγάλο κιν για να προλάβει την ημερομηνία. Αυτό δεν είναι στημένο παιχνίδι για να κλείσουν τα γραφεία. Το κλείδωμα των αφημί μας χρησιμοποιείται ως όπλο εκβιασμού από τους μεγάλους παίκτες για να κλέψουν την πελατεία. Άρα η Ένωση έστειλε λάθος λίστα και η ΑΔΕ

0: δύο εβδομάδες για να διασταυρώσει 500 ονόματα. Να διασταυρώσει, λέει, τα αφημί με τα ΚΑΒ. Μας εκθέτουν λοιπόν στους πελάτες μας, μας καταστρέφουν την αξιοπιστία που χτίζαμε εδώ και χρόνια, κύριε Σερέτη. Ακούγομαι.
1: Ακούγεστε καθαρά, βέβαια.
0: Μπράβο. Να μας ακούσει λίγο ο κόσμος, γιατί να δουν τι παιχνίδια παίζονται εις βάρος των επαγγελματιών, αλλά που καθημερινά προσπαθούν για το μεροκάματο, γιατί δεν είναι επαγγελματίες όπως είναι τα ΚΙΒ, τα μεγαλοκύβ και τα λοιπά. Είναι παιδιά καινούρια που άνοιξαν γραφεία για να δουλέψουν, να μπορέσουν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Λοιπόν, αν οι ΑΔΕ και οι ΠΕΠΤΕΙ ήθελαν να τους πετάξουν έξω από την αγορά για να ευνοήσουν συγκεκριμένα μεγάλα συμφέροντα, ας το έλεγαν από την αρχή, στα ίσια. Δεν χρειαζόταν να στήσουν όλο αυτό το ψηφιακό θέατρο του παραλόγου στην πλάτη των Ελλήνων αγροτών. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι, είτε πρόκειται για στημένο παιχνίδι, είτε για ερασιτεχνισμό της ΠΕΠΤΕΕΔ και της ΑΔΕ, οι αγρότες και οι επαγγελματίες δεν είναι όμοιροι κανενός. Κανενός πιτσιλί, καμιά ΑΔΕ, καμιά ΠΕΠΤΕΕΔ. Λοιπόν, βροντοφωνάζουν οι τεχνολόγοι γεωπόνοι αυτή τη στιγμή. Ξεκλειδώστε τα αφημί τώρα, πριν η οργάνωση της υπαίθρου γίνει κοινωνική έκρηξη. Σε έκρηξη είναι όλοι. Η υπομονή εξαντλήθηκε. Έχουν όλοι αρρωστήσει οι επαγγελματίες. Λοιπόν, φίλος, χτες μιλούσα με ένα φίλο που διαχειρίζεται, αυτός είναι, έχει όμικρον έψιλον εταιρεία, με άλλους δύο συναδέλφους κάνανε μια εταιρεία, ούτε αυτούς τους άνοιξε τα αφημί. Ούτε σε αυτούς. Και μου είπε ότι από την αναμονή και την αγωνία πονάει το στομάχι του, άλλος πονάει το κεφάλι του, άλλος νοσηλεύτηκε για 3 μέρες. Αν είναι δυνατόν. Ένα κράτος δικαίου υποτίθεται μας τρελάνει όλους. Γιατί δεν λειτουργεί σωστά αυτή τη στιγμή. Αν μέχρι αύριο δεν έχουν ανοίξει τα αφημί των τεχνολόγων γεωπόνων και των επαγγελματιών νομικής οντότητας, εταιριών δηλαδή όμικρον έψιλον, που είμαστε όμοιροι, τότε δεν θα μιλάμε για λάθος λίστα, αλλά για ένα επίσημο κρατικό σαμποτάζ στην εργασία μας. Λοιπόν, και που γι' αυτό ευθύνεται ο κύριος Πιτσιλής, ο Υπουργός, και ο Υπουργός και η ΠΕΤΕ. Σε επικοινωνία μου θα σας αναφέρω ότι τράβηξα τη Γολγοθά από τις 20 Αυγούστου, σήμερα έχουμε ένα μήνα με 23/9 λοιπόν, ένας μήνας σχεδόν, το Γολγοθά που τραβούμε όλα τα μέλη, γιατί προσπαθούμε μεμονωμένα τα μέλη να ενημερωθούμε τι γίνεται με αυτή την κατάσταση, αυτή τη στιγμή στα γραφεία. Έρχονται αγρότες και δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τις δηλώσεις τους. Λοιπόν, σε επικοινωνία μου εγώ προσωπικά θα το αναφέρω με τις τεχνικές υπηρεσίες της ΑΔΕ, γιατί δεν απαντάει και κανένας στο τηλέφωνο εκεί, ψάχνουμε να τους βρούμε. Με τον προϊστάμενο λοιπόν της τεχνικής υπηρεσίας, και θα μιλήσω με ονόματα αυτή τη στιγμή, με τον κύριο Γκουντούρη, είναι προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών, μου ανέφερε λοιπόν ότι η ΠΕΠΤΕ έστειλε τη σωστή λίστα μετά τη λάθος, αφού έστειλε μια λίστα λάθος στις 8/9, υπήρχαν λέει ατέλειες, μπορεί και να έγινε, δεν έγραψαν κάποια σωστά αφημί, γίνεται ανθρώπινο λάθος. Η σωστή λίστα πάρθηκε από αυτούς στις 15/9. Επειδή λοιπόν μου είπε, και λέω κύριε Γκουντούρη, σε πόσο καιρό, πόσο πρέπει να περιμένουμε ακόμη. Λέει, επειδή είναι εντολή Πιτσιλή και υπουργού, θα τρέξει αμέσως, η πλατφόρμα πάει σφαίρα. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Σε 2 μέρες το πολύ, σε 3 θα είστε έτοιμοι, θα ανοίξουν τα αφημί. Λοιπόν, επικοινώνησα να σκεφτείτε, ήταν Πέμπτη. Τη Δευτέρα που ξαναπήρα, στον ίδιο προϊστάμενο, αντιμετώπισα έναν άνθρωπο, ενώ ήταν ευγενέστατος ο κύριος αυτός. Την επόμενη Τρίτη επικοινώνησα μαζί του, λοιπόν, 22/9, άκουσα έναν διαφορετικό τελείως άνθρωπο. Εκνευρισμένος. Με μάλωσε και μου είπε να μην τηλεφωνώ καθημερινά μεμονωμένα. Έπρεπε να ενημερωθώ κι εγώ από κάπου. Αλλά να επικοινωνεί ο πρόεδρος της ΠΕΠΤΕ. Και ότι πλέον δεν είναι αυτός αρμόδιος, που πήραν την αρμοδιότητα για να κάνει αντιστοίχηση των αφημί με τα CAD, για τις, να διορθώσει όλα τα αφημί. Και δόθηκαν, λέει, δόθηκε η αρμοδιότητα στον επικεφαλή του πληροφοριακού συστήματος, τον κύριο Κορδέβα. Έστειλα mail στον κύριο Κορδέβα, απάντηση δεν πήρα. Τηλέφωνο δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει. Δηλαδή ο ένας ρίχνει το μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον. Η κοροϊδία έχει ξεπεράσει τα όρια της ανοχής μας. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Και εμείς είμαστε εκτεθειμένοι απέναντι στους αγρότες, γιατί μας εμπιστεύτηκαν, φέραν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και αυτή τη στιγμή με τα κλειστά αφημί δεν μπορούμε να δουλέψουμε και φυσικά φεύγουν οι πελάτες από τα γραφεία των τεχνολόγων βιοπόνων. Δηλαδή, ο πολίτης πρέπει, κύριε Σερέτη, να μην μιλάει, να μην ρωτάει, να μην μαθαίνει. Να είναι όμηρος της ανικανότητας και της εξουσίας τους. Με αυτά τα λόγια μπορώ να εκφραστώ. Δηλαδή είμαστε αγανακτισμένοι αυτή τη στιγμή. Όφυλα να το πω. Μπλοκάρισμα λοιπόν των αφημί των τεχνολόγων γεωπόνων με καταληπτική ημερομηνία 16 Δεκάτου του 26. Απόφαση διοικητή της ΑΔΕ με δελτίο τύπου την ένταξη των τεχνολόγων γεωπόνων στη διαχείριση του ΟΣΔΕ. Και ενώ πανηγυρίζαμε, και ενώ πανηγύριζε και η Πανελλήνια Ένωση ότι ναι, κερδίσαμε τους αγώνες μας και ενταχθήκαμε μέσα στο παιχνίδι του ΟΣΔΕ, παιχνίδι για αυτούς, για μας εργασία, ότι θα μπορούμε και εμείς να εργαστούμε, αυτή τη στιγμή μας σαμποτάρουν, μας στέλνουν από τον, δεν ξέρω από ποιο γραφείο στο άλλο, δεν μπορούμε να βρούμε άκρη και γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή, ας μας ακούσουν. Το καταγγέλω επίσημα πλέον, επίσημα με το όνομά μου, γιατί παίζεται παιχνίδι εδώ αυτή τη στιγμή στις πλάτες των επαγγελματιών που αυτή τη στιγμή με συναδέλφους που μιλάω, τα έξοδα τους τρέχουν, έχουν μπει ήδη από μέσα, ο άλλος έχει μπει λέει 30.000 ευρώ γιατί πληρώνει ρεύματα, ενίκια, υπαλλήλους. Όλα αυτά δεν τα σκέφτεται η ΑΔΕ που καθυστερεί. Έπρεπε να μας ανοίξουν τα αφήματα μας, κύριε Σερέτη, για να έχουμε δικαίωμα στην εργασία χθες. Και αυτή τη στιγμή να μην μιλάμε. Πρόκειται για ανικανότητα. Ανικανότητα των αρμοδίων και όλων αυτών των υπηρεσιών που είναι εμπλεγμένοι.
1: Πρέπει όμως να καταλάβουν και όλοι αυτοί που μας ακούνε το ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω περιμένουν να πάρουν κάποια χρήματα. Και αν δεν τα πάρουν, δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή, σταδιακά θα αποχωρήσουν πάρα πολύ από τον πρωτογενή τομέα.
0: Ήδη άρχισαν να αποχωρούν, ήδη φεύγουν, δεν κάνουν δηλώσεις περισσότεροι. Γιατί φέτος υποτίθεται ότι είναι 650.000 άτομα δηλώσεις ΕΑΕ. Αυτή τη στιγμή με το σύστημά τους αυτό που τρέχει, με την πλατφόρμα που υπολειτουργεί, έχουν γίνει το 2%. Δηλαδή σκεφτείτε από τις 650.000 υπολογίστε πόσες δηλώσεις οριστικοποιήθηκαν, το 2%. Αυτές που είναι πολύ απλές, είτε που έχουν 2-3 χωραφάκια ιδιόκτητα κτλ. Αυτές μπορούν να οριστικοποιηθούν. Το θέμα είναι ότι και της συνυπευθυνότητας, να υπάρχει συνυπευθυνότητα με το συντάκτη ΟΣΔΕ, με τον επαγγελματία, συνυπευθυνότητα θα έχει και ο αγρότης, αλλά με ποιες προϋποθέσεις δεν ενημερώνει η ΑΔΕ. Για ποιο λόγο θα δίνει τα πρόστιμα στα γραφεία, στα ΚΙΔ τέλος πάντων, όλοι οι γραφεία είναι τώρα, στους λογιστές που ασχολούνται. Για ποιο, μιλάει για κάποια δέωσα επιμέλεια, για πληρότητα ψηφιακού φακέλου, γενικά και αόριστα. Και όλοι οι επαγγελματίες λένε, στην υπευθυνότητα να υπάρχει όταν υπάρχει δόλος. Να δίνεις πρόστιμα όταν πας να κάνεις κάτι με δόλο, όταν πας να κλέψεις. Ναι, και μου βρεις, με ελέγξεις και έκανα κάτι παράνομο, να μου δώσεις όχι 1.000 ευρώ, 2.000, 4.000 που λένε αυτοί οι ΑΔΕ, έως και 50.000 θα είναι τα πρόστιμα, ανάλογα με την παρανομία. Τώρα μιλάμε για 1.000 ευρώ το κάθε λάθος. Δηλαδή αν κάνεις 10 λάθη θα πληρώνεις 10 χιλιάρικα. Να μας εξηγήσουν ποια λάθη. Δεν το εξηγούνε. Μονάχα μοιράζουν πρόστιμα. Λοιπόν, έτσι ένας επαγγελματίας δεν μπορεί να δουλέψει με αυτό το ποινικολόγιο, ποινολόγιο, ποινές πρόκειται. Είναι σαν να έχεις κάποιον πάνω από το κεφάλι σου με το μαστίγιο. Και ο χρόνος είναι ασφυκτικός, μέχρι τις 16, αφού δεν προχωράει το σύστημα, δεν προχωράει η πλατφόρμα, πιέζονται οι συντάκτες δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις γιατί δεν ολοκληρώνονται από μόνοι τους, δεν κλείνουν, δεν οριστικοποιούνται, φυσικά και θα κάνεις λάθος. Ανθρώπινο είναι. Αυτοί πάνε να κλείσουν και τα γραφεία τώρα. Όπως είπα στην αρχή, θα αναλάβουν 2-3 εταιρείες μεγάλες του ΟΣΔΕ, θα εξαφανιστούν οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες και όλα καλά και ωραία. Όρια που αφανίζουν τον πρωτογενή τομέα τους αγρότες, πάνε να εξαφανίσουν τώρα και τους μικρομεσαίους επαγγελματίες που από αυτό ζούσαν τις οικογένειές τους, οι επαγγελματίες ζούσαν τα παιδιά τους, σπούδαζαν παιδιά κτλ. Θα εξαφανιστούν και αυτοί. Όλα είναι προγραμματισμένα. Γι' αυτό γίνεται και αυτή η εσκεμμένη καθυστέρηση με τα αφημί των τεχνολόγων και των εταιριών όμικρον έψιλον. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν. Και το συνυπευθυνότητα υπογράφουν οι αγρότες και εμείς υπογράφουμε. Αυτοί που κάνουμε τη σύνταξη ΟΣΔΕ, γιατί είμαστε σίγουροι για τη δουλειά μας είμαστε. Ξέρουμε το αντικείμενο. Αλλά να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο θα δίνουν ποινές. Θα δίνουν πρόστιμα. Όταν θα κλέψει κάποιος και θα κάνει κάποια παρανομία, γιατί λέει καήκαμε από το γάλα, φυσάμε και το γιαούρτι με τις παρανομίες που γίνανε από τα κιδ και τα λοιπά, αυτοί τώρα τσουβαλιάζουν τους παράνομους μαζί με τους νόμιμους. Όλοι μέσα σε ένα τσουβάλι. Επειδή φαγώθηκαν τα λεφτά, εκλάπησαν τα λεφτά από τους φραπέδες, τους χασάπιτες που δεν ήταν και λίγοι, προσπαθούν τώρα να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα. Δεν συμμαζεύονται αυτή τη στιγμή. Ας αφήσουν τους επαγγελματίες να κάνουν τη δουλειά τους ήρεμα και ωραία και αν κάποιος προσπαθεί να κλέψει με δόλο όπως είπα, ναι, να του κλείσεις και το γραφείο. Αλλά τους νόμιμους αφήστε τους να δουλέψουν. Όπως αφήστε να πάρουν και τα χρήματα οι νόμιμοι αγρότες. Αυτοί που δεν παρανόμησαν ποτέ, γιατί υπάρχουν και νόμιμοι αγρότες πέρα από τους φραπέδες, πέρα από τους χασάπηδες και την Φεράρι. Που αυτή τη στιγμή, όπως ενημερωνόμαστε κύριε Σερέτη, τα βοσκοτόπια, να ενημερώσω, που λέγαμε του Κολονακίου, που κάναμε πολλές εκπομπές και στην Αγροτική Κυριακή με την κυρία Τρέμπελη, βρίσκονταν κάποιοι μένανε, είχαν διαμονή στο Κολονάκι και δήλωναν βοσκοτόπια στην Ήπειρο και παίρνανε επιδοτήσεις χωρίς ζώα, γιατί δηλώναν βοσκοτόπια. Αυτή τη στιγμή και αυτούς διαβολεύονται να τους αθωώσουν. Να τους βγάλουν ότι είναι αθώοι. Θα περάσουν λοιπόν νομοσχέδιο, θα περάσουν τον νόμο τους και θα δείτε ότι θα είναι αθώοι. Αυτοί που κλέψαν, αν το δούμε και αυτό και αν ψηφιστεί και αυτό, τότε δεν έχουμε κράτος, έχουμε παρακράτος. Έτσι ενημερωνόμαστε, ότι προχωράει το νομοσχέδιο για να αφωθούν αυτοί που παρανόμησαν. Γιατί στην παρανομία ήταν όλοι εμπλεκόμενοι. Από τους αγρότες τους παράνομους, από τα κίδ τα παράνομα, μέχρι τα υπουργεία τους, μέχρι και πολιτικά πρόσωπα. Όλα είναι γνωστά αυτά, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, τα ξέρουν οι πάντες πλέον. Και αυτή τη στιγμή τι κάνουν, βάζουν συνυπεύθυνο τον αγρότη, δεν φοβόμαστε τη συνυπευθυνότητα και των γραφείων, του συντάκτη, θα έπρεπε να φοβούνται αυτοί που παρανομούν. Γιατί φέτος νομίζω ότι δεν παρανομήσει κανένας, έτσι όπως υπάρχει, όπως τους αγρίεψαν και τους τρόμαξαν, όλα γίνονται σωστά. Η πλατφόρμα τους δεν λειτουργεί. Έχουν θέμα με την πλατφόρμα που έβγαλε η ΑΔΕ, που δεν την ολοκλήρωσε ακόμη, μεταφορά όπου και πες την ΑΔΕ. Και τι κάναμε, ένα μπάχαλο αυτή τη στιγμή. Που οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, που να μου κόψετε το κεφάλι εμένα, 16 Οκτωβρίου δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν με τίποτα. Εκτός αν πληρώσουν κουτουρού με τα στοιχεία του 25, δηλαδή με τη δήλωση του 2025, δώσουν πάλι έτσι ένα ποσό στα κουτουρού, σε ψίχουλα δηλαδή στους αγρότες για να πούν ότι πλήρωσαν και μετά το 26 και το 27 θα έρχονται τα αχρέωστή τους καταβλητέντα. Σε έδωσα παραπάνω, περισσότερα, αλλά τα φέρω πίσω. Θα μου τα δώσεις πίσω. Κάπως έτσι το διαβουλεύονται. Αυτό έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Αλλιώς οι δηλώσεις δεν πρόκειται να κλείσουν. Δεύτερη περίπτωση, αν πούν, δεν είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε, 21 Οκτωβρίου κλείνει το σύστημα. Και όσοι πρόλαβαν. Και εκεί τι γίνεται, εκτίθενται πάλι και οι επαγγελματίες, γιατί δεν μπορούμε να κλείσουμε, δεν μπορούν να κλείσουν τις δηλώσεις και οι αγρότες βρίσκονται στον αέρα, χάνονται επιδοτήσεις, χάνονται επιδοτήσεις από τους αγρότες που αυτή τη στιγμή έπρεπε να έχουν ρευστότητα, να μπορούν να βάλουν πετρέλαιο. Τα χωράφια τους θα μείνουν ακαλλιέργεια, ακαλλιέργητα. Ξεκινάει η καινούρια σεζόν σποράς για τα στάρια. Θα ξεκινήσει τον Οκτώβρη. Πώς θα μπει ο άλλος, πώς αγοράσει το σπόρο του σταριού, πώς θα βάλει πετρέλαιο με την τιμή του πετρελαίου. Άρα τι κάνει, θα εγκαταλείψει την αγροτιά. Θα αναγκαστεί να μην καλλιεργήσει χωράφια. Αναγκαστικά, γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ρευστότητα. Οι αγρότες με αυτές τις επιδοτήσεις που έπαιρναν, έστω τις κουτσουρεμένες, γιατί κάθε χρόνο τους τις έκοβαν, τις έφτιαχναν όλο και λιγότερες, αγόραζαν τα πετρελαιά τους, πλήρωναν το γεωπόνο, δηλαδή ήθελαν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Πάει και αυτό. Δεν υπάρχει ρευστότητα, όλοι μένουν απλήρωτοι. Αλυσίδα. Κλείνουν τα γραφεία, δεν γίνονται οι δηλώσεις, οι γεωπόνοι απλήρωτοι, τα βενζινάδικα δεν ξέρω αν δίνουν με πίστοση, δεν το γνωρίζω αυτό. Λοιπόν, είναι μια αλυσίδα. Η κατάσταση είναι τραγική. Και ένα άλλο που θέλω να σας αναφέρω, στην περιβόητη πλατφόρμα που βγάλανε, που δεν λειτουργεί, που υπολειτουργεί, και ας λένε ότι άνοιξε και κάναν βελτιώσεις και δεν ξέρω τι, την έκαναν ολοκληρωμένη και προχωράει μια χαρά, δεν προχωράει τίποτα. Δεν προχωράει τίποτα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και ένα κουτάκι, ένα τετραγωνίδιο στο τέλος, όταν πας να οριστικοποιήσεις, που λέει, αναγκάζει τον αγρότη, θέλει δεν θέλει. Αν δεν πατήσει αυτό το τετραγωνάκι, δεν κλείνει η δήλωσή του. Που λέει ότι συνενώ, εγώ ο αγρότης, από τις επιδοτήσεις που είναι ακατάσχετες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τις συμψηφίσει η ΑΔΕ για χρέη, οποιοδήποτε χρέος που έχω στο δημόσιο. Δηλαδή, και να κλείσει τη δήλωσή του, τα λεφτά θα τα πάρει, τα όποιες επιδοτήσεις δικαιούται ο αγρότης, θα τα πάρει η ΑΔΕ. Αν δεν το συνενέσει ο αγρότης, η δήλωση δεν κλείνει. Άρα δεν παίρνει επιδοτήσεις πάλι. Αν δεν κλείσει, είναι σαν να μην έκανε δήλωση. Αν την οριστικοποιήσει, θα τραβήξει τα λεφτά πάλι από μέσα η ΑΔΕ, θα τραβήξει και μερικά ΟΛΓΑ, αναγκαστικά δεν σε ρωτάνε, και τι θα πάρει ο αγρότης, τίποτα. Ένα τίποτα. Ακόμη και να κλείσουν, ο αγρότης δεν θα πληρωθεί. Αν δεν κλείσουν, πάλι δεν θα πληρωθεί. Βγάλτε εσείς συμπέρασμα, κύριε Σερέτη, τι κατάσταση επικρατεί στον αγροτικό κόσμο αυτό.
1: Ναι, αλλά φταίει και ο αγρότης, κύριε Αστρίδου, φταίει και ο αγρότης. Γιατί τόσα χρόνια ο αγρότης, όταν τον καλούσαμε να κάνει το σωστό, έκανε αυτό που του λέγανε αυτοί που του δίνανε λεφτά. Τώρα ο αγρότης έχει μείνει ξεκρέμαστος, γιατί έρχεται η τελική φάση στην οποία δεν θα μπορούν και οι ίδιοι αυτοί που μοιράζανε πλέον να του δώσουν χρήματα, σαν να λέμε έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Τώρα το θυμήθηκαν όλο αυτό.
0: Κύριε Σερέτη, ήταν το 2019 όταν για πρώτη φορά είχα πάει στα Μπλόκα στη Λάρισα. Εκεί λοιπόν είχαμε κάνει μια εκπομπή, στο Focus πάλι ήταν, ραδιοφωνική, δεν θυμάμαι με ποιον δημοσιογράφο, που ήταν στα Μπλόκα, που είχαν ξεσηκωθεί πάλι για τις επιδοτήσεις τους και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν, Λάρισα ήταν, είναι το κέντρο της Ελλάδας. Εκεί λοιπόν τους λέγαμε που μιλούσαμε και με τους συνδικαλιστές τους, τους αγροτοπατέρες και τα λοιπά. Οργανωθείτε, φτιάξε σωστά τις δουλειές σας, να είστε νόμιμοι. Από τότε τα λέγαμε. Εγώ προσωπικά, επειδή δούλευα και σε ΚΙΔ, ξέρω το αντικείμενο των δηλώσεων ΟΣΔΕ, τους έλεγα πετάξτε από μέσα τα μη επιλέξιμα, δηλαδή τα πράσινα, για να δώσουν να καταλάβουν, επειδή δεν γνώριζαν τη λέξη μη επιλέξιμα ή έφτιαχναν τους πονηρούς, τους κοτοπόνηρους θα πω. Καταλάβαιναν μια χαρά, δεν ήθελαν να το παραδεχτούν, και το χωράφι τους, αυτοί ζωγράφιζαν και γέφυρες και κανάλια και δρόμους και ό,τι ήθελες. Και μια χαρά τα περνούσε ο ΠΚΠ τότε, το χωράφι από 5 στρέμματα γινόταν 10. Έπαιρνε τις επιδοτήσεις του, ούτε μιλούσε, ούτε τίποτα. Τώρα που ήρθε ο κόμπος στο χτένι, όπως είπατε, τώρα που μείναν μόνοι τους, τώρα που δεν μπορεί κανένας να τους στηρίξει και να τους βάλει σε αυτές τις παρανομίες, γιατί και κάποιοι τους έβαζαν. Δεν ήξεραν αυτοί ότι υπάρχουν μέσα στο χάρτη 3.000 στρέμματα βοσκότοποι ή 3.000 στρέμματα αδήλωτα χωράφια. Εδώ τους έδειχνε στο χωράφι τους που είναι και δεν ήξεραν να το βρουν, το χωράφι τους. Θα βρίσκαν τα δήλωτα ή τα οροφανά χωράφια, όπως τα λέγαμε, και τα βοσκοτόπια. Άρα κάποιοι τους τα έδειχναν και παίρναν τις επιδοτήσεις. Κάποια λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έμπαιναν σε διάφορα IBAN. Σε 10 IBAN, σε 20, στις μάνας, στο αδερφού, στις ξαδέρφες, στις συμπεθέρας, στις κουμπάρας. Γιατί? Γιατί όλοι ήταν κουμπάροι μεταξύ τους. Έτσι λειτουργούσε το σύστημα. Γιατί σε αυτό το σημείο φταίει ο αγρότης. Που δεν βρέθηκε ένας να πει ναι, εδώ γίνεται μια παρανομία. Λίγο πολύ όλοι κάναν την παρανομία τους. Άλλος με 2 στρέμματα, άλλος με 1 στρέμμα. Γι' αυτό τώρα μούγκα στη Στρούγκα. Γι' αυτό δεν κουνιέται κανένας. Πού είναι οι αγροτοπατέρες αυτή τη στιγμή να εμφανιστούν με τέτοιο μπάχαλο που υπάρχει στον αγροτικό τομέα? Γιατί, μήπως τα έπαιρναν και αυτοί και βολεύονταν?
1: Άρα θέλετε να πείτε ότι οι αγρότες δεν πιστέψανε πολιτικούς, πιστέψανε τους συνδικαλιστές που τους εκπροσωπούσανε?
0: Όλους τους πιστέψαν. Όλους. Και τους συνδικαλιστές και τους πολιτικούς τους και αυτούς που τους έφτιαχναν τη δήλωση ΟΣΔΕ. Όλοι φταίνε. Όλοι είναι μέσα στο παιχνίδι. Όλοι είναι μέσα στο παιχνίδι αυτοί. Ήταν μέσα στο παιχνίδι. Ήταν. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται φέτος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, είναι όντως ξεκρέμαστοι. Γι' αυτό βρίσκονται σε πανικό. Σε πανικό. Και βλέπουν ότι το έργο τους, η αίτησή τους δεν ολοκληρώνεται. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν φταίνει οι αγρότες γι' αυτό που δεν ολοκληρώνεται η δήλωση. Αυτό είναι τόσοι πληροφοριακούς έχουμε. Έχουμε την ψηφιακή, έλεγε ο κύριος Πυρακάκης, έχουμε την εποχή της ψηφιακής πλατφόρμας, δεν ξέρω τι διάφορα, και όλα γίνονται online και με ένα κουμπί βρίσκουν τα πάντα. Και μέχρι σήμερα 23 Ιανουαρίου δεν μπορούν να φτιάξουν μια πλατφόρμα για να ολοκληρώσουν το έργο του ΟΣΔΕ. Γι' αυτό μίλησα στην αρχή για σκοπιμότητες. Γι' αυτό μίλησα για παιχνίδια. Γι' αυτό μίλησα για μπλοκάρισμα. Μήπως επίτηδες μπλοκάρουν τα Αθηνή των εργαζομένων? Εδώ τα Αθηνή, η πλατφόρμα, από το ένα θέμα πάω στο άλλο, μια στους αγρότες, μια στους επαγγελματίες, γιατί αφορά και τους δύο. Να σκεφτείτε ότι χωράφια που λένε ότι θα χαρτογραφούν στο χάρτη αυτή τη στιγμή, ο αγρότης είχε ένα χωράφι, ας πούμε, σε μια θέση που έλεγε ότι είναι εκεί το χωράφι του. Αυτοί ούτε το χάρτη έχουν κανονικό, έχουν από το Google Map ένα χάρτη, παλιός, το οποίο το χωράφι του αγρότη βρίσκεται μετατοπισμένο στην άλλη άκρη. Και λέει ο αγρότης, εγώ δεν είμαι εκεί πέρα, πιο κάτω είμαι. Και ψάξει τώρα εσύ με τα ΚΑΕΚ που ζητάνε αυτοί, γιατί ζητάνε και ΚΑΕΚ εκτός από το ΑΤΑΚ. ΚΑΕΚ είναι, όπως είναι ο αριθμός ταυτότητας τεμαχίου, είναι ο αριθμός ταυτότητας του κτηματολογίου. Ψάξε τώρα γύρω-γύρω την περιοχή, από 20 χωράφια, να δεις ποιο είναι το ΑΤΑΚ του αγρότη, το ΚΑΕΚ του αγρότη, ο αριθμός κτηματολογίου, για να πεις ότι ναι, αυτό είναι το χωράφι σου. Αυτή η διαδικασία θέλει χρόνο. Σκέψου να έχει τώρα κάποιος 80 κομμάτια και να ψάξεις εσύ τα ΚΑΕΚ από τα 80 τεμάχια. Θέλεις τουλάχιστον μια εβδομάδα. 16 δεκάτου λέει κλείνουν, τελειώνουν. Για την ΑΔΕ, αυτή η δουλειά, αν δεν πάρει παράταση το σύστημα του ΟΣΔΕ, τουλάχιστον ένα τετράμινο, δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, να ολοκληρωθεί το ΟΣΔΕ. Έχουν εκτεθεί όλοι τους, και η ΑΔΕ και όσοι άλλοι είναι εμπλεκόμενοι εκεί, ο ΠΚΠ κτλ. Αυτή τη στιγμή με συναδέλφους που μιλάω και πηγαίνουν, ας πούμε, φτιάχνουν κάποιες ενημερώσεις αρμόδιοι του ΑΔΕ, λένε ότι έχουν κάποιες συναντήσεις, γίνεται ένας πανικός μέσα στην ΑΔΕ. Έχουν χάσει τα αυγά με τα πασχάλια, να το πούμε λαϊκά. Πανικός, τους έχει πιάσει πανικός αυτή τη στιγμή. Και βγαίνουν δημόσια και ενημερώνουν στους αγρότες ότι τρέξτε να κάνετε δηλώσεις για να πληρωθείτε τον Οκτώβρη. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι εμπαιγμός, οπότε τι να πω, δεν ξέρω. Όπως είπα, δεν μιλάμε για ένα οργανωμένο κράτος, αλλά για ένα παρακράτος. Όλα λειτουργούν ανάποδα. Όλα λειτουργούν στραβά. Τίποτα δεν γίνεται σωστά. Τίποτα. Και τρέχουμε τελευταία στιγμή να προλάβουμε να μαζέψουμε τα ασημάζευτα, κύριε Σερέτη.
1: Δεν μαζεύονται τα ασημάζευτα δυστυχώς και βλέπω η Ελλάδα να εξαρτάται εντελώς από τις εισαγωγές και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα, διότι σε περίπτωση που αποφασίσουν οι γειτονικές χώρες ή κάποιοι, ας πούμε, που μας προμηθεύουν να μην μας προμηθεύουν πλέον, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
0: Σίγουρα.
1: Δεν υπάρχει αυτάρκεια, δεν υπάρχει αυτάρκεια.
0: Όχι βέβαια. Και εδώ μιλάμε για εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα. Άρχισαν τα χωράφια να τα παρατούν. Ακόμη και αυτά που νίκιαζαν δεν τα νοικιάζουν πλέον. Δεν τα νοικιάζουν γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μειώνουν τα χωράφια. Ένας που δούλευε 100 στρέμματα, στο 26 τα έκανε 50. Γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει από το υψηλό κόστος παραγωγής. Από τα αγροτικά εφόδια που είναι στα ύψη. Από το πετρέλαιο, από τα φάρμακα. Να σκεφτείτε ότι δεν ρίχνουν λιπάσματα πλέον. Θα κάνουμε αυτός ο πρωτογενής τομέας, αυτή η παραγωγή που θα παράγουν οι αγρότες θα είναι πλέον βιολογική. Γιατί δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν το λίπασμα, να δώσουν ανάπτυξη στο φυτό και το αφήνουν έτσι. Έτσι. Γιατί ό,τι γίνει, ό,τι πάρω, ό,τι παράξω. Γι' αυτό μιλάω για βιολογικά. Στα στάρια, ελάχιστο λίπασμα, έως καθόλου. Στα καλαμπόκια, ό,τι γίνει από μόνο του, ο Θεός σας βοηθήσει. Στα βαμβάκια, το βαμβάκι είναι και πολύ έξοδη καλλιέργεια. Ο Θεός σας βοηθήσει. Τίποτα. Έχουν εγκαταλείψει. Ίσα κάνουν την δήλωση για να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτές τα ψίχουλα που τους δίνει. Αν τους δώσουν. Αν τους δώσουν. Το τονίζω αυτό. Γιατί με τον μπάχαλο που επικρατεί φέτος, δεν ξέρω τι θα σκεφτούν όλοι αυτοί στη διαβούλευση που θα κάνουν. Γιατί κάτι πρέπει να τους δώσουν, δεν μπορεί. Θα ξεσηκωθούν. Είναι εξαγριωμένοι οι αγρότες. Είναι σε εξέγερση. Άσχετα αν φταίνει ή δεν φταίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουν θέμα επιβίωσης. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχει τρέλα. Και ψυχολογική πίεση υπάρχει. Και άμα τρελαθεί ο Έλληνας, αλίμονό τους. Όλοι μιλάνε, εγώ που μιλάω με αυτούς κάθε μέρα, θα φταίω εγώ, λέει, αν πάρω το όπλο και πάω, λέει, και τους καθαρίσω όλους. Το θέμα δεν είναι να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου. Το θέμα είναι να βρεις το δίκιο σου και να διεκδικήσεις αυτό που σου ανήκει. Να μην σου το παίρνουν μέσα από τα χέρια σου. Ή οποιοδήποτε κουμπάρι και παρακούμπαρι. Να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται. Όπως οι τεχνολόγοι γεωπόνοι διεκδίκησαν το δίκαιο τους. Τους δώσαν το δικαίωμα στην εργασία με πολύ μεγάλους αγώνες και με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Άσχετα αν παίζονται παιχνίδια και δεν τους ενέταξαν μέσα στο ΟΣΔΕ ακόμη και σήμερα 23/9. Εγώ πιστεύω ότι μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Γιατί στο ΑΛΕΡΤ όταν είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα με την ΠΕΠΤΕΓ, είχαμε πει ότι πρέπει να εντάξουν τους τεχνολόγους, γεωπόνους, και την άλλη μέρα έβγαλε ο Πιτσιλής ανακοίνωση στο δελτίο τύπου ότι ναι, εντάσσονται. Τώρα μόνο στα χαρτιά και όχι στην πράξη. Μας κορόιδευαν. Πάλι γινόταν ένας εμπεγμός, ένα παιχνίδι. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μας ακούν και ότι τα αφημί μας θα ανοίξουν. Θέλουν, δεν θέλουν, θα ανοίξουν. Γιατί το θέμα μετά, που μιλάω με τους επαγγελματίες, θα πάρει τη νομική οδό. Είναι έτοιμοι όλοι, και δεν μιλάμε για λίγα άτομα, μιλάμε τώρα για πάρα πολλά άτομα. Θα κινηθούμε νομικά και εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Και θα μας εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν ανοίγουν τα αφημί των τεχνολόγων γεωπόνων για να μπορούν να έχουν συνεργασία και με τους αγρότες, αλλά και να μπορούν να εργαστούν. Αυτή τη στιγμή δεν δίνουν το δικαίωμα στην εργασία, ξέρετε τι είναι αυτό. Εκεί θα αναλάβουν δικηγόροι και θα δούμε τι γίνεται, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι η ελληνική δικαιοσύνη μπορεί να σας δικαιώσει, γιατί και η ελληνική δικαιοσύνη δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, λειτουργεί με πολιτικές παρεμβάσεις. Ακόμα δεν έχουν βρει εκείνο το αφημί που πήρε 19 εκατομμύρια ευρώ από το σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ, κυρία Στρίδου. Ακόμα δεν το βρήκανε.
0: Σωστά. Και τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Σερέτη, να σταυρώσουμε τα χέρια και να μην μιλάμε και να λέμε ότι αφού δεν υπάρχει δικαιοσύνη, τουλάχιστον έχουμε το focus.
1: Όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μιλάτε, αλλά μόνο τα λόγια δεν αρκούν. Και καταλαβαίνω ότι η μόνη λύση που σας δίνει αυτό το σύστημα είναι να πάτε δικαστικά, Απλά θεωρώ ότι η δικαιοσύνη δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις και ότι δεν θα βγάλει κάπου. Εννοείται να το κάνετε. Ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να τύχετε σε κάποιον εισαγγελέα, σε κάποιον δικαστή, ο οποίος θα σας δικαιώσει, άμα θέλουνε και το επιτρέψουνε.
0: Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί να είναι όλοι διεφθαρμένοι. Κάποιος καλός θα υπάρχει.
1: Μακάρι.
0: Μέσα σε όλους αυτούς. Ναι, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ολόκληρος επαγγελματικός κλάδος? Όπως βρίσκονται σε απόγνωση οι αγρότες με το ΟΣΔΕ, βρίσκονται σε απόγνωση και οι τεχνολόγοι γεωπόνοι, που είναι ένας ολόκληρος επαγγελματικός κλάδος. Τι πρέπει να κάνουμε?
1: Πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι, να καταλάβουμε το ότι τα συστημικά κόμματα τόσα χρόνια έχουν καταστρέψει τους πάντες, γιατί ακόμα μέσα στους αγρότες υπάρχουν άνθρωποι που λένε εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, κυρία Στρίδου. Ακόμα υπάρχουν αυτοί, αυτούς, τι πρέπει δηλαδή να τους πεις? Αυτούς τους ανθρώπους εγώ σαν Γρηγόρη, σαν ή ένας νέος άνθρωπος που τώρα ας πούμε ξεκινάει τη ζωή του σε αυτή τη χώρα και ακούει έναν αγρότη που είναι κατεστραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να λέει ότι εγώ είμαι νεοδημοκράτης και Πασόκος, τι απάντηση να δώσεις σε αυτόν τον άνθρωπο?
0: Απάντηση μπορείς να δώσεις, κύριε Σερέτη, και να τους πούμε ότι αυτούς με ωραίο και ήρεμο τρόπο, ότι τους δοκιμάσαμε όλους. Δοκιμάσαμε και το Πασόκ επί χρόνια, με εναλλαγή της Νέας Δημοκρατίας, δοκιμάσαμε και το ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε τι είναι, και ας, αν ξαναψηφίσουν αυτά τα ίδια τα κόμματα, τα διεφθαρμένα κόμματα, τα διεφθαρμένα, γιατί καταστρέφεται η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή, καταστρέφεται το έθνος μας από όλους αυτούς που πέρασαν, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Γι' αυτό όλα υπολειτουργούν, γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφθορά. Ας δοκιμάσουν κάτι καινούριο. Δεν μας άρεσε. Έτσι τους λέω εγώ που μιλάω με τους αγρότες. Δεν μας άρεσε. Διώξιμο. Δεν είναι ικανός. Διώξιμο την ίδια στιγμή.
1: Έτσι.
0: Μην περιμένουμε και άλλη τετραετία.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, κυρία Αλίνα, γιατί είναι και 56 και πρέπει να κλείσω για τους νέους ανθρώπους. Τι έχετε να πείτε σε όλους αυτούς που ξεκινάνε να ασχοληθούν με την αγροτιά, με την κτηνοτροφία, με την αλία?
0: Κύριε Σερέτη, το μήνυμά μου, και απευθύνομαι αυτή τη στιγμή σε όλα τα νέα τα παιδιά, γιατί βλέπω πολλά παιδιά να έχουν θέληση, να θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτιά, να θέλουν να κάνουν το επάγγελμα του αγρότη, έτσι. Αλλά τους λέω εγώ, τους μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή σαν μάνα. Μάνα αυτών των αγοριών ή των γυναικών που θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτιά, ότι αν συνεχίσει να υπάρχει αυτή η κατάσταση με το κυβερνόν κόμμα ή το οποιοδήποτε άλλο έχει δοκιμαστεί, ο πρωτογενής τομέας είναι κατεστραμμένος. Να μην ξεκινήσουν καθόλου, γιατί μόνο θα χρεωθούν, δεν θα έχουν απολαβές από την αγροτιά, μόνο θα κουράζονται και δεν θα καταφέρουν τίποτα. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχουν αγροτικά σχολεία, δεν υπάρχει εκπαίδευση, όπως ο δάσκαλος γίνεται, τελειώνει το πανεπιστήμιο, έτσι πρέπει να υπάρχουν και αγροτικά σχολεία. Θες να γίνεις αγρότης, θα πας στο σχολείο, θα πάρεις το πτυχίο σου, θα μάθεις, θα εκπαιδευτείς και μετά θα ακολουθήσεις το επάγγελμα το αγρότη, για να υπάρχει παιδεία. Αυτή τη στιγμή να μην ξεκινήσουν καθόλου. Ούτε με νέους αγρότες, με τα προγράμματα που βγάζουν, είδαν ότι δεν είχαν συμμετοχή καθόλου. Τα λεφτά είναι αρκετά για τους νέους αγρότες. Η συμμετοχή των νέων παιδιών δεν είναι αρκετή. Πολύ λίγα παιδιά έκαναν τις αιτήσεις τους, που θα εγκριθούν όλοι, με τα σχέδια βελτίωσης, άλλο μπάχαλο και εκεί θα τους χρεώσουν. Δεν υπάρχει οργάνωση σε αυτό το κράτος για να μπορεί να υποστηρίξει τον γεωργικό τομέα, που από αυτόν εξαρτώμαστε όλοι. Εγώ αν είχα παιδί αυτή τη στιγμή που ήθελε να ασχοληθεί με την αγροτιά, θα το έλεγα μην μπλέκεις καθόλου. Γιατί μέσα στο αντικείμενο της γεωργίας, στο πρωτογενή τομέα, είμαι 30 χρόνια. Βλέπω τι γίνεται και βλέπω ότι η κατάσταση είναι η ίδια εδώ και 30 χρόνια. Αν δεν βρεθεί κάποιος πρωθυπουργός καινούριος να μπορέσει να στηρίξει τον αγροτικό τομέα, να δώσει κίνητρα σε αυτά τα παιδιά, να δώσει κίνητρα σε αυτούς που φύγαν για να βρουν δουλειά στις πόλεις, η κατάσταση θα είναι ίδια. Και ποια είναι τα κίνητρα? Τα κονδύλια που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεραρκετά για όλους τους αγρότες. Στον δρόμο χάνονται. Αν δοθούν σωστά, η αγροτιά μας, μπορώ να σας πω ότι ο πρωτογενής τομέας μπορεί να περάσει και της Ισπανίας. Τα άτομα που διαχειρίζονται όλα αυτά τα κονδύλια δεν είναι ικανά.
1: Ωραία.
0: Γιατί υπάρχουν λάθος άτομα σε λάθος θέσεις. Μπορούμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Μπορούμε να είμαστε αυτάρκες, Γιατί το λέμε και δεν το πιστεύει κανένας. Μπορούμε να γίνουμε αυτά.
1: Ωραία, ολοκληρώστε κυρία Στρίδου, δεν έχω χρόνο. Πάμε.
0: Αυτά κύριε Σερέτη, ευχαριστώ που μου δώσατε το βήμα και ελπίζω να μας άκουσαν και οι τεχνολόγοι που έχουν το πρόβλημα αυτό να μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμα της εργασίας.
1: Υγεία, καλό μεσημέρι κύριε Αστρίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, πήγε και 59, πρέπει να πάμε σε τραγούδι. Ακούσαμε την κυρία Αστρίδου, την ευχαριστούμε πολύ. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης καθημερινά. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός αύριο θα απευθύνει ομιλία στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στον απόϊχο, όσον υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, κάνοντας μάλιστα λόγο για απάνθρωπη απομόνωση. Αν σταματήσει η κυβέρνηση να σέρνεται πίσω από τις γελίες δηλώσεις της Τουρκίας, ας αφήσει τους θεμενάδες περί διεθνούς δικαίου και ας οριοθετήσει επιτέλους ΑΟΣ με την Κύπρο, διότι έτσι διασφαλίζει στην πράξη το Καστελόριζο και τελειώνει την Τουρκία, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι το Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί έναρξης των συνομιλιών με το Ιράν. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα επιταχύνθηκαν τον Αύγουστο σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα το ντίζελ κατέγραψε ετήσια αύξηση 30,6%, ενώ μέσα σε ένα μήνα ακρίβηνε κατά 6,4%. Η κυβέρνηση δηλώνει πως αναζητά τρόπους για να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων, επιμένει ωστόσο να αρνείται τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία. Σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Τροπολογία για την μείωσή του κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο αστυνομικό δελτίο, νεκρός στο γραφείο του βρέθηκε νωρίτερα σήμερα ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από την ιατροδικαστική διερεύνηση. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσας σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Δύο συλλήψεις διακινητών στον Εύρο σε Σουφλί και Τυχερό μετέφεραν συνολικά 14 παράνομους μετανάστες. Έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου να υποβάλουν εκ νέου αίτηση προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν την έκπτωση στο ρεύμα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έθριος γενικά ο καιρός αύριο Πέμπτη, με τοπικές νεφώσεις ή άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, η άνεμοι 2 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μην ψάχνεις. Πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος τόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
7: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους, αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σωπάσει. Κόψ την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρίγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!»

0: Επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα κύριε Τραπεζικέ.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου, καλησπέρα και σε σένα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαι, καλά. Σήμερα έχουμε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό θέμα, αλλά θέλω να πω κάτι για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Έρχεται 28 Οκτωβρίου και θα γίνουν παρελάσεις. Ο Κασιδιάρης τι σημαία θα κρατάει, την ελληνική ή τη σβάστικα που έχει στο μπράτσο του?
0: Ένας θεός ξέρει.
1: Γιατί έχει μια σβάστικα τατουάς τεράστια στο μπράτσο του, στο αριστερό του χέρι. Τι σημαία θα κρατάει? Αυτή είναι η δική μου ερώτηση και ας αποφασίσει ο κόσμος.
0: Έτσι, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε τώρα να δούμε τη ρίζα των δύο κομμάτων που κυβερνάνε σήμερα. Η Χριστίνα Ρασιά στο βιβλίο της, ήταν γιατρός η Χριστίνα Ρασιά, στην ομάδα του Παπα-Νικολάου που εφήβρει το τεστ ΠΑΠ. Η Χριστίνα Ρασιά στο βιβλίο της 10 χρόνια σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου γράφει: «Κάθε μέρα μου έστελνε ένα γράμμα. Του άρεσε να υπογράφει τα γράμματά του με το όνομα Πάντι, Άντι, ο Πάντα. Δίπλα στην υπογραφή σχεδίαζε ένα πάντα ντυμένο ναυτικά που με το ένα χέρι του κρατούσε ένα τεράστιο πέος σε στήση και με το άλλο χαιρετούσε θριαμβευτικά. Ο Άντι ο Πάντα ήταν καρτούν της δεκαετίας του 1940 με το 1950 και η Χριστίνα Ρασιά ήταν σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου από το 1941 μέχρι το 1951. Ο περίγυρός της φώναζε τον Ανδρέα Παπανδρέου Άντι ο Πάντα. Πάμε λοιπόν συνέχεια. Στις 21 Απριλίου 1967 η ΣΥΑ και η Μοσάντ εγκαθιστά στην Ελλάδα τη στρατιωτική χούντα του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Ο Παπαδόπουλος γίνεται πρωθυπουργός γιατί είναι τέκτονας, ενώ ο Πατακός γίνεται αντιπρόεδρος της κυβέρνησης γιατί είναι και αυτός τέκτονας. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει φύγει ήδη από το 1963 και έχει εγκατασταθεί στο Παρίσι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου συλλαμβάνεται και μεταφέρεται στις φυλακές Αβέροφ που έμεινε μέχρι το τέλος του 1967 και με την πίεση της CIA και των Πάπας, της ΕΣΟ Πάπας, απελευθερώνεται την παραμονή Χριστουγέννων του 1967 αφού υπογράφει προηγουμένως δήλωση μετανοίας. Είναι η δεύτερη δήλωση. Την πρώτη δήλωση μετανοίας ο Ανδρέας Παπανδρέου την υπέγραψε τον Ιούλιο του 1937, στην οποία κάρφωσε τα μέλη και τους συντρόφους του της μιας ομάδας τροτσκιστών, στην οποία μετήχε. Αυτούς τους κάρφωσε στον Υπουργό Ασφαλείας του Μεταξά Μανιαδάκη. Μεταξύ αυτών ήταν ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο Χρήστος Καράμπελας, ο κύριος Κύρκου και άλλοι πολλοί επιφανείς αριστεροί. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήδη έχει ξεκινήσει και ο Ανδρέας Παπανδρέου μετακομίζει στην Αμερική. Τον Απρίλιο του 1942 φτάνει στην κατεχόμενη Θεσσαλονίκη από τη Σερβία ο νομικός Μαξ Μέρτενς. Από το 1942 μέχρι το 1944 ανέλαβε τη γενική εποπτεία της δίωξης των Εβραίων της Μακεδονίας και το θάνατο πολλών από αυτούς στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα οποία τους έστελνε ενώ έκλεβε τις περιουσίες τους, χρήματα, κοσμήματα, τη Μαλφή κλπ. Το 1946 συλλαμβάνεται σαν εγκληματίας πολέμου από τους Αμερικάνους οι οποίοι προτείνουν στις ελληνικές αρχές την παράδοσή του για να δικαστεί σαν εγκληματίας πολέμου. Η ελληνική κυβέρνηση τότε όμως προτείνει μέσω του στρατιωτικού ακολούθητης στο Βερολίνο στρατηγού Ανδρέα Υψηλάντη την απελευθέρωσή του λόγω ανεκτιμήτων υπηρεσιών προς την Ελλάδα. Μας στέλνανε το Μαξ Μέρτεν το χασάπι της Θεσσαλονίκης και εμείς λέγαμε ότι έχει προσφέρει ανεκτήμητες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Ο Μέρτεν επιστρέφει στη μεταπολεμική Δυτική Γερμανία όπου ανεβαίνει την κλίμακα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και γίνεται σημαντικός τέλεχος. Δημιουργεί κοινό δικηγορικό γραφείο με τον πρώτο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλτερ Χολστάιν, δικηγόρο της AG Farben και συνεργάτη του Χίτλερ και ιδρυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1958 έρχεται στην Αθήνα ο Max Mertens και αναγνωρίζεται τυχαία και συλλαμβάνεται από τις ελληνικές αρχές. Δικάζεται το 1959 από το Ειδικό Στρατοδικείο Εγκλημάτων Πολέμου και στις 6 Μαρτίου του 1959 του επιβάλλεται ποινή 25 χρόνια φυλάκιση. Πρωθυπουργός εκείνη την εποχή είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η γερμανική κυβέρνηση πιέζει για την απελευθέρωσή του. Ο πρώην Ναζί Βάλτερ Χολστάιν και ιδρυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται τον Ιούλιο του 1959 στην Ελλάδα και απαιτεί την απελευθέρωσή του. Όμως η ελληνική δικαιοσύνη δεν δέχεται και ο Καραμαλής αδυνατεί να περάσει νόμο στη Βουλή. Το Σεπτέμβριο του 1959

ή τους ξένους καθηγητές που διδάσκουν στην Αμερική για μελλοντική χρήση. Η ΣΥΑ κρατάει τον Καραμαλή από το 1947 που ιδρύθηκε γιατί ένας από τους ιδρυτές της, ο στρατηγός των Ναζί, Χάινριχ Γκέλεν, έχει παραδώσει στους Αμερικάνους τους φακέλους με τους συνεργάτες των Ναζί στις χώρες που είχαν καταλάβει Γερμανοί κατά την κατοχή. Ο Καραμαλής περνάει νομοσχέδιο και ο Μέρτεν απελευθερώνεται στις 5 Νοεμβρίου του 1957 και στέλνεται στη Γερμανία να δικαστεί εκεί. Στη Γερμανία γίνεται μια παροδία δίκης και ο Μέρτεν είναι τελικά ελεύθερος. Επίσης, ο Καραμαλής διαλύει το δικαστήριο δοσιλόγων που σε πολλές χώρες αυτά λειτουργούν μέχρι σήμερα και το 1979 θα καταστρέψει όλα τα αρχεία των δοσιλόγων της κατοχής έτσι ώστε να είναι αδύνατον σήμερα να ανακαλύψει κάποιος τα στοιχεία για τους συνεργάτες των Ναζί. Ο Μέρτενς δίνει μια συνέντευξη στη Γερμανία στις 25 Σεπτεμβρίου του 1960 στην εφημερίδα Ηχό του Αμβουργού και στο περιοδικό Der Spiegel, στις οποίες κατονομάζει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή έμιστο πληροφοριοδότη των γερμανικών αρχών κατοχής, καθώς και τον Υπουργό Εσωτερικών της κυβέρνησης Καραμαλή, Δημήτρη Μακρύ. Τον Απρίλιο του 1961 αρχίζει στη δίκη, αρχίζει στο Ισραήλ η δίκη του Άντολφ Άιχμαν. Εκεί η CIA παρουσιάζει κατάλογο με πληροφοριοδότες των Ναζί κατά τη διάρκεια της κατοχής. Μέσα στο κατάλογο όμως υπάρχει και το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η τότε κυβέρνηση Καραμαλή κάνει διάβημα προς το Ισραήλ και ζητάει την απόσυρση του ονόματος. Το δικαστήριο αποσύρει το όνομα του Καραμαλή από τον κατάλογο. Τα αρχεία της CIA θα αποχαρακτηριστούν τον Αύγουστο του 2016 και οι αναγνώστες μπορούν να ψάξουν την επίσημη ιστιοσελίδα της CIA. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει φύγει από την Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 1960 και έχει γυρίσει στην Αμερική. Εντελώς συμπτωματικά, το Σεπτέμβριο που έφυγε ο Παπανδρέου του 1960, δύο νεαροί πράκτορες της NSA έχουν αυτομολύσει στη Σοβιετική Ένωση και η NSA μαζεύει τους πράκτορές της σε όλο τον κόσμο για επαναπρογραμματισμό. Το 1966 ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει ήδη σχηματίσει την οργάνωση Ασπίδα μέσα στον ελληνικό στρατό σαν αντίπαλο δέος της οργάνωσης ΙΔΕΑ. Στην Ασπίδα του Παπανδρέου συμμετέχει ο Δημήτρης Ιωαννίδης, ο Γιάννης Λαδάς, ο Στιακάκης και ο Μπουλούκους, δηλαδή συμμετέχουν και έχουν εκεί. Για την Ασπίδα δημιουργείται μια σύγκρουση στη Βουλή ανάμεσα στη βασιλική οικογένεια και το Γεώργιο Παπανδρέου, πατέρα του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Γεώργιος Παπανδρέου κατά τη διάρκεια της κατοχής ήταν σύμβουλος του πρώτου κατοχικού πρωθυπουργού Τσολάκογλου. Ο Τσολάκογλου επίσης ήταν αντιπρόσωπος της Ρέι Μεντάλ, της ιατρικής βιομηχανίας όπλων του ομίλου Κρουπ και η Ρέι Μεντάλ από την κατοχή μέχρι σήμερα εξοπλίζει τον ελληνικό στρατό. Κατά τη διάρκεια της Χούντας ο Καραμαλής έχει εγκατασταθεί στο Παρίσι. Το Παρίσι είναι η καρδιά των μυστικών υπηρεσιών της Ευρώπης. Εκεί δημιουργήθηκε η 17 Νοέμβρη, εκεί εκπαιδεύτηκε ο Χωμαϊνί, εκεί δολοφονήθηκε ο Αραφάτ, εκεί ζούσαν στο ίδιο διαμέρισμα ο Πάγκαλος με το Γιωτόπουλο. Ο Παπανδρέου βρίσκεται πλέον στη Σουηδία και οι δυο, ο Καραμαλής και ο Παπανδρέου, έχουν επαφή με τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Ο Καραμαλής μέσω του αδερφού του Αχιλέα, ο οποίος έχει επαφή με τον Κώστα Παπαδόπουλο, αδερφό του δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλου, και ο Ανδρέας Παπανδρέου μέσω του Απόστολου Κακλαμάνη και του Μένιου Κουτσόγιωργου. Και οι δύο είναι ενημερωμένοι για τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο και τα έχουν εγκρίνει. Η Χούντα κάνει τον κύκλο της και η CIA ετοιμάζει το πραξικόπημα στην Κύπρο. Το 1971 ιδρύεται στην Κύπρο η ΕΟΚΑ Β', η οποία ελέγχεται πλήρως από τη CIA. Ο Ιωαννίδης γνωρίζει τα πάντα. Δίνει εντολή λοιπόν για την επίθεση στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου. Η Κύπρος είναι σχεδιασμένο από τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ να διχοτομηθεί. Αρχιτέκτονας του σχεδίου διχοτόμησης της Κύπρου είναι ο Ζισκάρ Ντεστέν και ο Χένρι Κίσιγκερ. Την εισβολή στην Κύπρο χρηματοδοτεί ο όμιλος Κότς. Είχαμε μιλήσει για τον όμιλο Κότς.
Σήμερα

0: πρόεδρος του ομίλου Σαμρί Κότς είναι στενός φίλου πολλών Ελλήνων πολιτικών και προσπαθεί να αποσπάσει την Κύπρο από την Ελλάδα και να την κάνει αποθήκη ενέργειας. Και γι' αυτό αγοράζει πολλές εκτάσεις στην Κρήτη. Επίσης ο Κότς έχει τοποθετήσει τον Τσίπρα, τον έχει προσλάβει σαν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κότς που είναι ιδιωτικό. Έχουν επιλεγεί για ιδρυτές των νέων κομμάτων και πρωθυπουργοί της Ελλάδος δύο παλιοί γνώριμοι των Αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Οι Αμερικάνικες υπηρεσίες είναι μέτρες στις δωροπλοκίες του. Πριν τους αναθέσουν την αποστολή, θέλουν να σιγουρευτούν για την κατάσταση της υγείας τους. Έτσι, στις αρχές Ιουλίου του 1974, τον Καραμαλή επισκέπτεται στο Παρίσι ο βιομήχανος Γκέρτσος, συνεργάτης των Ναζί και στην κατοχή και στενός φίλος του Καραμαλή, και ο Ζακ Ιβ Κουστό, ωκεανογράφος. Πιθανόν και οι δύο να ελέγχονται από τη CIA. Του εξηγούν το πλάνο που πρέπει να ακολουθήσει και ο Καραμαλής συμφωνεί. Στις 15 Ιουλίου του 1974 γίνεται η επίθεση στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου. Ηγείται ο συνταγματάρχης Κομπόκης, ο οποίος μέχρι μερικά χρόνια μετά δηλώνει στους δημοσιογράφους ότι υπήρχε εντολή να αφήσουν οι δυνάμεις εισβολής στην πίσω πλευρά του Μεγάρου αφύλακτη, ώστε να διαφύγει ο Μακάριος. Νωρίς το πρωί της επόμενης 16 Ιουλίου 1974, ένα Lear Jet μεταφέρει τον Καραμαλή και δύο συνοδούς του στο αεροδρόμιο Kennedy. Εκεί τον παραλαμβάνουν 5 Αμερικάνοι φουσκωτοί, τον επιβεβάζουν σε μια 8-μέτρη λιμουζίνα. Εκεί τον περιμένει το δεξί χέρι του Kissinger, ο Ιλκμπέργκερ. Τον οδηγούν στο νοσοκομείο Memorial. Το 40% των μετοχών του Memorial ανήκει στη CIA. Είναι το βασικό νοσοκομείο που χρησιμοποιεί η CIA και η NSA για τους πράκτορές της. Περνάει λοιπόν ο Καραμαλής στο Memorial σχολαστικές εξετάσεις. Στις 18 Ιουλίου του 1974 τον επισκέπτεται στο νοσοκομείο ο Kissinger, ο αρχηγός της DIA και ο αστρατηγός Αλεξάνδερ Χέικ. Και οι τρεις έχουν πληροφορηθεί ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι θετικά και έτσι εγκρίνεται ο Καραμαλής να γυρίσει στην Ελλάδα. Του αναλύουν με λεπτομέρειες τι πρέπει να κάνει όταν φτάσει στην Ελλάδα και υπογράφει ένα μνημόνιο με οδηγίες. Οι Αμερικάνοι είναι γενναιόδοροι και του προσφέρουν 130 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργή νέου κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία του τα δίνει η πετρελαϊκή εταιρεία Αράμκο. Τρεις ώρες αργότερα δηλώνει ο Kissinger η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τραγική και ότι θεωρεί πιθανή την επάνωδο του Καραμαλή στην Ελλάδα, εάν βέβαια αυτό και είναι επιθυμία του ελληνικού λαού. Η κομμωδία σε όλο της το μεγαλείο. Ποια επιθυμία του ελληνικού λαού? Η κομμωδία σε όλο της το μεγαλείο. Ο Καραμαλής επιστρέφει στο Παρίσι προγραμματισμένος πλέον για τις 24 Ιουλίου του 1974. Φτάνει στην Αθήνα. Εκεί γίνεται ένας παρτουρλισμός στο αεροδρόμιο, είναι κόσμος πολλής και κατεβαίνει από το αεροπλάνο του Καραμαλή και ο Γιωτόπουλος στις 17 Νοέμβρη. Πολλοί μπερδεύουν το Γιωτόπουλο με το Λιάπη που είναι μέσα στο αεροπλάνο. Ο Γιωτόπουλος δεν είναι μέσα στο αεροπλάνο, είναι στη σκάλα, στη φωτογραφία είναι στη σκάλα και έχει διανύσει τη μισή απόσταση από τη σκάλα προς το έδαφος και πίσω του είναι ο Καραμαλής, δεν είναι ο Λιάπης, γιατί μπερδεύουν πολύ το Γιωτόπουλο με το Λιάπη. Στις 8 Ιουνίου 1974, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα και ενώ η οικογένεια Ανδρέα Παπανδρέου γευματίζει, χτυπάει το τηλέφωνο και κάποιος ζητάει να μιλήσει στον Ανδρέα Παπανδρέου. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο Μπράιαν Κρόουζερ της CIA. Ο Παπανδρέου ακούει προσεκτικά και κλείνει το τηλέφωνο λέγοντας «Yes, sir». Είπε στους δικούς του ότι την επόμενη νύχτα τον περίμενε μια σπουδαία συνάντηση και ανέθεσε στον εξαπορήτων του Μιχάλης Γιάγκα να κρατήσει ένα εισιτήριο πρώτης θέσης για την πτήση στο Next για Λονδίνο. Το ραντεβού ήταν στο Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων, όπου τον περίμεναν η Ρόμπερτ Μος, ο Βέρνορ Γουόλτερ, ο Φρανκ Καρλούτσι και ο Μπράιαν Κρόζερ, όλοι πράκτορες της ΔΙΑ και της NSA. Τον είχαν προειδεάσει ότι πρόκειται για ένα θέμα σημαντικό και θετικό. Οι Αμερικάνοι πράκτορες τον ενημέρωσαν για την απόφαση της NSA να καταργήσει τη στρατιωτική χούντα. Όταν ανέβηκε ο Παπαδόπουλος στην εξουσία το Μάρτιο του 1967, η Λέσκη Μπίλντεμπεργκ διοργάνωσε τον Απρίλιο του 1967, η Λέσκη Μπίλντεμπεργκ διοργάνωσε μια έκτακτη συνάντηση στο Κέμπριτζ για να δούνε τι θα γίνει με τον Παπαδόπουλο. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για τον Παπαδόπουλο, τον οποίον και τον περίγυρό του, τον οποίον ελέγχουν οι Ισραηλινοί. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια. Η NSA εκτελούσε εντολές της Λέσκης Μπίλντεμπεργκ. Οι πράκτορες της ΔΙΑ και της NSA ενημέρωσαν τον Παπανδρέο ότι σε πρώτη φάση ο Κωνσταντίνος Καραμαλής θα αντικαθιστούσε τους συνταγματάρχες της Χούντας. Πρώτα όμως θα έπρεπε να προηγηθεί το πραξικόπημα στην Κύπρου και οι τουρκικές δυνάμεις θα καταλάβαιναν τα 2/5 της Κύπρου. Έτσι οι πολιτικοί που θα αντικαθιστούσαν τη Χούντα δεν θα ήταν χρεωμένοι τη διχοτόμηση της Κύπρου και θα κυβερνούσαν με τις ευλογίες του ελληνικού λαού. Τον πληροφόρησαν ότι θα επέστρεφε στην Ελλάδα ένα μήνα μετά τον Καραμαλή. Θα αποδεχόταν τα τελεσμένα στην Κύπρο και θα εφάρμοζε στην πράξη όσα προβλέπονταν στα δύο σχετικά σχέδια, το Red One και το Red Two. Το πρώτο από αυτά θα κάλυπτε την περίοδο της παραμονής εκτός εξουσίας και το δεύτερο θα καθόριζε τις ενέργειες του Παπανδρέου στις οποίες έπρεπε να προβεί όταν θα διαδεχόταν τον Πρωθυπουργό Καραμαλή. Θα ίδρυε νέο κόμμα, αυτό ήδη το ήξερα από την ίδρυση του ΠΑΚ, και θα εισπρέθηκε γι' αυτό εισέπραξε από την James Manhattan Bank του David Rockefeller, πρόεδρου της Τριμελούς Επιτροπής, 100 εκατομμύρια δολάρια για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Έπρεπε να βρίσκεται την επόμενη στις 9 το πρωί στη Μπύλη 3 του Fort Meade, στα κεντρικά γραφεία της NSA. Εκεί θα τον έπαιρναν οι πράκτορες και θα έπρεπε να περάσει έλεγχο, όπως και ο Καραμαλής, στο Memorial Hospital. Ήταν ακριβής το ραντεβού του στο Fort Meade. Εκεί τον περίμεναν οι επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Στρατηγικής της NSA, Ιαν Βαντράκεκ, και οι πράκτορες Κρούγκερ και Γόλτερ Βέρνορ. Εκεί το αναλύθηκαν με κάθε λεπτομέρεια οι υποχρεώσεις που θα αναλάμβανα. Αργότερα, στις 4 Αυγούστου του 1974, θα υπέγραφε το σχετικό έγγραφο των υποχρεώσεών του, όπως είχε κάνει και ο Καραμαλής, με τίτλο United States Office of Military Corporation, με την έδειξη απόδειξη και στοιχεία μυστικού πρωτοκόλλου Fort Meade NSA Pavla WOS 1158-29 του 1974, στο οποίο θα περιλαμβάνει ακριβές οδηγίες. Οι οδηγίες ήταν 11 παράγραφοι, μπορώ να στις στείλω γιατί τις έχω, αποδοχή στην κατάσταση στην Κύπρο, δεν θα έκανε τίποτα όπως είχαν πει και στον Καραμαλή, ανοχή στην τρομοκρατία. Η CIA είχε ήδη από το 1970 να τη δημιουργία της 17 Νοέμβρη με βοήθεια της CIA και της DIA, θα βοηθούσε τη CIA και την DIA στο εμπόριο όπλων και πολλά άλλα. Αλλά η 11η παράγραφος κατέληγε. Το οικονομικό θέμα θα ρυθμιστεί από τον Μπράιαν Κρούγκερ. Οι εταιρείες θα καταθέσουν 100 εκατομμύρια δολάρια για την δημιουργία νέου κινήματος. Αυτό το κείμενο έχουν διαγραφεί 3 λέξεις. Αναφέρεται η λέξη Αράμκο, έχουν διαγραφεί 2 λέξεις. Της Wall Street έχει διαγραφεί μια λέξη. Η τράπεζα James Manhattan Bank υπογραφεί από κάτω στα ελληνικά και από κάτω Ανδρέας Παπανδρέου. Και οι δύο, Καραμαλής και Παπανδρέου, ήξεραν για τη διχοτόμηση πολύ πριν γίνει. πολύ πιθανόν ο Καραμαλής να είχε συναντηθεί με τον Ετσεβίτ στο Παρίσι πριν τα γεγονότα στην Κύπρο. Ο φάκελος της Κύπρου δεν έχει ανοίξει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και τα δύο αυτά πολιτικά πρόσωπα λειτουργούν κάτω από την εποπτεία Αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών. Σήμερα τα ονόματα αυτών έχουν δοθεί σε δρόμους, λεωφόρους, πλατείες, δημόσια κτίρια κλπ. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση, η οποία αναφέρεται στην περίοδο του, στη μακρά περίοδο από 41 μέχρι 74, και θα δούμε τη βιβλιογραφία. Το πρώτο βιβλίο το γράφει η Χριστίνα Ρασιά 10 χρόνια σύζυγός του Ανδρέα Παπανδρέου, που εκδόθηκε το 1992. Το δεύτερο βιβλίο του Κώστα Μπαρμπή, «Τσακάλια και Ιένες της ελληνικής πολιτικής», 4 τόμοι. Του Θανάση Τριγά, «Οι παγκόσμιοι εντολοδότες και η μαύρη βίβλος των Ελλήνων πολιτικών», του Νίκου Βεργίδη που δολοφονήθηκε στην Πανεπιστημίου, «Η συνωμοσία της σιωπής», του Γκονζάλες Μάτα που ήταν πράκτορας Ισπανός της CIA και αυτομόλυσε, «Η πραγματική αφέτηση του κόσμου», και του Δημοσθένη Κούκουνα, «Τα ένοχα μυστικά της κατοχής». Δηλαδή 6 βιβλία από τα οποία πήρα πληροφορίες και ακούσατε αυτή την ενημέρωση. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Λέω τις πηγές, γιατί μπορεί αφιβάλλουν. Έτσι. Και πρέπει να, άμα βρείτε το βιβλίο της Ρασιά, 10 χρόνια σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, πάρτε το. Αλλά είναι πολύ σπάνιο, γιατί έχει κάνει μόνο μια έκδοση. Του Νίκου Βεργίδη επίσης, «Η συνωμοσία της σιωπής», είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που αναφέρεται στην Ελλάδα και στο παρασκήνιο των πολιτικών. Η μαύρη βίβλος των Ελλήνων πολιτικών που αναφέρει τους Τριγά, που αναφέρεται σε όλους τους Έλληνες πολιτικούς. «Η πραγματική αφέτηση του κόσμου», του Γκονζάλες Μάτα, τον οποίο κυνήγησε η CIA, λέει ακριβώς τις συνεδριάσεις της λέσχης Bilderberg. Έτσι, «Η πραγματική αφέτηση του κόσμου» αναφέρεται κυρίως στις συνεδριάσεις της λέσχης Bilderberg. Και του Δημοσθένη Κούκουνα, «Τα ένοχα μυστικά της κατοχής». Αυτό είναι ένα βιβλίο του Κούκουνα, ο οποίος νομίζω έχει πεθάνει, δεν ξέρω αν έχει πεθάνει, γιατί ήθελα να βρω μέχρι άλλα, με κάποια άλλα βιβλία που δεν τα βρίσκα και ήθελα να το συναντήσω, αλλά δεν μπορούσα να τον δω. Αυτό που άκουσες, Γρηγόρη, περιέχεται σε αυτά τα 6 βιβλία. Τα λέω αναλυτικά, γιατί πολλοί λένε ψεκασμένοι, όπως λένε και σε σένα, ψεκασμένοι,
1: ναι.
0: Παραμυθάδες, έτσι. Και λέμε τις πηγές. Ας πάνε σε αυτά τα βιβλία, υπάρχουν και άλλα πολλά βιβλία, έτσι. Μην ξεχνάς ότι οι Γερμανοί ποτέ δεν έφυγαν από την κατοχή από την Ελλάδα. Ο ελληνικός στρατός στη διάρκεια της κατοχής εφοδιαζόταν όπλα από τη Ρέι Μεντάλ. Και μέχρι σήμερα από την ίδια εταιρεία εφοδιάζεται με όπλα η οποία ανήκει στον Όμιλο Κρουπ. Ποτέ δεν έφυγαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα. Όπως και ποτέ δεν έφυγε η Χούντα. Βλέπεις τα καμώματα του Μητσοτάκη, τι γίνεται τώρα, και λες, είναι δημοκρατία αυτή? Ο Στέλιος Καζαντζίδης τα έχει πει όλα. Ποια δημοκρατία, λέει. Και έχει δίκιο. Σήμερα περνάμε σε μια φάση ψηφιακής δουλείας. Σιγά σιγά όμως. Κομμάτι-κομμάτι. Γιατί πρέπει να συνηθίσουμε τα κομμάτια σιγά σιγά για να μην μας πέσουν βαριά. Έτσι. Θα γίνουν όλα ψηφιακά. Και με κύριο γνώρισμα την ψηφιακή ταυτότητα, που σε λίγο θα πρέπει το 27 θα πρέπει να την έχουν πάρει όλοι. Και εκεί είναι ο προσωπικός αριθμός πάνω. Αυτό είναι το barcode μας. Πώς έχουν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ barcode? Έχουμε και εμείς barcode που είναι ο προσωπικός αριθμός του πολίτη. Έτσι, προϊόντα είμαστε. Οι εξουσιαστές, προϊόντα. Και αν δεν συμμορφωνόμαστε με τα ακούγια των εξουσιαστών, μας αποσύρουν από την αγορά όπως αποσύρουν τα προϊόντα. Και τώρα που έρχεται και το ψηφιακό νόμισμα που θα εφαρμοστεί το 2027, χωρίς να είναι νόμισμα, δεν υπάρχει ψηφιακό νόμισμα. Είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου για να μπορούν να μας αποκόπτουν εντελώς από την πρόσβαση στο χρήμα. Ο Μητσοτάκης πέρασε ένα νόμο πριν από μια εβδομάδα, την οικονομική πίστοση. Δηλαδή όποιος χρωστάει, όποιος, εμείς οι πολίτες και οι οικογένειές τους, έχουμε μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 6. Οι εταιρείες έχουν άλλη βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Όποιος χρωστάει και δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του, είτε γιατί δεν μπορεί, είτε του έτυχε μια ατυχία, θα του κόβει. Αν από το 6 κατέβει στο 5, στο 4, στο 3, θα σου κόβουν τη ΔΕΗ, θα σου κόβουν το νερό, και άμα κατέβει στο 2 θα σου κόβουν και την πρόσβαση στο χρήμα. Το ίδιο γίνεται και με τις εταιρείες. Γι' αυτό το νόμο δεν έχω δει καμιά αντίδραση. Μας τα παίρνουν όλα. Αλλά ο κόσμος δεν έχει αντιδράσει, γιατί δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Θα πρέπει λοιπόν οργανωμένα να αντιδράσουμε και να μην δεχτούμε να γίνουμε ψηφιακοί σκλάβοι. Γιατί αυτό είναι ψηφιακή σκλαβιά. Δηλαδή δεν μπορείς να αρρωστήσεις και να μην πληρώσεις μια υποχρέωσή σου. Δηλαδή δεν μπορεί να σου τύχει μια ατυχία στη δουλειά. Δηλαδή αυτοί που είχαν πάρει δάνεια στο Πέραμα, στον Πειραιά, και κλείσαν τα ναυπηγεία στο Πέραμα και μείναν όλοι άνεργοι. Αν δεν πληρώσουν τα δάνειά τους αυτοί οι άνθρωποι, οι ταλέποροι, θα τους κόβεις την πρόσβαση στο χρήμα, θα τους κόβεις την πρόσβαση στο νερό, στο ρεύμα. Αυτό έχει περάσει η Μητσοτάκης. Έτσι. Και είναι, λυπάμαι πολύ, αλλά δεν επακολούθησε καμιά αντίδραση. Καλά, δεν μιλάμε για τα μέσα μαζικής εξαπάτησης που τα έχει στρατολογήσει. Είναι ελεγχόμενα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Δεν μιλάμε για αυτά. Αλλά πού είναι το κουκουέ να διοργανώσει μια διαδήλωση? Πού είναι τα αριστερά κόμματα? Πού είναι τα δεξιά κόμματα να αντιδράσουνε? Τίποτα, σιγή χθείως. Θα μας περάσουνε την κοινωνική πίστοση ακριβώς όπως είναι στην Κίνα και θα μας αλυσοδέσουνε και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα, Γρηγόρη. Στην άλλη εκπομπή θα πούμε για την ψηφιακή ταυτότητα και πώς μας αλυσοδένει, για να καταλάβεις ακριβώς τι έρχεται. Εδώ οι ακροατές, τα σχόλιά τους, μας λένε ψεκασμένους, μυθομανείς και τέτοια. Εμένα αυτό δεν με νοιάζει, γιατί ξέρω, έχω τις πηγές και αναφέρω τις πηγές από που τα βρήκα αυτά. Αναφέρω τις πηγές. Και έτσι δεν με ενοχλεί αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι έρχεται κάτι πολύ μεγάλο. Έτσι, έρχεται κάτι πολύ μεγάλο.
1: Τι εννοείς κάτι πολύ μεγάλο?
0: Εννοώ να εφαρμοστεί το ψηφιακό νόμισμα. Να εφαρμοστεί το ψηφιακό νόμισμα, το 27.
1: Και όχι μόνο το ψηφιακό νόμισμα, και η ψηφιακή διακυβέρνηση.
0: Ναι, μα ολοκληρώνεται. Θα πρέπει να έχουμε ένα ψηφιακό πορτοφόλι. Έχει μιλήσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για αυτό το πορτοφόλι και το έχει αναλύσει. Και λέει ότι το ψηφιακό πορτοφόλι θα είναι ο προσωπικός αριθμός, θα είναι η ψηφιακή ταυτότητα και θα είναι και το ψηφιακό νόμισμα. Όταν πηγαίνεις στο γήπεδο να δεις τον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να δείχνεις την ψηφιακή ταυτότητα ή το ψηφιακό πορτοφόλι και να αναφέρεται η θέση σου ακριβώς, 13η κερκίδα νούμερο 8, για να μπεις μες στο γήπεδο. Θα έχεις αρρωτές στις πόρτες, το ίδιο θα συμβαίνει και στα θέατρα και στους κινηματογράφους. Θα έχεις αρρωτές στις πόρτες και δεν θα μπορείς να περάσεις και θα μας έχουν καταγράψει όλους. Και αν γίνονται επεισόδια και αυτοί τα θεωρούν επικίνδυνα, θα συλλαμβάνουν αυτούς που κάνουν τα επεισόδια. Έτσι, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ αυτά τα σχήματα τα ψηφιακά, και εμείς είμαστε ακόμη στην εποχή την πρωτόγονη, στην εποχή των σπηλαίων. Και κοιτάμε πώς θα περάσουμε τη μέρα μας, πώς θα ρίξουμε ο ένας τον άλλον. Όμως έρχονται πράγματα που μόνο ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα, ρε Δημήτρη. Πώς γίνεται, ρε Δημήτρη, να συμφωνούμε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω πλέον ότι είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι μια αντίληψη στο να κατανοήσουν ότι αυτή η ψηφιακή διακυβέρνηση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και από αυτά τα προβλήματα δεν θα μπορούμε να απεγκλωβιστούμε εύκολα.
0: Κοίτα, ήδη δημιουργεί. Ήδη δημιουργεί. Στα σούπερ μάρκετ αρχίζουν να καταλύουν τους ταμείες και να εφαρμόζουν ψηφιακά προγράμματα. Παίρνεις τα προϊόντα, σου χτυπάει τα σκανάρις, δίνεις την πιστωτική σου κάρτα ή τη χρεωστική, αφαιρεί το ποσό, το περνάει στο λογαριασμό του σούπερ μάρκετ και φεύγει. Με μια ομάδα που ταξίδεψε στην Ισπανία, είχαν ταξιδέψει και δύο γνωστοί μου. Μπήκανε λοιπόν 5 άτομα σε ένα κατάστημα ρούχων, να ψωνίσουν ρούχα. Πήραν το καροτσάκι και τα αναβάσανε ακατάστατα πάλι. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα. Και όπως πηγαίνανε προς την έξοδο, ακατάστατα τα ρούχα που πάνε στο καροτσάκι, τους σκανάρανε. Χτύπαγε κρου. Και όταν φτάσανε στην έξοδο, παρότι τα ρούχα ήταν ακατάστατα εκεί πάνω, είχαν διαβάσει όλα τα ρούχα και τους ζήτησαν να πληρώσουν μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας το ποσό. Δώσανε τα παιδιά την κάρτα και μεταφέρθηκε το συνολικό ποσό στο κατάστημα των ρούχων. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Αυτά θα έρθουν και εδώ. Ο Κλάους Βαμπ έχει πει ότι η κοινωνική πίστοση που εφαρμόστηκε στην Κίνα πρέπει να εφαρμοστεί και στη Δύση. Και ήδη ο Μητσοτάκης έκανε το πρώτο βήμα. Τώρα έχουμε μια οικονομική εμείς κοινωνική πίστοση. Έτσι, γιατί ξεκινάει σιγά σιγά. Δεν πρέπει να μας δέρνει άγρια από την αρχή, γιατί θα αντιδράσουμε. Πρέπει να μας δίνει ένα χαδάκι, ένα μπατσάκι στο μάγουλο και να λέει βρε παλιόπαιδο, για να μπορέσουμε να δεχτούμε αυτά που έρχονται. Αυτά θα έρθουν σιγά σιγά, για να τα χωνέψουμε. Γιατί όλα μαζί δεν χωνεύονται. Δεν χωνεύονται. Ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να διαβάζει, να ακούει και να αντιδρά. Πρέπει να σχηματίσουμε ομάδες σιγά σιγά, ο καθένας στην περιοχή του, και μετά όλες αυτές οι ομάδες να ενωθούν και να κάνουν ένα πλήθος που θα μπορεί να πει όχι στη δουλεία, στην ψηφιακή δουλεία. Έτσι, εδώ μας περάσανε μνημόνια μας περάσανε. Όταν μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο, Γρηγόρη, το χρέος ήταν 126% του ΑΕΠ. Μετά τα τρία μνημόνια μας λέγανε ότι μόνο με τα μνημόνια θα σωθούμε, μόνο είναι η μόνη μας σωτηρία. Μετά τα τρία μνημόνια το χρέος ανέβηκε στα 210% του ΑΕΠ. Με τα μνημόνια. Και μας περάσανε σε μνημόνιο όταν το χρέος ήταν 126%. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι, πώς να σου πω, είναι κλόουν και παίζουν ένα θεατρικό εις βάρος μας. Και αν δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, τότε δυστυχώς θα έχουμε πολλές από εργασίας, πολλές θέσεις κατάργηση, θα πέσει φτώχεια και μπορεί και πείνα. Και η πείνα είναι πολύ πιθανό να πέσει, γιατί δεν έχουμε μεγάλη γεωργική παραγωγή, την έχουμε ξεπουλήσει. Και τα εισάγουμε όλα. Αυτό είναι λάθος. Τραγικό λάθος. Θα πρέπει λοιπόν να στραφούμε πάλι μέσα στην Ελλάδα και να οργανωθούμε μέσα στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να φύγουμε από την πατρίδα μας σαν διωγμένοι, σαν κλέφτες. Αυτοί μας θεωρούν, ξέρεις, μας θεωρούν κλέφτες. Μας θεωρούν απατεώνες και εγκληματίες. Πριν κάνουμε την πράξη. Γιατί αυτή η κοινωνική πίστοση σε συλλαμβάνουν πριν κάνεις την πράξη. Άμα έχεις δει το Minority Report με τον Tom Cruise, είναι ακριβώς αυτό το ίδιο. Η εταιρεία συνελάμβανε τους κακοποιούς πριν κάνουν την πράξη. Έτσι, αυτό θα εφαρμοστεί σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Μας το περάσανε το νομοσχέδιο βράδυ και δεν είδα καμία κριτική. Δεν είδα καμία κριτική ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε στις εφημερίδες. Έτσι, να αναλύουν τις επιπτώσεις του νομοσχεδίου που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία με 50 βουλευτές που δεν τους ψήφισε κανένας. Έτσι. Θα δούμε τώρα, βλέποντας και κάνοντας, αλλά θα έρθουν δύσκολες μέρες. Εμείς τους προειδοποιούμε από... όχι τους προειδοποιούμε, φοιτητική συζήτηση κάνουμε με τους ακροατές μας, γιατί είναι φίλοι μας, αφού μας ακούνε, είναι φίλοι μας, κολλητοί. Και κάνουμε φιλική συζήτηση με τους ακροατές για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Κάποιοι ακροατές μπορεί να έχουν απόψεις πολύ πιο προχωρημένες από τους δυο μας. Έτσι, δεχόμαστε κάθε πρόταση και κάθε άποψη και τη συζητάμε. Γιατί αυτό είναι θέση, αντίθεση, σύνθεση. Θέση, αντίθεση, σύνθεση. Γιατί αυτό προάγει την κοινωνία. Οι συνομιλίες προάγουν την κοινωνία. Και γι' αυτό αυτή η εκπομπή που είναι ενημερωτική ακούει τους ακροατές της. Αν έχει κάποιος μια φαϊνή ιδέα θα τον παρακαλούσα να μας την πούνε. Δεν είμαστε παντογνώστες ούτε θεοί. Είμαστε άνθρωποι. Και είμαστε πεπερασμένοι. Έτσι, γιατί θα κάνουμε τον κύκλο της ζωής. Θα γεννηθούμε, θα μεγαλώσουμε και μετά θα πεθάνουμε. Κανείς δεν μπορεί να φύγει από αυτόν τον κύκλο. Είμαστε μέσα στον κύκλο, Γρηγόρη. Αλλά προσπαθούμε με τη συναδελφοσύνη και την αλληλεγγύη, ειδικά με την αλληλεγγύη, να πάρουμε κοντά μας ανθρώπους ή να τους μάθουμε να σκεφτούνται λίγο διαφορετικά. Να σκέφτονται όλες τις πιθανότητες, πιο προωθημένα. Και εγώ θέλω να ακούω τους ακροατές, όταν έχει εκπομπή με ακροατές, το γυρίζω αμέσως για να δω το επίπεδο καταρχάς του λαού και να δούμε αν υπάρχουν προτάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Μέχρι τώρα το σύστημα έχει βάλει φραγή σε όλες τις πόρτες που πάμε να ανοίξουμε. Έχει βάλει φραγή. Γιατί μας παρακολουθούν όλοι. Όλους. Όλους μας παρακολουθούν. Μην νομίζεις ότι είμαστε ελεύθερης βοσκής. Μας παρακολουθούν όλοι.
1: Έτσι.
0: Ό,τι λέμε, αυτή την εκπομπή φυσικά την παρακολουθούν. Έτσι όπως και όλο το Fox το παρακολουθούν. Τα ραδιόφωνα που δεν τους είναι αραστά τα παρακολουθούν. Και γενικά ζούμε σε μια ζωή, δεν έχουμε ιδιωτική ζωή. Η ιδιωτική μας ζωή έχει καταργηθεί, την έχουν καταργήσει. Η ιδιωτικότητά μας έχει πεθάνει. Εντάξει, τώρα θα πρέπει να βρούμε και εμείς λοιπόν άκρες αντίστασης σε αυτή την επίθεση.
1: Έτσι.
0: Αυτό που κάνουμε είναι αντίσταση, δεν είναι επίθεση το σύστημα. Το σύστημα μας πιέζει και εμείς πρέπει να αντισταθούμε, Γρηγόρη. Αλλά βλέπεις, εσύ παλεύεις όλη μέρα, 7-6 φορές τη βδομάδα βγάζεις τα πνευμόνια σου και το αποτέλεσμα ποιο είναι, Γρηγόρη μου, για πες.
1: Να με βρίζουν όλοι.
0: Το ξέρω.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Να με βρίζουν όλοι και να λένε που έχω δηλώσει ότι δεν πολιτεύομαι. Σκέψου δηλαδή που να πολιτευτεί κιόλας κάποιος. Που εγώ δεν πολιτεύομαι, το λέω. Σκέψου όμως που να πολιτευτεί κιόλας κάποιος, τι θα γινόταν. Μπορεί και να... Και να μου κάνανε τώρα που προσπαθούν να μου κάνουν υποθέσεις τις τελευταίες μέρες, αυτό το αποκαλύπτω σε σένα. Προσπαθούν να μου επιτεθούν κάποιοι άνθρωποι για αυτά που λέω. Και θα έχει και συνέχεια όλο αυτό, διότι δεν είναι τυχαίες κάποιες ορολογίες που χρησιμοποιεί η κοινωνία τελικά. Αλλά είναι φοβερό το ότι δεν θέλουν να ακούγεται η αλήθεια. Είναι φοβερό.
0: Είναι φοβερό γιατί οι γιαγιάδες μας λέγανε παραμύθια και είμαστε ευτυχισμένοι. Και έχουμε συνηθίσει τα παραμύθια. Μεγαλώνοντας, κοίτα, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου φτιάχνεται μέχρι τα 11 χρόνια του. Ας αρέσει αυτούς τα παραμύθια, γιατί συμφωνούν με τις προσδοκίες τους. Κάποιος προσδοκεί να είναι πλούσιος. Το παραμύθι ότι ο Μητσοτάκης θα σε κάνει πλούσιο, συμφωνεί μαζί του. Και ο Μητσοτάκης κοντεύει να μας πάρει τα πάντα. Η Ελλάδα δεν έχει αποθέματα να δώσει στους κατοίκους της. Τα έχουν φάει. Το 1981 όταν ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ, το ΝΑΤ των ναυτικών είχε 300 εκατομμύρια δολάρια. Τότε πρόεδρος ήταν ο Νταϊφάς του Ολυμπιακού. Πήγε λοιπόν στον Παπανδρέου και του είπε, κύριε πρόεδρε, έχουμε 300 εκατομμύρια δολάρια στο απόθεμα. Ο Παπανδρέου τον έδιωξε, έβαλε άλλους άλλους. Τότε ήταν, νομίζω, πρόεδρος ο Κατσιφάρας της ναυτιλίας. Τον διώξανε τον Ταϊφά και βάλανε άλλους να ελέγχουν και χαθήκαν τα 300 εκατομμύρια δολάρια από τον ΝΑΤ, που ήταν εισφορές των ναυτικών. Αυτό το έχουν κάνει σε όλα τα ταμεία. Έτσι. Αυτό το έχουν κάνει σε όλα τα ταμεία. Δυστυχώς, είτε είναι δημοσίου δικαίου είτε είναι ιδιωτικού δικαίου. Έχουν μπει μέσα και έχουν πάρει τα λεφτά. Δυστυχώς μας πάνε σε μια διέξοδο. Μας πάνε σε μια διέξοδο που θέλοντας και εμείς θα την εμφανίσουν σαν λύση. Σαν λύση θα την εμφανίσουν, θα πούνε αυθηνικά, όπως έγινε με τα μνημόνια. Θα πούμε στα μνημόνια για να σωθεί η οικονομία. Έχουμε πτωχεύσει, δεν είχαμε πτωχεύσει ποτέ.
1: Μες στο ψέμα, αυτό που έλεγα προχθές το άκουγες, που έλεγα ότι όσοι έχουν πει ψέματα, ή όχι, όσοι λένε ψέματα, να το θέσω σωστά, όσοι λένε ψέματα σε δημόσιο λόγο θα πρέπει να τιμωρούνται. Μόνο έτσι νομίζω ότι μπορεί η κοινωνία να σωθεί.
0: Να τους τιμωρήσει ποιος?
1: Κάποιος, ρε παιδί μου, σε αυτή τη ζωή πρέπει να τιμωρήσει. Κάποιος.
0: Η χειραγωγημένη δικαιοσύνη.
1: Καλά, σωστό και αυτό.
0: Κοίτα, εγώ είχα φίλο ένα πολύ μεγάλο δικηγόρο. Θα σου πω ιδιωτικά ποιος ήταν. Έχει πεθάνει τώρα. Και μου λέγε, Δημήτρη, εγώ δεν κάνω δίκη αν δεν έχω στην έδρα πρόεδρο δικό μου. Πώς ακριβώς απάναμε τη δικαιοσύνη?
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Καλά. Έλα. Καλό απόγευμα.
1: Υγεία να έχεις. Ευχαριστούμε
0: καλό
1: πολύ.
0: Απόγευμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4, Flash Κρήτη στους 95,8, Νότος Νιού στη Ρόδο στους 97,8, Νέο FM στη Θεσσαλία στους 103 και 3. Ωραίο. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης καθημερινά. Μία με τέσσερις. Τραγουδάκι και τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στον απόϊχο, όσον υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτου στην Κύπρο, κάνοντας μάλιστα λόγο για απάνθρωπη απομόνωση, όπως είπε. Επιθυμούμε τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Ας σταματήσει η κυβέρνηση να σέρνεται πίσω από τις γελίες δηλώσεις της Τουρκίας. Ας αφήσει τους τεμενάδες περί διεθνούς δικαίου και ας οριοθετήσει επιτέλους ΑΟΣ με την Κύπρο, διότι έτσι διασφαλίζει στην πράξη το Καστελόριζο και τελειώνει την Τουρκία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο όριο των 100 δολαρίων η τιμή του βαρελιού του Brent μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα επιταχύνθηκαν τον Αύγουστο σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα το ντίζελ κατέγραψε ετήσια αύξηση 30,6%, ενώ μέσα σε ένα μήνα ακρίβηνε κατά 6,4%. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αναζητά τρόπους για να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων, ωστόσο επιμένει να αρνείται τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία, ενώ σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Τροπολογία για τη μείωσή του κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Νεκρός στο γραφείο του βρέθηκε ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν από την ιατροδικαστική διερεύνηση. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 ημέρες προχώρησε σε απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό το βιτιοφόρο, ο οδηγός του οποίου συνελήφθη χθες. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, τα συγκεκριμένα απόβλητα κατέληγαν μέσω σωληνώσεων στο δίκτυο ομβρίων υδάτων της ΕΙΔΑΠ και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό, με αποτέλεσμα την εκβολή του στη θάλασσα του παραλιακού μετόπου της Αθήνας. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσα, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Δύο συλλήψεις διακινητών στον Εύρο, στο Σουφλί και το Τυχερό, μετέφεραν συνολικά 14 παράνομους μετανάστες. Και ως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου να υποβάλουν εκ νέου αίτηση προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν την έκπτωση στο ρεύμα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Είμαστε μαζί, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες περίπου, για να δώσουμε και το στίγμα της αθλητικής επικαιρότητας εδώ από τον Focus 103,6, όπου έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Βέβαια να πάω για τα φρέσκα κουλούρια, γιατί έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη τον αγώνα του ΠΑΟΚ για την Ευρώπη, της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ με τη Σπάρτακ Μιγιάβα. Ένα παιχνίδι που γίνεται στο γήπεδο του Μακεδονικού, στο 12ο λεπτό, είναι 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει, όπως καταλαβαίνετε. Όσοι είστε εκεί στην περιοχή και θέλετε να πάτε, πεταχτείτε μια βόλτα. Δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο του Μακεδονικού. Εκεί έγινε το παιχνίδι, γιατί δεν βρήκαν άκρη με άλλα γήπεδα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ενώ ζητήσανε και το γήπεδο της Τούμπας, τους είπαν ότι γίνεται σπορά και δεν τους δώσαν το γήπεδο. Τη γυναικεία ομάδα μιλάω, τη ομάδα γυναικών μιλάω. Και τελικά κατέληξαν να ζητήσουν από το γήπεδο του Μακεδονικού έδρα. Ο Μακεδονικός τους έδωσε έδρα και έτσι λοιπόν σήμερα παίζουν εκεί στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μία ντροπή, πραγματική ντροπή, συνέβη στο άλλο παιχνίδι, το οποίο ήταν να αρχίσει 3 η ώρα, για να μαθαίνουμε λίγο και για να στέλνουμε και τα δικά μας μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Δεν είχαν καθαρίσει το γήπεδο της Μίκρας. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Κωμικοτραγικές καταστάσεις στο σπίτι του Χάντμπολ στη Μίκρα. Πάω και ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας. Η διοίκηση των κρατικών έτσι, γηπέδων της Θεσσαλονίκης ξέχασε να καθαρίσει όπως όφιλε το γήπεδο από τα αυτοκόλλητα που είχαν τοποθετηθεί από την Ομοσπονδία Handball πριν λίγες ημέρες στο παρκέ για τον τελικό του Super Cup Handball γυναικών. Και έτσι λοιπόν οι άνθρωποι του ΠΑΟ και οι παίχτες, άκου να δεις τι γίνεται, προσπαθούσαν με πετσέτες στα χέρια να συμμαζέψουν τα συμμάζευτα και να καθαρίσουν αυτοί το γήπεδο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο αγώνας, ο οποίος επρόκειτο να αρχίσει η ώρα 3 η ώρα ήταν να αρχίσει το παιχνίδι, να μην έχει αρχίσει και να αναβληθεί, χωρίς φυσικά να υπάρχει η πετιότητα του ΠΑΟΚ. Και έτσι η Ομοσπονδία θα αποφασίσει για το τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά είναι μια πραγματική ντροπή, είναι μια ξεφτύλα. Το να αναβάλλεται παιχνίδι του handball πραγματικά είναι ντροπή 100%, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το σκεφτεί κανείς. Είναι τρομερό αυτό που συνέβη με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να προσπαθούν με τις πετσέτες να καθαρίσουν τα αυτοκόλλητα. Είναι πραγματικά τρομερό. Και αυτό το οποίο έχω να πω εγώ αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι μεγάλη ντροπή και για τα αθλητικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και για την Ομοσπονδία του Handball, αυτή είναι η πραγματικότητα, να μην έχουν καθαρίσει το γήπεδο. Πριν από λίγες μέρες η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ στο Handball κατέκτησε το Super Cup. Από εκείνη τη μέρα μέχρι σήμερα, ενώ ξέραν ότι θα γίνει παιχνίδι σήμερα, αγώνας handball, πρεμιέρα μάλιστα, πρωταθλήματος, ανδρικού πρωταθλήματος handball, πάω και Ιωνικός το παιχνίδι, δεν έγινε ποτέ, δεν ξεκίνησε ποτέ, γιατί αυτοί οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι να καθαρίσουν τα αυτοκόλλητα του γηπέδου, δεν τα καθάρισαν. Τα βγάζανε οι παίχτες του ΠΑΟΚ, παιδιά, τα αυτοκόλλητα. Και μετά πηγαίναν με πετσέτες και με βρεμένες πετσέτες, γιατί όταν βγαίνει ένα αυτοκόλλητο, από κάτω αφήνει και κάπως έτσι το αυτοκόλλητο, έτσι κάποιοι λίγη κόλλα κλπ. Αν γινόταν το μάτς, υπήρχε κίνδυνος οι παίχτες οι οποίοι κάναν επιθέσεις αυτά τον άλλο να πατάνε πάνω και ενδεχομένως ή να κολλάνε ή να μην φεύγει το πόδι σωστά όπως πρέπει να φύγει, να πάθουν διαστρέμματα, να τραυματισμούς κλπ. Και γι' αυτό το λόγο προσπάθησαν με νερό να διώξουν τα αυτοκόλλητα. Άκου να δεις τώρα με τι ασχολούμαστε. Άκου να δεις, κύριε Βρούτσι, που κάνεις τον υπουργό, που δίνεις τα εκατομμύρια, με τι ασχολείσαι. Με τι ασχολούμαστε εδώ εμείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς, για Θεσσαλονίκη. Από το κακό στο χειρότερο. Γήπεδο δεν έχουμε. Γήπεδα δεν έχουμε. Ένα γήπεδο handball, αυτό που γίνεται το σπίτι του handball κλπ. Και δεν το περιποιούνται. Αν δεν είναι ντροπή, αυτό ποιο είναι? Άντε πείτε μου εσείς. Σήμερα λοιπόν από το πρωί, από το μεσημέρι, 3 η ώρα ήταν να αρχίσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό. Η ώρα πήγε 4 και 4.
αναβλήθηκε φυσικά το μάτς γιατί πέρασε μία ώρα. Και τώρα περιμένουμε να μάθουμε τι θα γράψει το φύλλο αγώνα ο διαιτητής, ο οποίος διαιτητής φυσιολογικά θα πρέπει να γράψει ότι το ΕΑΚ, η διεύθυνση των ΕΑΚ της Θεσσαλονίκης δεν φρόντισαν οι υπάλληλοι να καθαρίσουν τον αγωνιστικό χώρο. Και γι' αυτό το λόγο το μάτς αναβάλλεται. Αυτό βέβαια ζητάει και ο ΠΑΟΚ, αυτό το είδε και ο Ιωνικός. Άλλος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, δεν ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πήγε εκεί σήμερα για να παίξει το παιχνίδι. Και ήταν υποχρεωμένοι οι άνθρωποι του ΕΑΚ της Μίκρας να το έχουν καθαρισμένο. Δεν το είχαν καθαρισμένο. Δεν το είχαν καθαρισμένο και αυτή είναι η μεγάλη ξεφτύλα πραγματικά για την ομάδα handball του για την ομοσπονδία του handball και για την και για την κυβέρνηση την ίδια, για τον Υπουργό Αθλητισμού, ο οποίος πάει από το κακό στο χειρότερο πραγματικά και κοροϊδεύει τη Θεσσαλονίκη για άλλη μια φορά. Τίποτα δεν έχει κάνει, παιδιά. Για τη Θεσσαλονίκη ο Βρούτσης είναι μόνο λεζάντα, φρουφρού και άρωμα. Έρχεται εδώ, τρώει κανένα μπιφτέκι να πούμε τον Τάισον σε κάτι εκδηλώσεις, καμιά ξέρω εγώ χτυπητή, και το μόνο που κάνει ο Βρούτσης είναι να κάνει λεζάντα και να λέει «Welcome to your house», να λέει στην κυρία Γκοτζαρόβο «Welcome» στο Καφτατζόγλιο. Να την παραμυθιάζει δηλαδή την Γκοτζαρόβα. Τα είχαμε δήθεν ότι είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο για τον ΠΑΟΚ. Τίποτα δεν είναι έτοιμο. Ούτε για τον Ηρακλή είναι έτοιμο, ούτε για τον ΠΑΟΚ. Και τα λεφτά για το Χλωτάπητα τα πλήρωσε ο Μονεμβασιώτης. Άμα δεν ήταν ο Μονεμβασιώτης, Χλωτάπητας δεν θα υπήρχε στο Καφτατζόγλιο. Θα πει κάποιος, και πού θα έπαιζε ρε μάγκα ο Ηρακλής? Ξέρω εγώ. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Πού θα έπαιζε ο Ηρακλής? Μα ο Ηρακλής, εάν δεν υπάρχει Ηρακλής, δεν υπάρχει και Καφτατζόγλιο, δεν το πήρατε χαμπάρι. Ο Ηρακλής στηρίζει το Καφτατζόγλιο. Τόσα χρόνια δηλαδή το Καφτατζόγλιο υπάρχει εξαιτίας του Ηρακλή. Οι άνθρωποι του Ηρακλή είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζανε από τον αείμνηστο Πέτρο Θεοδωρίδη και του Περτσινίδη Θεοδωρίδη κλπ. Οι άνθρωποι του Ηρακλή ήταν αυτοί οι οποίοι στήριζαν το Καφτατζόγλιο και η ομάδα του Ηρακλή. Όσο ήταν ο Ηρακλή ζωντανό και έπαιζε πρώτη εθνική, Super League ή όπως θέλετε πείτε το, τότε υπήρχε η Καφτατζόγλιο. Όταν ο Ηρακλή έπεσε κατηγορίες και κάποια στιγμή πήγε να εξαφανιστεί, αλλά λόγω της μεγάλης δυναμικής που έχει δεν εξαφανίστηκε, τότε διαλύθηκε και το Καφτατζόγλιο. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τρώει γκολ ο ΠΑΟΚ. Οι γυναίκες 0-1 στο 19, αλλά νομίζω ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ πριν τον γκολ, παρά το ότι πανηγυρίζουν οι αντίπαλες. Θέλω λίγο να το δω γιατί το βλέπω και στην τηλεόραση παράλληλα το παιχνίδι. Στο 19 η Σεμάνοβα είναι η σκόρερ. Για να δούμε λίγο ξανά τη φάση όμως. Γίνεται μια βαθιά μπαλιά από την αριστερή πλευρά. Πάει να χάσει την μπάλα, την ξανακερδίζει η παίκτρια. Η αντίπαλος, η μπάλα περνάει δεύτερο δοκάρι. Εκεί υπάρχει ένα φάουλ, παιδιά. Σμπρώχνονται 2-3. Τραβάει μία την άλλη στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Και μπαίνει ανάμεσα η συγκεκριμένη που σας είπα και κάνει τον γκολ. Άιντε, μιλάμε για ένα γκολ. Κι όμως ο ΠΑΟΚ χάνει 1-0 αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, 0-1 στο 19 προς 20, στο 20 λεπτό. Ένα παιχνίδι το οποίο διεξάγεται στο γήπεδο του Μακεδονικού, που σας είπα πριν από λίγο, του ΠΑΟΚ, το μάτς αυτό με την Σπάρτακ Μιγιά. Του ΠΑΟΚ, το μάτς αυτό με την Σπάρτακ Μιγιά.

Ο Άρης έχει 4.191 εστήρια. Ανάποδα, αν το διαβάσει αυτό, είναι 1914 το έτος ίδρυσης του Άρη. Έχει 4.191 εστήρια λοιπόν και έδωσε τα υπόλοιπα στην κυκλοφορία για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, για το μπάσκετ, για το Eurocup. Έτσι, μεμονωμένα εστήρια για τα εντός έδρας παιχνίδια του Eurocup, αλλά και του πρώτου γύρου της GBL, της Στίχημα Basket League, όπως ονομάζεται. Greek Basket League. Από το πρώτο λεπτό μπήκαν πάνω από 500 άτομα. 12 και 5 το μεσημέρι ήταν 2.000. Η πλατφόρμα ανέφερε μάλιστα ως εκτιμόμενο χρόνο αναμονής 58 λεπτά. Τα κατάπιαν τα εισιτήρια, παιδιά, οι οπαδοί του Άρη. Τα τελειώσανε πριν την ώρα τους. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έτσι πως έγινε η κατάσταση, ο Άρης με την ομάδα μπάσκετ αναμένεται να ζήσει μεγάλες στιγμές, και ο ΠΑΟΚ με την ομάδα μπάσκετ, με τον Τρινκέρι να δίνει συνέντευξη σήμερα σε σερβικά μέσα ενημέρωσης και να λέει για πώς έκλεισε ο κύριος Τέλης Μιστακίδης, πώς έκλεισε τον Όσμαν. Να αποκαλύπτει δηλαδή ο Τρινκέρι πώς έκλεισε ο Μιστακίδης τον Όσμαν. Και μάλιστα ο προπονητής του ΠΑΟΚ αμέσως μετά να κάνει και δηλώσεις και να λέει ότι όποιος μιλάει για τίτλους θέλει το κακό του ΠΑΟΚ. Μίλησε στη σερβική ιστοσελίδα Meridian Sport. Έτσι, και μετά την αποκάλυψη αυτή που έκανε για τον Οσμάν, για τον Όσμαν στον ΠΑΟΚ, είπε για το τι ακριβώς λέτε, λέει, ξέρω εγώ, τι, για τίτλους κλπ. Και λέει ότι η πίεση δεν αποτέλεσε ποτέ πρόβλημα για μένα. Αν υπάρχει πίεση, λέει, είναι ότι είσαι πολύ σημαντικός, σημαίνει, αυτό σημαίνει. Και ότι υπάρχουν προσδοκίες από σένα. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Πρέπει να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, κάτι που δεν γίνεται μέσα σε μία μόνο σεζόν. Υπάρχει ένα χάσμα τριών επιπέδων που πρέπει να γεφυρωθεί, όχι μόνο ανάμεσα στον προπονητή και τους παίχτες, αλλά και σε ολόκληρο τον οργανισμό. Χρειάζεσαι κορυφαίους ανθρώπους σε κάθε ρόλο. Και όποιος λέει, μιλάει για τίτλους αυτή τη στιγμή, δεν θέλει το καλό του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν δίνω σημασία, λέει, σε τέτοιες συζητήσεις. Δεν το έχω καταλάβει, βέβαια, γιατί το λέει αυτό ο προπονητής ή ποιος είπε για τίτλους κλπ. Αλλά να ρωτήσω κάτι, με αυτή την ομάδα την οποία έχει κάνει ο Μιστακίδης, έχει δώσει τόσα εκατομμύρια ή θα δώσει, δεν πρέπει να πει κάποιος ότι ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να κατακτήσει το EuroCup? Τι να πει, ότι πάει να σωθεί από την Ελλάδα, να μην πέσει στην Α2, ξέρω εγώ, και να... Τίτλος είναι ο στόχος. Και το κύπελο θα σας έλεγα εγώ, Ελλάδος. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πρέπει να είσαι τρελός για να... Έλα ρε, το πρωτάθλημα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Μα έχει καλύτερες ομάδες με μεγαλύτερο μπάτζετ, όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, που αυτούς θα τους φτάσεις. Ίσως φέτος να μην μπορείς, πάντως θα τους δυσκολέψεις πάρα πολύ μέσα στην έδρα σου, είναι σίγουρο 100%, και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα τους δυσκολέψουν μέσα στο Παλατάκι και στο Παλέτε Σπορ αντίστοιχα. Άρα δεν έχω καταλάβει τον Τρινκέρι. Ίσως θα πρέπει να περάσει λίγος χρόνος για να τον καταλαβαίνουμε, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, γιατί έχει και αυτός τις δικές του ιδιαιτερότητες, μιλάει και μια άλλη γλώσσα, μιλάει δηλαδή και λίγο τα πετάει και κάτι ατάκες που μένουν στην ιστορία. Εντάξει, οκ, okay. Τρινκέρι είναι αυτός, δεν έχουμε θέμα, παρακολουθούμε τα πάντα. Πάντως εμείς δεν πρόκειται να μην δεν μπούμε ότι ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα. Εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα, εννοείται ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ ζητάει πρωτάθλημα. Τι να κάνει, δηλαδή, να κάνει την κότα, για να καταλάβω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο. Άρα, τώρα, πώς το είπε αυτό ο Τρινκέρι, δεν το έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και από το στρατόπεδο του μπασκετικού ΠΑΟΚ, γιατί πραγματικά και από εκεί υπάρχει έτσι ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες με την ομάδα του ΠΑΟΚ όσον αφορά θέματα επικαιρότητας που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ τώρα, ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ. Εκεί έχουμε εξελίξεις και μάλιστα θα έλεγα ότι οι εξελίξεις έχουν να κάνουν με το γήπεδο του ΠΑΟΚ, όπου πράγματι περιμένουμε την παρουσίαση, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε όλοι μας, την παρουσίαση από πλευράς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ της εξωτερικής πλευράς

0: του γηπέδου. Αυτό περιμένουμε, την παρουσία της εξωτερικής πλευράς του γηπέδου, όπου με παρέμβαση του κυρίου Ιβάν Σαββίδη υπήρξε μια σχετική καθυστέρηση, αυτή είναι η πραγματικότητα, μια σχετική καθυστέρηση, αλλά για ποιο λόγο υπήρξε καθυστέρηση? Γιατί όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, ο κύριος Σαββίδης ήθελε να αλλάξει κάτι, ήθελε να αλλάξει κάτι όσον αφορά στο θέμα του, όσον αφορά στο θέμα της εξωτερικής πλευράς, κάτι που δεν του άρεσε. Κάτι δεν του άρεσε κάτι του κυρίου Σαββίδη και το άλλαξε. Έτσι, το άλλαξε. Τώρα, πότε θα, κάποιοι μπορεί να λένε, πότε θα τελικά θα εμφανιστεί αυτό το γήπεδο κλπ. Τι θα γίνει και όλα τα σχετικά. Πιστεύω τον Οκτώβριο θα μάθουμε όλοι και θα δούμε τα πλάνα από την εξωτερική πλευρά του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Τον Οκτώβριο. Ποια ημερομηνία, μου λέτε 5 Οκτωβρίου, 10, 15, 25, μπορεί να είναι και 30. Αλλά θα είναι μέσα στον Οκτώβριο η εξωτερική πλευρά, τα σχέδιά της, τα πλάνα της, όλα θα είναι έτοιμα, όπως τουλάχιστον λένε οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά. Θα περιμένουμε λοιπόν αυτή την ανακοίνωση και θα την περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, χωρίς αμφισβήτηση, για το πώς θα παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ αυτή την εξωτερική πλευρά του γηπέδου. Λοιπόν, ο Αχιλλέας Μπέος πήγε στα δικαστήρια του Βόλου και έκανε μήνυση εναντίον των διαιτητών Τζίλου και Πολυχρόνη. Τους κατηγόρησε για παράνομο στοιχηματισμό. Απίστευτο. Σήμερα πήγε. Τους χαρακτήρισε ο κύριος Μπέος και τους δύο κύριους συντελεστές εγκλήματος και σημείωσε ότι με εξώδικό του ζητάει από την ΕΠΟ να τους αφαιρέσει από τους πίνακες διαιτητών έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση. Μετέφερε και πληροφορίες που δεν μπορεί να διαψεύσει, αλλά ούτε και να επιβεβαιώσει, όπως είπε, ότι στην έξοδο του Γιώβιτς το ημίχρονο κάποιος στη Φυσούνα του είπε στα σέρβικα «πέσε, θα πάρεις πέναλτι». Και επίσης είπε ο Μπέος ότι στο σημείο ήταν δεκάδες άτομα, παρατηρητές, τραυματιοφορείς και φυσιοθεραπευτές. Είπε κάποιος, λέει, στα σέρβικα στο Γιώβιτς, στην έξοδο στο ημίχρονο, «πέσε, θα πάρεις πέναλτι». Αυτό δεν έχει να κάνει κάτι με την ΑΕΚ, προς Θεού, λέει ο Μπέος. Είναι καθαρά κατά των διαιτητών. Αυτοί που έκανε ένα έγκλημα εις βάρος της κοινωνίας του ποδοσφαίρου, αλλά και της ομάδας που έκλεψε τους βαθμούς. Είναι δεδομένο, λέει, ότι παίχτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο διπλό του συγκεκριμένου αγώνα, σαν να ξέρανε κάτι. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ξέρανε. Υπάρχει δόλος, υπάρχει σκοπιμότητα. Ως εκ τούτου, αυτή είναι η δουλειά του εισαγγελέα, να διερευνήσει πραγματικά. Δεν λέω αν το κάνανε ή δεν το κάνανε, αν συμμετείχαν ή δεν συμμετείχαν. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Εγώ καταθέτω αυτά που είδα και αυτά που άκουσα. Εύχομαι και ελπίζω πραγματικά να αποδειχθεί η αλήθεια, είπε ο Δήμαρχος Βόλου. Εδώ τώρα θέλω να επισημάνω κάτι. Μπορεί να έχει τα δίκια του ο Μπέος σχετικά με διαιτησία που ήταν σφαγιαστική σε βάρος του Βόλου και υπέρ της ΑΕΚ στο παιχνίδι αυτό. Δεν το συζητάμε ότι ήταν έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως, το να παιχτούν λεφτά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο διπλό της ΑΕΚ μέσα στο Βόλο, τι θα παίζανε, άσο? Δηλαδή, εγώ το βλέπω λογικό να παίξουν πάρα πολύ πέρα. Δεν, άμα σας ρωτούσα εσάς, Βόλο ΑΕΚ, τι θα το παίξουμε? Πιο πολύ θα έλεγα διπλό. Δηλαδή ένα 5% να έλεγε άσος ή ξέρω εγώ ένα άλλο 5% να έλεγε χ. Δηλαδή το 90% είναι σίγουρο θα έλεγε διπλό. Άρα λοιπόν ένας παίχτης του στοιχήματος όταν πάει να παίξει το Βόλο ΣΑΕΚ, πού θα ποντάρει τα λεφτά του, στον άσο? Τέλος πάντων, αυτό ίσως ο Μπέος δεν το εκτίμησε έτσι σωστά, αλλά προφανώς επειδή μιλάει για τους δύο διαιτητές στους οποίους κατέθεσε, εναντίον των οποίων κατέθεσε και μήνυση, όπως σας είπα, δηλαδή τον Τζίλο και τον Πολυχρόνη. Ο Τζίλος ήταν στο ΒΑΡ, ο Πολυχρόνης ήταν ο διαιτητής, ο Τζίλος ήταν στο ΒΑΡ, ο Τζίλος. Και αφού λοιπόν από τη στιγμή που ο Μπέος κατέθεσε μήνυση κατά των δύο αυτών διαιτητών, τώρα πλέον τα θέματα όλα πηγαίνουν στα δικαστήρια, θέλετε την εκτίμησή μου, δεν θα γίνει τίποτα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δεν θα γίνει τίποτα και θα είναι κανονικά οι διαιτητές στις λίστες, στους πίνακες. Δεν πρόκειται να τους κόψει ο Λανουά. Αυτοί είναι μεροκαματιάριδες οι διαιτητές. Τα μεροκάματα είναι πολύ μεγάλα, υψηλά. Έχουν παρατήσει δουλειές τους και ασχολούνται με τη διαιτησία. Πραγματικά έτσι είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στην πορεία. Τώρα από εκεί και πέρα, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, ο κύριος Μπέος θα το τραβήξει. Έτσι, θα το τραβήξει όσο πάει, γιατί θέλει ίσως για τα επόμενα παιχνίδια να έχει μία αβάντα, μία πενταρίσια, μία κάνα μπέναλ να κερδίσει, ξέρω εγώ, να έχει μία διετσία, γιατί και τα επόμενα παιχνίδια δεν θα είναι και εύκολα, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι δύσκολα τα μάτσολα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα για το τι ακριβώς θα γίνει με τον Μπέο και με τους διαιτητές, αυτού σας είπα ότι η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα γίνει τίποτα απολύτως. Και όπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία και 0 από 0-0, έτσι θα γίνει και στη συνέχεια. Ο Μπέος το κάνει για να κερδίσει κάτι στη συνέχεια. Από τουλάχιστον καταλαβαίνω. Έτσι, αυτό κάνει ο Μπέος. Τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, θα το δούμε. Λοιπόν, αυτά και από τον Αχιλλέα Μπέο. Μπασκετικά, εκτός από τον Τρικέρι, δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο έχω να πω. Βλέπουμε το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ομάδα η οποία κερδίζει 1-0, τη Σπάρτακ Μιγιάβα, όπως ονομάζεται αυτή η ομάδα, κερδίζει 1-0 η Σπάρτακ, και θεωρώ ότι είναι... μέχρι στιγμής τουλάχιστον ένα παιχνίδι στο οποίο είναι μαγική εικόνα αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι συνέχεια στην επίθεση, τα κορίτσια του ΠΑΟΚ είναι συνέχεια στην επίθεση και προσπαθούν να σκοράρουν κλπ. Και όπως και να το κάνουμε, πραγματικά είναι μια κατάσταση που πρέπει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει. Αυτό το γκολ γύρισε λίγο πίσω τους αντιπάλους, τις αντίπαλες παίχτριες, αλλά οι παίχτριες του ΠΑΟΚ είναι συνεχώς στην επίθεση, προσπαθούν για να σκοράρουν, θα δούμε αν θα τα καταφέρουν. Είναι ένα παιχνίδι και αυτό κρίσιμο, χωρίς αμφισβήτηση. Θέλω να δώσω λίγο και ένα ρεπορτάζ σχετικά με τις αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη Ηρακλή, γιατί από εκεί δεν έχει και πάρα πολλές ειδήσεις. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Ηρακλής χθες και ευχαρίστησε τον Δημήτρη Βλάχο που έκανε αποδεκτή την παρέτησή του από θέση του Αντιπροέδρου και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Νεκτάριος Βλάχος παίρνει θέση του Αντιπροέδρου, αδέρφια είναι. Και επίσης ο Βασίλης Παπαζαΐτης, μάλιστα, επιστρέφει, παίρνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη Ηρακλή με το σλόγγαν 1000 χρόνια Ηρακλής, που τελειώνουν κάπως έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Ηρακλή. Λοιπόν, εδώ η ώρα πήγε 4:33, μάλιστα, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις των 4:30 ώρα, 4:33 είμαστε, ωραία, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε, έχουμε αποκαλύψεις, θα ακούσουμε αποκαλύψεις για τη συνάντηση αυτή τη χθεσινή ανάμεσα σε Σαββίδη, Μαρινάκη, Αλαφούζο, για τα θέματα τα τηλεοπτικά και όχι μόνο, έχουμε πολλά να πούμε. Επίσης θα ακούσουμε και Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Όχι ρε φίλε, δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ τρώει τώρα. Από λάθος της τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ γίνεται ένα σούτ έξω από την περιοχή, ξέρασε την μπάλα και από κοντά έγινε το 0-2 από τη Σεμάνοβα πάλι. Δεύτερο γκολ Σεμάνοβα. Δεύτερο γκολ Σεμάνοβα, 0-2 ο ΠΑΟΚ χάνει αυτή τη στιγμή στο γήπεδο του Μακεδονικού. Άκου να δεις, γίνεται ένα μακρινό σουτ, έξω πολύ μακριά, η μπάλα σκάει μπροστά της, ξερνάει την μπάλα για να την πιάσει και λάθος της τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, της goalkeeper, εδώ υπάρχει ένα offside εδώ ρε παιδιά. Καλά, δεν υπάρχει τίποτα, δεν σφυρίζει τίποτα. Υπάρχει offside πριν το πάει για κεφαλιά μια παίχτρια που είναι μόνη της. Είναι offside αυτό και είναι παρακόλληση. Και όμως ο διαιτητής το μέτρησε τον γκολ. 0-2, ούτε βάρε εδώ, ούτε μάρ, ούτε τάρ. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ο ΠΑΟΚ έχασε μια καλή ευκαιρία στο μάτς που δίνει η γυναικεία ομάδα αυτή τη στιγμή. Χάνει 0-2 στο 40. Εμείς πάμε στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών. Σε λίγο θα μάθετε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που έχουμε. Έχουμε και δηλώσεις Αχιλλέα Μπέου που έκανε σήμερα έξω από τα δικαστήρια. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Έχουμε και συνέντευξη. Η συνέντευξη δεύτερο. Έχουμε ρεπορτάζ στο δεύτερο μέρος εκπομπής για ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όμως τώρα πάμε να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον προπονητή της εθνικής ομάδας, η οποία παίζει αύριο με τη Σερβία. Έφυγε για τη Σερβία εθνική ομάδα, για Βελιγράδι. Τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια αυτά της εθνικής μας ομάδας και για το Nations League.
1: Coach, δύο χρόνια μετά η εθνική ομάδα ρίχνεται και πάλι στη μάχη του Nations League, παίζοντας για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Τι περιμένουμε να δούμε από τα παιχνίδια αυτά?
2: Ενδιαφέρον παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του National League και μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα έξι παιχνίδια με καλές ομάδες. Σίγουρα να δούμε και που βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα, με στόχο να μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον τα παιχνίδια.
1: Αυτή τη φορά όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα. 4 παιχνίδια μέσα σε 15 μέρες και άλλα 2 τον επόμενο μήνα. Πόσο δυσκολεύει την προσπάθεια, πόσο την κάνει πιο διαφορετική, εν πάση περιπτώσει, αυτή η νέα συνθήκη?
2: Είναι πρώτη φορά γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Έτσι όπως συνήθως γίνεται, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην συνέχεια για τουλάχιστον όσον αφορά τις επόμενες διοργανώσεις. Δυσκολεύει πάρα πολύ όσον αφορά τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε περιθώρια χρόνου όσον αφορά τα παιχνίδια να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχουν 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες μαζί με τα ταξίδια, που περισσότερα θα αναλώσουμε το χρόνο μας όσον αφορά τις αναλύσεις από ό,τι όσον αφορά την προπόνηση. Απλά είναι κάτι που πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίζουμε λόγω και της σοβαρότητας των παιχνιδιών που έχουμε μπροστά μας με το καλύτερο δυνατό τρόπο, σκεπτόμενοι ότι και αυτό μπορεί να συμβεί και το επόμενο Σεπτέμβριο, όταν θα υπάρχουν τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Η εθνική ομάδα μετά από πολλά χρόνια θα δώσει δύο σπουδαία παιχνίδια μπροστά στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Ένα μήνυμα για τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο της Τούμπας.
2: Πάντα αυτή η εθνική ομάδα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους, όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα, στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε σίγουρα τα δύο παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία στην Θεσσαλονίκη, και είμαι σίγουρος ότι οι φιλάθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στη προσπάθεια σε δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, όπως είναι τα παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Λοιπόν, ακούσατε και τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εθνική ομάδα με τη Σερβία. Θα δούμε και τι ενδεκάδα θα κατεβάσει ο ομοσπονδιακός προπονητής. Πάμε τώρα όμως στις σημερινές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου, που έκανε έξω από τα δικαστήρια του Βόλου, όπου πήγε και κατέθεσε μήνυση, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, κατά των δύο διαιτητών του αγώνα με την ΑΕΚ. Και το τι δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος είπε φοβερά πράγματα, και μετά θα μιλήσουμε, θα ακούσετε και τον Σάβα Λιβάνιο αμέσως μετά, γιατί για το παρασκήνιο Μαρινάκη, Σαβίδη, Αλαφούζου και όλα τα σχετικά, ο Σάβας Λιβάνιος, έμπειρος συνάδελφος από την Live Sport και το ντοκουμέντο. Τώρα όμως, Αχιλλέας Μπέος.
1: Και είστε εδώ για την υποβολή κάποιων μιλήσεων για θέματα που αφορούν στην πόλη αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Ναι, σήμερα βρίσκομαι εδώ, όπως είχα προαναγγείλει, να καταθέσω μία μήνυση για αυτό το έγκλημα που έγινε εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου και εις βάρος του Βόλου, το οποίο έχει ονοματεπώνυμο. Το ονοματεπώνυμο είναι ο Τζίλος με τον... ξεχνάω το όνομα του... τον Πολυχρόνη. Πολυχρόνη όνομα και πράγμα. Υποβάλλω μία μήνυση γιατί θέλω πραγματικά με αυτά που έχουν ακουστεί και πλέον αγγίζουν την πραγματικότητα με αυτά που είδαμε, ότι εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό. Είναι δηλαδή οι κύριοι συντελεστές αυτού του εγκλήματος που έγινε και έχουν συμμετοχή σε αυτό το έγκλημα μεγάλο. Ζητάω ταυτόχρονα να διαβιβαστεί η δικογραφία στον Άριο Πάγο και στον εισαγγελέα που ασχολείται με το παράνομο στοιχηματισμό. Ζητάω επίσης, γιατί στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη μήνυση είναι ξεκάθαρο ο δόλος, δεν το συζητάμε, με εξώδικό μου προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ζητώ οι συγκεκριμένοι διαιτητές να βγουν από τους πίνακες μέχρι να διευκαλυνθεί η υπόθεση. Γιατί αν δεν βγουν, συμμετέχουν και αυτοί σε ένα μεγάλο αδίκημα. Δεν μπορεί από τη στιγμή που η ιστορία αυτή είναι εν εξελίξη, αυτοί να σφυρίζουν και να καθορίζουν τις τύχες ομάδων και ιστορίων ολόκληρων. Θα πω σε αυτό το σημείο ότι να σας θυμίσω το 2011 που οδηγήθηκα στη φυλακή, δεν ξεχνιέται αυτό ποτέ. Οδηγήθηκα στη φυλακή γιατί όταν το ρώτησε τον κύριο Κούγια και τον κύριο Θωμαίδη, ο δικαστής, τόσες φορές τον Κούγια, και ας έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, ανθρώπινο είναι. Κύριε Κούγια, πού τα ξέρετε όλα αυτά? Τα άκουσα στην πιάτσα, είπε, και έτσι πήγαμε φυλακή. Έτσι οδηγήθηκα στη φυλακή. Χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα. Εγώ δεν θέλω να πάει κάποιος φυλακή, αλλά ζητώ από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και τους αρμόδιους, τις αρμόδιες αρχές, προβλέπεται από τον νόμο, να διερευνήσουν την όλη αυτή υπόθεση. Επίσης, ζητώ δημόσια από τον πρόεδρο της Ένωσης Λάρισας και της όμορφης Κατερίνης των Ενώσεων, τους ανθρώπους αυτούς και τους δύο, τον Πολυχρόνη και τον Τζίλο, να μην ξανασφυρίξουν ούτε σε τοπικό πρωτάθλημα. Είναι ντροπή τι θα πουν στα παιδιά, στην κοινωνία. Η μεγαλύτερη ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και στο Τζίλος και ο Πολυχρόνης. Ντροπή τους. Αυτό που έγινε εδώ δεν ξεχνιέται ποτέ. Και επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορώ ούτε να διαψεύσω, ούτε να επιβεβαιώσω. Είναι ευρέως πλέον και στην πόλη αυτό, γιατί δεκάδες άτομα ήταν στη Φυσούνα, είτε παρατηρητές, είτε τραυματιοφορείς, είτε φυσιοθεραπευτές, οτιδήποτε. Κάποιος στα Σέρβικα είπε στο Γιώβιτς, στην έξοδό του στο ημίχρονο, πέσε, θα πάρεις πέναλτι. Όλα αυτά λοιπόν να διερευνηθούν. Αυτό δεν έχει να κάνει, προσέξτε, κάτι με την ΑΕΚ, ούτε μορφή προς Θεού, έτσι. Είναι καθαρά κατά των διαιτητών, αυτοί που πραγματικά έκαναν ένα έγκλημα εις βάρος της κοινωνίας, του ποδοσφαίρου, αλλά και της ομάδος που έκλεψε τους βαθμούς.
1: Αυτό που ζητάτε είναι να διερευνηθεί αν οι συγκεκριμένοι διαιτητές έλαβαν μέρος στον στοιχηματισμό που καταγγείλεται μετά το τέλος του αγώνα στο διπλό της ΑΕΚ.
2: Είναι σημαντικό καταρχήν η εισαγγελία να κάνει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου πριν τον αγώνα και μετά. Και από εκεί βέβαια θα βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Είναι δεδομένο ότι παίχτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο διπλό του συγκεκριμένου αγώνα. Σαν να ξέρανε κάτι. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ξέρανε. Γιατί διαφορετικά δεν εξηγείται αυτό το... Δεν είναι λάθος, έτσι, δεν είναι λάθος αυτό. Μην ξεφεύγουμε. Υπάρχει δόλος, υπάρχει σκοπιμότητα. Ως εκ τούτου, αυτή είναι η δουλειά του εισαγγελέα, να διερευνήσει πραγματικά. Εγώ δεν λέω αν το κάναν, δεν το κάναν, αν συμμετείχαν, δεν συμμετείχαν. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Εγώ καταθέτω αυτά που είδα και αυτά που άκουσα. Και από εδώ και πέρα πλέον τη δουλειά και όλη η υπόθεση οδηγείται στη δικαιοσύνη και εύχομαι και ελπίζω πραγματικά να αποδειχτεί η αλήθεια.
3: Πολλές φορές έχετε μιλήσει για την αναγκαιότητα εξυγίανσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έχετε καυτηριάσει κακοσκήμενα. Θεωρείτε ότι υπάρχει από την ίδια την πολιτεία η πρόθεση να ακολουθήσουν και άλλοι προς αυτή την κατεύθυνση για το άθλημα που ομολογουμένως ο περισσότερος κόσμος αγαπάει, να υπέρθει κάποια στιγμή εξυγίανση με βάση τόσα έχετε καταλήξει?
2: Όχι, ήδη υπάρχει εξυγίανση σε μεγάλο βαθμό. Πρώτον, δεύτερον, την αρχή της εξυγίανσης το 2000, το 1999, το 2000 την ξεκίνησα, αν θυμάστε, εγώ όταν ήμουν πρόεδρος και ιδιοκτήτης στον Πανιόνιο. Μεγάλο αγώνα με τον σημερινό υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, που ήταν υπουργός αθλητισμού. Άσχετα όμως με αυτό, από τότε μέχρι σήμερα έχει γίνει τεράστια βήματα προόδου στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι διαιτητές, με τέτοια εγκλήματα που αποδεικνύεται ότι υπάρχει δόλος, οφείλουν να απομακρυνθούν από το άθλημα, γιατί μόνο κακό κάνουν. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη ας βρει αν πραγματικά υπήρχε παράνομος πλουτισμός, παράνομος στοιχηματισμός και δόλος. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
4: Κύριε Δήμαρχε, θα κάνετε κάποια συνάντηση με κάποιον παράγοντα στον χώρο του ποδοσφαίρου?
2: Ήδη μίλησα με τον πρόεδρο της ΕΠΟ εχθές. Είχαμε εκτενή συζήτηση για το θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα θα γίνουν κάποιες, θα υπάρχουν εξελίξεις, γιατί είναι σοβαρό το θέμα αυτό, γιατί γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από όλους, και θεσμικούς παράγοντες και ιδιοκτήτες και σε όλους τους τομείς στο ποδόσφαιρο, για ένα καλύτερο αύριο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα κοινωνικό. Αγγίζει όλες τις μεσαίες τάξεις και κάτω. Και βλέπετε χιλιάδες κόσμο στα γήπεδα κάθε Κυριακή. Και αυτό πρέπει να το προστατέψουμε. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά τέτοια φαινόμενα πρέπει να απομακρυνθούν από το ποδόσφαιρο.
5: Focus 103,6.

0: Για θέματα τα οποία συζητήθηκαν σήμερα στην συνεδρίαση των παραγόντων της Super League, των ομάδων δηλαδή, παρουσία και του Ιβάν Σαββίδη, Μαρινάκης, Αλαφούζος, όλοι κλπ. Ήταν παρόντες και θα μάθουμε τι έγινε από έναν άνθρωπο ο οποίος το ρεπορτάζ το έχει, συνάδελφο τον Σάββατο Λιβάνιο από την εφημερίδα Live Sport και τον ντοκουμέντο που είναι μαζί μας. Σάββα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και βέβαια...
1: Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, Νίκο, με τους κόλπους Super League, μετά από σχετική πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι εξελέγει πρόεδρος στην Λίγκα, σύμφωνα με την οποία πρέπει να αυξηθούν τα έσοδα που έχουν οι ασθενέστερες οικονομικά ομάδες από τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος. Η πρόταση που έκανε ο κ. Αλαφούζος ήταν, θα λέγαμε, μια πρόταση σοκ. Και συγκεκριμένα είπε, Νίκο, ότι πρέπει όλα τα έσοδα των 14 ομάδων να μπουν σε ένα ειδικό λογαριασμό, σε ένα ειδικό ταμείο και να γίνει η μοιρασιά δια των 14. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός να έχει τα ίδια έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα με τον Βόλο, τον Ηρακλή, τον Αστέρα και τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Ναι.
1: Ο κ. Αλαφούζος γνώριζε ότι αυτή η πρόταση δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή για 1.200 λόγους. Το καταλαβαίνουμε ότι σε κανένα πρωτάθλημα παγκοσμίως όλες οι ομάδες δεν παίρνουν το ίδιο ποσό από τα τηλεοπτικά. Το έκανε όμως προκειμένου να κινήσει τις διαδικασίες έτσι ώστε να γίνει μια ανακατανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Σήμερα, όπως καταλαβαίνουμε, οι μικρομεσαίες ομάδες, Νίκο μου, ήταν όλες υπέρ της πρότασης του Γιάννη Αλαφούζου και το τονίζω αυτό γιατί, όπως και εσύ καλά γνωρίζεις, στη Λίγκα έχουν δημιουργηθεί δύο μπλοκ, θα έλεγα. Στο το ένα είναι το μπλοκ του Ολυμπιακού και στο άλλο είναι οι υπόλοιπες μεγάλες ομάδες με κάποιες μικρομεσαίες. Εκεί λοιπόν οι ομάδες όλες πλην του Ολυμπιακού είπαν αρχικά ότι ναι, είμαστε με την πρόταση του κύριου Αλαφούζου. Κάποιοι άλλοι είπαν ναι, είμαστε, αλλά πρέπει να μπουν κάποια κριτήρια, το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί δεν μπορεί να γίνει η μοιρασία του 14. Και όταν πήρε το λόγο ο κύριος Μαρινάκης, είπε ότι εγώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση τα έσοδα του Ολυμπιακού που έχω από την τηλεόραση και από οποιαδήποτε άλλη πηγή εσόδων να τα δώσω στον κύριο Αλαφούζο ως πρόεδρος του συνεταιρισμού να τα μοιράσει. Πάνω στη συζήτηση λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω, ο κύριος Αλαφούζος είπε στον κύριο Μαρινάκη ότι έχω κάνει μια πρόταση να γίνει ανακατανομή. Ποια είναι η πρόταση του Ολυμπιακού για να μην υπάρχουν εξαρτήσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, για να έχουμε ένα καθαρό πρωτάθλημα. Ναι. Εκεί λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι μπορούμε να αναθέσουμε σε μια μεγάλη εταιρεία να μας κάνει μια έρευνα και να καταθέσει, να υποβάλει ένα πόρισμα στη Λίγκα για το πώς θα γίνεται η κατανομή των τηλεοπτικών εσόδων. Ο κύριος Αλαφούζος είπε ότι δέχομαι αυτή την πρότασή σας, κύριε Μαρινάκη, αρκεί να δεσμευτείτε ότι θα εφαρμοστεί το πόρισμα της Deloitte, γιατί αναφέρθηκε αυτή η εταιρεία. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Ηλιόπουλος είπε ναι, δεσμευόμαστε ότι θα εφαρμόσουμε το πόρισμα της Deloitte.
0: Ναι, έτσι έγινε βέβαια. Έγινε και το θέμα συζήτηση του ΠΑΟΚ TV, το οποίο και αυτό συζητήθηκε, έτσι.
1: Εκεί έχει λοιπόν και μια ωραία ατάκα του κυρίου Σαββίδη, να την πούμε, γιατί δεν έχει έτσι γίνει ευρέως γνωστή, επειδή ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι ναι, ότι το κάνατε, αλλά στην ουσία μπήκατε μέσα, γιατί στράξατε μόνο 100.000, ενώ το συμβόλαιο που παίρνατε ήταν πολύ μεγαλύτερο.
0: Μεγάλη.
1: Λοιπόν, είπε ο κύριος Σαββίδης ότι το 2019, όταν έκανα το ΠΑΟΚ TV, εγώ πήγα σε τηλεοπτικούς παρόχους, δύο είναι τα συνδρομητικά κανάλια, και εκεί μου είπαν ότι, κύριε Σαββίδη, αυτό το ποσό έχει απομείνει για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, είχε κλείσει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: και είχαν αφήσει ένα μικρό μέρος για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και είπε λοιπόν ο κύριος Σαββίδης ότι εγώ τα αποφάγια των άλλων δεν τα θέλω.
0: Ναι.
1: Για την αξιοπρέπεια και την ιστορία του ΠΑΟΚ δημιούργησα το ΠΑΟΚ TV.
0: Ναι. Και ας μπήκα μέσα, λέει.
1: Μπήκε πολύ μέσα, όχι λίγο.
0: Πολύ μέσα, ναι.
1: Πάντως η ουσία είναι ότι και ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Ηλιόπουλος είπαν ότι είναι υπέρ της πρότασης του κυρίου Αλαφούζου για να γίνει ανακατανομή των τηλεοπτικών εσόδων, όχι δια του 14, ανακατανομή για να πάρουν περισσότερα λεφτά οι μικρές ομάδες, έτσι ώστε, Νίκο, να μην υπάρχουν εξαρτήσεις μικρών και μεγάλων. Νομίζω ότι υπάρχει στο σωστό δρόμο η Super League, αν επιτεύχει τελικά έχουμε συμφωνία μεταξύ των μεγάλων.
0: Υπάρχει μία πληροφορία και θέλω λίγο να μας πεις αν πράγματι συνέβη, ότι ο Μαρινάκης είπε κάτι στο Σαββίδη για τον Μιστακίδη. Δηλαδή ότι πλήρωνε τον Εραστέχνη γιατί τον πλήρωνε. Ισχύει αυτό?
1: Νίκο, εγώ μίλησα με τρεις παράγοντες που ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις δεν το άκουσαν. Με μία διευκρίνηση όμως. Ναι. Μου είπαν ότι ο κ. Μαρινάκης μιλούσε από απόσταση. Δηλαδή δεν τον άκουγαν καλά. Πάντως και οι τρεις μου είπαν ότι εμείς δεν ακούσαμε τη λέξη Μιστακίδης. Αυτό που είπαν, αυτό μεταφέρω.
0: Ναι, γιατί αν το είπε ο Μαρινάκης είναι καρφί για το Σαββίδη, ότι κοίτα πλήρωνε εσύ γιατί πλήρωνε ο Μιστακίδης. Αλλά οι τρεις πρόεδροι σου είπαν ότι δεν το ακούσανε.
1: Τρεις πρόεδροι που μίλησα εγώ και εκπρόσωποι, γιατί δεν ήταν, ήταν και εκπρόσωποι των ομάδων στη συζήτηση, μου είπαν ότι τη λέξη Μιστακίδης δεν την άκουσαν. Αλλά διευκρινίζω ότι ο κ. Μαρινάκης μιλούσε από απόσταση και δεν άκουγαν την κάθε ατάκα του Πρόεδρου του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Και κάτι τελευταίο, υπάρχει μια πληροφορία ότι η κυβέρνηση υπόσχεται διπλάσια λεφτά στο στοίχημα στις ομάδες.
1: Δέσμευση, είπε ο κ. Αλαφούζος, ότι έχω τη δέσμευση της κυβέρνησης, ότι θα μας δώσει επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ το στοίχημα. Αυτό, Νίκο, πρακτικά μεταφράζεται. Πέρυσι οι ομάδες πήραν 1,700 εκατομμύρια ευρώ, 1,7.
0: Ναι.
1: Εάν αυτό που είπε ο κ. Αλαφούζος εφαρμοστεί στην πράξη, οι ομάδες θα πάρουν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνεις, τα χρήματα, Νίκο, είναι πάρα πολλές. Για μένα η πολιτεία πρέπει να δίνει αυτά τα χρήματα, πρέπει να βάζει όμως κάποιες προθέσεις, να έχουμε καλούς αγωνιστικούς χώρους, να έχουμε αποδυτήρια, γιατί υπάρχουν γήπεδα τα οποία ακόμα δυστυχώς είναι προβληματικά στη Super League και κάποιες ομάδες δεν έχουν ακόμα καν έδρα. Το ξέρεις καλύτερα λόγω του Ιρακλή.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τόσα μας είπες, Σάβα, να είσαι πάντα καλά. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτου στην Κύπρο, κάνοντας μάλιστα λόγο για απάνθρωπη απομόνωση. Επιθυμούμε τα εφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Ας σταματήσει η κυβέρνηση να σέρνεται πίσω από τις γελίες δηλώσεις της Τουρκίας, ας αφήσει τους τεμενάδες περί διεθνούς δικαίου και ας οριοθετήσει επιτέλους ΑΟΣ με την Κύπρο, διότι έτσι διασφαλίζει στην πράξη το Καστελόριζο και τελειώνει την Τουρκία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι η τιμή του Brent σήμερα, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα επιταχύνθηκαν τον Αύγουστο σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα το ντίζελ κατέγραψε ετήσια αύξηση 30,6%, ενώ μέσα σε ένα μήνα ακρίβηνε κατά 6,4%. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αναζητά τρόπους για να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων, ωστόσο επιμένει να αρνείται τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία, ενώ σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Τροπολογία για τη μείωση του κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Νεκρός στο γραφείο του βρέθηκε ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν από την ιατροδικαστική διερεύνηση. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 ημέρες προχώρησε σε απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό το Βιτιοφόρο, ο οδηγός του οποίου συνελήφθη χθες. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, τα εν λόγω απόβλητα κατέληγαν μέσω σωληνώσεων στο δίκτυο ομβρίων υδάτων της ΕΙΔΑΠ και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό, με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετόπου της Αθήνας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο 71ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ιερισσού, στο ύψος του Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής, με 2 γεωταχή αυτοκίνητα να συγκρούονται με τοπικά. 3 γυναίκες που επέβαιναν στα οχήματα μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Παλαιοχωρίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, ελαφρά τραυματισμένες. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσα, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. 2 συλλήψεις διακινητών στον Εύρο, στο Σουφλί και το Τυχερό, μετέφεραν συνολικά 14 παράνομους μετανάστες. Έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου να υποβάλουν εκ νέου αίτηση προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν την έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου θα έχει συνάντηση κορυφής στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026, μετά την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο τον περασμένο Μάιο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Έθριος αναμένεται γενικά ο καιρός για αύριο Πέμπτη, με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
1: Η
3: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
5: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Truck & Van Expo, οργάνωση Forum.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.
8: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο τώρα με έναν πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή στην εποχή που αγωνιζόταν, από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο οποίος έχει γράψει και τη δική του ιστορία και στην εθνική ομάδα δεκαετία του 80 και του 90, Γιώτης Τσαλουχίδης, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώτη.
9: Καλησπέρα και από μένα.
7: Και βέβαια πρώτα θέλω να ρωτήσω από υγεία, είμαστε καλά, που είναι βασικό.
9: Πολύ σημαντικό όπως το είπες, και εύχομαι όλος ο κόσμος να έχει υγεία με όλα αυτά τα τελευταία γεγονότα που βλέπουμε το τελευταίο καιρό.
7: Ακριβώς. Να κάνουμε λίγο μια ανάλυση, Γιώτη, της κατάστασης στο ελληνικό ποδόσφαιρο, βέβαια με δεδομένο ότι έχουμε τον Παναθηναϊκό που έχει κάνει 5 νίκες και είναι το 3-5-15. Έχουμε απίσω ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, Ολυμπιακός κλπ. Αλλά διαπιστώσαμε κάποια σκαμπανεβάσματα στις ομάδες και θέλω λίγο μια πρώτη εκτίμηση δική σου, έτσι πώς βλέπεις το ξεκίνημα του πρωταθλήματος τώρα που έχουμε και διακοπή.
9: Ναι, πιστεύω ότι αυτό η διακοπή θα ωφελήσει όλες τις ομάδες, θα είναι προς όφελός τους για να κοιτάξουν τι τους λείπει, τι δεν έγινε σωστά, ότως ώστε όταν ξεκινήσει ξανά τα παιχνίδια τα επίσημα, η κάθε ομάδα να είναι έτοιμη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πάντα στην αρχή οι ομάδες όλες δεν είναι έτοιμες, αλλά άμα τις αναλύσουμε όλες μία-μία και να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει καλές μεταγραφές, ενισχύθηκε, δεν είναι ο ίδιος Παναθηναϊκός που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο καλύτερο σίγουρα και πιο ανταγωνιστικός.
7: Ναι.
9: Η ΑΕΚ είναι γνωστή, η ΑΕΚ, η οποία συμμετέχει και στο Champions League, και πιστεύω ότι έχουμε δει και ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League έχουν προβλήματα όταν παίζουν και στο πρωτάθλημα, και είδαμε ήδη στις κάποιες απολύσεις από την ΑΕΚ. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, για μένα είναι η φυσιολογική πορεία του, γιατί Μην ξεχνάμε ότι γίνανε πάρα πολλές αλλαγές. Πρώτα ξεκινάμε από τον προπονητή, ξεκινάμε από τους παίκτες και είναι λογικό να μην υπάρχει ακόμα αυτή η σταθερότητα στην ομάδα. Αλλά αυτό που μετράει στα παιχνίδια είναι το αποτέλεσμα και βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει το αποτέλεσμα και είναι κοντά στην κορυφή. Έχει ένα πρόγραμμα πολύ βατό. Νομίζω ότι τα επόμενα παιχνίδια του είναι πολύ πιο βατά από ό,τι οι άλλες οι ομάδες. Σίγουρα θα παίξει μεγάλο ρόλο το παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού το αποτέλεσμα, γιατί πιστεύω μια πιθανή νίκη του Ολυμπιακού θα μαζευτούν όλες οι ομάδες στην κορυφή. Μια νίκη του Παναθηναϊκού πιστεύω θα είναι τελείως διαφορετικά και για τον Παναθηναϊκό.
7: Ναι.
9: Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι οι ομάδες όλες έχουν προβλήματα, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, όχι μόνο ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Και θα είναι ένα πρωτάθλημα πάλι συναρπαστικό όπως είναι τα τελευταία χρόνια. Δεν νομίζω ότι κάποια ομάδα θα μπορέσει να ξεφύγει και να πάει πολύ ψηλά από τις άλλες ομάδες και να έχει μεγάλη διαφορά.
7: Θέλω να σε ρωτήσω και για τον Ολυμπιακό κάτι. Τα σκαμπανεβάσματα του Ολυμπιακού πού οφείλονται και η αλλαγή αυτή προπονητή μήπως επηρεάσει τον Ολυμπιακό? Δηλαδή γιατί έρχεται ένας καινούργιος, άλλη φιλοσοφία ίσως.
9: Κανένας δεν αμφισβήτησε την ποιότητα και την ικανότητα του Μεντιλίμπαρ. Ούτε των παιχτών που καταφέραν τόσα πολλά. Πιστεύω όμως ότι τελειώντας τη σεζόν, ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα όσον αφορά στο σκοράσμα. Ακόμα το βλέπουμε και τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν το έχει λύσει το πρόβλημα στο σκοράσμα όταν έχει 4 γκολ στο πρωτάθλημα.
7: Ναι.
9: Οι άλλες ομάδες έχουν ζυγό αριθμό. Ο Ολυμπιακός στάθηκε στην επιτυχία εντός εισαγωγικών ότι πέρασε στα προκριματικά του Champions League. Αλλά μην ξεχνάμε ότι του έκανε ένα δώρο ο ΠΑΟΚ που κέρδιζε 0-2 μέσα στον Παναθηναϊκό και σοφαρίστηκε. Θα μπορούσε να μην βγει ούτε στα προκριματικά του Champions League. Πιστεύω ότι αυτό έπαιξε ρόλο τους ώστε να μην γίνουν κάποιες αλλαγές. Ο χρόνος που το έκανε ίσως ήταν τολμηρός, αλλά αυτό το έχει δείξει ο Μαρινάκης ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν τον πειράζει το χρόνο σε τίποτα, οποιαδήποτε αλλαγή και αν κάνει, όταν είναι για όφελος της ομάδος. Και πιστεύω ότι για το καλό της ομάδος έπρεπε να κάνει και σωστά έπραξε. Ήρθε ένας προπονητής πάλι, πιστεύω, ικανότατος, αλλά θέλει χρόνο και δεν μπορούμε να τον κρίνουμε μέσα αυτό το διάστημα τώρα το λίγο που ήρθε. Θέλει χρόνο, πιστεύω ότι μέχρι το Δεκέμβριο έχει πίστοση χρόνου, γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περιμένει. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει άμεσα αποτελέσματα, αλλά όταν γίνονται αυτές οι αλλαγές, επιδρά και στην ομάδα και στους παίκτες. Μην ξεχνάμε και τους παίκτες που ήρθανε.
7: Σωστά.
9: Πάρα πολύ καινούργοι και πάλι. Θέλουν μια προσαρμογή. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα βρει το δρόμο του, γιατί έχει επιθετικούς που μπορούν να σκοράρουν. Και να πω και κάτι για τον Ελκαμπή, ο οποίος είχε μείνει μόνος του. Και τώρα βλέπουμε ότι ήρθανε και ο Γιάρετζουκ, ο οποίος είναι ένα διαφορετικό στυλ και θα κολλούσε πάρα πολύ καλά με τον Ελκαμπή. Γιατί τα περιμέναν όλα από τον Ελκαμπή να κάνει κεφαλιά, να κάνει σουτ, να κάνει τα πάντα. Δεν είχε μείνει κανένας ποδοσφαιριστής που να σκοράρει. Και το βλέπουμε ακόμα δεν το έχει λύσει το πρόβλημα Ολυμπιακός αυτό, σκοραρίσματος.
7: Σωστά. Για ένα παίχτη που το περάσαμε γρήγορα, του Παναθηναϊκού, τον Ντετέι, ο οποίος έπαιζε στην Κηφισιά σε μικρομεσαία ομάδα και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, να επισημάνω εδώ ότι όταν ρωτήθηκε ο Λουτσέσκου αν τον θέλει στον ΠΑΟΚ κλπ. Γιατί ο ΠΑΟΚ είχε μια καλή πρόσβαση με την Κηφισιά για να τον πάρει μαζί με τον Παντελίδη τότε, είχε πει ο Λουτσέσκου: όχι, δεν το θέλω. Έχω σεντερφόρ, δεν με ενδιαφέρει κλπ. Και τον παίρνει ο Παναθηναϊκός και τον βλέπω, γιατί δεν ξέρω ποια είναι η εκτίμησή σου, ότι είναι ερπιστριοφόρο, κανονικό.
9: Νομίζω ότι είπες την κατάλληλη λέξη.
7: Ναι.
9: Είναι πολύ δυνατός ποδοσφαιριστής και αυτούς τους παίκτες πρέπει να ξέρεις πώς να τους μαρκάρεις κιόλας, γιατί η δύναμη θέλει δύναμη. Δεν μπορείς να πηγαίνεις εσύ χαλαρά και αυτός να έχει τη δυνατά. Δηλαδή το μαρκάρισμα σε κάθε παίκτη έχει το κουμπί του, αλλά νομίζω ότι τα προσόντα του παίκτη αυτού του δίνουν μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των αμυντικών. Και πιστεύω γι' αυτό βλέπετε και αυτές τις μονομαχίες που γίνονται, όχι μόνο τώρα με τον Παναθηναϊκό αλλά και με την Κηφισιά, νομίζω ότι είχε το ίδιο πρόσωπο.
7: Ναι, για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως είναι και για την εθνική ομάδα καλό αυτό, γιατί μπορεί να προσφέρει και εκεί. Θα δούμε, βέβαια, τον κάλεσε στην εθνική ομάδα, αλλά ίσως κάποιο.
9: Νομίζω ότι θα τον καλέσει και αυτόν κάποια στιγμή.
7: Κάποια στιγμή τον καλέσει.
9: Γιατί υπάρχουν, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επιθετικοί. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που η εθνική μας ομάδα έχει 5-6 επιθετικούς.
7: Ναι.
9: Και παίζουν και στα καλύτερα πρωταθλήματα.
7: Ναι, πρωτοκλασσάτες.
9: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
7: Παυλίδης, Ιωαννίδης, ο Δουβίκας. Έχει παίκτες δηλαδή πολύ καλούς η εθνική ομάδα. Δεν το συζητάμε.
9: Ο Κοστούλας που το βλέπουμε τώρα τελευταία συνέχεια που βάζει γκολ και μάλιστα σε αντιπάλους όπως είναι η Arsenal, σε Manchester United, σε παιχνίδια πολύ κρίσιμα και σημαντικά.
7: Βέβαια.
9: Φυσικά ποτέ δεν αμφέβαλε κανένας για την αξία του Κοστούλα, ούτε για του Κωνσταντέλια, ούτε του Καρέτσα. Μιλάμε ο Τσόλης, δηλαδή μας κάνουν περήφανος. Για μένα νιώθω περηφάνεια όταν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές πάνε στο εξωτερικό και μας κάνουν να βλέπουμε παιχνίδια δικά τους. Αυτό πρέπει να νιώθουμε όλοι σαν Έλληνες. Όχι ότι επειδή είναι η άλλη ομάδα ή η άλλη ομάδα δεν βλέπω αυτή την ομάδα. Όλοι οι παίκτες οι Έλληνες μας εκπροσωπούν και μας κάνουν περήφανους.
7: Για τον Κοστούλα, να σημειώσω εδώ κάτι, να το πω, γιατί πολλές φορές συζητάμε γιατί βγαίνουμε και με τον Βασίλη Χατζηπαναγή πολλές φορές έξω και λοιπά και τα λέμε φιλικά. Ο Χατζηπαναγής μου έχει πει για τον Κοστούλα. Δεν μου έχει πει για τον Κωνσταντέλια. Για τον Κωνσταντέλια μου είπε ότι είναι ταλεντάρα, οκ okay, κλπ. Αλλά θέλει βελτίωση σε κάποια πράγματα. Πέρσι μου τα λέει αυτά. Και μου είπε, όταν ακόμη έπαιζε ο Κοστούλα στον Ολυμπιακό, θυμίσου λέει αυτόν τον Κοστούλα, είναι παιχτάρα. Αν τον είχα αυτόν εγώ, λέει, στην ομάδα, όταν παίζαμε, θα τον έβαζα 25 γκολ. Θα του έδινα, λέει, πάση για 25 γκολ, λέει, να βάζει. Έτσι μου.
9: Συμφωνώ με το. Εντάξει, νομίζω ότι σάπε με τον Χατζηπαναγή θα βγει πρωτοσκόρερ συνέχεια.
7: Ναι.
9: Αλλά ο Κοστούλα πιστεύω ότι όταν ήταν ακόμα στον Ολυμπιακό, έχει το στυλ του Μωράτα.
7: Μωράτα.
9: Είναι παίκτης που κρατάει την μπάλα, παίζει το 1-2, παίζει με πλάτη, σκοράρει.
7: Ναι.
9: Έχει όλα τα στοιχεία και μπορώ να πω μπορεί να πάει και ακόμη πιο ψηλά το παιδί αυτό.
7: Ναι.
9: Γιατί μην ξεχνάμε και την ηλικία του και κάνει πράγματα από το ποδόσφαιρο. Τώρα είναι πιο δύσκολο και πιο πιεστικό, μπορώ να πω.
7: Εγώ στενοχωριέμαι γιατί ο Τζίμας δεν παίζει, γιατί τραυματίστηκε. Θα ήταν μεγάλη επιτυχία. Πιστεύω θα επανέλθει κάποια στιγμή το παιδί και θα δείξει την αξία του.
9: Είμαι πεπισμένος και εγώ για το Τζίμα, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, έχει πολύ καλές παρουσίες. Σίγουρα τραυματισμός θα πάει πίσω. Οποιοδήποτε τραυματισμός στο ποδόσφαιρο πάνω σε πηγαίνει λίγο πίσω, αλλά είναι νεαρός και πάλι θα βρει το ρυθμό του και αυτός και θα μπει στην ομάδα, πιστεύω.
7: Ναι.
9: Θα βοηθήσει πάρα πολύ.
7: Ένας παίκτης για τον οποίο είχες μιλήσει πριν από 2 χρόνια, όταν μιλούσαμε πάλι εδώ στην εκπομπή, ήταν ο Κωνσταντέλιας. Και τότε ακόμα δεν έπαιζε, δεν έπαιζε. Τη χρονιά που ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, που τον έβαζε κλπ. Και είχες πει ότι μπορεί να κάνει, ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει πολλά λεφτά από τον Κωνσταντέλια, κάνει μεγάλη καριέρα κλπ. 2 χρόνια μετά ο Κωνσταντέλιας φεύγει μεταγραφή στην Ντόρτμουντ και δυστυχώς τραυματίζεται. Ένας τραυματισμός τέτοιος.
9: Ναι.
7: Ένας τραυματισμός σου δημιουργεί και ψυχολογικό πρόβλημα μετά.
9: Στην αρχή ναι, για να μπεις μέχρι να πάρεις το ρυθμό και το παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάμε, ένα παιχνίδι μπορεί να μην αγωνιστείς και δυσκολεύεσαι το επόμενο παιχνίδι να πάρεις το ρυθμό σου.
7: Ναι.
9: Όταν έχεις μάλιστα από ένα τραυματισμό, σίγουρα θέλει λίγο κάποια παιχνίδια για να πάρεις, αλλά νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίκτης ο οποίος ομορφαίνει το ποδόσφαιρο και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα δώσει στην Ντόρτμουντ πολλά πράγματα. Πιστεύω αυτό θα τον καθυστερήσει να δώσει αυτά που θα μπορούσε, γιατί μαζί με τον Καρέτσα θα...

0: και ο ίδιος να έχει καταλάβει και να τα διορθώσει τώρα που έχουμε τα πιο δύσκολα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες που είναι και αυτές ανταγωνιστικές.
1: Ήδη από μεθαύριο ξεκινάμε. Τώρα να πάμε λίγο ειδικά στον ΠΑΟΚ, συγγνώμη, και να σε ρωτήσω, επειδή υπάρχει αλλαγή προπονητή, επειδή υπάρχει καινούριο ρόστερ, επειδή υπάρχουν καινούργιοι παίχτες. Το είπες μια ατάκα προηγουμένως, αλλά τον ΠΑΟΚ γενικά πώς τον βλέπεις φέτος?
0: Εγώ το ΠΑΟΚ, όλοι λένε ο ΠΑΟΚ δεν παίζει, δεν κάνει, αλλά βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην κορυφή και κερδίζει τα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Παίζει ρόλο το αποτέλεσμα. Μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο πολύ καλό και να μην φέρει αποτέλεσμα και να έχει 5 βαθμούς και 6 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην κορυφή, 3 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό. Μπορεί την άλλη Κυριακή φυσικά, ναι, όταν θα παίξουν τον Ολυμπιακό, να, η διαφορά να μικρύνει και να είναι και μαζί κιόλας.
1: Ναι.
0: Και θέλω να καταλήξω. Πάντα όταν υπάρχουν αυτές οι αλλαγές, υπάρχουν και σίγουρα και αστάθειες στην ομάδα, σε όλα τα επίπεδα. Και φυσικά και διοικητικά βλέπετε ότι γίνεται και από εκεί ένας αγώνας τεράστιος για να είναι η ομάδα ανταγωνιστική. Σίγουρα αυτές οι αλλαγές που γίνανε, ως να βρω πρώτα προπονητή ξεκινάμε από τον Λουτσέσκου και μετά να φτάσουμε στον Κωνσταντέλια που σίγουρα ήταν ο παίκτης που ομόρφωνε το παιχνίδι. Για μένα ο ηγέτης στην ομάδα είναι ο Ζίβκοβιτς. Αυτός είναι για μένα ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Είναι ο Ζίβκοβιτς που τόσα χρόνια έχει τόσο σταθερή πορεία και είναι πολύ κομβική η παρουσία του στην απόδοση του ΠΑΟΚ για μένα. Είναι ένας παίκτης που δίνει πάρα πολλά στην ομάδα. Εκτός από αγωνιστικά, είναι από αυτούς που μπορεί να παρασύρει και τους υπόλοιπους του συμπαίκτες του.
1: Τον Τάισον τον βλέπεις ψιλοκουρασμένο φέτος?
0: Δεν είναι ο Τάισον ψιλοκουρασμένος. Πιστεύω ότι ήταν πολύ δεμένος και αυτός με τον Λουτσέσκου. Δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ από τον προπονητή αυτόν που τον καινούργιο που το λύσει. Δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ. Σίγουρα στην αγωγή, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής εγωιστής και με καλό εγωισμό, όχι άσχημο εγωισμό. Ναι. Εγωιστής που είναι νικητής. Όταν το δώσει την ευκαιρία, θα την πάρει την ευκαιρία. Δεν είναι πεσμένος. Πιστεύω ότι δεν το χρησιμοποιεί τόσο πολύ προπονητής.
1: Αυτό είναι το βασικό τρόλ. Και επίσης, επειδή στον ΠΑΟΚ ήρθε ένας παίχτης με 12,5 εκατομμύρια παρακαλώ, ο Χρήστος Ζαφύρης, μια θέση την οποία, ναι, την έχεις παίξει πολλά χρόνια εσύ, εκεί στο κέντρο, μπορείς να δεις καλύτερα ενδεχομένως. Θέλω να σε ρωτήσω, ο Ζαφύρης θέλει περισσότερο χρόνο προσαρμογής, πρέπει να δοθούν περισσότερες πρωτοβουλίες, το βλέπεις δεν πατάει περιοχή, τι γίνεται? Εσύ έβαζες γκολ, έφευγες από το κέντρο και έβαζες γκολ κατευθείαν και ήσουν πρώτο σκόρ ενός σου χαφ. Δηλαδή κάτι άλλο, ναι, συμβαίνει. Και ο Σκαρτάδος το ίδιο, σαν και σένα.
0: Ναι, νομίζω ότι και ο Σκαρτάδος το είχε αυτό το χάρισμα να σκοράρει. Προσώμη. Από πίσω ήξερε να βγαίνει. Είναι άλλο στυλ ο Ζαφύρης. Ο Ζαφύρης είναι ένας μαχητής, μπορώ να πω, ο οποίος τρέχει ακατάπαστα, έχει πάθος στο παιχνίδι του. Πολλές φορές θέλει να κάνει το παραπάνω από αυτό που πρέπει να κάνει και εκεί μπορεί να κάνει το λάθος του. Είναι όμως ένας παίκτης ο οποίος βοηθάει στον ΠΑΟΚ και βλέπεις ότι όταν παίζει πιο ελεύθερα γίνεται πιο αποδοτικός και είναι περισσότερα στοιχεία στην ομάδα του, όχι μόνο αμυντικά, αλλά μπορεί να βοηθήσει και επιθετικά. Με το πάθος που έχει στο παιχνίδι, γιατί πραγματικά αυτό δεν μπορεί να το πεις ότι δεν έχει πάθος, έχει πάθος στο παιχνίδι και πίεση και τρέξιμο, αυτά το βοηθάνε να καλύψει κάποια άλλα πράγματα. Αν έρθει και το σκοράρισμα, σίγουρα θα είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να το βοηθήσει, αλλά αυτό είναι ή το έχεις ή δεν το έχεις. Και νομίζω ότι τα χαφ για μένα πρέπει να βάζουν ένα μονό αριθμό γκολ, όπως και οι στόπερ, για να μοιράζονται τα γκολ. Από εκεί και πέρα, το αν βάλει γκολ ή δεν βάλει, αυτό θα φανεί στην πορεία. Σίγουρα υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις, όλοι σκεπτόμενοι το οικονομικό, αλλά το οικονομικό δεν παίζει ποδόσφαιρο. Η αξία πόσο πληρώνει το κάθε παίκτη με αυτό που είναι μέσα στο γήπεδο είναι κάτι διαφορετικό. Μη συγχαίρουμε το οικονομικό με την απόδοση.
1: Ναι, δηλαδή ο χαφ πρέπει να βάζει 8-9 γκολ. Σίγουρα. Έτσι, ναι.
0: Εντάξει, επειδή είπες προηγουμένως για μένα τα γκολ που έβαζα.
1: Καλά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπήρχαν και παίκτες πολύ στο ποδόσφαιρο που να ήταν πρώτη σκόρες στον Ολυμπιακό, σε μέγεθος Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, τέτοιων ομάδων.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν τα συγκρίνω ποτέ με τον εαυτό μου, γιατί θα είναι λάθος να πω έβαζα αυτά τα γκολ ή δεν τα έβαζε αυτός ο αμυντικός χαφ. Αυτά είναι τι έχει ο καθένας. Και γράφει ιστορία. Ο καθένας γράφει τη δικιά του ιστορία στο ποδόσφαιρο.
1: Συμφωνούμε.
0: Και νομίζω αυτή μένει, η ιστορία μένει.
1: 100%. Αλλά εσύ ήσουν από τους χαφ που έβγαιναν και στην εθνική ομάδα, αλλά και στον Ολυμπιακό κυρίως, γιατί εκεί σε γνωρίσαμε όλοι. Που έβγαινες από πίσω και έκανες γκολ τη στιγμή που οι άλλοι ψαχνούν, σαν λένε πού είναι. Και ο Σκαρτάδος έκανε το ίδιο. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ τον παρακολουθούσαμε το Σκαρτάδο. Και ο Κούις στον Άρη ήταν, κάποιοι παίχτες οι οποίοι κάνατε αυτή τη δουλειά και εσύ βέβαια βγήκες και πρώτο σκόρερ. Πάρα πολλά χρόνια έβγαινες πρώτο σκόρερ. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι, και στη Βέρεια είχα βγει ποδοσφαιριστή.
1: Και στη Βέρεια ποδοσφαιριστή. Σκέψουμε τη Βέρεια.

0: Ναι.
1: Εντάξει, εντάξει, είμαι 10ο σκόρερ Ολυμπιακό στον Ολυμπιακό και Εθνική Ομάδα. Εντάξει, αυτό είναι κάτι μοναδικό.
0: Δεν έλεγα.
1: Μπορεί να χαμογελάω τώρα, να χαμογελάω. Αλλά εντάξει, αυτό είναι ιστορία. Ναι. Ας πούμε για τα νέα παιδιά, ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι το παρόν και το μέλλον.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το τι έγινε αυτό, γράψαμε ιστορία και εντάξει.
0: Η ιστορία πάντως δεν ξεγράφει. Γράφτηκε και δεν ξεγράφει. Να πάμε λίγο στο.
1: Σίγουρα. Εγώ δεν ξεχνάω και κάποιους παίκτες από τον ΠΑΟΚ που βλέπαμε τον ΠΑΟΚ με τον Κούδα. Εγώ θυμάμαι ακόμα τον γκολ του Παρίδη που έβαλε με Μίτο μέσα στον Ολυμπιακό. Του Ντίνου του Κουέι μέσα στη Δανία. Παίκτες που αφήσαν ο Χατζηπαναγής που με έκανε και πήγα στον Ηρακλή και είδα τον Ηρακλή με την ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή κάποια πράγματα δεν τα ξεχνάς γιατί πάντα το καλό όλος ο κόσμος θέλει να το βλέπει και όταν ξεχωρίζει.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά είναι μεγάλα ονόματα και ο Κούδας και όλοι αυτοί οι παίκτες που παίξαν και ο Κούης και ο Χατζηπαναγής, εννοείται ο Βάσια, παιχταράδες όλοι και ήταν άλλο επίπεδο του ποδοσφαίρου τότε. Τώρα δεν έχουμε και Έλληνες στο ποδοσφαίρο, έχουμε οι πιο πολύ.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία σίγουρα.
0: Η πιο πολύ.
1: Μια άλλη πολύ σημαντική και το βλέπουμε και όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ιταλία που έχουν γεμίσει πολλοί ξένοι παίκτες και δεν γίνουν όλοι οι Ιταλοί. Βλέπετε η εθνική Ιταλία. Δεν είναι εκείνη η γνωστή εθνική Ιταλία που ήταν τα προηγούμενα χρόνια και αυτοί έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Όπως και η Γερμανία, αν θέλετε. Και παίζουμε και μαζί τους αντίπαλοι.
0: Έτσι ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να πάμε λίγο στον Άρη, ο οποίος με καινούριο στυλ αγωνιστικό κλπ. Με πολλούς παίκτες έχει 5 center for και έχει 0 γκολ στα τελευταία 3 παιχνίδια ντέρμπι. Εν τω μεταξύ, πρώτο σκόρερ είναι ο Φαμπιάνο, center back. Δηλαδή, ένα πράγμα περίεργο στον Άρη. Τι βλέπεις για αυτό το πράγμα?
1: Εγώ, όταν είδα τον Άρη την πρώτη αγωνιστική και την δεύτερη αγωνιστική, πίστευα ότι έχει και πιστεύω ακόμα ότι έχει πάρα πολύ καλό υλικό.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες. Μετά από καιρό έχει τόσους πολλούς ποιοτικούς. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί δεν έχουν τα αποτελέσματα, ειδικά μετά τις δύο αγωνιστικές, τις πρώτες που παίξανε.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να προβληματιστούν πάρα πολύ στον Άρη, γιατί όταν έχει τέτοια ποιότητα και πλάγιους πολύ καλούς έχει και στα χάφη έχει καλούς παίκτες, δηλαδή δεν μπορεί να μην είναι ανταγωνιστικός ο Άρης αυτός με αυτούς τους παίκτες που έχει. Νομίζω έκανε πολύ καλές μεταγραφές. Από εκεί πέρα τα καλύτερα τα ξέρουν οι ίδιοι μέσα στην ομάδα. Νομίζω ότι είναι μετά από καιρό ο Άρης έχει τους καλύτερους παίκτες. Και αυτό δεν το λέω επειδή γνωρίζω και τον κύριο Καρυπίδη και την προσπάθεια που κάνει. Γιατί πολλοί μπορεί να πούνε ότι επειδή γνωριζόμαστε με τον κύριο Καρυπίδη. Επειδή πάντα μου άρεσε να είμαι ρεαλιστής και να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, είναι μετά από καιρό ο Άρης με τους καλύτερους παίκτες. Τώρα γιατί δεν έχω τα αποτελέσματα, αυτοί το ξέρουν καλύτερα από μένα. Δεν μπορώ να το πω εγώ.
0: Πάντως εδώ πρέπει να σημειώσω κάτι ότι γίνεται μια προσπάθεια και άμα τα βάλει σε μια σειρά όλα. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός έχουν και ανθρώπους που είναι δισεκατομμυριούχοι. Ο Καρυπίδης δεν είχε πει ποτέ ότι είναι δισεκατομμυριούχος και με βάση τη σημερινή κατάστασή του, την οικονομική, ό,τι μπορεί να κάνει, κάνει. Όποιος και έχει πει μάλιστα και ένα πολύ σημαντικό, ότι όποιος θέλει ρε παιδιά, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος ας έρθει να πάρει την ομάδα, μήπως θα την πάει καλύτερα. Εγώ αυτά μπορώ. Τα διευκρίνησε δηλαδή. Τα έχει πει.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάνει και παραπάνω από αυτά που μπορεί και δίνει στην ομάδα.
0: Μπορεί.
1: Εγώ έτσι νομίζω γιατί γνωρίζω τον κύριο Καρυπίδη και κάνει και παραπάνω. Δυστυχώς δεν ξέρω τι συμβαίνει και δεν έχω τα αποτελέσματα, ειδικά φέτος. Και το εννοώ πάλι και το τονίζω γιατί μπορεί να είναι και ακούγεται και λίγο κουραστικό. Έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες που μπορούν να παίξουν πολύ καλό ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει λίγο να το δει πολύ σοβαρά η ομάδα γιατί νομίζω είναι κρίμα αυτή η ομάδα φέτος πάλι να μην διεκδικήσει μια έξοδο στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Γιατί πλέον μπήκε και δυνατά και ο Όφη, είναι ανταγωνιστικός.
0: Βέβαια.
1: Έχουν μπει και άλλες ομάδες. Αλλά να σας πω και το άλλο το οξυμορό. Λέμε για τον Άρη, λέμε για ομάδες που δεν είναι καλά. Ξέρετε ότι ο Λεβαδιακός δεν έχει βάλει γκολ ακόμα στο ποτάμι.
0: Ναι, ναι, μηδέν.
1: Ο Λεβαδιακός πέρσι μιλάγανε όλοι για το Λεβαδιακό.
0: Οργίαζε.
1: Το ποδόσφαιρο δυστυχώς είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι αλλιώς. Δηλαδή όλα κρίνονται. Μπορεί σε μια αγωνιστική, μπορεί σε μισή σεζόν, σε ένα μήνα.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό είναι και ωραίο το ποδόσφαιρο, το πιο ωραίο άθλημα, γιατί δεν ξέρεις τι θα παρουσιάσει.
0: Σωστά. Τώρα πάμε και στον Ηρακλή, ο οποίος επανήλθε μετά από πολλά χρόνια στη Super League 1 με ίσως το πιο γνωστό προπονητή, το πιο μεγάλο όνομα προπονητικό που είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το Ματζάρι. Σε σχέση με άλλους προπονητές, αμυντική τακτική στο παιχνίδι με τον Άρη του Χαριλάου. Δηλαδή, όλοι πίσω και να κρατήσουμε το 0. Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε. Αλλά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, λένε. Πώς το βλέπεις τον Ηρακλή, εσύ?
1: Στο Στο τέλος όμως θα μπορούσε να βάλει και ένα γκολ και
0: ναι,
1: να πάρει το παιχνίδι.
0: Το 73 με το Μαρτίο.
1: Γι' αυτό λέμε από το ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν.
0: Τίποτα
1: δεν πάει στάνταρ. Μπορεί μια ομάδα να έχει ευκαιρίες και να κερδίσει μια άλλη με μια ευκαιρία.
0: Σωστό.
1: Με τον Ηρακλή, αυτό που θέλω να πω είναι χαίρομαι γιατί ο Ηρακλής μαζί με τη Βέρεια ήταν οι πιο αδικημένες ομάδες. Που ρίξαν κατηγορίες. Πολλά έχουν τραβήξει αυτές οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Και χαίρομαι που ο Ηρακλής τα κατάφερε και βγήκε μετά από χρόνια στην ΑΕθνική. Γιατί για μένα ο Ηρακλής ήταν και είναι ομάδα ΑΕθνικής.
0: Ναι.
1: Και είναι κρίμα που και η ομάδα μου, η Βέρεια, που δυστυχώς δεν της επιτρέψαν να πάει στην ΑΕθνική. Και από εκεί και μετά πήρε ο κατήφορος ξανά. Εκεί πιστεύω γίνανε τρομερά λάθη από την προκήρυξη του πρωταθλήματος. Γιατί δεν έχει ξανασυμβεί να παίζει μπαράζ. Μετά από το άσο 50-30-50 να παίζει μπαράζ για να βγεις με τον πρώτο από τον άλλο άμυλο και με τη Λαμία που είναι αλφα-εθνική. Όποιος το σκέφτηκε δεν πρέπει να ασχολείται ούτε να περνάει από τα γήπεδα.
0: Ναι. Ή να ήταν στημένο να μην πέσουν οι ομάδες σε αλφα-εθνικής κλπ. Γιατί όταν πάω να παίξω εγώ, κάνω πρωταθλητισμό Ιβέρια, δεν χάνω πουθενά, πάω, βγαίνω πρώτη. Ανεβαίνει ο άλλος από τον άλλο όμιλο κλπ. Και περιμένω να ανεβώ κι εγώ. Και μου λέει να παίξω με αλφα-εθνικής ομάδα, η οποία έχει μπάτζετ τετραπλάσιο από μένα. Λογικό είναι να μην μπορώ να την κερδίσω φυσιολογικά.
1: Μα Ιβέρια μετά την εποχή πρώτα του Αρβανιτίδη και του Τσαμίρντου, προέδρου που είχαμε, νομίζω τότε είχαν πολύ καλή πορεία. Μην ξεχνάμε ότι και η Βερβαντή ήταν πολύ σταθερή στην κατηγορία. Όπως και η Πιτσαμίτρου ήταν η πρώτη φορά που ήταν τρεις παίκτες που παίζαν παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Το Τάσο, ο Μητρόπουλος και εγώ.
0: Βέβαια.
1: Και πηγαίναμε και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, οι χρυσές εποχές είναι με τον Αρβανιτίδη και φυσικά με τον κύριο Τσαμίτρου που έφυγε και όλη τη ζωή της
0: χρονιάς. Δεν μου λες, σε μία φιέστα που ήταν να κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει το πρωτάθλημα,
1: ναι,
0: το 1-2. Και κατέβασε ο Τσιαμίτρος στη Βέρεια κάτω στον Πειραιά για να πάρει τα εισιτήρια από τη φιέστα. Γιατί ήταν τελευταία αγωνιστική Βέρεια. Εσύ έπαιζες στη Βέρεια.
1: Ναι, έπαιζα στη Λίμπερ, στη Βέρεια.
0: Και κερδίσατε 2-1 τον Ολυμπιακό.
1: 0-2.
0: 0-2.
1: Και μάλιστα κάποια στιγμή ο κύριος Λούβαρης λέει τον κύριο Τσιαμίτρο, αυτό το 5 ποιο είναι, εντάξει, έπαιζα πίσω εγώ, τελευταίο παίκτη. Του λέω, δικό σας είναι, του λέω.
0: Δεν σε γνώρισε.
1: Ήταν λίγο μακριά,
0: Μακριά και μπορεί να ήταν και ζαλισμένο στο το 0-2. Άλλα περιμένανε και άλλα έγιναν. Είναι ωραίες στιγμές.
1: Ναι, εντάξει, που... να σου πω κάτι. Ναι. Όταν είναι μια φιέστα και πετυχαίνει μια τέτοια νίκη, σίγουρα είσαι το χαλάς όλη τη διασκέδαση. Και εντάξει, δεν μπορούσες να μπει σαν ομάδα μέσα και να μην παίξει ποδόσφαιρο. Πάντα παίζαμε για να κερδίσουμε όποιο παιχνίδι και αν ήταν και χωρίς σημασία. Και φυσικά από τον Ολυμπιακό, πάντα και στο φιλικό, δεν μπορούσε ούτε στο φιλικό να χάσει. Εδώ παίζαμε μεταξύ μας τα διπλά, τα οικογενειακά και πίστεψε με, αν δεν κερδίζαμε, ήμουνα συναχωρημένος και άρρωστος στους συμπαίκτες μου, έτσι, στα διπλά. Αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό πρέπει να το έχεις σαν αθλητής, να είσαι νικητής, να μην θες να χάσεις ποτέ.
0: Τότε βέβαια όλοι λέγαμε ότι το πήγε ο Τσιαμίτρος εκεί να πάρει τα λεφτά, θα χάσει ο Ιβέρια από τον Ολυμπιακό, εννοείται ότι θα χάσει, γι' αυτό πήγε κλπ. Και ήταν τεράστια έκπληξη το διπλό. Δεν ήταν διπλό, άσος ήταν, γιατί η γηπεδούχος ήταν η Βέρεια.
1: Ήταν στη Βέρεια να παίξαμε στο Καρεσκάκι.
0: Ναι,
1: τότε,
0: και πήρε και πολλά λεφτά ο Τσιαμίτρος, αλλά την επόμενη χρονιά έπεσε η Βέρεια.
1: Ναι, την επόμενη χρονιά έπεσε. Εντάξει, σίγουρα πιστεύω ότι οι παράγοντες που προσφέραν στο ποδόσφαιρο ήταν η πιο ρομαντική παλιά. Τώρα έχει αλλάξει τελείως το ποδόσφαιρο, έχουν αλλάξει και οι παράγοντες. Έχει αλλάξει η κοινωνία φυσικά.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο γίνεται και στην κοινωνία και στην πολιτική. Βλέπετε τι γίνεται. Αν και πιστεύω ότι. Εδώ, να πω κάτι πολιτικό. Εδώ έχουμε γύρω μας γίνεται χαμός. Ένας χαμός στην περιφέρειά μας, την ελληνική.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε ότι όποιος περνάει έξω από τη Βουλή θέλει να κάνει κόμμα. Δηλαδή δεν υπάρχει μια συνοχή σαν λαός. Δηλαδή να υπάρχει ένα δέσιμο, γιατί αυτό που προέχει είναι η χώρα πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Δέχομαι να γίνουν και κόμματα, αλλά δεν καταδικάζω κανέναν. Αλλά όχι όποιος περνάει έξω από τη Βουλή να θέλει να κάνει και κόμμα.
0: Μόνο
1: δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
0: Μόνο
1: είναι απίστευτο, δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα, ότι δεν σκεφτόμαστε το καλό της χώρας μας όλοι να ενωθούμε. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα, είναι έξω από την πόρτα μας και θέλει ένα κλειδί για να ανοίξει.
0: Ναι.
1: Και όλοι ασχολούνται με τα κόμματα.
0: Σωστά.
1: Περίεργο.
0: Πάμε λίγο και τελευταία
1: ερώτηση.
0: Για την εθνική ομάδα, η οποία παίζει τώρα σημαντικά παιχνίδια. Έχουμε και στην Τούμπα, θα γίνουν 1η Οκτωβρίου, ξεκινάει με Ολλανδία και Γερμανία, αλλά έχει εκτός έδρας τώρα Σερβία, Γερμανία. Πώς θα βλέπεις την εθνική ομάδα?
1: Η εθνική μας ομάδα είναι ικανή να παίξει με οποιοδήποτε αντίπαλο, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες. Έχουμε παίκτες οι οποίοι παίζουν σε πολύ καλά πρωταθλήματα. Πιστεύω ότι και ο κύριος Γιωβάνοβιτς, μετά από αυτό που συνέβη με τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχει δει και αυτός πέντε πράγματα. Και όλοι κάνουν λάθη, και οι προπονητές και οι παίκτες. Γιατί και τα γκολ που μπαίνουν από λάθη μπαίνουν. Όπως και ο προπονητής, πιστεύω ότι θα παρουσιάσουμε ένα καλό σύνολο, γιατί το ευχόμαστε. Γιατί είμαστε Εθνική Ελλάδος. Δεν είναι σωματείο η εθνική μας. Η εθνική μας είναι υπόθεση όλων μας. Και επειδή εμείς το έχουμε ζήσει και από μέσα πολύ δυνατά, είμαστε κοντά με ψυχή και σώμα όλοι για να πετύχουμε, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση η εθνική μας ομάδα να περάσει. Και ήταν πολύ κρίμα που δεν πέρασε τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί εκεί ήταν και στην Αμερική και στον Καναδά, σε δύο χώρες που έχει πολύ ελληνισμό. Μην κοιτάμε όμως πίσω, κοιτάμε μπροστά. Τα παιδιά αυτά, όλοι μαζί και οι προπονητές και η Ομοσπονδία, μην ξεχνάμε και η Ομοσπονδία παίζει ρόλο. Θα πετύχουμε, θα έχουμε επιτυχίες, γιατί υπάρχουν ικανότητες. Απλώς θέλει προσοχή. Και να μην είμαστε υπέρμετρα αισιόδοξοι. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, ούτως ώστε να μην κάνουμε τα λάθη που κάναμε την προηγούμενη φορά και δεν μπορέσαμε. Οι επιτυχίες είναι μπροστά μας, εξαρτάται από εμάς. Όποιος και αν είναι αντίπαλος, δεν πρέπει να προκαλεί δέος. Σεβασμό, ναι, αλλά εμείς είμαστε καλύτεροι. Και πάντα αυτό το έχει κάθε παίκτης μέσα του. Το έχει δείξει αυτά τα προαθήματα που αγωνίζει το κάθε παίκτης, πόσο καλός είναι και την παρουσία που έχει μέχρι σήμερα ο κάθε παίκτης.
0: Γιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάνουμε. Πάντα κάνουμε μια ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα μαζί. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη ευχόμαστε. Και
1: εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, υγεία σε όλο τον κόσμο. Και να προσέχουμε όλοι μας, γιατί περνάμε δύσκολες εποχές. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή από όλους μας. Και ο ένας να βοηθάει τον άλλον και να σεβόμαστε ένας τον άλλον. Έτσι, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε εμείς τώρα να μάθουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, όπου υπάρχουν δύο μαντάτα άσχημα με τους τραυματισμούς και τις επεμβάσεις οποίες πρέπει να γίνουν σε Παυλένκα και Τάχα Άλλη. Ο Στέλιος Τεριάδης θα μας πει για το ιατρικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τώρα πλέον και ιατρικό ρεπορτάζ πρέπει να κάνετε, γιατί οι τραυματίες στον ΠΑΟΚ είναι ένας πίσω από τον άλλον. Και δεν ξέρεις τι γίνεται. Και για πες μας λίγο τώρα πώς αποφασίστηκε και τι έχει ο καθένας από τους δύο.
1: Καταρχήν ο τραυματισμός είναι ο ίδιος. Και οι δύο υπέστησαν εξάρθρωση ομοπλάτης στο ματσουέγγιο ημίχρονο στο Αγρινιό, στο Μάρτιο Πανετολικό. Βέβαια η ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ είναι για δύο χειρουργία. Ένα του Παυλένκα και ένα του Ταχάλη. Αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ναι, μεν ίδιος τραυματισμός, αλλά είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η διαφορετική περίπτωση, η πιο σοβαρή περίπτωση είναι του Ταχάλη, ο οποίος υπέστη υποτροπή σε παλαιότερη εξάρθρωση που υπέστη στο Λούμπλιν στο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου στον τεμπούτο του Πετράλου του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Οπότε του Ταχάλη είναι χειρότερη η κατάσταση. Ο Παυλένκα θα μπορούσε και χωρίς επέμβαση, αλλά επειδή είναι τραυματοφύλακας και επειδή ο τραυματοφύλακας χρειάζεται πάρα πολύ να λειτουργεί με τα χέρια του σε κάθε προπόνηση, σε κάθε παιχνίδι, γι' αυτό θα μπει και αυτό στο χειρουργείο. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές τις εγχειρήσεις, από την πρώτη μέρα που γίνεται επέμβαση χρειάζονται 12 εβδομάδες σε νορμάλ καταστάσεις, δηλαδή 3 μήνες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες, ο Τάχα Άλλη πάμε σίγουρα για τετράμινο, γιατί επαναλαμβάνω ότι υπέστη υποτροπή σε μια ήδη ζώρικη περιοχή για αυτόν. Υπέστη δύο φορές τον ίδιο τραυματισμό μέσα σε περίπου δύο μήνες. Λιγότερο από δύο μήνες. Άρα, ο Τάχα Άλλη είναι σε χειρότερη κατάσταση. Το σημαντικό είναι θα μπουν και οι δύο στο χειρουργείο, και ο Γιάννη Παυλένκα και ο Τάχα Άλλη, να δούμε πότε θα μπουν στο χειρουργείο και πότε θα ξεκινήσει η αποθεραπεία. Τους επαναλαμβάνω, υπολογίζεται. Ο Παυλένκα ίσως να μπει και νωρίτερα το τρίμηνο, ίσως, αλλά το συνήθως το χρονικό περιθώριο για αυτές τις επεμβάσεις είναι 12 εβδομάδες η αποθεραπεία, δηλαδή 3 μήνες. Ο Τάχα Άλλη δυστυχώς φαίνεται ότι έχει πιο μεγάλη ζημιά και ενδεχομένως να τον δούμε ξανά, όχι ενδεχομένως, που πιθανόν σενάριο να τον δούμε σε περίπου 4 μήνες.
0: Φοβερό. Κρίμα. Είναι μια μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Και οι δύο πιστεύω. Και βέβαια υπάρχει ο Τσιφτσής, οκ. Okay. Αλλά απ' την άλλη πλευρά και ο Τάχα Άλλη τώρα έχει μόνο τον Τάισον από εκεί. Και πρέπει να παίξει ο Χατσίδης ενδεχομένως.
1: Και το Σωρετήρι έχει.
0: Σωρετήρι, ναι, σωστά.
1: Από εκείνη την πλευρά, βέβαια, εντάξει, okay. Ο τραυματισμός του Παυλέκα είναι από αυτούς που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, ειδικά στην έξοδο του που τράκαρε με τον Ελουστόν, θα μπορούσε να συμβεί,
0: ναι,
1: και συνέβη. Ναι. Με τον Τάχα Άλλη νομίζω θα μπορούσε να το έχει αποφύγει ο ΠΑΟΚ αυτό, αν ο Λύση
0: τον
1: έβγαζε στο ημίχρονο. Γιατί ήταν ήδη επιβαρημένος, είχε χτυπήσει ήδη δύο φορές τον ώμο του. Μία με το βλακώδη πανηγυρισμό που έπεσε και χτύπησε τον ώμο του εκεί, γιατί το πρώτο χτύπημα έγινε στον πανηγυρισμό του 2-0.
0: Ναι.
1: Του 1-0, συγγνώμη.
0: Το 1-0.
1: Μετά από λίγο γίνεται μια φάση ακόμα, ξαναπέφτει μετά από ένα μαρκάρισμα στο έδαφος, πάλι με τον ώμο. Στο ημίχρονο θα μπορούσε να αντικατασταθεί ο Τάχα Άλλη, να μην πάρθει ρίσκο. Πάρθηκε το ρίσκο, έπεσε πάλι με τον ώμο, χτύπησε. Με αποτέλεσμα τώρα πάω να τον χάνει σίγουρα για το επόμενο τετράμινο.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν θα προσπαθήσει να πάρει άλλο παίχτη εκεί, δεν νομίζω.
1: Όχι, δεν νομίζω. Όχι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ακριβώς.
1: Θα καλυφθεί το κενό εκ των έσω με Τάισον, με Σωρετήρε.
0: Με αυτούς που έχει.
1: Με Χατσίδη.
0: Με
1: Ντεσπότοφ που τον περιμένουμε και αυτόν κάποια στιγμή να μπει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα δούμε.
0: Ο Ντεσπότοφ μετά τη διακοπή θα είναι έτοιμος. Τώρα δηλαδή.
1: Καλό ερώτημα. Καλό ερώτημα αυτό. Ο Ντεσπότοφ μπήκε χειρουργείο το Μάιο και δηλαδή. Τι να πω τώρα. Δηλαδή. Δεν ξέρω. Ο τραυματισμός του δηλαδή ούτε χιαστό να είχε.
0: 5 μήνες.
1: Ναι, δηλαδή. Το περιμένουν στον ΠΑΟΚ να μπει, ακόμα δεν έχει μπει σε κανονικό πρόγραμμα, είναι ακόμα σε ατομικό.
0: Ατομικό.
1: Θα πρέπει πρώτα να μπει, θα πρέπει πρώτα να αφήσει το ατομικό, μετά να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα, μετά να ανακτήσει κομμάτι της χαμένης φυσικής του κατάστασης και μετά να το δούμε να παίζει.
0: Ναι. Στέλιο, ήρθε και ένας φίλος από τα παλιά σήμερα στην Τούμπα. Γεια σου ΠΑΟΚΑΡΑ, λέει Στέφαν εδώ, έχω λίγες μέρες άδεια, μιλάμε για τον για τον Σβάμπ. Χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, λέει.
2: I wish you a good season, all the best, and I hope also we see us in the town or maybe soon again when I'm here as a fan as you, so all the best and see you guys.
0: Ναι, ωραίος. Ο Σβάμπ από τους παίκτες που πρόσφεραν στον ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Για μένα, Νίκο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολύ υποτιμημένος για την προσφορά του στην ομάδα, για το χαρακτήρα του. Το έχω πει και άλλες φορές. Για μένα, ο Στέφαν Σβάμπ, επειδή συνεχίζει την καριέρα του, το ιδανικό θα ήταν τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται ο ΠΑΟΚ κοντά στην ομάδα, με τέτοια προσωπικότητα σαν τον Σβάμπ. Για μένα, ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε με το που τελειώσει την καριέρα του να τον τσιμπήσει και να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη.
0: Συμφωνώ.
1: Το τι ρόλο θα του δώσει, υπάρχουν ρόλοι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι. Γιατί ο Σβάμπ μπορεί να μην είναι Έλληνας, αλλά έχει φορέσει, έχει τιμήσει την φανέλα του ΠΑΟΚ, έχει τιμήσει το περιβραχιόνιο και έχει προσωπικότητα και μπορεί να βοηθήσει από διάφορα πόστα. Ναι. Θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή στο μέλλον όταν αποφασίσει να σταματήσει την καριέρα του, που νομίζω ότι δεν έχει πολύ ακόμα, αν τραπεί ένα χρόνο ακόμα. Να έρθει εδώ πέρα να πλαισιώσει το Βιερίνη, να πλαισιώσει το Μάτος, γιατί είναι και αυτός ένας άνθρωπος.
0: Κύριος.
1: Και τζέντλεμαν και προσωπικότητα με χαρακτήρα. Μέσα στα αποδυτήρια μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Θυμόμαστε όταν έπαιζε τους λόγους που έβγαζε στα αποδυτήρια που μας έδινε και ο ΠΑΟΚ στη δημοσιότητα,
0: Βέβαια.
1: Αλλά όχι και αυτά που φαίνονταν.
0: Ναι.
1: Και σε αυτά που δεν φαίνονταν. Για μένα, ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να αφήσει αυτό το κεφάλαιο αναξιοποιητό. Πρέπει, όταν με το καλό πάρει την απόφαση να σταματήσει το ποδόσφαιρο και αποκτήσει όλα τα διπλώματα που χρειάζονται, να του βρει έναν ρόλο. Εγώ δεν λέω να γίνει προπονητής. Εγώ λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ρόλοι μέσα στην ομάδα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει και έχει το χαρακτήρα και έχει την προσωπικότητα ένας παίκτης που έχει διατελέσει αρχηγός σε δύο διαφορετικές ομάδες. Γιατί πριν τον ΠΑΟΚ ήταν αρχηγός στη Rapid Viennis.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι στα Σούρμενα. Δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να το ψάξει το θέμα. Ο Σβάμπ βλέπουμε ότι παίρνει άδεια από την ομάδα του και έρχεται στην Θεσσαλονίκη.
0: Άρα είναι καψούρης.
1: Από όσο γνωρίζω, παρακολουθεί πάρα πολύ στενά τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Να πούμε και στον κόσμο ότι όταν ήταν ποδοσφαιριστής, παράλληλα παρακολουθούσε και μαθήματα προπονητικής και πήρε και
1: πτυχίο προπονητή. Και τώρα παρακολουθεί.
0: Ναι, και τώρα παρακολουθεί. Θέλει να γίνει προπονητής. Δηλαδή, ο στόχος του είναι να γίνει προπονητής. Τώρα, όπως και ο Ελκαντουρί έγινε προπονητής στον ΠΑΟΚ, τον πήρε ο ΠΑΟΚ, τον έφερε κατευθείαν. Άρα, μπορεί και κάποιος, όπως ο Σβάμπ, που επαναλαμβάνω, ήταν τζέντλεμα, συμφωνώ σε όλα, θεωρώ ότι και αυτός θα μπορούσε να είναι στον ΠΑΟΚ. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Τι ακριβώς θα γίνει. Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
3: Focus 103,6.
4: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira.
0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη, του ποδοσφαιρικού Άρη, και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελίδη που είναι μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Ο Άρης, ο οποίος έχει ρεπό.
5: Όχι, ο Άρης σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το χθεσινό.
0: Α, επέστρεψε. Αυτό είναι σημαντικό, μπράβο.
5: Μπήκε στη διαδικασία προπονήσεων. Τα λέγαμε και χθες ότι δεν θα είναι και πολλές ημέρες που θα κάτσει η ομάδα. Εντάξει, προφανώς και θα έχει κάποιες μέρες, θα δοθεί κάποιες μέρες άδειας, αλλά αν τα πράγματα ήταν καλύτερα αγωνιστικά από άποψη βαθμολογικής και εικόνας της ομάδας τα τελευταία μάτς, ενδεχομένως ήταν μεγαλύτερη άδεια. Εν πάση περιπτώσει, έχει ληφθεί μια απόφαση, θα ακολουθηθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο αυτό το διάστημα των περίπου 3 εβδομάδων που δεν θα υπάρχει αγωνιστική δράση. Στόχος είναι αφενός να μπουν πιο καλά μέσα στην ομάδα οι παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν προς το φινάλι της μεταγραφικής περίοδου και από εκεί και πέρα να μπορέσει η ομάδα να δουλέψει λίγο παραπάνω στο τακτικό κομμάτι, πράγματα τα οποία κάτι σαν μια μίνι προετοιμασία για να μην το κουράζουμε, διότι έγινε προετοιμασία το καλοκαίρι, απλά από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο ρόστερ, έχουν προσθεθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές και χρειάζεται να μπουν και αυτοί μέσα στο κλίμα της ομάδας. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση βέβαια το Μανού Γκαρθία, έτσι, που πλέον πρέπει να μάθει να παίζει για την ομάδα και η ομάδα να μάθει να παίζει για αυτόν, γιατί κατά ψέματα Ο ποιοτικός Μανού δεν μπορεί να μην δεν παίζει με τον Άρη, οπότε πάνω σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να γίνει μια παραπάνω δουλειά. Εντάξει, και με άλλους παίκτες, okay, αλλά αναφέρω συγκεκριμένα τον Μανού, γιατί ήταν η πιο ηχηρή, ας πούμε, κίνηση που έκανε ο Άρης το καλοκαίρι, οπότε λογικό είναι να έχουν πέσει τα φώτα επάνω του.
0: Ναι. Γιάννη, ένα θέμα το οποίο έχουμε και στο sfina.gr είναι το θέμα του ότι ο Άρης έχει ένα γκολ ανά 15,5 τελικές. Δηλαδή, είναι πολύ αρνητικό αυτό.
5: Είναι, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι στα τελευταία τρία μάτια δεν πέτυχε γκολ ο Άρης. Έτσι, ούτε με την ΑΕΚ έβαλε γκολ, ούτε με τον ΠΑΟΚ έβαλε γκολ, ούτε με τον Ηρακλή έβαλε γκολ. Μιλάμε για το πρωτάθλημα. Έτσι, αυτή είναι η αριθμή που έχουμε να κάνουμε με το πρωτάθλημα, γιατί στο κύπελο Άρης και εκεί μεν έβαλε γκολ με τη Μαρκό, αλλά έβαλε ένα γκολ. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτός ο αριθμός καταδεικνύει τη δυσκολία που υπάρχει όχι στην παραγωγή φάσεων, γιατί ο Άρης φτιάχνει φάσεις, αλλά στο τελείωμα των φάσεων, στην τελική προσπάθεια, στον τελικό συνδυασμό, στην τελική πάσα, αν θες. Και παρά το ότι υπάρχουν πολλοί επιθετικοί στο ρόστερ της ομάδας, δεν έχουν καταφέρει ακόμη, η ομάδα να βρει την κατάλληλη χημεία για να μπορέσει όλη αυτή τη δημιουργία που έχει, γιατί ο Άρης έχει δημιουργία, δεν έχει όμως ουσία. Εντάξει, το είδαμε και με τον Ηρακλή, που επειδή είναι και πρόσφατο, είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Άρης ολοκλήρωσε το συγκεκριμένο παιχνίδι έχοντας συνολικά 23 τελικές προσπάθειες. Γκολ όμως δεν έβαλε. Οπότε καταλαβαίνει κανείς.
0: 23 τελικές. Απίστευτο.
5: 23,
0: και γκολ 0. Και 5 σεντερφόρ. Και 5 σεντερφόρ.
5: Ναι, και έχει και. Ναι, έχει και ναι, 4 φόρ και ο Φαρελά, αν το βάλει και αυτόν σαν φόρ, 5. Ναι.
0: Πάει στα 5. Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον. Η περίοδος είναι λίγο ψιλομπερδεμένη λόγω των ρεπό και λόγω των αδειών, αλλά
5: θα συνεχίσει η ομάδα να δουλεύει έτσι. Δεν ξέρω, ακόμα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το αν θα γίνει κάποιο φιλικό παιχνίδι, πιο πολύ αν θα γίνει κάποιο παιχνίδι με την ΚΑΠΑ 19, γιατί θεωρώ απίθανο να παίξει με κάποια ομάδα ο Άρης, και γενικά γιατί λίγο δύσκολο να βρεις ομάδα τώρα για να παίξει φιλικό, αν δεν κάνω κάποιο συγκλονιστικό λάθος, μικρότερες κατηγορίες δεν υπάρχει διακοπή των πρωταθλημάτων. Αλλά εν πάση περιπτώσει και διακοπή να υπάρχει, δύσκολο να βρεις μια ομάδα. Ίσως γίνει ένα εσωτερικό διπλό με την ΚΑΠΑ 19 που ούτως ή άλλως κάνει προπονήσεις στο Ρίσιο. Να πούμε ότι ο Καντεβέρη δεν έφυγε τελικά για Εθνική Ζιμπάμπουε, γιατί ο τραυματισμός αυτός που είχε στο ΜΑΣ με τον Ηρακλή τον κρατάει εδώ. Έμεινε τελικά, υπήρξε ανακοίνωση από την Ομοσπονδία της Ζιμπάμπουε ότι θα μείνει εκτός αποστολής λόγω αυτού του ζητήματος τραυματισμού. Πάντως δεν είναι κάτι σοβαρό, θα χάσει μερικές μέρες, λίγες μέρες προπονήσεων. Και επίσης ένα άλλο θέμα, το οποίο θέμα, okay, μια πληροφορία που προέκυψε από το εξωτερικό, είναι ότι από την μεταγραφή του Ρίτσαρτς, ο Άρης το καλοκαίρι αγόρασε τον Ρίτσαρτς από την Nottingham Forest.
0: Ναι.
5: Η Nottingham Forest είχε αγοράσει το συγκεκριμένο παίχτη από την Bayern Μονάχου. Η Bayern είχε κρατήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης, οπότε με τη μεταγραφή τώρα η Bayern θα πάρει λεφτά, αν δεν τα έχει ήδη πάρει. Όπως γράφουν στη Γερμανία, περίπου 300 χιλιάρικα θα πάρει η Bayern για τη μεταγραφή του Ρίτσαρτς. Δηλαδή από το πουθενά τώρα οι Γερμανοί θα πάρουν 300 χιλιάρικα.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.
5: Καλό βράδυ.
3: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή, μετά από τα όσα ακούσατε, τα ρεπορτάζ όλα κλπ, πάμε να ακούσουμε και μια πολύ αραπλαυστική συνέντευξη την οποία έδωσε ο Καρέτσας, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος αύριο θα είναι βασικός στην εθνική ομάδα κατά των Σέρβων. Ο Καρέτσας, ο οποίος μίλησε για την εθνική ομάδα, για τους συμπαίκτες του, μίλησε για όλους. Μια ωραία συνέντευξη, όπως τουλάχιστον είδαμε. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Να πούμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα και αύριο να σχολιάσουμε αναλυτικά τα πάντα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Καρέτσα.
1: Πώς νιώθεις που είσαι εδώ?
2: Πολύ καλά.
1: Τι είναι αυτό που απολαμβάνεις περισσότερο από αυτές τις ημέρες εδώ?
2: Τα πάντα. Μόνο που είμαι εδώ στην Ελλάδα και όλας, για μένα είναι μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε μαζί με τους παίχτες μου και να παίζω για την εθνική ομάδα, είναι αλλιώς.
1: Πώς ήρθε αυτή η απόφαση να είσαι με αυτή την εθνική? Αφιταλαντεύτηκες?
2: Το ήξερα κιόλας όταν ήμουν μικρός ότι ήθελα να παίξω για την εθνική ομάδα. Όταν έπρεπε να κάνω την επιλογή, ήταν πολύ εύκολα.
1: Στο σπίτι μιλούσατε ελληνικά ή ολλανδικά?
2: Πιο πολύ ολλανδικά, αλλά με τις γιαγιάδες ελληνικά.
1: Ποια ήταν η αγαπημένη συμβουλή που σου έδινε η γιαγιά σου?
2: Να μην βγω έξω χωρίς παλτό αν έχει κρύο.
1: Η Εθνική ξεκινά ένα νέο ταξίδι στο Nations League. Στην πρώτη κατηγορία, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, και έχετε μπροστά σας τον αγώνα με την Σερβία. Εκτός. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει?
2: Πάμε να κερδίσουμε. Γι' αυτό πάμε.
1: Δεν πρόλαβα να τελειώσω την ερώτησή μου.
2: Αλλιώς να μην πάμε, να μείνουμε εδώ.
1: Το ξέρεις ότι αυτή την ερώτηση στην κάνω πρώτον γιατί αγαπάμε πολύ την Εθνική Ομάδα της Ελλάδος, αλλά και για έναν ακόμη καλό σκοπό, γιατί οι αθλητικές ακαδημίες της Allwyn θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο με αθλητικό εξοπλισμό. Η απάντηση ήρθε αυθόρμητα, θα βάλεις και γκολ.
2: Αυτό δεν ξέρω. Πάμε να κερδίσουμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Θυμάσαι τη στιγμή που είπες «θέλω να παίξω για την Ελλάδα»? Πόσο χρονών ήσουν?
2: 6-7.
1: Όταν πρωτομπήκες στα αποδυτήρια της Εθνικής, ποιος από τους συμπαίκτες σου σε έκανε να αισθανθείς ότι είσαι πραγματικά στο σπίτι σου?
2: Ο Χρήστος ο Τζόλης, γιατί παίζαμε και μαζί στο Βέλγιο. Όχι μαζί, αλλά αντίπαλοι.
1: Πώς νιώθεις για την πορεία του Τζόλη αυτή τη στιγμή?
2: Τα πάει πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν, γιατί τώρα παίζει σε top 3 ομάδα στον κόσμο και τα πάει πολύ καλά.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις με μία λέξη το μέλλον αυτής της εθνικής, ποιο θα ήταν αυτό?
2: Θα τα δώσουμε όλα και θα δούμε.
1: Νιώθεις πίεση?
2: Όχι, εγώ ποτέ, αλλά καταλαβαίνω ότι τώρα έχει λίγο πίεση στη γενιά μας, γιατί έχουμε καλή γενιά με μεγάλο ταλέντο. Στην μπάλα πίεση είναι, να έχεις πίεση να νιώσεις είναι καλό.
1: Τι είναι αυτό το συστατικό που έχει αυτή η ομάδα θα σας κάνει να πετύχετε τους στόχους σας?
2: Έχουμε μεγάλο ταλέντο, σκληρή δουλειά και είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι.
1: Θέλω να διαλέξεις 3 από τους συμπαίκτες σου στην εθνική, ναι, για έναν στόχο που σίγουρα θα πετύχει.
2: Θα έλεγα Τζιμίκας, Κοστούλας, Ρότα, για comedy show.
1: Όταν ακούς τον εθνικό ύμνο, τι νιώθεις?
2: Περήφανος.
1: Στα 18 σου είσαι σε ένα τεράστιο σύλλογο πια. Πώς ήταν αυτό το feeling?
2: Μ' αρέσει πολύ ότι τώρα είμαι εκεί, στα επίπεδα που είμαι, και είναι μεγάλη χαρά. Ναι.
1: Πώς είναι το feeling να είσαι στο γήπεδο της Dortmund?
2: Δεν υπάρχει. 80.000 είναι πολύ τεράστιο, ναι. Μ' αρέσει πολύ.
1: Θέλω να σου δείξω μια φωτογραφία. Άντε. Έχει έρθει ο Γιάννης στη φωτογράφηση. Σε κρατάει αγκαλιά. Πες μας για αυτή τη στιγμή.
2: Μιλάγαμε λίγο, νομίζω, για το γόνατό του. Ότι θα έρθει πίσω πιο γερός και όλα αυτά.
1: Πόσο σημαντική είναι αυτή η συνύπαρξη η δική σου με τον Γιάννη, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι σχετικά δύσκολα, αλλά όλοι ευχόμαστε ότι θα πέρασει γρήγορα όλο αυτό.
2: Βρεθήκαμε πολύ εύκολα και παίζαμε πολύ ωραία η μπάλα. Τώρα δεν μπορούμε άλλο να το κάνουμε για 6 μήνες minimum.
1: Λοιπόν, πάμε για quiz. Ποιος Έλληνας έχει πάρει πρωτάθλημα στη Γερμανία?
2: Χαριστέας.
1: Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Έχετε μιλήσει ενώ ποτέ?
2: Όχι ακόμα. Όχι.
1: Ωραία. Περίμενε σε αυτό. Να κάτσω δίπλα του. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα να σου δώσω που σου το στέλνει ο ίδιος.
3: Γεια σου Κωνσταντίνε, ελπίζω να το βλέπεις, κοίταξε το καλά. Σου εύχομαι να το κατακτήσεις, να έχεις υγεία πάνω απ' όλα και εσύ και ο Γιάννης, και σου εύχομαι κάποια στιγμή να το σηκώσει εκεί πέρα μέσα στην έδρα της Dortmund.
2: Είναι πολύ ωραίο μήνυμα, γιατί ο Χαριστέας είναι στην Ελλάδα παιχταράς, ας λέμε, όπως λέμε. Αυτό που έκανε στο Euro ήταν Δεν υπάρχει, είναι το κάτι άλλο για την Ελλάδα. Αυτό ήταν το πιο μεγάλο που έχει γίνει και είναι ένα παράδειγμα για την Ελλάδα.
1: Νομίζω ότι και εσύ είσαι ένα παράδειγμα για την Ελλάδα πάντως. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, οι followers του Πάμε Στοίχημα στο Instagram έχουν στείλει 250 ερωτήσεις. Είσαι έτοιμος να τις απαντήσεις?
2: Όχι όλα.
1: Γιατί επέλεξες να εκπροσωπήσεις την Εθνική Ελλάδος αντί για την Εθνική Βελγίου?
2: Έτσι ένιωσα. Νιώθω Έλληνας. Μόνο γι' αυτό.
1: Γιατί επέλεξες το νούμερο 19 στη φανέλα σου?
2: Δεν ξέρω. Έτσι το επέλεξα. Δεν έχει λόγο.
1: Ποιον θεωρείς τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών?
2: Θα έλεγα Καραγούνης.
1: Πώς φαντάζεσαι την καριέρα σου σε 5 χρόνια?
2: Ότι θα πάμε Euro και Μούντια.
1: Και με την,
2: την ομάδα. Να πάρουμε πρωτάθλημα και να πάρουμε Champions League.
1: Ένας εναντίον ενός. Ποιος κερδίζει, εσύ ή ο Ντέλιας?
2: Δύσκολο, ε. Δεν ξέρω. Και ίδιο.
1: Στην Εθνική ποιος κερδίζει το FIFA?
2: Εγώ.
1: Παίζεις?
2: Σίγουρα εγώ.
1: Α, ναι?
2: Ναι.
1: Μέσα σε λίγο καιρό έχεις κερδίσει την αγάπη Ελλήνων, Γερμανών και Βέλγων φιλάθλων. Είμαι σίγουρος, λέει ο follower, πως θα γίνεσαι συνεχώς καλύτερος και θα βοηθάς και τους συμπαίκτες σου να εξελίσσονται. Σε αγαπάμε, Κώστα. Αυτό, παιδιά, δεν είναι ερώτηση. Τι έχεις να πεις σε αυτούς που σε αγαπάνε τόσο?
2: Είναι πολύ ωραία να το δεις αυτό και να το νιώθεις ότι σε αγαπάνε τόσο πολύ, γιατί στο γήπεδο παίζεις καλύτερα.
1: Σε ποια χώρα πιστεύεις ότι σε αγαπάνε περισσότερο?
2: Ελλάδα. Αυτό είναι εύκολο.
1: Κι εγώ έτσι νομίζω.
2: Ναι, Ελλάδα.
1: Κάνε μου την καλύτερη ενδεκάδα με Έλληνες παίκτες.
2: Στο τέρμα θα έβαζα Νικοπολίδης.
1: Ωραία.
2: Αριστερό μπακ Τσιμίκας. Στόπερ Σοκράτης. Άλλο στόπερ Μανολάς. Δεξί μπακ Τωροσίδης.
1: Μάλιστα.
2: Στο εξάρι Σιώπης.
1: Ναι.
2: Στο 8 Ζαγοράκης.
1: Ωραία. Βάζεις και τον αρχηγό.
2: Στο δεκάρι Καραγούνης.
1: Ο αγαπημένος σου.
2: Ναι. Φορ θα έβαζα Χαριστέας ή Παυλίδης. Αριστερό Winger θα βάζα Τζόλης. Δεξιά θα παίζω εγώ.
1: Αυτό ήθελα να πεις, ότι κάπου θα βάλεις και τον εαυτό σου. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε.
2: Ευχαριστούμε.
4: Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, κάνοντας μάλιστα λόγο για απάνθρωπη απομόνωση. Επιθυμούμε τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος. Ας σταματήσει η κυβέρνηση να σέρνεται πίσω από τις γελίες δηλώσεις της Τουρκίας, ας αφήσει τους τεμενάδες περί διεθνούς δικαίου και ας οριοθετήσει επιτέλους ΑΟΣ με την Κύπρο, διότι έτσι διασφαλίζει στην πράξη το Καστελόριζο και τελειώνει την Τουρκία, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι η τιμή του Brent σήμερα μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα επιταχύνθηκαν τον Αύγουστο σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα το ντίζελ κατέγραψε ετήσια αύξηση 30,6%, ενώ μέσα σε ένα μήνα ακρίβηνε κατά 6,4%. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αναζητά τρόπους για να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων, ωστόσο επιμένει να αρνείται τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία, ενώ σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Τροπολογία για τη μείωση του κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Νεκρός στο γραφείο του βρέθηκε ο διευθυντής νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανακοπή καρδιάς, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν από την ιατροδικαστική διερεύνηση. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών προχώρησε σε απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό το βιτιοφόρο, ο οδηγός του οποίου συνελήφθη χθες. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, τα εν λόγω αποβλητά κατέληγαν μέσω σωληνώσεων στο δίκτυο ομβρίων υδάτων της ΕΙΔΑΠ και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετόπου της Αθήνας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο 71ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ιερισσού στο ύψος του Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής με 2 γιοταχή αυτοκίνητα να συγκρούνται με τοπικά. 3 γυναίκες που επέβαιναν στα οχήματα μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, ελαφρά τραυματισμένες. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσα, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. 2 συλλήψεις διακινητών στον Εύρο, στο Σουφλί και στο Τυχερό μετέφεραν συνολικά 14 παράνομους μετανάστες. Έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου να υποβάλουν εκ νέου αίτηση προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν την έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου θα έχει συνάντηση κορυφής στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026 μετά την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο τον περασμένο Μάιο. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κεντρικό θέμα των επαφών τους αποτέλεσε η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία και η ανάγκη για την εξέβρεση διπλωματικών διάβλων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Έθριος αναμένεται γενικά ο καιρός για αύριο Πέμπτη με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα φτάσουν ως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα είναι σε άνοδο. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Απόγευμα Ματινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: νικητή.
1: Ξεκάθαρο.
2: Όχι.
3: Παγκόσμιο.
0: Ρεαλιστή.
4: Σεισμό. Τιτάνιο.
3: Υπεύθυνο.
0: Φιλαλήθη.
3: Κέραιο, κέραιο, ελευθεριά.
0: Φταγμένο.
5: Ωραία.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
8: Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr. Το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr. Από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα. Το απογευματινό μαγκαζίνο είναι μαζί σας. Η καθημερινή σας ενημέρωση από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτή την ώρα από τον Focus FM 103,6. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε μαζί και θα τα λέμε εδώ στον Focus FM. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Στέφανος Εμμανουήλης σήμερα μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας υπενθυμίσουμε πως επικοινωνείτε μαζί μας όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus FM για ενημέρωση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές. Τα γραπτά σας μηνύματα μπορείτε να μας τα στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στην ομάδα μας στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, περιμένουμε τα δωρεάν γραπτά σας μηνύματα στο Viber για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Ένας πολύ ωραίος τρόπος επικοινωνίας που έχουμε καθημερινά μαζί, όπως κάνετε άλλωστε και σε όλες τις εκπομπές. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι συντονισμένοι μόνοι μας στους 103 και 6 των FM και στον Focus. Αναλυτική ενημέρωση έχετε από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές του σταθμού. Αναλυτική ενημέρωση όμως μπορείτε να έχετε και από την ιστοσελίδα μας και η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε γι' αυτό είναι www.focusfm.gr. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού και φυσικά μέσα από την ιστοσελίδα μας. Όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, οπουδήποτε στην υπόλοιπη Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου, μέσα από την ιστοσελίδα μας ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα του Focus διαδικτυακά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας για τους περισσότερους από εμάς. Όποιο και αν χρησιμοποιείτε, υπάρχει σελίδα του Focus, να την ακολουθήσετε. Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να γράψετε στην αναζήτηση Focus 103,6, να σε εμφανίσει Focus FM 103,6, να σε εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα και να την ακολουθήσετε για να έχετε έτσι ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και έχετε και άλλη μια επιλογή, την οποία πολύ εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν μπορείτε να εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο, την εφαρμογή του Focus. Την κατεβάζετε εύκολα, γρήγορα και δωρεάν από την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν όλα τα κινητά για να κατεβάζετε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα που κατεβάζετε εφαρμογές για το κινητό σας, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio, όπως το ακούτε, με λατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus, θα την κατεβάσετε στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό μαζί σας όπου και αν είστε. Μέσα από αυτή την εφαρμογή όλες τις ημέρες του χρόνου και όλο το 24ωρο, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν είστε, ακούτε διαδικτυακά ζωντανά το πρόγραμμα και επισκέπτεστε φυσικά και την ιστοσελίδα μας.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε λίγο επικαιρότητα, καθώς έχουμε πλέον αρκετή έτσι επικαιρότητα να πούμε και γύρω από τα εθνικά θέματα σήμερα. Είχαμε χθες καταρχήν σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αύριο θα απευθύνει ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει και σε τι τόνο θα μιλήσει και πώς θα απευθυνθεί στην παγκόσμια κοινότητα. 2-24 ώρα θα έχουν συμπληρωθεί αύριο από την ομιλία Ερντογάν. Ο Ερντογάν, ο οποίος χθες, ούτε λίγο ούτε πολύ, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ζήτησε από την παγκόσμια κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος στην Κύπρο, τα κατεχόμενα της Κύπρου, και μάλιστα μίλησε ακόμα και για απάνθρωπη απομόνωση, λέει. Απάνθρωπη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων, είπε ο Ερντογάν. Λοιπόν, και εκτός των άλλων, ο Ερντογάν στην ομιλία του μίλησε φορά παρτίδα για τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Το έβαλε σε ένα περιτύλιγμα έτσι κάπως λεκτικά πιο καλά διαμορφωμένο. Επιθυμούμε, λέει, τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακούστε, να επιληθούν, λέει, στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Βέβαια, το Διεθνές Δίκαιο έτσι όπως το ερμηνεύει ο Ερντογάν και η Τουρκία. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, ζητάει μοιρασιά στο Αιγαίο, στη μέση του Αιγαίου. Αυτό ζητάει ο Ερντογάν. Τα υφιστάμενα ζητήματα, λέει, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας. Με βάση βέβαια αυτά που είχε ο ίδιος στο μυαλό του και με αυτά που σκέφτεται η Άγκυρα. Θέλει δηλαδή μοιρασιά του Αιγαίου στη μέση. Αυτά είπε χθες ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και αναμένεται τώρα να δούμε τι απαντήσεις θα πάρει, αν θα πάρει και ποιες θα είναι αύριο από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας έτσι για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία, είπε ότι ας σταματήσει η κυβέρνηση να σέρνεται πίσω από τις γελίες δηλώσεις της Τουρκίας, να αφήσει, λέει, τους τεμενάδες περί διεθνούς δικαίου και να οριοθετήσει επιτέλους ΑΟΣ με την Κύπρο. Διότι έτσι διασφαλίζει στην πράξη το Καστελόριζο και τελειώνει την Τουρκία. Αυτή ήταν η δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, και είναι κάτι που το έχει πει επανειλημμένα βέβαια, ότι η ΑΟΣ με την Κύπρο έτσι τελειώνει αυτό το ζήτημα οριστικά. Και από εκεί και πέρα βέβαια να προσθέσουμε εμείς ότι υπάρχει πάντα και το αναφέρετο δικαίωμα της χώρας μας οποιαδήποτε στιγμή θελήσει, έτσι, χωρίς να ζητήσει την άδεια κανενός, να προχωρήσει στα 12 ναυτικά μίλια παντού. Όχι μόνο στο Ιόνιο, παντού. Αυτά φυσικά για να γίνουν χρειάζεται πολιτική βούληση.

Λοιπόν, έχουμε και ενδιαφέρουσες έτσι διεργασίες στη διεθνή επικαιρότητα, έτσι να δούμε. Καταρχήν, ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζιν Πινκ, είναι εν πτήση αυτή την ώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένεται το βράδυ να φτάσει στην Ουάσιγκτον. Θα έχει συνάντηση κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεύτερη συνάντηση των δύο. Προηγήθηκε το Μάιο η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Δεύτερη συνάντησή τους μέσα στο 2021. Και ξέρουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν αυτές οι συναντήσεις, έτσι όπως πάει να διαμορφωθεί η διεθνής κατάσταση με όλα αυτά τα μέτωπα που είναι ανοιχτά, είτε είναι οικονομικά είτε μέτωπα πολεμικά, όλα αυτά βέβαια και οι πόλεμοι για οικονομικούς λόγους γίνονται, follow the money, μην το ξεχνάμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι συναντήσεις τουλάχιστον των τριών ηγετών,

παιχνίδι ζωγραφικά πρακτορία. Κεντρικό θέμα της συζήτησης που είχαν ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ανάγκη να υπάρχουν διπλωματικοί διάβλοι, να βρεθούν διπλωματικοί διάβλοι, οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μια συμφωνία, έτσι, για να ανοίξει, για να φανεί φως στην άκρη του τούνελ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Αυτό βέβαια ακόμα έχει πολύ δρόμο, όπως δείχνουν τα πράγματα. Και επειδή μία δήλωση και μόνο μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις, είχαμε τη δήλωση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες αναφορικά με την επανέναρξη συνομιλιών με το Ιράν. Μία δήλωση η οποία φέρνει μια μικρή αποκλιμάκωση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου. Στο όριο των 100 δολαρίων κινήθηκε σήμερα το βαρέλι το Brent μετά από αυτές τις δηλώσεις του Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν. Βέβαια προηγήθηκε και η επαναλειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία, που μπορεί πλέον από την Ερυθρά Θάλασσα σταδιακά να αρχίσει να ξαναστέλνει πετρέλαιο στον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό έπαιξε το ρόλο του και βλέπουμε τώρα μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, όχι σημαντική και μεγάλη ακόμα, που να φέρει, να ανατρέψει την κατάσταση την υπάρχουσα στο ενεργειακό, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα και αυτό το θέμα.

Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, που μίλησε στην 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, από την πλευρά του είπε ότι η χώρα του είναι θύμα της τρομοκρατίας, όπως ανέφερε, και εννοούσε την στρατιωτική επίθεση που δέχτηκε το Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο Πεζεσκιάν αναφέρθηκε και στον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, ο οποίος, όπως είπε ο Ιρανός πρόεδρος, δολοφονήθηκε χωρίς καμία αιτιολογία και χωρίς κανένα νομικό πλαίσιο, και τόνισε για τη χώρα του ότι ποτέ δεν ήταν επιτιθέμενη και ποτέ δεν ξεκίνησε η ίδια κάποιον πόλεμο, είπε χαρακτηριστικά. Βέβαια, στην συνέχεια της ομιλίας του τόνισε ότι το Ιράν δεν θα σκύψει ποτέ το κεφάλι, και αυτό απευθυνόταν προς τον Αμερικανό πρόεδρο, και είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει, λέει, ο Ντόναλντ Τραμπ να γνωρίζει ότι η αντίσταση του Ιρανικού λαού θα αυξηθεί μόνο απέναντι στις κυρώσεις, την πίεση και τον εκφοβισμό. Τόνισε επίσης για τα στενά του Ορμούζ, εκεί που πραγματικά υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει και με το ενεργειακό, ότι η Τεχεράνη δεν θα ανεχτεί να χρησιμοποιούνται για επιθετικότητα εναντίον του Ιράν και για επιβολή ανασφάλειας, όπως είπε χαρακτηριστικά, στην περιοχή. Μας έκλεισαν, είπε, την πρόσβαση στα χωρικά μας ύδατα. Αυτή ήταν η φράση του Πεζεσκιάν, του Ιρανού Προέδρου, και χρησιμοποιούν, λέει, πυράβλους και θανατηφόρες τεχνολογίες για να επιφέρουν ανασφάλεια σε όλες τις περιοχές που συνορεύουν με αυτήν την θαλάσσια οδό. Το χαρακτηριστικό είναι ότι όση ώρα μιλούσε ο Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η μόνιμη αντιπροσωπεία, η αμερικανική αντιπροσωπεία, αποχώρησε από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αν αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έτσι, και τι λέγεται από διάφορες πλευρές, από τους ηγέτες των χώρων του κόσμου που μιλάνε εκεί, έτσι ώστε να σας ενημερώνουμε και εσάς. Και βέβαια να επαναλάβουμε για όσους δεν τυχόν το ακούσατε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει αύριο. Έτσι, αναμένεται και η δική του ομιλία, να δούμε αν θα πει κάτι, αν θα απαντήσει, τι θα απαντήσει και πώς θα απαντήσει στα λεγόμενα του Ερντογάν χθες.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και δικά σας μηνύματα. Την καλησπέρα μας στο Βαγγέλη από την Ελβετία. Λέει, σχολιάζει αυτό που είπαμε ότι αποχώρησαν οι Αμερικανοί από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ όταν μιλούσε ο Πεζεσκιάν και λέει ο Βαγγέλης ότι ο ένοχος αποχωρεί πάντα, λέει. Εντάξει, το ζήτημα είναι, Βαγγέλη μου, να βρεθεί μια λύση εκεί πέρα, γιατί η κατάσταση αυτή επηρεάζει όλους μας. Αλλά είπαμε, οι πόλεμοι είναι follow the money. Ποτέ δεν γίνονται χωρίς λόγο και ποτέ δεν γίνονται χωρίς κάποιοι να κερδίζουν οικονομικά, έτσι. Αυτό ισχύει διαχρονικά, δεν είναι μόνο τώρα. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο. Λέει ότι η αύξηση των καυσίμων θα επηρεάσει, λέει, τα αρτοπία και χιλιάδες επιχειρήσεις, μόνο τα αρτοπία τους, τα πάντα θα επηρεάζει ήδη, αγαπητοί κύριε Νίκο, τα πάντα, δεν είναι μόνο τα αρτοπία, έτσι. Λοιπόν, και μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Νίκος εδώ, το πρωί είχε άλλο μήνυμα, είναι αυτό νωρίτερα, που είχε 16 βαθμούς, λέει, στην Καλαμάτα, εντάξει, φθινοπόριασε πλέον, τι να κάνουμε. Καλησπέρα και στο φίλο το Δημοσθένη. Βλέπω έτσι τα δικά σας μηνύματα. Περιμένουμε και από τους υπόλοιπους στο 6907-483-484, από όποια μας ακούτε, από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό, να διαβάζουμε έτσι τα μηνύματά σας στον αέρα, και είναι μια πολύ καλή, ένας πολύ καλός τρόπος επικοινωνίας που έχουμε μεταξύ μας. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και όταν επιστρέψουμε θα συνδεθούμε με τη Γερμανία. Ξέρετε, και το έχουμε ξανακάνει, το έχουμε ξαναπεί το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 15-20 μέρες, σχετικά με αυτές τις εκλογές που γίνονται στα κρατήδια της Γερμανίας και πόσο έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στην Γερμανία. Τώρα είχαμε και ένα άλλο φαινόμενο. Στο Βερολίνο, λέει, Τουρκάλα δήμαρχος. Καλό αυτό. Καλό με εντός εισαγωγικών, Κακό, καθόλου καλό. Βλέπουμε δηλαδή σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να αναδεικνύονται έτσι τοπικοί ηγέτες, να το πούμε, οι οποίοι δεν ανήκουν σε ευρωπαϊκά κράτη, δεν είναι γηγενείς ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό σίγουρα πρέπει να δημιουργεί προβληματισμό στο πού βαδίζει πλέον η Ευρώπη. Έτσι, και τι μπορεί να δούμε αύριο μεθαύριο, ακόμη και στη δική μας χώρα. Δημιουργεί προβληματισμό. Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει σε όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε δηλαδή σε πολλές χώρες, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, βλέπουμε τώρα έτσι να αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Και όλο αυτό προφανώς οφείλεται στα όσα βιώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες από τις εκάστοτε κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Έτσι, προφανώς και δεν είναι ικανοποιημένοι και ζητούν άλλου είδους λύσεις. Όλο αυτό λοιπόν θα το συζητήσουμε, θα το αναλύσουμε εκ νέου σε λίγο με τον καλεσμένο μας τηλεφωνικά. Θα συνδεθούμε με την Γερμανία και θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε περισσότερα πράγματα και για τις τελευταίες εξελίξεις, που μάλιστα δημοσκόπηση, η οποία είδε σήμερα το φως δημοσιότητας, δημοσκοπήσεις μάλλον, φέρνουν τον γερμανικό λαό σε ποσοστό 55%, λέει, να επιθυμεί την παρέτηση του καγκελάριου Μέρτς. Για να δούμε. Λοιπόν, για την ώρα δεν θα πω εγώ περισσότερα. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο. Δίνω πάσα στον Στέφανο για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο με πολύ περισσότερα. Δεν φεύγει κανείς. Μένετε συντονισμένοι στους 103 και 6 των FM και στο Focus. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 από Γεωματινό Μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε, περνάμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Εσείς μπορείτε να στέλνετε πάντα γραπτά μηνύματα στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Την καλησπέρα μας και στη φίλη μας την Ελισάβετ εδώ που μας γράφει. Καλό φθινόπωρο, λέει, να κρατήσει μέχρι τον Απρίλιο έτσι ο καιρός. Ελισάβετ μου, αν εννοείς να μην έρθει χειμώνας, δεν παίζει αυτό. Θα έρθει και ο χειμώνας, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Όλες οι εποχές καλές είναι. Να είμαστε καλά μόνο. Λοιπόν, σας προειδεάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής για το τι θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος με τον καλεσμένο μας και αφορά τις εξελίξεις στην Γερμανία, οι οποίες όμως δεν είναι μόνο στη Γερμανία. Αυτό το σκηνικό το πολιτικό αλλάζει σχεδόν σε πολλές χώρες, αν όχι στις περισσότερες και ίσως και στις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, και βλέπουμε τον κόσμο να στρέφεται σε άλλες επιλογές μετά από όσα ζει και όσα βιώνει τα τελευταία χρόνια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος των Παμακεδονικών Ενώσεων της Γερμανίας, ο κ. Γιάννης Γκέγκας, με τον οποίο προσφάτως έχουμε ξανασυζητήσει παρόμοιο θέμα μετά τη νίκη της AfD στη Σαξονία Ανχάλτ. Κύριε Γκέγκα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Τουτσίδη.
0: Λοιπόν, άλλη μία επικράτηση του συγκεκριμένου κόμματος σε κρατήδιο της Γερμανίας, αλλά είχαμε και κάτι ακόμα το οποίο είναι αξιοσημείωτο και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Στο Βερολίνο, Τουρκάλα δημαρχός. Δηλαδή, πού οδηγείται πλέον η Ευρώπη, αν βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι Ευρωπαίοι και είναι άλλου είδους γεννημένοι σε άλλες χώρες, και ξαφνικά τους βλέπουμε να ηγούνται τοπικών κυβερνήσεων, να παίρνουν θέσεις σε κυβερνήσεις, σε αξιώματα και όλα αυτά στην Ευρώπη. Δεν ξέρω πώς το βλέπουν οι Γερμανοί αυτό.
1: Ναι, όντως έχουμε τεκτονικές αλλαγές στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό. Μια ιστορική αποτυχία, άλλη μια αποτυχία για το κόμμα του καγκελάριου Μέρτς, για τους χριστιανοδημοκράτες. Και αυτό ανέδειξαν οι δύο κάλπες που στήθηκαν την περασμένη Κυριακή, από τη μία στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου αναδείχθηκε πρώτη δύναμη η εναλλακτική για τη Γερμανία, και μια δεύτερη στο Βερολίνο, όπου έφερε την αριστερά στην κυβέρνηση με επικεφαλής, όπως πολύ σωστά είπατε, μια γυναίκα τουρκικής καταγωγής. Επειδή ξεκινήσατε με το Βερολίνο, να σας πω ότι το κόμμα της αριστεράς πήρε 25,7%, είχε μια αύξηση 13,5% σε σχέση με τις εκλογές πριν 4 χρόνια. Mm-hmm. Εκεί το CDU, το κόμμα του Μέτζ, βγήκε δεύτερο, ωστόσο έχασε περίπου 10 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, και το AfD στο Βερολίνο βγήκε τρίτο με 16,3%. Πολύ κοντά στους χριστιανοδημοκράτες. Από ό,τι βλέπουμε, θα σχηματιστεί μια συμμαχική κυβέρνηση στο Βερολίνο, όπου η αριστερά, η Die Linke, θα συνεργαστεί με τους πρασίνους, που πήρε περίπου λίγο πάνω από 14%, και με τους σοσιαλδημοκράτες που πήρε περίπου 12%, και έτσι θα σχηματιστεί η κυβέρνηση. Βέβαια τώρα ακόμα βρίσκονται σε διερευνητικές συνομιλίες. Και όσο αφορά για την Elif Eralp, γιατί αυτό είναι το όνομα της νικήτριας του Βερολίνου και της επικεφαλής της Die Linke, μετέτρεψε, μπορούμε να πούμε, την οργή για την εκτείναξη των ενοικίων και τη στεγαστική κρίση και την ενίσχυση από την άλλη πλευρά της εναλλακτικής της Γερμανίας, όπου παρουσιάστηκε ως το αντίπαλο δέος, το μετέτρεψε αυτό σε μια εκλογική δυναμική. Αυτά που ξέρουμε για το πρόσωπό της είναι ότι οι γονείς της εγκατέλειψαν την Τουρκία μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του Εβρέν το 1980. Mm-hmm. Η ίδια έχει σπουδάσει νομική, είναι παντρεμένη, έχει δύο παιδιά και όπως όλα δείχνουν θα γίνει η πρώτη Τουρκάλα επικεφαλής της κυβέρνησης του Βερολίνου. Τώρα όταν αναφερόμαστε στο Βερολίνο, μιλάμε για μια πόλη με σχεδόν 4 εκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή στο περίπου σαν την Αθήνα.
0: Ναι, αυτό που θέλω να ρωτήσω βέβαια είναι πόσοι είναι τουρκικής καταγωγής εκεί στο Βερολίνο, γιατί η Γερμανία έχει πολλούς. Mm-hmm. Αν έχουμε μια εικόνα έτσι χοντρικά.
1: Εκεί ζει πάντως η μεγαλύτερη τουρκική κοινότητα εκτός Τουρκίας. Εδώ πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός, διότι δεν μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα έναν απόλυτο αριθμό, διότι υπάρχουν αυτοί που είναι καταγεγραμμένοι, που έχουν τουρκική υπηκότητα, και υπάρχουν όμως πάρα πολλοί οι οποίοι είναι μεν τουρκικής καταγωγής, αλλά έχουν πλέον πάρει τη γερμανική υπηκότητα. Mm-hmm. Οπότε οι αριθμοί των τουρκικής καταγωγής πολιτών κυμαίνονται από 200 έως 300.000. Μόνο στο Βερολίνο μιλάω. Γιατί σε όλη την Γερμανία είναι πάνω από 3 εκατομμύρια.
0: Άρα λοιπόν προφανώς η συγκεκριμένη στηρίχθηκε και από μεγάλη μερίδα Γερμανών, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ωστόσο και αυτό είναι ίσως ενδιαφέρον, ο στρατηγικός σύμβουλος της προεκλογικής εκστρατείας του νυν δημάρχου της Νέας Υόρκης, του Ζόραν Μαμντάνι, είχε επισκεφθεί την Άνοιξη στο Βερολίνο για να συμβουλεύσει την ΕΡΑΛΠ και γενικά το κόμμα της Αριστεράς για τις επικείμενες εκλογές. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα αντίστοιχο μοτίβο του Μαμντάνι, το οποίο πέρασε τον Ατλαντικό και εφαρμόστηκε στη Γερμανία, γιατί ας πούμε είδαμε ότι εργαλειοποιήθηκε επίσης η στεγαστική κρίση, όπως το έκανε και ο Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη, και ήταν τελικά αυτό αρκετά επιτυχημένο μοντέλο. Ακούσαμε από την ΕΡΑΛΠ ότι θα βάλει ένα ανώτατο όριο ενοικίου, ότι και εδώ και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά ας πούμε ριζοσπαστικό, λέει ότι έχει σκοπό να κάνει απαλωτρίωση περίπου 220.000 διαμερισμάτων που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων. Δεν ξέρω τώρα αυτό κατά πόσο πραγματικά θα καταφέρει να το υλοποιήσει, γιατί εδώ υπάρχουν και διάφορα νομικά κολλήματα. Πάντως, για να επανέλθω στην ερώτησή σας, καθοριστική για την μεγάλη άνοδο της D-Link στο Βερολίνο ήταν η ψήφος των νεότερων ηλικιών. Έχουμε εδώ και κάποια στοιχεία που παρουσιάστηκαν, δηλαδή από τις ηλικίες. Να ξέρετε ότι αυτή τη φορά ήταν η πρώτη φορά που μπόρεσαν να ψηφίσουν και οι 16χρονοι.
0: Mm-hmm. Ενδιαφέρον.
1: Οπότε, από τις ηλικίες από 16 ως 24 ετών ψήφισαν στο Βερολίνο την αριστερά 43%. Και από τις ηλικίες 25 μέχρι 34 ετών ψήφισαν περίπου το 49%. Δηλαδή οι πιο νέες ηλικίες ψήφισαν συντριπτικά αριστερά. Και βεβαίως αυτό που αναφέραμε και πριν για την τουρκική κοινότητα, και όχι μόνο, μάζεψε και τις ψήφους της πλειοψηφίας των μεταναστών που ζει στο Βερολίνο. Δηλαδή εδώ μπορούμε να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες. Προσφάτως είδαμε ότι και σε εκλογές της Σουηδίας και εκεί συντριπτικά οι αλλοδαποί, τέλος πάντων οι μετανάστες που είχαν δικαίωμα ψήφου, ψήφισαν ας πούμε συντριπτικά τους σοσιαλδημοκράτες ή τα αριστερά κόμματα. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρήθηκε και στο Βερολίνο. Και αν θέλετε ένα τελευταίο να πούμε εδώ για αυτό το συγκεκριμένο τουλάχιστον αποτέλεσμα, αυτές τις μέρες ακούστηκε και ένα σκάνδαλο. Με ποια έννοια? Ότι στη γιορτή που ακολούθησε μετά ας πούμε που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών, όπου έγινε πραγματικά γλεντιτρικούβερτο με μουσικές σε ανατολικούς ρυθμούς κτλ. Στη γιορτή αυτή εμφανίστηκε ένας αρχινονός, ο οποίος είναι γνωστός γιατί είναι μέλος της Λιβανέζικης μαφίας, ο οποίος είχε σχέση με βουλευτή της αριστεράς που στήριξε την ΕΡΑΛΠ. Αυτό έγινε αμέσως, έγινε μεγάλος ντόρος, αναγκάστηκε να βγάλει ο βουλευτής μια ανακοίνωση και να πει ότι δεν ήξερε με ποιον είχε να κάνει και παραιτήθηκε. Οπότε ακούστηκαν φωνές ότι Η Εράλπη, τέλος πάντων η αριστερά στο Βερολίνο, είχε άμεση ή έμεση σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Ορισμένοι είπαν ότι μπορεί και να υπήρξε και κάποιο είδους υπόγεια χρηματοδότηση της Elif Eralp. Και επίσης ακούστηκαν ότι το κόμμα αυτό είχε σχέσεις και με άτομα τα οποία είχαν να κάνουν με διάφορες, ας πούμε, παλαιστινιακές οργανώσεις και φώναζαν και κάποια συνθήματα κατά του Ισραήλ. Έγινε αρκετά ντόρος, πρέπει να πω, με αυτά τα θέματα.
0: Τώρα αυτό όλο, πριν πάμε σε άλλα θέματα που θέλω να ρωτήσω, πάντα σε σχέση με τις εκλογές που έγιναν εκεί, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει και εμάς εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή με πόση ευκολία δίνεται σε κάποιους μη Έλληνες η υπηκότητα, η ηθαγένεια, ακόμα και η ηθαγένεια δηλαδή, ναι, και το δικαίωμα ψήφου, έτσι. Και πώς μπορούν να αλλάξουν οι συσχετισμοί από τις ψήφους τέτοιων ανθρώπων, έτσι, που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, ας πούμε. Το ίδιο το βλέπουμε δηλαδή στη Γερμανία, πώς έχει γίνει.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό θέλει πραγματικά πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι μπορούμε να πούμε ότι αλλοιώνεται η εκλογική διαδικασία. Γιατί θυμάμαι, κύριε Τουτσίδη, λίγο πριν αλλάξει ο νόμος για το δικαίωμα να ψηφίζουν οι Έλληνες ομογενείς από το τόπο διαμονής τους, mm-hmm. είχαν ακουστεί κυρίως τότε από τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία τώρα στηρίζουν σε όλη την Ευρώπη οπωσδήποτε το δικαίωμα των αλλοδαπών και των μεταναστών να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου, διότι είναι το εκλογικό τους κοινό. Τότε όμως έλεγαν για τους ομογενείς, τους Έλληνες, ότι εάν ψηφίζουν από το τόπο διαμονής τους, που ούτως ή άλλως έχουμε εμείς δικαίωμα ψήφου, αν ψηφίσουμε δηλαδή από τη Γερμανία, από τις Βρυξέλλες ή από το Λονδίνο, από το Παρίσι στις εκλογές, έλεγαν ότι έτσι αλλοιώνεται το αποτέλεσμα των εκλογών. Το ίδιο όμως δεν αναφέρουν όταν πρόκειται για όλους αυτούς τους αλλοδαπούς οι οποίοι με λίγα χρόνια παραμονής στις χώρες παίρνουν εκλογικά δικαιώματα.
0: Και αποκτούν το δικαίωμα να αποφασίζουν για την τύχη της χώρας αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, προφανώς και ο Έλληνας του εξωτερικού πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία. Τώρα βέβαια το καλύτερο και το ιδανικότερο θα ήταν να συμμετείχαν οι Έλληνες του εξωτερικού στη διαδικασία αυτή διαζώσης σε κάλπη, έτσι, και να μην πάμε στη λογική της επιστολικής, διότι εντάξει, πολλά μπορεί να συμβούν.
1: Εκεί είναι αλήθεια, έχουν ακουστεί ότι έχουν γίνει διάφορα μαγειρέματα, δεν έχετε και πολύ άδικο σε αυτό.
0: Εντάξει. Για να δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο ξανά στις γερμανικές εκλογές και στην AfD, αυτό το κόμμα το

0: σύνολό της, έρχονται και μέσα στο 27 εκλογικές αναμετρήσεις σε κρατήδια και βλέπω σήμερα και δύο δημοσκοπήσεις από το, η μία είναι από το Ινστιτούτο Forsa που είναι από τα κορυφαία στη Γερμανία και η άλλη από το Ινστιτούτο INSA επίσης από τα κορυφαία στη Γερμανία σε δημοσκοπήσεις. Και τι λένε αυτές οι δημοσκοπήσεις, ότι το 55% των Γερμανών πολιτών ζητάει αυτή τη στιγμή από τον Φρίντριχ Μέρτς να παραιτηθεί από την καγκελάρια. Κάτι που ο ίδιος απέκλεισε βέβαια, δεν ξέρω βέβαια σοκοματικά στο CDU αν θα υπάρχουν εξελίξεις.
1: Έχετε δίκιο ότι ο καγκελάριος Μέρτς είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Μόνο ένα 11% δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένη από τη δουλειά που παράγει ο Μέρτς και η κυβέρνηση. Η πλειοψηφία, ναι, είναι υπέρ της παραίτησης του Μέρτς. Ωστόσο, η στρατηγική του Μέρτς είναι αυτή τη στιγμή να κερδίσει χρόνο. Mm-hmm. Διότι βάσει προγράμματος μέχρι τουλάχιστον τον Απρίλιο του 2027 δεν θα διεξαχθούν άλλες εκλογές σε κρατήδια που θα μπορούσαν, ας πούμε, να κλονίσουν περαιτέρω την κυβέρνηση. Οπότε με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να...
0: Του δίνεται πολιτικός χρόνος για να ανατρέψει έτσι. Ίσως την κατάσταση, έτσι.
1: Ναι, και επιμένει στην ανάγκη να συνεχιστεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης και υποστήριξε ότι οι αλλαγές που σχεδιάζει αποτελούν μια απάντηση στην ενίσχυση των αντισυστημικών πολιτικών δυνάμεων. Όμως, η ήττα που υπέστησαν οι χριστιανοδημοκράτες, ειδικά στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, ήταν κάτι το... απίστευτο, διότι στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας το CDU ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Και αυτό το ταμπού έσπασε στο Μεκλεμβούργο, όπως είπαμε, διότι πήρανε 4,9% και έμειναν εκτός κοινοβουλίου. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Και πού έγινε αυτό? Στην πρώην εκλογική περιφέρεια της Άγγελα Μέρκελ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι και αρκετά συμβολικό.
0: Έχει τη σημασία του, βέβαια.
1: Έτσι. Έμεινε οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο, αλλά πάντως δεν κατάφερε να μπει στο τοπικό κοινοβούλιο. Ήταν το χειρότερο φυσικά αποτέλεσμα των χριστιανοδημοκρατών. Το πιο κακό αποτέλεσμα στην ιστορία ήταν αυτό που είχε πάρει στις εκλογές της Βρέμης το 1951, όπου είχε καταγράψει ποσοστό 9%, αλλά τώρα μιλάμε ότι δεν κατάφεραν να εισέλθουν στη Βουλή. Και μπορώ να σας πω, επειδή και πριν σας ανέφερα κάποια ποσοστά στο Βερολίνο, στο Μεκλεμβούργο για παράδειγμα, στην ηλικιακή ομάδα από 16 ως 24 ετών, το κόμμα του Μέρτς πήρε 2%. Και στις ηλικίες από 25 μέχρι 34 ετών το CDU πήρε 3%. Δηλαδή καταποτίστηκε τελείως.
0: Άσε, είναι ιδιαίτερα.
1: Και αυτό κιόλας. Ναι, πείτε μου.
0: Τώρα βέβαια δεν ξέρω, στη Γερμανία και στα μέσα ενημέρωσης και ο κόσμος, έτσι φαντάζομαι ότι όλες αυτές τις μέρες είναι το κυρίαρχο θέμα συζήτησης αυτές οι εξελίξεις, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, γι' αυτό κιόλας ο τύπος έχει ασχοληθεί διεξοδικά. Για παράδειγμα, η εφημερίδα η Süddeutsche Zeitung έγραφε τώρα πριν λίγες μέρες ότι η ετιμιγορία του εκλογικού σώματος είναι σκληρή για όσους δεν έχουν εξαιρετική προσωπικότητα, είτε δεν έχουν κάποιο συναρπαστικό μήνυμα να καταθέσουν. Και περιγράφοντας το CDU ότι είναι τόσο νόστιμο όσο το ξερό ψωμί και τόσο ζωντανό όσο ένα νεκρό ψάρι. Έτσι περιέγραφε το κόμμα και λένε ότι είναι πλέον η σκιά του εαυτού του και πρόκειται για μια ταπείνωση που όμοια της δεν έχει ξαναζήσει ποτέ το κόμμα. Και το Tagesspiegel αναφέρεται στην απώλεια εμπιστοσύνης στους βασικούς παράγοντες της ομοσπονδιακής πολιτικής του Μέρτς. Και όσο για το μέλλον του, τον προτρέπει να παραιτηθεί τουλάχιστον από την προεδρία του κόμματος, κίνηση που, λέει η εφημερίδα, θα του έδινε την ευκαιρία να κατευνάσει κάπως τους επικριτές του και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην καγκελαρία του. και του προτείνουν να υιοθετήσει και λίγο πιο σκληρή στάση απέναντι στον κυβερνητικό του εταίρο, στο συνασπισμό δηλαδή με τους σοσιαλδημοκράτες, και λένε ότι αυτό μεν μπορεί να είναι λίγο επικίνδυνο, αλλά δεν έχει εξάλλου και πολλά πια να χάσει. Και με λίγα λόγια λένε ότι πρέπει να περισσότερο να δείξει πυγμή, και αν κάποια στιγμή δεν καταφέρει να κάνει, ας πούμε, να επιβάλλει την πολιτική που θέλει, να κάνει και αργότερα κάποια εθελούσια έξοδο, όπως είχε γίνει και σε περίπτωση τότε με τον Όλαφ Σόλτς και το FTP.
0: Ναι, ναι. Χαρακτηριστικά τη θυμόμαστε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα, λοιπόν, πάντως σε κάθε περίπτωση η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, γιατί εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε, η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού σε όλη την Ευρώπη, σε πολλές χώρες, κυρίως στις μεγάλες. Βλέπουμε, ας πούμε, και στη Γαλλία, για παράδειγμα, την άνοδο της Λεπέν. Βλέπουμε στη Γερμανία αυτό που γίνεται με την AfD, την εναλλακτική για τη Γερμανία. Βλέπουμε στην Ιταλία τη Μελόνι. Βλέπουμε, δηλαδή, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό σε πολλές χώρες της Ευρώπης, και αυτό προφανώς, αυτό που διακρίνουμε παντού, οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν πίσω τις χώρες τους, ξεκάθαρα.
1: Βέβαια, και βασικό ζήτημα παραμένει σε όλες αυτές τις χώρες το γεγονός ότι το λεγόμενο πολιτικό κέντρο συνεχίζει να διαβρώνεται, διότι τόσο στο Βερολίνο, όπου επικράτησε η αριστερά, όσο και στο Μεκλεμβούργο με την πρωτιά της εναλλακτικής της Γερμανίας, η οποία δεν θα καταφέρει, δεν θα μπορέσει τελικά να κυβερνήσει το Μεκλεμβούργο, παρόλο που βγήκε πρώτη, διότι κανένα άλλο κόμμα δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε μια συγκυβέρνηση των σοσιαλδημοκρατών με τους πρασίνους και την αριστερά, δηλαδή δεν θα αλλάξει από ό,τι φαίνεται η πρόεδρος εκεί. Όπως και να έχει, πάντως, τα κόμματα του κέντρου είναι υπερβολικά αδύναμα από πλευράς προσώπων και υπερβολικά κενά από πλευράς περιεχομένου για να μπορέσουν να συσπηρώσουν τον κόσμο γύρω τους. Και υπάρχει στη Γερμανία η επιθυμία για ένα νέο, ας πούμε, για ένα νέο πολιτικό ξεκίνημα και για εναλλακτικές λύσεις, ιδίως απέναντι στα κόμματα που κυβερνούν σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Για παράδειγμα, το CDU μαζί με το S5 δίνουν την εντύπωση πως παρότι είναι μηχανές, ας πούμε, με πολύ ισχυρούς κινητήρες, οι τροχοί τους σπινάνουν στην άμμο και δεν μπορούν να πάνε λίγο, ας πούμε, ένα βήμα μπροστά. Και η τάση είναι σαφής, κύριε Τσίδη. Τα κόμματα, ας πούμε, του καθεστωτικού συστημικού κέντρου, που αποτελούν, ας πούμε, τη μετάλλαξη των παλιών κεντροδεξιών κομμάτων, σαρώνονται εκλογικά στην Ευρώπη από σχηματισμούς της εναλλακτικής, συντηρητικής, λαϊκής δεξιάς, δεν ξέρω πώς θέλετε, της ταυτοτικής δεξιάς.
0: Εντάξει, ο καθένας ερμηνεύει διαφορετικά, εν πάση περιπτώσει, είναι όπως και να το πούμε.
1: Έτσι. Ακριβώς, γιατί η εκφράση. Δεν αλλάζει, γιατί οι εκφραστές της ελίτ και οι εφαρμοστές, ας πούμε, μιας αντιλαϊκής, αντιεθνικής ατζέντας που επιβάλλει κυρίως η γραφειοκρατία των Βρυξελών, αντικαθίσταται πολιτικά πλέον στις χώρες της Ευρώπης. Και τα παραδοσιακά κόμματα φαίνεται ίσως να έχουν ολοκληρώσει και τον ιστορικό τους κύκλο.
0: Μάλιστα, σημαντικό αυτό που λέτε. Και κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Φαντάζομαι ότι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις αποφάσεις, τουλάχιστον που πήραν στη Γερμανία, και είστε και άνθρωπος που κινείστε έτσι στην αγορά γενικότερα, είναι και το οικονομικό, έτσι. Γιατί η οικονομική κατάσταση της χώρας και των Γερμανών πολιτών έχει επιδεινωθεί δραματικά από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, έχετε δίκιο. Εξάλλου, αυτές τις μέρες η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της Γερμανίας, η IG Metall, κινητοποίησε τώρα προχθές τη Δευτέρα περίπου 175.000 εργαζομένους της αυτοκινητοβιομηχανίας σε περισσότερες από 280 πόλεις στη Γερμανία, και οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από εργοστάσια και κάποια κεντρικά γραφεία μεγάλων κατασκευαστών αυτοκινήτων και προμηθευτών, διαμαρτυρώμενοι για τις προγραμματισμένες περικοπές θέσεων εργασίας, το πιθανό κλείσιμο παραγωγικών μονάδων και τις πιέσεις για περισσότερο χρόνο εργασίας, και στο επίκεντρο βρίσκονται πιθανά λουκέτα σε μονάδες παραγωγής της Volkswagen και της Audi, εξέλιξη που θα μπορούσε να πλήξει ολόκληρες βιομηχανικές περιοχές. Δηλαδή, δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κίνδυνο. Όχι μόνο στη VW, αλλά και στην BMW, στη Mercedes, στην Bosch, στην Mahle. Και η κρίση αυτή συνδέεται με την, καταρχήν με την μείωση της ζήτησης στη Κίνα, που αποτελεί και τη σημαντικότερη ξένη αγορά. Και την ίδια στιγμή βέβαια οι κινέζικες εταιρείες εντείνουν τον ανταγωνισμό με χαμηλότερες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα και οι αμερικανικοί δασμοί επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Από την άλλη, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς από τους αναμενόμενους, επηρεάζοντας και αυτό τις πωλήσεις και την κερδοφορία πολλών κατασκευαστών. Και από την άλλη βγαίνει η Ένωση της Γερμανικής Αυτοβιομηχανίας και υποστηρίζει ότι η Γερμανία αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό μειονέκτημα λόγω του υψηλού εργατικού κόστους και των συγκριτικά, ας πούμε, λιγότερων ωρών εργασίας, και λέει ότι αυτές ακριβώς οι διαρθρωτικές αδυναμίες οθούν ορισμένες εταιρείες να μεταφέρουν τις επενδύσεις ή και την παραγωγή τους σε χώρες με χαμηλότερο κόστος, όπως για παράδειγμα στη Πολωνία, στη Τσεχία και αλλού. Οπότε υπάρχει αυτό, πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Βέβαια, τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, επειδή έχουμε και επικοινωνία μέσω Viber με μηνύματα με τους ακροατές μας και δεν θέλω να αφήνω τίποτε αναπάντητο. Ο φίλος μας ο Βασίλης μας γράφει εδώ στο Βερολίνο, λέει, ζουν περίπου 200.000 άνθρωποι τουρκικής καταγωγής, μας το είπατε πριν κι εσείς. Ο φίλος μας ο Σπύρος εδώ μας γράφει κάτι άλλο. Να σας ρωτήσω, λέει, οι δημοσκοπήσεις τι έδιναν πριν τις εκλογές? Πολύ σύντομα η απάντηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Ναι. Λοιπόν, στο Μεκλεμβούργο, όπου πήρε πάνω από 38% η AfD, έδειχνε ότι οι σοσιαλδημοκράτες ήταν περίπου 1-2 μονάδες μπροστά, ενώ έγινε ακριβώς το ανάποδο. Mm-hmm. Και στο Βερολίνο έδειχνε την αριστερά όντως πρώτη, αλλά πάρα πολύ κοντά με τους χριστιανοδημοκράτες, και τρίτη την εναλλακτική της Γερμανίας. Δηλαδή πρέπει να πω ότι αυτή τη φορά οι δημοσκοπήσεις δεν έπεσαν πάρα πολύ έξω, ήταν πολύ κοντά, πρέπει να πω. Εντάξει, ωστόσο δεν κατάφερα να προβλέψουν τελείως το αποτέλεσμα, αλλά δεν ήταν και πολύ μακριά.
0: Μάλιστα. Θα έχει το ενδιαφέρον του όταν έρθει η ώρα και για τις εθνικές εκλογές στη Γερμανία, εκεί να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκέγκα, για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, βλέπετε, δεν αφήνουμε κανένα παραπονούμενο και τα μηνύματά σας τα μεταφέρουμε, έτσι, για να παίρνετε και τις απαντήσεις. Θέλω να, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, να σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας. Πρώτα ο Θεός, θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εδώ στον Focus FM, στους 103 και 6 πάντα, στο καθημερινό μας ραντεβού. Αμέσως μετά θα παραδώσω τις κιτάλες στην Εύη Κιαγιά, στην εκπομπή Κωδικό Σέβη, και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus που θα ακολουθήσει. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Στέφανο Μανούλη που ήταν σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 7.

Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

σε όλους και σήμερα. Σήμερα Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη. Όλη η Ελλάδα έχει δροσιστεί. 14 βαθμοί Κελσίου μαθαίνω. Στην πατρίδα μου, τη Θεσσαλονίκη, το πρωί. Εδώ 20. Και το καλοκαίρι συνεχίζεται. Κανονικά. Έβρεξε σήμερα λίγο να μας παραπλανήσει ότι «Ουάου, μπήκαμε στο φθινόπωρο», αλλά δεν παίζει ρόλο. Μας παραπλάνησε και νομίσαμε όλοι ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Όχι. Μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί είχε σταματήσει η βροχή. Είχαν στεγνώσει τα πάντα, τόσο πολύ βροχή μιλάμε. Και η ζωή συνέχισε κανονικά. Όσο σας ζηλεύω εκεί στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και το παιδάκι μου. Ζηλεύουμε. Ζηλεύουμε, ναι. Τη δροσιά. Το χιόνι ενίοτε. Ε? Τους παιδότοπους. Παιδοτόπους. Και γενικότερα, ό,τι χάσαμε όταν φύγαμε από Θεσσαλονίκη πριν από σχεδόν 6,5 χρόνια. Σας ζηλεύουμε, να ξέρετε. Πάμε να ξεκινήσουμε λιγάκι με κάποια θέματα τα οποία τρέχουν με την ταχύτητα του φωτός, αλλά μερικοί νομίζουν ότι αυτά δεν είναι σημαντικά. Ε? Δεν τα προωθούν καν. Δεν κάνουν καν ερωτήσεις. Και εγώ αναρωτιέμαι, όταν παρακάμπτεις ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ένα σκάνδαλο, μήπως είσαι μπλεγμένος βαθιά με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μόνο αυτή μπορεί να μπαζώνει, να συγκαλύπτει και να αθωώνει εγκληματίες. Και μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, για την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ναι. Συνεχίζει και βγαίνει με τη διπλάσια ταχύτητα σε όλα τα συστημικά μέσα για να μιλήσει ως επιτοπλίστων για το ότι έκανε τα μούτρα ακραίας της Ούρσουλας. Ανεξάρτητα αν ψήφισε όλα τα οποία έχει προτείνει εδώ και χρόνια. Η Ούρσουλα τα ψήφισε όλα με δύο χέρια. Μεταναστευτικό. Ναι, όλα. Όπλα για την Ουκρανία. Ναι. Ναι σε όλα. Ναι σε όλα. Μεταλλαγμένα. Ναι σε όλα. Ναι σε όλα και βγαίνεις και αντιμιλάς για ποιο λόγο. Εγώ αν ήμουν η Ούρσουλα και δεν ήταν συνεννοημένη μαζί σου προφανώς για το σόου αυτό, θα σου έλεγα για μισό λεπτό. Εγώ είμαι ρατσίστρια, αφού και εσύ ψήφισες το νόμο μαζί μου για να έρχονται λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Για μισό λεπτό. Εγώ είμαι φιλοουκρανή όταν εσύ ψήφισες να στέλνουμε όπλα και οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία. Για μισό λεπτό. Για όλα όσα είπε, παίζοντας ένα κακό θέατρο, εγώ αν ήμουν η Ούρσουλα θα της είχα απαντήσει δεόντως. Αλλά επειδή δεν της απάντησε, εγώ είμαι 1000% σίγουρη ότι ήταν προσυνεννοημένο όλο αυτό το θέατρο. Γιατί? Γιατί δύο μέρες πριν είχε αρθεί η ασυλία της απατεώνησσας σύμφωνα με την Κοβέση και με τα δικαστήρια. Έχει κάνει ένα κόμμα με πλαστές υπογραφές, με υπογραφές ανθρώπων στους οποίους η ταυτότητα ήταν αλλαγμένη. Υπογραφές που βάλανε με παλιά ταυτότητα. Υπογραφές από νεκρούς. Υπογραφές ανθρώπων οι οποίοι δήλωσαν ότι εγώ δεν υπέγραψα. Και αυτό από ένα γραφολόγο πάρα πολύ άνετα βγαίνει στην επιφάνεια. Και βγήκε. Και ξαναρωτάω,
γιατί ενώ έχουν διπλασιαστεί οι εμφανίσεις της στα συστημικά μέσα. Μία στο ραδιόφωνο, την ίδια μέρα στην τηλεόραση, την επόμενη μέρα στην τηλεόραση, ξανά στην τηλεόραση σε όλα τα κανάλια. Γιατί? Γιατί κανείς δεν την ρωτάει για το ότι έχει αρθεί η ασυλία της και αυτή τη στιγμή είναι υπόδικη. Αυτή τη στιγμή περιμένει την ημερομηνία για να δικαστεί. Γιατί? Τι συμβαίνει? Πώς θα καλυφθεί αυτό το σκάνδαλο, πώς? Περιμένω με αγωνία να δω. Περιμένω με αγωνία. Όσο για τους συνεργάτες της, μούγκα στη στρούγκα, εξαφανισμένη από παντού. Εξαφανισμένη, ούτε το συζητάνε, ούτε το σχολιάζουνε. Τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί με το Μέγαρο Μαξίμου? Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να κατηγορείται με αποδείξεις για πλαστογραφία και τελικά να αθωωθεί? Αλήθεια τώρα. Περιμένω με αγωνία. Και μετά θα δείτε τι έχει να γίνει. Όχι από μένα. Γενικά, τι θα γίνει όταν ένα κόμμα με πλαστές υπογραφές, με νοθεία στις εκλογές, που μου έκλεψε ξεκάθαρα την έδρα, έκλεψε την έδρα από την Ελληνική Λύση, είμαι η πρώτη επιλαχούσα, έπαιρνα την έδρα μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί, αλλά μετά από μία ώρα ξαφνικά όλοι εμφανίστηκαν να ψηφίζουν τη χωριατοαφρούλα. Πώς γίνεται αυτό? Θα μου πείτε, όλα γίνονται με την οθεία. Ναι, αλλά ποιος προώθησε την οθεία? Ποιος είναι πίσω? Ποιος ακριβώς κινεί τα νήματα? Να το δούμε. Ποιος ακριβώς κινεί τα νήματα, αφρούλα, για σένα, που εντελώς καφνικά, εκεί που έτρωγες ένα πιάτο φακές στη γιαγιά σου, που ζούσες με 3.000 ευρώ το χρόνο, ξαφνικά διαφημίστηκες, έκανες κόμμα, έκανες εκστρατείες, σε βγάζαν όλα τα κανάλια. Όχι, όχι, δεν παίζει ρόλο. Δεν έβαλε το χεράκι το Μητσοτάκης. Όχι, όχι, όχι, όχι. Μην είστε κακοπροαίρετοι. Μάλλον μόνη της το έκανε. Είχε κάποιες επαφές με επιχειρηματίες. Ναι, αλλά δεν πρέπει να πει από πού βρήκε τα λεφτά. Δεν πρέπει να το πει. Όταν ρωτηθεί, που δεν έχει ρωτηθεί, πού βρήκε τα λεφτά για προεκλογική εκστρατεία, δεν πρέπει να απολογηθεί? Δεν πρέπει, κούλι, δεν πρέπει. Μετλέν, δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Άμα δεν πρέπει, όλα καλά. Θα δούμε τώρα πόσο καλά θα είναι. Περιμένουμε. Κανένας μήνας έμεινε. Περιμένουμε. Να δούμε τι θα γίνει και πώς θα καλύψουνε αυτό το σκάνδαλο. Γιατί είναι πρώτη στο μπάζωμα και πρώτη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη. Τι? Δεν είναι δεκανίκη του Κούλη? Γιατί? Επειδή το λέει αυτή? Γιατί? Επειδή ο Κούλης ψήφισε, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας της, αλήθεια? Και να μην ψήφιζε δηλαδή, τι θα γινότανε? Και ξαναλέω, όταν ξέρεις ότι ένας άνθρωπος είναι απατεώνας και ψηφίζεις σύσσωμο σαν κόμμα Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτός δεν είναι απατεώνας, ενώ ξέρεις ότι είναι απατεώνας, αυτό είναι και ο θάνατός σου. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα χρησιμοποιούσε ένα φθαρμένο δεκανίκι και θα το υποστήριζε κιόλας. Το δεκανίκι πρέπει να είναι σωστό. Πρέπει να βγάζει ένα ποσοστό 4-5-6% να μπορέσει να αποτελέσει δεκανίκι. Αν το δεκανίκι είναι κουτσό, το ίδιο το δεκανίκι, εννοείται, δεν θα το υποστηρίξει σαν κόμμα να ξεφτυλιστείς. Εντάξει, γιατί πολλοί ακόμη έχετε την απορία από αυτό που βγήκε η ΕΠΗ ίδια. Η ίδια δηλώνει ηθική. Η ίδια δηλώνει πατριώτησα.
η ίδια δηλώνει κατά των λαθρομεταναστών. Η ίδια δηλώνει υπέρ της δικαιοσύνης. Ψήφισε όμως όλα τα αντίθετα, τα οποία πρότεινε η Νέα Δημοκρατία. Και συνεχώς ψηφίζει ό,τι προστάζει η Νέα Δημοκρατία και περιμένει τώρα η Νέα Δημοκρατία να τη σώσει. Όχι. Τον απατεώνα, τον οφθαλμοφανή απατεώνα, κανένα κόμμα δεν θέλει να το σώσει. Και σταματάω εδώ και πολλή ώρα έφαγα από την εκπομπή να μιλάω για υπόδικους. Περιμένουμε να δούμε αν η δικαιοσύνη θα λειτουργήσει. Πάμε στα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Ο Ιωάννης. Κυρία και γεια, συγχαρητήρια για τη χθεσινή εκπομπή μου. Ο Νίκος Α μου λέει, Εύη καλησπέρα, θα σου γράψω κάτι που είμαι βέβαιος ότι δεν θα το πιστέψετε όσοι το διαβάσετε. Ήταν το μακρινό 1967 στο γυμνάσιο Μεταμόρφωσης, όπου το σύνολο μαθητών πρώτης γυμνασίου, 109 αίθουσες διδασκαλίας, μία τμήμα, ένα φαντάζει απίθανο, είναι όμως αληθινό. Δεν πολύ καταλαβαίνω τι μου λες, όμως καταλαβαίνω ότι και πάλι υπήρχε και τότε ένα περίεργο πράγμα, γιατί μου λες ότι μόνο οι μαθητές που το επίθετό τους άρχιζε, όπως το δικό μου από Α, ήμασταν περίπου 20 μαθητές. Το γυμνάσιο ήταν μεικτό αρένων φυλαίων. Από τους 109 μαθητές καταφέραμε να τελειώσουμε και την έκτη τάξη περίπου 60. Πάντα σε μία αίθουσα διδασκόμενη. Τρελό, ε! Λοιπόν, φίλε μου, έχω να σου πω ότι μάλλον αυτό συνάδει με το χθεσινό που είπα εγώ στην εκπομπή μου. Αν θέλουνε να μην προσλάβουν νέους καθηγητές και να χωρίσουν τα τμήματα, να τα κάνουν με 20 μαθητές, μπορούν να φτιάξουν κάλλιστα ένα αμφιθέατρο, όπως μου γράφεις εσύ εδώ, να έχει μέσα 100 μαθητές, δηλαδή 5 επί 20, 100, αντί για 5 καθηγητές να διδάσκουν σε 5 τάξεις, να διδάσκει ένας καθηγητής και να γλιτώσουν την πληρωμή άλλων εκπαιδευτικών. Ε? Αυτό είπα χθες. Αν δεν θέλουν, που δεν θέλουν να προσλάβουν ανθρώπους εκπαιδευτικούς να μπουν να διδάσκουν, μπορούν να τα κάνουν μπάχαλο. Γιατί το 1967, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν μπάχαλο. Ας το κάνουν λοιπόν και τώρα, ένα αμφιθέατρο μεγάλο, να βάλουν 100-200 μαθητές μέσα και να βάλουν ένα δάσκαλο να διδάσκει. Εντάξει, ας το κάνουν έτσι. Και να μην κοροϊδεύουν τα παιδιά με συγχωνεύσεις τάξεων. Εντάξει, γιατί τα κοροϊδεύουν. Και κοροϊδεύουν τους εκπαιδευτικούς που περιμένουν χρόνια να διοριστούν. Αλλά αυτοί όχι. Δεν θέλουν να διοριστούν, θέλουν να κοροϊδεύουν τον πλανήτη και να λένε ότι μειώθηκε η ανεργία. Ξέρετε πώς? Θα σας πω εγώ πώς μειώνεται μια ανεργία. Όταν δεν δηλώνεται ένας άνθρωπος τετράωρης εργασίας σαν άνεργος. Όταν δεν δηλώνεται ένας άνθρωπος δίωρης απασχόλησης σαν άνεργος. Έτσι μειώνεται η ανεργία στα χαρτιά.

Έτσι νομίζετε ότι είμαστε όλοι ηλίθιοι, ε? Άντε να χαθείτε, απατεώνες. Άντε να μου χαθείτε, πραγματικά, δηλαδή είμαι εντελώς εξοργισμένη. Και πιο πολύ είμαι εξοργισμένη με το ότι αυτή τη στιγμή διαφημίζεται ότι παίρνουμε επενδυτικές βαθμίδες να τις βάλουμε πού δεν θα πω, είμαι μια κυρία. Τις επενδυτικές βαθμίδες του Moody's. Ξέρω πάρα πολύ καλά πώς ακριβώς δίνονται επενδυτικές βαθμίδες. Και πάρα πολύ καλά ξέρω και γνωρίζω ότι όταν σου δίνουν μια επενδυτική βαθμίδα, θεωρούν ότι χρειάζεται εσύ να κάνεις μεγαλύτερες υποχωρήσεις. Και όχι. Εγώ αυτό βλέπω. Να μην το βλέπω. Να μην το γνωρίζω. Δεν το κάνουν για αυτό, για να κάνεις μεγαλύτερη προσπάθεια να γίνεις καλύτερος. Τι καλύτερος? Πιο καθήκη δηλαδή. Πιο καθήκη. Όταν το 87,4% σύμφωνα με την Ελστάτ των Ελλήνων, 87,4% αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία για να τα βγάλει πέρα οικονομικά, και όταν αυτό το ποσοστό είναι το χειρότερο στην Ευρώπη, τι να μου πει εμένα η βαθμίδα? Τη βαθμίδα να την κάνετε υπόθετο και να τη βάλετε εκεί που μπαίνουν τα υπόθετα. Τι να την κάνω εγώ τη βαθμίδα, επενδυτική βαθμίδα? Γιατί με έκανε πιο πλούσιο τις προηγούμενες χρονιές η επενδυτική βαθμίδα? Ε, με έκανε πιο πλούσιο? Μου έλυσε το οικονομικό μου πρόβλημα? Έλυσε το οικονομικό πρόβλημα των νοικοκυριών που δεν τα βγάζουν πέρα γιατί βλέπουν το μισθό τους ή τη σύνταξή τους να τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο? Πότε έγινε, πείτε μου, τα τελευταία 50 χρόνια, πότε μία επενδυτική βαθμίδα βοήθησε τον Έλληνα να ζήσει? Πότε? Ποτέ! Όλα αυτά είναι μπαρούφες για να ξεγελάνε τον εγκέφαλο του Έλληνα. Όμως ο εγκέφαλος του Έλληνα πλέον δουλεύει, και πάντα δούλευε έτσι, με το στομάχι του. Και το στομάχι είναι το πιο έξυπνο όργανο. Είναι το όργανο που δίνει σήμα στον εγκέφαλο. Πεινάω! Ενώ ο εγκέφαλος δεν μπορεί να σου πει πεινάω. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να σου πει ότι δεν είμαι εδώ ή είμαι εδώ και σκέφτομαι. Το στομάχι στέλνει σήμα στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος εκτελεί. Είναι το εκτελεστικό όργανο. Όταν είναι άδειος, δεν στέλνει σήμα πουθενά. Απλά είναι άδειος. Απλά δεν λειτουργεί. Δεν ειδοποιεί για το κενό. Και αυτό είναι πρόβλημα. Σε σύγκριση τουλάχιστον με το στομάχι που ειδοποιεί για το κενό, ότι πεινάει, ο εγκέφαλος είναι ένα εκτελεστικό όργανο. Λαμβάνει την πληροφορία ότι πεινάει το στομάχι και εκτελεί εντολές. Σου λέει, τρέχα να πάρεις να φας κάτι. Πεινάει το στομάχι. Κάτι σαν το διακοπούλι είναι ο εγκέφαλος. Εκτελεί εντολές. Ξεκάθαρα. Το διακομόδησα λιγάκι, αλλά φαντάζομαι ότι οι ακροατές του Focus FM ήδη έχουν εκπαιδευτεί σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών να καταλαβαίνουν τα νοήματα με τα οποία μιλάμε όλη η παραγωγή του Focus FM. Γιατί κοιτάξτε κάποιο πράγμα το οποίο συνηγορεί στο ότι μερικοί δεν ακούν την εκπομπή και άρα δεν καταλαβαίνουν καθόλου το πνεύμα

0: των λεγόμενων των παραγωγών του Focus, αλλά και των δικών μου. Γράφει ο Λάβρος ο Δρόσος. Καλησπέρα, Λάβρο. Από τη δημοσκόπηση του political.gr, αυτό του διοργανωτή καλυστίων, Νίκος Καραμανλής, ο οποίος από την ώρα που έγινε κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία το 2019 έχει γίνει εκδότης και εργολάβος. Όπως βλέπετε στη δημοσκόπηση που διενεργεί για λογαριασμό του χαμετυπίου του, δεν υπάρχει ελληνική λύση. Το political.gr έκανε δημοσκόπηση στο οποίο δεν υπήρχε ελληνική λύση. Ωραία, μάνα, φόβος, Παναγία μου, φόβος και τρόμος. Οπότε γράφει ο Λάμπρος, εύλογα, διερωτώ με, πώς τελικά η δημοσκόπηση του political ψάχνει να βρει το δεύτερο έχοντας δεδομένα πρώτο, ως πρώτο, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Διαφορετικά δεν εξηγείται το γιατί δεν διερωτάται ο κόσμος για το αν θα ψήφιζε ελληνική λύση. Και του γράφω από κάτω το εξής. Λοιπόν, κόφτω. Εγώ θα ψήφιζα Νέα Δημοκρατία γιατί είναι το μόνο κόμμα που μου έβαλε 900 ευρώ πρόστιμο για μάσκα. Το μόνο κόμμα που έβαλε πρόστιμο στη μάνα μου 100 ευρώ επειδή δεν εμβολιάστηκε. Το μόνο κόμμα που παίρνει σπίτια από Έλληνες. Το μόνο κόμμα που μας δίνει επιδόματα αξίας δραχμής. Το μόνο κόμμα που είναι το πρώτο σε μπαζώματα και συγκαλύψεις. Είναι πρώτο σε όλα. Εσύ τι πρόβλημα έχεις? Λέω στο φίλο μου το Λάμπρο. Είσαι τίποτα τρολάκι? Τι δεν καταλαβαίνεις? Αν φύγει ο Κούλης, ο Κουραβιές, συγγνώμη, ο Κούλης, θα μας επιτεθούν οι Τούρκοι, ρε. Το είπε και ο έγκυρος, έντιμος, ηθικός, ασχημόφατσα Φλωρίδης. Ουστ, φασίστα, Λάμπρο. Δεν τα είπατε όλα, μου γράφει ο Μιχάλης ο Κουρτίδης. Ο ΠΚΠ, παρακολουθήσεις, απευθείας αναθέσεις, υδρόμετρα, ακρίβεια στα τρόφιμα, καύσιμα, ανατείναξαν τα μηχανήματα εξόριξης. Ήχος ως κι εγώ ξεχνώ, αλλά τον Άδωνη ποτέ. Μου γράφουν διάφορα από κάτω και μου γράφει ένας Χρήστος. Μπράβο ρε Χρήστο, μπράβο, να είσαι καλά. Τελείωσε λέει το παραμιλητό ή θα πεις και για ΟΠΕΚΕΠΕ ή επειδή είσαι από Κρήτη δεν το ακουμπάς? Δεν απάντησα, τι να απαντήσω? Τι να απαντήσω, πέστε μου. Εγώ ο ΠΚΠ, ναι. Είχαμε στην κληρική λοιπόν που λέτε 500 πρόβατα. Εγώ είχα δηλώσει παραπάνω 1500 πρόβατα στην κλινική που δούλευα. Χρήστο Σημεωνίδη, είσαι φάουλ. Πιο φάουλ δεν γίνεται. Δεν σου απάντησε κανείς, δεν ασχολήθηκα κι εγώ γιατί τι να ασχοληθώ. Με λίγα λόγια θέλω να σας πω το εξής. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει το μυαλό του στη θέση του και δεν έχει κατέβει το μυαλό του σε άλλο σημείο του σώματος, μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι ζούμε εδώ και 7 χρόνια. Μπορεί να καταλάβει ακριβώς ποιους ψηφίζουν κάποιοι ανεγκέφαλοι εδώ και 7 χρόνια και μπορεί πλέον να καταλάβει ότι η αποχή δεν μας συμφέρει εμάς τους σκεπτόμενους. Οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουν καν ότι δεν τους συμφέρει. Δεν θα ασχοληθώ με αυτούς. Αλλά πραγματικά είναι φοβερό, έτσι, είναι φοβερό ακόμη και σήμερα να μην έχεις καταλάβει ότι έφαγες τον παπά με τα εμβόλια, ότι έφαγες τον παπά με την ψεύτικη πανδημία, ότι έφαγες τον παπά με τα επιδόματα. Εντάξει, αυτό είναι πολύ βαρύ. Και ότι συνεχίζεις και τρως τον παπά γενικότερα. Και όταν ένας πίπης, ο Φακιδομήτης, που είναι υπουργός υγείας, βγαίνει και ρωτάει δημοσιογράφο αν έχει πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή, εκεί σβήνει ο ήλιος, γίνεται νύχτα και ο Θεός βοηθός. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το α και το ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Καραγιάννη τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε την εκπομπή Κωδικός Εύη, που μεταδίδεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 7 έως τις 8 μετά μεσημβρίας. Ακούτε την εκπομπή επίσης, όσοι θέλετε, από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Σήμερα δεν έχω πολλά ιατρικά θέματα. Θέλω να σχολιάσω όλα αυτά τα εξευτελιστικά πραγματικά νέα σε μια Ελλάδα που οδεύει από το κακό στο χειρότερο σε όλους τους τομείς, και πρέπει λίγο να τα βάλω σε μια τάξη σύμφωνα με τη δική μου κρίση. Να με συγχωρέσετε όλοι όσοι μπήκατε για να ακούσετε ιατρικά νέα. Όταν θα έχω ιατρικά νέα, πιστέψτε με, θα βγω και σε έκτακτο στο κανάλι μου στο YouTube. Προς το παρόν, όλα βαίνουν ήσυχα όσον αφορά τα ιατρικά δεδομένα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν τα ιατρία, οι κλινικές που προωθούν θεραπείες ευεξίας. Τα περισσότερα είναι απατεώνες έχουν σαν θεραπείες και με χιλιάδες ευρώ, αλλά υπάρχουν αφελείς ακόμη, όπως αυτούς που είχαμε πριν από 20-30 χρόνια που πήγαιναν να τους διαβάζουν το φλιτζάνι. Κάπως έτσι. Πήγαιναν να τους αφήνανε τσιγκάνες να τους διαβάσουν το χέρι. Μη πληρώνανε να τους πούνε τα ταρό. Όσο θα υπάρχουν αγράμματοι, αμόρφωτοι, αφελείς, κακομύριδες με όλη την έννοια της λέξεως, τόσο θα τροφοδοτούνται και θα ταΐζονται τέτοιες απατεωνιές, σαν τη χαρτομαντία, καφεμαντία, ταρομαντία, χειρομαντία, κβαντική ιατρική, βιοσυντονισμός, όλα αυτά είναι στο ίδιο στον ίδιο χώρο. Τα μεν ξεκάθαρη απατεωνιά σαν την χαρτομαντία, τα δε ξεκάθαρη ψευδοεπιστήμη. Τι λέμε ψευδοεπιστήμη? Ψευδοεπιστήμη λέμε όταν μία επιστήμη δεν μπορεί να αποδείξει τα λεγόμενά της. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να αποδείξω σαν κβαντική ιατρός. Το κβαντική ιατρός είναι το νούμερο ένα απατεωνιά, έτσι. Δεν μπορεί να κλέψανε τον όρο από την κβαντική ιατρική. Βρε απατεώνες, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Κάρη. Αναφέρομαι σε όλους τους κβαντικούς ιατρούς. Σας ακούνε οι φυσικοί και σε λίγο θα γίνει μίμηση εναντίον σας. Δεν σας έχουν πάρει χαμπάρι. Ναι, τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί η ιατρική για τη διάγνωση, ναι, βασίζονται στην κβαντική μηχανική. Δεν υπάρχει όμως κβαντική ιατρική. Είναι ψευδοεπιστήμη. Μη αναγνωρισμένη. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα βγει ένας φυσικός, άμα βγει ο αδερφός μου που έχει και διδακτορικό και πει, εγώ έχω διδακτορικό στα λέιζερ της ιατρικής, άρα είμαι γιατρός των λέιζερ, τι θα πείτε εσείς? Θα πείτε, ωραία, τι απατεώνας είναι αυτός? Όχι, δεν θα το πείτε. Ξέρετε, θα πείτε, wow, ο γιατρός των λέιζερ. Καταλαβαίνετε ότι σας ξεγελάνε. Είναι απατεώνες και θέλουν με τίτλους να αποκομίσουν έσοδα από όλους τους αφελείς αγράμματους, αμόρφωτους συμπολίτες μας. Το έχετε καταλάβει? Έχετε καταλάβει ότι δεν υπάρχει ούτε ειδικότητα ομοιοπαθητικής, ούτε κβαντικής ιατρικής, ούτε ιατρικής βιοσυντονισμού, αλλά άτομα σαν την Κάρη και σαν τους γιατρούς που μπήκανε φυλακή. Λέγανε ότι εξειδικεύονται σε αυτές τις ψευδοεπιστήμες. Η Κάρη εξειδικεύεται στις ίδιες επιστήμες, αλλά δεν είναι απατριώνησα. Γιατί? Γιατί δεν πέθανε ο Μαζονάκης στο ιατρείο της? Βρε, συγκεντρωθείτε βρε, έχουμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα να λύσουμε στην Ελλάδα και εσείς σαν πραγματικά πρόβατα, πραγματικά ανίδεους, δεν μιλάω για τους ακροατές του Focus FM, γιατί εσείς με ακούτε τώρα 5 χρόνια και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς είναι αλήθεια και τι ψέμα. Μιλάω στους υπόλοιπους. Είναι δυνατόν να βλέπετε τώρα ότι μπαίνουν φυλακοί άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζανε τις ίδιες πρακτικές? Κβαντική, ιατρική, βιοσυντονισμό, αλλά και πλασμαφαίρεση. Γιατί? Επειδή έγινε η πλασμαφαίρεση αιτία να δολοφονηθεί ο Μαζονάκης, να μην κοιτάξουμε τα υπόλοιπα που διαφήμιζε το ιατρείο τους για ευεξία, μακροζωία και όλες τις παπάντζες. Πραγματικά με λυπεί το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη το 2026 ευκολόπιστοι άνθρωποι που υπήρχαν τη δεκαετία του 60, του 70, του 80. Ακόμη υπάρχουν ευκολόπιστοι που τους πείθουν χειρομάντισες, κβαντικές γιατροί, ομοιοπαθητικοί. Και μην ξανακούσω, εγώ δεν με βοήθησε η κλασική ιατρική, με βοήθησε η ομοιοπαθητική. Γιατί θα σου πω το εξής. Η ομοιοπαθητική βοηθάει τόσο όσο βοηθάει ένας ψυχίατρος. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Είχα θανάτους, σας το έχω ξαναπεί, θανάτους ασθενών που νόμιζαν ότι η μνήμη του νερού βοηθάει. Και σαν ασθενής από συστηματικό ερυθυματώδη λύκο αποφάσισαν να ακολουθήσουν την ομοιοπαθητική και κόψανε τα φάρμακα της κλασικής ιατρικής. Και μαντέψτε, 6 μήνες μετά ταξιδέψανε στον παράδεισο. Έτσι. Κανένας δεν θα με πείσει εμένα όταν ξέρουμε όλοι ότι η ομοιοπαθητική είναι ψευδοεπιστήμη. Κάνει και όταν έχω προσωπικές εμπειρίες από την καριέρα μου στην ιατρική, μετά από 30 χρόνια, κανείς δεν πρόκειται να με πείσει ότι η ομοιοπαθητική βοηθάει έστω και στο παραμικρό έναν άνθρωπο. Δεν μπορείτε να με πείσετε, ό,τι και να κάνετε. Εντάξει. Λοιπόν, και όσοι μου γράφετε σε σχόλια, η ομοιοπαθητική βοηθάει, τι βοηθάει? Μήπως αν δεν πήγαινες πουθενά και δεν έκανες καμία θεραπεία, ο οργανισμός σου σε βοήθησε να καταπολεμήσεις τα πάντα? Γιατί η ομοιοπαθητική, με το να σου δίνει το φάρμακο 1000 φορές αραιωμένο σε νερό, να σου δίνει νερό και να σου λέει ότι έχει μνήμη το νερό, γι' αυτό θεραπεύτηκες, σκέψου λιγάκι, αν έχεις λίγο εγκέφαλο, σου έχει απομείνει ακόμη. Μήπως, αν δεν έκανες απολύτως τίποτα, μήπως θα γινόσουν καλά ούτως ή άλλως, γιατί ο οργανισμός σου ήταν τόσο καλός ούτως ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μόνος του. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Βλέπω ότι οι ψευδοεπιστήμες πλέον, αν και δεν είμαστε στο 1960, έχουν πάρει τα πάνω τους. Και φταίει η διαφήμιση, και φταίει το ίντερνετ, και φταίνε άνθρωποι σαν την... πώς τη λέγανε? Μπουλέ, πουλέ. Δημοσιογράφοι που προπαγάνδιζαν και διαφημίζανε ψευδοεπιστήμες. Και μου γράφει και ένα στα σχόλια. Κάνεις λάθος, στην Ρωσία η κβαντική ιατρική χρησιμοποιείται και είναι πολύ δημοφιλής και... Λες ψέματα! Λες ψέματα! Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακριβώς επικαλείσαι τη Ρωσία. Γιατί ακριβώς? Τι ακριβώς αποσκοπείς? Σε τι ακριβώς αποσκοπείς? Πες μου, καταλάβω. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Στη Ρωσία, κβαντική ιατρική. Αλήθεια, ομοιοπαθητική. Αλήθεια τώρα. Θέλεις να επικοινωνήσω με τη δασκάλα η οποία με δίδασκε 5 χρόνια ρωσικά, να μου πει τι ακριβώς γίνεται, να σε ξεφτυλίσω? Πρέπει να μου στείλεις ονοματεπώνυμο για να σε ξεφτυλίσω με ονοματεπώνυμο. Όχι έτσι. Στη Ρωσία η κβαντική ιατρική και η ομοιοπαθητική είναι πολύ μπροστά. Αλήθεια τώρα? Αλήθεια τώρα? Ονοματεπώνυμο θα μου γράψεις, θα μου στείλεις mail στο ezenkagia@hotmail.com και θα τα πούμε οι δυο μας με ονοματεπώνυμο. Εντάξει? Λοιπόν, γιατί πολύ παπάντζα έχει βγει και έχει διαφημιστεί και έχει γίνει σουρεάλ. Πάμε παρακάτω. Σοκάρει ο Κασιδιάρης στο BNTV. Δεν σας έχω μιλήσει για Κασιδιάρη. Ναι. Πρέπει και γι' αυτό. Σήμερα η εκπομπή σας είπα δεν έχει ιατρικό περιεχόμενο. Έχει πολιτικό περιεχόμενο. Η Συμμαχία Ελλήνων θα πάρει 17% στις εκλογές. Ποιος το είπε? Ο Φυλακόβιος. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε εμβολιαστεί για την COVID. Είχε κάνει 2 δόσεις ή 3, δεν ξέρω, για να είναι νοσοκόμος στα ιατρεία της φυλακής. Δηλώνει τώρα ότι θα είχε διαλύσει, λέει, τη Νέα Δημοκρατία αν δεν ήταν φυλακή. Τι λέει, αλήθεια τώρα? Η Νέα Δημοκρατία τώρα τρέμει. Μη σου πω ότι ήδη έχει κατεβάσει μπλερέζες, έχει τρομοκρατηθεί απίστευτα που σε έβγαλε από τη φυλακή. Λες και δεν σε έβγαλε σε κάθε φορά που είχαμε εκλογές, δεν σε έβγαζε από τη φυλακή, σε κρατούσε μέσα, αφού εγώ θυμάμαι. Κάθε φορά σε έβγαζε έξω. Γιατί? Γιατί την προηγούμενη φορά, για παράδειγμα, έπρεπε να στηρίξεις τους Σπαρτιάτες. Τους είδαμε. Δεν τους είδαμε. Τους ξέρουμε. Δεν τους ξέρουμε. Δηλαδή, θέλεις να μας πεις ότι σε φοβάται η Νέα Δημοκρατία, αλλά σε βγάζει κάθε φορά προεκλογικά. Γιατί? Γιατί ακριβώς? Τι συμφωνίες κάνεις προεκλογικά? Εγώ ξέρω τι συμφωνίες κάνεις. Να διαλύσεις τον πατριωτικό χώρο. Εγώ ξέρω τι συμφωνίες κάνεις. Ο κόσμος ξέρει τι συμφωνίες κάνεις. Άμα σκέφτεσαι λιγάκι και είσαι λίγο καχύποπτος, καταλαβαίνεις ότι η Νέα Δημοκρατία με την οποία έχεις κάνει συμφωνίες σε βγάζει κάθε φορά προεκλογικά για να διαλύσεις τον πατριωτικό χώρο. Μην τυχόν και πάρει ο Βελόπουλος την αντιπολίτευση. Μην τυχόν και γίνει αντιπολίτευση. Αυτός είναι ο Χαβάθ της Νέας Δημοκρατίας. Και εσύ είσαι ο χρήσιμος ηλίθιος. Ο χρήσιμος ηλίθιος. Όχι αφιλοκερδός. Το καταλαβαίνω. το καταλαβαίνω. Αλλά το ότι είσαι ο χρήσιμος ηλίθιος, ποιος να το απορρίψει? Αφού ξέρουμε τι κάνεις, όλοι. Κάθε φορά προεκλογικά. Και νομίζεις τώρα ότι θα σε αφήσουνε, κακομοίρα, θα σε αφήσουνε να κάνεις κόμμα. Έκαψες και τη Συμμαχία Ελλήνων. Την έκαψες. Γιατί ο Άρεος Πάγος θα την καταδικάσει. Την έκαψες και αυτή. Πάει και αυτή. Γενικά νομίζω ότι είναι ένα άτομο το οποίο πρέπει να σιωπήσει και να μην ξανακατεβάσει, να μην ξαναυποστηρίξει κόμματα όπως οι Σπαρτιάτες. Προφανώς ήξερε τι θα γίνει με τους Σπαρτιάτες. Προφανώς ήξερε ότι κάποια στιγμή θα εκπέσουν και όσοι απομείνουν μέσα θα ψηφίζουν νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Ηλία, το ξέρει και η Νέα Δημοκρατία αυτό, έτσι, και το ξέρεις. Πάλι σε συνεννόηση ήσασταν. Όλα τα ξέρουν για όποια κίνηση κάνει ο πρώην κατάδικος. Τα ξέρουν όλα. Και τι κάνουνε? Τι κάνουνε? Σιγοντάρουν την κάθε κίνησή του. Γιατί ξέρουν ότι τελικώς οι ψήφοι θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Είτε σαν ανεξάρτητοι Σπαρτιάτες που θα ψηφίζουν όλα τα νομοσχέδια, είτε σαν ένα υποτιθέμενο πατριωτικό κόμμα που θα κατέβει πρώτη φορά και πάλι θα ψηφίζει όλα τα νομοσχέδια που κατεβάζει αυτή η εγκληματική οργάνωση που μας κυβερνάει. Σας έχω και μία ερώτηση. Έχει πει ποτέ ο Λιάκος, έχει πει ποτέ ότι κυβερνάει εγκληματική οργάνωση? Δεν τον ακούω συχνά, αλλά μπορεί και να το έχει πει, έτσι. Εγώ νομίζω ότι δεν το έχει πει. Εγκληματική οργάνωση είχε κατηγορηθεί ο ίδιος για εγκληματική οργάνωση. Δεν μπορεί να πει τον Διακοπούλη να τον κατηγορήσει για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό μπόρεσε να το κάνει η Κοβέση. Αυτός δεν μπορεί. Γιατί στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Και πολύ μίλησα και γι' αυτόν. Πάμε να μιλήσουμε για ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Τις τελευταίες μέρες κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα δημοσίευμα από την ιστοσελίδα The Exposé που ισχυρίζεται ότι στα νησιά Φίτζι καταγράφεται μία έξαρση AIDS που προκαλείται, όπως λένε, από τα εμβόλια κατά της COVID-19. Έχω να σας πω ότι εκεί το ποσοστό εμβολιασμού της χώρας φτάνει στο 97,8% και πλέον με πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης, κυβέρνησης των νησιών Φίτζι κηρύσσεται η επικράτειά της σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κατακόρυφης αύξησης των κρουσμάτων HIV. Τι λέει ρε παιδί μου, αλήθεια? Άρα, τα νησιά Φίτζι καταγράφουν μία από τις ταχύτερες αυξήσεις νέων μολύνσεων από τον ιό HIV παγκοσμίως. HIV, για όσους το ξέρετε έτσι. Επίσης, η κυβέρνηση των Φίτζι εμπλέκεται σε μια επιχείρηση συγκάλυψης των παρενεργειών, των εμβολίων. Έτσι. Και αναμένεται να συμβεί αυτό γρήγορα, αργά ή γρήγορα, σε όλες τις χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού. Εγώ περιμένω με αγωνία να δω πώς θα το συγκαλύψουν εκεί, γιατί θα ακολουθήσει συγκάλυψη και στην Ελλάδα, όπως και να έχει. Αλλά τα νησιά Φίτζη κήρυξαν ήδη τον HIV, εθνική κρίση, αφού οι νέες διαγνώσεις αυξήθηκαν κατά 27% πέρσι, ενώ βρέθηκε ότι πλέον δεν έχουν να κάνουν με τη χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών αυτή η αύξηση. Εντάξει. Βέβαια, έχω να σας πω ότι αν ρωτήσετε το AI, θα σας πει ότι δεν έχει καμία σχέση και ότι εντελώς τυχαία αυξήθηκε, εντελώς τυχαία πεθαίνουν νέοι, εντελώς τυχαία έχουμε αυξήσεις σε θανάτους αθλητών, εντελώς τυχαία, εντελώς τυχαία, εντελώς τυχαία, είστε εντελώς ηλίθιοι ή δολοφόνοι, εντελώς τυχαία. Και αν δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι μία αύξηση 200-500% σε θανάτους αθλητών δεν έχει καμία σχέση με τον εμβολιασμό τους, εντελώς τυχαία είστε δολοφόνοι. Και χτες διάβαζα για έναν αθλητή ο οποίος αρχηγός ομάδας είχε δηλώσει ψευδώς ότι είχε εμβολιαστεί. Μάλιστα είχε προσκομίσει, λέει, ένα πλαστό έγγραφο εμβολιασμού. Και δεν με νοιάζει τι έκανε, έτσι. Αυτή τη στιγμή διώκεται, έτσι. Δεν πειράζει, ας διώκεται. Γεια σου ρε Τζόκοβιτς. Από την αρχή ήσουνα ειλικρινής. Από την αρχή δεν έκρυψες το μη εμβολιασμό σου. Από την αρχή ήσουνα άξιος και τους γκρέμισες όλους και τους πήρες όλα τα κύπελα. Και μπράβο σου. Και όταν βλέπω κάτι τέτοιους που τώρα με πλαστό πιστοποιητικό ήταν αρχηγοί σε ομάδα, αθλητική ομάδα της Ευρώπης, έχω να πω ότι τρέματε και προσποιηθήκατε. Ενώ ο Τζόκοβιτς, και μπράβο του, κέρδισε και κερδίζει. Και στην καρδιά όλων μας. Όλοι οι υπόλοιποι, απλά οδοντόκρεμες. Αυτά. Παραμένετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων, με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα πούμε αύριο την αγάπη μου σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, κάνοντας μάλιστα λόγο για απάνθρωπη απομόνωση. Επιθυμούμε τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος. Έχω πει πολλές φορές ότι η Ελλάδα είναι ήσυχη χώρα που θέλει καλές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα αφήσουμε να μας απειλήσει και κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση της ελληνικής αμερικανικής ομογένειας. Ο Ερντογάν απλώνει τη βεντάλια των διεκδικήσεων παντού και η κυβέρνηση, αμυνόμενη συνεχώς, μιλάει για διεθνές δίκαιο και ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια μόνο στα λόγια, αφού στις πράξεις δεν τα επιβάλλει λόγω φόβου. Άλλο τα λόγια, άλλο οι πράξεις δυστυχώς, και η χώρα έχει κυβέρνηση στα λόγια, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι τιμή του Brent σήμερα, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα επιταχύνθηκαν τον Αύγουστο σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα το ντίζελ κατέγραψε ετήσια αύξηση 30,6%, ενώ μέσα σε ένα μήνα ακρίβηνε κατά 6,4%. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αναζητά τρόπους για να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων, ωστόσο επιμένει να αρνείται τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία, ενώ σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Τροπολογία για τη μείωσή του κατέθεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σοβαρό επεισόδιο ομοιρίας και ενδοοικογενειακής βίας σε εξέλιξη στην περιοχή της Νίκαιας στην Αθήνα. Οι πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν για το συμβάν αναφέρουν ότι ένας άντρας σε διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέους έχει κλείσει μέσα τη γυναίκα του και δεν την αφήνει να βγει, ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι οπλισμένος. Στο σημείο έσπευσαν και βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί στο σημείο και η κυκλοφορία των οχημάτων. Νεκρός στο γραφείο του βρέθηκε ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ανακοπή καρδιάς, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν από την ιατροδικαστική διερεύνηση. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών προχώρησε σε απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στον Κηφισό το Βιτιοφόρο, ο οδηγός του οποίου συνελήφθη χθες. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, τα απόβλητα κατέληγαν μέσω σωληνώσεων στο δίκτυο ομβρίων υδάτων της ΕΙΔΑΠ και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό, με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετόπου της Αθήνας. Έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι υφιστάμενοι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου να υποβάλουν εκ νέου αίτηση προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν την έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, αναχώρησε νωρίτερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει συνάντηση κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026, μετά την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο τον περασμένο Μάιο. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κεντρικό θέμα των επαφών τους αποτέλεσε η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία και η ανάγκη για εξεύρεση διπλωματικών διάβλων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Έθριος αναμένεται γενικά ο καιρός για αύριο Πέμπτη, με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα είναι σε άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν Λαλή στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Α, δεν έχω καθόλου. Α, τώρα με ακούω. Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Μία με τον Αλέξανδρο, μία με τον. Σήμερα έχω τον Στέφανο μαζί μου, οπότε ο Στέφανος είναι ο σημερινός ήρωας της εδώ εκπομπής. Λοιπόν, πριν λύσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Δεν ξέρω πόσοι ήρωες υπάρχουν, αλλά αυτό που γνωρίζω καλά μα καλά είναι ότι αυτά που θα πούμε σήμερα στην εκπομπή θα σας μείνουν έξεχαστα. Να πάμε λιγάκι στα βιντεάκια αυτά, στα ακουστικά που βάζουμε εκεί πέρα, έτσι να ζεσταθούμε λίγο για το ποιο είναι το κλίμα ακριβώς που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, τι ακριβώς είναι η δημοκρατία, τι ακριβώς είναι η εθνική κυριαρχία και όλα τα υπόλοιπα. Και λίγο να μου ανοίξεις τον ήχο, γιατί δεν ακούω και δεν φεύγει και δυνατά ο ήχος από εδώ. Okay, ευχαριστώ.
1: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηρωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
2: Εγώ και πολλοί κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή αυτή τη στιγμή. Για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας, είτε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή, και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε.
3: Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή.
2: Θέλω να πω, αφού υπερασπίζεστε τη δημοκρατία, γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα.
3: Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα.
2: Το παραβιάζετε.
3: Βεβαίως.
2: Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι, παραβιάζετε το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή.
3: Κύριε Λαβίτη, χθες στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθες. Ότι αυτή η Βουλή.
2: Αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνη στο Πασόκ, κύριε Παυλόπουλο, και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
3: Αυτό.
2: Έχει χάσει τη διαδρομή του
3: Πασόκ. Σαφώς.
2: Για πείτε μου.
3: Και αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συναισθήθη, και αυτό το είπα την ημέρα, σαν έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, επειδή έτυχε πραγματικά, είπα στον κύριο Παπαδήμου μέσα στη Βουλή. Ότι η κυβέρνησή του είναι προϊόν επιβολής και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο τον οποίο δεν μπορεί να υπερβεί, διότι μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή. Αυτή η Βουλή έχει πλήρη αντιστοιχεία με το λαϊκό αίσθημα,
2: με το Σύνταγμα.
3: Και όταν μιλάμε το λαϊκό αίσθημα, η έκφραση λαϊκής κυριαρχίας.
2: Όταν σας ρωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι υπάρχει, τι να πει ο κόσμος μετά?
3: Να σας πω κάτι.
2: Τι κάνετε γι' αυτό?
3: Τι κάνω?
2: Επειδή με σας μιλάω τώρα.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι, τι κάνετε εσείς, κάποιος άλλος συναδελφός σας μιλάτε, τι κάνετε γι' αυτό?
3: Κάνω το εξής. Αν δεν είχαμε αποδεχθεί αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει.
2: Αυτό που μου είπατε χθες.
3: Βεβαίως.
2: Κοινωνική έκρηξη.
3: Κοινωνική έκρηξη, και σας θυμίζω.
2: Μπροστά στο φόβο της κοινωνικής έκρηξης μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα.
3: Δεν είναι Μα με συγχωρείτε. Δεν είναι ο φόβος της κοινωνικής έκρηξης που μας κάνει να παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα, ώστε να μπορέσει το Σύνταγμα να έρθει στον κανονικό του δρόμο, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αλλιώς, αν κανείς δεν την άξει τον αέρα, κύριε Λαβίτη, τότε από εκεί και πέρα το Σύνταγμα θα πάψει να υπάρχει. Η θέση μου είναι ότι το Σύνταγμα το υπερασπίζεσαι μέσα από τις ίδιες τους διατάξεις. Λέει το άρθρο 120 ότι ο σεβασμός του είναι χρέος όλων των Ελλήνων. Ο σεβασμός αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το προστατέψεις για να μπορέσει να υπάρξει. Δεν είναι η δημοκρατία θέμα μηδενισμού. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Και σας λέω και πάλι, εάν τους επόμενους δύο μήνες δεν έχει υπάρξει η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, εδώ είμαι να τα ξαναπούμε στην εκπομπή σας. Μέχρι τότε όμως έπρεπε να κάνουμε μια ιεράρχηση μεταξύ στόχων. Και η πρώτη ιεράρχηση ήταν η σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας και στην τελική ανάλυση του ίδιου του Συντάγματος. Δεν διεκδικώ το αλάτιτο, αυτή η προσωπική μου πεποίθηση και κρίνεται και θα κρυφτεί.
2: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλο.
3: Σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σας.
4: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε Σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένης σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
5: Και αφού δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Ας δούμε τι υπάρχει, τουλάχιστον τι υπάρχει, λίγο πιο κάτω μάλλον τώρα. Ναι. Ας δούμε τι υπάρχει στο επίπεδο της Καρνεάδου. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι η Καρνεάδου, ο δρόμος αυτός που συναντάει στην Αθήνα την Πλουτάρχου, στο τέρμα της Πλουτάρχου είναι η Βρετανική Πρεσβεία της Βασιλείας Σοφίας. Λοιπόν, σε αυτό το δρόμο δηλαδή υπάρχουν, προσέξτε κάτι. Για να δω τα δότε, τα έχω εδώ σημειωμένα όλα. Υπάρχει, θα πω αυτά που μας ενδιαφέρουν, έτσι, θα πούμε τώρα για τα ηλεκτρικά είδη για παράδειγμα. Ναι, okay. Λοιπόν, υπάρχει κέντρο μικροχειρουργικής πλαστικής χειρουργικής. Υπάρχει κέντρο το οποίο κάνει πλαστική στόματος. Υπάρχει κέντρο το οποίο ασχολείται με την γυναικολογία και την γονιμότητα. Υπάρχει ψυχολόγος, σεξουαλικός θεραπευτής. Αυτά είναι διαφορετικά, σε διαφορετικούς αριθμούς στο ιδιοκτήριο. Υπάρχει βεβαίως, υπάρχει πνευματιστής, ναι, υπνοτιστής, ψυχολόγοι, ψυχαναλυτές, υπνοθεραπευτές, ψυχολογίες και υπνοθεραπευτές. Λοιπόν, ασχολούνται επίσης με την... με την καλοπισμό και την πλαστική, δεν ξέρω, του στόματος και τα λοιπά. Έχουμε ψυχιάτρους, ψυχοθεραπευτές, ψυχιάτρους, λέω τώρα όσα είναι αυτά και έτσι. Δηλαδή στην ουσία μιλάμε τώρα 14 ιατρία, τα οποία είναι υπνοθεραπευτήρια, σε ψυχοσεξουαλικούς τα λοιπά, προγεννητικούς ελέγχους, βλαστοκυτάρων, πλαστικής, εμφυτευμάτων. Oh yes. Να μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι τη μοναδική κλινική. Αλλά θα μου πεις, αυτό εδώ είναι, αφορά το ζήτημά μας. Όχι, απλώς λέω ότι γενικώς στο δρόμο αυτό υπάρχουν και άλλα πράγματα τέτοια περίεργα.

Κάτων ζήτησε να διώξουν τους φιλοσόφους εξαιτίας του από την πόλη γιατί διαφθείρουν την νεολαία. Και έχει και το ιατρείο αυτό στο ταμπελάκι γραφή 11. Λοιπόν, όπου την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ο Μαγαρίτης ο Γιώργος ο Μαζονάκης μπήκε στο ιατρείο για πλασμαφαίρεση με ένα μηχάνημα από τη Γερμανία που ο γιατρός το είχε παρουσιάσει 3 χρόνια νωρίτερα σε συνέδριο ιατρικού τουρισμού μπροστά σε όλους τους υπουργούς. Και βεβαίως με την αστυνομική έρευνα έχουν διαπιστωθεί λοιπόν τα εξής. Σήμανε συνεγερμό 9 λεπτά μετά την έναρξη. Ο Μαγκαρίτης ο Μαζονάκης πέθανε κατά τα δεδομένα μεταξύ 3 και 23 και 3 και 27. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε μία ώρα αργότερα. Το ασθένο φθόρο έφτασε λοιπόν μία ώρα και 20 λεπτά, παρέδωσε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου βεβαίως εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο μεταξύ, από την Κηφισιά, ένας υπνοθεραπευτής που τον περίμενε, υποτίθεται, αυτά είπε τώρα για τη συνεδρία, ρωτάει τη γιατρό τι έγινε, όλα καλά, δεν ξέρω τι, και του στέλνει γιατρός μια φωτογραφία, όλα καλά. Μαζονάκι τεζαρισμένο. Από τα ψυχιακά λοιπόν δεδομένα του ιατρείου βρέθηκαν διαγραμμένα, ανακτήθηκαν. Ωραία. Και η Αθηναϊκή Λέσχη διέγραψε τον ένα από τα μέλη της μετά την προφυλάξη. Ήταν και μέλος της Αθηναϊκής Λέσχης ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Και τώρα εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, ένα μυθιστορηματικό κάτι πριν μπούμε στα σοβαρά, να το πάρουμε σαν μυθιστόρημα. Γιατί ο υπνοθεραπευτής που γεννήθηκε στην Κηφισιά το 64, το 81 πήγε στη ΣΥΠΑ και ξεκίνησε ψυχολογία στην Οκλαχώμα. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του όμως στο Old Dominion University της Βιρτζίνια. Λάγκλεϊ, λέω τώρα, Επίσης, στη συνέντευξη Ιουλίου που έδωσε ο κύριος Μαζονάκης, ο Μαγκαρίτης, είχε πει ότι τον είχαν ενημερώσει για την ύπαρξη εγγράφου στην Αμερικάνικη Πρεσβεία που ανέφερε ότι υπήρχαν άνθρωποι που σχεδίασαν να τον βγάζουν από τη μέση. Έτσι. Και το άλλο, ότι τον παρακολουθούσαν, ότι βρέθηκε, το είπε και ο κύριος Καλιαχμάνης, βρέθηκε και ένας κοριός μέσα στο σπίτι. Είχε κατηγορήσει την οικογένειά του για ναρκωτικά, ότι έχουν κακοποιήσει σεξουαλικά τη σκυλίτσα του, ότι γυρίζουν πορνοτενίες. Αυτά τα έχει πει ο κύριος Μαζονάκης, ο Μακαρίτης, πριν του ζητηθεί να πάει στον εγκλισμό, βέβαια, στη συνέντευξη που όποιος την δει είναι 2,5 ώρες. Δεν φαίνεται ούτε μαρακωμένος, ούτε μαστουρωμένος. Ο λόγος του έχει ροή, συνέχεια, συνέπεια, είναι σοβαρός, απαντάει λειτουργικά, τα λέει όλα αυτά. Και εγώ φαντάζομαι τώρα, μυθιστορηματικός εννοώ, ότι έχουμε έναν υπνοτιστή που σπούδασε στη Βιρτζίνια, σε μια πόλη με τη μεγαλύτερη ναυτική βάση του κόσμου και το αρχηγείο του ΝΑΤΟ. Τα προγράμματα έχουν ονόματα με ελληνικά γράμματα και οι φοιτητές ψυχολογίας δεν παίρνουν ποτέ το πτυχίο τους επειδή το πτυχίο δεν είναι ο σκοπός. Φαντάζομαι έναν κύριο με βαλιτσάκι αλουμινίου να μπαίνει σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι στις 3:30, σε 75 λεπτά ο καθαριστής να καθαρίσει το ιατρείο. Φαντάζομαι 19 χρόνια πίσω, στον ίδιο δρόμο, ένα παντοπόλι που δίνει στους δημοσιογράφους κατάθεση με λεπτομέρεια εκπαιδευμένου παρατηρητή. Βγήκε από την κουζίνα στο εσωτερικό μπαλκόνι και χρησιμοποίησε τα κάγκελα σαν βατήρα. Θα δούμε για ποια υπόθεση είναι αυτή. Όπως δίνανε αναφορά οι περιπτεράδες της ασφάλειας, που τα περίπτερα τα έπαιρναν κάποιοι ανάπηροι πολέμου, νομιμόφρονες, εθνικόφρονες, και τα μάτια τους έβλεπαν τη γειτονιά καλύτερα από κάμερα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μυθιστόρημα βεβαίως. Προσέξτε τώρα κάτι. Το 2007 βγαίνει ένα άρθρο στο Βήμα που λέγεται «Η κατάρα της οδού Καρνεάδου». Λοιπόν, και αναφέρεται στο γεγονός της 20 Δεκεμβρίου του 2007, όπου στις 2 και 5 μεσημέρι ο κύριος Χρήστος Ζαχόπουλος, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, αν θυμάστε, ως την προηγούμενη μέρα, υποτίθεται
πήδηξε να αυτοκτονήσει από τον τέταρτο όροφο στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας, χτύπησε ένα τοίχο πάνω σε ένα δέντρο.

0: Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό 300 μέτρα παρακάτω με κατάγματα πλευρών, πυελού, ομοπλάτης, άκρων και μνηκή 6 μήνες. Προσέξτε τώρα κάτι. Αυτό γίνεται στην Καρνεάδου 18. Εγώ θα πω όμως επίσημα ότι ο γνάθοχειρούργος που τον παρέλαβε, στη διάθεση το όνομά του, μου είπε επακριβώς, έχεις δει ρε κανέναν 180 κιλά να πέφτει από τον τέταρτο και να μην σκάει κάτω σαν καρπούζι? Του λέω, ξέρω εγώ, το πάει σε με τα καλά σου, μου λέει. Θα σώσει το λίπος τον άνθρωπο? Όχι. Λέω, τότε, μου λέει, κοιτάξτε, εγώ τον παρέλαβα, είχε φάει τόσο ξύλο, πολύ πιθανόν. Αλήθεια λέω. Πολύ πιθανόν, λέει, να τον σαπίσαν στο ξύλο, νομίζω ότι πέθανε και τον αφήσανε. Αυτό είναι στην Καρνεάδου 18. Αλλά έχουμε και άλλα στην Καρνεάδου. Στο υπόγειο του 44 τα γραφεία της ΟΝΕΔ Κολονακίου. Από όπου πέρασε και ο τότε πρωθυπουργός, ο κ. Κουστάκης Καραμαλής. Το ΚΚΠΕ, το Think Tank της παράταξης από το 75. Τα γραφεία του Σπηλιοτόπουλου, του Άγγελου Φιλιππίδη, του Κωστή του Χατζηδάκη. Το κομμωτήριο στο ισόγειο του 18 που περιποιούνταν την κόμη του στα γαλάζια στελέχη. Το Ουζάδικο και τις 45 στροφές που εκεί φτιάχτηκε η ομάδα του Άρη και όπου εκεί έτρωγε και ο Αλογοσκούφης και η Μαριέτα Γιαννάκου. Και στο 24 Καρνεάδου το διαμέρισμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Εθνάρχου. Σήμερα λοιπόν έχουμε αυτό το υλικό. Προσέξτε κάτι, το διαμέρισμα 24 δεν ήταν ακριβώς του Κωνσταντίνου Καραμαλή του Εθνάρχη, ήταν της Ιωνικής Τράπεζας, δηλαδή ήταν η ιδιοκτησία του Στρατή Ανδρεάδη, και η συντηρητική αιστεία του κύρου τον αποκαλούσε για χρόνια φιλοξενούμενο της Οδού Καρνεάδου, για να θυμίζει ποιος πληρώνει τον νίκη του Πρωθυπουργού. Στην παλιά Αθήνα λεγότανε ότι ο Ανδρεάδης ήταν ο businessman του Κωνσταντίνου του Καραμαλή του Εθνάρχου. Προσέξτε τώρα, έτσι. Όλο το σκηνικό. Σε αυτό το δρόμο έχουν συμβεί πράγματα και θάματα. Πώς θα το έλεγε Μακαρίτσα η ηθοποιός. Πού να ξέρεις εσύ, είσαι βρέφος τώρα, δεν το συζητάμε. Σόδομα και Γόμουρα. Σαφώνω ταρά. Πάμε λοιπόν στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ. Και επιστρέφουμε αμέσως πίσω γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα δούμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Λοιπόν. Οπότε εκεί μένει ο Εθνάρχης. Λοιπόν, και μένει με την πρώτη του σύζυγο, την Αμαλία Μεγαπάνου, το γένος Κανελοπούλου, μέχρι την εσπεσμένη αναχώρηση για το Παρίσι το 1963. Προσέξτε τώρα, για τα ονόματα και τα επίθετα θα παίξουν βασικό ρόλο στην ιστορία αυτή εδώ που θα σας περιηγηθώ, θα σας διηγηθώ. Και μια περιήγηση είναι στο Σύνοδο Καρνεάδου. Το τηλέφωνο λοιπόν του διαμερίσματος είχε αριθμό 73.581, παιδιά. Και στις 12 Φεβρουαρίου του 1957 η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών πληροφορήθηκε ότι τρεις άνθρωποι της Βρετανικής Πρεσβείας σχεδίασαν να το παγιδεύσουν. Η Εθνική Κεντρική, τότε λεγόταν Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν τους σταματάει. Τους παρακολουθεί. Στις 20 Φεβρουαρίου, μέσω του υποσταθμού 106 την γωνία Καρνεάδου και Πλουτάρχου, το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού συνδέθηκε παράλληλα με την εσωτερική γραμμή 134 της Βρετανικής Πρεσβείας, δύο τετράγωνα πιο κάτω, και η γραμμή κατέληξε σε μαγνητόφωνο. Είναι η κορύφωση του Κυπριακού, ο Αυσεντίου σκοτώνεται στις 3 Μαρτίου, ο Μακάριος είναι εξόχριστος στις Σεϊχέλες. Και προσέξτε κάτι, γιατί αυτό που δεν έχει δει, δεν υπάρχει ένα αφήγημα καλό δυνατό, είναι ότι μετά το 47 υπάρχει ένας εσωτερικός πόλεμος βέβαια των διαφόρων αντιπάλων στον ίδιο χώρο ανάμεσα στους Αμερικανόφιλους και στους Βρετανόφιλους. Τότε ήταν λοιπόν, παιδιά, ο Ευάγγελος Αβέροφ, υπουργός εξωτερικών, και γράφει ένα ιδιόχειρο σημείωμα με τρία ψέματα που θα έλεγε στον Καραμαλή από το παγιδευμένο τηλέφωνο. Ότι Πρώτον, οι Κύπροι της Αθήνας σχεδιάζουν εκτελέσεις υπουργών και των πρεσβευτών Βρετανίας και ΗΠΑ. Ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής θα πήγαινε στη Μόσχα μαζί με το Ρώσικο Μπαλέτο. Και ότι άνοιγε συνεννόηση με τον Νάσερ ως αντίβαρο στο σύμφωνο της Βαγδάτης. Το σημείο μας σφραγίστηκε, κατατέθηκε σε συμβολιογράφο της Βέρνης στις 13 Μαρτίου, χωρίς ούτε ο Έλληνας πρέσβης να ξέρει τι περιέχει. Και 1η Απριλίου του 1957, ο Αβέροφ κάλεσε στο Υπουργείο του τον Βρετανό πρέσβη, τον Σερ Τσάρλς Πέκ, παρουσία του διευθυντή της Β' Πολιτικής Διεύθυνσης, ποιος ήτανε, ο Γεώργιος Σεφεριάδης, δηλαδή ο Σεφέρης. Ο Πικ αρνήθηκε 3 φορές να πάει στην πρεσβεία για να δει το μαγνητόφωνο. Μόλις έφυγε, ο Αβέροφ κάλεσε τους πρέσβεις των δυτικών χωρών και τους ρώτησε αόριστα αν έχουν ακούσει για εκτελέσεις για Μόσχα, για Νάσερ. Η απάντησή τους ήταν ναι και ο πηγή του ζητήματος ο Βρετανός πρέσβης. Και έτσι είχε φτάσει και ο σφραγισμένος φάκελος από τη Βέρνη και ο επίσημος μεταφραστής διαβάζει στο σημείωμα λέξη προς λέξη. Έτσι λοιπόν και το πρωί της Δευτέρας Απριλίου η ασφάλεια αποσύνδεσε το τηλέφωνο. Προσέξτε τώρα κάτι. 1η Απριλίου συλλαμβάνεται στην οδό Ξάνθου, δηλαδή λίγο πιο πάνω από την Καρνεάδου, ένας Βρετανός διπλωμάτης με μαγνητόφωνο και συσκευή υποκλοπής να καταγράφει το τηλέφωνο συνταγματάρχη του δικτύου ενίσχυσης του ΑΕΟΚΑ. Είπε ότι ένας άγνωστος Έλληνας τον είχε πλησιάσει σε ζαχαροπλαστείο Κολονακίου για να παρακολουθεί τη γυναίκα του που τον απατούσε. Η κυβέρνηση βέβαια δεν έχει δημοσιοποιήσει τίποτα. Αυτά βγήκαν πολύ αργότερα, τα τελευταία χρόνια. Ο ένας έφυγε στις 4 Απριλίου, ο άλλος στις 10 Απριλίου. Το σχέδιο δεν είχε στόχο να πιαστούν οι Βρετανοί. Είχε στόχο να τους δώσουν στους Αμερικανούς. Γιατί την ώρα που ο Αβέροφ έδειχνε το φάκελο της Βέρνης στους πρέσβεις, ο Σερ Τσάρλς, πρώην επικεφαλής της Βρετανικής SOE, ο Σερ Τσάρλς Χάμπρο. Της τράπεζας Χάμπρο. Πρώην επικεφαλής της Βρετανικής SOE, δηλαδή των ειδικών δυνάμεων που δρούσαν στην κατοχή, πουλούσε στον Ανδρεάδη την Ιωνική Τράπεζα, τη Βρετανική δηλαδή Τράπεζα των Ιωνίων Νήσων, ιδρυθήσα το 1839, αντί 635.000 λιρών. Η Βρετανία έφευγε από τις ελληνικές τράπεζες και έμενε στο τηλέφωνο. Οι Αμερικανοί είχαν άλλη γραμμή. Γιατί κατά τον πρόλογο του Γιάννη Ιατρίδη στο βιβλίο του πρέσβη του Ρόμπερτ Κίλι, δεν ξέρω αν το θυμάστε, υπηρέτησε και εδώ στην περίοδο τέλος πάντων αυτών των χρόνων του Ανδρέα Παπανδρέου, αναφέρει λοιπόν για το πραξικόπημα και την Αμερικάνικη πρεσβεία ότι στην εκλογική εκστρατεία του 1961 τόσο η ΕΡΕ όσο και η Ένωση Κέντρου έλαβαν χρήματα από τα μυστικά κονδύλια της CIA. Είναι ακριβώς το ίδιο που αποκαλύφθηκε στη Γερμανική Βουλή όταν οι λογιστές που είχαν μετά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών είχε πάει ο Σόιμπλε, είχε φτιάξει μια εταιρεία για να περάσει όλα τα εργοστάσια και τα λοιπά στην ιδιοκτησία του γερμανικού κράτους από την Ανατολική Γερμανία. Έβαλε λογιστές να ψάξουν τα βιβλία και όλα αυτά εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν και μάλιστα το είχε γράψει το αντίσε ανύποπτο, όχι νομίζω το νομίζω το 96, 97, 98, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είναι γραμμένο αυτό, ότι διαπιστώσανε όταν ανοίξανε και ελέγξανε τα βιβλία της ανατολικογερμανικής εταιρείας τηλεφωνίας, αυτή που εκπροσωπούσε ο κύριος Κόκαλης, εκεί διαπιστώσανε ότι 2% πήγαινε στη Νέα Δημοκρατία, 2% πήγαινε στο Πασό και κάτι ψηλά στα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή η ιστορία πληρωμής των κομμάτων από μυστικές υπηρεσίες, από διάφορες μίζες και όλα αυτά εδώ, δεν είναι τωρινό. Δεν ήταν μόνο που οι Ζήμες μίζωνε τους διάφορους και τους μίζωνε όλους. Γι' αυτό και έσβησε, ξέρετε πώς έληξε η ιστορία της Ζήμες. Πέρασαν τα χρόνια, απαλλάχτηκαν. Λοιπόν, οπότε προσθέτω και άλλα στοιχεία γιατί όλα αυτά γίνονται στο ίδιο τρίγωνο. Το Μάρτιο του 1958 η Φρυδερίκη είχε πει στον νέο Αμερικανό πρέσβη ότι η Αμερικάνικη πολιτική στο Σουέζ ήταν απολύτως σωστή. Το Φεβρουάριο του 1963 ο σταθμάρχης της CIA στην Αθήνα ο Τζακ Μάρι τακτικός καλεσμένος βασιλικής οικογένειας, ανέφερε ότι η ίδια η βασίλισσα έβρισκε τον Καραμαλή όλο και πιο δύσκολο και ότι είναι η ώρα για εκλογές και για νέα κυβέρνηση. Και το 63 τον Ιούνιο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής παραιτείται, φεύγει για το Παρίσι από το διαμέρισμα της οδού Καρνέαδο. Βεβαίως λένε και έχει γραφτεί στους Times και σε βιβλίο, από το βιβλίο, μάλλον σε βιβλίο που εκδώσαν οι Times, ότι η βασίλισσα Φρυδερίκη είχε ένα γόρι, ένα φίλο, έναν εγκόμενο το λέμε τώρα στις μέρες μας, τον Άλαν Ντάλας, δηλαδή τον διευθυντή της CIA. Τώρα, προσέξτε κάτι, γιατί ανοίγει μια βεντάλια γύρω από την Καρνεάδου και γύρω από όλα αυτά εδώ. Αλλά για να καταλάβουμε αυτή τη βεντάλια πρέπει να δίνουμε ονόματα. Αυτά τα ονόματα πρέπει να εξηγούμε και τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους. Θέλω να βάλετε πρώτα απ' όλα ένα κεντρικό νησί, την Χίο. Και θέλω να σας προσθέσω ότι οι Χιώτες εφοπλιστές αποτέλεσαν τον βασικό πυρήνα της ελληνικής κοινότητας στο Λονδίνο και στο Σίτι. Οπότε, Χιώτες εφοπλιστές, Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες και η διαμόρφωση της αστικής τάξης από το Μεσοπόλεμο μέχρι σε αυτή την περίοδο που συζητάμε, δηλαδή 1967-1974-1975. Αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ποιος είναι, όλοι ξέρουμε, τον στρατή τον Ανδρεάδη. Θα σας πω ότι γεννήθηκε στο Βροντάδο της Χίου, το χωριό των Καπετανέων και τρίτο από τα πέντε παιδιά του εφοπλιστή. Εφοπλιστή ως πατέρας του. Νομική στα 20, διδακτορικός στο Παρίσι, βουλευτής Χίου το 32 με το κόμμα του Κονδύλη, καθηγητής διοικητικού δικαίου στην Θεσσαλονίκη το 39 και μετά στην ΑΣΟΕ. Ήταν και πρίτανης ΑΣΟΕ και από το 43 και το 44 και από το 56 και το 60 και από το 67 με το 68, πρίτανης δηλαδή στην κατοχή και στη Χούντα. Το 39 ο στρατής Ανδρεάδης παντρεύεται τη Ρένα Κοριζή. Θα διαπιστώσουμε ανάμεσα στα υπόλοιπα ότι οι πρεσβείες στην εποχή εκείνη και στις σύντομες δικές μας ημέρες φροντίζανε για τις γάμους θα γίνουν και πώς θα διαμορφώσουν την πολιτική τάξη. Και θέλω να φαίνεται ήδη στο μυαλό σας πόσοι από τους Έλληνες πολιτικούς έχουν ποινιφευθεί μία ξένη. Τώρα για τους τωρινούς μιλάω. Για τους πρόσφατους σχετικά. Λοιπόν, παντρεύτηκε λοιπόν τη Ρένα Κοριζή, κόρη του υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας, του Αλέξανδρου Κοριζή, που ο Γιώργος Β' έκανε μετά πρωθυπουργό, μετά το Μεταξάκη, ο οποίος αυτοκτόνησε με δύο σφαίρες στην καρδιά. Αυτό, παιδιά, αποτελεί βεβαίως από τα ιστορικά ανέκδοτα. Να αυτοκτονήσει μία φορά, το καταλαβαίνω. Πυροβολή στην καρδιά σου, τι. Δύο φορές. Κι όμως έτσι έγινε η αυτοκτονία του κύριου Κοριζή. Το 45 λοιπόν ο Ανδρεάδης αναλαμβάνει τη διεύθυνση των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων. Το 46 παίρνει το πρώτο του Liberty. Τα Liberty ήταν τα πλοία τα οποία έδιναν οι Αμερικανοί στους συνεργάτες τους και μάλιστα είχε πάρει και ο Νάσης, είχε πάρει και ο Νιάρχος, δήθεν για τους στόλους που είχαν χάσει την περίοδο της μάχης του Ατλαντικού, έχοντας τα διαθέσει για την μετακίνηση του στρατευμάτων, εφοδίων και τα λοιπά στις μάχες που έδιναν οι Γερμανοί με τα U-Boats απέναντι σε αυτή τη μεταφορά όλου αυτού του στρατού, τροφίμων και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, από τα 100 λοιπόν που πούλησε η Αμερικανική κυβέρνηση σε Έλληνες εφοπλιστές, όμως αυτό που δεν γνωρίζουμε ότι όπως περάσανε στα funds τα κόκκινα δάνεια με εγγύηση Ηρακλής Δημοσίου, έτσι με εγγύηση και του ελληνικού δημοσίου πήραν οι εφοπλιστές τα Liberties. Λοιπόν, το 52 μπήκε λοιπόν στην Εμπορική Τράπεζα, τη δεύτερη της χώρας, με τρόπο που αξίζει να υποθεί και αργά κιόλας. Προσέξτε να δείτε. Ιδρυτής της Εμπορικής Τράπεζας είναι κάποιος ονόματι Γρηγόρης Εμπεδοκλής, γεννημένος στο Λονδίνο, Βρετανός υπήκος, που την είχε ξεκινήσει το 1886 ως χρηματομεστικό γραφείο στην Οδό Αριστίδου, την είχε κάνει εμπορική το 1907 με κεφάλαια 5 εκατομμύρια δραχμές και το 1941 φεύγει στην Νότια Αφρική, πέθανε το 1951 χωρίς να γυρίσει και όλος τυχαίως στην κατοχή κάποιοι αδελφοί σιακιαρίδιδες έχουν μαζέψει 80.000 μετοχές για 7 χρυσές λίρες η μία και οι διάδοχοι του Εμπεδοκλή προσέγγισαν τον Ανδρεάδη, πήρε τις μετοχές για 92 δραχμές, προσέξτε κάτι, αναμετοχή, έδωσε εγγυήσεις στους Εμπεδοκλήδες, εξασφάλισε λοιπόν τη στήριξη της Βρετανικής Χάμπρο, που ήταν θεματοφύλακας της τράπεζας, και έτσι ο Ανδρεάδης δεν μπήκε στην εμπορική ακριβώς με αμερικανικό χρήμα, μπήκε με βρετανική πλάτη. Βεβαίως πρέπει να ξέρουμε και θα δούμε και την ιστορία της Χάμπρο, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο σε όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, είναι εβραϊκών συμφερόντων η Χάμπρο, για αυτούς που θα με ρωτήσουν ή που σκέφτονται. Από εκεί και πέρα, με τα κεφάλαια της εμπορικής ως άλλος περίπου κοσκοτάς και την εύνοια των κυβερνήσεων, παίρνει και την Ιωνική και τη Λαϊκή το 1957-58 και παίρνει και την Πειραιώς το 1962, την Αττική το 1964, την Τράπεζα Επενδύσεων το 1963, είπαμε είναι ο businessman του Καραμαλία, μην το ξεχνάμε αυτό εδώ, έτσι, την Τράπεζα Επενδύσεων το 1963, 10 διεθνείς τράπεζες, μεταξύ των οποίων και η Bank of America, η Barclays, η Phoenix, Barclays, εγγυώνται για τον κύριο Ανδρεάδη. Και παίρνει και τη Phoenix και την Ιωνική Ασφαλιστική και τις Γενικές Ασφάλειες, τη βιομηχανία, φτιάχνει τη βιομηχανία φωσφόρων λιπασμάτων στη Νέα Καρβάλη μετά από διαγωνισμό, τους χυμούς και τις κονσέρβες στο Βέλο, ναυπηγεία Ελευσίνας το 62, το Hilton το γνωστό το Μάρτιο το 63. Μιλάμε 12 ανώνυμες εταιρείες με μετόχους και δανειστές στις τράπεζες του ίδιου ομίλου και από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών του. Και μετά το 1968 φτιάχνει το δηληστήριο Στραν στην Πάχη Μεγάρων με την άδεια της Χούντας του Παπαδόπουλου. Αυτός είναι ο businessman του Καραμαλή. Αντιλαμβάνεστε τώρα, είναι σαν όλες οι, πώς τις λένε τις τράπεζες, τι τις λένε, τις συστημικές τράπεζες τις έχει αγοράσει ένας και μαζί και τις ασφαλιστικές. Φανταστείτε τον όγκο των πραγμάτων. Εναποδιθέμενα σε ένα σπίτι συνοδού Καρνεάδου. Ωραία ήταν αυτό εδώ. Μια φίλη με ενημέρωσε, λέει, κάπου το διάβασε σήμερα. Κάρνε είναι το κρέας στα καρναβάλι και τα λοιπά. Απόκριος, ε? Ναι. Λοιπόν, κάρνε, δηλαδή το κρέας, ο βωμός του κρέατος και άδης. Πετυχημένο, δεν λέω. Λοιπόν, βεβαίως, προσέξτε κάτι, ο businessman τα σπάει με τον Καραμαλή. Ο Ανδρεάδης χρειάστηκε προνόμια και ζήτησε μέσω της συντρόφου του, της Οντέτ Καραϊωσιφίδουλου, φίλη της Δέσποινας Παπαδοπούλου, και ο Παπαδόπουλος ο δικτάτορας απέτυσε να πεταχτούν στον δρόμο τα ρούχα, τα βιβλία που ο Καραμαλής φύλαγε στο διαμέρισμα της Καρνεάδου για να του δώσει την άδεια να κάνει το δηληστήριο. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω ακούσει για ένα πολύ υψηλό, πολύ πολύ υψηλότατον υψηλότατον του που του πέταξε τα ρούχα, τα παπούτσια και τα υπόλοιπα ρούχα ο κόμενός του στον δρόμο προσφάτως σχετικά, ναι, εκεί στην ίδια περιοχή είναι αυτά εδώ. Οπότε τα πέταξε ο Ανδρεάδης, τα θύμωσε ο Καραμάλης βεβαίως. Η καλή κοινωνία των Αθηνών το συζητούσε επί χρόνια. Προσέξτε κάτι, η Οντέτ η Καραϊωσιφόγλου ήταν αυτή που εισήγαγε, δηλαδή η σύντροφος του Ανδρεάδη ήταν αυτή η οποία εισήγαγε την κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου Γάσπαρη στην καλή κοινωνία πλέον ως σύζυγο του Γιώργου Παπαδόπουλου του δικτάτορα. Περιστρέφει ο Καραμαλής το 1974, εγκαθίσταται σε ένα τριάρι στην Ηρώδου του Αττικού και στις 5 Δεκεμβρίου βάζει τους ελεκτές της Τράπεζας Ελλάδος, φτιάχνει ένα πόρισμα, δίνει στο Ζολότα που ήταν τότε ο πρόεδρος της Τράπεζας Ελλάδος για παράνομες χρηματοδοτήσεις των θυγατρικών από την εμπορική. Ο Παπαλιγούρας τότε ο Υπουργός Οικονομικών εισηγητέκτωση, ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός το υπέγραψαν αυθημερών και στις 6 και στις 6 Δεκεμβρίου εγκαταστάθηκαν οι επίτροποι στην Εμπορική, στην Ιωνική, στη Λαϊκή, στην Τράπεζα Επενδύσεων και σε όλες τις υπόλοιπες τράπεζες. Και τον Αύγουστο του 1976, νόμος διπλασίασε το κεφάλαιο της Εμπορικής, απαγόρευσε τους παλιούς μετόχους. Βλέπετε λοιπόν αυτή η παρανομία με τα περίεργα που γίνονται με τις μετοχές των τραπεζών, δηλαδή όπως για παράδειγμα όταν έκαναν οι τράπεζες αυτές που τις χρηματοδοτήσαμε εμείς. Λοιπόν, τα κάνανε ανακεφαλαίωση, απαγορεύτηκε στο ελληνικό δημόσιο να πάρει από τις καινούργιες, να αγοράσει δηλαδή, να υποστηρίξει το ποσοστό που το είχε περάσει λόγω του ότι είχε πληρώσει ο ελληνικός λαός και είχε πάρει τις πήρε μετοχές εναντί των χρημάτων που εδώσαμε. Οπότε αυτά γινόντουσαν και παλιά, αλλά δεν το ξέραμε, έτσι. Οπότε όλα με ένα νόμο γίνονται εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχει σημασία το Σύνταγμα, καλά τα λέει ο Βενιζέλος, ρε παιδί μου. Λοιπόν, οπότε μένει ο Ανδρεάδης άνευ τράπεζα. Δικάστηκε για απιστία, βέβαια αθώθηκε. Καταδικάστηκε μόνο για τα δάνεια. Λοιπόν, αλλά και εκεί μετά στο εφετείο πάλι όλα είναι στημένα, έτσι. Τον πήγανε, ρε παιδί μου, πρέπει να δικαιολογήσουμε τόσα χρόνια εσύ. Ξαφνικά έχεις βρεθεί να είσαι ιδιοκτήτης των πάντων, ας πούμε, αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να σε κάνουμε μια δίκη, αλλά θα σε αδώσουμε στο όλο, μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, για το δηληστήριο που η κυβέρνηση Ιωαννίδη σταμάτησε 27 Νοεμβρίου του 1973 και η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, νομοθέτηση του 87, να μην αποζημιωθεί, παιδιά, δικαιώθηκε στο Στρασβούργο το 1994 και βεβαίως η κυβέρνηση Σιμίτη πλέον κατέβαλε στους κληρονόμους του Ανδρεάδη. Κοντά 31 εκατομμύρια δολάρια για την εποχή εκείνη, πάρα πολλά λεφτά. Ο ίδιος είχε πεθάνει στις 14 Φεβρουαρίου. Είχε πει κάποτε λοιπόν στους Αμερικανούς συντάκτες ότι για ένα σπίτι έχασε τράπεζα και 13 καρέκλες στις διάφορες εταιρείες που είχε. Η Ιωνική πουλήθηκε το 99 στην Αλφα Bank, η Εμπορική πουλήθηκε το 2000 στην Credit Agricole. Μάλιστα. Τώρα, η τράπεζα πίσω από την τράπεζα. Γιατί πίσω από τους ανθρώπους του δρόμου υπάρχει και άλλη τράπεζα. Που βέβαια δεν είναι εμπορική. Ο καθηγητής ο Γιώργος ο Μαυρογορδάτος έχει περιγράψει πως η Εθνική Τράπεζα με το εκδοτικό προνόμιο ως το 1928 ήταν το μόνο χρηματοδοτικό κέντρο μιας κρατικοδίαιτης αστικής τάξης γύρω από το στέμμα. Με πρότυπο τη Γερμανία. Και απέναντι σε αυτήν την κρατικοειδίαιτη αστική τάξη έχουμε την επιχειρηματική αστική τάξη της Διασποράς με έδρα το Λονδίνο και την Αίγυπτο. Μην ξεχνάτε ότι οι Αιγυπτιώτες, η ελληνική κοινότητα της Αιγύπτου ήταν φανατικά βενιζελική. Μην ξεχνάτε όλα τα ονόματα που μετά συμμετέχουν στις διαδικασίες της νεότερης Ελλάδας εκεί, από την Αίγυπτο έρχονται ή από το Λονδίνο, γαμπρός από το Λονδίνο. Λοιπόν, βρίσκονται σε σύγκρουση και στηρίζουν τον Βενιζέλο. Έτσι λοιπόν ο Βενιζέλος συγκρουόμενος με τον Ιωάννη Εφταξία, σας θυμίζει τίποτα ο Ιωάννης Εφταξία, ο γιος του είναι αυτός ο οποίος διόρισε, λεγόταν και Kingmaker, θεωρείται ότι ήταν και ομοφιλόφιλος, έχει φτιάξει το Ίδρυμα Εφταξία. Ο πατέρας του λοιπόν, ο Ιωάννης Εφταξίας, συγκρούεται με τον Βενιζέλο. Και όλος βεβαίως ο αντιβενιζελικός κόσμος υπερασπίστηκε τον Εφταξία. Ποιος ήταν υποδιοικητής τότε? Ο Δημήτριος Μάξιμος. Πού το ξέρουμε αυτό το επίθετο? Είναι διότι όλοι ξέρουμε του Μαξίμου. Ναι, είναι το σπίτι του. Του Μαξίμου. Του Μάξιμου. Που βέβαια πρέπει να σας πω ότι όλοι αυτοί οι διοικητές ξεκινούσαν από μια χαμηλόβαθμη θέση. Όπως εξελίχθηκαν και γίνανε ιδιοκτήτες. Από μια χαμηλόβεθμη θέση, μακάζοντα του. Επειδή όμως έχουμε τώρα το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα του Focus 103,6, να περάσουμε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με ακόμα περισσότερα γεγονότα. Θα σας φύγει το καφάσι.
8: Focus 103,6.
9: Φόκους στον κόσμο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτου στην Κύπρο, κάνοντας μάλιστα λόγο για απάνθρωπη απομόνωση. Επιθυμούμε τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος. Έχω πει πολλές φορές ότι η Ελλάδα είναι ήσυχη χώρα που θέλει καλές σχέσεις με τους γείτονες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα αφήσουμε να μας απειλήσει και κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της ελληνικής αμερικανικής ομογένειας. Ο Ερντογάν απλώνει τη βεντάλια των διεκδικήσεων παντού και η κυβέρνηση, αμυνόμενη συνεχώς, μιλάει για διεθνές δίκαιο και ΑΟΣ και 12 ναυτικά μίλια μόνο στα λόγια, αφού στις πράξεις δεν τα επιβάλλει λόγω φόβου. Άλλο τα λόγια, άλλο οι πράξεις δυστυχώς, και η χώρα έχει κυβέρνηση στα λόγια, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, η τιμή του Brent σήμερα μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα επιταχύνθηκαν τον Αύγουστο σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα το ντίζελ κατέγραψε ετήσια αύξηση 30,6%, ενώ μέσα σε ένα μήνα ακρίβηνε κατά 6,4%. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αναζητά τρόπους για να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων, ωστόσο επιμένει να αρνείται τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή στην κερδοσκοπία, ενώ σημειώνει ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, καθώς δεν απαιτείται σχετική ευρωπαϊκή άδεια. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατέθεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ.

0: Έληξε η ομοίρια γυναίκας στη Νίκαια από το σύζυγό της. Μετά από επέμβαση των αρχών, οι άνδρες αστυνομίας μπήκαν στο διαμέρισμα όπου 49χρονος άνδρας κρατούσε την γυναίκα του και τον συνέλαβαν. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο θα μεταφερθούν σε ψυχιατρική κλινική για εγκλεισμό. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, αναχώρησε για τις ΗΠΑ, όπου θα έχει συνάντηση κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026, μετά την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο τον περασμένο Μάιο. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, κεντρικό θέμα των επαφών τους αποτέλεσε η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία και η ανάγκη για εξέβρεση διπλωματικών διάβλων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος αναμένεται γενικά ο καιρός για αύριο Πέμπτη με τοπικές νεφώσεις ή άνεμοι έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 14 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
2: Focus 103.6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.

Μπράβο, άνοιγε. Βλέπουμε ότι είμαστε και στον αέρα, αδελφάκι μου. Λοιπόν, λέγαμε τώρα ότι γύρω από τον δρόμο της Καρνεάδου και στον δρόμο της Καρνεάδου στείνεται όλο το πολιτικό σκηνικό από το Μεσοπόλεμο και μετά. Δηλαδή δεν μου κάνει και εντύπωση που η κυρία Γάκα ζητάει βιολογικό καθαρισμό του κελιού τη. Αυτοί οι τύποι είναι λίγο περίεργοι. Πολύ ήσυχους τους βλέπω. Δηλαδή πολύ ήρεμους, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και δεν θεωρώ ότι είναι ηλίθιοι. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι και φίλες που σκέφτονται ότι αυτή η ιστορία με τον Μαζονάκη, τον Μαργαρίτη, τον τραγουδιστή, είναι κάτι περίεργο και ίσως και να υπήρχαν λόγοι άλλοι. Εγώ έβαλα λιγάκι φαντασία, έβαλα λίγο μυθιστορηματική αφήγηση. Γιατί είναι όντως περίεργο ότι μετά από μία ώρα καλέσανε το ΕΚΑΒ, το θάνατο του ανθρώπου. Και είναι και περίεργο να στείλει και φωτογραφία. Όλα καλά, πάρει τη φωτογραφία. Βέβαια την ίδια στιγμή γενικώς χρησιμοποιείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για ένα γενικό αποπροσανατολισμό. Την ώρα που ο Ερντογάν ζητάει για παράδειγμα την αναγνώριση της τουρκοκυπριακής δημοκρατίας ως μέλος του ΝΑΤΟ, ως μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και βεβαίως εκείνη την φοβερή συζήτηση που έκανε ο κύριος Παπαχελάς με τον κύριο Έλλης, το παράγωγο του Μαντίου του Αδελφών, όχι του, του Μαντίου του Αδελφών. Δεν τρώνε δάφνες αυτοί. Λοιπόν, του, πώς λέει, του συνέδριου που γίνεται στους Δελφούς. Το παράγωγο αυτό που έγινε καθημερινή και που συζήτησαν εκεί ο Κοτζιάς, ο Τσίπρας, η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Βενιζέλος, και είπε ο κύριος Βενιζέλος, τώρα αφού λέει 50 χρόνια ρε παιδιά, δεν κάνατε τίποτα σαν Ελλάδα για τώρα, τι ψάχνεις να βρεις, η Τουρκία de jure, de jure, de jure, ξεκινάει με τον de facto και προχωράει στον de jure. Δουλεύει με πολύ καλό ρυθμό. Σε όλα τα χρόνια της ζωής μου αυτό έχω καταλάβει μετά από τόσες παρατηρήσεις. Εκεί λοιπόν γύρω από την Καρνεάδου, για να γυρίσουμε στο ζήτημά μας. Λοιπόν, οικοδομούνται οι πολιτικές ηγεσίες. Δηλαδή, οι Βρετανοί και κατόπιν οι Αμερικανοί φτιάχνουν τους επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν κόρες, και στους φέρελπις π.χ. τύπου Τσαλδάρη, τύπου Καραμαλή, τύπου Παπανδρέου, τους φτιάχνουν εκεί μια ωραία οικογένεια με μια ωραία Αμερικανίδα, Γερμανίδα, Πολωνέζα κτλ. Κτλ. Είμαι καθαρό έμεσα Ελληνίδες σιώτησες. Και τους χρηματοδοτούν κιόλας. Θα το δούμε στο παρακάτω. Θα το δούμε στο παρακάτω γιατί έχει ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ιστορία. Τώρα, λέγαμε λοιπόν ότι πίσω από τις τράπεζες, πίσω από τράπεζες υπάρχουν άλλες τράπεζες και πίσω από το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας, για να το καταλάβουμε γιατί εμείς τώρα ζούμε σε εποχές μεγαλειώδους αφέλειας. Δηλαδή, λέει είχε μια ιδέα εκεί ο Μητσοτάκαρος να κάνει εκλογές το προηγούμενο Πάσχα. Βγήκε εκεί ο Στουρνάρας, του είπε δεν γίνονται εκλογές τώρα. Έχουμε πολύ χρήμα που θα κυκλοφορήσει και δεν έχει τελειώσει ακόμα με τα ΕΣΠΑ, με τα ΜΕΣΠΑ, με τα ανεπτυσιακά και όλα αυτά εδώ. Δισεκατομμύρια. Λοιπόν, οπότε βγάζει η κεντρική, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απόφαση βασικά το πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Έτσι. Με τον ίδιο τρόπο, και όχι μόνο αυτό, έτσι, εννοείται ότι όλες αυτές οι πολιτικές έχουν πίσω το τραπεζικό σύστημα, τους τοκογλύφους, τους διεθνείς τοκογλύφους κτλ. Κτλ. Αυτοί εδώ είναι τσιράκια όλοι. Και δεν αναφέρω μονάχα στον κύριο Μητσοτάκαρο, στον κύριο Μητσοτάκη, αναφέρομαι σε όλους τους υπόλοιπους. Τώρα, είπαμε ότι πίσω από την εμπορική βρίσκεται ένα όνομα. Λέγαμε ότι ο Βενιζέλος συγκρούστηκε με το διοικητή της Εθνικής Τράπεζας τότε, τον Ιωάννη Εφταξία, όπου ο γιος του, θα δούμε παρακάτω, και όλος ο αντιβενιζελισμός υπερασπίστηκε τον Εφταξία.
Υποδιοικητής τότε ήταν ο Δημήτριος Μάξιμος. Ο Μάξιμος λοιπόν, Μάξιμος, από την Πάτρα, χιώτικης καταγωγής από τον πατέρα, μπήκε στην Εθνική το 1991, έγινε διοικητής το 20, παραιτήθηκε το 22 μετά την, τα γεγονότα της Μικρασίας, έφυγε στη Φλωρεντία φοβούμενος αντίπινα από τους Βενιζελικούς. Το 1931 πρότεινε κοινή διοίκηση Εθνικής και Τράπεζας Ελλάδος, δηλαδή να φάει η Εθνική και την Κεντρική Τράπεζα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Τσαλδάρη, 1933-1935, ήταν ο Μάξιμος. Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών με τον Κωνσταντίνο Τσαλδάρη, πάλι ο Μάξιμος. Και ο Τσαλδάρης, προσέξτε κάτι, ο άνθρωπος που μετά από 35-47, μετά από 12 χρόνια, στις 24 Ιανουαρίου του 1947, πρωθυπουργός επτακέφαλης κυβέρνησης και αντιπρόεδρος και υπουργός εξωτερικών είναι ο Τσαλδάρης, ο άνθρωπος του οποίου τον λογαριασμό στην Chase Manhattan της Νέας Υόρκης, τότε λεγόταν μόνο Chase, έχουμε διαπιστωθεί ότι είναι κάτι εκατομμύρια δολάρια κατατεθειμένα στο όνομά του. Την υπόθεση την διερευνά ο δημοσιογράφος του CBS, ο Πολκ, και προσέξτε τώρα κάτι, πάει να του πάρει συνέντευξη, να του ρωτήσει πώς είναι κύριε Τσαλδάρη και έχετε κάτι εκατομμύρια δολάρια στην Chase, και όλος ευνηδίως ο Πολκ δολοφονείται, βρίσκουν ένα εξελαστήριο θύμα, το Στακτόπουλο, ανακατεύεται ο μεγάλος ο Ντόναβαν, ο οποίος ήταν τότε αρχηγός του OSS, δηλαδή των στρατηγικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, και κατόπιν μεγαλοδικηγόρος για όλες τις εταιρείες πετρελαίου. Λοιπόν, και το θάβουνε. Σε αυτή τη θητεία λοιπόν πέφτει η Βρετανική διακίνωση. Την θητεία του Τσαλδάρη. Πέφτει το δόγμα του Τρούμαν, πέρχεται η άφιξη του Γκρίσβολντ. Παραιτήθηκε στις 29 Αυγούστου όταν οι Αμερικανοί ζήτησαν διευρυμένη κυβέρνηση με το Σοφούλη. Και το 52, προσέξτε κάτι, ο Μάξιμος έδωσε το σπίτι του αυτό στην Ηρώδη του Αττικού, στο δημόσιο, σε μια ευτελή τιμή, με τα έπιπλα τους πίνακες, και από τότε, από το 1982, είναι το γραφείο του εκάστοτε πρωθυπουργού. Δηλαδή, ο διοικητής Εθνικής του 20 παράδοσε στη χώρα στους Αμερικανούς και το σπίτι του στους πρωθυπουργούς. Μάξιμος αυτός. Απ' την άλλη μεριά, ο Ιωάννης Εφταξίας παντρεύεται το 1901 τη Ζηνοβία Βούρου. Υποθέτω ο ηθοποιός Βούρος αυτής της οικογένειας είναι. Δισέγγονη του Χιώτη τραπεζίτη Σταμάτιου Δεκόζη Δεκόζη Βούρου, που ο πατέρας του σκοτώθηκε στη σφαγή του 22 και εγκαταστάθηκε το 1833 στην Αθήνα αυτός ο Χιώτης, ο Βούρος. Έχτισε λοιπόν στην Παπαριγοπούλου 7 το παλαιό παλάτι, εκεί που έμενε 7 χρόνια ο Όθωνος και η Αμαλία. Οι Βούροι και οι Εφταξίες κατήχαν το μεγαλύτερο μέρος του τριγώνου ανάμεσα στη Σταδίου, του Χρήστου Λαδά, την Παπαριγοπούλου, την Καρίτσι με το Αττικόν μέσα. Και μέχρι ψηλά εκεί στην Καρνεάδου. Ο δευτερότοκος γιος τους, ο Λάμπρος Εφταξίας, είναι ο Kingmaker, δηλαδή ο άνθρωπος που έφτιαχνε τους βασιλιάδες, όπου θεωρητικά υποτίθεται είχε μια ερωτική σχέση με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, προσέξτε τον Εθνάρχη, και τότε βεβαίως πρέπει να πούμε ότι υπήρχε μεγάλο σούσουρο στον τύπο της εποχής εκείνης. Λοιπόν, σπούδασε στη Λειψία, στη Βιέννη, έγινε βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος το 1932, υπουργός οικονομικών του Παπάγου το 1955, είναι ο χρηματοδότης της ΕΡΕ, και ο Μαρκεζίνης είχε γράψει τα απομνημονεύματά του, ο Καραμαλής όφιλε την ανάδειξή του κατά πρώτο λόγο εις το Λάμπρον Εφταξία, το γιο του τραπεζίτη. Το 1973 ήταν αναπληρωτής υπουργός στην κυβέρνηση Μαρκεζίνη, στη Χούντα χωρίς βασιλιά. Πέθανε άγαμος, τελευταίος της γενιάς του, άφησε το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. ωραία, βλέπετε το σκηνικό. Και ερχόμαστε στο επίθετο Κανελόπουλη. Ο Νικόλαος Κανελόπουλος, από την Ελίκη Αιγίου,
χημικός στη Ζυρίχη, ιδρύει τον Τιτάνα, τσιμεντοβιομηχανίας, το 1902. Ήταν επικεφαλής ομάδας των τραπεζιτών και βιομηχάνων που ιδρύει το 1909 τα φωσφορικά λιπάσματα Τραπετσόνας, το μονοπόλιο του Μεσοπολέμου, και μαζί με τον άδελφό του τον Άγγελο αγόρασε και την ελαιουργία Χαριλάου και Ράλη. Ο Χαριλάου είναι άλλη ιστορία, είναι, έχει ονομάσει και την περιοχή Χαριλάου, είναι από αυτά που το αγόρασε μετά τον με Βενιζέλου, αγόρασε όλη αυτή την περιοχή και γίνανε οι πολυκατοικίες, το πατρικό μου και όλα τα υπόλοιπα. Ο Ράλης είναι μεγάλη ιστορία επίσης, αλλά γιατί απλά αν προωθούμε σε όλο το δίκτυο θα χάσουμε τον μπούσουλα. Η οικογένεια λοιπόν από τη Φτέρη Αιγίου χωρίστηκε σε δύο κλάδους. Ο Αθηναϊκός έδωσε τους προέδρους του Τιτάνα και του ΣΕΒ, ο Πατρινός έδωσε τον Κανέλο Κανελόπουλο φαρμακοποιό, σύζυγο της Αμαλίας Γούναρη, προσέξτε κάτι, την αδερφή του Γούναρη που εκτελέσει και στους έξι, έδωσε λοιπόν τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, που έγινε πρωθυπουργός, ο τελευταίος πρωθυπουργός με την εποχή που έγινε η δικτατορία, και την Αμαλία με Κανελοπούλου Μεγαπάνου. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής παντρεύτηκε την Αμαλία Κανελοπούλου. Μετά παντρεύτηκε αυτό, χωρίσανε το Μεγαπάνου και πήρε αυτό το αυτινή στο επίθετο. Τώρα τα λοιπάσματα. Το είναι πνευματίο της Ελευσίνας. Τα πήρε μετά τον πόλεμο ο Ποδοσάκης, ο άνθρωπος που ο Δροσόπουλος, υπάρχει και ο δρόμος Δροσοπούλου εκεί πάνω από το Κολονάκι, της Εθνικής, είχε βάλει στην Πυρκάλ το 1934. Η Καρνεάδο 24 δεν ήταν το σπίτι απλώς ενός πρωθυπουργού από τις Σέρες. Ήταν το σπίτι μιας ανιψιάς του Γούναρη σε διαμέρισμα του γαμπρού του Κορίζη με νοικοκύρη τον γιο του Εφταξία. Η Εθνική Τράπεζα του 1914 κατοικούσε στην Καρνεάδου το 1957 μαζί με τη Βρετανική Πρεσβεία και τις μυστικές υπηρεσίες. Προσέξτε κάτι. Η οδός Καρνεάδου λοιπόν δεν είναι απλώς ένας δρόμος νεοδημοκρατών. Είναι ο δρόμος μιας τάξης παλαιότερης από τη Νέα Δημοκρατία και το αποδεικνύει ένα οικόπεδο, το γωνιακό κλασικό της Πλουτάρχου που χτίστηκε το 1895-1896 σε γη. Ποιος είναι ο άλλος ο παράγοντας που υπάρχει πίσω και δίπλα σε κάτω από όλα αυτά? Η εκκλησία, η ιδιοκτησία της Μονής Πετράκη. Το 1929, αυτό το αγόρασε η Ελίζαμπεθ Μπλέγκεν και έζησαν εκεί ως το τέλος τους 4 Αμερικανοί αρχαιολόγοι, το ζεύγος Μπλέγκεν και το ζεύγος Χιλ. Προσέξτε κάτι. Όποιος διαβάσει πραγματικά τις ιστορίες των κατασκόπων, μάλιστα ας πούμε για παράδειγμα, και αναφέρεται αυτό στον, κάπου λιγάκι εκεί πέρα με τον Άγγλο ασθενή, κύριες πηγές κατασκοπίας όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι ρε παιδιά τίποτα άνθρωποι με ρεπούμπλικα, σηκωμένους γιακάδες, μαύρη γαλιά και τέτοια. Κύριοι για όλες τις, από όλες τις αρχαιολογικές σχολές, Ιταλίας, Γερμανίας, Βρετανίας, Αμερικής, ήτανε αρχαιολόγοι κατάσκοποι. Ήτανε φιλόλογοι κατάσκοποι. Δεν είναι, έχετε το μυαλό σου, δηλαδή όταν λες κατάσκοποι, νομίζεις εσύ, να είναι τίποτα περίεργος από την... Όχι. Προσέξτε λοιπόν, οι 4 Αμερικανοί αρχαιολόγοι πήραν αυτό το σπίτι, το γωνιακό, το νεοκλασικό, στην Πλουτάρχου 9. Ο Καρ Μπλέγκεν της Τρίας, γιατί αυτό συνεργάστηκε με τον Σλίμαν. Και της Πύλου, γιατί εκεί έκανε τις υπόλοιπες ψάχνοντας να βρούνε το παλάτι του Νέστορα. Όλος τυχαίως υπηρέτησε στον πόλεμο, γι' αυτό σας λέω, στην OSS, δηλαδή στο Αμερικάνικο, πώς το λέω, στο Αμερικάνικο Οργανισμό Κατασκοπίας και Δραστηριότητας με Σαμποτάζ και τα λοιπά. Που ήτανε, ποιος, αρχηγός ποιον ήτανε, ο Ντόναβαν. Και το 45 με 46 στην Αμερικάνικη Πρεσβεία ως μορφωτικός ακόλουθος, διότι ως γνωστόν οι αρχαιολόγοι κατασκοποί είναι και ικανοί για να είναι και μορφωτικοί ακόλουθοι. Και πέθανε τελευταίος το 1971. Το 1963 η Μπλέγκεν δόρισε το σπίτι στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. Το 1973 η σχολή το πούλησε στο ζεύγος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.
Και το 1988 το αγοράζει ο Μάρκος Λεμός. Λεμός, χιώτικη οικογένεια από τις Συνούσες. Και το ακάλυπτο με πρόσωπο στην Καρνεάδου, εκεί χτίζει το Λεμός International Center. Το 1991 το διατηρητό το αγοράζει η Alpha Bank, όπου στέγασε το private banking της, και από τότε και μετά το ίδρυμα του Ιωάννη Κωστόπουλου, προφανώς της Alpha, αυτός που έχει κάνει το Ναβαρίνο, πώς το λέει, κάτω εκεί στην Κυπαρισία, μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Προσέξτε, το κτίριο Β είναι και αυτό Λεμός Σέντερ. 27 ιδιοκτησίες έχει εναχαιριάσει και το 2008 από την Εθνική Τράπεζα για ένα δάνειο κάτι εκατομμυρίων και βγήκε στο πληστηριασμό ξανά το 2017 και ξανά το 2021. Στο ίδιο τετράγωνο η Α διαχειρίζεται και η Εθνική Τράπεζα κάνει τις κατασχέσεις. Δύο τετράγωνα πιο κάτω, δηλαδή Καρνεάδου, Πλουτάρχου και πάμε προς Βασιλείου Σοφίας, είναι Βρετανική πρεσβευτική κατοικία. Το 1928 η Έλενα Σκυλίτση, η δεύτερη

την αφήνουν και κληρονομιά τη Βρετανία. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αλλιώς. Ε. Λοιπόν, το σπίτι δηλαδή αυτό, η πρεσβεία, που είναι ο Τσόρτσιλ που θα συνάντησε τον Δαμασκηνό το Φεβρουάριο, το Δεκέμβριο του 1944. Στην απέναντι γωνία Βασιλής Σοφίας χειροδότησε το μεγάλο σταθάτου του Τσίλε, χτισμένο από εφοπλιστές και αυτό. Σήμερα είναι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης του Ιδρύματος Βουλανδρή. Και στη Βασιλή Σοφίας 23α η ένδρα της NSL του Νικολάου Λεμό, του άγνωστου Κρίσου της Βασιλής Σοφίας. Η πρεσβεία είναι λοιπόν κλεισμένη ανάμεσα σε δύο λεμούς, ένα από πάνω, ένα από κάτω. Τώρα πάμε στη Χάμπρο που έβαλε τον Ανδρεάδη στην εμπορική και του πούλησε την Ιωνική. Ξεκίνησε ως Λεβί από το Ρότσμπουργκ, έμπορη μεταξιού της Κοπεχάγης το 1779. 1779. Τραπεζίτες της Δανικής Αυλής, της Δανέζικης δηλαδή. Από εκεί που ήρθε και η Άννα Μαρία, η σύζυγος του Μακαρίτη, επίσης πάλι Κωνσταντίνου, του δεύτερου, πώς είναι, τη δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, δεν ξέρω. Είναι οι τραπεζίτες λοιπόν της Δανέζικης Αυλής και το 1820. Βαπτίζονται οι χριστιανοί το 1822. Φτιάχνουν τράπεζα στο Λονδίνο το 1839. Που δανείζει τον Καβούρ, αυτόν τον άνθρωπο που κατέσφαξε τους χωριάτες, αγρότες της Σικελίας με τη διαδικασία της Ιταλικής Ενοποίησης. Έτσι. Και είναι και επίσης, ταυτόχρονα είναι αποκλειστικός τραπεζίτης των Σκανδιναβικών Βασιλείων. Χάμπρο. Προσέξτε κάτι. Η ελληνική δυναστεία από το 1863 είναι δανέζικη. Η Χάμπρος χρηματοδότησε το προσφυγικό δάνειο του 1924 και την πλειοψηφία των ελληνικών εξωτερικών δανείων της δεκαετίας και μια πρόσφατη μελέτη στο Journal of Imperial and Commonwealth History, δηλαδή στο δελτίο της αυτοκρατορικής και της κοινοπολιτιακής ιστορίας της Βρετανίας, περιγράφει την έκδοση του προσφυγικού δανείου ως δεμένη με τις βρετανικές επιχειρηματικές απαιτήσεις, τον εξηλεκτρισμό της Power and Traction, δηλαδή της σημερινής ΔΕΗ, το κτήμα της Κοπαΐδας, εκεί που πήγε και το έκανε ο Καραμαλής, το αποξήρανε, τις αποζημιώσεις του σιδηροδρόμου Σμύρνης Κασάμπα, με πράκτορα τον Τζέραλ Τάλμποτ, τον διαβόητο Τζέραλ Τάλμποτ, της δίκης των έξι, γιατί αυτός ο Τάλμποτ είναι που πήρε τον πρίγκιπα Ανδρέα, που είχε το β' σώμα στρατού και το κράτησε πίσω όταν το χρειαζόταν ο Τρικούπης και τον περάσανε από στρατοδικείο τον πρίγκιπα Ανδρέα, αλλά για να μην τον εκτελέσουν τον πήρε ο πλαστήρας παραμάσκαλα, τον πήγε κάτω λοιπόν στον Πειραιά, τον φορτώσανε σε μια βρετανική φελούκα, σε ένα τουρπιλικό, με τον Τζέραλ Τάλμποτ. Και τον στείλανε, τον φυγαδεύσαν για να μην εκτελεστεί. Οπότε, ο Σερ Τσάρλς Χάμπρο ήταν διευθυντής της Τράπεζας Αγγλίας στα 30 του, επικεφαλής της SOE. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε δει καθόλου αυτούς τους διάφορους. Υπάρχει μια καταπληκτική σειρά που κυκλοφόρησε πέρσι πρόπες, δεν θυμάμαι, με την ιστορία των SOE, δηλαδή των ειδικών κομμάντων που χρησιμοποίησαν οι Βρετανοί πρώτα απ' όλα στο μέτωπο της Αφρικής με τον Ρόμελ και μετά σε διάφορες Σικελία, Ιταλία και τα λοιπά. Προσέξτε κάτι, επικεφαλής της SOE το 1942-1943 και το 1957 είναι ο πολιτής της Ιωνικής. Η τράπεζα πουλήθηκε το 1998 βέβαια, σήμερα είναι ένα private banking της Société Générale. Η Λεμή, οι Νούσες, Χίος και Λονδίνο. Κώστας Λεμός, ο Goldfinger του City, ο πλουσιότερος Έλληνας εφοπλιστής το 1969 με 750 εκατομμύρια δολάρια, άφησε το 1995 στα παιδιά του 1,1 δισεκατομμύρια λίρες. Η κυρία Χρυσάνθη Λεμού, την οποία την είχα γνωρίσει όταν κάναμε τη συνέντευξη με την Ταϊάννα, σύζυγος του καπετάν Παναγιώτη, ίδρυσε το 1932 στο Λονδίνο το Life Action Trust και οργάνωνε γκαλά για τους σκοπούς του Ιδρύματος του πρίγκιπα Κάρολου με καλεσμένο στη Μαρινέλα, τη Βύση και το 2008 στο Royal Opera House του Covent Garden ο Παναγιώτης Λωμός σηκώθηκε και χόρεψε Ζεϊμπέκικο.
Το Φεβρουάριο του 2017, ο Φίλιππος.

Λεμός, ο γιος του Νικόλα της NSL. Παντρεύτηκε τη Μαριάννα Γουλάνδρη στην Αγία Σοφιά του Λονδίνου. Δύο βασιλιάδες, τέσσερις βασίλισσες, έξι διάδοχοι, 12 πριγκίπισσες στην Εκκλησία. Από τη Σοφία της Ισπανίας και τη Μαξίμα της Ολλανδίας μέχρι τη Φάραχτη Παχλεβή και της πριγκίπισσας Βεατρίκης της Υόρκης. Με παρανυφάκι τον πρίγκιπα Αριστίδη της Ελλάδας. Δεν ξέρω ότι έχουν πρίγκιπες. Να, έτσι είναι. Τώρα μάλλον θα λέγονται Γλέξιμπορκα. Η οικογένεια λοιπόν που πήρε την Πλουτάρχου 9. Το 1973 και η οικογένεια που την πήρε το 1988 ενώθηκαν με γάμο και στο τραπέζι κάθισε βεβαίως η Βασιλική Ευρώπη. Και πάμε πίσω στο 11. Καρνεάδου 11. Το ιατρείο που είχε άδεια ιδιωτικού ιατρίου και από τις 12 Οκτωβρίου του 2004 από την Ομαρχία. Τον Οκτώβριο του 2018 η γνωστός γιατρός κυρία Γάκα στον Ιατρικό Σύλλογο παρουσίασε τα μηχανήματα οζοθεραπείας, υδροθεραπείας, ίντικο για βιοδείκτες. Και ο Ιατρικός Σύλλογος έκανε 4 ελέγχους. Τον Ιανουάριο του 24, τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 25, πρόεδρος του Συλλόγου κ. Πατούλης. Τον Οκτώβριο λοιπόν του 2012, ο Θάνος Πλεύρης. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Η Ιωάννα Γάκα. Υπέβαλαν από κοινού αίτηση στο Πρωτοδικείο Αθηνών για την ίδρυση σωματείου με την υπονομία Ελληνικών Ιατρονομικών Συμβούλιο. Ιατρονομικό ίσως από το γαστρολογικών ή γαστρονομικών. Καλά, αυτό που διάβασα ότι έχει διαγέρτες θηλής και διαγέρτες με διάφορους δονητές σε διάφορα σχήματα ο Θεοδωρόπουλος, ο κύριος Θεοδωρόπουλος βεβαίως, στο γραφείο του και... διαγέρτες θηλής ρε! Το ξέρεις ρε Στεφανάκο ότι υπάρχουν διαγέρτες, δεν ξέρεις τι μαθαίνεις ρε φίλε. Και φωνές ικανοποίησης, προφανώς είχε και ηχοσυστήμα. Τι είναι διαγέρτες θηλής, θα σου δείξω μετά. Άρα τι ζούμε. Τα έγραφε βέβαια, τα δημοσίευσε το Πασόκ. Ο κύριος Πλεύρης βέβαια αρχικά είπε ότι δύο γιατροί του είχαν συνταγογραφήσει βιταμίνες το 16. Μετά τα έγραφε, είπε ότι το σωματείο δεν λειτουργήσε ποτέ και ότι η μόνη πραγματική σχέση ήταν ότι ο Θεοδωρόπουλος ήταν προσωπικός του γιατρός σε μια πράγματι σοβαρή περιπέτεια υγείας. Ενώ το πράγμα ήταν τη σοβαρή περιπέτεια υγείας. Και βεβαίως το Μάιο του 23 έγινε και το πρώτο Health Travel International Conference. Όλα ελληνικά, ε! First Health Travel International Conference. Δεν μπορεί, μιλάτε ελληνικός. Είμαι πολύ χολοσκεσμένος. Τι μ' αρέσει αυτό. Το πρώτο διεθνές, λοιπόν, το πρώτο διεθνές συνέδριο για τον τουρισμό της υγείας. Μα είναι τόσο ανθυγινό όλο αυτό. Με συμμετοχή βεβαίως του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Τουρισμού, του Ιατρικού Συλλόγου, μίλησαν ο Θάνος, μίλησε ο Βασίλης ο Κικίλιας, ο Υπουργός Τουρισμού, θυμίζει ο κύριος Πατούλης ως Περιφερειάρχης. Προσεκλημένη ομιλήτρια η κυρία Γιάκα παρουσίασε σε όλους τους συνέδρους το γερμανικό μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Ποιο είναι το κομβικό σημείο. Γιατί μ' αρέσει που ξέρεις, γράφονται διάφορα στον τύπο, αλλά γράφονται απασματικά. Είναι σαν να έχουν συνοηθεί δημοσιογράφοι να λένε εσύ θα γράψεις για το ιατρικό συνέδριο. Εσύ θα γράψεις για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Εσύ θα γράψεις για τον Πλεύρη. Οπότε θα πρέπει να πάρεις όλες τις εφημερίδες, να δεις όλες τις ειδήσεις και να αρχίζεις να κολλάς εκεί πέρα με κολλάζ, να κόβεις και να κολλάς, ας πούμε, δίπλα-δίπλα τα. Το έχω ξαναδεί αυτό εδώ. Φοβερό. Το έχω ξαναδεί κυριολεκτικά, δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν, οπότε για να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Τι δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν. Και το 2013 ο Άδωνος ο Γεωργιάδης, ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είχε χαιρετήσει τη δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας με πρόεδρο τον κύριο Πατούλ, τη μοναδική πραγματικά οργανωμένη προσπάθεια που γίνεται για τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα, το είπε ο Άδωνης. Τέρε μιζέρι, μιζέρι Έλληνες, μύρλα. Έχεις αυτό που γράφει και Άδωνες Γεωργιάδης, κάπου εκεί πρέπει να είναι, βρες το λιγάκι. Λοιπόν, μύρλα, κάντε κριτική, δεν είστε ευχαριστημένοι. Η καλύτερη κυβέρνηση πέρασε από όλη την... πέρασε ποτέ, ever, what? Oh, yes, είναι η καλύτερη κυβέρνησος. Κυβέρνησος φτιαγμένη από πολύ ωραίος υλικός.
Λοιπόν, βέβαια, ξέρουμε πια ότι ο Παύλος ο Πολάκης δημοσίευσε όλα τα στοιχεία για τον Πατούλη, πρόεδρος της, πώς τη λένε, Total Care. Μ' αρέσουν, εντάξει, αυτοί όλοι οι αγγλικές λέξεις χωμένες μέσα σε ελληνικά κείμενα, ας πούμε, σου φτιάχνουν την αίσθηση ότι είναι κάτι το εξωτικό. Διότι άλλο είναι να πεις κάνουμε συνέδριο και άλλο να πεις conference. Αν τώρα να πεις, ας πούμε, ότι κάνουμε ένα διεθνές συνέδριο και άλλο να πεις international conference. Και άλλο να πεις κάνουμε ένα συνέδριο για την υγεία και να το πεις international conference for health. Δηλαδή, δεν ξέρω βέβαια αν ήταν for health ή from hell. Γιατί είναι κοντινά αυτές οι δύο λέξεις, ας πούμε, το ένα είναι υγεία, το άλλο είναι κόλαση. Λοιπόν, πρόεδρος και μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας, ρε! Αχ. Και βεβαίως εκείνος έκανε ένα, κάτι ωραία έχει κάνει ο κ. Πατούλης, ακροβατικά μέσα στη διάφορα. Λέει, το MS, το Μαγνάθος, πρόσωπο Αθηνών, ιδιωτικών οδοντιατριών και ιατρίων, ΙΚΕ. Συμμετείχε στο Medi Derma Marusi. Το κέντρο λέει ουδέποτε ανέπτυξε δραστηριότητα. Και όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν αν ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου μπορεί να ελέγχει η ιατρία του χώρου στον οποίο δραστηριοποιείται, βγήκε μπροστά ο Άδωνης. Είναι φίλος μου ο Πατούλης. Καταλήσω εγώ. Η αλήθεια είναι τώρα. Όλοι βάζουν στο μυαλό τους. Επειδή ο Άδωνης έχει αλλάξει, δηλαδή άμα κοιτάξει τον Άδωνη πριν από 15 χρόνια, μοιάζει σαν να είναι ο μπαμπάς του Άδωνη του σημερινού. Λοιπόν, 100% αν τον κοιτάξει, λες, τι σχέση έχει αυτός που πουλούσε νάνο, τύπου γελέκα με νανοασφάλεια, τι στο καλό ήταν αυτά. Τα γελέκα υγείας. Εγώ βγάζω το καπέλο μου στον Άδωνη, τον Γεωργιάδη. Ειλικρινέστατα. Στο κάτω γάτο της γραφής. Ρε παιδί μου, έκανε μια δουλειά, βιβλιοτηλεπόλης. Εντάξει, είναι δουλειά, εκτίθεσε. Δηλαδή, μπορεί να σε πάνω και στο ψήλο. Αλλά ο πατέρας του, πρέπει να σας πω, ότι είχε ένα καταπληκτικό εκδοτικό οίκο, με τρομερά βιβλία, ειλικρινέστατα σας το λέω, έντοιμα, είχα αγοράσει πάρα πολλά βιβλία από τον εκδοτικό οίκο του πατέρα του, εντάξει, θα μου πεις, διάδοχος είναι. Δεν το έχω μετανιώσει. Φοβερά βιβλία. Αλήθεια. Τώρα ο άνθρωπος προσπαθώντας, γιατί και μια κρίση στο βιβλίο που πέρασε, έκανε αυτή τη δουλειά. Για μένα η δουλειά δεν είναι τι δουλειά κάνεις. Και σκατατζής να είσαι, ρε παιδί μου, δουλειά είναι αυτή εδώ. Και σκουπιδιάρης να είσαι, δουλειά είναι. Και μάλιστα αξιοπρεπέστατη. Γιατί άμα δεν υπήρχαν αυτοί εδώ, θα είχαμε πάθει όλη χολέρα. Λοιπόν, οπότε αυτή η δουλειά έκανε και ο Άδωνης. Αλλά την ώρα που του κάνουν, πότε να γυρίσουμε πίσω, την ώρα που του κάνουν την ερώτηση στον Πατούλη, εγώ θα απαντήσω, ο Πατούλης είναι φίλος. Θα απαντήσω εγώ, όχι ο κύριος Πατούλης. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Πατούλης. Αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, ούσο και καπέλο του. Όμως φοβερή είναι η τύπη, μιλάμε πιστολάδες. Νομίζω η σκηνή μπορεί να τη δείτε, ότι την ώρα που φωνάζει. Έχω σκεφτεί το εξής σκηνικό. Είναι, οι δημοσιογράφοι είναι, ας πούμε, παίκτες όλοι σε ένα γύρω-γύρω. Υπάρχει ο Πατούλης, υπάρχει ο Άδωνος Γεωργιάδης και υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι και παίζουν. Πώς το λένε, πες το παιχνίδι με τα χαρτιά που παίζουν εκεί με τα πέντε φύλλα κτλ. Τι 21 βρεά, τι βοηθό. Το άλλο αρέσει, το hold them up που λένε που παίζουν στα. Τι, πόκερ. Ναι, παίζουν πόκερ. Και φωνάζει ένας δημοσιογράφος, λέμε τον καουμπόδι όλη τη μένη, φωνάζει δημοσιογράφος, έχεις κλέψει, γιατί τους... δείχνει το παρελθόν, έχεις κλέψει, έχεις άσος στο μανίκι. Και σηκώνεται το Άδωνης, έχει τα περίστροφα, λέει, σε καθαρίζω, εγώ καθαρίζω για τον Πατούλη. Αυτή η σκηνή, γιατί όχι ρε παιδί μου, δηλαδή γιατί όχι, τώρα θα μου πεις μια ζωή έφυγε. Και μπορεί να έχουν βγει κι άλλες, απλούστατα. Δεν γίνονται γνωστά, γιατί ο Μαζονάκης, όπως να το κάνουμε, ήταν ένας διάσημος Έλληνας. Λοιπόν, είχα πει ότι είχε δώσει τελευταία συνέντευξη στις 6 Ιουλίου του 1926 και είχε πει ότι ο δικηγόρος τον είχε ενημερώσει για ένα έγγραφο στην Αμερικάνικη πρεσβεία και ότι κάποιες ιδέες λοιπόν να τον βγάλω τη μέση. Και ότι ο ίδιος δεν το είχε δώσει σημασία. Βέβαια, το έγγραφο δεν έχει δημοσιοποιηθεί, δεν υπάρχει άλλη επιβεβαίωση, αλλά φαντάζομαι ότι δεν βγήκε ξαφνικά τρελός σε μια συνέντευξη στην οποία έχει, όπως σας έλεγα πιο μπροστά, και λόγο και συνέχεια και ροή, βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία, δεν έχει τίποτα, κανένα χαμένο βλέμμα, ξέρεις, που είναι φτιαγμένος μόνο ναρκωτικά και όλα αυτά. Εδώ μιλάει ο άνθρωπος φυσιολογικά. Λοιπόν,
Και είπαμε ότι βρέθηκε και ένα εξάρτημα εκεί. Εντάξει. Οπότε, σκέφτομαι λοιπόν ότι, εντάξει, είπα εγώ Καρνεάδου, ο δρόμος με τις λεύκες. Δεν ξέρω, είχατε δει την ταινία με τον Φρέντι Κρούγκερ. Ήταν αυτός ο μανιακός δολοφόνος που ήταν. Η οδός λεγόταν, δεν λεγόταν στην ταινία, λεγόταν Elm Street. Elm Street 23, δηλαδή στα ελληνικά Elm Street, ο δρόμος της Λεύκας, αριθμός 23. Άφησε εποχή αυτό εδώ, μαζί και με τον Τσάκη την κούκλα, τη σατανική κούκλα. Λοιπόν, οπότε σκέφτηκα, ρε παιδί μου, ότι όλη αυτή η ιστορία με την αναγεννητική ιατρική. Γιατί εγώ δεν αφιβάλλω ότι υπάρχει ιατρική η οποία όντως λειτουργεί σε κάποιο βαθμό ίσως αναγεννητικά. Αυτά είναι, κοιτάξτε κάτι. Όταν κάναμε την Akron Genomics το 2004, τότε διαπίστωσα, για παράδειγμα, ότι υπάρχει Ινστιτούτο νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο επέστρεφε τους βιορυθμούς του ανθρώπου 20 χρόνια πιο νωρίς. Νομίζω ότι η θεραπεία έκανε $1 εκατομμύριο. Εντάξει, αυτά υποθέτω και επειδή γενικώς, θεωρητικά τουλάχιστον, ειδικά στην Καλιφόρνια, οι νόμοι είναι πολύ αυστηροί σε σχέση με οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Αμερικανό πολίτη και αν πέφτει, ας πούμε, να τον εκμεταλλευτούν ως θύμα. Και δεν παίζουν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί, όταν δουν κάτι, δεν θα κάνουμε την έλεγχο και θα δούμε τι θα γίνει. Πρώτα κλείνουν την εταιρεία, του λένε stop, op, θα κάνουμε έλεγχο. Και αναλόγως από το αποτέλεσμα του ελέγχου θα δούμε αν θα ξανανοίξει ή όχι. Δεν είναι σαν εδώ που δούλευε, εντάξει, δεν πειράζει που κλέβεις, ας πούμε, δεν πειράζει που τεινάχτηκαν οι εργαζόμενοι στον αέρα και τα λοιπά, που τίναξες το ένα, που τίναξες το άλλο. Συνέχισε να εργάζεσαι, ας πούμε, συνέχισε να λειτουργεί το εργοστάσιο σου. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Θα κάνω όταν θα γίνει δίκαιο, όχι το ένα, όταν το άλλο, όταν θα σε μαζέψουμε, όταν. Και εντάξει. Σκοτώθηκε, εχθές που άρχισε, σκοτώθηκε κάπου στην. Στη ζώνη του, στην αυτοεπισκευαστική ζώνη. Δεν πειράζει, λειτουργήσε, ρε παιδί μου, το μαγαζί. Πλοία φτιάχνουμε, πλοία επισκευάζουμε, μην μας κλείσει τώρα τη δουλειά, ας πούμε. Δες πρώτα και μετά και στην Αμερική, άμα γίνει κάτι τέτοιο, το κλείνουν την ίδια μέρα το μαγαζί. Δεν πάει να είναι το εργοστάσιο ή δεν ξέρω να είναι το Walmart ή οποιοδήποτε. Κυριολεκτικά αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσεις. Δεν υπάρχει. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες κάποιος να κλέβει, κάποιος να προκαλέσει κακό, κάποιος να. Όχι ότι δεν υπάρχουν άλλες διαδικασίες αργότερα για το πώς θα διαφύγει όλα αυτά εδώ. Ειδικά άμα είναι καμιά σκανδαλάρα σαν την Enron. Αλλά. Σε πρώτη φάση σταματάει όλα. Σταματάει η εταιρεία, σταματάει η επιχείρηση, δεν του ενδιαφέρει. Και πρώτα θα ελέγξουν, θα βγάλουν ένα πόρισμα, μια απόφαση και μετά θα ξαναξεκινήσει να λειτουργεί η εταιρεία. Κανένα, όλα αυτά εδώ μοιάζει, ας πούμε, σαν να είναι ο δρόμος με τις λεύκες. Με αυτά που διάβασα, υπνοθεραπευτές, διαγέρτες θυλών, φωνές ικανοποίησης, δονητές διαφόρων σχημάτων, τι άλλο έχει, ψυχοτέτοια, άλλες μονάδες αντίστοιχες σαν και αυτήν εδώ, δεν ξέρω να κάνουν πλασμαφαίρεση ή κάνουν κάτι άλλο, δεν γνωρίζω. Αλλά το σκέφτηκα ότι μοιάζει πάρα πολύ με αυτή την ταινία για τους thriller που υπήρχε γυριστεί. Έτσι είπα, είχε διαμέρισμα στο 24, όπου η Εθνική Τράπεζα έμενε το 1914, έμενε μέχρι το 1957 και οι Βρετανοί την άκουγαν από την Πλουτάρχο. Έχει ένα οικόπεδο στη γωνία, πέρασε από τη Μονή Πετράκη στην Αμερικάνικη σχολή, από τη σχολή στους Γουλανδρίδες, από τους Γουλανδρίδες στους Λεμούς, από τους Λωμούς στην Αλφα Μπανκ. Και ενώ η Αθηνική έχει κατάσχεδα διπλανά γραφεία. Έχει μια πρεσβεία που πλήρωσε μια χιώτισσα του Λονδίνου σε γη της Εθνικής. Και έχει ένα ιατρείο στο 11, όπου ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου έκανε 4 ελέγχους. Ο ίδιος. Ο υπουργός μετανάστευσης έχει ιδρύσει σωματείο με τους γιατρούς. Οι τρεις υπουργοί είχαν χειροκροτήσει το μηχάνημα. Και ο τραγουδιστής νεκρός να περιμένει μια ώρα το ασθενοφόρο. Δηλαδή ο δρόμος του μπλοκ έγινε δρόμος του σώματος των πελατών. Του μπλοκ ελέγχου
αυτό που ελέγχει την Ελλάδα στην πραγματικότητα. Δυστυχώς, ο Καρνεάδης θα έβγαζε δύο λόγους, έναν υπέρ και έναν κατά. Και πάλι ο Κάτωνας, γιατί είπαμε ήταν λόγος περί δικαιοσύνης αυτός που είχε βγάλει και στη Ρώμη, ζήτησε να το διώξει τον φιλόσοφο γιατί λέει διέφυρε τους νέους. Λοιπόν, ποιος ξέρει, δεν τον διάβασε τον λόγο, να πω την αλήθεια. Εντάξει, okay. Ο δρόμος θα μένει λοιπόν στους ίδιους ανθρώπους, σε αυτούς τους ίδιους μηχανισμούς, που όταν κοιτάξεις από πίσω, δηλαδή προσέξτε τώρα τι κάνουν, πώς το σκέφτομαι, με την απλή λογική μου, στείλουν διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία επαγγελματική σοβαρότητα, δεν το συζητάω. Λοιπόν, είναι δηλαδή snake oil, έτσι το λέγανε οι Αμερικανοί, όταν πουλούσε κανένα αυτά τα ελιξίρια ζωής, ας το πούμε. Στο αντίστοιχο, επειδή Έλληνες εδώ πέρα, ντουρντουβάκια. Αν δεν ξέρετε τι σημαίνει ντουρντουβάκι, ντουρντουβάκια ήταν αυτοί οι Έλληνες της Θράκης και της Μακεδονίας που τους πήρανε, τους επιτάξανε για τα τάγματα εργασίας οι Βούλγαροι. Λοιπόν, Έλληνες λέει ντουρντουβάκια, θα καταλάβουν, θα φέρουμε και τους μεγιστάνες εκεί τους να ξεκάνουμε κανέναν σε ήχη, να ξεκινήσει άλλου είδος πόλεμος, ας το πούμε. Δηλαδή, φτωχοδουλειές. Tricky business λέγονται στα ελληνικά αυτά εδώ. Λοιπόν. Αχ, Θεέ μου, τρελαίνουμε με αυτόν τον τόπο. Και εμείς καθόμαστε τέλος πάντων και τους βλέπουμε και ακούμε όλα αυτά τα πράγματα που με τόση αλαζονία, δηλαδή είναι στο απειρόβλητο της δικαιοσύνης. Και το σκέφτομαι, είναι στο απειρόβλητο όταν αυτή η γάκα ζητάει βιολογικό καθαρισμό των φυλακών, δηλαδή, του κελιού της. Δηλαδή λέω, τρελαίνομαι, τι λέει η γυναίκα. Εντάξει, okay. Γιατί όχι, ψηλά τα χέρια. Αχ, ψηλά τα χέρια, Χίτλερ. Βγαίνει και η κυρία. Δεν μπορώ, θα το πω. Βγαίνει και η κυρία Καριστιανού και λέει, τη ρωτάνε για την κβαντική ιατρική. Και λέει βεβαίως η κβαντική είναι η

Κανένα ζευγάρι να τη πει τίποτα από αυτήν. Έχει εξαφανιστεί και η άλλη, πώς το λένε, η μουσίτσα που είχε δίπλα της. Η κυρία δικηγόρος, η Γκρατσία. Λοιπόν, σαν να έχουν κάνει όλοι ένα βήμα πίσω, ένα βήμα πίσω. Ο στόχος επετέφθη, ε. Ποιος ήταν ο στόχος? Να ξεφτελιστεί όχι μόνο το κίνημα, αλλά και το σοβαρό ζήτημα αυτής της μεγάλης ιστορίας, αυτού τεράστιου εγκλήματος που το χρεώνεται όλη η μεταπολίτευση, του εγκλήματος των Τεμπών. Είπε λοιπόν, υπάρχει κυβερνητική ιατρική, βρε παιδιά, ακούστε κάτι. Ό,τι να ψάξεις, όπου και να ψάξεις, δηλαδή με όποιο τρόπο και να ψάξεις, θα σου βγάλει, θα σου πει ότι η κυβερνητική ιατρική δεν υπάρχει, είναι, αφορά μια φαντασίωση κάποιων που πουλάνε απατεώνων δηλαδή. Άλλο η κυβαντική μηχανική, άλλο η κυβαντική φυσική, άλλο η τεχνική που εφαρμόζεται. Τι σχέση, δηλαδή αυτός που χειρίζεται το MRI, το μαγνητικό τομογράφο, είναι κυβαντικός ιατρός. Εργαλεία είναι αυτά. Δεν μπορώ την Ελλάδα της βλακίας, αυτός ο ωκεανός που μας έχουν βάλει και κολυμπάμε. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Παλιά θα λέγαμε, τι σου κοιτάτε ρε, βαράτε τους. Δηλαδή, εμείς σαν παιδιά, όποιος έλεγε ένα τούβλο το λέγαμε τότε, πέφτανε σφαλιάρες, γιατί παιδιά 16-17-18 χρονών είμαστε. Ακόμη και εμείς καταλαβαίνουμε τι είναι το τούβλο, δηλαδή κάποια, δεν θα πω τη λέξη, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, εδώ πέφτουν τα τούβλα σωριδών πάνω στην κεφάλα μας. Προφανώς μας έχουν προκαλέσει κιόλας διάσηση, γιατί περπατάμε σαν τα πουλιά, σαν τα κοτόπουλα έξω στο δρόμο. Λοιπόν, και κανένα, οι δημοσιογράφοι, αντί να ξεντήσουν τον άλλον από πάνω μέχρι κάτω, να κάνουν και τον ακούνε. Υπάρχουν κανένα δυο, οι οποίοι, τρεις, οι οποίοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Σε ένα βαθμό όμως. Γιατί σε άλλο βαθμό ή σε άλλα πράγματα, όχι. Ελεγχόμενα όλα, φίλες και φίλοι. Ελεγχόμενα και οι είδεις που παίρνουμε και ο τρόπος που μας λειτουργούν και ο τρόπος που μας τροφοδοτούν και ο τρόπος που μας συμμορφώνουν και ο τρόπος που μας χαλιναγωγούν. Από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν αφορά όλους τους δημοσιογράφους. Θα το πω πάλι. Λοιπόν, μέχρι αυτούς τους γελίους ανθρώπους που το μόνο πρόβλημά τους είναι τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, όλες αυτές οι εγκληματικές, τέλος πάντων, πράξεις που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Δεν έχω τίποτα ούτε με την κινέζικο βελονισμό. Η γιαγιά μου είχε νεύρους του τριδίμου και ο βελονιστής μείωσε τους πόνους αυτού του απίστευτου. Όταν πονούσε η γιαγιά μου, ακουγόταν σε 15 συνοικίες μαζί, ας πούμε. Τέτοιος είναι ο πόνος. Πήγε, έκανε βελονισμό η γιαγιά, ηρέμησε λιγάκι. Όπως φαντάζομαι και τη βοτανολογία. Δεν είμαι υπέρ της φαρμακοβιομηχανίας, το ξέρετε, με την έννοια ότι έχει ιατροκοποιηθεί η ζωή μας. Δηλαδή πλέον ζούμε για να τροφοδοτούμε, να παίρνουμε φάρμακα, να τροφοδοτούμε τη φαρμακευτική βιομηχανία. Μας έχουν τρελάνει. Αυτά είχα να πω πάνω κάτω. Νομίζω ότι ήταν αρκετά επικοδομητική αυτή η παρουσίαση, για να ξέρετε ότι γύρω από την Καρνεάδου έχει στηθεί όλο το σύγχρονο πολιτικό σκηνικό. Καρνεάδου, Πλουτάρχου, Λουκιανού, Λαδά. Φίλοι και φίλες, πρέπει να σας πω επίσης ότι οι γόνοι αυτών των οικογενειών ακόμα εδώ γύρω είναι, των Μπενάκηδων, του Τσαλδάρη, μεγάλος δημοσιογράφος. Αυτός παντρεύτηκε την κόρη του Τσαλδάρη. Ναι. Έχει ενδιαφέρον. Τώρα έχουμε ακόμα 10 λεπτάκια, οπότε θα σας πω. Σκεφτόμουν αυτό που παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του Κωνσταντίνου Καραμαλή και παρακολουθούσαν τότε την εποχή εκείνη όταν γύρισε ο Μακάριος, ήταν στην Κρήτη, στην Κύπρο, και το τηλέφωνο του Μακάριου. Και όταν αρνήθηκε να υπογράψει ο Μακάριος, φαντάσου τι άλλο θα είχαν οι Βρετανοί για τον Καραμαλή, να υπογράψει για τη Ζηρίχη, είπε θα το σκεφτώ και τα λοιπά.

εκεί ο Νάιτζελ, πώς το λέγανε, ο Νάιτζελ Ουέστ αποκαλύπτει στο βιβλίο του «Οι φίλοι», όπου είναι διάφορες δραστηριότητες των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών από την Παλαιστίνη στη Μαλαισία, για τον Κιμ Φίλμπι, για την Κύπρο, για την διάφορες περιπτώσεις κατασκοπευτικών ιστοριών. Γράφει εκεί λοιπόν ότι το Μακάριο τον παρακολουθούσαν οι Άγγλοι, τα είχε με τον γραμματέα του. Έρχεται μια άλλη πληροφορία τώρα, έτσι όπως το συζητάμε, όχι έρχεται αυτή τη στιγμή. Τώρα θυμήθηκα ότι ο Εστές, ο οποίος ήταν ο συνεργάτης του Wells, του Richard Wells εδώ στην, όταν και αυτόν θα αντικαθιστούσε ο Wells εδώ στην Αθήνα, στη συνέντευξη που έχει δώσει και στο βιβλίο που έχει γράψει, έλεγε ότι ο Richard Wells περιτούσε στην Κύπρο την εποχή εκείνη, ότι τον γραμματέα του Μακάριου, δεν ξέρω ποιος είναι, του γραμματέα, ήταν άνθρωπος της CIA και ξέραν από μέσα ότι παρακολουθούσαν και τον Καραμαλή για το αν υπάρχει ο κατάλληλος χειρισμός. Α, ναι, έχω ένα... Μισό λεπτό λίγο. Ένα λεπτάκι λιγάκι, γιατί έχω κρατήσει κάτι σημειώσεις. Θα πάω μόνο στους γάμους για να θυμηθούμε λιγάκι. Συγγνώμη. Είπαμε ποια παντρεύτηκε ο Καραμαλής, ποια παντρεύτηκε ο Κωνσταντίνος, έτσι. Αλλά να δούμε λιγάκι εδώ για τα σύγχρονα τα ελληνικά τα πράγματα. Εντάξει, ο παππούς, ο Γιώργος Παπανδρέου, έχει παντρευτεί την Σοφία Μινέικο, την κόρη του Πολωνού εξόριστου Ζίγμουντ Μινέικο. Ο γιος του Ανδρέας παντρεύτηκε τη Μάργαρετ Τσάντ, μας άφησε και χρόνους αυτό το διάστημα. Ο εγγονός, ο Γιώργος, γεννήθηκε στη Μινεσότα. Ο Άκης Χατζόπουλος παντρεύτηκε στο Μόναχο τη Γερμανίδα Κούντρον. Προσέξτε κάτι, γιατί η Κούντρον δεν ήταν ένα οποιοδήποτε άτομο. Ο Λουκάς Παπαδήμος παντρεύτηκε την Αμερικανίδα Σάνα Ίνγκραμ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο Υπουργός Οικονομικών του πρώτου μνημονίου, αυτός που παραιτήθηκε λόγω της Λίστα Λαγκάρντ, την Ολλανδή Τζάκολιν Βίνκε. Ο Ευκλήδης Αγαλώτος, γεννημένος στο Ρότερνταμ, μεγαλωμένος στην Αγγλία, τη Βρετανίδα οικονομολόγο Χέντρο Γκίψον της Τράπεζας Ελλάδος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τη Μαρέβα Γκαμπρόσχη. Ο Στέφανος ο Κασελάκης, τον Αμερικανό Τάιλερ Μακμπεθ. Βλέπουμε λοιπόν, και άμα καθίσουμε να ψάξουμε, γιατί δεν είναι τυχαίο πλέον ότι οι γυναίκες κρατούν το δικό τους όνομα και έτσι χάνεται πιανού ποιος, δεν κάνουμε κουτσομπολιστική στήλη εδώ πέρα, αλλά όπως καταλαβαίνετε εδώ υπάρχει ένα υλικό πολύ μεγάλο. Αυτό το κομμάτι λοιπόν θα το κρατήσω για αύριο, για να δούμε λιγάκι τους γάμους, ενδογαμίες και πώς δημιουργήθηκε η πολιτική τάξη στην Ελλάδα μέσα από τις βρετανικές παρεμβάσεις. Αυτό λοιπόν με τους γάμους, έτσι. Ο Τζέφρι, ναι. Φράξ, οικογένειες μεταξύ τους. Μπις μπιζέ, πολύ σωστά το λες. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Νομίζω εγώ την απόλαυσα την εκπομπή. Βέβαια θα μου πεις, αντί για να γελάσεις είναι για να κλαις. Ή καλύτερα κλαυσίγελος. Είμαστε η μοναδική γλώσσα που περιέχει αυτές τις αντιθετικές λέξεις μέσα στην ίδια. Κλαυσίγελος, ηλαροτραγικών, ηλαροτραγικών, κωμικοτραγικό, ηλαροτραγωδία, συγγνώμη. Λοιπόν, ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6, στο πριν αλήξει το μαύρο πρόβατο. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν συνδεδεμένοι στο κανάλι στο YouTube, στο Alex Τσίγκος. Ευχαριστώ και τον Στέφανο Εμμανουήλ. Στέφανος Εμμανουήλ! Έτσι δεν κάνουν, τους βάζουν μετά ποιος κέρδισε το Όσκαρ. Στέφανος Εμμανουήλ! Κύριο Στέφανος Εμμανουήλ, ο γιος του καλού μου φίλου, του Ηλία του Εμμανουήλ. Λοιπόν,
Ακολουθεί, μην το ξεχάσουμε αυτό εδώ, η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον φίλο τον Γιώργο τον Σόιλε Μέζογλου. Λοιπόν, λέω στον Τσάκη Τσελέπη, τον Μπόρκ το φάγανε γιατί ήθελε να πάρει συνέντευξη από την κυβέρνηση του Βουνού. Όχι. Να ξέρετε ότι τον Μπόρκ το φάγανε γιατί ήταν έτοιμος να αποκαλύψει για το που είχαν διατεθεί τα χρήματα του σχεδίου Μάρσα στην Ελλάδα. Εγώ σας ευχαριστώ λοιπόν, σας αποχαιρετώ, να έχετε μια καλή νύχτα. Αύριο πάλι εδώ, στη συχνότητα του Focus 103,6, 8 η ώρα το βράδυ, ραντεβού με καινούργια θέματα και πιστεύουμε αρκετό ενδιαφέρον.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. 3-2-1 Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: νικητή.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο κέραιε, παιδιά.
0: Φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Μην παντρευτείς τον άνθρωπο με τον οποίο περνάς καλά. Παντρέψου εκείνον που ακόμα και όταν υποφέρεις, σε κρατά όρθιο και δεν φεύγει. Σχεδόν καθένας μπορεί να σε αγαπήσει όταν η ζωή είναι ωραία, όταν ο ήλιος λάμπει, όταν τα χρήματα και τα χαμόγελα έρχονται εύκολα. Τότε η σχέση μοιάζει απλή, αλλά η αγάπη δεν αποδεικνύεται στις καλύτερες μέρες. Η αγάπη αποκαλύπτεται στις χειρότερες, όταν η ζωή σου φέρεται σκληρά, όταν αρχίζει ο εφιάλτης, όταν όλα μοιάζουν αβέβαια. Ο ρομαντισμός δεν είναι διακοπές και φωτογραφίες. Ο ρομαντισμός είναι ποιος βρίσκεται δίπλα σου στην αίθουσα αναμονής των επιγόντων στις 3 τα ξημερώματα. Ποιος σου κρατά το χέρι όταν το μέλλον φαίνεται τρομακτικό. Ποιος σε κοιτά στην σπασμένη, εξαντλημένη, ακατάστατη εκδοχή σου και παρόλα αυτά σε επιλέγει, μένει και παλεύει για εσένα. Γιατί ο καθένας μπορεί να είναι σύντροφός σου στο φως, αλλά ο σωστός άνθρωπος είναι εκείνος που είναι πρόθυμος να περπατήσει μαζί σου ακόμα και μέσα από την κόλαση.

γύρισμα, τι γύρισμα ήταν αυτό του καιρού, έτσι. Πω, είπαμε βρε παιδί μου, εντάξει, οκ, okay, φθινόπωρο είναι, πρωτοβρόχια, κρυουλάκι, αλλά όχι και έτσι. Όχι μόνο φορέσαμε μακριμάνικο πουκάμισο και ζακέτα και παραλίγο και μπουφάν. Δεν θα ήταν κακό για αυτούς που κυκλοφορούν με μηχανή, όπως καλή ώρα ο Αλέξανδρος Τσίγκος που δεν προσέχει και μας έρχεται εδώ κάθε βράδυ με τις ιώσεις του και με το βήχα του. Πώς την έχω γλιτώσει, το έχω ξαναπεί. Πώς την έχω γλιτώσει από αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, ένα μικρόβιο να κυκλοφορεί στον πλανήτη, θα πάει να τον βρει τον Αλέξανδρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κρύο, κρύο, κρύο. 20 βαθμούς έχουμε. Σε κάποιες περιοχές ίσως και λιγότερο, θα πέσει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία καθώς θα περνάει η ώρα. Εμείς θα ανεβάσουμε όμως εδώ τη θερμοκρασία του στούντιο, να τη μεταφέρουμε σε εσάς με τη μουσικούλα που έχουμε διαλέξει. Πεθαίνω για σένα, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, και στον Στέλιο Ρόκο, Σμαράγδια και Ρουμπίνια. 3 δεκαετίες και αυτός παρουσίασε το ελληνικό τραγούδι. Ανατρεπτικός, ερωτικός, ικανός να κινείται άνετα από τη ροκ μπαλάντα ως το λαϊκό τραγούδι.

Κάποιος θέλω να μου εξηγήσει πώς γίνεται το χειμώνα που ανάβουμε το καλοριφέρ στο σπίτι και πιάνουμε θερμοκρασίες. Εντάξει, 22-23 θεωρούνται ιδανικές θερμοκρασίες για να είσαι πολύ άνετα. Συστήνουν να είναι ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες, εκεί στους 19 λέει με 20. Εγώ λέω τώρα ότι έχετε στο σπίτι 22-23 βαθμούς χειμώνας, έτσι. Αισθάνεστε ότι μπορείτε να γυρίσετε να κυκλοφορείτε με το φανελάκι. Επείτε μου τώρα που έχετε πάλι μέσα στο σπίτι 23 βαθμούς, γιατί κρυώνουμε? Στέλιος Ρόκος. Και ο τίτλος αναφέρει δύο πολύτιμους λίθους, το σμαράγδι και το πράσινο σμαράγδι είναι σύμβολο ελπίδας και ανανέωσης. Το δε ρουμπίνι, αν είναι κόκκινο, είναι σύμβολο πάθους. Δεν ξέρω, υπάρχουν και άλλα χρώματα, εγώ με τους πολύτιμους λίθους δεν τα έχω εκεί ιδιαίτερα καλά. Άντε κάτι σε χρυσό να μπορώ να το αναγνωρίσω, αλλά μέχρι εκεί... Αυτά με τον Στέλιο Ρόκο. Ξέχασα να αναφέρω τον ηχολήπτη μας, Λεωνίδας Καρυπίδης. Σήμερα κάνανε αλλαγές εκεί στο πιλωτήριο. Ο Αλέξανδρος ο Γιαννόγλου Αδιούλα θα πάει σε καμιά συναυλία αυτό σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, ναι. Να περάσει καλά μόνο για σήμερα ή για όλες το τριήμερο μάλλον. Τέλος πάντων, εγώ εδώ έχω εξαίρετους συγκυβερνήτες. Όπως πολύ σωστά μου είπε κάποια στιγμή ο φίλος ο Δημοσθένης. Και πάμε, είμαστε στο τέταρτο, περίπου τέταρτο μετά από τις 10. Και πάμε στην Μελίνα Ασλανίδου, σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδής. Τη μουσική έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδής και τους στίχους η Βίκη Γεροθόδωρου. Το λάθος.

Focus FM 103,6 και έχουμε έναν δείκτη στην Ελλάδα που ανεβαίνει σταθερά χωρίς να χρειάζεται έτσι, κάποιο δελτίο τύπου. Ναι, ηρωνικά το λέω. 2 έως και 2,65 λέει έχει πωληθεί η βενζίνη στην... Κάτσε λίγο να το φτιάξω αυτό γιατί πάλι κάνει περίεργα. Λεωνίδα, το στρώσα, εντάξει. Το μάθα το κόλπο. Όταν καμιά φορά θυμώνει το μικρόφωνο, ξέρω να το φέρω στα καλά του. Λοιπόν, υπάρχουν περιοχές που πωλήθηκε, λέει, μέχρι και 2,65 βενζίνη. Εγώ εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην καλύτερη περίπτωση, είδα την τιμή της βενζίνης να είναι στα 2,10. Τα περισσότερα βέβαια βενζινάδικα είναι εκεί γύρω στα 2,16, 2,17, 2,18. Κάποτε λέγαμε να πάμε μια βόλτα με το αμάξι. Σήμερα το λέμε... Όπως λέμε, πάμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Πρέπει να το σχεδιάσεις πολύ καιρό πριν, μη σας πω και μήνες. Τα ποδήλατα, παιδιά, να ξαναφτιάξουμε τα ποδήλατα. Εγώ πάλι είχα 2 ποδήλατα, τα χάρισα και τώρα λέω τι καλά να τα είχα πάλι αυτά τα ποδήλατα. Θα μπορούσα να μετακινούμε, βέβαια όχι με ασφάλεια στο κέντρο της πόλης, γιατί ξέρετε τι γίνεται στο κέντρο της πόλης. Είναι σαν να θέλεις έτσι να πάρεις ένα μεγάλο ρίσκο για τη σωματική σου ακεραιότητα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Νατάσα Μποφίλιου, Ελεονόρα Ζωγανέλη, αλλά επειδή της αδίκησα, θέλω ο αγαπητός Λεωνίδας να το βάλει πάλι από την αρχή. Εγώ μιλάω για δύναμη. Η Νατάσα Μποφίλιου ξεκίνησε από τους Μικρή Άρκτο και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ιδιαίτερες εκφραστικές φωνές της νεότερης γενιάς του ελληνικού τραγουδιού. Τώρα τι να πούμε για τη Ζωγανέλη, καταγωγή από γνωστή οικογένεια καλλιτεχνών, έκτισε τη δική της πορεία ανάμεσα στο θέατρο και το τραγούδι με ερμηνείες εκπληκτικές και γεμάτες ένταση. Πάμε να το ακούσουμε πάλι από την αρχή.

Θα πάμε τώρα σε έναν φίλο που φιλοξένησα εδώ στην εκπομπή. Έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά τον παρακολουθώ στο Facebook, στο Instagram, κάνει αναρτήσεις, είναι συνθέτης, είναι στιχουργός, είναι ζωγράφος, πολυτάλαντος και λογικά έχει πάρει και μετάθεση, γιατί είναι επαγγελματίας στο στρατό, και θυμήθηκα ένα τραγούδι του το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Όλα όσα ακούσαμε σε εκείνη την εκπομπή που είχαμε κάνει ήταν εξαιρετικά. Θέλω να ακούσουμε και να θυμηθούμε ένα τραγούδι που έγραψε και μας θυμίζει αυτό που θα θέλαμε όλοι μας, να ταξιδέψουμε κάποια στιγμή σε έναν τόπο που κι ας μην γνωρίζουμε τον προορισμό, είτε με καράβι, είτε με αυτοκίνητο, με ό,τι μέσο θέλετε, με αεροπλάνο. Ηλίας Παπάς, ταξίδεψε με, υπέροχο, απολαύστε το. Δεν είναι από τους καλλιτέχνες που ακούς συχνά στο ραδιόφωνο. Εγώ τυχαία έπεσα πάνω του και τον κάλεσα εδώ στην εκπομπή να μας μιλήσει για την δουλειά του. Ηλίας Παπάς, λοιπόν, ταξίδεψε με. Ας ένα.

Και τίποτα στη ζωή δεν είναι δεδομένο. Ένα από τα πράγματα που δεν είναι δεδομένα είναι η σωματική και ψυχική μας υγεία, η οποία τη θεωρούμε δεδομένη, που δεν είναι δεδομένη. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και πάρα πολύ χαρούμενοι ότι αναπνέουμε, ξυπνάμε το πρωί και είμαστε υγιείς και αρτιμελείς.

Γιώργος Μαζονάκης, ανήκω σε μένα. Το τραγούδι μιλάει για την ανάγκη να παραμείνουμε ο εαυτός μας ακόμα και όταν αγαπάμε βαθιά κάποιον άλλον. Να μην αλλάξουμε, και είναι ίσως ο πιο όριμος τρόπος αυτός της αγάπης. Να αγαπάς, αλλά να μην χάνεσαι μέσα στην αγάπη, να μην αλλοιώνεσαι, να κρατάς τα στοιχεία σου, γιατί μόνο έτσι πραγματικά ο άνθρωπος που έχεις κοντά σου πραγματικά θα σε γνωρίσει και πραγματικά θα ξέρει ότι είσαι αληθινός. Σε ένα τραγούδι τώρα του Γιάννη Χαρούλη, ένα τραγούδι το οποίο πάρα πολύ θεωρώ ότι το έχουν αρκετά φιλοσοφήσει ακούγοντάς το για πρώτη φορά ή για πολλωστή φορά. Μιλάει για τον άνθρωπο που κάποτε ήταν δίπλα μας και κάποια στιγμή, χωρίς να καταλάβουμε πώς, δεν ήταν πια. Σπάνια φεύγει κάποιος από μια τέτοια που να συζητήσει. Συνήθως φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή μας από επιλογή, και φεύγει με μικρές σιωπές. Σου λέει θα σου τηλεφωνήσω αύριο, ξέρω ότι με αγαπάς αλλά χρειάζομαι λίγο χρόνο, θέλω χώρο, άλλη ώρα να τα πούμε. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι κάπου έχεις κάνει λάθος.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Άρεσε πάρα πολύ η Ιουλία Καραπατάκη, την έχω τιμήσει σε αυτή την εκπομπή. Δεν την έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά η φωνή της μ' άρεσε ιδιαίτερα. Και στο Λεωνίδα, ε. Και είναι ένα τραγούδι βέβαια που το έχουμε ακούσει σε πρώτη εκτέλεση από την Μελίνα Κανά. Όμως η Ιουλία, δεν ξέρω, είναι από εκείνες τις τραγουδίστριες, τις σύγχρονες νέες ερμηνεύτριες του λαϊκού τραγουδιού. Έχει βέβαια έντονη σκηνική παρουσία και η φωνή ανήκει έτσι στην πιο αυθεντική παραδοσιακή γραμμή της λαϊκής μας μουσικής. Από ζωντανή ηχογράφηση, από μια συναυλία που έγινε στο Κατράκιο Θέατρο το 2021. Αυτές οι ζωντανές ηχογραφήσεις έχουν πάντα το κάτι παραπάνω. Έχουν τον παλμό του κοινού που ντύνει ακόμα και το πιο απλό τραγούδι. Μαραβέγιας, άσε με να μπω. Κι αυτός ωραίος, δεν μπορείτε να πείτε.

Προφανώς το κορίτσι είναι κάπου στα ζεστά και δεν του ανοίγει, κάνει και κρύο, και αν από εδώ και πέρα χρειαστεί να το αφιερώσετε κάπου, φροντίστε λίγο έτσι, φροντίστε να ντυθείτε καλά πριν ξεκινήσετε καμιά καντάδα από κάτω. Δεν σας βλέπω καλά. Άμα πιάσει και Νοέμβρη, ακόμα χειρότερο. Τώρα θα μου πεις, κάτσε, ακόμα Σεπτέμβρη έχουμε. Άσε με να πω μια τρυφερή παράκληση που έκανε ο Κώστας Μαραβέγιας. Η άδεια, να ζητήσεις άδεια, να μπεις, βέβαια όχι στο σπίτι, αλλά στη ζωή ουσιαστικά κάποιου άλλου, κάποιας άλλης, με σεβασμό και όχι με το «έτσι θέλω». Η αγάπη δεν εισβάλλει, ζητά να γίνει δεκτή. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, κάθε βράδυ από τις 10 μέχρι τις 11. Τεταρτούλα σήμερα έχουμε ελληνικά τραγούδια και ένα αγαπημένο από τη δεκαετία του 90, Pixlax, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Κατσιμιχέη, έτσι δεν τους λέγαμε, Ανόητες Αγάπες.

Αννοήτες αγάπες, ένας τίτλος που μας βάζει να συμφιλειωθούμε με τα λάθη μας. Γιατί ποιος δεν έχει αγαπήσει κάποτε ανόητα? Κι όμως αυτές ακριβώς οι αγάπες, οι παράλογες, οι απρόβλεπτες, είναι συχνά εκείνες που μας δίδαξαν τα πιο πολλά για τον εαυτό μας, τον ίδιο μας τον εαυτό. Οι κατσιμιχαίοι, οι δίδυμοι, τα δίδυμα αδέρφια που ήταν και μουσικό δίδυμο, γεννημένοι το 1952. Και τώρα πάμε πίσω στη δεκαετία του 80.

0: Πόσο δύσκολο είναι τελικά να βρεις έναν φίλο? Γνωστούς έχουμε πολλούς. Επαφές στο κινητό, εκατοντάδες. Φίλους στα κοινωνικά δίκτυα, ακόμα περισσότερους. Κι όμως, αν χτυπήσει το τηλέφωνο, ας πούμε στις 3 τα ξημερώματα, ποιους ή πόσους θα θέλαμε να είναι στην άλλη άκρη της γραμμής? Ο φίλος δεν είναι αυτός που είναι εκεί όταν γιορτάζουμε. Εκεί μπορεί να είναι όλοι. Φίλος είναι αυτός που έρχεται όταν τα φώτα έχουν σβήσει, που δεν ρωτάει τι έγινε, αλλά τι χρειάζεσαι, που μπορεί να κάθεστε μαζί σιωπηλοί και η σιωπή να μην βαραίνει. Και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να βρει κανείς έναν φίλο. Τη φιλία δεν τη βρίσκεις, τη χτίζεις. Με το χρόνο, με την υπομονή, με καφεδάκια που μπορεί να κρατούν ώρες, με τηλεφωνήματα που επίσης μπορεί να κρατούν ώρες. Και ίσως η πιο δύσκολη ερώτηση δεν είναι πού θα βρω έναν καλό φίλο, αλλά είμαι εγώ ένας καλός φίλος? Ο παλιός λόγος λέει, όποιος βρήκε φίλο βρήκε θησαυρό. Και αν κάποιος τέτοιος θησαυρός σας έρχεται στο μυαλό, μην περιμένετε αφορμή, πείτε του ένα απλό ευχαριστώ που υπάρχεις.
1: Η μάνα έχει δύο καρδιές. Η μια είναι δική της, η άλλη είναι που χτυπά πάντα για το παιδί της.

Βασίλης Καζούλης, αν ήσουν άγγελος, είχε κάνει θράψη στη δεκαετία του 80 ο Βασίλης Καζούλης. Πάμε σε έναν κύριο τώρα, ο οποίος ξεκίνησε από τη Ρόδο, πολύ μικρός. Εκεί έμαθε μουσική και συγκεκριμένα του άρεσε και έμαθε ακορντεόν και λαούτο. Στα 18 του χρόνια φεύγει από το όμορφο νησί της Ρόδου προκειμένου να πάει στην Αθήνα για να φοιτήσει στο ΤΕΙ αισθητικής. Η αγάπη του όμως για τη μουσική ήταν τόσο μεγάλη που το 1994 καταφέρνει να ανέβει στην πίστα του νυχτερινού θρυλικού κέντρου Ρωμαίο. Εκεί γνωρίζεται με τον μαέστρο και συνθέτη Τάκη Μπουγά, αλλά και με έναν σπουδαίο στιχουργό, τον Πάνο Φαλάρα, οι οποίοι εντυπωσιάζονται από το ταλέντο του και τον πηγαίνουν σε μια δισκογραφική εταιρεία με την οποία υπογράφει και συμβόλαιο. Το 1995 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, είχε τον τίτλο «Σε ζητώ στα σινεμά» και φέτος είμαστε πια στην εποχή όπου τα μηνύματα τα στέλνουμε με τα λεγόμενα emoji, με SMS. Στα παλιά τα χρόνια, στα παλιά καλά τα χρόνια, γράφαμε σε ένα χαρτάκι αυτό που θέλουμε.

ένα χαρτάκι έγραψα μια μικρή σημείωση αγάπης που έγινε τραγούδι μιας ολόκληρης εποχής. Φτάσαμε στο τέλος και φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμη βραδιάς με τις μουσικές ανιχνεύσεις. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας με τον Λεωνίδα Καρυπίδη, τον οποίο ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί αυτές τις μικρές σκέψεις και ιστορίες. Κλείνοντας, μια σκέψη που έχει πει ο Φρίντριχ Νίτσε για τη μουσική, είχε πει: χωρίς τη μουσική η ζωή θα ήταν ένα λάθος. Και απόψε για μια ακόμα φορά φροντίσαμε μαζί να μην κάνουμε αυτό το λάθος. Χαιρετώ με Φίλιππο Πλιάτσικα, ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Μαζί πάλι αύριο μετά τις 10 το βράδυ.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Αρρήμα, μουτσάτσος!
22: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12 και μισή, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στα

0: 5 Παύλα 54 610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα 2 special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου 2 θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα 2 παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες, εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου, πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσω συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα, 9 γκολ φάγκαν συνολικά και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω μες στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό, πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Η Καρτινή κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά, την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης, να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
3: Μπράβο, παλικάρι μου. Μπράβο, παλικάρι μου.
8: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
0: Έλα, πες το.
8: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα, πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά.

0: σε την Εύα να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη. ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη Φαπαναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει, με στην τούμπα της εντώνει.
1: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς, με τα στενά δρομάκια, γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Δεν θυμάστε λίγο έτσι τα μικρά σας χρόνια, τα νεανικά σας χρόνια? Ακούγοντας Bonnie M, έτσι, δίσκο και τέτοια πράγματα. Αλήθεια τώρα, η πιτσιρικαρία πώς διασκεδάζει, φίλε? Με ένα κινητό στο χέρι, το μήνυμα στην γκόμενα. Μπορεί να πηγαίνουν μαζί και να τη στέλνει μέσω του κινητού το μήνυμα. Να μην τη το λέει, ρε παιδί μου, στο αυτή. Να είναι δίπλα-δίπλα ή να τρώνε μαζί κάπου, ή να πίνουν ποτό και να τη στέλνει μήνυμα από το κινητό. Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103 και 6. Είναι οι μέρες οι οποίες δεν υπάρχει πρωτάθλημα, τα έχουμε πει. Οι μέρες οι οποίες περνάνε λίγο δύσκολα, με την έννοια δεν υπάρχουν θέματα. Βέβαια θέματα πάντα θα υπάρχουν, αρκεί να δίνουμε ένα νόημα έξω το θέμα που παρουσιάζουμε, ρε παιδί μου, να μπορούμε να δούμε, να το πιάσουμε από την πλευρά τη σωστή, για να μπορούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Όχι να το πιάνουμε για να γεμίζουμε την εκπομπή.

Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, ο γνωστός τρόπος, ο γνωστός αριθμός μέσω του Viber, έτσι, από το Viber λοιπόν πληκτρολογείτε 6907-483-484 και στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί πέρα, τα οποία εδώ τα διαβάζουμε και τα λέμε φυσικά. Μόνο Superlink 2 έχει, Superlink 1 δεν θα υπάρχει. 20 μέρες είπαμε, όχι τώρα, 3 εβδομάδες στην ουσία είναι. Έχουμε εθνική, έχουμε 4 παιχνίδια εθνικής. Και φυσικά θα δούμε τι θα γίνει τώρα και με την εθνική. Εκείνες τις μέρες κάποιοι την παρουσιάζουν την εθνική για να γεμίσουν κάποια λεπτά ή κάποιες ώρες, αν θέλετε, από τις εκπομπές τους. Δεν πουλάει πάντως, να το ξέρετε.

Το θέμα είναι φέτος στο ποδόσφαιρο ότι το μπάσιμο το μεγάλο το κάνει ο Αλαπουζόλ. Πώς έλεγε ο Αναστάης, ο Αλαπουζόλ. Ξεσκονίζεται, λέει, με Αλαπουζόλ. Ήθελε να πει αεροζόλ, πώς λέμε. Αυτός το είπε Αλαπουζόλ. Ο μπασκετικός ο Αναστάσης από την Αθήνα, θυμάστε εδώ πέρα που έβγαινε, άνω κάτω τις εκπομπές και λοιπά, να πούμε. Λοιπόν, ο Αλαπουζόλ λοιπόν χώνει φέτος, χώνει τα λεφτά, πολλά λεφτά χώνει, και δεν τα χώνει μόνο για να πάρει παίκτες και τον Αγιτάλο, χώνει και εκεί πέρα βέβαια, χώνει γιατί τον βλέπω, να πούμε, θέλει διακαώς το πρωτάθλημα, έτσι. Μετά από τη συνέντευξη που έδωσε πέρσι και έλεγε ότι όλα τα υπόλοιπα, και τον είδαμε πολύ ψαρωμένο, δηλαδή τώρα να βάλεις αυτόν εκεί πέρα σε ένα παράθυρο να μιλάει και δίπλα να βάλεις τον κομπότη να ακούει και να λες ύστερα ποιος είναι ο δάσκαλος, ποιος είναι ο μαθητής και να λέει κιόλας ο κομπότης ξέρει, λέει, από μπάλα, να το λέει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού για τον πρόεδρο του Λεβαδιακού, ο κομπότης ξέρει από μπάλα, πόσο άμπαλος πρέπει, ούτε δηλαδή ούτε τα ξεφτιλίκια, ρε φίλε. Δηλαδή να είσαι πρόεδρος του Παναθηναϊκού και να λες ότι ο κομπότης ξέρει μπάλα, ο πρόεδρος του Λεβαδιακού. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος στη βαθμολογία τώρα που μιλάμε σήμερα και ο κομπότης είναι τελευταίος στη βαθμολογία που μιλάμε. Και να λέει ο άμπαλος ο Αλαπουζόλ, ο κομπότης ξέρει μπάλα. Άντε εσύ τώρα, βγάλε τα συμπέρασμα. Λένε ότι είναι 42 εκατομμύρια η πρόταση που έχει κάνει ο Αλαπούζος για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ΠΑΟΚ για 3 χρόνια. Θα τον πάρει δηλαδή ο ΠΑΟΚ, λέει, 42 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Του τέστην 14 εκατομμύρια, συγγνώμη, τον χρόνο. Εγώ λέω, όπως είναι έτσι φτιαγμένος ο Αλαπούζος και θέλει να κάνει μπάσιμο, τον είδαμε, μπήκε, έκανε αγώνα μεγάλο για να γίνει πρόεδρος Super League. 2 χρόνια ένας, 2 άλλος. Πήγε να τον φάει το μαρινάκι στη στροφή, μπας και γίνει 4 χρόνια. Τελικά ισοβάθμισαν οι ψήφοι, έτσι. Είχαμε ισοβαθμία στους ψήφους. Βέβαια, ο Μαρνάκης είναι πιο βαρύς, έτσι, εδώ που τα λέμε. Αλλά οι ψήφοι είναι ίδιοι, ίδιο βάρος έχουν. Όταν είναι 7-7, οι ψήφοι είναι, το βάρος τους είναι το ίδιο. Και τελικά, πρότεινε, ποιος τον πρότεινε αυτό, ο Γκαγκάτσης, σου είπε. 2 χρόνια ένας, 2 άλλος. Και αυτή, στην αρχή είπε ο Μαρνάκης, όχι, αυτά δεν γίνονται και ξέρω εγώ τον Αντάπ, τον είπε άμπαλο, δεν ξέρεις από μπάλα. Είσαι αποτυχημένος, το λέει, πώς θα είσαι πρόεδρος. Του την είπε κιόλας, πώς θα είσαι πρόεδρος εσύ Super League, όταν είσαι αποτυχημένος σαν πρόεδρος του Παναθηναϊκού, του λέει. Του λέει, δηλαδή, διάβασα να μου. Όχι, λέει, θα είμαι πρόεδρος, θα έκανα εμπειρίες, αυτά, ιστορίες, και εγώ θα είμαι. Και τον έχουν τώρα πρόεδρος Super League 2 χρόνια. Και στο καπάκι 2 χρόνια θα είναι ο Μαρινάκης, μάλιστα. Χώνει φράγκα λοιπόν και γίνεται πρόεδρος εκεί. Χώνει φράγκα να κάνει τηλεοπτικά, έτσι, το κανάλι αυτό εδώ πέρα για να σπάσει το μονοπόλιο, ρε παιδί μου, έτσι, να χωθεί και αυτός. Και τι γίνεται τώρα, ΑΕΚ Ολυμπιακός μαζί, ο Παναθηναϊκός ποιον θα πάρει, την Κηφισιά και τα Πετράλωνα, δεν γίνεται. Πρέπει να πάρει και ένα πολύ βαρύ όνομα, να πούμε, στη Super League, έτσι, από την ΑΕθνική, από το ελληνικό πρωτάθλημα, από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ποιο είναι το βαρύ το όνομα που έμεινε, δεν υπάρχει άλλο όνομα, ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ το εκμεταλλεύεται αυτό, δεν ξέρω τώρα αν μιλήσαν, ξαναμιλήσαν και πόσο μιλήσαν, μιλήσανε. Πόσο μιλήσανε και τι διαπραγματευθήκαν και το ένα και το άλλο. Λένε ότι είναι περίπου στα 42 εκατομμύρια πάει η συμφωνία. Κοντά εκεί δηλαδή είναι η συμφωνία. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν στον ΠΑΟΚ τώρα μέσα και μίλαγα για τη συμφωνία, λέω εγώ τώρα τι δική μου αυτή, έτσι. Ένα πεντάρικο θα το έπαιρνα του Αλαπούζο. Επειδή τον βλέπω τόσο ορεξάτο, να πούμε, για να μπει και στο κομμάτι αυτό το τηλεοπτικό, και το πήρε τον προεδρικό θόκο, πήρε και αυτό, κάνει και το γήπεδο, θέλει και το πρωτάθλημα, έλα εδώ, θα πληρώσεις. Τα γούστα πληρώνονται, φίλε, θα πληρώσεις. Πάω κι είμαι εγώ. Έτσι, εγώ είμαι ο Πάω, εγώ έχω όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Έχω 1 εκατομμύριο οπαδούς, έχω όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όλη την πίτα. Παίζει ο Πάο, να πούμε, πρωτάθλημα, και στα μαγαζιά τη Βορείου Ελλάδος γίνεται sold out. Ξέρετε τι θα πει sold out? Δηλαδή, πίτα όλα. Θέλεις καφετέρειες, θέλεις πιτσαρίες, θέλεις καφενεία, θέλεις ψισταριές, θέλεις πορκαφέ, θέλεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, είναι πίτα, μιλάμε για πίτα. Πουλάει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πουλάει, πουλάει ο ΠΑΟΚ από μόνος του. Δεν ξέρουν να τον πουλήσουν οι άνθρωποι του όμως. Αυτό είναι που με πειράζει εμένα.
Εγώ επειδή έχω περπατήσει την Ελλάδα, τι να σας πω ρε παιδιά, χιλιάδες φορές σε κάθε μέρος να πούμε, λόγω όλων από τις πολλές δουλειές που έχω κάνει και λοιπά να πούμε, και όχι μόνο, ειδικά τη Βόρεια Ελλάδα που τη Λάρισα, τον Βόλο και προς τα πάνω, τον έχω φάει να πούμε με το κουτάλι που λένε. Τον έχω περπατήσει δρομάκι, τι να σας πω, πώς λέει, πετραδάκι και λοιπά, έτσι κάπως. Μιλάμε τώρα, η Βόρεια Ελλάδα παοκοκρατείται. Έτσι, αυτά ως προς γνώση στην ΠΑΕ πάνω, στους ανθρώπους μάλλον της ΠΑΕ, οι οποίοι πιστεύω ότι το γνωρίζουν αυτό που λέω, αλλά στη θεωρία, στην πράξη δεν το είδανε. Βλέπουν την Τούμπα sold out στα μεγάλα παιχνίδια όταν ο ΠΑΟΚ πάει καλά και το να και τ' άλλο, αλλά πάλι αυτό δεν μπορεί να το εισπράξει κάποιος που είναι μέσα στον ΠΑΟΚ, εάν δεν περπατήσει έξω μόνος του να πούμε χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα να το δει αυτό το πράγμα, έτσι. Άρα λοιπόν θα έπρεπε ή και θα πρέπει, αν θέλετε, να το πουλήσουν το όνομα του συλλόγου πάρα πολύ, γιατί πουλάει.

Πουλάς λοιπόν, έτσι, όταν είσαι η ομάδα η οποία πουλάει. Πας ρε παιδί μου σε ένα μαγαζί, ρε παιδί μου, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, είτε Ευρώπη, είτε Πρωτάθλημα, είτε Ντέρμπι, είτε ό,τι κύπελο κλπ. Έτσι, κάντε μια ανατέστ να πούμε. Και πάτε να πούμε, κάντε μια βόλτα. 2 ώρες είναι το παιχνίδι, 1,5 δηλαδή, και συν 90 λεπτά συν ημίχρονα και καθυστερήσει κλπ. Σχεδόν 2 ώρες. Πάτε 10 λεπτά πριν ξεκινήσει ένα παιχνίδι και γυρίστε να πούμε, ξέρω εγώ, 2-3, μια πόλη να πούμε, όλη την πόλη έτσι μέσα στα μαγαζιά να το δείτε. Την άλλη φορά πάτε σε μια άλλη πόλη, την άλλη σε άλλη πόλη και ούτω καθεξής. Από τον Πάοκλο, για την ΠΑΕ Πάοκλο, έτσι, για τους ανθρώπους που είναι εκεί μέσα, για να δείτε πώς πουλάει. Αυτό το πράγμα πρέπει να το εισπράξει κιόλας. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ο ΠΑΟΚ πουλάει το όνομά του, ο ΠΑΟΚ μέσα από τον ΠΑΟΚ κονομάει όλη η αγορά, έτσι, δουλεύει όλη η αγορά. Αυτό το πράγμα, ρε φίλε, πρέπει να το εισπράξει και ο ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο από τα τηλεοπτικά. Δηλαδή, να το πάρει, ρε παιδί μου, να πάρει τα λεφτά ο ΠΑΟΚ, έτσι, τα 45 εκατομμύρια, 42, 45, 50, αλλά αυτή η πλατφόρμα που θα δείχνει τους αγώνες του ΠΑΟΚ να μπει στα μαγαζιά μέσα και τους πει, λάτε εδώ, κρακ, 100, ξέρω εγώ, 200, 150, πόσο είναι, δεν ξέρω. Έτσι, το αναλογικό, έτσι, το αναλογικό, για να το πάρει, γιατί και με εικόνα να πούμε high definition και το να τάλω, έτσι, δηλαδή να δείχνει να πούμε μισή ώρα πριν τον αγώνα και ένα τέταρτο μετά τον αγώνα, μισή ώρα. Όλο τον, δηλαδή αυτό το πακέτο να πουλάει, να το εισπράττει αυτοί που το πουλάει και να εισπράττουν και αυτοί που μεταδίδουν και να κονομάνε και αυτοί τα μαγαζιά να πούμε να πληρώνουν, ξέρω εγώ, 150 το μήνα παράδειγμα, 100 πόσο είναι, και να ξέρει ο άλλος να πούμε θα πάει στο χωριό του ή δύο μαγαζιά θα τα γεμίσει να δει το σύλλογο του. Έτσι πουλάνε. Δεν είναι τα 42 που θα πάρει, δεν τα πάρει γιατί τον γουστάρει ο Αλαφουζόλ. Θα τα πάρει γιατί πρώτον, δύο είναι οι λόγοι για μένα. Οι λόγοι είναι δύο. Πρώτον, γιατί είναι ταράσιο μέγεθος ο σύλλογος, ο ΠΑΟΚ, και πουλάει και φέρνει κόσμο, ξέρει θα πάρει χιλιάδες συνδρομητές. Και δεύτερον, είναι γιατί είναι ο μεγάλος ο παίκτης του καναλιού. Έτσι. Του, πώς το λένε, της, του τηλεοπτικού αυτού του παρόχου που πάει να δημιουργήσει. Λοιπόν, αυτοί είναι οι λόγοι πιστεύω που πρέπει να τους εκμεταλλευτεί να πούμε ο σύλλογος και να πάρει τα λεφτά να πούμε. Και να πάρει και να λέει, ξέρετε κάτι, είμαι από τους κορυφαίους στην Ελλάδα και τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα είμαι ο πρώτος. Από τη Λάρισα και πάνω είμαι νούμερο να είμαι κορυφή. Αυτά είναι γνωστά βέβαια, απλώς να το δείχνει. Πάνε σε συμφωνία λοιπόν, έτσι βρίσκονται κοντά. Δεν, βέβαια δεν το επιβεβαιώνει ούτε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ούτε ο Παναθηναϊκός, αλλά λέει φωτιά, πως λέει καπνός, λέει που είναι, πως το λέει, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, δεν λέει, να πούμε κάπως έτσι. Στέγη τηλεοπτική λοιπόν από την επόμενη χρονιά, 27-28, πάει να γίνει τριετές συμβόλαιο, 42 εκατομμύρια, άρα σημαίνει 14 το χρόνο. Άμα μπορέσει και τον ψηρίσει, τον κάνει κανένα πεντάρι, να τον κάνει 15 ή το 1/3 του γηπέδου, ξέρεις, μεγάλη επιτυχία. Βέβαια αυτά δεν υπογράφηκαν ακόμα, αλλά στο περίπου κάπου εκεί είναι η συμφωνία και νομίζω ότι είναι ευκαιρία τώρα να πατήσεις πόδι που λέμε. Πυρετοδός δουλεύεται το γήπεδο εκεί πέρα στο Βοτανικό, πάνω να το ετοιμάσει ο Παναθηναϊκός. Κάθε μέρα ανεβάζουν, πώς θα λένε αυτά τα drones, βιντεάκια να πούμε, έτσι, που είναι, που, τι γίνεται, σε ποιο στάδιο είναι κλπ. Και καλά το κάνουν, έτσι πρέπει να, για την ενημέρωση για τον κόσμο να πούμε. Ξέρετε κάτι, όταν ενημερώνεται ο κόσμος καθημερινά, όπως κάνουν κάποιοι εκεί πέρα τώρα με drone που βλέπουν τα, δείχνουν με εικόνες και βίντεο μέσα από τα βίντεο και όχι μόνο την εξέλιξη του έργου, ο κόσμος μένει ήσυχος, λέει περπατάει το έργο. Πού θα πάει, θα τελειώσει. Εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλα έργα να πούμε έχουν τελειώσει. Χρόνια να πούμε, πώς θα λένε, εργοτάξια να πούμε και έχουν τελειώσει, έχουν παραδοθεί. Έτσι, τι να θυμίσω, μετρό, να θυμίσω. Τι να θυμίσω, δηλαδή, πολύ πράγμα. Αυτό τώρα τι είναι, δεν είναι και τίποτα. Όταν τα λεφτά είναι μπόλικα και μάλιστα έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα τα λέμε αυτά. Δεν βγαίνουν από την τσέπη του Αλαφούζου αυτά. Εκεί δύσκολο θα ήταν.

Είπαμε Viber, μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Καλησπέρα από το Ασπρόμαυρο Λιμπαρό, Ιορδάνη Μαχητή. Μία ερωτησούλα σε παρακαλώ, θα σε κάνω. Ο κύριος Κωνσταντινίδης σε γενικές γραμμές είναι, λέει, φιλήσυγος και σιωπηλός, σαν τον Κουστάκη, λέει, τον Μιχαηλίδη, ή ορμάει και δαγκώνει, λέει, σαν τον Γιάννη τον Τζιωβάνι. Είναι και τα δυο. Και τα δυο. Είναι εκεί που δεν τον περιμένει στον παγάσα, ορμάει. Όποιος βγει, λέει, στις γραμμές και επιθυμεί, λέει, ας απαντήσει με βάση, λέει, τη δική του εικόνα. Τέλος πάντων, ο Χαράλαμπος έχει πολλά χαιρετίσματα, λέει, από την Άρτεμις στο Quality, λέει, και από την Νίκη στο Λονδίνο. Χαιρετισμούς σε Γιώργο Τασούλα και σε Γιώτη και Στερπέλια από Πετριά. Κώστας Καπνιστός, Λιμπαρό, Μακεδονία, Ελλάδα. Καπνιστός. Ο Κώστας ο Καπνιστός. Ας μας στείλει και ένα μήνυμα και ο Βαγγέλης ο Ακάπνιστος τώρα. Ο Μπάμπης ορμάει, να ξέρετε, μην το βλέπετε έτσι. Ορμάει, άμα τσατιστεί. Όσο κοντός είναι, όσο μπορεί του λείπει, τόσο νεύρο του έχει δώσει παραπάνω. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν γρήγορος στις πλευρές. Κάποτε είχαμε κάνει, πριν από πολλά χρόνια όταν ήμασταν πιτσιρίκος, είχαμε κάνει γυμναστικές εκδηλώσεις στο χωριό, τέλος της σεζόν. Κάθε τέλος σχολικής χρονιάς φτιάχναμε εκδηλώσεις γυμναστικές. Τα θυμάστε οι παλιοί, οι 50+, 55+ κλπ. Έτσι τα θυμάστε. Και στο χωριό μας, να πούμε, βγήκε μια κοπέλα πρώτη. Άφησε τον δεύτερο στα 100 μέτρα, τον άφησε 30 μέτρα πίσω. Πρώτη. Την πιάσανε οι δάσκαλοι εκεί πέρα, τη λένε: μπράβο, ρε Εύα, αυτά τον Ατάλου, τι ταχύτητα ήταν αυτή. Σφαίρα σε, μιλάω για σύμφωνα. Έκανε πουθενά προπόνηση σε κάνα σύλλογο, κάνα όχι, λέει. Πώς γίνεται αυτό, λοιπόν. Τέτοιο τροχάδι, λέει. Έμαθα, κύριε, λέει, έμαθα. Από τι έμαθες? Αφού κάθε μέρα με κυνηγάνε τα αδέρφια μου, λέει, να πούμε. Εκεί τα χρόνια. Μιλάμε για τροχάδι τώρα. Την αγάπη μου στο Μιχάλη, γεια σου Μιχαλάκη, γεια σου Φλαράκη. Καλησπέρα Τζόρνταν και καλή εκπομπή Μιχάλης, γεια σου. Καλησπέρα στην παρέα, θέλω να πραγματοποιήσω μια τοποθέτηση η οποία μου δημιουργεί, λέει, απογοήτευση και θυμό. Η περήφανη Τριανδρία Χατζόπουλος Τριλράκης Τσαλόπουλος, η οποία στο μπασκετικό τμήμα προσπάθησε να αντισταθεί στο βάλτο της Νέας Δημοκρατίας, ανακοίνωσε σήμερα, λέει, στο βολεύει ένα. Δεν το διαβάζω αυτό. Αυτά, φίλε, είναι λεπτά θέματα και δεν ξέρω το λόγο και δεν μπορώ να εγώ να μιλήσω εάν δεν γνωρίζω την κατάσταση, έτσι, να πω την, πώς είναι, τη δική μου τοποθέτηση. Να δώσουμε τις ευχές μας στη θεία μου τη Σωτηρία, λέει, που τι λέει, κάτσε λίγο. Ιορδάνη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας της πιο γνήσιας και αληθινής εκπομπής σου απανταχού. Είμαστε τυχεροί που ακούμε έναν αληθινό παοξί στις μέρες μας σαν εσένα. Είσαι ο δικός μας άνθρωπος. Ιορδάνη μου, πολλά χαιρετίσματα από Ριζούπολη, Αθήνας. Τασούλας, τον καρτάζι σου, μην το ξεχνάς αυτό. Δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό. Αυτό το έχω χαραγμένο μέσα μου. Εννοείται. Να δώσουμε τις ευχές μας στη θεία μου τη Σωτηρία, λέει, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτηρία και καλή δύναμη να έχει. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Ο Θεός να βοηθήσει, να τη δώσει δύναμη και κουράγιο και φυσικά να πούμε να επανέλθει στην κανονικότητά της, έτσι, στην υγεία. Ενημέρωσε τους τεχνικούς, λέει, υπάρχει πρόβλημα στον ήχο, διακόπτεται. Το είδε όλα καλά, λέει ο ηχολήπτης μας. Καλησπέρα Ιορδάνη, Βαγγέλης Ελβετία, γεια σου Βαγγέλα, την αγάπη μου. Θα σου στείλω μετά την εκπομπή μήνυμα για να δεις το κινητό μου. Και φυσικά το φιλαράκι μας εδώ, ο Αεξής, ο Τραπαδούρος εδώ πέρα. Ακούστε, ακούστε.

0: 3,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Focus FM, 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Ωραίος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης
0: και

0: Αυτά. Πάμε στο πρώτο φίλο.
1: Καλησπέρα, Ιορδάνη.
0: Καλώς ήρθα.
1: Καλησπέρα, Κώστα από τα Παμίνια.
0: Γεια σου, ρε Κώστα.
1: Τι κάνεις, Ιορδάνη? Συγχαρητήρια για να εκπομπήσω.
0: Προσπάθω, φιλαράκι.
1: Να σε καλά.
0: Και εσύ να σε καλά.
1: Η ομάδα του Ολυμπιακού έχει να περνάει μια περίοδο δεφορμαρίσματος, θα το έλεγα, αλλά είναι και μαυρούνου να δέσει.
0: Κάτσε λίγο. Δεφορμάρισμα γίνεται όταν πρώτα είναι φορμαρισμένη, μετά είναι δεφορμάρι. Ακόμα δεν φορμάρει.
1: Κοίταξε, είναι ακόμα νωρίς, είναι αυτό. Μια τρέμα παιχτών που θα δέσει. Δηλαδή όλες οι ομάδες θα περνάνε αυτό. Είναι μια περίοδος που εντάξει δεν μπορείς να είσαι πάντα η ετοιμότητα. Θα έχει και κάπως, πώς να το πω, μια κοιλιά ας πούμε. Ένα
0: το σκαπάνιο. Υλικό σου αρέσει?
1: Το υλικό με αυτούς τους παίκτες, τον Γκονζάλες, τον Τικλιτζάντζε, τον Φρόιλερ, τον Μπετανκόρ, Ορτέγκα, τον Μπαμπατζή, αυτόν τον από την Σαντζεσφόρ είναι... Και τον πινότητα με αυτό το Μεσέλβα είναι ένα κράμα παιχτών που θα δέσει και θα φέρει ξανά τον Τρίλο στις επιτυχίες, στο δρόμο των επιτυχιών.
0: Τα μπακ δηλαδή, τα μπακ του Ολυμπιακού σ' αρέσουνε?
1: Είναι καλοί παίκτες. Είναι καλοί. Και η ομάδα θα στρώσει, δεν υπάρχει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα, δηλαδή δεν είναι Ατρόμητος, ούτε Βόλος, ούτε που είναι στη μετριότητα.
0: Άμα φύγουν οι άλλοι στη βαθμολογία μπροστά όμως.
1: Δεν πιστεύω, δηλαδή να μείνει πίσω Ολυμπιακός από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Ένα Παναθηναϊκό, Ιορδάνη, που σπρώχνεται. Βλέπω ότι σπρώχνεται πολύ.
0: Αλήθεια είναι.
1: Σπρώχνεται και δεν ξέρω, μήπως αυτοί έχουν να πάρουν 17 χρόνια πρωτάθλημα. Μήπως ναι. Ξέρω εγώ ότι. Δηλαδή πηγαίνει εκεί η δουλειά. Δηλαδή, βλέπω δηλαδή πολύ σπρώχνουμε στον Παναθηναϊκό.
0: Το ότι ο Αλαφούζος χώνει λεφτά. Να γίνει πρόεδρος Super League, να κάνει πλατφόρμα αυτό, να φέρει παίκτες, γιατί παντού τα χώνει τώρα, έτσι. Και το, η διαιτησία του πάει, τους μπρόχνει. Αυτά όλα δεν δημιουργούν έτσι αυτό το ερώτημα που...
1: Ναι, το έχω καταλάβει κι εγώ, αλλά μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής, δηλαδή δεν ξέρω στη συνέχεια άμα έρθει αυτή την έβρια, θα πω δηλαδή...
0: Ναι, το σπρώξιμο.
1: Πορείας. Ναι, το σπρώξιμο. Μην ξεχνάμε ότι είχαν και αυτόν τον απίθανο τον προπονητή, τον Γιωβάνοβιτς, αυτό το Σέρβο, που ήταν και 12 βαθμοί μπροστά.
0: Σωστά.
1: Και χάσανε το πρωτάθλημα. Ένας λίγος προπονητής.
0: Ναι.
1: Που και στην Εθνική τώρα δεν πιστεύω να κάνει και. Δηλαδή φάνηκε και με τη Σκωτία. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.

0: Λουτσέσκου. Ναι, είναι μετά τη φυγή του Λουτσέσκου. Μεγάλη ευχαριστία εκεί στην ΠΑΕΠΑ που έδιωξε αυτό το θαυμάσιο προπονητή.
1: Μεγάλο λάθος, βέβαια.
0: Που πήρε και άκρη το πρωτάθλημα. Βέβαια τώρα άλλοι λόγοι.
1: Ναι, εμείς λέμε τους αγωνιστικούς. Μεγάλο λάθος τώρα από εκεί μετά.
0: Ναι, κάτι παοξίδες που ακούω εκεί στη Θεσσαλονίκη ότι δεν έβαζε τους μικρούς. Δηλαδή τους μικρούς γιατί να τους βάλει. Άμα μπορούν να τα απεξέλθουν στο πρωτάθλημα να παίξουν. Δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Ναι. Καλά έκανε δηλαδή και προτιμούσε εμπειρούς παίκτες.
1: Αν δηλαδή, ήταν έτοιμος μπορούσε... τον έβαζε. Άμα δεν ήταν πώς θα τον βάλει.
0: Ναι, δηλαδή κάτι ονόματα που έχει ο Πάο, κάτι Φαταβού, Μπαταούλ, πώς του λένε αυτό.
1: Μπαταούλας,
0: ναι. Και κάτι άλλο δηλαδή, κάτι Βρακάς, πώς του λένε.
1: Κοίταξε, ο Μπαταούλας ναι, καλός τον περίμενε, αλλά θέλει τον χρόνο του. Δεν είναι τώρα έτσι εύκολα να μπει ναι, μέσα στην δεκάδα.
0: Ναι, δηλαδή οι Ορδάνοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν αυτοί για το πρωτάθλημα και καλά έκρινε ο Λουτσέσκου. Βέβαια από τη μία εισήγασε και όλα σου λέει εντάξει. Και πολύ, και πολύ έμεινε δηλαδή και έκανε και μεγάλη υπομονή εγώ πιστεύω.
1: Ναι, ο κορυφαίος ήταν
0: δεν
1: πιόχνεις, αλήθεια.
0: Δεν διώχνεις ένα προπονητή που σε έβαζε στο ταβάνι. Ναι.
1: Αλήθεια είναι.
0: Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ τρώει τις άρκες του μόνος, δηλαδή ο εχθρός του ΠΑΟΚ όταν είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Και αυτό αλήθεια είναι.
0: Πιστεύω ότι έχει μέσα άτομα, δηλαδή άτομα, δηλαδή...
1: Η εσωστρέβεια και το καλύπτουμε το θέμα.
0: Υπάρχει αγαριστία.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια και αυτή η παίκτηση Ιορδάνη που πήρε ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν μπορούν να τα παίξουν στο πρωτάθλημα.
1: Γιατί ρε, πήρε καλά ονόματα πήρε.
0: Και... αυτός ο... δηλαδή παράδειγμα Σαντα Μαρία και...
1: Όχι αυτός, άστον αυτονά. Έχει άλλα παιδιά που πήρε τα τελευταία τρεις μεταγραφές που έκανε τελευταίες μέρες. Ήταν καλοί όλοι αυτοί.
0: Αυτός από την Παρτιζάν Ιουράνη, δεν ξέρω τώρα.
1: Αυτός είναι παιχτούρα μεγάλη είναι, άστον. Ο Γκρούγκιτς, πώς το λένε.
0: Ναι, πιστεύεις Ιουράνη ότι αυτοί οι μεταγραφές που κάνουν οι ΠΑΟΚ ότι μπορούν δηλαδή, να χτυπήσουν και πρωτάθλημα, δηλαδή να αντέξουν μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος να είναι κοντά. Στο πρωτάθλημα, δηλαδή να το χτυπήσει, όχι να είναι 15 βαθμοί και 20. Δηλαδή,
1: κοίταξε να δεις Κωστά. Η μόνη παραφωνία στο αν το πιστεύω ή όχι ήταν ο τραυματισμός του Άλλη προχθές, του Αλή.
0: Αυτός πώς τραυματίστηκε στον πανηγυρισμό.
1: Ναι. Έπεσε κάτω, έκανε κολοτούμπες και τραυματίστηκε στον νόμο. Τον έβγαλε τον νόμο του.
0: Τι να πω, δηλαδή αυτός πρέπει να φάει και πρόστιμο, δηλαδή πλάκα.
1: Πρόστιμο, εντάξει, δεν το κάνει επίτηδες.
0: Δηλαδή, αλλά... δηλαδή.
1: Μπουνταλάς. Έπεσε κάτω να πανηγυρίζει. Ναι. Τι να πανηγυρίζει, φίλε, τι είναι αυτό. Τώρα τι έκανε, δηλαδή. Δεν ξέρω, ρε, τι να σε πω. Τέσσερις μήνες έξω θα μείνει τώρα.
0: Τέσσερις μήνες.
1: Περίπου.
0: Βέβαια και κάτι άλλο παίκτες, δηλαδή κάτι Τάισον και κάτι αυτοί, πιστεύω ότι δεν πρέπει να παίζουν βασικοί.
1: Τάισον είναι ωραίος, τι λες τώρα. Απλώς δεν μπορεί παραπάνω από 40 λεπτά από ένα ημίχρονο.
0: Ναι, και ούτε μπορώ να δικαιολογήσω τα 12 εκατομμύρια του Ζαφίρη.
1: Ο Ζαφίρης πάλι είναι πολύ καλύτερος από πέρσι. Καμία σχέση δεν έχει με πέρσι. Θα το δούμε.
0: Ναι, αλλά δηλαδή από τα 5 παιχνίδια τα 2 θα σου παίξει ο Ορδάνη.
1: Κοίταξε, καλός είναι φέτος. Θα τον δούμε όμως. Έκανε Ορδάνη. Προετοιμασία το παιδί, θα τον δούμε. Ναι. Θα τον δούμε. Ο άλλος, δεν θυμάμαι και τα νόματά του τώρα. Τελευταία που πήρε τον, ένα εξάρι να πούμε. Αυτός είναι πολύ καλός. Και, ναι. Και ο τέτοιος. Πέσονται. Τρεις μεταγραφές που έκανε στο τέλος. Και οι τρεις είναι φαίνονται, δηλαδή η αξία τους φαίνεται. Εγώ πιστεύω τώρα 20 μέρες θα τους δουλέψει, θα δούμε.
0: Τώρα θα έχει μια διακοπή πρωταθλήματος. Λίγο να γεμίσουν και τις μπαταρίες τους.
1: Ο Μπέος είπε ότι ναι. Ήρθε ο Νίκολιτς και μου είπε ότι το πέναλ ήταν μαϊμού.
0: Ήταν μαϊμού, ναι. Τουλάχιστον έχει μέσα αυτός ο Νίκολιτς, αυτός ο Τσάκ. Έχει μέσα, δηλαδή δεν είναι δηλαδή...
1: Δεν ήταν πέναλτι, λέει, ναι.
0: Πιάνε όλα, ναι, δεν ήταν πέναλτι, δηλαδή δεν τρέπεται και όλα που πέφτει και όλα και έτσι. Πρέπει να τρέπεται.
1: Και πώς το δώσανε ρε φίλε, και στο βάρο ο άλλος ο Τζίρλος να πούμε. Πώς το δώσανε.
0: Επειδή ήταν ΑΕΚ,
1: είναι ΑΕΚΣΙΣ.
0: Ήταν ΑΕΚ, ναι.
1: Όχι, είναι ΑΕΚΣΙΣ.
0: Είναι ΑΕΚΣΙΣ, ναι.
1: Μάλιστα. Έγινε Κώστα.
0: Έγινε καλό βράδυ, Ιορδάνη.
1: Καλό βράδυ σε σένα, για χαρά. Έλα, φιλέ.
2: Ζόρταν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Επί του θέματος, μία ώρα σταθμού και ένα τέταρτο,
1: ναι.
2: Μισή ώρα και βάλε έγινε σαμποτάζ. Παίζουν με τις ασφάλειες κάποιοι, Ζόρταν. Την πέφτουνε, είναι...

0: έχουν μεγαλύτερους σταθμούς και κάνουν σαμποτάζ.
1: Δηλαδή τι ακούω.
0: Αλλάξτε συχνότητα, Τζόρνταν.
1: Τι αλλάξουμε, να πάμε στο 150. Πού να πάμε.
0: Δεν ξέρω, ρε Τζόρνταν μου. Εγώ νομίζω ότι είναι σαμποτάζ. Γιατί δεν μπορεί να παίζει τρία λεπτά και τρία λεπτά να κάνει διακοπή. Κάτι συμβαίνει.
1: Στο 103
0: να βάλετε, μπλε χάντρα ή σκόρδο. Είστε ματιαγμένοι.
1: Μας ματιάξαν, λες.
0: Και θα σε πω και το άλλο, το επόμενο θέμα.
1: Ναι.
0: Άμα πάρουμε εγώ και εσύ σε ένα σταθμό Ολυμπιακού και μιλήσουμε πάνω από ένα λεπτό, γιατί θα πούμε ότι είμαστε παοκτήδες ως το κόκαλο, θα μας κόψουν σε ένα λεπτό, Τζόρνταν.
1: Ναι, δεν νομίζω. Άμα είμαστε ωραίοι, γιατί να μας κόψουν.
0: 99,9%.
1: Αν είμαστε ωραίοι, δεν νομίζω. Σιγά.
0: Θα μας κόψουνε, σε λένε. Και το άλλο να σε πω, μακάρι ο Ολυμπιακός να μπορεί να κερδίσει τώρα τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, για να
0: γιατί μετά να σου πω τι θα γίνει. Θα είναι από ήττα σε ήττα ή από ισοπαλία σε ισοπαλία και θα έρθει ο Λεμονής. Μόνο ο Λεμονής μπορεί να τους σώσει.
1: Τους τρολάρεις κιόλας, ρε Μπαγάσα, σε παραδέχομαι.
0: Ναι, τι, δεν το κατάλαβε, ομάδα έχουνε. Αυτό θα το διώξουνε.
1: Όχι,
0: σε ένα μήνα θα φύγει ο Παναθηναϊκός.

0: Καλώς είναι και να μην μάθει τα ποντιακά που λέω και άμα τα ακούει, θα μας βγάλει η κάρτα.
1: Ποντιακά,
0: Ναι, αυτά που τον λέω, όταν αργάει να όταν μιλάει πολύ. Το Κώστα το καπνιστό από το ασπρό μαυρό λιπαρό.
1: Uh-huh.
0: Το Φιλαράκι το Γκρέμτσικ.
1: Μάλιστα.
0: Το Μπάκι το Ντεμέλο. Έπαιζε μπάλα ο Πάκης, ήταν καλό παίκτης, έβαζε κάτι κολάρες.
1: Πάρ' τα, φτιάσου από το τηλέφωνο, χτυπάνε τα κουμπιά.
0: Άντε ναι, μακριά είμαι, τώρα σ' ακούω, ναι. Λοιπόν, το Μπάκι το Ντεμέλο, το Γιάννη από τα Λευκάδια.
1: Ναι.
0: Και το μεγάλο τον Τζόρνταν τον Πουλοτσέρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν πιστεύω συνέχεια να κάνει τέτοιο.
1: Τι?
0: Μακριά είμαι εγώ να το ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ μετά μαζεύεις αυτά.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, καληνυχτό Τζόρνταν.
1: Καλό ξημέρωμα, γεια σου Γιώτη, γεια.
0: Ναι, ναι. Να βάλεις γρήγορα να το βάλετε.
1: Εντάξει, έγινε, τα λέμε, για χαρά σου.
0: Άντε, καλημέρα.
1: Έλα φίλε.
2: Πού είσαι?
1: Εδώ είμαι, εσύ που είσαι?
2: Καλημέρα εδώ στο κρατήριο.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου ρε Γιώτη φίρμα.
1: Τον Κώστα τον καπνιστό τον ξέρεις?
2: Ποιος είναι ο καπνιστός?
1: Από το Λιμπαρό εκεί.
2: Πού να το ξέρω, αυτός με ξέρει?
1: Όχι, λέω ρε παιδί, μήπως.
2: Δεν το ξέρω τον Κώστα. Λοιπόν.
1: Ναι.
2: Είπαμε καλημέρες εδώ.
1: Ναι.
2: Ο σταθμός χάνεται για 6-10 λεπτά ξαναέρχεται.
1: Αλήθεια είναι αυτό?
2: Ναι. Υπάρχει ένα αφήσιμο στη συχνότητα και μετά επανέρχεται από 6-10 λεπτά περίπου.
1: Μάλιστα. Από τι μπορεί να γίνει, εσύ και εσύ χρόνια πειρατήσεις, τι μπορεί να έχουμε?
2: Ο Γιώτης τώρα που λέει σε καπακώνει άλλος σταθμός, δεν υπάρχει πτήσιο θεματζόλα.
1: Ναι.
2: Να αλλάξει σταθμό και να αλλάξει συχνότητα και πού να πας. Λέει Γιώτη, τι είναι αυτά που λες? Τι είναι η συχνότητα να αλλάξει?
1: Τι είναι η συχνότητα, φανέλα, να βγάλεις αυτή να βάλεις την άλλα?
2: Έμπελα. Γεια σου ρε Γιώτη, εκταρά.
1: Mm.
2: Λοιπόν, άκουσα τον Ολυμπιακάκια εκεί που πήρε πρώτος.
1: Τον Κώστα, ναι.
2: Κώστα του λένε.
1: Κώστα, από τα Καμίνια βέβαια.
2: Τα Καμίνια είναι.
1: Ναι.
2: Αφισβητεί την ομάδα της ΑΕΚ και πέρυσι πάλι, μάλλον αυτός πρέπει να ήταν, που έλεγε η ΑΕΚ δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Κώστα, αγόρι μου, η ΑΕΚ θα πάρει και θα ξαναπάρει πρωτάθλημα.
1: Το θέμα είναι πότε?
2: Πέτος, πάλι
1: δεν νομίζω, Γιάννη.
2: Εσύ να μην νομίζεις τώρα.
1: Αυτό το χάλι που είδα στον Πόλο εγώ, τώρα κατάλαβα. Στον Πόλο που προχθές που παίζατε.
2: Τα χάλια τα δικά σου τα κοιτάς.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί όλο το καλοκαίρι πηγαίνατε το τρόπαιο από εδώ και από εκεί. Τώρα κατάλαβα.
2: Ναι. Τα χάλια τα δικά σου τα κοιτάς, ενώ για το πάω.
1: Γιατί καιρό θα κάνετε να το ξαναπάρετε, γι' αυτό το γυρνάτε.
2: Λέω, ρωτάω, τα χάλια τα δικά σου τα βλέπεις.
1: Ο Πάκο με προβλήματα κέρδισε μέσα στο Αγρίνιο.
2: Τι προβλήματα έχει?
1: Δεν είχε προβλήματα.
2: Τι προβλήματα έχει, απέναντι.
1: Τραυματισμό.
2: Αυτή η καραμέλα τότε μπάτζινα. Προβλήματα και προβλήματα.
1: Δεν τραυματίσει και ο Παμπλέγκα. Δεν τραυματίσει και ο άλλοι.
2: Και τι σημαίνει αυτό, δεν έχει παίκτες.
1: Τώρα είναι πρωτοκλασάτη αυτή, είναι δεκαδάτη, ρε φίλε.
2: Και επειδή άλλο δεν έχει από τον πάγο να του αντικαταστήσει.
1: Ναι, άλλο ο ενδεκαδάτος, άλλο ο Παγκίτης.
2: Τι σημαίνει Παγκίτης, δηλαδή μόνο Παγκίτης, το πάγο να κάνει.
1: Παγκίτης είναι αυτός που κάθεται στον πάγκο και περιμένει να πούμε την ευκαιρία.
2: Να ξεκουνήσει τον πάγκο και...
1: Όχι, είναι ο δεύτερος, ο περιμένει την ευκαιρία.
2: Δηλαδή δεν είναι καλός
1: παίκτης
2: ο
1: Παγκίτης. Άμα ήταν καλύτερος από την ενδεκάδα, θα τον έβαζε ενδεκάδα, ρε φίλε.
2: Αυτή ο προπονητής, μπορεί ο Παγκίτης να είναι καλύτερος από τον...
1: Ρε Γιάννη, με τα μπορεί δεν γίνεται δουλειά. Οι καλύτεροι
2: παίζουν. Τον άκουσα με λίγο, γιατί...
1: Οι καλύτεροι παίζουν.
2: Γνωρίζουν από μπάλα, γνωρίζουν και εμείς από μπάλα.
1: Ναι, οι καλύτεροι όμως παίζουν, που ξέρεις.
2: Ποιος σου είπε σε ένα ότι παίζουν οι καλύτεροι πάντα?
1: Κάτσε λίγο. Την ενδεκάδα...
2: Υπάρχει νόμος που... Μισό λεπτό, θα τελειώσω.
1: Ναι.
2: Υπάρχει νόμος ποδοσφαιρικός ότι οι καλύτεροι παίζουν μπάλα στην ομάδα?
1: Βέβαια.
2: Ποιος ο νόμος του λέει αυτό?
1: Μέσα από τις προπονήσεις εβδομάδος,
2: ναι,
1: ο προπονητής βλέπει,
2: ναι,
1: ποιοι είναι, ναι, σε καλύτερη

0: Biz καλά, κάτι καταρχήν Τζόρτζα.
1: Ναι.
0: Φάσκης και αντιφάσκης. Σε έχω ακούσει ότι ένας καλός παίκτης μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς ή όχι?
1: Το δεκάρι μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις.
0: Ένας καλός παίκτης, λέω. Άκουσε με τι λέω, ελληνικά μιλάω. Μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις.
1: Όχι.
0: Έτσι λες εσύ.
1: Ναι, εγώ το λέω.
0: Εσύ, γνώμη σου να δει.
1: Εγώ είπα το προχθές.
0: Εγώ λέω ότι μπορεί να παίξει παντού.
1: Άκουσε με λίγο. Ένας καλός παίκτης μπορεί να είναι καλός στη θέση 9. Δεν μπορεί να παίξει μπακ ο 9ης. Εγώ είπα ένα δεκάρι, ένας καλός παίκτης που παίζει στη θέση 10.
0: Πώς έγινε αυτό,
1: Είναι ωραίος, καλός παίκτης.
0: Όχι, πού παίζει, σε ποια θέση παίζει, απάντησε μου.
1: Ο Γκατζίνοβιτς, εξτρέμ, δεν παίζει.
0: Έπαιζε προθέσεις μπακ στο Βόλο.
1: Από ανάγκη τον έβαλε.
0: Ναι, έπαιζε, σε ρωτάω, έπαιζε. Άσε τι από ανάγκη του έβαλε. Δεν έχουν και ρώτα γι' αυτό.
1: Ναι, αυτό λέω. Η θέση του
0: είναι. Έπαιξε μπακ τώρα εκεί.
1: Ναι, ρε φίλε, η θέση του δεν είναι όμως.
0: Ρε, άλλωστε θέλω να σε ρωτήσω. Σ' άρεσε, ναι ή όχι?
1: Σέντερ φορ μπορεί να παίξει.
0: Γιατί δεν μπορεί να παίξει?
1: Γιατί δεν μπορεί.
0: Για ποιο λόγο δεν μπορεί?
1: Για όλες τις θέσεις δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Το δεκάρι.
0: Ακούγησε και ακούγησε.
1: Άκουσε με λίγο. Το δεκάρι, ένας που είναι καλό δεκάρι, ένας καλός παίκτης που είναι στη θέση 10 που παίζει, αυτός μπορεί
0: τώρα,
1: να παίξει.
0: Όταν παίρνει ο Ντέλιας μπορεί να παίξει μπακ, δεν μπορεί να παίξει μπακ.
1: Ο Ντέλιας?
0: Ναι, μπορεί να παίξει μπακ.
1: Για πλάκα.
0: Μπορεί να παίξει μπακ.
1: Ναι, μπορεί να μην έχει τα ανεβάσματα, να μην ανεβεί να κάνει, αλλά από εκεί πέρα θα κάνει παιχνίδι.
0: Τώρα και τι με το χειρίζει τώρα?
1: Ποιο?
0: Ο Ντέλιας είναι δεκάρι. Τι είναι ο Ντέλιας?
1: Δεκάρι είναι.
0: Μπορεί να παίξει μπακ και εξτρέμ και
1: καλά, εξάρι και... Σου είπα, μπορεί να μην κάνει τα ανεβάσματα, μην τρέχει, αλλά μπορεί από εκεί να βγάζει μπαλιές μπροστά.
0: Εγώ τι είπα από λίγο? Ένα καλό παίκτη μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις.
1: Δεν μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις. Ένα καλό δεκάρι μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις.
0: Ένα καλό δεκάρι μπορεί να παίξει όλες τις
1: θέσεις. Το δεκάρι ξέρει πολύ μπάλα, ρε φίλε, άστο τώρα.
0: Ξέρει πολύ μπάλα το δεκάρι.
1: Βέβαια, ένας καλός παίκτης που κάνει.
0: Και μπορεί να παίξει και μπακ. Ναι, μπορεί να παίξει.
1: Κατά ανάγκη τώρα, δεν σε είπα να γίνει μπακ.
0: Λοιπόν.
1: Ο Βιερίνια για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ο Βιερίνια, πρόσεξε. Έχει παίξει.
0: Ο Βιερίνια, όταν το πήρατε, που τι είχε.
1: Ένα λεπτό να ολοκληρώσω.
0: Ναι, παίρνω.
1: Ο Βιερίνια μόνο τερματοφύλακας δεν έπαιξε. Έχει παίξει όλες τις θέσεις.
0: Όταν το πήρατε μεταγραφή, θυμάσαι τη θέση έπαιζε ο Βιερίνια?
1: Έξω
0: την ομάδα που έπαιζε.
1: Έξω δεξιά.
0: Και το βάλετε μπακ.
1: Εμείς δεν το βάλαμε μπακ. Τον έβαλε η Βόλσμπουργκ μπακ.
0: Έπαιζε εξέμιλες.
1: Ναι.
0: Και εγώ σε λέω, ένας καλός παίκτης μπορεί να... Αυτό λέω τώρα κι εγώ. Μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις.
1: Και δεκάρι έχει παίξει ο Βιερίνια.
0: Τι λέμε, το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Ναι, αυτό λέω, είναι καλός παίκτης. Δεν είναι όλοι οι παίκτες καλοί όμως για όλες τις θέσεις. Το δεκάρι το καλό όμως μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις.
0: Δεν στο πάμε αλλού.
1: Δεν το κατάλαβες.
0: Όχι, δεν ξέρω ελληνικά καλά.
1: Θα το κάνω σε βιντεάκι, θα σου στείλω για να το βλέπεις.
0: Ναι. Δεν μου λες τώρα.
1: Ορίστε.
0: Ο Μαρινάκης σήμερα γέννησε το Βικίδιο Σαββίδη.
1: Ο Μαρινάκης τι έκανε?
0: Άκουσες τίποτα για τον Μαρινάκη συνομιλήσει με τον κύριο Σαββίδη?
1: Εχθές, ναι.
0: Τι τον έλεγε, για πες μου, ξέρεις τίποτα τι τον είπε?
1: Όχι, μιλήσανε, κάνανε
0: συνομιλία. Για πες μου να ακούει ο κόσμος. Γιατί αυτό δεν το ανέφερε στο πρόλογο σου. Ανέφερε με το Αλαφούζιο και για τα γήπεδα και για τα ζεύγια.
1: Ένα τέταρτο για αυτά μίλαγα εχθές. Αυτά εχθές γίνανε. Εσύ που είσαι,
0: κοιμόσαι. Τι πώς εντάξω, χθες άκουγα εγώ.
1: Άκουγες με τι, με τα μάτια?
0: Όχι, με τα χέρια άκουγα.
1: Αυτά τα είπα στην αρχή στο πρόλογο χθες. Ένα τέταρτο για αυτά έλεγα.
0: Ποιο είναι το νόημα που έβαλες, για πες μου να καταλάβω.
1: Τίποτα, τρολάρισμα του Μαρινάκη και απαντούσε ο Σαββίδης.

0: Λέει ο Σαββίδης, ρε φίλε.
1: Ο Σαββίδης, ο Μαρινάκη, ναι.
0: Γενικά τα λέει εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και...
1: αυτά και τα 100.000 θέλω να μου πεις.
0: Ρε, θα σταματήσεις. Για να φτάσουμε εκεί πρέπει να σε πω τι προηγήθηκε τώρα.
1: Ναι, έγινε, έγινε.
0: Το συγγνώμη θα ισχύει αν δεν με ξαναδιακόψεις.
1: Δεν σε ξαναδιακόψω.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, του λέει, ο ΠΑΟΚ δεν θα παίρνει, λέει, τα που φάγεται της Αθήνας, θα παίρνει αυτά που δικαιούται.
1: Ναι.
0: Και κάπου, γιατί, λέει, κάπως έτσι έκανα το ΠΑΟΚ TV. Πήγα, λέει, να πούμε στον πάροχο και μου είπε, αυτά μείνανε, λέει, για εσάς. Τι θα πει, αυτά μείνανε για εμένα. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Τότε πριν το κάνει το ΠΑΟΚ TV, του λέει, αυτά περίσσεψαν, ναι, αυτά μείνανε. Και έτσι, ναι, έκανα το ΠΑΟΚ TV. Και του λέει ο Μαρινάκης, και τι κέρδισες με το ΠΑΟΚ TV, πήρες 100.000 παραπάνω. Και του λέει ο Σαββίδης, του λέει, τα 100.000 εγώ, του λέει, τα δίνω μπριμπάρ στη σερβιτόρα. Και μετά πετάει.
1: Δεν τα δίνεις στο Μιστακίδη.
0: Ναι, όχι στο Μιστακίδη, βρε, μπουτάλα, δεν τα είπε στο Μιστακίδη. Του λέει κι αυτός, για να τον τρολάρει. Δεν το είπε έτσι, ρε, μην πιάσει. Για να τον τρολάρει το Σαββίδη, του λέει, αυτά τα 100.000 δεν τα δίνει στον ΑΣ, λέει, για να μην πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης.
1: Αυτό, ναι.
0: Αυτό με αυτά, ναι, που έλεγες δεν έχει καμία σχέση.
1: Δηλαδή τώρα, εσένα αυτό το τρολάρι μας άρεσε.
0: Ρε, εσύ τώρα γελάει ο κόσμος τώρα.
1: Γιατί γελάει.
0: Γιατί ο Σαββίδης δίνει 2 εκατομμύρια το χρόνο τον ΑΣ. Ο Μιστακίδης με φτούρα δεν έδωσε λεφτά στον ΑΣ.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Λοιπόν, τι γύρισε στην παραμύθα, στο λοιπόν πήγε τώρα.
1: Ερώτηση άλλη, έτσι.
0: Ναι, ερώτηση.
1: Πήγατε στη στέγη του Αλαφούζου.
0: Όχι ακόμα, αλλά θα πάμε. Τα λεφτά πολλά είναι.
1: Θα πάτε, δε.
0: Γιατί να μην πάμε.
1: Μήπως γίνεται η φιλαράκια, δεν τότε.
0: Κάτσε, ρε, μεγάλε.
1: Ναι.
0: Γίνεται.
1: Συγγνώμη λίγο να καταλάβω κάτι τώρα. Συγγνώμη λίγο να καταλάβω κάτι.
0: Ναι.
1: Τώρα είστε στην Νόβα, είστε, ναι.
0: Ναι, λύγει το συμβόλαιο. Του χρόνου πάμε αλλού.
1: Μετά θα πάτε πού, στο Sky?
0: Όχι, ρε, στην πλατφόρμα που κάνει ο Αλαφούζος.
1: Ποια από πότε έχετε, Sky, δεν λέγεται αυτό, πότε έχετε.
0: Δεν ξέρω, όχι, κάπως αλλιώς. Άκου λίγο.
1: Το Sky δεν δείχνει τα προθέματα.
0: Δεν ξέρω, κάπως αλλιώς, λέω τώρα. Τέλος πάντων, είναι συνδρομικό αυτό, συνδρομητικό. Άκου τώρα. Όταν, ναι, τον έχει δώσει τώρα μέχρι τώρα στη συμφωνία, τον προτείνει δηλαδή, 42 εκατομμύρια για 3 χρόνια, ρε φίλε. Ξέρω πόσα λεφτά είναι αυτά.
1: Πολλά λεφτά.
0: Α, μπράβο. Τώρα, άμα είναι μάγκα εκεί ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ.
1: Όπως είπες και εσύ.
0: Ένα πενιντάρι τον ψήφισε.
1: Μπορείς να πάρει ένα δεκάρικο παραπάνω.
0: Ένα πενιντάρι στρόγγυλα τον πει Γιάννη, να τον πει έτσι Γιάννακη. Κάντο ένα πενιντάρικο στρόγγυλα να το υπογράψουμε, κατάλαβες. Να τον πάρει τον πενιντάρι.
1: Όπως είπες. Ναι.
0: Γιατί θέλει παίκτη δυνατό στο κανάλι, στην πλατφόρμα του άλλου. Η Άκη είναι με τον Ολυμπιακό, κατάλαβες.
1: Ναι. Άκουσα ότι είπες ο ΠΑΟΚ πουλάει.
0: Είναι και κουμπάρι αυτή, ο εφαγωνίζεσαι με τον άλλον.
1: Ποιος είναι ο εφαγωνίζεσαι?
0: Ο δικός σου.
1: Πώς λέγεται?
0: Ο εφαγωνίζεσαι, δεν είναι κουμπάρι με τον Μαρινάκη.
1: Ναι, πώς λέγεται ο πρόεδρος της Άκρης?
0: Ηλιόπουλος, Γιάννη, πώς λέγεται?
1: Γιατί του λέει, γιατί του λέει Ηλιόπουλος και του λέει εφαγωνίζεσαι?
0: Μα αυτός λέει, πάμε για το εφαγωνίζεσαι, λέει.
1: Άντε, δικά τα τους. Δεν μπορώ να βλάκω μαζί.
0: Για πες.
1: Ωραία, τώρα κόλλησε κάτι άλλο, ήθελα να πω.
0: Καλά, εγώ ξέρω, σε σύγχυση, αλλά δεν πειράζει. Σε δίνω
1: όχι, το δεν είμαι σε σύγχυση,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε ακούω τόσες μέρες τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός σπρώχνεται.
0: Σπρώχνεται, ρε φίλε. Και το χειρότερο είναι τώρα, άρχισες είναι... και σπρώχνεσαι και εσύ τώρα.
1: Πού σπρώχνω εγώ?
0: Ένας, ο Βόλο ομολογήσατε, ένας.
1: Τι εννοείς ομολογήσατε?
0: Το είπε ο Νίκολιτς, ρε, στον ΠΕΟ. Του λέει δεν είναι πέναλτι αυτό, λέει.
1: Μπράβο στον Νίκολης που είπε δεν είναι
0: πέρα. Έτσι, μπράβο, έτσι σας θέλω.
1: Ναι.
0: Να ομολογάτε.
1: Αλλά έπρεπε, για μένα έπρεπε να μπει πάλι ο Νίκολης, ναι, μαγκιά του Γιώβιτς. Γιατί, δεν το μισό λεπτό.
0: Ξέρεις που θα ήταν μάγκας ο Νίκολης?
1: Πού θα ήταν μάγκας?
0: 20.000 πρόστιμο στον Γιώβιτς.
1: Για ποιο λόγο?
0: Να μην κάνει τον Καραγκιόζη.
1: Εγώ θα δω ένα 50 για αυτό που έκανε.
0: Εντάξει.
1: Άμα ήταν παοχτής θα το λέγει. Άκουσα χθες Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Άμα ήταν παοξής παίκτης και έκανε αυτό το πράγμα,
0: θα τον
1: κράζαν όλοι.
0: Όλοι, οι περισσότεροι θα τον κράζανε.
1: Και σε ρωτάω τώρα εγώ, σε ρωτάω τότε.
0: Ναι.
1: Ερώτηση κρίσεως.
0: Ναι.
1: Ήτανε, παίζουνε πάω ΚΑΕΚ τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος. Ναι. Άκουσε με τα συμβώ.
0: Με βάζει σε δύσκολα τώρα.
1: Και κάνει αυτό ένας παοξής και παίρνει μπέναντι και σκοράρει και παίρνει το πράγμα. Το χάρετε.
0: Να σε πω, θα με άρεζε εμένα αυτό. Άμα είμαι την ΑΕΚ.
1: Θα σ' άρεσε τώρα.
0: Ναι. Άμα ήταν με την ΑΕΚ θα με άρεζε, ναι.
1: Και για πρωτάθλημα και για το κύπελλο, θα μ' άρεσε.
0: Ακόμα πιο καλά, θα μ' άρεσε.
1: Ξέρεις πόσο μ' αρέσει όταν λες αρέσει, θα μ' αρέσει.

0: Θα μ' άρεσε.
1: Άμα ήταν με την ΑΕΚ όμως.
0: Με τον Παναθηναϊκό δεν θα σ' άρεσε δηλαδή.
1: Όχι ρε, εντάξει. 50-50 θέλουμε εμείς. 50-50.
0: Ξέρεις τι, 50-50 τώρα.
1: Ναι, για όλους.
0: Δεν το να ξέρεις. Θέλω να σε πω πάλι θα μου πεις τα ίδια είναι. Θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Αλήθεια πες με τον ασκρίνο πατέρων άλλο. Το τάκλι που έκανε στο Βαριανού του παίκτη ήταν κόκκινο, αλήθεια πες μου.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν πήρε, δεν ήταν κόκκινο.
1: Γιατί δεν είναι ούτε με τις τάμπες τον βρίσκει εκεί πέρα, ούτε με το
0: πώς με τις τάμπες τον βρίσκει, σας παρακαλώ.
1: Όχι. Δεν το είδα.
0: Πού το βρίσκεις ούτε εδώ.
1: Το ξαναείδα, δεν το βρίσκει, δεν ξέρω. Κάρτα είναι, δεν είναι κόκκινη.
0: Δεν είναι κόκκινη τώρα.
1: Έτσι λέω εγώ ρε φίλε τώρα. Εδώ έχουν γίνει πολύ χειρότερα ρε Γιάννη και δεν δώσαν τίποτα να πούμε.
0: Εγώ θα κάνω μια δήλωση τώρα και θα κλείσω σε ακούω εδώ πέρα στο ακουστήρι.
1: Ναι.
0: Μην ψάχνεις πρωταθλήτρια ομάδα. Εντάξει τη δεύτερη ομάδα και κάτι ακόμα τώρα που λες.
1: Σμπρώχνουν τον Παναθηναϊκό ρε, δεν το βλέπεις ρε.
0: Εντάξει τη σμπρώχνουν.
1: Τώρα άμα σε λέω.
0: Και κάτι ακόμα που λες Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: Τη διακοπή συμφέρει το ΠΑΟΚ.
1: Κάπως
0: έτσι είπες.
1: Το συμφέρει βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: δεν συμφέρει τον Παναθηναϊκό η διακοπή, να ξέρεις.
0: Η διακοπή δεν συμφέρει καμιά ομάδα, Τζόρτα.
1: Όχι, όχι. Αυτή που είναι πληγωμένη
0: και
1: ομάδα.
0: Γιατί συμφέρει τον Πάοκ, Τζόρτα.
1: Και τον Πάοκ το συμφέρει και τον Ολυμπιακό το συμφέρει. Γιατί δεν,
0: για ποιο λόγο.
1: Δεν πατάνε καλά, ρε Γιάννη. Δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Μην κοιτάς που ο Πάοκ που πήρε τα παιχνίδια δεν είναι έτοιμος.
0: Ναι, μια ερώτηση συγκεκρινώ.
1: Ναι.
0: Μετά τη διακοπή, άμα δεις τον Πάοκ, πιο χειρότερο από ό,τι είναι.
1: Πιο χειρότερο. Αποκλείεται να είναι πιο χειρότερο.
0: Γιατί δεν, Τζόρτα.
1: Γιατί αυτό το δεύτερο ημίχρονο που είδαμε κάτω στο Αγρίνιο.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ξαναδεί χειρότερο ημίχρονο. Και το πρώτο ημίχρονο ήταν το καλύτερο του. Είχε
0: καταρχήν, όταν όλοι οι παίκτες θα λείπουν από τον ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό. Αυτό το 20 μέρες που είναι.
1: Ο ΠΑΟΚ θα έχει πολλούς που θα λείπουν. Καμιά δεκαριά
0: πολύ.
1: Θα λείπουν. Ναι.
0: Η ΑΕΚ δεν θα έχει αρκετούς παίκτες που θα λείπουν. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός.
1: Κάτσε λίγο στην εθνική. Δεν ξέρω πόσους έχει η ΑΕΚ σε εθνικές.
0: Δεν με ενδιαφέρει και στην εθνική.
1: Από πού θα λείπουν.
0: Αυτοί οι ξένοι που παίζουν, ο Γιώβιτς, ο Μπάρκα, η Ουγγαρία.
1: Αυτό λέω, οι εθνικές. Πόσοι λείπουν στις εθνικές, ναι. Δεν ξέρω.
0: Και θέλω να σε πω, αυτό το 20ήμερο τώρα, προπονήσεις δεν θα κάνουν οι ομάδες.
1: Το υπόλοιπο ρόσερ θα κάνει, βέβαια.
0: Το υπόλοιπο ρόσερ θα κάνει.
1: Πόσοι από την ΑΕΚ, πόσοι να λείπουν, 6-7. Οι υπόλοιποι θα κάνουν.
0: Θα κάνουν.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο δεν είναι να κάνουν και τα μικρά παιδάκια K19 όπως έχει ο ΠΑΟΚ, ο Μαδάρα. Να δει ο Λύση παράδειγμα τι συμβαίνει στην K19, τι παίκτης έχει.
1: Κοίταξε, θα τα παρακολουθεί σίγουρα, δεν μπορεί να μην τα παρακολουθεί.
0: Τώρα να λείπουν τόσοι παίκτες. Δεν μπορεί να κάνει προπονήσεις λίγο και να φέρει 5-6 παιδάκια από την K19, παράδειγμα σε λέω.
1: Θα παρακολουθεί άμα μπορούν
0: δεν
1: να παίξουν.
0: Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα που λέω.
1: Κοίταξε, είναι κάποια παιδιά που παίζουν σε δεύτερη ομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Η δεύτερη ομάδα, παρεμπιπτόντως να πω.
0: Δεν έχω δει τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Καταρχήν έχετε ένα πόντο τότε.
1: Τι έχουμε?
0: Ένα πόντο δεν έχετε?
1: Τι ένα πόντο έχουμε ρε?
0: Πώς έχει ο ΠΑΟΚ Β?
1: Τέσσερις ρε Γιάννη, πού είσαι ρε Γιάννη?
0: Στο τέλος σας βλέπω εγώ.
1: Παλιο ημερολογίτη είσαι ρε Γιάννη?
0: Όχι, Χριστιανός Ορθόδοξος.
1: Τότε τι ένα πόντο, τέσσερις. Δεν κέρδισε τέσσερις τη Χρυσούπολη τον έστω μέσα στις αίρες προχθές. Δεν τον κέρδισε, πού είσαι εσύ?
0: Το κλείσε 2-1.
1: Λοιπόν.
0: Αν είχατε ένα πόντο και τρεις, τέσσερις πήγατε τώρα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, έχω την βαθμολογία εδώ. Πρώτη είναι η Μαρκό. Το Μαρκό, μάλλον, όχι η Μαρκό.
0: Α, το Μαρκό, ρε Μαρκό.
1: Το Μαρκό έχει καλή ομάδα, να ξέρεις.
0: Εκεί παίζει ένας από το Αρσένιο, ο Παμπρίδης. Για πες.
1: Τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις.
0: Έπαιζε στον άλλη παλιά του.
1: Ξέρεις ποιον έχει το Μαρκό. Έχει καλούς παίκτες. Και ποιον έχει.
0: Αυτό τον πότε έχετε που πήρε από το Ολυμπιακό, πότε έχετε.
1: Α, μπράβο. Τον Έλα Ραμπή.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Έχει στα νομικά τον Καγκάτσι πάνω. Τον Μπαμπά.
0: Σόπα,
1: ναι. Και μάλλον πρέπει να σμπρώχνεται από τον Ολυμπιακό. Να την βοηθάει μάλλον ο Ολυμπιακός.
0: Γιατί η ομάδα του Ολυμπιακού είναι Μαρκό, δεν ξέρω.
1: Μάλλον πρέπει να την βοηθάει ο Ολυμπιακός. Κάτι τέτοια ακούγονται.
0: Μάλιστα.
1: Η Λάρισα δεν λέει πολλά πράγματα σαν ρόστερ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλή ομάδα έχει ο Πανιόνιος.
0: Ναι.
1: Για άνοδο μιλάμε τώρα, έτσι. Το Μαρκό, ο Πανιόνιος. Η Νίκη Βόλου που δεν έχει βαθμούς, έχει τρεις ήττες με τρεις
0: ναι, αγώνες. Ναι.
1: Και καμιά, τώρα μπορεί να με κράζουν κάποιοι, λένε τι λέει αυτός ο Άμπαλος τώρα, έτσι.
0: Yeah.
1: Έχει τρεις ήττες. Και όμως έχει καλή ομάδα. Και επίσης. Ναι, και επίσης ο Πασεραϊκός.
0: Κάτι μισό λεπτό εκεί δεν ήταν προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο παίκτης πώς έγινε, ο Μαλιζάς.
1: Έφυγε από εκεί.
0: προχθές έφυγε.
1: Έφυγε. Τι θα πει προχθές και χθες έφυγε.
0: Προχθές έφυγε ή έβλεπα νίκη Βόλου. Μάλιστα ήταν και μάλλον πρέπει να το διώξαν.
1: Έφυγε, λέμε, ρε. Έφυγε και ο Βοσνιάδης από το Πασεραϊκό.
0: Το ξέρω αυτό, ναι.
1: Ο Πασεραϊκός έχει καλή ομάδα, ο Πασεραϊκός, να ξέρεις.
0: Έχει καλή. Γνωρίζει τον ποιητή προπονητή ο Πασεραϊκός.
1: Το Γεωργιάδη.
0: Αυτός, είναι ο Γεωργιάδη.
1: Αυτός που ήταν στην νίκη Βόλου. Τον Κώστα.
0: Ανταλλάσσουν προπονητές αυτοί.
1: Καλά, ρε. Πού θα πάνε. Καλός προπονητής είναι.
0: Ποιος.
1: Στην νίκη Βόλου είχε πέρσι.
0: Θέλω να μπει και κλείνω.
1: Ναι.
0: Σκαλαμάτα αυτός προπονητής αρέσει.
1: Όχι.
0: Καλά έλεγες, Τζόναν. Μπράβο σου, καλά έλεγες.
1: Αυτόν τον πήρε ο Αντώνης Σαμαράς. Έψησε τον.
0: Με μέσο πήγε.
1: Ναι, έψησε τον Μπρασά, Μπάρτον.
0: Αυτός ήταν Σισίρο προπονητής.
1: Σισίρο, ελά, Σύρο, ναι.
0: Λοιπόν, Τζόναν, είμαι στα ακουστήρια.
1: Τα ξέρεις, ρε Μπαγάσα, ε.
0: Ξέρω μερικά, έχω μάθει κι εγώ.
1: Χριστοφιδέλης, ναι.
0: Θα είμαι στο ακουστήριο, Τζόναν. Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά, για χαρά. Να πάμε, μην πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Περιμένετε λίγο, παιδιά, μην περνάμε τους χρόνους. 1,5 λεπτό είναι ούτως ή άλλως. Focus FM 103 και 6. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά Διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του Καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Επιστροφή στο στούντιο Focus FM 103 και 6. Καλησπέρα Τζόρνταν, είσαι ο μόνος που φωτίζει τη νύχτα. Να πω τα χαιρετίσματα στον Ρέβερι Μπαμπίκο από την Περνίλα, από τη Στοκχόλμη. Άρε Κώστα, γεια σου φιλαράκι. Ηλιάδη, φιλαράκι μου. Τζόρνταν, έμαθα από το φίλο του, από φίλο λέει ο δάσκαλος και πρώην τσακάλι του Δινάκη. Δεν βλέπει καλά, λέει. Όλοι μαζί να κάνουμε κάτι. Μίλησα με τον κύριο, με τον Γιάννη από την Αδελαίδα και ο σύνδεσμος ΠΑΟΚ Μελβούρνης. Όλοι μαζί θα κάνουμε κάτι, λέει. Συγχαρητήρια και στον Ντάρουιν, τον ΑΕΚΣΥ που το παιδί βοήθησε. Γεια σου Γιώργα, ρε. Γεια σου φουλαράκι. Γιορδάνη, χαιρετώ, λέει. Τώρα έπιασε το στόμα του και την ΚΑΠΑ 19, λέει. Με την ομάδα δεν ασχολείται, λέει αυτό, κύριε Γιορδάνη. Αθηναίος είναι. Αθηναίος, τι θα είναι.

Με στέλνει μια φωτογραφία, ρε παιδιά, εδώ ο Μπαμπίκος. Ποιος είναι εδώ, ρε? Ο Μπαγάσας είναι διαιτής. Σε ποιο παιχνίδι είσαι, ρε Μπαμπί? Εδεσαϊκός Στουτγκάρδη. Ε, τον Μπαγάσα, βοηθός είναι εδώ.

0: Γεια σου Τζόρνταν, λέει κάτι συμβαίνει με τη συχνότητα, χάνεται για μερικά λεπτά, κάτι τρέχει, λέει, είναι 12:25, πέρασε, τώρα γίναν καλά όλα. Βλέπω τα αδερφάκια, λέει, συμφωνείτε με τον Γάβρο σε όλα, δεν παίζει πανάδα, σμπρώνεται, λέει, πέστε, λέει, πέστε για τις Μπαρσελόνες σας, λέει, μην στεναχωριέστε, λέει, τον Σαλέα θα τον λέτε στο Βοτανικό από 3 ώρες, λέει, της εκπομπής του Τζόρνταν, οι 4 είναι για την πανάδα, σε ευχαριστούμε. Πες μας εσύ ρε φιλαράκι μου Παύλε ότι δεν σπρώχνει τον Παναθηναϊκός. Επειδή ακούει ο κόσμος τώρα, πες ότι δεν σπρώχνει. Δηλαδή πήρες πεναλτάρα με την Κηφισιά. Πες το δηλαδή, έτσι να τα ακούσουμε κι αυτό. Και καλή ομάδα, παίρνει και τα σφυρίγματα. Αυτά λέμε να πούμε, να τα βλέπουμε και τα λέμε. Και η ΑΕΚ πήρε σφυρίγματα. Πάμε στον κόσμο. Έλα φιλέ. Καλώς ήρθα.
1: Ήμαρτον.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου. 10 λεπτά, περιμένω.
0: Γεια σου Κώστα, συγγνώμη, φιλαράκι μου, Αυγολέμωνος.
1: Καλά, είσαι τον ανέκο.
0: Περαστικά να σε πω και στον αέρα ζωντανά να πούμε στον κόσμο όλο.
1: Ήμουν 2,5 μήνες. Ναι. Εκεί στη Μαγούλα, στη Κέντρα που κατάλαβες, του απερπατάω λίγο με το πιν, πλέον στο στήλι.
0: Μάλιστα.
1: Πληρώνω ψυχοθεραπείες. Έχω αδυνατή 59 κιλά από 100 που ήμουν.
0: Τι λες.
1: Ναι, έχω ένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να δείχνω 6 τη μεγάλη, 4,2, 4,1 τη μικρή. Δεν σηκώνομαι στο πίνι με έτοιμο να την υποθυμίσω, να καταρρεύσω.
0: Τι λες.
1: Τι αγάπη ατρό, δεν ανεβαίνει με τίποτα. Δεν ξέρω.
0: Οι γιατροί τι λένε.
1: Μου λέει, πήρα την κυτρινιά, η καρδιολόγο πήρα μου, έκανα παζαντάκι, μου λέει.
0: Αλμύρα.
1: Ναι, για να πίνω πολύ νερό, ναι, γιατί είναι πειραγμένα τα νευρά. Μην κάνει, μου λέει κανένα. Αυτό που το λένε, αιμοκάθαρση.
0: Αιμοκάθαρση.
1: Για δε, ναι, δεν πάω καθόλου, δεν μπορώ να βρίσω με τίποτα.
0: Πω, πω, πω.
1: Για δεν έπινα νερό καθόλου. Είχα λιώσει. Και τρίβονται, λέει, τα κόκαλα του ισχύου. Γιατί δεν έχω υγρά τα κόκαλα και τρίβονται συνέχεια. Αλλά τι να κάνω. Δεν βαριέσαι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι
0: είναι. Τι να μπορεί Κώστα, ξέρω εγώ.
1: Αυτό μου είπατε, ένας παιδί μπορούσε να παίξει όλες τις θέσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα σημερινός ήταν ο Πινέδα της ΑΕΚ.
0: Ναι, πολύ καλός παίκτης βέβαια.
1: Και αυτό που με λέμε να το πει ήταν ο Λουκανής, παραδείγματος, θυμάσαι.
0: Πώς δεν το θυμάμαι, δραμινός ήταν, μην το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, τον έχω ακουστά, ναι.
1: Ναι, και δεν με το πήρα κάθε παιδί.
0: Ναι.
1: Αυτό να τον έβαγε ο Δωμάζος.
0: Ποιος τον έφαγε, ο Δωμάζος.
1: Ο Δωμάζος. Ναι. Και μόλις πήγε να πούμε στον Άρη ο Λουκανής και συναντιόνται το Καϊνά, του βάλε κάτω και φάνε και τον πάταγε.
0: Τι λες.
1: Ήταν τότε, ήταν τα τελειώματά του Λουκανής.
0: Αυτά γίνανε τη δεκαετία του 60, ε.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Είπα ευολούντο και ο κοτός.
0: Μάλιστα.
1: Και ποιο δίνα του έπαιγαμε στο παγκόσμιο κύπελο τότε. Δεν θυμάσαι το 2-2 εδώ το Καραϊσκάκι, κόλλα πριν κόλλα.
0: Πού να
1: το. Και θα μπορεί με τον Τάνη Γεωργιάδη.
0: Δεν τα θυμάμαι εγώ, πιο μικρός είμαι, πολύ μικρός. Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι, ποια χρονιά ήταν αυτό.
1: Το 70.
0: Πού να το θυμάμαι.
1: 71, 72.
0: Εγώ θυμάμαι ο Κωνσταντίνου που κυνηγούσε το Συνετόπουλο, το έβλεπα ζωντανά. Μωρό ήμουνα. Το θυμάσαι μες στο γήπεδο.
1: Ναι, αλλά άμα ψαγμάδε ο Συνετόπουλο θα τον έκανε κόμπο το Κωνσταντίνου. Γιατί δεν Συνετόπουλο ήταν που ξέρω.
0: Εκεί στην κοπή της πίτας που συναντηθήκαμε, Κώστα που πήγαμε, στο κεραμικό, ήταν και ο Κωνσταντίνου, το θυμάσαι έτσι.
1: Ναι, δεν μπορεί να θυμάμαι.
0: Τον ρώτησα για αυτό το πράγμα τον Κωνσταντίνου εγώ. Και που είπε το. Για ποιο λόγο ρε Βασίλη να πούμε τον κυνηγάζει. Ήμουνα μωρό λόγο και θυμάμαι που σε βλέπω μέσα στο γήπεδο. Αφήνει τα γάντια κάτω να πούμε και τον κυνηγάζει μέσα στο γήπεδο. Στο Καρασκάκι ήταν αυτό που ήταν.
1: Ναι, το Καρασκάκι.
0: Ναι. Και μου είπε το λόγο και πάλι ξέχασα ρε. Μα κορόιδευε, λέει κάτι έλεγε να πούμε. Κορόιδευε κάποιον εκεί πέρα.
1: Τότε γινόταν.
0: Ναι.
1: Ο Μίτσο δεν ήταν ποτέ προπονητή. Πήγαινε απευθεία να προπονάταν η Σέρα Μίτσο για το βράδυ του Καρά. Κάθε βράδυ τον καρά ο Μίτσος.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν πέρασε και από εσάς.
0: Όχι.
1: Από πού είχε περάσει.
0: στην Καλαμαριά ήταν και πήγε στον Ολυμπιακό, μετά πήγε Παναχαϊκή. Μετά ναι. Πρέπει να ήταν και στην Ξάνθη, νομίζω, ένα διάστημα. Δεν θυμάμαι κιόλας, νομίζω πρέπει να είναι στην Ξάνθη. Μάλλον στην Ξάνθη ήταν, θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πού άλλο πήγε.
1: Πάντα είχε με το 2-3 εκατομμύρια τότε. Λουλούδια, πέρα του καρά, πάντα.
0: Ναι. Εντάξει, τα λεφτά μα περίσευαν.
1: Την έβγαλα. Ωραία τώρα, γιατί άκουγα τρεις ώρες την ημέρα το φίλο μου το Γρηγόρη, το Σερέτη.
0: Ναι.
1: Αγωνίζεται ο άνθρωπος, τι να κάνει.
0: Ναι, τα δίνει ώρα.
1: Καλός είναι και τα λέει καλά.
0: Μια χαρά τα λέει.
1: Αλλά δεν πολιτεύεται αυτό το κάνω.
0: Να μην...
1: Πρέπει να τον πλήσουμε να πολιτευτεί.
0: Να μην είναι και καλό, λέω εγώ. Μήπως είναι και καλό.
1: Γιατί να είναι καλό. Γιατί να είναι καλό. Να πολιτευτεί. Για να είναι καλύτερη, σαν να
0: από αυτή την έννοια εννοείται ότι έχεις δίκιο, έτσι είναι.
1: Και να σου κάνω και μια πρόβλεψη.
0: Ναι.
1: Σε 2 μήνες το Ισραήλ θα επιτεθεί τα κατεχόμενα.
0: Σε 2 μήνες?
1: Θα επιτεθεί τα κατεχόμενα της Κύπρου.
0: Ποιος?
1: Είναι το Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ.
1: Είναι το στρατηγικό μας του Ισραήλ, είναι η Κύπρος. Και δεν μπορεί να εφαρμόσει το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Γιατί δεν τον δέχεται τον ΝΑΤΟ, είναι κατεχόμενα εκεί.
0: Uh-huh.
1: Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μισή η Κύπρος. Και αυτό τα στρατεύματα απέναντι για το Ισραήλ, για να προστατεύσει την αριστερή του πλευρά.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Κύπρος, η ελληνική, ας πούμε, η δικιά μας.
1: Ναι.
0: Η άλλη είναι κατεχόμενη, η Τούρκη για είναι, δεν μπορεί.
1: Δεν του κάνει στη Συρία.
0: Μάλιστα.
1: Μόλις πάνε να κάνουν μια βάση, του κάνουν να λυπεί οι Εβραίοι, από εδώ για τους Έλληνες.
0: Λες
1: έτσι να κάνουμε.
0: Λες να το δούμε αυτό.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Το λάθος του Μητσοτάκη είναι που πήρε αυτό το, την ασπίδα του Αχιλέα. Που δεν μας δίνουν τους κωδικούς. Δηλαδή αν αύριο μεθαύριο μεθάνε όλο το κάνει και ανέβουνε και ομαδικοί. Και ομαδικοί τα κάνουν πάντα καλά με το Ισραήλ. Και θα ξαναβούν αυτοί οι δύο εμείς τι θα έχουμε. Αφού δεν μας δίνουν τους κωδικούς θα κάνει που μάθει το Ισραήλ με το. Και πληρώνουμε και 3,5 εκατομμύρια. Γιατί αυτός που έχει την ασπίδα του Αχιλέα
0: ναι.
1: Συνεργάζεται με τον Τίλιαν που έχει να πούμε την Ιντελέξα.
0: Μάλιστα.
1: Τις υπογραφές.
0: Ναι.
1: Στην Κύπρο τους πιάσανε τον Τίλιαν και τους πάνε στο αρχείο. Για δημόσιο λέει συμβαίνουν. Εδώ να ψαχνώνανε πέσανε σε δικασίες που δικάσανε πρωτοδίκες. Θύμισε μου ότι τον άλλο μήνα που είναι το δικασίο θα πάει αναβολή. Τσούκου, να τους θα γίνει δίκη στο Ισραήλ για να το δουν.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό βέβαια.
1: Επειδή ο λαός έχει ξυπνήσει, αρχίζει και ξυπνάει, θα ήθελα να δω που θα βρεθούν τα αεροπλάνα, ποιος πιλότος θα τους πηγαμεύσει. Μπορεί να τούν τα αεροπλάνα και να φεύγουν όλοι αυτοί. Δεν είναι τι έγινε ένα τώρα. Κανένα δεν ήξερε τίποτα για το διαδρομή.
0: Ναι.
1: Με λεγάκι, για αυτοί οι άλλοι. Ο άλλος ήταν μουσουλός. Αυτός ο δημοσιογράφος. Και εγώ λέω ο Πλεύρης. Ο Γεωργιάδης πήγε να πούμε και εγκαινίασε το άλλο για το γύρα του ξέρει. Για το γύρα και είναι γιατί όταν τον λειτουργία δεν τα παίρνουμε εμείς. Τι λέγανε Κολοντούμπα, πάει τον άκουσε στην τηλεόραση.
0: Μάλιστα. Δεν τον άκουσα, το άκουσα.
1: Ακάμω γίνεται. Ο Τάσος, σαν σήμερα, απελευθερώσανε ο Κολοκοτρόφος για να πει την Τρίπολη. Δεν το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Σαν σήμερα. Χθες έγινε η ιστορική μάχη μαραθώνα του Σαραμίνα. Που θα πέρανε οι Πέρσοι σε όλη την Ευρώπη. Όταν πέρανε 380 ο Χριστός Δαρίος, στη θέση του ανέβηκε ο Ξέρξης, ο γιος. Εκεί στην αυλή του Ξέρξης ήταν πολλοί Έλληνες. Το έχουμε αυτό οι δύο παγιένες. Ήταν και ο βασιλιάς της Πάρτης. Αλλά πήγαινε ο Ξεσταγής, αν η Παρτιά της έφυγε, πήγε στην αυλή του Ξέρξης. Λέει, έχω κάνει 100.000 στρατό να επιτεθώ, λέει, στην Αθήνα και σ' άλλες κράτη πόλη, να σ' καταλάβω.
0: Ναι.
1: και ρώταγε. Και μετά έγινε βασιλιάς της Σπάρτης που είχε πει τον είχατε διώξει και του λέει «Βασιλιά μου, μην το κάνεις αυτό το λάθος. Γιατί αυτή η πόλη μου τον αδωρώ, γίνονται ένα στα γροδιά. Μα πώς γίνεται, λέει, αυτοί έχουν μιλήσει συνέχεια. Πάρτε με Αθήνα, με Γαρίς, με Κορίνο, την ξέρετε τι γίνονταν τότε». Και λέει, αυτοί του λέει έχουν ένα απαντάζ, έχουν την ίδια θρησκεία. Έχουν, λέει, τα ίδια έντυμα, το ίδιο αίμα και πιστεύουν στους ίδιους θεούς.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέμε ομόδοξο, ο ομότροπος και ο ομόγλωσσο. Και στέλνει ένα διερμηνέα το ξέρεις, μας μάλλον πέντε ξέρεις, να παραδοθούν. Και σκοτώνει το διερμηνέα και σκοτώνει οι Έλληνες. Γιατί? Και μόνο που το γράφει ο Ηρόδοτος, ο μεγαλύτερος ιστορικός. Και μόνο που μίλησε ελληνικά. Απαγορευόταν σε μάρμαρο να μιλάνε ελληνικά. Και μόνο που μίλησε ελληνικά τον πάγανε.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέει ο μεγαλύτερος ιστορικός της ανθρωπότητας, ο Ηρόδοτος. Από εκεί βγήκε η έθνη, έθνος και έθνης. Εγώ είμαι περήφανος με την εθνική. Τα αγαπώ την πατρίδα μου. Τι θέλω να με διεθνιστεί. Σαν τον Τσίπα, τον Ραδουνάκη, τον Μητσοτάκη, που είναι διεθνιστές. Μας έχουν μαζέψει τώρα σαν πρόβλημα εδώ. Να το κάνουμε εμείς σαν τον Τραμπ. Με τον Πανένα με 3 εκατομμύρια καραπελάς. Όλους εκκριμάτια, δεν έκανε καλά.
0: Βέβαια.
1: Δεν κοντά να περάσεις από τις Ομογλίες, από την Αθηνά. Από την Αθηνά Βικτωρίας, αγαλώ, πουθενά. Έχουν γίνει όλα γκέτο. Ομόνια που είναι η Ομόνια κάποτε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πηγαίναμε κάθε βράδυ τα περίπτωτα. Κάναμε μηγαδάκια, συζητάγαμε τις ομάδες, τα θυμάσαι αυτά.
0: Βέβαια, έτσι ακριβώς. Παίρναμε
1: και... Όταν έκαμε τώρα κοντά και δεν να πάει στην Ομόνια.
0: Και περιμέναμε και τις εφημερίδες να κρεμαστούν εκεί στα μανταλάκια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, πάνε αυτές οι ωραίες εποχές.
0: Πάνε, πάνε.
1: Εμείς το θέλω Γυριάκος. Μ' αρέσει λέει πολύ πολιτισμικότητα. Όσο για τον πάω, τι να μπορεί τότε. Πάντως, όσοι πάω γνήρετε, πριν το Σαββίδι πρέπει να ντρέπονται. Γιατί πριν το Σαββίδι τι ήταν ο πάω, πάω πει κανείς. Μια ομάδα που θα έπρεπε να μην ήταν εκεί. Πάνε με γι' αυτό να μπαίνει με καλαμαριές, να μπορώ να την δω. Και τον έκανε ο Μαδάρα. Ο Σαββίδις, επιτρέπετε να μιλάτε έτσι για το Σαββίδι, τι πάω γνήρετε τότε.
0: Δεν επιτρέπεται, φυσικά δεν επιτρέπεται, εννοείται. Εννοείται, δίκιο έχεις.
1: Ο παπάς, ο καλόγερος, ο έτσι, ο αλλιώς.
0: Καλά.
1: Και αυτά... τον πάτε για βοηθήσει, τα πάτε για βοηθήσει, όλα πείτε.
0: Ναι.
1: Και τώρα που θα τελειώσει ο πόλεμος, πιστεύω που θα γίνει η ασυμφωνία, βλέπω να πούμε... Τα χτίζει για το ίδιο, θα φέρει πολλά λεπτά ο Σαρπίδης, τώρα δεν μπορεί να τα φέρει. Θα φέρει πολλά λεπτά και να πάτε πλάτα. Βλέπω το Μισταγύρι να φεύγει νύχτα από την Ελλάδα. Δεν διαξευτεί να που θα του κάνει. Το πιστεύεις αυτό?
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μισταγύρις, ο Σαρπίδης πάντως άμα τελειώσει ο πόλεμος, εκτόξευση θα έχει πολύ μεγάλη εκτόξευση.
1: Και τον αγαπάει τον πάω. Το μα τον κόβησα το έμα τον εμάνο, πάω γνή, για θάνατο.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Να τον αγαπάτε τον Σαββίδη. Γιατί είναι και καλό ποντιάκι. Είναι από τα γνήσια ποντιάκια.
0: Γνήσιος, εννοείται.
1: Και εσύ, όποιος τον βρει να του βάλει σχέδια, να μην αφήνω να τον βρει.
0: Εγώ εδώ ασπίδα, συνέχεια. Εννοείται.
1: Καταλαβαίνω. Η Άκη δεν παίρνει με το πρωτάλημα, δεν μ' αρέσει. Αρχίζει και παίρνει τώρα με μου που δείξαν άμα. Εκεί αν με βραμπάρει τόσο του πολίμου, θα με συμφωνείς.
0: Η Άκη δεν βλέπω να παίρνει φέτος τίποτα. Δεν είναι αυτό πέρσι μετά το Γενάρη που έβγαλε.
1: Τώρα να μου τραυματίζει ο Μπάρκας, Πού θα πάει να μου το Champions League πάντα.
0: Μόλις αρχίσουν τα παιχνίδια του Champions League να δεις τι απάθει.
1: Μόνο με ένα σεντεφόρο με τον Γιώβιτ. Ποιον άλλον έχει.
0: Ποιον.
1: Ποιο άλλο σεντεφόρο έχει.
0: Το Γιώβιτς και τον Βάρκας. Ποιον άλλον έχει.
1: Βάρκας έχω αλήθει.
0: Και το Ζήνη και τον Μαύρο, το Ζήνη.
1: Και έλα μου
0: ρε. Καλός παίκτης είναι εκείνος Κώστα μου, καλός παίκτης.
1: Λοιπόν, ρεγουλάτος. Αυτός μου βγήκε δυνατά τον απ' τα γαμπούλια τα ρουτζέντε. Είναι ο μόνος μου τριπλάρι κατά μέτω.
0: Αν το δουλέψουν σωστά αυτό να δω πέρα, επειδή είναι γερό κορμί, ψηλό κορμί και έχει διασκελισμό μεγάλο, θα βγάλουν λαγό με τον Τετέι, να ξέρεις. Επειδή είναι παιδί ακόμα, θέλει δούλεμα αυτός.
1: Αυτός ο Λουραίγιο Αντίνος λέγανε πέρα. Έχει την καλή ομάδα αυτή πιο πολλά. Μέχρι στιγμής έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά τα καλή δουλειά. Και πιστεύω που να την φτάσουμε την 13. Θα την πάρουμε την 13 σίγουρα. Ήταν την ίδια που χάνε.
0: Δωδέκατοι είμαστε εμείς.
1: Ναι, τετραγούδι βαθμούς είμαστε, τι λέγανε.
0: 45, το έχω μπροστά μου τον πίνακα. 45.012 είναι. Εντέκατη είναι η Πολωνία με 45.125, δηλαδή μια νίκη την έπιασες. Και έχει δύο από τις πέντε ομάδες που έβγαλε, έχει δύο, ενώ εμείς έχουμε τέσσερις από τις πέντε. Πρόσεξε τώρα. Η Τσεχία είναι στο καπάκι με 45.125 κι αυτή. Άρα δηλαδή με μία νίκη τις καβαλάμε και τις δυο αυτές. Και είναι η Τουρκία μετά 50.000. Θέλει αγώνα μετά για την Τουρκία.
1: Θα μου πει να πιάσω το πράγμα που έρθει. Και με δύο τσάρια δευτείας το τσαχνιλί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και η μέτρη θέση πέντε να μου έχει τσαχνιλί να λέω μα είχαμε τους βαθμούς αυτούς το πάμε να μην γίνει τσαχνιλί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε σου λέω.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν θα είμαστε προβληματικά.
0: Ναι.
1: Θα πηγαίναμε πάλι στο τσάκλι. Συμβαίνει την Ελλάδα, συμβαίνει.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Καλά, δεν θέλω να σας αφήσω.
0: Έγινε Κώστα. Τα περαστικά μας και κουράγιο. Τα λέμε. Καλό ξημέρωμα. Γεια. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6. Είχαμε καιρό να ακούσουμε μήνες τον Κώστα. Τράβηξε μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του. Εγώ μιλάω βέβαια στο τηλέφωνο μαζί του, αλλά τι να πεις, σαν την υγεία δεν έχει παιδιά, προσέξτε την υγεία. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6, 2310-500-676 και 2310-500-677 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Πάμε στον κόσμο. Έλα φίλε.
1: Έλα Γιώργα.
0: Έλα.
1: Καλησπέρα Γιώργα Κουρατζίου. Εγώ έκανα ακούγμα πολέμου να σε λέει αυτά από τα πράγματα που λέει για την υγεία του. Αναρωτιόμαστε να υπάρχουμε ή να μην υπάρχουμε στη ζωή. Η κατάσταση του αγρό που είναι να καλεπορχέσαι, να τυραννιέσαι και να κάνεις ένα σημείο κάποια στιγμή να μπλέξει με κακοκομεία και με του γιατρού και κάποια στιγμή να σέβει τον ουρανό του
0: αγγέλου. Άκουσε με λίγο. Καλά, εκεί θα καταλήξουμε όλοι στο τέλος. Άκου τώρα. Άμα τη φιλοσοφία στη ζωή, φιλαράκι, είναι πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέχεις τον εαυτό σου, έτσι. Καταχρήσεις να μην κάνεις, να είσαι όσο γίνεται πιο. Να τρως καλά, να μην ξενυχτάς, δηλαδή κατά όλα με το μέτρο. Τώρα, άμα καπνίζεις 2-3 πακέτα την ημέρα, χρόνια ολόκληρα, άμα πίνεις ένα μπουκάλι ουίσκι και το νατάλο και ξενυχτάς και κάνει, είναι λογικό και επακόλουθο κάποια στιγμή να χαλάσεις την υγεία σου, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε Τσόρκα, ο άλλο δεν έπινε. Έπαρε μια ανακοπή στο μπάνιο μέσα και έφυγε από τη ζωή.
0: Εντάξει τώρα, γίνονται και αυτά. Κάτι άλλο μπορεί να υπήρχε, κατάλαβες. Δηλαδή δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα. Όλοι φταίμε, δηλαδή από εμάς εξαρτάται, ρε παιδί μου.
1: Να σε πω κάτι Τσόρκα.
0: Η διαδρομή, ναι.
1: Σε το είπα κι άλλη φορά στην κοπέντε κόρα. Λοιπόν, έχει περίπου 13 μήνες. Ένα παλικαράκι 18 χρόνων σηκώθηκε και γελούσε με την παρέα του.
0: Εντάξει,
1: και ένα εκατομμύριο εγκεφαλικό ανέβρισμα τέτοιο από τη ζωή.
0: Εντάξει.
1: Τι να λέμε τώρα, ρε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, αλλά πώς το είπες, ένα στο εκατομμύριο. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ο κανόνας είναι να προσέχεις τον εαυτό σου. Τι να λέμε τώρα.
1: Και όποτε να προσέχει, ρε Τσόρκα, όποτε να προσέχει, άμα έρθει αυτή η ώρα, δεν γλυκώνει.
0: Ρε πάπη τώρα, άμα καπνίζεις 2-3 πακέτα την ημέρα, τσιγάρα.
1: Πατέρα μου δεν καπνίζει, μάνα μου δεν καπνίζει.
0: Ρε άκουσε με τώρα, μην απαντάς τώρα, δηλαδή για να δικαιολογηθείς, μην απαντάς.
1: Α, για μένα κολέ.
0: Γενικά το λέω για σένα. Γενικά το λέω, δεν το λέω για σένα. Γενικά. Άμα πίνεις 7-8 καφέδες και καπνίζεις και 2-3 πακέτα τσιγάρα ο καθένας μας και πίνεις το βράδυ και 2-3 ουίσκι. Τώρα τι να λέμε τώρα, για πες.
1: Εντάξει, έτσι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ έχω κόψει όλα. Έχω πάει καφέ και πάω ζηλάρω. Πάω τα υπόλοιπα κομμένα.
0: Κομμένα είναι, αλλά άμα καπνίζεις 50 χρόνια, τι να το κόψεις μετά, κατάλαβες.
1: Να σου πω καλημέρα, δεν με διαφέρει και να φύγω από τη ζωή.
0: Ρε, εμείς λέμε αυτό που ξεκίνησες και είπες. Δεν λέω για σένα εγώ προσωπικά, λέω γενικά.
1: Ναι. Η ζωή εκεί είναι, εκεί καταλήγουμε όλοι. Θέλουμε, δεν θέλουμε, εκεί να περάσουμε.
0: Ο Κώστας και εσύ με λέω εγώ, επειδή μιλάω εγώ σε εσένα, τι Σάββατο βράδυ, την Κυριακή πρωί λέει. Ούτως ή άλλως λέει τη Δευτέρα θα σε φυτέψουνε. Κατάλαβες.
1: Αυτό λέω και εγώ. Συμφωνώ με τον Κώστα.
0: Ναι, αλλά εγώ πάλι λέω ας είναι το άλλο Σαββατοκύριακο, να μην είναι αυτό. Κατάλαβες.
1: Ρε κόρα. Να περιμένουμε το άλλο. Άμα είναι να γίνει, να γίνει. Εδώ είδαμε να πεθαίνουν οι γονείς μας, να κολλώσουμε σε μάρε που δεν έχουμε οικογένεια από πίσω.
0: Καλά, αυτό είναι το φυσιολογικό, ρε φίλε. Να φεύγουν οι γονείς είναι το φυσιολογικό, ναι.
1: Άκου κόρα, ρε Τσόρκα. Πολλά έχουν δει τα μάγια μου κάνουν κομμία, τι χάθηκα. Λοιπόν, από πού να αρχίσω εγώ και από πού να τελειώσω.
0: Ξεκίνα από που θέλεις να αρχίσεις, το θέμα είναι να τελειώσεις. Να τα πάει αδέα τα πράγματα.
1: Έχει χαιρετήματα από τον φίλο σου. Από τον Νιου Τζέρσι, από την Αμερική.
0: Α, ευχαριστώ, να είναι καλά.
1: Έχει χαιρετήματα από τον Ντάρουιν.
0: Ντάρουιν. Ευχαριστώ.
1: Έχει χαιρετήματα από τη Σουηδία.
0: Ευχαριστώ.
1: Έχει χαιρετήματα από την Κουκάδη, από κάτι φίλο μου που σε ακούνε.
0: Ευχαριστώ.
1: Για αυτά τα παιδιά θα βάλει ένα τραγούδι του Διονυσίου, δικό ακρόαση ζωή. Θεού.
0: Αυτά τα χαιρετίσματα, Πάπη, είναι από τη γη. Όλοι αυτοί μένουν εδώ στη γη. Έχουμε κανέναν εκτός γης. Διαπλανητική, ακουγόμαστε πουθενά διαπλανητικά.
1: Διαπλανητικά, τι εννοεί?
0: Όχι σε αυτόν τον πλανήτη, σε άλλον πλανήτη.
1: Δεν ακουγόμαστε. Εσύ δεν ακουγόμαστε.
0: Δεν ξέρουμε αν ακουγόμαστε.
1: Εσύ δεν ακουγόμαστε. Εσύ δεν είμαστε το αρχαίο που... Θεούλη ή κοπαράδικο ή την κόλαση, ανάλογα με την αμαρτία που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και είναι άλλο θέμα, άλλη ιστορία.
0: Κοίταξε, δεν νομίζω, εγώ πιστεύω η κόλαση θα είναι θα είναι, είναι, θα είναι υπερφορτωμένη, δεν θα είναι σαν τον Παράδεισο.
1: Φυσικά, τι θα είναι.
0: Πιο πολύ πράγμα θα έχει στην κόλαση, όχι στον Παράδεισο.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή, μπορεί να είναι και τελείως άδειος ο Παράδεισος, αυτό λέω να πω.
1: Ναι. Αυκά δεν καθέρουμε, άμα δεν ανεβούμε την πάνω, μια και καλή να ησυχάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν, πάμε.
1: Περίμενε, ρε, έχω και ένα μήνυμα του Αφιλή. Και έχει λακάτικο κομέρχεται. Λοιπόν.
0: Ναι, αυτό τι είναι που μας
1: στείλετε. Αυτό το παιχνίδι είναι, ναι, Τρίκαλα Εθνικό Αλεκακρόπολη Γάμα Εθνική.
0: Α, στο κήπεδο του Τρικάλου είναι.
1: Ναι, ναι. Ο Βυρώδη είναι ο Βιαϊκή.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Βυρώδη, ο Βυρώδη.
0: Α, ο Βυρώδης. Εσύ είσαι βοηθός εκεί. Εσύ που κρατάς την μπάλα δεν είσαι?
1: Καλά, είμαι γόρι και κλάμε τελάνι.
0: Κούκλος ήσουν ένα μικρός σε μπαγάσα.
1: Εκεί ήμουν.
0: Πολύ κούκλος σε μπαγάσα.
1: Γι' αυτό δεν μαδευόμουν να το σπίτι. Πήγαμε όλο πρωί.
0: Έχεις κάψει καρδιές εσύ, ρε μπαγάσα, ε.
1: Εντάξει. Ο καθένα έχει κάνει το δικό σου και δικιά σου βοή.
0: Ο άλλος ο Φαλακρός με το μουστάκι, ο άλλος ο βοηθός ποιος είναι?
1: Από Καλλιανικά είναι ο Γρηγορίου. Δύο αδέρφια έκανε ο Γρηγορίου. Ένα που δύο έχει βγει από τη ζωή. Ο Πεκαπλάκα μου έκανε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και κοντέλησε, αστιλά.
0: Ποιο?
1: Και σε έκανε κάτι φωτογραφία από Κογόλμη.
0: Αυτοί από πάνω, οι δύο, ποια είναι από πάνω που είναι αγκαλιά?
1: Ποιοι δύο?
0: Στη φωτογραφία πάνω για το κήπεδο πάνω που
1: είναι. Ακούς χέρι, Κύρωκα. Δεν βλέπει.
0: Εσύ είσαι?
1: Εγώ είμαι και ο Καρακαβίδο, Τέλη.
0: Α, μωρά είσαι εδώ, ρε.
1: Μωρά είμαστε, τι μωρά είμαστε, ρε. Καρακαβίδο, 13 χρόνια είμαστε, 14.
0: Ο Τέλης τι, 35 είναι εδώ, ρε.
1: Ακού ίδια ηλικία έχουμε με τον Τέλη, ρε.
0: Και εσύ τόσο ήσουν, 35.
1: Κάτι εδώ, και αυτή τη φωτογραφία, λίγο ένα πέμπτα.
0: Με κοντά μαλλιά βλέπω τον Τέλη εδώ πέρα.
1: Ναι. Έτσι είναι ο Τέλη, πάντα.
0: Τι λες, ρε.
1: Είχα στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή, εκεί με κομμαλούπα γυρνούσε.
0: Πότε?
1: Καλοκαίρι, τον Αύγουστο.
0: Α, ήρθε, μπάγκασε το τηλέφωνο πήρε.
1: Δεν πήρε, αλλού παίρνει, γάση.
0: Την πεθερά είχε εδώ,
1: Ρε, ξέρω εγώ τι λέω. Α, κουκουάκι, άλλο κακμό πήρε. Τον πήρανε μάλλον.
0: Καλά, δεν πειράζει, ρε. Κι εγώ άμα τον έπαιρνα θα έπαιρνε, άλλο λέω εγώ. Να βρεθεί από κοντά να τα πούμε, ήθελα εγώ. Τι να το βγάλω στον αέρα.
1: Πού να το βρούμε, μωρέ, ακού δεν ασχολήθηκα εγώ αν το βρω. Άμα ασχολούμουν, ακόμα το έβρισα.
0: Τέλο πάντων, για πε.
1: Ακούω την φωτογραφία που τέσσερα. Είναι από ένα ξενοδοχείο με τριαγκάκι ορόφου. Και δίπλα είναι κουκάδιο που έπεσε η Εθνική μα. Την Κογόλμη.
0: Ναι.
1: Την Πεδάρα. Την Κοτσενοδοχείο Πολυτελεία, Την Αγκάκη Ορόβη. Πού να έχουμε εδώ και Ορόβη με ξενοδοχείο. Λοιπόν, να στείλουμε την καθηγήματα για μια κυρία που τη λένε Περνίλα.
0: Ας τα χαιρετίσματα, ρε. Πες τα θέματα, θα κλείσουμε, ρε Μπάμπη. Χαιρετίσματα.
1: Τα θέματα, τι να πούμε. Θα περιμένουμε την Παρασκευή. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο πρόβλημα σε δύο δέκτια αυτή τη στιγμή. Και έχω τερμακοτήλακα. Και έχει δέκτια κουάλια.
0: Την Παρασκευή τι θα γίνει?
1: Την Παρασκευή να δούμε την αποκολλή, να δούμε του Βιαϊκέ, αυκά να δούμε.
0: Ποια Παρασκευή βρε κοιμισμένε, τρεις εβδομάδες δεν παίζει πάρα πάρα τώρα, πούσεις.
1: Μετά από τρεις εβδομάδες την Παρασκευή θα δούμε την Εθνική.
0: Μετά από τρεις Παρασκευές θα δούμε, τώρα που θα πούσεις.
1: Την Εθνική μα θα δούμε την Παρασκευή, έλα εγώ το μυαλό μου αλλού είναι.
0: Θα κάτσεις να δεις την Εθνική, δηλαδή έχεις τόσο όρεξη.
1: Λίγο Εθνική, λίγο μπάτη και να περάσει βραδιά, δεν το ξέρει.
0: Μάλιστα.
1: Τηλεόραση έχουμε βάλει να μην δούμε και λίγο. Τι να δούμε, η Εθνική εγκάζει, η Εθνική με ακόμα προπονητή. Λοιπόν, δεν πάει πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πάει πουθενά. Ποιο είπε, κάποιο είπε για C2, σήμερα κάπου που άκουγα. Όχι, θα πάρουμε αποτέλεσμα. Σιγά μην πάρει αποτέλεσμα στη Σερβία, ρε.
0: Ο Καρέτσας είπε πάμε να νικήσουμε.
1: Καλά. Κοκκί που θα βάλει. Μακάρι.
0: Αν είχε Κωνσταντέλια μέσα ήταν πιθανό.
1: Ο Κουκαλιέ είναι αυτά που κουκάνε, έχει όρεξη να παίξει με την Κοινομήτη. Mm. Αυτό που τον έκανε ο Γιωβάνοβης, που ρουμπέλει με τον Μπακατσέκατε, με τον... και με τον Μάλλον Κουέα στην Ισίκρακα, με όλη και ο Μπακαλίκα ομάδα δεν μπορεί να βρει, να πάει να πέσει. Εγώ έκανε ήδη με καγραφή τον Παλτιναϊκό και είπα και κάτι φίλο μου, Παλτιναϊκού. Δεν κάνει ο Μπακατσέκα. Την καλυκά που βάκανε λέω να κασλέσει κάποια στιγμή. Κοσυμπόλιο που κολόκατε και ορίτσε. Βγήκε αληθινό.
0: Μάλιστα.
1: Τι για την εθνική πρέπει κάπου για αυτό το χαρτάκι και αυτά τα βετεράνοι να πάρουν δρόμο. Να υπάρχουν κάποιοι να βοηθήσουν οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν αλλά όχι να υπάρχουν κάποιοι που θα πέφτουν την εθνική για να κάνουν αγκαρία, για να βρει μια ομάδα να με πάρουν με καγραφέ και να κοπεύουν σφύρμε και να πεκάνε κακαλέγκα κόρα από την εντεκάδα για να πέσουν αυτοί. Αυτό επικρατούσε μια βοή την εγγύση. Μια βοή. Και αυτή η μία αυτό επικρατεί. Ο κύριος Γιωβάνος δεν πήγα στον Παναθηναϊκό άρχισε να παίρνει ποδοκαιριές οι οποίοι δεν έπρεπε καν να πέσουν.
0: Mm.
1: Κάτι. Αλλά ο κύριος Κακάλης βλέπει που κάνει αεκό από εκεί από την ΕΠΟ. Κάτι τον υπογράφεται σε εγώ για 3-4 χρόνια ακού πω κάτι ρε Γιώργα, άμα έκανε προπονητή με γυάλο ο Γιωβάνοβιτς δεν θα έκανε εκείνο το προκάλεσμα με 12 πόκου διαφορά ο Παναθηναϊκό από την ΑΕΚ. Κλειδωμένο προκάλεσμα έκανε εκείνο.
0: Έχασε κλειδωμένο
1: πρωτάθλημα.
0: Αλήθεια λες, έχασε κλειδωμένο
1: πρωτάθλημα. Φυσικά λέω αλήθεια. Πήγε την ομάδα του Παναθηναϊκού και πήγε στην Κύπρο, πήγαν κάνει αγκαρία προπονήκη, φίδε προπονήκη.
0: Διακοπές πήγανε εκεί. Εκεί πήγανε, διακοπές πήγανε, δεν πήγανε προετοιμασία.
1: Μπράβο, διακοπές πήγανε, γυρίκανε, κραματίστηκε όλη η ομάδα. Πήγε ο Πάου, πήρε ένα διπλό άνεκο εκείνη τη χρονιά.
0: Mm.
1: Λοιπόν, και πήγαν μια χάρη ένα προκάλεσμα μέσα από Κασέλεχο. Ποιο κουκέι.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Αλαβούδο κοκρατάει και ένα χρόνο ακόμα. Και μετά μόλις είδε δεν γίνεται κονέβιωσε. Και από κότε άρχισε ο Κυριακό προπονητικό του Παναθηναϊκού. Για εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Τι να λέμε τώρα. Εγώ είδα την Καπετρίδη στην Κυριακή. Είδα την Ολυμπιακό, είδα την Άχη, είδα την Κομπάου. Λοιπόν, καλά ο Πάου κάκο, Πάου είναι άλλη κορία, φέκο είναι διαφορετική ομάδα. Είμαστε κι άλλο λέβερ. Λοιπόν, οι άλλοι δύο που δεκδικούν προκαθλήματα, τριάδα μάλλον.
0: Προτάσμα, ναι.
1: Ναι, η μία έχει πάγκο γεμάκο, έχει γεμάκο ρότσο για τον Παναθηναϊκό μιλάω. Οι άλλοι όταν σέρνονται από και οι δύο έχουν βοηθήματα από τη διαδικασία και ο Παναθηναϊκό και η Άκη. Αλλά η Άκη όταν στέλνεται από πίκο έχει ένα πιαγή ο οποίος θα κουβώσει την νίκη ή οικοβαγμό. Κάτι. Σε δύο παιχνίδια εγώ έβρα να έδειξε κάποιο πράγμα.
0: Και ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακό λίγο που είδα δεν είδα κάτι ιδιαίτερο.
0: Μάλιστα. Έγινε.
1: Κάκο ομάδα. Για τη διαδικασία δεν το είδα ολόκληρο για να έχω άποψη.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι.
0: Έγινε Παπίκο. Κλείσε να πάρουμε άλλο. Για χαρά. Έλα φιλέ.
2: Έλα αδερφέ.
0: Έλα.
2: Εδώ Πλανήτης Άρης. Γρηγόρης Καλή. Τζόρνταν Όβερ. Ακούει.
0: Πού είσαι ρε μεγάλε.
2: Στον Πλανήτη Άρη φίλε.
0: Από την Κοζάνη πήγε στον Πλανήτη Άρη.
2: Πήγα στον Πλανήτη Άρη. Χάρη μου γιατί. Γιατί εδώ είναι όλοι οι Αριανοί και τους κάνουν καζούρα. Γι' αυτό που πάρουν στην Τρόπο προχθές. Και πήγα πάνω στην Τρόπο 4. Και έτσι και τρόμαγα που πάνω τα Αριανά. Δεν το ξεχάσω. Και τρομοκρατία είμαστε δίκη.
0: Πού είσαι, Κοζάνη ή Σαλονίκη?
2: Όχι, εδώ μέσα, Σαλονίκη.
0: Μάλιστα.
2: Τι γίνεται, καλά είσαι?
0: Όσο γίνεται.
2: Μπράβο. Να πω τον Κώστα, τον προηγούμενο, τον προπροηγούμενο, να μην φοβάται, ο Θεός είναι μεγάλος και άμα πιάσουν τα φάρμακά σου Κώστα θα ζεις. Αν έχουν παρενέργειες, άστα να πάνε. Θέλει τόσο υπομονή.
0: Ωραία, ευχή έδωσε εσύ, ρε μεγάλε. Σε παραδέχομαι.
2: Και ο χρόνος είναι γιατρός. Το ξέρετε παιδιά, όσοι είμαστε άρρωστοι και είσαστε άρρωστοι, θα γίνετε καλά άλλος ένα μήνα, άλλος δύο χρόνια, άλλος θα κάνει 15. αρκεί να μην φοβάστε και να έχετε την παραγωγή.

0: να μετανοούμε, να προσευχόμαστε, να ξομολογούμε και νηστεύουμε. Βρήκαμε τη θεραπεία μας, παιδιά, και η θεραπεία μας είναι βέβαια
1: ναι, η πίστη είναι πίστη, ρε φίλε, και όπως είπες, το 20.
0: Η θεραπεία είναι και οι γυναίκες, δεν πολλούς γιατρούς και γελάνε. Γιατί δεν θέλω χάπια. Εγώ θέλω μια γυναίκα που να είναι σωστή και να την κάνει τη ζωή, είναι η θεραπεία των ανδρών.
1: Έτσι, το δικό σου χάπι είναι η γυναίκα, μάλιστα.
0: Ναι, απλώς άλλοι το βλέπουν αλλιώς. Τα χρήματα, άλλος λέει το ποτό. Εγώ πιστεύω στον Χριστό και μια γυναίκα που πει να σε κάνει ευτυχισμένο και να στα δίνει αυτά που θέλει.
1: Μια γυναίκα σε κάνει ευτυχισμένο, ναι, μάλιστα.
0: Άμα η γυναίκα είναι σωστή, θα σε κάνει καλά, όπως και ο Χριστός.
1: Άμα οι γυναίκες ήταν καλές, Γρηγόρη, θα παντρευόταν και ο Χριστός, δεν θα ήταν ελεύθερος.
0: Κοίταξε, είναι και τι θα βρει και πάνω απ' όλα, αδερφέ, έναν άλλο, η τύχη. Όλα είναι θέμα τύχη στη ζωή. Και ο θάνατος και ο γάμος και ο τζόκερ και ο Πάοκ να κερδίσει μερικές φορές. Είδες τι γίνεται, μας τρελάνε αυτό το Πάοκ. Θα μας τρελάνε ο Πάοκ όλα τα χρόνια. Θα μας έχει τρελάνε, εγώ τρελαθεί. Έχουμε πάει και μαζί γήπεδο. Τι θα τρελαίνεις. Δηλαδή φέτος είναι ικανή να πάρουν το ποτάμι γιατί. Γιατί έχουμε άλλο λέβερο, όπως είπε και ο Παμπίκος.
1: Ναι.
0: Ο ΙΑΕΚ θα είναι τελειωμένη λόγω Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός δεν έχει
1: θέλω να πει την ιστορία με το στοίχημα. Πες την ιστορία. Με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο. Πες την ιστορία λίγο.
0: Δεν έχει τελειώσει. Ένα λεπτό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει Ολυμπιακός να πάρει πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός δεν έχει έδρα λόγω ΆΚΑ. Όπως θα το πάρουμε εμείς. Τώρα με το στοίχημα.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Πού στην εκπομπή.
1: Όχι, όχι. Στην Κοζάνη που με παίρνει τηλέφωνο από την Κοζάνη και με λες πεθαίνω τέσσερα παιχνίδια να μου δώσει.
0: Αν θυμάμαι καλά, σου είπα πια και μετά δώσει και πιάσαμε.
1: Α, ναι. Εσύ μου είπες τα παιχνίδια και εγώ σε έλεγα τα σημεία.
0: Ναι, ναι. Και πιάσαμε, ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Απλώς θέλει τύχη, φίλε, και το στοίχημα. Ναι. Να ξέρετε, παιδιά, το ξέρουν πολλοί που είναι παρασκευή.
1: Και μια φορά στην Τούμπα που ήμασταν μαζί, πήγαμε αρκετές φορές στην Τούμπα. Μια φορά που ήμασταν μαζί, μου λες να το βάλω σκορ, πες μου σκορ. Και σε λέω, άστο, μην το πεις. Όχι, θα το παίξω, μου λες, πες σκορ. Και σε λέω 4-0, το θυμάσαι.
0: Ναι, το πέτυχε.
1: Και πήγε έρχεται 4-0 το παιχνίδι, ρε φίλε.
0: Όσοι είναι τσακάλια στο παρασκήνιο που είσαι εσύ, εγώ πήρα και βρω σουβλάκι και λοκάνικο από την πέρα στην καντίνα του μπάλου του Σκαρτάδου. Παίρνουμε και με αυτήν καφέ. Λέω, Γιώργο, τι παίρνουμε κανένα σκορ και πετυχαίνει και τα σκορ. Όσοι ξέρω από πάω, το σκορ του πάω δεν πετυχαίνει.
1: Εντάξει, το σκορ είναι ρίσκο, ρε φίλε. Τι πετυχαίνει, είναι ρίσκο.
0: Απλώς τώρα πολλά παιχνίδια τα ρεφιδέρφια μου όλοι είναι στην μάτσα. Δεν μπορεί να τα πετύχει.
1: Ρίσκο, ρε
0: φίλε. Το πήρε το παπ ξένοι, Αμερικάνοι, Τσέχοι. Εδώ και 10 χρόνια ο ένας δεν
1: ρίσκο είναι, ρίσκο είναι. Σουτάρει ο άλλος, πάει δοκάρι και μέσα τώρα. Τι ιδέα.
0: Δηλαδή το 1,60 ο άλλος δεν κάθεται αυτό εδώ πέρα 40 τώρα. Δηλαδή πρέπει να παίξετε σε τόσο τυχερό και στο στοίχημα που όλοι ξέρουν.
1: Όταν παίζετε στοίχημα, δεν θα βλέπετε αποδόσεις. Άμα βλέπετε αποδόσεις, κατά 90% έχει κουβά από πίσω.
0: Έτσι ακριβώς. Θέλει τύχη σε όλα, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι άμα είσαι τυχερός στη ζωή, και ο γάμος τύχη είναι και ο τζόκερ και οι αρρώστιες και όλα. Απλώς είναι θέμα και πίστης στον Χριστό, όπως είπες, γιατί άμα πιστεύουμε πραγματικά στον Χριστό και μας αγαπήσει ο Χριστός, μπορεί να ζούμε και πολλά χρόνια Κώστα μου και Μαμπίκο. Που και το τσιγάρο κάνει κακό, αν το σταματήσω, εγώ δεν καπνίζω, γι' αυτό σώθηκα.
1: Καμιά φορά την τύχη μας την προκαλούμε και μόνοι μας.
0: Όλοι οι φίλοι πεθάνουν φίλοι από καρδιά λόγω τσιγάρου, ποτέ και ξυνήθιμο. Δισκοτέκ, μπουζούκι. Εγώ έκανα θετικό και τσιγάρο. Άρα, παιδιά, να κάνουμε όλοι, συνιστώ μια συμβουλή σε όλους μας, όσο γίνεται, αθληθείτε. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Περπατήστε, πάτε οξυγόνο, βουνό. Απλώς μερικές φορές η τύχη τα αφήνει ώστε να αλλάζουν τα timing στη ζωή. Άλλος να φέρει μια πόλη, ναι, εγώ ήρθα από Κοζάνη, ήρθα στα Θεσσαλονίκη, σε είδα, πήγαμε γήπεδο, εκπομπές, έμαθα πολλά από σένα, που οι άλλοι δεν το έχουν να σε βάλουν σε μια εκπομπή, γιατί θέλουν να πάρουν κάποιες, έχουν συμφέροντα. Αλλά εσύ είσαι τόσο λαϊκός, δεν ζώναν, παραδέχομαι, σε έβαλα λοιπόν πόσα χρόνια, λέω όλους παιδιά που βρίσκω έξω, αυτό ο ζώναν παιδιά, είναι τόσο λαϊκός, αντικειμενικός, που δεν βλέπει λεφτά που πίσω εξουσία. Και πες το πολύ λαμογιά. Αυτά που λες θα τα πούμε από κοντά.
1: Μάλιστα. Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Και εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και πάντα πάλι υγεία παιδιά, αλλά θέλει προσοχή με τα φάρμακα να μας πιάσουν.
1: Να είσαι καλά. Για χαρά. Καλό ξημέρωμα. Έλα φιλέ.
2: Έλα. Καλημέρα Ιορδάνη.
1: Τι έγινε ρε. Σε τσαλακώσαν σήμερα.
2: Όχι, όχι. Είχε πρόβλημα ο σταθμός μάλλον.
1: Εντέκατος είσαι.
2: Δεν το ξέρω. Να σου πω, έλα. Τι γίνεται σε διαφημίσεις για να τηρήσεις τον χρόνο σου.
1: Τι να περιμένω. Όχι, 5 λεπτά μιλάς, μετά θα πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ωραία, εντάξει, θα μιλήσω όμως, δεν με κόψεις.
1: Όχι, δεν σε κόβω.
2: Λοιπόν, καλημέρα σε Μπαμπίκο, Γιάννη, Γιώτη, Κοσμοκαλογέρο, δεν τα ξεχάσω.
1: Ναι.
2: Και θα σου πω, λοιπόν, καταρχήν δεν άκουσα την εκπομπή καλά. Είχε πολλές διακοπές, μακάρι να βρω

0: εκπομπή αλλού, να την ακούσω,
1: ναι.
0: Σημερινή. Σήμερα μεγάλη γιορτή. Είναι της Παναγιάς της Μητριδιώτισσας, 24 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, και θα σου πω και κάτι. Από ό,τι κατάλαβα, βγήκε και ο Αβολέμονος, βγήκε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και βγήκε και ο κύριος Μπαμπίκος. Ναι. Τώρα, για προβλήματα υγείας, τώρα, δεν ξέρω, έχουν και δύο θέματα.
1: Ναι.
0: Ωραία, να τους ευχηθώ με όλη μου τη ψυχή να το ξεπεράσουμε, να έχουν μια καλή υγεία, πάνω απ' όλα υγεία. Τώρα, πριν βγω εγώ στον αέρα, βγήκε ένας κύριος και τον άκουσα για το Χριστό και για την Παναγία. Η Παναγία και ο Χριστός μας βοηθάει. Εμείς τι κάνουμε.
1: Κάτσε λίγο, η Παναγία η Καμινιώτισσα είπες.
0: Μητριδιώτισσα.
1: Πώς?
0: Μητριδιώτισσα, συγγνώμη, έχω βραχνιάσει τα παγωμένα νερά.
1: Παναγίες έχει πολλές, ξέρω εγώ.
0: Θα σου στείλω το τέτοιο ολογράφο.
1: Εγώ ξέρω καμιά κατουστή, έτσι, αν όχι 160-70 Παναγίες, να πούμε, με Ολυμπητιώτισσα, ναι. Σουμιλιώτισσα. Δεξιοκρατούσα. Πολλές Παναγίες, παιδιά, πολλές.
0: Έτσι. Λοιπόν, άκου. Θα σου πω εγώ τώρα, ναι. Με αυτό, με τους Αγίους και με την Παναγία και με τον Χριστό.
1: Ναι.
0: Μου είχε ζητήσει κάτι κακό εμένα. Ήταν δηλαδή για θάνατο, τον Παξίλο. Και όμως με βοήθησε ο Άγιος Νικόλας.
1: 6 Δεκέμβρη, ναι.
0: Τα 6 Δεκέμβρη είναι η εορτή
1: του ναυτικού.
0: Του ναυτικού και μάλιστα δυστυχώς εκεί την ημέρα την αμαυρώνουν με το Γρηγορόπουλο. Ναι. Γίνονται όλα αυτά τα περίεργα. Δηλαδή πιο πολύ αναδεικνύουν τα κανάλια το γεγονός αυτό και την Παναγία, τον Άγιο Νικόλα, συγγνώμη, τον Άγιο Νικόλα, το αφήνουν απ' έξω. Τίποτα. Δεν έκανα καμιά αναφορά, έτσι πολύ επιδερμικά. Και να σας πω κάτι, επειδή εγώ πιστεύω και στην Παναγία και στον Χριστό και στον Αγίου, τον Άγιο Νικόλα, στον Ταξιάρχη και σε όλους τους Αγίους, εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει, ειδικά ο Άγιος Νικόλας. Μιλάω ειλικρινά.
1: Ναι.
0: Άκουσα τον Κύριο και τα έλεγε. Αλλά εμείς οι Έλληνες είμαστε τόσο παλιά άνθρωποι, εμείς οι Έλληνες, γιατί όταν κυκλοφορώ στον δρόμο, δεν υπάρχει μέρα που να μην ακούσουν να βρίζουν το Χριστό και την Παναγία ή του Αγίου. Τρελαίνομαι, φίλε. Όποιος να ακούσει να βρίζει τα θεία, δεν ξέρω, δεν θα το πω στον αέρα για να μας κόψει το εσούδου. Ναι. Δεν ξέρεις τι φαντάζει.
1: Μάλιστα.
0: Και να σου πω κάτι, ενώ υπάρχει νομοθεσία, δεν τους κάνω τίποτα. Αλλά άμα πεις κάτι για το Ναλά, για το Βούδα και αυτά, εκεί θα σε κυνηγήσουν το αντιρατσιστικό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά άμα πεις κάτι για τον χριστιανισμό, κάτι προσβάλλει και αυτά, πες, δεν σου κάνουν τίποτα.
1: Ολοκλήρωσε ένα λεπτό να πάμε σε διάλειμμα.
0: Ναι ρε φίλε, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τι να πω τώρα, αυτά, φίλε, τραγούδι δεν ζητάω, δεν έχω όρεξη.
1: Ούτε χρόνο εγώ.
0: Ούτε χρόνο, δεν καταλαβαίνω, έχεις και το θέμα με το σταθμό, τη διακοπή, α, και κάτι άλλο. Τι λες να πας στη συχνότητα 150, 150 είναι κρατική. Με υπηρεσία, δεν μπορείς να βγεις εκεί.
1: 151, δεν μπορούμε να πάμε.
0: Όχι βέβαια, ο νόμος σου λέει. Και με την άδειά σου που θα σου ωραίσει, λέει. Η ραδιοφωνική πάντα είναι 188 μέχρι τους 108. Δεν μπορείς να πας ούτε παρακάτω ούτε παραπάνω. Μετά είναι η αεροπορική πάντα, λίγο πιο πάνω, μετά είναι οι υπηρεσίες, είναι το ΕΚΑΒ, η αστυνομία, η πυροσβεστική και μετά είναι τα μαρή, τα καράβια.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβαίνεις, δεν λέμε ότι θέλουμε στον αέρα. Αυτά, καλό
1: έγινε,
0: βράδυ.
1: Τα λέμε, για χαρά, καλό σήμερα. Λοιπόν, διάλειμμα οπωσδήποτε, 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές. Γρήγορο διάλειμμα, σύντομο και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Focus FM 103.6. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Ορδάνη.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Έλα, τι κάνεις, καλά είσαι. Α,
0: ο αναλυτής εδώ. Ο
1: αναλυτής. Τι από κάτι άλλο που το παίζουν αναλυτές, τώρα που θυμήθηκα να πούμε το παιδί εκείνο, ξέρω εγώ φίλε έναν που βρίζει τα θεία, ξεκινάει από ρο το επίθετό του και κάπα το όνομά του από κάπα. Άμα τον πετύχεις πουθενά εκεί, στην Πηλαία, θα τον πετύχει. Λοιπόν, τι λέγαμε.
0: Για τον jukebox λες.
1: Ναι. Ήθελα να πω, Ιορδάνη, γιατί έχασα και επεισόδια εγώ, άμα θες λες, για αυτά που σου προσάπτουν.
0: Άστα, αυτά είναι άλλη κατάσταση.
1: Απλά εγώ μόνο αυτό να πω γι' αυτό και να το κλείσω. Ρε παιδιά, το ζήτημα περάσατε τον Ιορδάνη. Άμα ήταν να του τα δώσουν, θα ζητούσε μόνο αυτό το ποσό. Εδώ έχει τόσα αυτός που τα δίνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνω ότι είναι μουφέπλια. Τέλος πάντων, να πούμε τίποτα άλλο. Χάρηκα που άκουσα τον κύριο Αυγολέμονο, άκουσα λίγο σήμερα η Ιορδάνη, γιατί με βράδυ άρχισε δροσούλα σιγά σιγά.
0: Πού είσαι τώρα, πού είσαι, Λάρισα είσαι?
1: Φυλάω έξω εδώ, πιο έξω από τη Λάρισα, φυλάω έξω, είμαι έξω τώρα.
0: Τι φυλάς εκεί, τις αλεπούδες?
1: Ναι, κάτι έχει εδώ τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είμαι κούντα, πώς να σου πω, συγχωράφια και η δροσούλα έχει τώρα.
0: Πριν ή μετά.
1: Βαθμούς.
0: Σικούριο καταγή.
1: Όχι, όχι, προς, πού να σου πω τώρα, προς την, μετά την Τερψιθέα, αν ξέρεις. Στο περίπου, λοιπόν, τι ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Και έχει κάτι φωτοβολταϊκά εδώ, τι ήθελα να πω.
0: Α, εκεί να φυλάσσα, φωτοβολταϊκά.
1: Ναι, και τέτοια τώρα, έτυχε τώρα. Γιατί δεν είμαι βράδυ, είμαι απόγευμα, αλλά έτυχε τώρα κάτι φάση και σ' άκουσα. Τι ήθελα να πω, γιατί άκουσα λίγο και τα παιδιά πριν που ήταν, είχαν την εκπομπή του ΠΑΟΚ, το Φάνη με τον Τρέγια, το Φάνη του Κοκακόλα, και τους είπα και αυτούς ότι ο ΠΑΟΚ εντάξει δεν έχει την Ευρώπη για το ποδόσφαιρο, που είσαι και εσύ πιο ειδικός, όχι ότι δεν ξέρεις μπάσκετ, αλλά για το ποδόσφαιρο να πούμε. Δεν έχει Ευρώπη και πιστεύω θα παλέψει. Δεν εννοείται θα είναι στα πλέον.
0: Είναι μεγάλο πράγμα να μην έχεις άλλες υποχρεώσεις,
1: και θα,
0: βέβαια.
1: Και θα παλέψει μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω τώρα.
0: Ένα παιχνίδι τη βδομάδα.
1: Με τραυματισμούς τι θα γίνει, αν θα βγάλουν οι παίκτες του. Αλλά ναι, είναι αυτό. Έχει ένα παιχνίδι τη βδομάδα. Άντε τότε μόνο με το κύπελο που θα είναι εκεί στα προημιτελικά και ημιτελικά θα έχει θέμα. Θα έχει και ένα δεύτερο.
0: Ναι.
1: Και παίζει ρόλο αυτό. Και θα είναι στη διεκδίκηση πιστεύω και ο ΠΑΟΚ. Και τον Παναθηναϊκό ακόμα νωρίς θα του βάλουμε φαβορί. Έχει τώρα εντάξει πιο φορμαρισμένη ομάδα, αλλά θέλει ακόμα τέτοιο πόσες αγωνιστικές παίξαμε. Θέλει ακόμα 30 αγωνιστικές.
0: Πέντε παίξαμε,
1: θέλει ακόμα με τα play-off 30 αγωνιστικές περίπου.
0: Ναι.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Δεν μου λες...
1: Απλά αυτός ο άλλη, πού τον βρήκατε?
0: Γιατί ωραίος παίκτης είναι, ρε φίλε, τι λες?
1: Ωραίος, αλλά έχει τραυματιστεί και πανηγυρίζει με τέτοιο στον νόμο και πανηγυρίζει με τέτοιο τρόπο. Δεν τον κόβει καθόλου όμως. Παίκτης καλός είναι, δεν τον κόβει καθόλου κι εσύ τώρα. Τι πας πικάεις τώρα εδώ. Θα μείνει έξω, πόσους μήνες, 3 μήνες κι αυτός. Έμεινε και ο Παπλέγκης.
0: 4.
1: Για τέτοιο δεν πάτε τελικά, γιατί δεν παίρνετε έναν.
0: Κάτσε να σε ρωτήσω κάτι τώρα, μην βάλεις. Εκεί η Τερψιδέα που είναι τώρα για να καταλάβω, γιατί από προσανατολίσια είναι. Όπως πας από τη Φιλιππούπολη, Άγιο Θωμά, βγαίνεις εκεί το δρόμο έξω και πας αριστερά μετά.
1: Εκεί που βγαίνεις στην Ιωαννίνων ευθεία.
0: Ιωαννίνων για... μετά αριστερά, κάπου πας για το...
1: Ιωαννίνων ευθεία, πώς πας για Ιωάννινα, για Τρικάλα, αυτός ο δρόμος.
0: Ναι, μόλις βγεις από τη Λάρισα κάπου 5-6 χιλιόμετρα, αριστερά μετά.
1: Ναι, ευθεία. Πού πήγαινες εκεί στην αποκέντρωση εσύ?
0: Μετά, ευθεία πάνω.
1: Όλο ευθεία στα...
0: Εργατικές κατοικίες, στρίβεις αριστερά μετά.
1: Ναι, μπράβο. Ευθεία εκεί, στα τέτοιου.
0: Κατάλαβα.
1: Στα...
0: Τερψιδέα λέγεται εκείνο. Εκείνο γίνεται Τερψιδέα.
1: Ναι, περίπου στα 2 χιλιόμετρα, πες 3.
0: Έξω, από εκεί, ναι.
1: Ναι. Έξω.
0: Εκείνος ο δρόμος είναι Ιωαννίνων, ναι.
1: Ιωαννίνων λέγεται, ναι, ναι.
0: Ο άλλος, πώς λέγεται ο άλλος?
1: Ποιον λες τώρα, ποιο δρόμο?
0: Ιωαννίνων μετά η άλλη Καρδίτσα είναι. Μετά το νοσοκομείο που πας από εκεί πέρα.
1: Καρδίτσης. Και μετά είναι η Φαρσάλων που πάει στα Φάρσαλα.
0: Η Φαρσάλων είναι που πάει από την Νίκη από εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Ναι. Τα ξέρει, τα θυμάμαι.
0: Με ζούρλο και τέτοια. Ξέρω, πώ ζητάει, δεν ξέρω.
1: Με ζούρλο είναι η τέτοια.
0: Το γήπεδο
1: είναι,
0: εκεί.
1: Με ζούρλο είναι η Καρδίτσης.
0: Το γήπεδο δίπλα, εκεί στο Μεζούρλο.
1: Δίπλα στο γήπεδο είναι η Καρδίτσης είναι εκεί. Ναι. Το Φαρσάλο είναι πιο πέρα.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, που είναι και οι φυλακές εκεί. Mm. Δίπλα στο γήπεδο της ΑΕΛ του καινούριου. Αυτό που έκανε ο Πιλαδάκης τέλο πάντων.
0: Ναι, εκεί στα χωράφια μέσα, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι. Mm. Και τι άλλο θα να πω για τον μπάσκετ, δεν ξέρω το μα ασχολείς, αλλά βλέπω και εσείς φτιάξατε καλή ομάδα.
0: Ναι, θα χτυπήσει το πρωτάθλημα κανονικά, θα το χτυπήσει.
1: Λες.
0: Γιατί, μπορεί, έκανε καλή ομάδα, ρε.
1: Ναι, και είδα εκεί, είπαν, εκεί με το ζόρι, εκεί να, αν και ήταν το τουρνουά, να σας κερδίσουν. Εκεί,
0: ναι, για τιμή του Γιαννακόπουλου, ρε, για τη μνήμη.
1: Σας φάξανε, ναι, δηλαδή άμα του παίρνατε εσείς, θα τον τιμούσατε του Γιαννακόπουλου, θα τιμούταν, έλεος. Mm. Τι είναι αυτή, τι κομπλεξική είναι. Λένε θέλουν να πάρουν και 8η Ευρωλίγκα τώρα. Επειδή αυτοί νομίζουν επειδή πήραν τον Ομπράντοβιτς θα πάρουν 8η Ευρωλίγκα.
0: Άκου λίγο.
1: Άλλο Ομπράντοβιτς τα 50, άλλο στα 70.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο. Εμένα μου αρέσει το σωστό. Ο Ομπράντοβιτς είναι ο κορυφαίος που ποντίζει. Έτσι το άστο.
1: Ναι, ρε. Και μεγάλος όμως. Και το ίδιο είναι ο Μουρίνιο τώρα πως ήταν πριν 20 χρόνια.
0: Μεγάλος τι θα κάνει, θα τρέξει εξτρέμ, θα παίξει. Γνώσεις έχει ο άνθρωπος, τακτική κάνει.
1: Δεν ναι, αλλάζουν τέτοιο τώρα.
0: Καθόλου δεν αλλάζουν.
1: Πρώτα και αλλάζουν τα συστήματα.
0: Πρώτο φαβορί
1: με τη Λίμπαρ που μεγάλους και έχει κουλήσει τα συστήματα τα δικά του. Πήγε να μας κάνει σαν την Νεϊμπάρ.
0: Ρε Μπαγάς, εσύ δεν μας έλεγες ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής. Τώρα που τα λάζεις κι εσύ.
1: Ναι, βρε, ήταν, αλλά εντάξει.
0: Τώρα τι έγινε που...
1: Τον ευχαριστούμε, μας πήρε το ευρωπαϊκό, αλλά κάπου φτάνει. Ότι... Τώρα τα λέω εγώ. Εγώ τα λέω από το χειμώνα αυτά.
0: Ό,τι πει, ό,τι πει ο πρόεδρος.
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτά είναι κάτω.
0: Ό,τι πει ο Άκης και ο Τάκης.
1: Αυτά είναι κάτω. Εγώ δεν ασχολούμαι. Ούτε πάω, έχω να πάω στο γήπεδο πόσα χρόνια και γι' αυτό για κάποια θέματα δεν πάω.
0: Τι σας είπε ο Άκης, άμα τολμάτε ξανά.
1: Από κάτι γνωστούς μου, από κάτι γνωστούς μου εδώ που είχαν κατεβεί για τη Φιέστα, από μια περιοχή εδώ κοντά τη Θεσσαλία και πες το. Επειδή είχαν ωραία σημαία στο αυτοκίνητο, κάτι καλόπαιδα εκεί, δεν θυμάμαι τώρα από ποιο σύνδεσμο εκεί, που ήταν εκεί κοντά στο, να μην πω, που ήταν κοντά εκεί στο γήπεδο, τους πήραν την τέτοια. Τους πήραν με το έτσι θέλω, τους πήραν τη σημαία. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή εκεί, έξω, τι ψάχνει να βρεις, έχεις μείνει κάτω χρόνια, ξέρεις. Ναι. Έχει κάθε καρυδιά σκαρίδι τώρα, όπως και στην Αθήνα και στον Πειραιά. Θα βρεθούν και καλόπαιδα. Ολυμπιακοί, εννοείται, δεν είμαστε όλοι.
0: Ναι, όλοι δεν είστε του κολεγίου.
1: Ναι, ναι, του κολεγίου.
0: Δεν είστε όλοι.
1: Εμείς πετάγαμε κορνέδες. Εσείς εκεί άμα θα εκεί στο τέτοιο, στο Μακεδονία, πετούσατε καφέδες. Η Ορδάνη, δεν πρόλαβα να σε δω κιόλας. Ανέβηκα, αλλά για λίγες μέρες.
0: Δεν πειράζει, μη στεναχωρήσει.
1: Έμενα μακριά, ήθελα να περάσω μια βόλτα, αλλά δεν έκανε.
0: Δεν πειράζει.
1: Την ώρα που ήρθα σε σένα ήμουν εκεί στο μετρό, στη Βενιζέλο, αλλά ήταν βράδυ. Λέω θα είναι κλειστός ο Τζόρνταν τώρα, που να πάω. Έρχεται. Η ξαδέλφη μου δεν ξέρω αν έρχεται τώρα στο καινούργιο. Στο παλιό ερχόταν που έμενε πιο κοντά εκεί. Έμενε πολύ κοντά σε εσένα.
0: Να δώσει σύσταση ότι είναι η ξαδέλφη σου, να ξέρω.
1: Ξέρα που φρούτα. Θα την καταλάβει, ξέρα που φρούτα.
0: Τι να καταλάβω, γιατί... πού να καταλάβω.
1: Θα σου
0: άμα,
1: πει γιατί...
0: άμα δεν δώσει σύσταση.
1: Ναι. Θα την δώσει. Γιατί είχε ο θείος μου παλιά μιλές ο μπαμπάς της. Θεός χωράς. Κατάλαβες και ξέρει από φρούτα όπως και εγώ από μήλα, ξέρω.
0: Το ξέρω και εγώ
1: λοιπόν,
0: τι ξέρω.
1: Λοιπόν, αλλά έχω δει εκεί τα πλάνα του Βασίλη, έχεις γυαλίζουν όλα, είναι όλα πολύ καλά. Παίρνετε καλύτερα.
0: Πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό, πες μας τώρα, άσαι αυτά τώρα, το αποφεύγεις.
1: Ολυμπιακό, δύσκολα, τι να αποφύγω, δύσκολα. Ανέβασε κάποιους παίκτες από τη Β' ομάδα, από τη Β' δεν θυμάμαι και από τους μικρούς, για να έχει τουλάχιστον, γιατί μείναν 15, τουλάχιστον να έχει άλλους δύο τερματοφύλακες να δουλεύει. Ανέβασε δύο αμυντικούς, τον Ντανούλη άμα ο ένας
0: αυτός
1: καλός
0: ο μικρός που έβαλε τον γκολ στη Λιβαδιά, καλός
1: ο Σαλιακάς.
0: Ναι,
1: δεν είναι πολύ μικρός, πόσο είναι τώρα, έπαιζε μικρός, έπαιζε τον Ολυμπιακό γιατί πήγε μετά Γερμανία, δεν πολύ μεγάλος, αλλά είναι, πόσο θα είναι, 25 θα είναι.
0: Α, είναι τόσο
1: ναι, είναι μεγάλος τώρα, ναι. Μπορεί και πιο μεγαλύτερος από όπως το. Τον πήρε και στην Εθνική, θα δούμε, θα τον βάλει, δεν ξέρω ποιον θα βάλει από εκεί. Θα δούμε. Και θα δουλέψει, ανέβασε από τους πιτσιρικάδες κάποιους, γιατί λείπουν 15 διεθνείς, έχουμε, εντάξει. Έτσι είναι, άμα είσαι Ολυμπιακός, έχεις καλούς παίχτες, εννοείται, θα είναι διεθνείς, πάλι και δύο τραυματίες, θα φεύγουν και αυτοί.
0: Ναι.
1: αλλά θα δουλέψει με αυτούς. Ευτυχώς δεν πήγε ο Μπέιλι στη Τζαμάικα και κάποιους αυτοματισμούς θα τους βγάλει. Είναι ο Έσε με τους Ιππιόνι, μπορεί να παίξει, ας πούμε, άμα θέλει στο κέντρο μου και με δύο παίκτες, ανάλογως τι σύστημα θέλει να κάνει. Αλλά το καλό είναι ότι αυτός αλλάζει συστήματα. Είδες, πάει σιγά σιγά να το κάνει 4-3-3, που μου αρέσει εμένα. Εννοείται το 4-2-3-1 είναι από τα αγαπημένα μου συστήματα, αλλά δεν μπορείς, όπως με το Μιντιλίβερ, να είναι ταμπούρι άλλη ομάδα που είναι χωριό και να κάθεσαι με ένα φόρο εκεί 90 λεπτά 4-2-3-1 και να μου κάνεις αλλαγές 75 να βάζεις τον άλλο το φόρο. Ενώ αυτός είδες, είδε εκεί ότι τέτοιο είχαμε κολλήσει, ήταν πούλμαν ο Λεβαδιακός, έβαλε και έβαλε το Γιάρεμσον, τον Ουκρανό που κουράζει, και έβαλε το καινούριο του που πήραμε και από τους Τούρκους, το μαύρο, πώς το λένε, το Μάριος.
0: Ναι.
1: Αυτόν, έβαλε και τον άλλο το Μεξικανό για καμιά κεφαλιά. Πήγε τον γκολ τελικά από το Σάλιακα. Το καλό είναι ότι βλέπω ο Φρόιλερ.
0: Ήρθε από πίσω το παιδί, μια
1: χαρά. Ναι, και είδα ότι ο Φρόιλερ ξέρει να βγάζει σέντρες και είναι πολύ καλό στο παιχνίδι. Βλέπει δηλαδή το παιχνίδι από πριν τι θα συμβεί, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ο Φρόιλερ. Αυτό η Ορδάνη.
0: Ωραίος, έγινε, άντε.
1: Καλή συνέχεια και μη μαθάς εσύ, άστος να λένε.
0: Τα λέμε, καλό ξημέρωμα, για χαρά. Η Ορδάνη την αγάπη μου λέει σε όλους τους Έλληνες και όχι μόνο, λέει το παλικαράκι, λέει, που ήρθε στον ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Κωστόγλου, πιστεύω πως θα αναπληρώσει, λέει, σύντομα το χάος που άφησε πίσω του, λέει, ο Ντέλιας. Ναι, να και ο Μαυρόγατος που μόλις σκέφτηκε, λέει, αυτό, και αν δεν είναι τύχη, λέει, μόλις με επισκέφθηκε και αυτό, και αν δεν είναι τύχη, μάλλον θα είμαστε, λέει, πρωταθλητές φέτος. Ζήτω ο ΠΑΟΚ, ζήτω ο Ιβάν, ζήτω ο λαός μας, ζήτω ο Τζόρνταν που παλεύει με τα τομάρια κάθε μέρα, λέει. Και από το Λονδίνο στο διαδίκτυο έχει διακοπές. Λες και κάποιος κατεβάζει, λέει, τον κεντρικό διακόπτη, λέει. Μάλιστα.

Αφορμή παίρνω, λέει, από το τι λέει, από την Περσαφορμή, από τη σφαγή του Βόλου, λέει. Στο είχα πει και άλλη φορά και απαντούσες αόριστα. Εσάς τους Big Four, τρομάρα σας, μεταξύ σας θέλετε, λέει, ξένους διαιτητές. Και πότε, λέει, ευνοείται ο ένας, πότε ο άλλος. Με τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί εσείς οι τέσσερις δεν θέλετε να σας φυρίζουν ξένοι? Ο λόγος είναι απλός, λέει, γιατί με Έλληνες διαιτητές και οι τέσσερις παίρνετε το 90% το σφύριγμα. Αυτό είναι δικό σου, πώς το λένε, δικιά σου τοποθέτηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουν και σε άλλα παιχνίδια οι Big Four, όλοι οι αγωνιστικοί δηλαδή, με ξένους, γιατί δεν φτάνουν οι ξένοι, δεν μπορεί να βρει ξένους πρώτον. Και δεύτερον, κοστίζουν πολύ οι ξένοι. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Ξέρετε μια ομάδα ξένων διαιτητών για να έρθει να παίξει ένα παιχνίδι εδώ πέρα πόσο κοστίζει? Είσαμε 15.000 που μπορεί να κοστίσει. 7 αγώνες ξένοι πόσο είναι? 100.000. 100.000 είναι αγωνιστική. 34-36 αγωνιστικές με τα πλοίο, ξέρετε πως είναι, 3.600. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά? Γεια σου Μιχάλη. Κάνει διακοπές στους άνθρωπους, λέει, ιντερνετικά. Λέει, από 3 διαφορετικά sites, λέει, προσπάθησα να σας ακούσω. Μάλιστα. Και διαγανάξει ένα λεπτό, λέει, ακούμε, 10 δεν ακούμε, λέει, τίποτα, και μας έκοψε, λέει, το καλύτερο με τον Γιάννη, λέει, Τζόρνταν.

Γεια σου Τόλη από το Κιλγίζη. Την αγάπη μου εκεί πέρα στο Κιλγίζη, τα φιλαράκια μου όλα, λαμπομπονέρα και όχι μόνο. Ανέβασε, λέει, ο Χατζινάκος στην ουρά του πουθενά να σου κάνει, λέει, μεγάλη επίθεση με ασυναρτησίες. Φώναζε και έβριζε, λέει. Μην τους αφήνεις, λέει, να πάρουν ανάσα. Δεν τους βλέπεις. Μόνο ο Τζόρο. Ευχαριστώ. Τι να βλέπω, βρε, τώρα. Το βλάξ τον, την ουρά. Εδώ το φέραμε καρτελάκι της FIFA με διαπίστευση κανονική, δηλαδή το καρτελάκι, με το, με τον μπαρκό πάνω. Το χτυπάει για να μπει μέσα. Και αυτός τα δικά του. Μιλάμε για βλάξ. Και ξέρετε, όποιος είναι ο μόνος που δεν θεραπεύεται, ο βλάκας. Ο τρελός θεραπεύεται, όλοι θεραπεύονται. Ο βλάξ με τίποτα. Εάν βρουν χάπι για το βλάκα, αυτός θα γίνει τρισεκατομμυρούχος. Είδατε κανένα βλάκα να θεραπευτεί? Και μου λέγανε και κάτι φίλοι μου, μην μπλέκεις με βλάκα, μην μπλέκεις. Είναι τόσο δυνατός ο βλάκας, θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κάνει σαν αυτόν, σαν τα μούτρα του. Γι' αυτό τους αφήνεις να είναι μόνοι τους οι βλάκες. Παναγία Μυρτιδιώτη σας λέει. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και σήμερα. Μεσοβδόμαδα, Τετάρτη. Καλό ξημέρωμα εύχομαι σε όλους. Υγεία να υπάρχει, παιδιά, πάνω απ' όλα υγεία. Σαν την υγεία δεν έχει. Τα ακούσατε και από τον φίλο μου τον Αβολέμονο και τον Κώστα και από τον Παμπίκο, τα ακούσατε. Δεν υπάρχει. Μεγαλύτερο αγαθό, το καλύτερο αγαθό, υγεία. Προσέχετε ωστότου την έχετε. Άμα τη χάσετε και μετά πας για θεραπείες. Το προλαμβάνει λοιπόν είναι καλύτερο από τη θεραπεία. Προσέχεις να μην πάθεις, παρά αν έχεις πάθει προσέχεις για κοιτάς να γίνεις καλά. Καλό ξημέρωμα, αύριο βράδυ λίγο μετά τις 11 πάλι εδώ, τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: μαχητικός,
1: νικητής,
2: ξεκάθαρος,
3: όαση,
4: παγκόσμιος,
0: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
4: υπεύθυνος,
0: φιλαλήθης,
4: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
0: σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Χειραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται

0: παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.